0: 94,3 Ιντερβέτερ.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6:30.
0: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Source 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου, μάλιστα. Κλασική κίνηση, όχι χαμός, αλλά έχει αρκετή κινησούλα. Και φαίνεται ότι θα έχει και αρκετή ζέστη και σήμερα, τουλάχιστον κρίνω από τη θερμοκρασία αυτή την ώρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά κλπ. Είναι μέρα για Super Cup. Μάλιστα έχουμε Super Cup, το οποίο είναι ανάμεσα στην πρωταθλήτρια, την Ομόνια, και την κυπελούχο, την Πάφο. Ένα παιχνίδι το οποίο να περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει. Είναι ένας τίτλος, όπως για να το δει κανείς. Δεν είναι ο μεγάλος τίτλος της χρονιάς, δεν είναι το πρωτάθλημα, δεν είναι το κύπελλο, είναι το Super Cup. Θα βγει ο υπέρ κυπελούχος, ο Super Κυπελούχος, και θα δούμε για την όλη διαδικασία πώς θα, επαναλαμβάνω, εξελιχθεί, με δεδομένο ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι και τα φαβορή για την κατάκτηση του φετινού τίτλου, με την Ομόνια και την Πάφο. Θυμίζω είναι και οι εκπροσωποί μας στην Ευρώπη. Αμφότερες έχουν προχωρήσει, πήρανε το εισιτήριο για το Europa και το Conference αντίστοιχα. Άρα να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο σημερινό παιχνίδι. Οπωσδήποτε κίνητρο υπάρχει από τη στιγμή που μιλάμε για τρόπαιο. Άρα τα υπόλοιπα στο αγωνιστικό χώρο. Σε μια Ομόνια που θα δούμε, όχι θα δούμε, είναι στην αποστολή ο Τανάσε και ο Μπρούερς, ο Ρουμάνος και ο Ολλανδός, τα δύο νέα αποκτήματα βασικά. Θα δούμε τι διαχείριση θα κάνει, πώς το σκέφτεται ο Μπέργκ. Θα δούμε και την άλλη πλευρά, την ομάδα της Πάφου, με τον Ρικάρντο Σαπίντο να ολοκληρώνει και αυτός εχθές την προετοιμασία του. Για την Πάφου είναι ένας συγγνώμη, τίτλος ο οποίος λείπει από την τροπαιοθήκη της, γιατί ούτως ή άλλως τα τρόπαια της Πάφου είναι πολύ λίγα, και αυτό το πράγμα, το Super Cup, είναι ένα κίνητρο για να την έχει, να το κυνηγήσει, εν πάση περιπτώσει. Η Ομόνια θέλει ένα ακόμα τίτλο στην μεγάλη ιστορία της και στους δεκάδες, στα δεκάδες τρόπαια που έχει στην τροπαιοθήκη της. Όλα αυτά λοιπόν περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν, έτσι. Σήμερα είναι το παιχνίδι στο Αλφα Μέγα. Θα τα πούμε εννοείται στη συνέχεια.

Στην Ελλάδα έγινε τον ΠΑΜ με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει ο Ουναΐ στα πάτρια εδάφια, μπορώ να το πω έτσι. Εντάξει, μεγάλη μεταγραφή, δεν συζητάμε, ακριβή μεταγραφή. Να αυτό που λέμε, τίναξε την μπάνκα στον αέρα και επέστρεψε χτες βράδυ στην Αθήνα και ανακοινώθηκε από τους πράσινους. Εντάξει, στην Ελλάδα γίνεται ένας χαμός πραγματικά, ειδικά με τον Ολυμπιακό. Αυτό που κάνει είναι ο χαμός. Πήρε τον Μπουέρτα, θα πάρει και τον Λέον Μπέιλι, τον Τζαμαϊκανό νομίζω Μπέιλι, από την Άστον Βίλα, και πήρε και τον Τιάγκο Νους από τον Όφι, αλλά θα τον αφήσει στον Όφι μέχρι τουλάχιστον τον Ιανουάριο δανεικό, και αν χρειαστεί θα τον φέρει στην Αθήνα, στον Πειραιά, από Γενάρη και μετά. Χτες είχαμε κύπελα Ελλάδας. Η ΑΕΚ στο Ρελαντί κέρδισε 2-0 στην Καβάλα, στη Χρυσούπολη βασικά, τον Έστω Χρυσούπολης. Ο Ολυμπιακός 4-0 την Λάρισα εκτός έδρας, με πρώτο γκολ του Μεξικανού, του Γκονζάλες. Ο ΠΑΟΚ με τον Όφι σε ένα μάτς που σημαδεύτηκε από σφοδρή καταιγίδα. Υπήρχε δεκάλεπτη καθυστέρηση στην Ανάπαυλα, δεν ξέρω αν το είδατε. Ο ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0 στην Τούμπα για το κύπελο. Εντάξει, δεν είχε πάρα πολλές φάσεις το Μαρτυράκι και το σκόρ, εν πάση περιπτώσει. Μαρκόπουλο, Μαρκό και Φυσιά 2-2. Και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδας ολοκληρώνεται σήμερα στις 9 το βράδυ με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την νίκη Βόλου. Έτσι, αυτά είναι από τα μάτς τα οποία είχαμε χτες στο μενού, εν πάση περιπτώσει. Δεν είχε πάρα πολλά παιχνίδια, αλήθεια είναι, χτες όσο αφορά το πρόγραμμα. Είχε ένα κύπελο στη Γερμανία, εντάξει, Μπάγερ Μονάχου ήταν φαβορή ούτως ή άλλως, κέρδισε την Osnabrück 4-1 εκτός έδρας, ένα μάτς το οποίο η Osnabrück προηγήθηκε στο 5ο λεπτό, μέχρι το 24 το μάτς ήταν από 1-0-1-2. Εντάξει, έπαιξαν αναπληρωματικοί, παίξαν και βασικοί, όμως έβαλε δύο γκολ ο Κέιν, ένα ο Λίσε. Εντάξει, το κύπελο είναι μια διοργάνωση, ειδικά στη Γερμανία, που έχει εκπλήξεις, όπως και στην Αγγλία. Άρα αντιλαμβάνομαι το πρόσεξαν ιδιαίτερα οι γηπεδούχοι, ή μάλλον το φαβορί, η Βαβαρή. Κύπελο στην Ιταλία, Σασουόλο Φροζινόνε 1-1 στα πέναλτι Σασουόλο, και Ουντινέζε Βενέτσια 2-1, ήταν επίσης μάτς τα οποία είχαμε χτες στο πρόγραμμα. Τώρα, σήμερα όσο αφορά εκτός συνόρων, εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έχει Λα Λίγκα στις 10 το βράδυ Σοσιεδά Θέλτα Βίγκο, 10 παρατέταρτο Τουλούζ Λίλ για την Γαλλική Λίγκα, το Σαμπιονά. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, έχει και κάποια άλλα από εδώ και από εκεί, εντάξει, μέχρι εκεί, δεν είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, εν πάση περιπτώσει.

0: Καλημέρα, μόνο για Λίβερπουλ Αντώνης υπάρχω, για Σαντώνη μου καλημέρα. Καλημέρα και στο Χρυσάνθο Μονιόνια. Καλημέρα Χρυσάνθε. Λοιπόν, μας κάνουν ποδαρικό οι δύο φίλοι. Μηνύματα ότι θέλετε στο 23-24, είναι Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου. Θυμίζω ότι αύριο δίνουμε τα τελευταία εισιτήρια όσον αφορά προσκλήσεις για το μπάσκετ, για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Οπότε με την ένδειξη μπάσκετ στέλνετε τα μηνύματά σας. Όσοι μπείτε στην κλήρωση, 5 από εσάς θα πάρετε δώρο αύριο ένα έξτρα, μάλλον ένα εισιτήριο για όλες τις μέρες. Οκ, μια χαρά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Για εισαγωγή θα πάμε με τα γραφικά, περιμένουμε και το μεταγραφικό. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Μεταγραφές θα έχουμε σίγουρα. Χαμός. Είναι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου την ερχόμενη εβδομάδα στις 9 του μήνα. Άρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει όλη η διαδικασία. Στο ΑΠΟΕΛ δεν υπάρχει κάτι νεότερο, αλλά με αυτή την προδιαγραφόμενη συμφωνία με τον Μπάρακ που βρίσκεται ήδη στην Κύπρο, βάζει στο ρόστερ του έναν επιτελικό μέσο, ποιοτικό αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί έτσι είναι, και μαζί με τον Τζούρισιτς πλέον έχει δύο δεκάρια το ΑΠΟΕΛ με πολύ μεγάλη εμπειρία. Να δούμε τη διαχείριση, αν θα είναι ο Μπάρακ το δεκάρι και ο Τζούρισιτς ή λίγο πιο πίσω σαν οκτάρι, ή μπορεί να παίζει στα πλάγια, να το δούμε στην αριστερή πλευρά. Τώρα για μένα το ζητούμενο είναι πως θα καταφέρει ο coach ο Παπαδόπουλος να διαχειριστεί αυτούς τους δύο παίκτες. Εντάξει, νομίζω ότι όταν έχεις τόσο καλό υλικό, είναι δεδομένο ότι πρέπει να βρεις τον σωστό τρόπο για να τους χωρέσεις και τους δύο. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε αναλυτικά. Να πάω να φέρω τις εφημερίδες, να δούμε τι παίζει στο μενού και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
1: Super Sport 104. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
6: Αφού κουντώ.
5: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
7: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
5: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
10: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
11: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
12: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Το «Πελεσίλ Plus» είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Πελέτικο. Be a creator.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
16: Σέρβις σε 15 μέρες.
15: Κάτι πιο ευχάριστο.
16: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
15: Α, τώρα μιλάς σωστά.
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: επιστρέψαμε να ξεκινήσουμε. Τι λέει, μα Μάριο Γεωργίου. Μα ποιο Μάριο τώρα. Α, το Μάριο. Γενικά οι μεσογειακοί αγώνες, νομίζω είχαμε και ρεκόρ συγκομιδή στους μεσογειακούς αγώνες για το, για την Κύπρο. 15 μετάλλια, κυρίως και λόγω καράτε, έτσι πήραμε πολλά μετάλλια στο καράτε, αλλά γενικά η παρουσία των Κυπρίων αθλητών στους μεσογειακούς αγώνες ήταν εξαιρετική. Τώρα να τα πω στη συνέχεια, να τα πω γιατί, γιατί γράφει 15 εδώ.
1: Μπορεί να μην ήταν τα χθεσινά. Έχουμε σύντομα λίγο αριθμό 18 μεταλλίων.
0: 15 βλέπω εδώ, γι' αυτό λέω. Εντάξει, τώρα να τα δω, τώρα να τα δω και να τα πούμε γιατί... εντάξει, οι μεσογειακοί αγώνες είναι μεγάλοι αγώνες, δεν είναι αγώνες μικρών κρατών. Έχει μεγάλες, είναι όλοι οι λεκάνοι της Μεσογείου. Ιταλία, Ισπανία κλπ. Είναι όλοι αυτοί. Οπότε εντάξει, είναι στο Τάραντο, έτσι θυμίζω. Έγιναν στην Ιταλία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια λέει: χωρίς σοβαρές συζητήσεις δεν πραγματοποιείται 5 συν 1. Οκ. Okay. Εντάξει, το Κυπριακό. Δεν ξέρω τι θα γίνει, να δούμε πώς θα πάει. Κυβέρνηση μάχη για τον τρόπο διορισμών των εκπαιδευτικών. Θανατηφόρο τροχαίο ο 76χρονος, ναι, Δημήτρης Ποταμίτης, ο οποίος παρασύρθηκε από λεωφορείο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου, ήταν το νέο θύμα στην άσφαλτο. Στα κατεχόμενα ανασύρθηκε η πρώτη σωρός από το σημείο του ναυαγίου και έπαυσαν τον λεγόμενο Υπουργό Μεταφορών, τον Αρικλή, ο οποίος είναι ένας από τους καταζητούμενους για την δολοφονία του Σολομού. Χαραυγή στο Προεδρικό κινούνται με ποδήλατο, αγνοούν τι σημαίνει για την οικονομία και την κοινωνία η ακρίβεια και αυξήσεις στα καύσιμα. Στα καύσιμα. Έβλεπα χτες τις τιμές στην Ευρώπη, ειδικά σε μικρές χώρες, που είναι πιο φτηνά από την Κύπρο και έχουν και επιλογές, ρε παιδί μου, να έχουν μετρό, να έχουν κάτι άλλο ή λεωφορεία ή εδώ παραμένουν πάρα πολύ ψηλά. Πήραν και άλλη αύξηση χτες 2 σέντ, αλλά έρχονται και άλλες αυξήσεις. Αυτό νομίζω αντιλαμβάνομαι ότι θα γίνει. Πολίτη, Ευρώπη, Ρωσία σε ψυχροπολεμική ένταση είναι το κεντρικό θέμα του πολίτη. Ναυάγιο Κερίνιας βρήκαν άλλη μία σωρό. Ασθενοφόρα, μετά τα κίτρινα έρχονται τα άσπρα. Οκ. Okay. Γιατί άσπρα, λοιπόν, δύο χρώματα. Τα κίτρινα θα είναι αποκλειστικά για τα επίγοντα και τα άσπρα για προγραμματισμένες μεταφορές ασθενών. Μάλιστα. Μια χαρά. Και συνεχίζεται και η περισυλλογή των συντριμιών στο Κάβο Γκρέκο. Προχωράμε, πάμε και στον Φιλελεύθερο. Φιλελεύθερο μας λέει σήμερα κεντρικό θέμα. 235 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για το υδατικό. Αποκαλύπτουμε το πλάνο που εγκρίθηκε για απεξάρτηση από τη βροχόπτωση. Φρένο στην πλωτεία φαλάτωση Γερμασόγειας και οριστική ακύρωση για μονάδα Αγίας Νάπας. Μάλιστα. Απαγόρευση απόπλου και έλεγχο στα κυροβολία, αποφασίζουν μέτρα το κράτος μετά το ναυάγιο στο Κάβο Γκρέκο, που πέθανε, έχασε τη ζωή του ο Ντίμης Μαυρόπουλος. Υιός του Δυτικού Νείλου, συναγερμό σε κάθε κρούσμα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και λεπτό και τα αθλητικά μας όσον αφορά το πρόγραμμα. 7.30 ώρα σήμερα είναι το Ομόνοια Πάφος. Καλημέρα, Γιώργο. Σούπερ Σπορ, αλήθεια. Τίτλος με ειδική αξία. Ομόνοια Πάφος στις 7.30, πρωταθλήτρια εναντίον Κυπελούχου. Κεντρικό θέμα. Φέρνει εμπειρία και ποιότητα ο Ιταλός Αλμπέρτο Παλεάρη, ο εκλεκτός της ΑΕΚ για τα γκολ πόστ. Αυτός ήταν στην Τωρίνο πέρσι. Αλλά φέτος δεν είναι βασικός, οπότε ναι. Καλός τερματοφύλακας. Έμπειρος. Η Ομόνοια πάει για την 18η Κούπα, κεντρικό θέμα στον κόσμο των σπορ της Χαραυγής. Ο πολίτης στο γήπεδο λέει: με το βλέμμα στο 18ο, η Ομόνοια κοντράρεται με την Πάφο για πρώτη φορά στο θεσμό του Super Cup. Και goal news, ερίζουν για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ομόνοια και Πάφος διεκδικούν το Super Cup. Μάλιστα, αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο μενού μας όσον αφορά το την σημερινή δημοσιογραφία. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά.

Αναμφίβολα ο πρωταγωνιστής από την αποστολή της Κύπρου στο Τάραντο είναι ο γυμναστής ο Μαρίος Γεωργίου. Πήρε το χρυσό προχτές στο ομαδικό, στο σύνθετο ατομικό μάλλον. Χτες εξασφάλισε αρχικά το αργυρό μετάλλιο στο δίζυγο και πήρε στο μονόζυγο ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο, ήταν το τελευταίο αγώνισμα, αψεγάδιαστος, βαθμολογία 14.200 βαθμοί και εντάξει, είναι ο βασιλιάς στο Τάραντο, τι να συζητήσω, κάτι λιγότερο. Γενικά, όπως σας είπα, η Κύπρος πήγε εξαιρετικά σε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες και περιμένουμε μεγαλύτερες επιτυχίες σε ακόμα μεγαλύτερα meeting ραντεβού, όπως είναι τα παγκόσμια πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά και εννοείται οι Ολυμπιακοί αγώνες που είναι το απόλυτο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. 7:30 η Ομόνια στοχεύει στην κατάκτηση του Super Cup για να μεγαλώσει την αλυσίδα των επιτυχιών της. Μια διοργάνωση που ξεκίνησε από το 1951, παρακαλώ, έτσι, είναι 75 χρόνια. 17 κατακτήσεις η Ομόνια, πάει για τη 18η. Τελευταία κούπα Super Cup το 2021, σε ένα μάτς, το θυμάστε, ήταν με την Ανόρθωση, είχε κερδίσει στη διαδικασία των πέναλτι, δεν θυμάμαι πόσο. Από εκεί πέρα πήγε στο Super Cup του 22, το έχασε από τον Απόλλωνα, πήγε στο Super Cup του 23, το έχασε από τον Άρη. Και φέτος θέλει να το διεκδικήσει, έτσι, μετά την απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα. Ο Μπέρκ θέλει την ομάδα του να επιστρέφει στα νικηφόρα αποτελέσματα και κατ' επέκταση στους τίτλους. Ο Λουκ Μπράουερς, ο Ολλανδός, υπέγραψε συμβόλαιο 2+1, τίθεται στην διάθεση του Μπέρκ, θα φοράει το 20 ο Ολλανδός. Με τον Μπράουερς η Ομόνια έφτασε στους 19 παίκτες στον κατάλογο Α, διαθέσιμες θέσεις είναι 17, λογικά ο Ντουμπάτζο, και να δούμε αν θα είναι ο Έιτινγκ ο δεύτερος ο οποίος θα μείνει εκτός λίστας. Στο πιθανότερο σενάριο για να καλυφθεί το κενό του Νικόλα Παναγιώτου που πήγε στην Ουτρέχτη, είτε θα αγωνίζεται ο στόπερ ο Μπάλκοβετς ή θα αποκτηθεί ξένος καταλόγου Β κάτω των 23 ετών. Είναι και αυτό ένα σενάριο το οποίο υπάρχει. Η Πάφος δύο φορές έφτασε στην πηγή χωρίς να πιει νερό όσο αφορά το Super Cup. Τρίτη παρουσία της σε Super Cup για την Πάφο. Εντάξει, και εδώ το ίδιο. Απέναντι στην Ομόνια η ομάδα του Ρικάρντο Σαπίντο θέλει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Προτού έτσι, ουσιαστικά μπει στα πιο βαθιά της φετινής χρονιάς, γιατί το πρωτάθλημα μόλις άρχισε, έχει Ευρώπη το League Phase. Νταβίντ Λουίζ, Μαμάντοφ παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμού. Ο Μπρούνο και ο Ζωάο Κορέα εκτείουν ποινή από τον περσινό τελικό του κυπέλου, ενώ η ετοιμότητα των Μπρίτο και Μπιέλ θα κρίνει αν θα είναι στις τελικές επιλογές. Οπότε είναι κάτι το οποίο να το μάθουμε αργότερα απόψε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το διαφορετικό να πούμε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εντάξει, η Πάφος έχει απουσίες σε σχέση με την Ομόνια. Έχει απουσίες. Άρα, να δούμε, ο Σαπίντο θα είναι κερκίδα σήμερα. Η αγαπημένη του κερκιδούλα έχει τιμωρηθεί και θα δει τον αγώνα από την κερκίδα και τις εντολές από τον πάγκο κάτω θα δίνει εκ νέου ο Νούνο Μωράης, όπως έγινε και στο 3-0 από την κερκίδα. Και τις εντολές από τον πάγκο κάτω θα δίνει εκ νέου ο Νούνο Μωράης, όπως έγινε και στο 3-0.

Βενέτσια εξετάζεται το σενάριο δανεισμού του. Την ίδια ώρα ο νεαρός επιθετικός από την Πορτογαλία, ο Αφόνσο Πατράο, είναι στην Κύπρο και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα ανακοινωθεί επίσημα από την περσινή κυπέλλουχο. Ωραία πραγματάκια και στους δύο, και στην Ομόνια και στην ΠΑΦ, θα έχουν και άλλες κινήσεις σίγουρα το επόμενο διάστημα όσον αφορά το κομμάτι ενίσχυσης. Μιας και μιλάμε για κινήσεις, η ΑΕΛ απέρριψε πρόταση από το Ισραήλ, από τη Μακάμπι Νετάνια, για τον Λούθερ Σινγκ. Για μένα ο Σινγκ είναι από τους κορυφαίους παίκτες που έχει η ΑΕΛ και πιθανότατα φέτος να τον δούμε σαν έναν από τους κορυφαίους στο πρωτάθλημα όσον αφορά τους πλάγιους επιθετικούς. Οπότε αν δώσουν πάρα πολλά λεφτά οι Ισραηλοί, αν το ξεσκεφτούν πάλι δεν ξέρω. Πάντως ο Σινγκ είναι που είναι βασικότατος. Χτύπησαν και οι δύο βασικοί σου επιθετικοί, ο Γκομής και ο Τσατάκοβιτς, του Στράικερ, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να τον δώσει. Και ο παίκτης δεν φαίνεται να θέλει να πάει. Έτσι, δεν νομίζω να θέλει να πάει σε καμία περίπτωση, θα έλεγα. Οκ, μια χαρά.

0: Πολύ τραυματισμένοι είναι, παιδί μου, και η ΑΕΚ. Φορά το φετινό πλήγμα, Γιούσεφ Αμίν, ο Ιρακινός, ο οποίος χτύπησε στο ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Τώρα, εγώ αυτό πρώτη φορά το ακούω. Είναι μερική ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης. Μάθαμε καινούργιους
1: πρέπει να ρωτήσω τον φίλο μας.
0: Είμαι ο φίλος, είναι λίγο στουρνάρι το τελευταίο διάστημα. Νομίζω να τα αλλάξουμε, να πάρουμε άλλο. Ναι, ναι, ό,τι να είναι.
1: Γιατί ρε αρκεί.
0: Ωραία, ό,τι να είναι.
1: Ωραία, βοηθητικός.
0: Λοιπόν.
1: Τον άνθρωπο μου.
0: Η εκτίμηση λέει ότι θα μείνει τρεις εβδομάδες έξω και θα επιστρέψει ουσιαστικά μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, με την εφήβεια ότι θα είναι οκ, okay, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Ουσιαστικά θα βάλουν τον Ιβάνοβιτς, τον Ντόρντε Ιβάνοβιτς στην άκρα της επίθεσης, με δεδομένο ότι ο Λαγιούνι παίζει στο δεξιά, κορ αριστερά θα πάει ο Ιβάνοβιτς. Έτσι κάζω για το μάτς με τη Νέα Σαλαμίνα. Η ΑΕΚ θα πάρει τον Αλμπέρτο Παλεάρη. Επειδή τον έχω εικόνα του τερματοφύλακα, περιγράφω κάθε εβδομάδα καμπιονάτο. Είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, στην Τωρίνο ήταν πέρσι. Και στα 34 του έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, έτσι εννοείται. Άρα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ψηλές παραστάσεις και είναι πολύ ποιοτικός. Αυτό είναι.

Πρέπει να είσαι τρέλα με την πράσινη φανέλα, λέει ο Παύλος. Γεια σου, Παύλο, καλημέρα. Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη μεταγραφή, πολύ ακριβή μεταγραφή του Μαροκινού στον Παναθηναϊκό στα 16 εκατομμύρια πλάς. Λέει, παιδί μου, τι λεφτά δίνουν στην Ελλάδα, δεν έχει έτσι πράγμα. Ειδικά ο Ολυμπιακός και μετά ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και μια δικαιολογία με την έννοια ότι έχει πάρα πολλά έσοδα από μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός, πούγκα. Χέρι βαθιά ο Αλαφούζος, δίνει συνέχεια. Ελάχιστες μετά οι πωλήσεις του Παναθηναϊκού. Είναι ο Ολυμπιακός που έχει κάνει τις πιο μεγάλες πωλήσεις, μακράν στην Ελλάδα παικτών. Με τελευταία του Μουζακίτη, ο οποίος θα δούμε τώρα. Ο Μουζακίτη δεν είναι και. Το σκαρί του θέλω να δω αν μπορεί να αντέξει στην πίεση της Premier League. Αν το κάνει, θα πάει για πολλά και σπουδαία πράγματα, γιατί μπαλίτσα ξέρει, δεν συζητάμε έτσι. Απλά είναι λίγο πιο. Πιο τελικάτο παίκτη. Θέλει όμως και τέτοιου παίκτε στην Αγγλία. Θέλει. Πάμε να τον δούμε. Καλημέρα στο Γιώργο. Ναι, ο Τανάση είναι μέσα στην αποστολή. Και ο Μπρούερς στην Ομονία. Να περιμένουμε να δούμε. Δεν έχω εικόνα αν θα παίξουν για δεκάδα εννοώ, γιατί χρόνο συμμετοχής πιστεύω ότι θα πάρουν αμφότεροι. Ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο τώρα στο 77-77-10-20 θα κερδίσει ένα εισιτήριο, μια πρόσκληση για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Ο πρώτος, ο πιο γρήγορος, θα πάρει τηλέφωνο στο 77-77-10-20, θα τσιμπήσει μια πρόσκληση για το συγκεκριμένο τουρνουά. Η προϋπόθεση είναι να μην έχετε ξανακερδίσει πρόσκληση.

0: Οπότε να το κάνετε για πρώτη φορά, έτσι, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάντε το τώρα στο 77 77 10 20. Τίποτα, Χαβάς. Έχουμε, αφού αρανικά. Αν δεν έχουμε κόψει και τα ντιντίν, ναι, ακούγονται μόνο τα, βλέπουμε μόνο τα φανάρια. Ένα λεπτό, γιατί δεν έχω ακουστικά. Για πάμε. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Από γιατί πήρα γιατί πώς και για τον τουρνουά.
0: Και είσαι και ο πιο γρήγορος, οπότε την έχεις κερδίσει.
1: Ευχαριστώ.
0: Το όνομά σου.
1: Θεοδόσης Χαραλάμπου.
0: Θεοδόση μου, από ποια πόλη μας παίρνεις?
1: Από Λευκοσία.
0: Ωραία. Θα πας εσύ, θα τη δώσεις κάπου αλλού ή θα πας στο
1: όνομα? Εγώ.
0: Σ' αρέσει το μπάσκετ?
1: Είμαι και μπασκετπολίστας και είμαι και παραδηγός φύρος.
0: Τέλεια. Άρα, τέλεια. Να το συνδυάσεις, ήταν ωραίο τουρνο. Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν, άκου τι θα γίνει. Θα μείνεις στη γραμμή. Θα μιλήσεις μαζί με τον Μιχάλη, θα του δώσεις το τηλέφωνό σου εκτός, okay, αέρα, εκτός αέρα, και θα σε ειδοποιήσουν για τον τρόπο που θα παραλάβεις. Θα σου έρθει η πρόσκληση, το εισιτήριο
1: στο, καλά,
0: σε σένα μέσα στις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Θεοδόση. Καλημέρα, καλημέρα. Μείνε γραμμή. Λοιπόν, αυτά. Γιατί ο κύριος Θεοδόσης πήρε την προσκλησούλα. Τσακ, μπαμ.

0: Ωραίο αυτό. Να είστε καλά συνέχεια. Δεν κατάλαβα.
1: Έγραψες το.
0: Έγραψα.
1: Τι ώρα.
0: Βέβαια.
1: Okay.
0: Μπορείς να, να πετάξεις το χαρτάκι. Έχουμε το τηλέφωνο του Θεοδόση μας. Οπότε έφυγε το πρώτο δώρο για σήμερα. Μπορεί να έχουμε και κάτι άλλο μετά, δεν ξέρω. Να είστε έτοιμοι, ξέρω εγώ, καμιά φορά. Από ελ, καλή Τζόρνταν.
1: Κανένα ψυγείο που ανοίγει, ας πούμε.
0: Τι ανοίγει.
1: Είδα ένα βίντεο χθες.
0: Α, ναι.
1: Πολλά
0: καλό,
1: ωραίο.
0: Καλό.
1: Πολλά ωραίο.
0: Καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό,
1: ναι.
0: Καλό. Καλημέρα, σήμερα αύριο θα κάνει το boom η ΑΕΛ. Ναι, η ΑΕΛ κάτι ετοιμάζει, αλλά δεν ξέρω τώρα το. Θα είναι ο Γιάρεμτσουκ. Κυκλοφόρησε και το όνομα του. Του Πιερό. Εμένα ο Πιερό μου αρέσει σαν παίκτη. Άσχετα στην ΑΕΚ δεν βγήκε στον απόλυτο βαθμό. Στο Ισραήλ που έπαιζε, έβγαζε μάτια. Στη Μακάμπι Χάιφα. Είχα απόλυτη λέξη. Μακάμπι Χάιφα. Λοιπόν, να δούμε την ΑΕΛ. Να δούμε και το ΑΠΟΕΛ. Τζόρνταν Αγιού. Ο Αγιού είναι 35 χρονών, αλλά ο Αγιού τώρα είναι μουντιαλικός. Έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες, έχει παίξει παντού στην Ευρώπη. Αλλά είναι 35 ετών. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ είναι γενικά αρκετά ψηλός ο μέσος όρος ηλικίας, αλλά όσο αφορά την επίθεση, θέλει κάποιον έμπειρο ο οποίος να βοηθήσει. Και το όνομα του Αγίου ακούστηκε και για την ΑΕΛ. Δεν ξέρω που θα πάει, αν θα έρθει πρώτα απ' όλα, αλλά από τη στιγμή που είναι στα 35 του, δεν έχει βρει ομάδα, θεωρώ ότι για μια κυπριακή ομάδα, για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, η προσπάθεια να τον αποκτήσει δεν είναι με ελάχιστες πιθανότητες. Του αντίον, οι πιθανότητες είναι στο ναι, να τον δούμε να έρχεται στην Κύπρο. Άρα, εάν ισχύει αυτό που ακούμε ως πληροφορίες για το ΑΠΟΕΛ, προσπαθούν να πάρουν ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, έτσι, με μεγάλη και γεμάτη διαδρομή στην Premier League. Και όχι μόνο. Δεν έπαιξε και Γαλλία στη Λοριάν, αλλά τα περισσότερα του χρόνια τα έφαγε στην Αγγλία. Αστον Βίλα, Σουόνσι, Κρίσταλ Πάλας, Λέστερ. Έτσι. Ωραία, πάμε να δούμε. Ο Αγιού είναι σέντερφορ. Έτσι, είναι σέντερφορ, αλλά παίζει και στα άκρα. Οπότε αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο προφανώς έχει μετρήσει για τον Παπαδόπουλο, για να τον έχει σε περισσότερες θέσεις. Ούτως ή άλλως το ΑΠΟΕΛ έχει τρεις παίκτες που θα ανακοινωθούν μέσα στο επόμενο διάστημα, αυτές τις μέρες, με τη λύση του εμπάργκο. Μιλάμε για τον Ζελένικα, τον νοτοφύλακα, τον Άλβαρο Καρίγιο, τον αμυντικό, τον στόπερ, και τον Αντωνίν Μπαράκ, τον μέσο, τον Τσέχο. Και για τους τρεις είπαμε, μόλις λυθεί το εμπάργκο θα βγει η σχετική ανακοίνωση. Εχθές είδα την απόφαση του ΑΠΟΕΛ για τον Θανάση Χριστοφόρου, ο οποίος έχει οριστεί ως διοικητικός υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβα, θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την εποπτεία των διοικητικών θεμάτων που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα συνεργάζεται με τον Τζίση Βρίζα, που είναι ο αθλητικός διευθυντής. Εντάξει, ο Βρίζας έχει την απόλυτη ευθύνη για το οργανωτικό κομμάτι και το εκτελεστικό, αλλά μαζί με τον Βρίζα θα υπάρχει και ο εκπρόσωπος της διοίκησης. Δεν τον ξέρω τον Θανάση Χριστοφόρου, ενώ μπορεί με τον άνθρωπο να έχουμε πει και ένα γεια σε κάποιο χώρο αθλητικό, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Αλλά είναι ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, οπότε αυτή είναι η εξέλιξη για το ΑΠΟΕΛ και σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να λυθεί αυτήν την εβδομάδα. Η προσπάθεια είναι να λυθεί μέχρι σήμερα, αύριο, έτσι ώστε να εγγραφούν οι παίκτες και να είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με την ΑΕΛ. Αυτή είναι η προσπάθεια. Ούτως ή άλλως οι μεταγραφές είναι μέχρι την άλλη εβδομάδα. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει άμεσα αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου, διότι θα να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι σήμερα ή αύριο. Θα γίνει όμως πάρα πολύ σύντομα. Καλημέρα, αλλά και ο Πιερό είναι στο ρόστερ της ΑΕΚ. Δεν ξέρω, τον είχαμε δώσει ιδανικό τον Πιερό. Να δω αν γύρισε, να το δω αν φαίνεται ότι είναι στο ρόστερ. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη, ο Ντουμπάτζο. Ο Ντουμπάτζο θα φύγει, ο Ντουμπάτζο, σίγουρα. Ο σίγουρος από το. Στην Ομόνια πρέπει να φύγουν δύο παίχτες. Ο ένας ήταν ο Ντουμπάτζο, ο άλλος ο Άιτινγκ, μάλλον. Εκτός αν γίνει καμιά μεταγραφή. Δηλαδή η Ομόνια βαρέθηκε να πουλάει παίκτες φέτος. Έχει τεράστια ζήτηση. το ρόστερ της Ομόνοιας από το εξωτερικό. Το είδατε νομίζω, δεν χρειάζεται από κάτι παραπάνω, αλλά θα δούμε αν θα μπορεί, αν θα, ξέρω, μπορεί να έρθει πρόταση από κάποιον που να, για κάποιον μάλλον που να τον θέλουν πάρα πολύ. Όλα είναι πιθανά στο ποδόσφαιρο, παιδιά, τα ξέρετε, και δεν είναι κάτι το καινούριο αυτό. Πραγματικά δεν είναι κάτι το καινούριο.

0: Ναι, μα δεν μα βάζουν κανένα φωτογραφία στου δρόμου. Εδώ παράπονο. Δεν μα βάζουν κανένα. Ρε, δεν μα βάζουν κανένα outdoor διαφήμιση. Γιατί μα βάζουν μια φωτογραφία, δηλαδή να έτσι γίγαντο αφίσα.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Τι γίνεται, ρε. Θέλει να πηγαίνει μακριά να γράφει πουλή μακριά στο βάθο έτσι.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Άντε, ρε μου, δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν, τέλο πάντων, τι ώρα είναι, 7 και 31. Πού.
1: Να μπορεί να γίνει, μετά μια διαφήμιση.
0: Ξέρω εγώ, να σου πω την αλήθεια. Είμαι λίγο υπέρ των διαφημίσεων, αλλά. Και, όχι, βασικά είμαι υπέρ των διαφημίσεων, αλλά το θέμα είναι, περιμένω να μου πει πόσο χρόνο διαφημιστικό έχουμε τώρα. Πε μου εδώ.
1: Τώρα.
0: Τώρα. Πε το κάτω μου νόημα, μην το ακούσουμε. Μην το πει δυνατά
1: και. 5,5 λεπτά.
0: Εντάξει, σε 5 λεπτά επιστρέφουμε. Λιγότερο από 5 λεπτά. Άρα περιμένετε. Είμαστε σε λίγο πίσω.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 047.

0: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένοι με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
5: Super Sport 104.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
8: Σέρβις σε 15 μέρες.
7: Κάτι πιο ευχάριστο.
8: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
7: Α, τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα. Η λίστα για Ευρώπη βγήκε. Η λίστα έχει δηλωθεί, αλλά δεν είδα ανακοίνωση. Να δούμε και για την Ομόνια και για την Πάφο, να δούμε και στην Ελλάδα τις λίστες. Έτσι, γιατί η ΑΕΚ πήρε το ζώο Μάιρο, τον έφερε πίσω από την Μπεσίκτας. Καλός παίκτης. Ο παίκτης που βάλε τον κολάκι πέρσι εκείνο με τον Παναθηναϊκό και έδωσε πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Είναι viral αυτό το βίντεο, το κολάκι του ζώο Μάιρο. Εντάξει, είναι λογικό, διότι έστειλε στους 7 ουρανούς τους ΑΕΚτζίδες και τους έδωσε πρωτάθλημα. Πάρα πολύ καλός παίκτης ο Μάριο, οπότε ναι, επέστρεψε πίσω στις επιλογές του Νίκολιτς. Λοιπόν, μένουμε εδώ στα δικά μας. Τέσσερις απουσίες θα έχει ο Απόλλωνας για το Σαββατιάτικο ντέρμπι με την Ανόρθωση. Δεν υπολογίζεται ο Λιούμπιτς, ο Μόργαν Μπράουν, ο Μπράντον Τόμας και ο Γκάιταν Βάισμπεκ. Αυτοί οι δύο είναι η τελευταία τους απουσία, γιατί έχουν κάρτες από πέρσι, από το επόμενο παιχνίδι διαθέσιμο. Η επιστροφή του Γιώζεκ Βίντα σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης λύνει σημαντικό πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας. Έτσι. Είναι ο βασικός, ο αναντικατάστατος στόπερ του Απόλλωνα, οπότε θα δούμε αν θα επιστρέψει, ενώ θα τον ρίξει λογικά στο παιχνίδι από τη στιγμή που είναι διαθέσιμος ο Λοσάδα. Και θα δούμε και τις αλλαγές γενικά που θα θελήσει να κάνει ο coach του Απόλλωνα, με δεδομένο ότι είναι ένα μάτς το οποίο ο Απόλλωνας είναι φαβορή απέναντι στην Ανόρθωση, λόγω του ότι παίζει και στην έδρα του. Θα δούμε όμως αν μπορέσει να το κερδίσει. Η επιστροφή Γκβίντα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αντιλαμβάνεστε τους λόγους. Είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Την ίδια ώρα που στην Ανόρθωση περιμένουμε να δούμε όσο αφορά το ντέρμπι αυτό τις επιλογές. Είναι αμφίβολος και ο Τόσιτς και ο Φουρτάδος. Σίγουρα είναι έξω ο Φανίφ και ο Αρτιματάς. Χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες, η διοίκηση της Ανόρθωσης έχει καταβάλει μεγάλα χρηματικά ποσά το τελευταίο διάστημα. Και όταν λέω μεγάλα, εννοώ εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για εξόφληση παλιών υποχρεώσεων, οι οποίες κληρονομήθηκαν από προηγούμενες διοικήσεις. Εντάξει, μια δύσκολη προσπάθεια, αλλά σας το είπα και πάλι. Από τη στιγμή που έχεις ένα αλφα διαθέσιμο ποσό μετρητά και χρωστάς, ας πούμε, στον κύριο Πουλή εδώ για εργασίες 5.000 ευρώ, του λες, Μιχαλάκη μου, έλα σου πω 3.000, 3.500 και το κλείσαμε. Είσαι ok?
1: Φυσικά όχι, θα σου πω να πάει να δεις που βρέσει.
0: Καλά ρε που θα πεις έτσι.
1: Θα σε στείλω στο δικηγόρο μου, έχεις
0: ήδη δώσει το χέρι. Έχεις κάνει το κάτι λοιπά.
1: Θα τα κανονίσετε.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις και αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες οι οποίες έχουν χρέη από παλιότερα. Εντάξει, όταν ο Πουλής ήταν πριν από τον κορονοϊό που έκανε κάποιες εργασίες και ήταν να πάρει 5.000 και μετά από 5 χρόνια του κάνουν αντιπροσφορά, ok, ξέρουμε και λοιπά, έχουμε όμως 3,5 κάς, τα θες?
1: Το εμπάρκο άρκι μου.
0: Καλή ρε,
1: δεν το γλιτώνεις.
0: Πέσαμε στον πρίχτη τώρα. Παιδιά, δεν είναι έτσι.
1: Παραπάνω από τον Αραμπίγο.
0: Το χειρότερο παράδειγμα έδωσα τώρα. Πού να βγάλουμε. Δεν θα λυθεί το εμπάρκο. Λοιπόν, πάντως κάπως έτσι είναι η διαδικασία. Όχι αυτή που ακούσατε τώρα, live, όχι. Λοιπόν, το θέμα είναι να έχεις το cash. Άμα έχεις τα cash, το cash ανοίγει.
1: Το cash μιλάει.
0: Το cash μιλάει, ναι, έτσι, ναι. Έτσι, αυτό είναι. Ανοίγεις πόρτες, δρόμους, παράθυρα, οτιδήποτε, μονοπάτια. Η Ανόρθωση έχει δώσει πολλά λεφτά αυτές τις μέρες και προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει από το οικονομικό βραχνά του παρελθόντος. Οι εκτιμήσεις λένε ότι το χρέος θα έχει μειωθεί κατά πολύ, όχι αυτό το χρέος το οποίο είναι εξυπηρετήσιμο και είναι με δόσεις προς το κράτος για κοινωνικές ασφαλίσεις, φόρους κλπ, αλλά το χρέος προς τρίτους και ποδοσφαιριστές θα έχει μειωθεί πάρα πολύ στο τέλος της φετινής χρονιάς. Είπαμε, είναι μια χρονιά που για την Ανόρθωση υπάρχουν τα δεδομένα, τα ξέρετε, για τις μη μεταγραφές, αλλά αυτό το κομμάτι στο βαθμό του δυνατού θα βοηθήσει. Προφανώς δεν θα ήθελα να υπάρχει αυτό το κομμάτι με το εμπάργκο μεταγραφών, αλλά θα βοηθήσει στο να ξεκαθαρίσει όλο το σκηνικό με το οικονομικό. Έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα. Στην ομάδα του Άρη, πονοκέφαλο η απουσία του Χάμπου. Είναι ένα παίκτη ο οποίο θα απουσιάσει σίγουρα από το παιχνίδι με την Ομόνια την ερχόμενη Δευτέρα. Υπάρχουν κάποιοι φόβοι ότι μπορεί να λείψει κανένα μήνα, 3 με 4 εβδομάδες. Να το δούμε. Πάντως για την Ομόνια είναι ένα από τα πολύ ωραία παιχνίδια, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο είναι την ερχόμενη Δευτέρα και ελπίζω ότι έτσι όπως το υπολογίζω να είναι από τα πιο ωραία της αγωνιστικής. Μακάρι, γιατί είναι δύο πολύ καλές ομάδες, αμφότερες, ο νεανικός Άρης με την ενδυνάμει πρωταθλήτρια Ομόνια.

0: Εντάξει, κρατάω σημειώσεις για το δελτίο. Να κάνει η Μαρίνα το δελτίο. Θα έρθει σήμερα. Να έρθει η Μαρίνα για δελτίο.
1: Ναι, ναι.
0: Α, εντάξει,
1: είναι
0: μεγάλο.
1: Είναι στο πρόγραμμα η Μαρίνα.
0: Για να τα σημειώσω.
1: Πρέπει να είναι στο γραφείο η Μαρίνα.
0: Ναι, ναι, είναι πάνω στο γραφείο.
1: Από τι 7 μπορεί να είναι πάνω.
0: Κάνα το γραφείο είναι πάνω, δεν ξέρουμε τι.
1: Όχι, είναι στο γραφείο.
0: Ναι, είναι αυτό λέω, είναι από νωρίς. Απλά να έρθει σε λίγο να μα τα πει τα νέα. Ναι, σε λίγο, σε ένα τεταρτάκι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στην πρώτη κατηγορία, ρεφ φωτίου και βαρίστα στεουλή. Πού είναι αυτή τώρα. Το μόνο 29 Καρμιώτησα. Αύριο, δεν είναι αύριο, ναι. Παρασκευή. Στο Γλάφος Κληρίδης, στην Περιστερώνα. Διετής ο Φωτίου, βοηθή Κοντεμενιώτης και Δημήτρη. Α, Δημήτρη, ναι. Τέταρτος ο Κάπα Νεοφύτου. Τι είναι αυτός, Κυριάκος. Κούλης, όχι. Στο Βάρο Θεουλή και Assistant VR Γιώργος Σάβα. Μην περιμένετε ξένους ηγετές σε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος. Μέχρι που να γίνει η χοντρή παπάντζα και να πλακώνονται οι ομάδες για τους ηγετητές χοντρά-χοντρά, γιατί ήδη ξεκινήσανε τα όργανα, ξένους ηγετές δεν υπάρχει περίπτωση. Που να δει ότι φτάνει στο απροχώρητο η κατάσταση η ΚΟΠ, θα φέρει ξένους ηγετές. Και σας είπα και οι ξένοι, μην φαντάζεστε ότι είναι τα τεράστια ονόματα. Φέρνουμε καθηγητές δεύτερης, καθηγητές λέω, διαιτητές δεύτερης κατηγορίας, αλλά τουλάχιστον δεν γκρινιάζουν. Φέρνουν κάτι Εστονούς, κάτι Ρουμάνους, κάτι ό,τι να είναι, αλλά δεν έχουν την ίδια κουβέντα οι ομάδες κάθε εβδομάδα. Προχτές είχαμε, τα ακούσατε τι έγινε και τις δηλώσεις και της ΑΕΛ μετά το παιχνίδι με την Ανόρθωση. Και τα καρφιά της ΑΕΛ. Ότι είναι γνωστός για τις οπαδικές του προτιμήσεις ο Φελάς.
1: Μα είναι καρφιά που τα ξαβελώνες.
0: Ταβανόπροκες, ξέρω εγώ. Πάντως.
1: Πώς το λες?
0: Ταβανόπροκες. Οι ταβανόπροκες είναι οι σπόντες, οι χοντρές όμως.
1: Η μεγάλη του καλουψί.
0: Η μεγάλη του καλουψί, ναι, αυτή που βάζεις για να κάνεις το. Ναι, αυτή, ναι. Αυτή είναι. Αυτή. Οι καλουψίδες ξέρουν οι φίλοι μου και ακούνε πάρα πολύ τι είναι η ταβανόπροκα. Μα άπαξ καρφωθεί, δεν φεύγει με τίποτα. Σε τελειωμένος. Ήρθε και ο καφέ σου. Ήρθε ο καφέ.
1: Ο γύρος Ανδρέας είναι εδώ.
0: Ρε, είχε κάνει αυτογκόλ χτες τίποτα.
1: Είναι ελληνικό γιατί αυτογκόλ Ανδρέας είναι.
0: Ναι. Είναι ο μάστερ των αυτογκόλ. Πα και πληρώνει κανένα παίχτη να βάζει κανένα αυτογκόλ. Νομίζω κάτι τέτοιο γίνεται.
1: Κάνα
0: τσέκι να στέλνει κάτι. Γίνεται ρε. Καλά, είναι εύκολο να πει του παίχτη βάλει ένα αυτογκόλ. Δεν είναι τίποτα. Να πάρει ένα τσέκι ρε παιδί μου. Δύσκολο. Δεν σε αφήνει. Έχει πολλού, αλλά δεν του ξέρετε του πολλού. Λοιπόν, έχουμε άλλο τίποτα για πρώτη κατηγορία. Ο ΕΟ. Οι υπόλοιπες ομάδες ετοιμάζονται.
1: Έχουμε πρεμιέρα μικρών ηρών το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν αρχίζει αυτήν την εβδομάδα όμως.
1: Άλλο η εκπομπή. Την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η επόμενη εβδομάδα είναι.
1: Θα κάνουμε το pre-game.
0: Ω, Παναγία μου, Παναγία μου. Πόσα χρόνια.
1: Ο Ιωάννης Λακκοντρίπης ετοιμάζεται για το δώσ.
0: Ναι.
1: Ναι, το είδα χθες με τα τηλέφωνα εκεί. Μιλάμε με παράγοντες, να μάθει και είναι προπονητές.
0: Διότι το θέμα των προπονητών είναι αλήθεια. Είναι εγώ στις μισές ομάδες δεν ξέρω ποιοι είναι οι προπονητές. Τρίτη κατηγορία δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, ιδέα. Και έχει και κάποιους που είναι και καινούριους κιόλας.
1: Είναι στη διαδικασία τώρα της
0: οργάνωσης. Της εκμάθησης. Κάνει φροντιστήριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ελλάδα, να πάμε λίγο Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται. Α, πάμε Ελλάδα.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Λοιπόν, να πάμε και εκτός συνόρων. Καλημέρα στο φίλο τον Εμίλιο. Καλημέρα, Τρίτη θα πας γήπεδο Αγία Σοφιά, νοπ. Να το κάνω περιγραφή εδώ στην Κύπρο. Θα πάω ΑΕΚ Ρεάλ το Νοέμβριο. Μπορώ να λείπω κιόλας συνέχεια. Να μας κυνηγάμε από το σπίτι πρώτον. Δεύτερον, έχουμε μεταδόσεις Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στη Σίντα Βίζιον. Πού να πάω, ένα παιχνίδι. Και να πάω με τη Ρεάλ. Να πάω τον Εμπαπέ και τον Ζωάο Μάριο που πήρε ΑΕΚ. Και το Γιώβιτς και το Βινίσιους και το Μουρίνιο
4: και το Γερασίμου
3: και το Γερασίμου. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωστή, καλημέρα Άλκης, ακούμε καθοδόν για Μονιάτη.
4: Μονιάτης, ναι.
3: Ναι, Μονιάτη με το γιο μου να πάμε για το χαρτί απόλυσης. Α, αυτά είναι ωραίος. Καλός πολίτης. Αν έχω καταλάβει σωστά, δηλαδή χαρτί απόλυση από το στρατό. Αν έχω καταλάβει σωστά, λοιπόν, οπότε καλός πολίτης. Μαθιάτη, όχι μόνο Μονιάτη. Μαθιάτη.
4: Α, στο Μαθιάτη. Ναι.
3: Γιατί μου έγραψε Μανιάτης. Γι' αυτό.
4: Μαθιάτη.
3: Εντάξει. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Καλός πολίτης, Κώστα. Ο ιός.
4: Έχουμε απολύσει τώρα, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Φεύγουν οι παλιές σειρές. Ο Εμίλιος λέει θα πάω με Λάσκ. Παιδιά, με τη ΛΑΣΚ είναι το μάτι της χρονιάς για την ΑΕΚ. Αν δεν κερδίσει τη ΛΑΣΚ, καλή νύχτα. Θα έχει θέματα μετά. Δεν μπορεί. Στου άλλου είναι ζόρια. Τη ΛΑΣΚ και την Σαχτάρ υπολογίζει να κερδίσει και αν τσιμπήσει κανένα βαθμό, στη σπόντα από άλλου. Αν το κάνει αυτό, θα είναι πολύ ωραία. Με Ρεάλ βρήκαμε ένα εισιτήριο μαύρη αγορά 850 ευρώ. Ναι, ρε, να δώσω 850 ευρώ, αν έχει τσάντ. Τα εισιτήρια τη ΑΕΚ θα βγουν αύριο. Τώρα είναι τα πακέτα. Σε εξέλιξη. Πολλούνται αυτοί που έχουν τα διαρκεία κλπ. Από αύριο αρχίζει η ανοιχτή προπόληση. Να μείνουν εισιτήρια στην ανοιχτή προπόληση, αλλά όχι τεράστιους αριθμούς. Αλλά με τη Real είναι πολύ μαύρη αγορά, ρε παιδί μου. Χαμός. Τέλος πάντων. Sport Day. Νέα βόμβα στην Ελλάδα. Τι γράφει νέα βόμβα. Α, για τον Μπέιλι. Οκ. Λέον Μπέιλι, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έχουμε εικόνα. Τον έχω δει πάρα πολλές φορές στα μάτς με την Αστον Βίλα και όχι μόνο, 29 χρονών Τζαμαϊκανός Winger, νέος παίκτης του Ολυμπιακού, έτσι που πάει από μεταγραφή σε μεταγραφή μετά τον Γκουστάβο Πουέρτα. Ολυμπιακός 4-0 τη Λάρισα στη Λάρισα για το κύπελο, 0-4. Βάλε το πρώτο γκολ ο Μεξικανός ο Γκονζάλης, έχει παροξισμό στο Μεξικό. Αγόρασε μεξικανικό κανάλι τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, θα τα δείξει όλα λόγω Γκονζάλες. Εχθές λέει στο live streaming, στο live του αγώνα του Ολυμπιακού, άκου τώρα, βλέπανε στο Μεξικό Λάρισα Ολυμπιακός κύπελο και είχε 75.000 άτομα πάνω στο live streaming. Και εδώ ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια likes και λοιπά έχουν μπει στα social media των Ερυθρολεύκων από Μεξικό. Άκου ρε τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός πήρε και τον Νους από τον Όφη, θα τον αφήσει ιδανικό μέχρι τον Ιανουάριο και μετά θα έρθει ο Αργεντίνος στον Πειραιά. Καλός επιθετικός τώρα σε αυτή την πλειάδα αστέρων που έχει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω πώς θα παίξει, αλλά ο Νους είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης και έφυγε και ο Ροντινέη, έτσι. Θα μας λείψει ο Ροντινέη, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε ενδιαφέρον και η εξωγηπαιδική του ζωή, είναι έξω καρδιά ο παίχτης, τραγουδούσε και ελληνικά, ωραίος τύπος ο Ροντινέη. Η ΑΕΚ χαίρεσε 2-0 στην Χρυσούπολη, στην Καβάλα βασικά, τον Έστω Χρυσούπολης, με γκολ τον Ζήνη και Γεωργίεφ. Επέστρεψε ο Ζωάο Μάριο στην Νέα Φιλαδέλφια, πολύ χρήσιμος παίκτης, καλός παίκτης. Και καλά έκανε η ΑΕΚ και τον έφερε πίσω και θα δούμε αν θα υπάρχει κάτι επιπλέον ως ενίσχυση στα μετώπιστεν. Πάω κόφι 0-0, έβρεξε, αλλά όχι γκολ, έβρεξε πάρα πολύ. Και υπήρχε και μια δεκάλεπτη διακοπή στην Τούμπα, διότι είχε καταιγίδα, χαμός. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, κύπελα είναι αυτά, και Μαρκό Κηφισιά 2-2. Είπαμε είναι βαθμολογία, είναι league face κλπ. Ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Το είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα το ξαναπώ. Απέκτησε από την Τζιρόνα, φαίνεται έναντι 14 εκατομμυρίων, μπορεί να πάει στα 16 με κάποιες προϋποθέσεις, τον Αζεντίν Ουναχή ή Ουναή. Λοιπόν, τον ήθελε ο Αλαφούζος πίσω, τον έφερε Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον δεν έχει δικαιολογίες με τόσα λεφτά που έχει ρίξει ο Αλαφούζος. Οτιδήποτε άλλο πλην κατάκτησης του πρωταθλήματος είναι αποτυχία. Είναι φαβορή ο Ολυμπιακός? Ναι, είναι φαβορή, και νομίζω ότι με αυτές τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός, ένα λεπτό να δω οι εταιριούλες πώς το δίνουν, γιατί δεν νομίζω ότι δεν θα είναι πρώτο φαβορή ο Ολυμπιακός. Ήταν η ΑΕΚ πρώτο φαβορή την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα λεπτό να δω, δεν μπορώ να τα βρω τώρα. Όχι, θα τα βρω. Ένα λεπτό. Λοιπόν, ναι, είναι ο Ολυμπιακός. Την προηγούμενη εβδομάδα φαβορή ήταν η ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, 2,90 κάπου εκεί, και ο Ολυμπιακός ήταν 3,50. Τώρα είναι ο Ολυμπιακός πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου, 2,50. Η ΑΕΚ πήγε 3,75 και τρίτος είναι ο Παναθηναϊκός με 4,50. Αυτή είναι η τιμή του που δίνουν οι εταιριούλες για τους πρωταθλητές, για τον πιθανό πρωταθλητή. Στο Europa League που λέει ο φίλος, το τελικός που θα γίνει και λοιπά, θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17ο φαβορή, 50 στο 1 για να πάρει το Europa League. Αν το βλέπεις, 50 στο 1, τι να σου πω. Μόνο του αυτό λέει πολλά, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρει το Europa League. Ο τελικός του οποίου νομίζω είναι στο Walt Stadium στη Φραγκφούρτη, μισό λεπτό. Δεν τα θυμάμαι κιόλας, ένα λεπτό να το βρω. Νομίζω είναι Φραγκφούρτη. Ναι, είναι στη Φραγκφούρτη. Κλείσα από τώρα εισιτήρια, 26 Μαΐου είναι. Πτήσεις πολλές. Το πολύ πολύ να πουλήσει το εισιτήριο πίσω αν δεν πάει Ολυμπιακός τελικό. Γιατί όχι. Πρώτο φαβορί για το Europa League είναι η Juventus. Δεύτερο φαβορί η Μίλαν. Μετά η Bournemouth. Η Leverkusen, ένα για την Bournemouth και τη Leverkusen. Μπορεί να τις έχει ο Ολυμπιακός αυτές τις ομάδες. Τώρα να το δούμε τώρα το πόσο καλό ήταν ο Ολυμπιακός, γιατί πάρα πολλοί παίκτες που πήρε. Έχει ένα θεματάκι ενώ όσον αφορά ομοιογένεια. Μαλίνα, σου είπαμε να έρθεις 8 ή 8 παρά 5 μας που βαλάς πέρα εδώ τις τσάντες. Καλημέρα. Έτοιμο το δελτίο. Έχουμε τίποτα καινούριο. Εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο. Κάτι χρεώθηκε τώρα στην... Ό,τι να είναι. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε. Όχι, είναι νωρίς ακόμα, περίμενε. Τώρα είδα την ώρα. Λοιπόν, μπαλίτσα σήμερα είπαμε, έχει La Liga 10 το βράδυ, Sociedad Celta. Σαμπιονά 10 παρατέταρτου του Λουζ Λίλ. Έχει και Σαουδική Αραβία Professional League, αν σας ενδιαφέρει. Παίζει αυτή η Νέομ, η οποία ακούστηκε ότι ήθελε τον Ουναή, αλλά δεν ήταν η Νέομ, ήταν η άλλη Τιχάντ. Έβλεπα χτες μια εκπομπή στο YouTube, στο Ατλέτικο στην Ελλάδα, που έλεγε ένας ρεπόρτερ εκεί ότι δεν ήταν η Νέομ. Η Νέομ εντωμεταξύ είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει οπαδούς. Ούτε πόλη υπάρχει Νέομ. Θα χτίσει ο Σαουδάραβας, ο Μπίλιο Νεροπρίγκιπας εκεί, μια πόλη φουτουριστική του μέλλοντος μέσα στην έρημο. Δεν ξέρω αν το είχατε δει αυτό το project. Τελικά αυτό το project, το οποίο θα λεγόταν Νέομ, εγκαταλείφθηκε, διότι είναι πάρα πολλά τα δις και δεν βγαίνει δουλειά από πάνω. Και φτιάξαν και ομάδα. Αλλά η ομάδα αυτή παίζει απλά στην Super League της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς όμως να έχει οπαδούς. Τι είναι, ό,τι να είναι δηλαδή. Καλημέρα, Άλκη. Άρχισε τις ανακοινώσεις του ΑΠΟΕΛ για παίκτες. Έφυγε λογικά το εμπάρκο. Έκανε ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ. Τι είχε τώρα από το πρωί, καμία ανακοίνωση. Η Μαρίνα, πήραμε τίποτα. Δεν πήραμε μήνυμα κάτι. Ένα λεπτό να δω. Ένα λεπτό να δω αν έχει. Δεν είδα κάτι. Δεν ξέρω ούτε στο Twitter. Τέλος πάντων, δεν είδα κάτι. Έβγαλε. Ποιον. Άρα έφυγε το εμπάρκο. Μάλιστα. Τώρα δεν έχει, αφού δεν είχε πριν από λίγο που τα έλεγα και
4: περιμένει γιατί
3: ναι, 8 λεπτά εντάξει.
4: Μπού παδικό μου το πληβώ.
3: Όχι, το είδα, το έχω μπροστά μου. Όλιβερ Ζελένικα, λοιπόν, είναι και επίσημο ο τερματοφυλάκας, που σημαίνει παίζει, είναι ο βασικός μεθαύριο με την ΑΕΛ. Άρα έφυγε το εμπάρκο το
4: Αποέλ. Εφάντε μου τον Μπέλετς Λαχάν.
3: Ποιον, τον Μπέλετς. Φταίω εγώ. Εγώ τον Μπέλετς είμαι φαν του Μπέλετς.
4: Εφάντε μου τον Λαχάν.
3: Λοιπόν, άρα ανακοίνωσε παίκτη το Αποέλ το Ζελένικα, που σημαίνει ότι έφυγε το εμπάρκο και ανακοινώνονται οι άλλοι δύο σήμερα. Και ο Καρίγιο και λογικά και ο Μπαράκ. Και θα δούμε αν φέρει και άλλον παίκτη. Όπως σας είπα, ψάχνει την περίπτωση του Αγίου. Η ανακοίνωση του Αποέλ είναι πριν από 7 λεπτά.
4: Πριν 8 λεπτά.
3: 8 λεπτά τώρα. Ναι.
4: Τώρα το βλέπω και
3: εγώ. Ναι. Okay. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό και επιστρέφουμε.
5: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
6: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
7: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
6: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
7: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
6: Hyundai Tucson.
7: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
9: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
10: Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
15: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργύρου. Στην ανακοίνωση του Όλιβερ Ζελένικα προχώρησε ο Αποέλ, κάτι που συνεπάγεται πως άρθηκε το εμπάρκο και αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα και η Μπαράκ Καρίγιο. Ομόνια και Πάφος διεκδικούν απόψε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς του Super Cup. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΑΜΕΓΑ και θα αρχίσει στις 7:30. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τον Α. Στην Ομόνια, Τανάσε και Μπράουερ σε συμπερίληφθηκαν στην αποστολή. Οι πράσινοι ενδιαφέρονται για τον Γιώργο Βίκτορο της Νέας Σαλαμίνας. Στην Πάφο δεν υπολογίζονται Λουίς Μπιέλμα Μάντοφ και Κορέια, πρώτων πυλών Αλφόνσο Πατράο. Χρυσό στο μονόζυγο και αργυρό στο δίζυγο κατέκτησε χθες ο Μάριος Γεωργίου στο Τάραντο, φτάνοντας στα 9 μετάλλια σε μεσογειακούς αγώνες, χάλκινο μετάλλιο για τον Νεόφυτο Κυριάκου. Στον Απόλλωνα ο Κουβίτα αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τον ντέρπι με την Ανόρθωση. Τόμας Βέισπεκ, Λιούμπιτς και Μπράουν δεν υπολογίζονται. Δύσκολα προλαβαίνουν στην κυρία οι Τόσιτς και Φουρτάδο. Η Έλα απάντησε αρνητικά στη Μακάμπι Νεετάνια σε πρόταση για τον Σιν και ενδιαφέρουν οι Πιερό και Αγίου. Πλησιάζει στην ΑΕΚ ο Αλμπέρτο Παλεάρ για τη θέση στον Άσο. Χθες για το κύπελλο Ελλάδος, Νέστος ΑΕΚ 0-2, Μάρκο Κηφισιά 2-2, Λάρης Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, ΠΑΟΚ ΟΦΗ 0-0, σήμερα στις 9, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Τη σπουδαία μεταγραφή του Λίον Μπιέλη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Πειραιός, καθώς τον απέκτησε με συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζωάο Μάριο. Ο Αζεντίνου Νάι συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε συμφωνία με τον Κρίστιαν Γιάκιτς και απομένει να τα βρει πλέον με την Augsburg. Στις 9:45 στη Γαλλία του Λούς Λίν και στις 10 Ισπανία Σοσιεδάδ και στις 10 στην Ισπανία Σοσιεδάδ Δέλτα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
19: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KIK20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
20: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
21: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
22: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
23: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
24: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
25: Electroline. Έλα στο αύριο.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
28: Πε-ψι. Πε-ψι. Πέψι.
29: Τι λες παραμιλάς?
28: Πέψι.
29: Θέλεις ένα ψυχτικό?
28: Πέψι.
29: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
28: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
29: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
28: Πέψι και Ιος Λιμίδεδ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 inch Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
9: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
8: Κάτι πιο ευχάριστο.
9: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
8: Α, τώρα μιλάς σωστά.
30: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
32: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. PrimeTel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής PrimeTel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.

0: Super Sport 104.
1: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sport 104.

0: Παρέα με την Pizza Hut, το μεγάλο μας χορηγό σε όλη την, για όλη την εκπομπή. Συνεχίζουμε με την νέα ποδοσφαιρική χρονιά να έχει ξεκινήσει, γεμάτη συγκινήσεις, και την Pizza Hut να είναι και φέτος δίπλα στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο. Είναι ο επίσημος υποστηρικτής 11 ομάδων της πρώτης κατηγορίας, έτσι. Pizza Hut, που είναι η γεύση που ενώνει τους φιλάθλους.
1: Ακούτε Super Sport 104. Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Παρέα με την GCA Elegant Homes, αυτό το ένθετο καιρού, και εννοείται με τον Τάσο Ιεροδιακόν, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι λέει ο καιρός? Ζεστούλα μου, κατάλαβα το πρωινό, έτσι μου δείχνει, αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα σήμερα.
2: Εντάξει, έχει ζεστούλα, ναι, έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες φτάνουν και 37 και 38 στο εσωτερικό, οπότε είναι θερμοκρασίες πάνω της κανονικής. Όμως εντάξει, υπάρχει το δεχόμενο και βροχής σήμερα, δηλαδή
0: ορεινά.
2: Σήμερα, αύριο και Σάββατο, ναι, πάνω σε ορεινά τμήματα εκεί μεταξύ Τρόοδου και Μαχαιρά και κυρίως προς δυτικά, βόρεια του Τρόοδου προς τον κάμπο. Εκείνο το κομμάτι έχει πιθανότητα βροχής ή και καταιγίδα το μεσημέρι, το απόγευμα, και την Παρασκευή σε ορεινά και ίσως πιο τον και προς εσωτερικό, όπως και το Σάββατο έχουμε πιθανότητα βροχής σε ορεινά και εσωτερικό. Έχουμε μια εξημερική αστάθεια στην περιοχή μας, οπότε αν έχουν κάποια φαινόμενα, εντάξει, δεν δείχνει τα ίδια που είχαμε. Είναι τα συνεχής φαινόμενα της εποχής, κάποιες τοπικές βροχές ή καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές, και όχι εκτεταμένες, και εννοείται τα συνήθιζε ορεινά και εσωτερικό. Από σήμα θερμοκρασίας θα πέσουμε λίγο αύριο, έως τους 36-37 να είμαστε την Παρασκευή, στο εσωτερικό, 31-32 στα παράλια, 26-30 πάνω στα ορεινά, ενώ το Σάββατο πέφτει ακόμα λίγο, πάμε 35-36 βαθμούς στο εσωτερικό και 30-37 στα παράλια, 24-28 στα ορεινά, και ξανανεβαίνει Κυριακή Δευτέρα, πάμε 38, ίσως και 39, αλλά ξαναπέφτει πάλι. Δηλαδή θα έχουμε αυτές τις μικρές διάρκειες καμπανεβάσματα πάνω κάτω.
0: Okay. Άρα είναι το σκηνικό που περιμένουν τις επόμενες μέρες.
2: Ναι, αυτό είναι το σκηνικό, με τις βροχές τοπικές, τα καμπανεβάσματα θερμοκρασίας. Το πεδίο ανεμό μέχρι και σήμερα δεν αναμένεται να είναι κάτι ιδιαίτερο, 2-3 πολυτοπικά ως 4. Ενώ Παρασκευή και Σαββατό θα έχουμε και περισσότερες τροχές με τεσσάρια, ενισχύεται λίγο λόγω της αλλαγής.
0: Ναι.
2: Ξαναπέφτουν από Κυριακή και μετά.
0: Okay. Με ρωτούν για τα μυναλάγια, χτες τα είπαμε με τον Τάσο, και μπορείτε να μπείτε και στο σελίδα του ιεροδιακόνουweather.com και εννοείται στο Facebook, για να δείτε αναλυτικά το τι έχει γράψει για τα μυναλάγια 2026-2027 που αναμένουμε. Και πάλι πολλές βροχές, όχι στο βαθμό ενδεχομένως που είχαμε φέτος, αλλά εντάξει, είναι...
2: Έδειξε βροχές, έδειξε καλό φθινόπωρο προς χειμώνα, έδειξε τα λέει διαστήματα.
0: Περιμένω πώς και πώς τον Οκτώβριο, για να σου πω, να λέει έτσι όπως το βλέπω.
2: Γιατί απαλληλώνα η καριά.
0: Ναι, όχι. Απλά εγώ είμαι φάντος της βροχής γενικότερα, αλλά... Ξέρεις, βροχές, να βρέχει. Αυτά τα... την ποτιστική τη βροχή, όχι αυτό το προχτέσινο του Σαββάτου μας πήρε και μας σήκωσε.
2: Εντάξει, κάτι τέλεται, αυτό ήταν έντονο και σπάνιο. Εντάξει, σίγουρα έντονα καιρικά φαινόμενα μπορεί να έχουν, δεν μπορεί να αποκλείσει.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι να μην είναι σε τέτοιο βαθμό που προκάλεσε για αυτή τη ζημία.
0: Μάλιστα. Άρα, αυτά...
2: Ναι, αυτό είμαστε. Okay.
0: Καλή δουλειά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ώρα για το καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι. Η GCA Homes το κάνει για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι.

0: επωφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
1: Λοιπόν, είναι 8 και 18 πρώτα λεπτά, σε λίγο θα έχουμε για τη Στέλλα μαζί μας. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 9.30, θα κάνουν πορεία διαμαρτυρίας στη Λευκωσία οι εργαζόμενοι σε υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα συγκεντρωθούν στις 9.30 στην Πασιδή, στο κτίριο της Πασιδή, και από εκεί θα πορευτούν μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο. Άρα θα υπάρχει έτσι μια ταλαιπωρία στους δρόμους. Και λόγω της συγκέντρωσης και της πορείας, η αστυνομία αναμένεται να κάνει διευθετήσεις για την ομαλή διεξαγωγή της τροχιάς κίνησης σε δρόμους, κυρίως πέριξ του Προεδρικού. Άρα να ξέρετε ότι μετά τις 9.30-10 περίπου, όσοι κινείστε στο Προεδρικό, θα υπάρχει έτσι ένα θέμα, όχι πολύ μεγάλο φαντάζομαι, αλλά οι άνθρωποι πάνε για να διαμαρτυρηθούν, οπότε αναλόγως θα δούμε πώς θα πάει και το κομμάτι της τροχιάς κίνησης. Να μιλήσω άλλο ένα λεπτό. Ο Πιερό είναι καλός, καλός είναι ο Πιερό, πολύ καλός. Καλημέρα 3.19. Το Αποέλ Ελ Σεμπάρκο ανακοίνωσε τον τερματοφύλακα και έρχονται και άλλες μεταγραφές. Ενώ θα ανακοινωθούν μέσα στην ημέρα, το πιθανό το Καρίγιο και μετά ο Μπαράκ, κάπως έτσι. Ρεάλ Μπέτις, Ρεάλ Μαδρίτης, Άλκη, τι πιστεύεις? Εννοείς στοιχηματικά? Εντάξει, αντικειμενικά να το δει κάποιος, η Real είναι πολύ καλύτερη ως ομάδα, αλλά τώρα ένα 38, ένα 40 πιθανή νίκη της Real είναι για πέταμα, άρα περίμενε να ξεκινήσει το παιχνίδι να δεις πώς θα πάει. Να είναι τουλάχιστον να έχει καλύτερη αξία το, πώς το λένε οι τιμούλες που σας λέω. Χτες είχαμε στιγμές τρόμου και σκηνές τρόμου σε οικία, όταν ένικος προσπάθησε να σβήσει φωτιά που ξέσπασε χτες το απόγευμα. 5 ώρα, πού είναι, Λακατάμια, ναι. Ρε, μα τι έκανε αυτός? Έβαλε την κατσαρόλα να βράζει και πήρε φωτιά. Βασικά πήρε φωτιά ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος σε οικία στη Λακατάμια. Ανταποκρίθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός Λακατάμιας με 2 οχήματα. Ήταν αυτοί που έκαναν την τελική κατάσβεση. Όμως ο ένικος εκεί, κατά την προσπάθειά του, εισέβνευσε καπνό. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περίθαλψη. Διότι έβαλε στη φωτιά, έβαλε πάνω να βράσουν τα μακαρόνια και τα ξέχασε και πήρε μπουρλότο το σπίτι. Παραλίγο δηλαδή. Τέλος πάντων. Και είχαμε και πολλές. Είχαμε συλλήψεις πολλών εχθές αυτές τις καθημερινές εξορμήσεις, εκστρατείες που κάνει η αστυνομία. Μάζεψε χτες ούκο λίγους, έλεγξε 500 αυτοκίνητα, 639 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, 5 καταγγελίες, 366 καταγγελίες που αφορούσαν παραβάσεις διάφορες τροχιές, και στο πλαίσιο αυτών πιάσανε και κρατήσανε και 8 οχήματα. Και οι 109 τρέχαντα, ρε Σουμάχερ. Η Στέλλα είναι πάνω. Στέλλα, καλημέρα.
2: Πάνω και σ' ακούει. Καλημέρα.
1: Είχαμε πολλούς Σουμάχερ. 109 καταγγελίες για υπέρβαση ορίου ταχύτητας. Χτες βράδυ μόνο. Yeah. Μόνο χτες βράδυ. Όχι σε ένα μήνα, ας πούμε, ή σε μια εβδομάδα.
2: Αυτό συμβαίνει στους τελευταίους μήνες που το βλέπουμε, και λόγω της εκπομπής που το καθημερινά σχεδόν το λέμε μαζί, Ναλκή.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε τις εκστρατείες. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε αυτό καθημερινό φαινόμενο. Στους δρόμους με πέραν των 100 χιλιόμετρων, μεθυσμένοι, υπό την εμπειρία ναρκωτικών, διαρρήκτες. Είναι καθημερινό φαινόμενο. Είναι αυτό που λέμε, ότι πρέπει να έχουν μέτρα τα οποία θα είναι αποτελεσματικά. Βέβαια, το εκστρατείες είναι αποτελεσματικές, γιατί τουλάχιστον υπάρχει παρουσία της αστυνομίας στους δρόμους. Και σίγουρα από όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουν συλληφθεί, έχουν τα καταγγελθεί, γλιτώσαμε, ναι, τα χειρότερα.
1: Ναι.
2: Σε πολλές τις περιπτώσεις.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι. Η ουσία είναι αυτό που λες.
2: Ναι.
1: Γλιτώνεις
2: να γλιτώσουμε τα χειρότερα, να γλιτώσουμε κόσμο.
1: Γλιτώνεις και κόσμο, μεθυσμένους που οδηγούν και έχουν, νομίζουν ότι είναι ok κλπ. Ναι.
2: Και γλιτώνεις και τους ίδιους.

0: την τύχη τους ή από αυτά που προκαλούν την τύχη τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο εκεί με το θέμα της Κερίνιας. Αυτό το ανθρώπινο δράμα που δεν έχει τέλος. Πέραν το ότι χθες αναστήθηκε μία σωρός, επιβεβαιώθηκε ότι αυτό που έβλεπαν οι μηχανές ρομπότ που ήρθαν από την Τουρκία ήταν το μοιραίο καταμαράν, εντοπίστηκε στον βυθό
1: είναι
0: της.
1: Είναι αυτό που
0: θάλασσας.
1: Εντοπίστηκε στα 500 μέτρα, έτσι που λέγαμε.
0: Ναι, σε 510 μέτρα.
1: Ναι.
0: Βαλίτσες ταξιδιωτικές αναστήθηκαν από το μοιραίο καταμαράν, εντοπίστηκε μία σωρός. Μάλιστα εντοπίστηκαν και ανοιχτά της Τουρκίας ταξιδιωτικές βαλίτσες.
1: Okay.
0: Από εκεί και πέρα πολιτικός σεισμός επίσης στις κατεχόμενες μας περιοχές. Ο ψευδοπρωθυπουργός έπαυσε τον Άρη Κλή, τον λεγόμενο υπουργό μεταφοράς.
1: Αυτός δεν είναι καταζητούμενος για το δολοφονία του Ισαάκ.
0: Ναι.
1: Του Τάσου, ναι.
0: Λοιπόν, τον έπαυσε και πλέον υπάρχει και οριακό, έτσι θα σου έλεγα, οριακή πλειοψηφία για το λεγόμενο κυβερνητικό σχήμα των κατεχομένων, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στα κατεχόμενα. Σε ανθρώπινο επίπεδο, όπως έχουμε πει, το δράμα συνεχίζεται. Σήμερα ξημερώνει η μέρα Πέμπτη. Οι συγγενείς έχουν κατασκηνώσει την κυρολεξία στο λιμάνι της Κερίνιας Αλκή. Χθες το ΜΕΚΑ Channel βρέθηκε εκεί μαζί με τη συνάδελφό μας την Ουλιέτσα την Μιχαήλ. Είδαμε το δράμα των συγγενών, οι οποίοι είναι εκεί από την πρώτη μέρα, δεν έχουν φύγει και αναμένουν ένα νέο από τα γνώμενα τους πρόσωπα. Τραγική φιγούρα αυτή η μάνα με τα δύο παιδιά και ο πατέρας βεβαίως, που ακόμη βρίσκονται κάπου στη θάλασσα χωρίς να έχουν κανένα νέο για αυτά τα δύο τους παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα σε αυτό το ναυάγιο. Τώρα, τα όσα βγαίνουν προς τα έξω από τον εμπειρογνώμων αποκλήθηκε να διερευνήσει το τι έγινε εκείνη τη μοιραία Κυριακή προχθές. Πραγματικά σε εγκληματισμική είναι έγκλημα. Όλα συνηγορούν στο ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έγκλημα, ένα τεράστιο σκάνδαλο. Πρόκειται για ένα καταμαράν το οποίο όχι μόνο δεν έπρεπε να είναι στη θάλασσα.
1: Δεν έπρεπε να είναι πουθενά. Του γλυκού νερού. Μα ισχύει κάπου, διάβαζα ότι ήταν περισσότερο για ποτάμια, για λίμνες αυτό το πλοίο.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι
1: τι
0: αυτό.
1: Είναι σαπάκι
0: είναι
1: αυτό.
0: Είναι ένα καταμαράν το οποίο είχε πολλά, πολλά προβλήματα και έδωσε σημάδια πάρα πολλές φορές για ναυάγιο.
1: Και έλεγχοι γινόντουσαν τυπικά ή ουσιαστικά.
0: Κανένας έλεγχος.
1: Αν
0: και αυτό το καταμαράν το 2017 διάβαζα και μια ιστορία κάποιου από την Ελλάδα, είχε πάει προς τον Πειραιά για να το αγοράσει μια εταιρεία και όταν πήγε για να το δουν, να το ελέξουν, το έδιωξαν. Και μάλιστα υπήρχαν πάνω αρχικά και 5 άτομα Έλληνες πλήρωμα, οι οποίοι περιέγραψαν ότι πρόκειται για ένα καταμάρα το οποίο ήταν όχι μόνο αμαρτωλό, ήταν έμπαζε νερά από παντού και στην κυριολεξία. Δηλαδή υπάρχει ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί και έχει επιβεβαιωθεί πριν από 2 χρόνια βίντεο προσώπου που ήταν μέσα στο καταμαρά Τούρκου, το οποίο έβαζε νερά άλκη και είχε βγάλει βίντεο συγκεκριμένο.
1: Από το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Είχε ξανά στο πρόσφατο παρελθόν δείξει ότι είναι ήταν προβληματικό. Είχε και ρογμές και διάφορα άλλα. Τώρα ο εμπειρογνώμονας καταλογίζει βαρύτατες ευθύνες στον καπετάνιο του πλοίου. Λέει ότι την ώρα που ξεκίνησαν να βάζει νερά το καταμαράν ή ξεκίνησαν οι βλάβες, τέλος πάντων αυτοί οι ήχοι που ακούμε και σε κάποια βίντεο, ο ίδιος ο καπετάνιος αντί να ελαττώσει ταχύτητα από όπως είναι τα πρωτόκολλα, δεν ξέρουμε κιόλας, αύξησε ταχύτητα με αποτέλεσμα το καταμαρά να βυθιστεί πολύ πιο γρήγορα από ότι θα έπρεπε.
1: Άρα, λάθος χειρισμό στο πιο κρίσιμο σημείο. Δηλαδή δεν έδωσε.
0: Το καπετάνιο πιθανόν να μην είχε ειδική άδεια καπετάνιο, έτσι.
1: Α, τόσο καλά. Βασικά δεν πήγε τίποτα, ήταν όλα εγκληματικά αυτά που έγιναν για να έρθει αυτό το...
0: Όλα εγκληματικά. Επίσης, οι ισοσύβιες λήψεις που ήταν πάνω στο καταμαράν, λόγω του ότι αύξησε ταχύτητα ο καπετάνιος, αυτοματοποιημένα όπως λέει ο εμπειρογνώμονας που έχει διοριστεί, έφυγαν και δεν είχαν την ευκαιρία οι επιβάτες να σωθούν. Το πλήρωμα επίσης έφυγε γι' αυτό. Και δεν έδωσε στους επιβάτες σωσίδια. Σωσίδια υπήρχαν για όλους τους επιβάτες, λέει ο εμπειρογνώμονας.
1: Ναι.
0: Λόγω του όμως ότι το πλήρωμα έφυγε πρώτο, εγκατέλειψε πρώτο το καταμαράν μαζί με τον καπετάνιο, δεν έλεγε κάποιος στους ανθρώπους μέσα τι να κάνουν και πώς να προστατευτούν. Mm. Μάλιστα ο εμπειρογνώμονας, στην πρώτη του έτσι τοποθέτηση, λέει ότι αν αυτά τα πράγματα γινόντουσαν, πιθανόν να μην παθαίνε κανένας τίποτα.
1: Ναι.
0: Τόσο τραγικό.
1: Τόσο τραγικό, κατάλαβα.
0: Εντάξει. Τώρα, έχει και πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον το τι είπε ο πρώην τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Μουσταφά Κιντζή, έγραψε στα προσωπικά του προφίλ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με τοποθετήσεις του, και είπε ότι ανέδειξε τη σημασία της λύσης του Κυπριακού μέσα από αυτήν την τραγωδία, λέγοντας ότι εάν το Κυπριακό λυνόταν και η τουρκοκυπριακή κοινότητα θα ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
1: η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
0: δεν θα επιτρέπει ποτέ τέτοιου είδους καταμαράν, το ανέλεκτο που συνέβαινε τέλος πάντων με αυτό το πλοίο και όχι μόνο, δεν ξέρω και τι άλλο από εκεί.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Όχι, δεν έχει άδικο.
1: Αν ήταν, ναι. Με τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν, και σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες. Είσαι αυτό το τουρκικό πλοίο το οποίο πήγε κάτω και ανέσυρε και μία σωρό, εντόπισε το μοιραίο καταμαρά. Αυτό που έχει σημασία είναι να εντοπιστούν τα γνωμένα πρόσωπα. Εντοπίστηκε ένας, άρα παραμένουν 19.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα, είπαμε, είπες για τις συλλήψεις, είχαμε 639 ελέγχους χθες. Κοιτάνε και απότοπο των ΙΔΕΚΑ συλλήψεις. Έγιναν 700 ελέγχοι, αλλά δεν είναι πάρα πολύ. Και το τεράστιο θέμα άλκη των καυσίμων, το οποίο συζητήσαμε και εκτενώς χθες, θα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή.
1: Χθες ανέβηκαν 2 σέντ πάντως οι τιμές.
0: Πλησιάζουν και θα πλησιάζει και το 2 ευρώ το πετρελαιό κίνησης άλκης.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πλησιάσει πλέον, είναι αναπόφευκτο ότι θα πλησιάσει το πετρελαιό.
1: Προσπαθούσα να βρω ένα παρόμοιο καθεστώς ή τέλος πάντων ένα κράτος που να έχει τα δικά μας χαρακτηριστικά, και το μόνο που βρίσκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Μάλτα, η οποία είναι ένα νησί μικρό με λιγότερο κόσμο, 600.000 είναι οι κάτοικοι. Λοιπόν, εκεί η βενζίνη χτες είχε 1,34 το E95, εδώ είναι 1,60 και βασικά. Και το ντίζελ, παρακαλώ, το οποίο εδώ πλησιάζει τα 2 ευρώ, είναι 1,20 το λίτρο. Και η Μάλτα είναι ένα νησί στη μέση του πουθενά, που έχει ακριβώς τους ίδιους, τον ίδιο τρόπο μεταφοράς των καυσίμων όπως στην Κύπρο. Λοιπόν, άρα πολλές δικαιολογίες περί του αφηγήματος, περί φτηνών καυσίμων κλπ. Νομίζω δεν χρειάζεται να λέμε, και το λέω ενώ από πλευράς κυβερνώντων. 1,45 είναι η αμόλυβδη 98. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι... Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Θα πάει πολύ αυτό το πράγμα.
0: Πρέπει να δει το κράτος πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες θα πρέπει να πάρθουν. Και το πιο, για διπλές φορολογίες.
1: Το πιο σημαντικό, η Μάλτα, ο μισθός, ο average, ο μέσος όρος του μισθού είναι 2.300 ευρώ το μήνα. Έτσι, τα λεφτά τα οποία παίρνει ένας τυπικά εργαζόμενος στο νησί αυτό. Λοιπόν. Τι λέμε για αυτό το κομμάτι?
0: Δεν ακούω καλά.
1: Έλα, τώρα σε αγωγή, κάπου χάθηκες. Το πιο σημαντικό, πριν πούμε έτσι κάτι παραπάνω για αυτό, είναι ότι στη Μάλτα, που είπαμε τις τιμές των καυσίμων κλπ, ο μέσος όρος του μισθού είναι 2,5-2,300.
0: Α, ενδιαφέρον. Να δούμε τι συμβαίνει στη Μάλτα, να πω πού προμηθεύεται τα καύσιμα της Μάλτα, ποια δηληστήρια προμηθεύεται τα καύσιμα της, πώς καταλαβαίνει και έχει τόσο χαμηλά τις τιμές των καυσίμων. Και να δούμε τι γίνεται με τη φορολογία των καυσίμων, γιατί εμάς εκεί είναι το θέμα, και στη φορολογία των καυσίμων. Όταν λέμε ότι έχουμε τα πιο φθηνά καύσιμα, Δεν λέει κανείς ότι δεν τα έχουμε τα πιο φθηνά καύσιμα. Το θέμα είναι και η φορολογία που είναι πάνω στα καύσιμα, που είναι διπλή φορολογία και είναι γι' αυτό που... είναι και αυτό που και το ΑΚΕΛ παλαιότερα είχε προτείνει την κατάργηση της διπλής φορολογίας των καυσίμων. Mm. Βέβαια δεν μπορεί η Βουλή να έρθει να μειώσει ή να αυξήσει τις δαπάνες του κράτους. Αυτό είναι αποφάσεις που θα πρέπει να είναι κυβερνητικές με νομοσχέδια να καταδεθούν στην Βουλή. Και δεν μπορούν οι βουλευτές, είναι αντισυνταγματικό να αποφασίζουν για τον δαπάνες ή τα έσοδα του κράτους. Mm-hmm. Άρα είναι θέμα της κυβέρνησης το τι θα κάνει και πώς θα το πράξει όλο αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι που προφανώς εξετάζεται από τον Μάκη Κεραυνό. Γιατί εντάξει, οι προβλέψεις είναι ισχύοντας για το μέλλον του πληθωρισμού και όχι μόνο. Είπαμε, ο πληθωρισμός είναι στα ύψη, ανεβαίνει γενικότερα και ο λόγος δεν είναι, είναι κυπριακός, είναι εξωγενείς παράγοντες που όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και όχι μόνο. Άρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς συγκρατούμε τις τιμές και κυρίως τις τιμές των καυσίμων.
1: Πάντως ένας φίλος ο Γιώτης μου στέλνει μήνυμα, είχε πάει Μάλτα το Μάρτιο, 1,25 λέει ήταν η αμόλυβδη, τώρα είναι 1,34, δηλαδή μια μικρή αύξηση 9 σέντ από το Μάρτιο που έχουμε δει τι χαμός γίνεται με τα πετρέλαια κλπ. Εδώ αν βάλουμε την ίδια χρονική περίοδο νομίζω ότι να απογοητευτούμε, ειδικά με τον ντίζελ. Πρέπει να πω ότι έχουμε ένα θέμα στον αυτοκινητόδρομο.
0: Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα. Έλα, πες. Είμαι μέσα, είμαι, γι' αυτό και με είδες λίγο σιωπηλή.
1: Στο Μέγκα, ναι.
0: Το βλέπω τώρα, εσύ για ποιο ύψος μιλάς. Εγώ τώρα βλέπω ότι έχουμε κολλήσει πάλι στον αυτοκινητόδρομο για κάποιο λόγο προς Λευκοσία. Εδώ στην αρχή της Λεμεσού.
1: Ναι.
0: Στον άλλο τείχο να είμαι τώρα, δεν ξέρω τι έχει παρακάτω.
1: Λέει στο Mega Live γράφουμε ότι λόγω δικής σύγκρουσης έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Λευκοσίας Λεμεσού όμως. Παρά τον Άγιο Τείχωνα προς Λεμεσό. Άρα δεν είναι...
0: Είναι Λεμεσού Λευκοσίας, επειδή είμαι εδώ. Λάθος από το Mega Live, θα τους το πω να το διορθώσω.
1: Άρα εκεί είναι το θέμα. Άρα είναι ανάποδα. Είναι όσοι πάνε προς Λευκοσία, μάλιστα.
0: Ναι, ανάποδα. Αλλά πραγματικά. Αλλή μόνο σε εμάς που χρησιμοποιούμε αυτό.
1: Πώς το τώρα πας εννοείς σημειωτών, λέει, έχεις σταματημένη.
0: Όχι, δεν είναι ας πούμε αυτές οι περιπτώσεις που...
1: Πολύ
0: σιγά. Αλλά γίνεται, αλλά εντάξει. Ναι, δεν γίνεται, δηλαδή. Ναι. Δεν γίνεται, είναι καθημερινό σχεδόν αυτό το φαινόμενο. Έχει κουράζει, δηλαδή καθημερινή ταλαιπωρία. Και να σου πω κάτι. Η καθημερινή ταλαιπωρία είναι και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, εγώ πηγαίνοντας καθημερινά Λευκοσία, βλέπω, ας πούμε, κυρίως από την παρεκκλησία προς τη Λεμεσό, σημειωτώ καθημερινά λόγω τροχιάς κίνησης, όχι το ότι συνέβη κάτι. Είναι εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θα πηγαίνω σημειωτώ. Δεν ξέρω αν προλάβω να βγω εκπομπή.
1: Εντάξει, αν το. Εντάξει, πρέπει υπομονή. Κοιτάξτε, σας πω προκειμένου να
0: έρθεις. Μου έτυχε να είμαι για 4 ώρες στον αυτοκινητοδρόμο.
1: Ναι, το θυμάμαι. Πέρσι ήταν κάποια στιγμή, το είχαμε νομίζω.
0: Και πέρσι.
1: Μου το έχεις πει αυτό. Ναι.
0: Με τα φορτηγά. Και φέτος, ένα απόγευμα, λίγο πριν 2-3 μήνες, με αυτό που έγινε τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Με αυτό που έγινε που έπεσαν χώματα. Πραγματικά είναι για να. Νομίζω ότι όσοι είναι κλειστοφοβικοί, όσοι δεν μπορούν να κάτσουν, δεν μπορούν να το αντέξουν.
1: Ναι, συμφωνώ. Είναι 7 αυτοκίνητα καραμπόλα αυτό που θα δεις μπροστά σου μετά σε λίγη ώρα, φαντάζομαι. Έτσι διαβάζω τώρα.
0: Οπότε... Να μιλάμε μέχρι εδώ.
1: Ναι, έτσι όπως πάει, ναι. Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο όσο αφορά το...
0: Λοιπόν, έχουμε και στα μικρά μας, πιο μικρά συσταγωγικά θέματα, έχουμε και η Όδη Τικονήλου που πλέον είναι σε συναγερμό οι αρχές. Οι υγειονομικοί λειτουργοί παίρνουν σε αυλές, σε οικόπεδα, σε άδεια οικόπεδα, ελέγχουν τι συμβαίνει, καθώς ανεβαίνει ο αριθμός των περιστατικών του ιού του Τικονήλου στην Κύπρο. Είχαμε νομίζω 5 κρούσματα, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και προχθές ανακοινώσαν κι άλλα. Υπήρχαν και περιπτώσεις σύμφωνα μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες που πολλοί πολίτες μετέφεραν τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά δεν ανέπτυξαν αντισώματα και μπορεί όμως να τον μετέφεραν, έτσι. Δηλαδή εγώ μπορεί να είχα ιό και να μην το καταλάβω και να τον μετέφερα αλλού. Εντοπιστήκαν μετά από ομολογία αυτοί οι άνθρωποι σύμφωνα μαζί με τις αρμόδιες αρχές. Και μέχρι χθες σύνολο, από τη μέρα που εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νιλού στην Κύπρο, καταγράφηκαν 8 κρούσματα. Με τους,
1: είναι κάποιο σοβαρά?
0: Και τα νοσηλευτού.
1: Ξέρουμε αν είναι κάποιο σοβαρά ή...
0: Όχι. Να σου πω ότι από τους 8 ασθενείς, οι 7 ήταν από Λευκοσία και Λάρνακα.
1: Okay.
0: Άρα η αλήθεια να το πείτε κυρίως εκεί.
1: Γλιτώσατε στη Λέμεσο, δεν έρχονται τα κουνούπια, φοβούνται. Γιατί, γιατί έχει κίνηση και σου λέει να πάμε. Στη Λέμεσο έχει κίνηση, δεν χρειάζεται να πάμε εκεί πέρα. Να μείνουμε Λευκοσία που είναι λιγότερα τα πράγματα. Η Λάρνακα, εν πάση περιπτώσει. Πάντως θέλει προσοχή αυτό το πράγμα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι αόρατο, ρε παιδί. Πώς θα το ελέγξεις αυτό το πράγμα?
0: Δεν το ελέγξεις, απλά πιάνεις τα μέτρα σου, στάσιμα νερά, τα μέτρα των υγειονομικών υπηρεσίων. Θα το έχουμε και σήμερα αυτό στην εκπομπή, για να αξιοποιήσουμε και τον κόσμο να ξέρει να προσέχει, χωρίς πανικό όμως βέβαια, δεν χρειάζεται πανικός. Θα είμαστε λίγο προσεκτικοί. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε? Να πούμε έτσι λίγο ότι έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Ασχοληθούμε λίγο με αυτό το θέμα της στατιστικής υπηρεσίας, με τα διαζύγια στην Κύπρο. Αν το έχεις δει, ότι αυξάνονται ραγδαία άλκη σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία.
1: Okay.
0: Είναι ας πούμε 5 διαζύγια ανά ημέρα στην Κύπρο.
1: Να δώσω πολλά.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Έχει πρωτιά Λευκοσία.
1: πάλι πρωτιά. Έχουμε τα κουνούπια, τον ιό του Νείλου και τα διαζύγια. Ναι. Α. Και. Πέντε πολλά.
0: Κάθε χρόνια συμβαίνει αυτό στην χώρα μας.
1: Ναι.
0: Κυρίως από το 2022 και μετά το COVID. Βασικά.
1: Μετά το COVID. Ρε, ο COVID χώρισε πολλά ζευγάρια, αν έχει έτσι πράγμα. Ναι.
0: Αλλά εντάξει, η στατιστική υπηρεσία έχει συγκρίνει τους γάμους που τελούνται κάθε χρονικά και λέει ότι το ποσοστό των διαζύγιων είναι μικρό. Δεν ξέρω πώς παντρεύονται, προφανώς πολύ. Αλλά έχει ανωδική πορεία. Χθες την Βουλή συζητήθηκε και το θέμα αυτό που έχει να κάνει με την επιμέλεια των παιδιών όταν χωρίζουν γονείς, με τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με τα διαζύγια και κυρίως με τα διατάγματα επικοινωνίας, γονικής αποξέρωσης. Είναι ένα τεράστιο θέμα που, όπως φαίνεται, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο λόγω της κατάστασης των επικρατηπλών στο νησί με τα διαζύγια. Η Βουλή αναμένεται να το διευθετήσει αυτό το θέμα με νέο τροποποιητικό νομοσχέδιο και θα προωθήσει και τη συνεπιμέλεια, και όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα κυρίως τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Δηλαδή πλέον δεν είναι καθαρά ευθύνη μόνο της μαμάς να είναι ένας
1: παιδί. Ναι.
0: Υπάρχει και η συνεπιμέλεια και μπορώ να σου πω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ένα μεγάλο ποσοστό ανδρών που διεκδικούν την συνεπιμέλεια των παιδιών τους. Δηλαδή να έχουν μισές μέρες τα παιδιά μαζί.
1: Ναι. Σωστό. Για μένα είναι σωστό αυτό.
0: Και έτσι καθορίζεται και τη διατροφή και όλα αυτά. Δηλαδή όταν έχεις συνεπιμέλεια μπορείς και να μην δώσεις τη διατροφή στο άλλο πρόσωπο. Είναι μεγάλο θέμα και νομίζω είναι χρηστικό και ενδιαφέρει. Επίσης σήμερα θα έχουμε και τον Ευθύμιο δίπλα από την πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς φαίνεται ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται σε λίγο αχαρτογράφητα νερά, θα έλεγα εγώ. Δηλώσεις από τον ένα, δηλώσεις από τον άλλο για το τι θα γίνει το 28, πήγα για τα καλά στο θέμα της προεδρολογίας στον Συναγερμό. Θα έχουμε και το Ευθύμιο να δούμε τι έχει να μας πει και αυτός και πώς βλέπει το μέλλον του κόμματός του. Και όχι μόνο.
1: Άρα έχεις πολύ όλα αυτά υπό το πρίσμα ότι θα προλάβεις να έρθεις στη Λευκοσία.
0: Υπό το
1: πρίσμα ότι θα προλάβεις να έρθεις στη Λευκοσία. Δεν θα μπλέξεις με την κίνηση περαιτέρω.
0: Να σου πω κάτι, άνοιξε ο δρόμος.
1: Άνοιξε ο δρόμος, εντάξει.
0: Ναι, άνοιξε ο δρόμος, αλλά να σου πω κάτι τώρα. Βλέπω στο αντίθετη λωρίδα.
1: Γι' αυτό σου λέω
0: ότι γίνεται ο κακός χαμός.
1: Άρα πρέπει να είναι όντως είναι η αντίθετη λωρίδα. Είναι και τα δύο ρεύματα τελικά.
0: Γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή, ας πούμε, προς Λεμεσό δεν κινούνται τα αυτοκίνητα.
1: Λοιπόν, άρα όσοι είστε, το έχουμε live αυτή την ώρα. Γιατί η Στέλλα είναι σε αυτές τις περιοχές. Ενώ φεύγει από Λεμεσό, έρχεται προς Λευκοσία.
0: Εδώ στο ύψος του Μόντα Καμπούτου, για όσους ξέρω.
1: Okay.
0: Και πιο πίσω πάει ακόμη.
1: Κατάλαβα. Υπομονή. Στέλλα, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Super Sport 104.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
5: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
6: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
7: Απάντηση.
6: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Και τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
8: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
10: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
11: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
13: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
14: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
16: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
19: Σέρβις σε 15 μέρες.
18: Κάτι πιο ευχάριστο.
19: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
18: Α, τώρα μιλάς σωστά.
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.

0: Δεν έχουμε τίποτα. Καλημέρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μου χτυπάνε για ένα τηλέφωνο εδώ πέρα. Δεν θα τους προλάβουμε όλους. Κύριε Παγιατζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μπότσο. Καλημέρα, κύριε Μιχάλη. Κύριε Ερμιώνη, καλημέρα σας.
0: Με κάποιες ομάδες που δεν έχουν φράγκο.
1: Έφερε ζωντάνιαν η Ερμιώνη, ρε. Παραδέξω τώρα.
0: Έχει βάλει και τα πράσινα σήμερα. Είναι έτοιμη για γήπεδο.
1: Πέρα της ομορφιάς έφερε και ζωντάνια.
0: Είναι έτοιμη για γήπεδο.
2: Ναι.
1: Πράσινα του κέντρου.
0: Όχι, κόκκινο. Ο κέντρος είναι κόκκινα. Απλά είναι η δεύτερη τα πράσινα. Ρε, δεν ξέρεις το κέντρο, πράσινο, άσπρο, λευκό, κέντρο, πανάθα.
1: Ο κέντρος στο δέντρο, μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει.
2: Καλημέρα.
0: Και τελικά, το Παναθηναϊκός έχει λεφτά.
1: Ξέρεις κάτι, η καλύτερη δουλειά πλέον είναι να είσαι ένας καλός ποδοσφαιριστής.
0: Βέβαια.
1: Εν υπάρχει δηλαδή, εν απίστευτο.
0: Ένας καλός, δεν χρειάζεται
1: να είσαι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Όχι, το top ass το ξεπερνά. Ένας καλός ποδοσφαιριστής είναι από τις καλύτερες δουλειές.
0: Ένας καλός ποδοσφαιριστής. Μετά τον influencer, μετά τους influencer τώρα και τους youtuber και τους tiktoker που βγάζουν ένα κάρο λεφτά, η επόμενη δουλειά είναι ο ποδοσφαιριστής.
1: Αυτή μπορεί να είναι και προσκέρχη.
0: Είναι προσκαιρή, ήδη πάει η δεκαετία και βάλε το πράγμα.
1: Ναι. Έχει ημερομηνία λήξης αυτό.
0: Όχι. Έχει πολλές ανάγκες ο κόσμος να βλέπει περιεχόμενο στα social media. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη περιεχομένου, υπάρχει χώρο
1: για influencer. Καταλαβαίνεις τι συμβόλαιο πήρε ο Ουναϊ.
0: Εντάξει, μέχρι τα ράσω όμως. Σου είπα.
1: Ναι, 16 εκατομμύρια έδωσαν και ο Ολυμπιακός.
0: 14 έδωσαν ο Παναθηναϊκός.
1: Σε δύο.
0: Εντάξει.
1: 16 έδωσαν και ο Ολυμπιακός. Και το συμβόλαιο του Μπουέρτα είναι 1,5 εκατομμύριο.
0: Παναθηναϊκός είναι extra large.
1: Ωραία, παιδί μου, μα 3,6, 14 εκατομμύρια. 14
0: τι είναι, τι τριετές που κάνανε.
1: Τετράετες. 14 εκατομμύρια.
0: Άρα θα πάει 30 και με τους φόρους και με τα σπίτια και με τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, όμως διάβασα τώρα νεότερη ενημέρωση. Επήρε προς το παρόν το 70% έδωσε 11 εκατομμύρια.
0: Εντάξει.
1: Σε τριετία δικαιούται να διεκδικήσει το άλλον 30. Δηλαδή, αν του χρόνου στο 70% μπορεί να αποφασίσει να τον πουλήσει.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν του βγει, μπορεί να αποφασίσει να τον πάρει σε 4 πιέσεις.
0: Να έχει να παίρνει.
1: Να έχει να παίρνει. Τέλος πάντων, εντάξει, έχει άλλη μια προσήγη ο Παναθηναϊκός. Τα δίνει όλα για τον τίτλο. Είναι ξεκάθαρο ο Παναθηναϊκός.
0: Παραμένει όμως τρίτο.
1: Αλλά παραμένει μια οικονομική παραφροσύνη, όπως τη διάβασα και πραγματικά. Δηλαδή έχει προηγούμενο. Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασαν τα 50 εκατομμύρια σε μεταγραφές.
0: Σίγουρα.
1: Και αν υπολογίσεις και άλλα που έδωσε τον Ιανουάριο. Άλλα που έδωσε τον περασμένο καλοκαίρι. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει τις εισπράξεις του Ολυμπιακού.
0: Όχι.
1: Καταλαβες.
0: Εισπράξεις μεταγραφές μόνο ο Ολυμπιακός.
1: Πήρε 90 εκατομμύρια από τις πωλήσεις παιχτών ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός πούλησε το τσέρι 3 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Αλαφούζος δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο, πραγματικά. Εντάξει. Εμπανίσχυρος πλέον ο Παναθηναϊκός. Πανίσχυρος, το θεωρώ πολύ δυνατό.
0: Τώρα θέλει και ένα καλό προπονητή.
1: Εγώ τον πιστεύω τον προπονητή.
0: Εννοώ καλό, εννοώ πιο έμπειρο, πιστεύω.
1: Πιο έμπειρο. Κοίταξε, μπορεί να είναι νεαρός σε ηλικία, αλλά έχει παραστάσεις και έχει επιτυχίες με την
0: Κοπενχάγη.
1: Πήρε την δύο φορές τη Champions League.
0: Ο Ολυμπιακός έχει το Μεντιλί Μπαρ και η ΑΕΚ το Νίκολιτς. Ξέρω εγώ. Πάντως, Παναθηναϊκός είναι τρίτο φαβορί για το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, είναι λογικό. Είναι λογικό.
0: Το ότι είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ είναι επιτυχία, εννοώ. Γιατί είναι ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ φαβορί σε σχέση με τον Παναθηναϊκό πέρσι.
1: Ναι.
0: Και εγώ έτσι νομίζω. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, θα δούμε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι στρωμένη ομάδα. Αν καλύψει το κενό του Πινέδα, είτε με τον Φιλανδό είτε με τον Κροάτι, θα είναι εκεί η ΑΕΚ. Αλλά θα είναι δύσκολη χρονιά. Η ΑΕΚ έχει και το Champions League. Δεν είναι εύκολο το Champions League.
1: Ακριβώς.
0: Η διαχείριση είναι.
1: Ναι.
0: Το ατύχημα είναι από Λευκοσία προς Λεμεσό. Η απέναντι έχει κίνηση γιατί είναι περίεργη και σταματούν να δούνε. Είσαι Θεούλης, ρε, 687. Κλασικός Κυπρέος. 687 είσαι Θεούλης για το μήνυμα που έστειλες.
1: Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός πήρε σε ένα άλλο παίχτη, να αποτελέσει τον Βίλια.
0: Το λέω Μπέιλι.
1: Τον Μπέιλι.
0: Από χτες είχε.
1: Ναι. Εγώ δεν τον ξέρω, αλλά πρέπει να είναι καλός.
0: Καλός. Γουίνκερ, γρήγορος.
1: Ναι. Και πήρε και τον Λούς από τον Όφη και τον έδωσε δανεικό.
0: Μέχρι το Δεκέμβριο. Εγώ δεν ξέρω που θα χωρέσει ο Νούς. Αυτό είδα. Με τόσο ρόστερ, αλλά. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό σήμερα, κύπελλο με το.
1: Έχασε όλα. Το ελληνικό στοιχείο το έχασε ο Ολυμπιακός. Είναι πλήγια των Ολυμπιακών αυτό. Και έχασε και αυτόν τον. Ο Ροντινέη ήταν ψυχάρα.
0: Βέβαια.
1: Και Τσουλάκη, Βοζάκη.
0: Και έκανε και. Ήταν και το παιδί για όλες τις δουλειές.
1: Ναι.
0: Αδεξί μπακ, αδεξί εξτρέμ, όπου θες τον έβαζε.
1: Ναι, χαβ.
0: Και,
1: ναι.
0: Και χάζ για πολλά, τραγουδούσε κιόλας.
1: Ναι, ναι. Ήταν
0: καλός το τραγούδι.
1: Καλός το τραγούδι, ναι.
0: Ναι, ήταν καλός.
1: Εντάξει, και ποδοσφαιριστής ήταν καλός.
0: Ωραία, παιχταράς, δεν συζητάμε. Ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Ροντινή. Εντάξει, όμως 34.
1: Του έμεινε από ελληνική πλευρά ο Ρέντζος και ο Φορτούνης που δεν είναι βασικό.
0: Ο Ρέντζος θα είναι, ναι.
1: Ο Ρέντζος θα είναι. Ήμουν ο Ρέντζος. Είχε πάρα πολύ μεγάλο ελληνικό στοιχείο. Και ο Σάλιακας που παίζει δεν παίζει.
0: Να κάνει τον κύκλο του, να κάνει τον κύκλο του, να ξαναβγάλει. Γιατί χτες το παιχνίδι είχε ένα μικρό το Φίλι. Ο οποίος
1: το Φίλι, το διάβασα.
0: Που είδα ήταν πάρα πολύ καλό και ο άλλο δεν τον θυμάμαι.
1: Ξέρεις ποιον είδα προχτές 10 λεπτά μπήκε και με εντυπωσίασε. Ο Παπακανέλος.
0: Αυτό ήταν από πέρσι, είναι από πέρσι που. Είναι κάνα 2 χρόνια που παίζει αυτό πρώτη ομάδα.
1: Το δώσε για ιδανικό στον Αστέρα.
0: Πέρσι ή πρώτη.
1: Τώρα.
0: Τώρα θα πάει ιδανικό.
1: Πήγε. Έπαιξε προχτές.
0: Είναι καλό παίχτη. Για παίξει.
1: Το τελευταίο δεκάλεπτο εναντίον του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν καταπληκτικό ο Παπακανέλο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στην τρίτη ώρα τη εκπομπή που επανερχόμαστε σε λίγη ώρα θα έχουμε. Θα έχουμε τον Δημήτρη Μάρη για να συζητήσουμε για την Ομόνια και τον Κούλη Γνατίου για να συζητήσουμε για την Μπάφο για το σημερινό Super Cup. Ναι. Και μετά τις 9.30 θα έχουμε τον Γιάννο γιατί ψάχνει το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Τον έχουμε νωρίτερα.
1: Βρίσκει τον τρόπο το από ελά. Βρίσκει τον τρόπο να βγαίνει από το εμπάρκο.
0: Ναι,
1: βρίσκει τον τρόπο. Μπράβο τους. Ξεπερνούν τις δυσκολίες.
0: Ανακοινώθηκαν οι δύο παίκτες και ο τερματοφύλακας και ο αμυντικός.
1: Και ο Καρίγιο.
0: Αναμένεται. Ναι, ο Καρίγιο. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Για φωτογραφία. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, και ο Μπαράκ μέσα στην ημέρα πιστεύω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να δούμε αν θα πάρει τον Αγίου. Γιατί παίζει το όνομα του Τζόρνταν Αγίου, του Γκανέζου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Του Αγίου Βοζε Πρέμιερ.
0: Αυτόν. Παίζει και για την ΑΕΛ, παίζει και για το ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω.
1: Σοβαρά.
0: Ο μάνατζερ αν του έχει πλασάρει και σου.
1: Αφού μέχρι πέρυσι έπαιζε τον Αγίου Πρέμιερ.
0: 35. Να περιμένουμε να δούμε αν θα, έχει, αν θα κατηφορήσει το νησί ο Τζόρνταν Αγίου, ο οποίο είναι σέντερφορ, αλλά παίζει και Winger.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Οπότε.
1: Είναι καλό σκόρε.
0: Μετά τις 9.30 έχουμε ρεπορτάζ από ελ. Έχει αρκετές ειδήσεις το από ελ. Οπότε θα δούμε. Προς το παρόν επανερχόμαστε μετά το δελτίο με Ομόνια και Παφ.
3: Χορηγός εκπομπής Primetel Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα. Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
10: αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ομονία και Πάφος διεκδικούν απόψε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το Super Cup. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΑΜΕΓΑ και θα αρχίσει στις 7:30. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τον Α. Στην Ομονία Τανάση και Μπράουερς συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Στην Πάφο δεν υπολογίζονται Λουίς Μπιέλ, Μαμάντοφ και Κορέια. Στην ανακοίνωση του Όλιβερ Ζελένικα προχωρήσε ο ΑΠΟΕΛ, κάτι που συνεπάγεται πως άρθε και το εμπάρκο και αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα και η Μπαρακαρίο. Στον Απόλλωνα ο Κουβίτα αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τον τέρπι με την ανόρθωση. Τόμας Βέισπεκ, Λιούμπιτς και Μπράουν δεν υπολογίζονται. Δύσκολα προλαβαίνουν στην ανόρθωση οι Τόσιτς και Φουρτάδο. Η ΑΕΛ απάντησε αρνητικά στη Μακάμπι Νετάνια σε πρόταση για τον ΣΥΝΚ. Ενδιαφέρουν Πιερό και Αγίου. Πλησιάζει στην ΑΕΚ ο Αλμπέρτο Παλεάρη για τη θέση στον Άσο. Την μεταγραφή του Λίον Μπιέλη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Πειραιός με συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζοάο Μάριο. Ο Αζεντίνου Νάι συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Σήμερα στις 9 πράσινοι αντιμετωπίζουν την νίκη Βόλου για το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε συμφωνία με τον Κρίστιαν Γιάκετς και απομένει να τα βρει πλέον με την Αουγκσμπουργκ. Στις 9:45 στη Γαλλία του Λούσα Λίλ και στις 10 στην Ισπανία Σοσιεδάδ Θέλτα. Επόμενη ενημερώση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
11: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
13: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
14: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
15: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
16: Το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκοσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Τα τρία πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
5: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες Back to School προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
6: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
7: Super Sport 104.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
10: Σέρβις σε 15 μέρες.
9: Κάτι πιο ευχάριστο.
10: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
9: Α, τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
13: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής και πάμε να... να πάμε λίγο ανάποδα, γιατί έχει εξελίξει το ΑΠΟΕΛ. Θα έχουμε ούτως ή άλλως ρεπορτάζ Ομόνιας και Πάφου στη συνέχεια. Αλλά πάμε λίγο ανάποδα. Αντί να έχουμε τον Γιάννο μετά τις 9.30, θα τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, τον Γιάννο Παπαϊωάννου. Γιάννο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννο.
2: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας. Εντάξει, εξελίξεις δεν υπάρχουν. Απλώς υπάρχει μια εξέλιξη όσον αφορά την προσπάθεια.
0: Άρα υπάρχει εξέλιξη. Ναι.
2: Στην προσπάθεια που κάνει ο ΑΠΟΕΛ για απόκτηση επιθετικού, προτάθηκε ο Τζόρταν Αγιού. Είναι ψηλά στη λίστα, εξετάζεται η περίπτωσή του και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι έχει αρκετές σοβαρές πιθανότητες να είναι ο επιθετικός που θα καταλήξει στο ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχει συμφωνία φυσικά. Όμως επιβεβαιώνεται ότι ο Τζόρταν Αγιού είναι πρώτος στη λίστα όσον αφορά τον επιθετικό, ο 35χρονος Γκανέζος επιθετικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Λέστερ. 308 συμμετοχές, 42 γκολ στην Premier League, πέρασε από Άστον Βίλλα, Σουόνσι, Κρίσταλ Πάλας, Λέστερ. Ήταν στο Μουντιάλ, στο πρόσφατο Μουντιάλ ήταν βασικός στα 4 παιχνίδια της Γκάνας. Είναι ένας παίχτης που είναι μεγάλος σε ηλικία, 35 ετών, όμως είναι ένας παίχτης που αν επιβεβαιωθεί και καταλήξει στο ΑΠΟΕΛ θα ισχυροποιήσει την γραμμή κρούσης, διότι είναι ένας παίχτης με εμπειρία και με μεγάλες παραστάσεις στην Premier League. Αυτό που κρατάμε είναι ότι και αυτό που μάθαμε είναι ότι ο Τζόρταν Αγιού είναι πρώτος στη λίστα όσον αφορά τον επιθετικό και έχει σοβαρές πιθανότητες να γίνει αυτόν τον deal. Και θα φανεί πολύ σύντομα αν τελικά θα έρθει αχάγγελο ή όχι.
0: Καλή μεταγραφή στα χαρτιά. Ναι. Τώρα θα το δούμε βέβαια και αν έρθει και θα το δούμε και στο γήπεδο.
1: Εντάξει, ήταν ενεργός σε ψηλών επίπεδων, θετικό αυτό.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Θετικό. Ο πατέρας του ήταν ο Απετή Πελέ. Γνωστός τότε ο Πελέ, Απετή Πελέ.
2: Εντάξει, είναι.
1: Είναι ποδοσφαιρο οικογένεια.
2: Ναι, είναι μια ποδοσφαιρο οικογένεια και είναι μια. Στο ΑΠΟΕΛ αυτό που ψάχνουν όσον αφορά τον επιθετικό είναι να έρθει ένας παίχτης που όντως θα δώσει έτσι. Να είναι μια ισχυρή προσωπικότητα που να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή θέλουμε ένα επιθετικό κορτσί.
1: Μέχρι πριν δύο χρόνια έπαιζε στην Premier League.
2: Ναι.
0: Ποιος, ο Αγίου. Ναι.
1: Κρίσταλ Πάλας.
0: Εντάξει, να τον δούμε. Εσύ πότε υπολογίζεις να έχει εξέλιξη, γιατί ούτως ή άλλως τελειώνει και η μεταγραφική περίοδος. Αυτός είναι ελεύθερος τώρα.
2: Αυτός είναι ελεύθερος τώρα.
0: Άρα μπορεί να έρθει και με άλλο καθεστώς, δηλαδή του ανέργου, εν πάση περιπτώσει.
2: Όχι, γίνονται προσπάθειες.
0: Να το φέρουν πριν την ολοκλήρωση των μεταγραφών.
2: Η μεταγραφική περίοδος δεν ολοκληρώνεται 7 ή 9 που είναι. 7. Μεταγραφική περίοδος.
0: Νομίζω 9.
1: 9
2: Σεπτεμβρίου έχει χρόνο. Απλώς αυτό που μεταφέρουμε τώρα είναι ότι εξετάζεται η περίπτωσή του. Είναι σε επαφές και υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να έρθει στο ΑΠΟΕ και θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί το όλο σκηνικό με τον Τζόρταν Αγιού. Από εκεί και πέρα γίνεται αγώνας δρόμου αρχή και Αντρέα όσον αφορά την άρση του εμπάρκου. Γίνεται μια προσπάθεια, θα γίνει μια προσπάθεια μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι που είναι ο χρονικός ορίζοντας για να μπορέσουν για να εγγραφούν οι ποδοσφαιριστές, όμως φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο να είναι στην διάθεση.
0: Ωραία, το εμπάργο, το εμπάργο έχει αρθεί, έχει ανακοινώσει τον τερματοφύλακα και τον, πώς το λένε, τον...
2: Ρώτησα όμως γι' αυτό, ότι έχουν ανακοινωθεί οι παίχτες, όμως ακόμη δεν υπάρχει άρση του εμπάργου.
0: Άρα δεν έχουν ανακοινωθεί, θα πρέπει να γίνει η εγγραφή με την Άρχισε το εμπάργκο. Εντάξει. Εντάξει, για να μπει στη διαδικασία όμως η ομάδα για να ανακοινώσει παίχτη,
2: νομίζω ότι από ότι αυτό που έμαθα αρχή μου είναι ότι σήμερα ή αύριο το εμπάργκο θα
0: διευθετηθεί. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω.
2: Αυτό. Ανακοινώνονται οι παίχτες, το εμπάργκο το θεωρείται δεδομένο ότι θα διευθετηθεί. Έτσι δεν τύχε θέμα.
1: Θα είναι στη διάθεση του δηλαδή οι παίχτες του προπονητή για τον αγώνα με την.
2: Νομίζω αν γίνει εφικτό, ναι, χρονικά όσον αφορά τις διαδικασίες εγγραφής. Αν γίνει εφικτό, ναι. Αν δεν γίνει εφικτό, τότε θα είναι στη διάθεσή του στο επόμενο παιχνίδι με την ανόρθωση. Και νομίζω ότι θα είναι και το προτιμότερο, διότι θα έχουν και το χρόνο να μπουν και στις προπονήσεις και να κλιματιστούν και καλύτερα. Ναι. Mm. Και καλύτερα να αγωνιστούν παίχτες που είναι πανέτοιμοι για να στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Αυτό που είναι το πιο καλό είναι να γίνει άσκηση του εμπάρκου, να γίνουν διευθετήσεις, να εγγραφούν οι ποδοσφαιριστές και να είναι στην διάθεση του κ. Παπαδόπουλου το πιο πιθανό στο παιχνίδι με την ανόρθωση. Όμως θα περιμένουμε να δούμε αν χρονικά θα είναι εφικτό να είναι στην διάθεσή του και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ.
1: Πάντως με αυτούς τους τρεις παίχτες, εάν προσθεθεί και ο επιθετικός, είτε είναι ο Αγίου είτε κάποιος άλλος, το ΑΠΟΕΛ ενισχύεται πάρα πολύ σημαντικά.
0: Κοιτάξτε, ο Αγίου καίγεται να βρει ομάδα, διότι έχει προταθεί και στην ΑΕΛ, ναι.
1: Ναι, έχει.
0: Διότι έχει προκριματικά αφρικανικού κυπέλου και ο Κεϊρός, ο οποίος τον επαναπροσλάβαν στην Εθνική Γκάνα, ήταν βασικός ο Αγίου στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Σε όλα τα μάτς έπαιξε. Λοιπόν, τον θέλει, είναι δίλημα για τον Κεϊρός αν θα πρέπει να τον καλέσει από τη στιγμή που δεν έχει ομάδα. Άρα ο ίδιος θέλει και έγεται να πάρει, πώς το λένε, να έχει ομάδα. Και τα μάτς αυτά που είναι για την Γκάνα είναι τώρα. Το Σεπτέμβριο, σε αυτό το παράθυρο που έχουμε και εμείς οι εθνικές ομάδες.
1: Μάλιστα.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι και για τον ίδιο θα είναι μια σημαντική εξέλιξη να βρει ομάδα. Και για το ΑΠΟΕΛ, αν τελικά καταφέρει το ΑΠΟΕΛ και τον πείσει να συνεργαστεί μαζί του.
2: Ναι, ακριβώς όπως το είπε ο Αρκηδιαή.
1: Αφού ο ίδιος σε προτάθηκε από τον μάνατζερ του, από την πλευρά του Αγίου έγινε.
2: Προτάθηκε στο ΑΠΟΕΛ, ναι, εξετάζεται η περίπτωση του και έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες να έρθει στο ΑΠΟΕΛ. Όμως συμφωνία δεν υπάρχει. Το είναι δεδομένο όμως ότι υπάρχει φλερτ ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Τζόρταν Αγίου.
1: Το ερώτημα τώρα είναι αν θα βγάλει αντίδραση το ΑΠΟΕΛ στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΛ, αν παρουσιαστεί καλύτερο αμυντικά και μπορέσει να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη.
2: Θα πρέπει να παρουσιαστεί καλύτερο, θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του και θα δούμε και τον κύριο Παπαδόπουλο τι διορθωτικές κινήσεις θα κάνει με σύγκριση το τι έγινε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις, επιβάλλεται.
2: Επιβάλλεται και θα δούμε και το πώς σκέφτεται και πώς αντιδρά ο κύριος Παπαδόπουλος μετά από μια νύχτα και μετά από τραγικά λάθη που έγιναν στην άμυνα, τι διορθωτικές κινήσεις θα πράξει, αν θα αλλάξει πρόσωπα, αν θα αλλάξει τρόπον, τι διορθωτικές κινήσεις θα πράξει, αν θα αλλάξει πρόσωπα, αν θα αλλάξει τρόπον.

0: από τα τελευταία χρόνια. Θα έχει τη θέση του διοικητικού υπεύθυνου του ποδοσφαιρικού τμήματος, θα συντονίζει, θα υποπτεύει των διοικητικών θεμάτων που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα και θα συνεργάζεται άμεσα με τον αθλητικό διευθυντή, τον Ζήση Βρίζα, για όλα τα θέματα. Θα, ουσιαστικά θα είναι ο συντηρητικός κρίκος ανάμεσα στην διοίκηση και με την συνεργασία που θα έχει με τον κύριο Βρίζα σε όλα τα θέματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα.
1: Καλή δουλειά, Γιάννο. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε χορηγό.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
1: Θα ασχοληθούμε με το Super Cup. Σπούδαιο παιχνίδι, είναι ένας τίτλος. 7.30 στη Λεμεσό. Η πρωταθλήτρια Ομόνοια με την Κυπελούχο Πάφο. Ξεκινάμε ανάποδα με τους Κυπελούχους και πάμε Πάφο για να καλωσορίσουμε τον παλιόσα της ομάδας, τον Κούλη Ιγνατίου. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κούλη, καλημέρα, καλό πρωινό.
6: Καλημέρα, Κούλη.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Πρωτάθλημα έχει Πάφος, κύπελο έχει, Super Cup δεν έχει, άρα από μόνο το αυτό είναι ένα κίνητρο, έτσι, για την ομάδα.
7: Ναι, μπορώ να πω ένα παιχνίδι γοήτρου, εντάξει, μην ξεχνάω, είναι ένας τίτλος.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και είναι και σε μια περίοδο που, εντάξει, είναι αρχή της χρονιάς, οι ομάδες δεν είναι κουρασμένες, έχουν κίνητρο, υπάρχουν και παίκτες, να δούμε και τι κοουτσάρισμα θα κάνει, ενώ τι θα είναι το πλάνο του προπονητή, θα κάνει αλλαγές πολλές.
7: Έχει δύο κομμάτια το παιχνίδι. Το ένα είναι ότι είναι ένας τίτλος ο οποίος το θέλουν και οι δύο, και το άλλο είναι, μπορώ να πω, και προπονητικού χαρακτήρα. Ακόμα να δουν και πού βαδίζει κάθε ομάδα στις αρχές τώρα της σεζόν. Εντάξει, παίξαν κάποια παιχνίδια και οι δύο ομάδες έχουν από 5-6 πόσα παιχνίδια έχουν στα πόδια τους. Μιλώ και για ευρωπαϊκά, πέραν το που έξα στο τοπικό πρωταθλήμα. Αλλά εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που τα συνδυάζει και τα δύο.
6: Ναι. Πώς τη βλέπεις φέτος την Πάφο, σου άρεσε, πλησιάζει την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, έχει αδυναμίες, χρειάζεται ενίσχυση?
7: Αν κρίνω από τι είδαμε την πρώτη αγωνιστική και στην Ευρώπη, θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο η ομάδα. Εντάξει, θα μπορούσε... Αν έβρισκε κάποιον center for περιοχή, δηλαδή ένα scorer, όπως το λέμε στην Κύπρο, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι δύσκολο κομμάτι ο scorer, και βλέπουμε πως παίχτες πήραν μέσα στη ομάδα τελικά για να καταλήξει στο Λελέ, που και αυτόν μπορώ να πω ότι είναι ο δίνος scorer. Δηλαδή μετά τη φυγή του Ζάιρο δεν καταφέραμε ακόμα να βρούμε κάποιο center for ο οποίος θα ικανοποιά την ομάδα.
1: Ναι, ναι. Εσύ σου αρέσει σαν παίχτης ο Λελέ?
7: Είναι αθλητικός. Δηλαδή είναι γρήγορος, είναι αλκτικός, πρεσάρει, πιέζει, κάνει, του λείπει τον κόλο.
1: Ναι.
7: Σκοράρει, έβαλε γκολ, δεν πως δεν έβαλε, αλλά δεν είναι, δεν μπορεί να βρίσκεις πέντε ευκαιρίες και να βάλεις μία. Δεν είσαι σκόρα. Πρέπει να βρίσκεις μισή και να βάλεις γκολ για να είσαι σκόρα.
1: Ναι, σωστό.
6: Για να βρίσκεις μισή και βάζεις γκολ, θα ήταν στην Κύπρο γκουλή.
7: Εντάξει, και ο Ζάιρο, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι αν ο top scorer που έβαζε όλα τα γκολ, αλλά σκόραρε, βγήκε μπρος, σκόραρε.
6: Πάντα θα υπάρχει σύγκριση με τον Ζάιρο, πάντα θα υπάρχει.
7: Θα υπάρχει, ναι, έτσι είναι.
6: Αλλά γενικά η ομάδα σου αρέσει, είναι δυνατή, είναι γεμάτη ομάδα.
7: Θεωρώ ότι είχαμε πολύ καλά παιχνίδια στα ευρωπαϊκά. Αν εξαιρέσω το τελευταίο παιχνίδι με την Αλβανική Δυναμό City, τα προηγούμενα παιχνίδια της Πάφου ήταν όλα αρκετά καλά. Και με την Δυναμό City μπορεί στην Αλβανία ήταν και ένα 0-5.
6: Ναι, ναι, ναι. Πες μου, οι προσθήκες που έκανε σε ικανοποιούν, ο Μπιέλ, ο Γκούγκα?
7: Νομίζω ότι ο Μπιέλ είναι η καλύτερη προσθήκη που έκανε η Πάφου.
6: Ο Μπιέλ.
7: Εντάξει, ο άλλος ο Κούγκα είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και τώρα πήραν κάποιον από την Παρίσι να σε να το δούμε. Ο άλλος ο Μουμί, δεν μπορώ να πω ότι

0: δεν ικανοποιά, έβαλε τον γκολ προχτές που μας
1: το σούτ το δυνατό, ναι,
0: με την αυτή έκαμε τη σέντρα που βάλε με γκολ, μπορεί να πεις ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής. Ικανοποιά και αυτός, ο άλλος που δεν παίζει σήμερα, ο Μαμάντοφ, εγώ τον είδα με την Αυστριακή, που τη λένε
2: την Σάλτσμπουργκ.
0: Και Σάλτσμπουργκ μπήκε μέσα, έβαλε αυτόν τον εντυπωσιακό τον γκολ που πρέπει να έχεις ποδοσφαιρική παιδεία για να μπορείς να βάλεις αυτόν τον γκολ. Είχε το Τσαμπουκάν, έκαμε την ενέργεια που έκαμε άλλες ενέργειες που θυμάστε πόσο πίεσε η Πάφος το τελευταίο δεκάλεπτο για γκολ, για να βάλεις την παράδοση στο παιχνίδι. Μιλούμε ότι είχατε τρεις τέσσερις πλασίες ευκαιρίες.
1: Ο προπονητής σου αρέσει?
2: Θα είναι Κερκίδα, είναι τιμωρημένος.
1: Ναι, αλλά γενικά.
0: Ο προπονητής έχει τα... Σαν προπονητής είναι καλός, πρέπει να προσέξει κάποια πράγματα.
1: Δηλαδή?
0: Τον εκρηκτικό χαρακτήρα του. Δεν γίνεται να βάλεις γκολ με τον Απόλλωνα στο τελικό κυπέλλου και να τσακώνεις όμως το εκτός του Απόλλωνα. Δεν γίνεται να ισοφαρίζεις και να μαλλώνεις με τον πάγκο της άλλης ομάδας. Δεν το ξέρουν μας εμάς που πιάνναμε μια σελήνη και μια μπακίρα και ό,τι έκαναμε, έτσι δεν κανένα να μας κρίνει. Τώρα μιλούμε...
2: Τώρα παίζονται λεφτά, ναι, είναι αλήθεια, πολλά τα λεφτά.
0: Αρκετά λεφτά και για την Κύπρο, πάρα πολλά καλά λεφτά. Για να πιάνεις 30-40 χιλιάδες το μήνα, αφορολόγητα λεφτά. Γιατί οι φόροι είναι πληρωμένα όλα πάνω στην ομάδα. Μιλούμε για ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει 10 πόσες.
2: Ναι, δώσε.
1: Αν έπαιζες ποδοσφαίρο, τώρα πόσο θα κοστολογούσες τον εαυτό σου, Κουλή?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να...
1: Γιατί, ρε Κουλή, δεν μπορώ. Έτσι, ένα δεκάρι το μήνα θα δεχόσουνα?
0: Αν βλέπω με τον μέσο Κύπριο ποδοσφαιριστή τι λεφτά πιάνει, σίγουρα νομίζω όταν να παίξουμε 5 χρόνια από όσο λεφτά χρειάζομαι να δουλέψουμε.
2: Να δουλέψεις καθόλου μετά. Είναι και μια περίοδος που βλέπεις ότι υπάρχει πολύ κινητικότητα μεταγραφών από παίχτες που παίζουν στην Κύπρο και Κύπριους, πολλούς που πάνε στο εξωτερικό. Ανέβηκε πάρα πολύ αυτό το ποσοστό τα τελευταία χρόνια. Και ειδικά αυτό τους γίνεται χαμός.
0: Ακόμα ο Κύπρος ποδοσφαιριστής δεν ανέβηκε τόσο πολύ στη χρηματιστήριο του ποδοσφαιρού. Εάν συγκρίνω με τους Έλληνες τους
2: ποδοσφαιριστές,
0: σε ποιες ομάδες πάσει και διαπρέπουν. Εάν κρίνω τώρα με τον Τζόρι, τον Κωνσταντέλη, για να ξέρω ότι φάνηκε ένα τείχος. Με τον Καρέτσα, με τον Άμερ.
1: Όλοι, ο Παυλίδης.
0: Ο Τσολάκης. Δεν πήγα σε ομάδα του μεγάλου Βεληνικούς, των ψηλών πρωταθλημάτων της Ευρώπης να δείξουν ποδόσφαιρο. Μπορεί να παίρνουν σε πιο κάτω. Και αν αναλογιστώ, ότι προχτές έφυγε αυτός ο μικρός που
1: ήταν
0: ο καλύτερος αμυντικός της Κύπρου, αυτός ο Νικόλας.
1: Για το.
0: Ναι, για 700.000
1: ευρώ. Για σένα ήταν ο καλύτερος αμυντικός?
0: Ναι. Για μένα ναι. Είναι ο καλύτερος αμυντικός Κύπριος που υπάρχει
1: αυτή τη στιγμή. Κύπριος, ναι.
2: Και πήγε καλό πρωτάθλημα η Ολλανδία, είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα.
0: Ναι, πήγαινε με πολλά λίγα λεφτά. Αν αναλογιστούμε τα λεφτά που κυκλοφορούμε στο ποδόσφαιρο. 700.000 τώρα μιλούμε για ετήσιο μισό, χαμηλού ποδοσφαιριστή. Τώρα δεν πούμε Premier League που πιάνουν ποτέ. Ναι, ας πούμε στην Ολλανδία μου πει, πιστεύω ότι είναι ένας χαμηλό μισός ποδοσφαιριστής 700.000.
2: Το συμβόλαιο του είναι 700 ή είναι
1: πήρε Ομόνοια 700.
0: Ναι.
2: Για το συμβόλαιο το αποκλείται ήταν παραπάνω, λιγότερο το συμβόλαιο.
0: Ακριβώς.
2: Πολύ λιγότερο. Λογικά πρέπει να τα μισά, ξέρω εγώ. Κάπου 3-3,5 κάπου εκεί πρέπει να είναι.
0: Σαν η Πάφος τώρα, ας πούμε, να τη σε λέει, να πω ένα παράδειγμα τώρα, τον Κολτάρ, να δω και 700.000, δεν μου λέω να δω και. Δεν μου να πιάσει δηλαδή. Έχει άλλο να θέλει, να το εκεί παραπάνω.
2: Ναι, αλλά είναι αυτό που είπες και πριν. Μιλάμε για Κύπριους οι οποίοι ακόμα δεν έχουν τόσο μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Οι ξένοι είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Είναι πραγματικό.
2: Ναι. Οπότε, μα έβλεπα έναν παίχτη, τώρα θυμάμαι ποιος είναι. Έπαιζε στην Ομόνια 29 και στον Εθνικό Άχνας και πήγε Μπολόνια με 6 εκατομμύρια. 25 χρονών. Όχι, ξένος. Ξένος, Γάλλος. Απλά τώρα να το έχω. Τώρα να το βρω και να σου πω. Αλλά είναι άλλα τα μεγέθη.
0: Κάποτε, αρχή μου, ήρθε ένας ποδοσφαιριστής στην Πάφο. Τώρα θυμούμαι το όνομα του, ένας που πήγε μετά την ανόρθωση στην Ομόνοια, ο Ράμος.
1: Ναι, ο Ράμος, ο Φαλακρός.
0: Ναι. ήρθε στην ΠΑΠΟ δεύτερη κατηγορία. Τον τον πέφτει προτείναντος σε μια μεγάλη ομάδα, να μην λέμε ονόματα. Όταν τους είπαν το ποσό, όχι, όχι, δεν μας κάνει. Ήρθε στην ΠΑΠΟ δεύτερη κατηγορία και μετά την μεταγραφή στην Ομόνια και στην Ανόρθωση.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποτε μιλούμε ότι ξεφύγαν τα λεφτά στο ποδοσφαιρό.
1: Κατεμέναν,
0: υπάρχει μεγάλη ασυνοσία πας τα λεφτά που δίνουν πας το ποδοσφαιρό και κανένας δεν ανταποκρίνεται στα λεφτά που δίνουν.
1: Έλεγα με τον Άρκη προηγουμένως ότι πολύ καλή δουλειά είναι να είσαι ποδοσφαιριστής τώρα. Ένας καλός ποδοσφαιριστής είναι πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Όχι, τέλειος. Είναι να παίξα 5-6 χρόνια ποδοσφαιρό, τέλειος. Αν κουμαντάρει λίγο δεν είναι κανένας που τα πετάσσεις απάνω.
1: Εσύ κουμαντάρεις σκούλη με τα Σελίνια.
0: Τα Σελίνια νομίζω κουμαντάραμε.
1: Μπράβο.
2: Ο JNM, αυτός είναι ο παίχτης. Πού να τον θυμάσαι, έπαιξε ένα
0: παιχνίδι.
2: Τον θυμάσαι, έπαιξε στην 29
0: Βαλεγκόλ.
2: Ναι, στον Εθνικό έπαιξε λίγα παιχνίδια γιατί είχε χτυπήσει. Λοιπόν, είναι τώρα στην Πολώνια, πήρε μεταγραφή 6 εκατομμύρια ευρώ, είναι 23 ετών, Ολλανδός. Και πώς το λένε, η χρηματιστηριακή του αξία ανέβηκε στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Από την Κύπρο που είχε παίξει, πήγε Σερβία, ο FK Βελιγραδίου, τον αγόρασε 2,5 εκατομμύρια ο Ερυθρός Αστέρας και τώρα Μπολόνια. Άντε, τώρα ας πούμε να το πίστευε το πράγμα, από την Άχνα και από την Ομόνια 29 να πάει...
0: Αρχή μου, έρχονται ποδοσφαιριστές στην Κύπρο, μιλούμε για πολλά λεφτά και πολύ καλή ποδοσφαιριστές, αφήκαν ιστορία.
2: Ναι, σωστό. Εντάξει.
0: Και μαρκαρίσκαμε τους εμείς που πιάνναμε 200 λίρες το μήνα.
2: Μάλιστα.
0: Έχει καλά μπορεί να έχουν και παράπονο γιατί μέσα μας σε τρίπλα δεν έβαλε ματσάντερ μανούλεν το παιδί.
3: Είσαι ωραίο.
2: Πες μου, κλείνουμε με πρόβληση για σήμερα. Σκόρι, πώς το βλέπεις το παιχνίδι?
0: Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Είναι δύο εισάξιες ομάδες, θεωρώ. Και θα κρυθεί σε στενό σκορ.
2: Σε στενό σκορ. Okay.
0: Ναι, γιατί μόνο να βλέπεις ότι δεν τρώει εύκολα γκολ.
2: Ναι.
0: Η Πάφος σκοράρει. Όμως η Ομόνια πίσω είναι σφιχτή. Είναι το τάξη τώρα. Αν δεν παίζει Κουλυμπαλή και Νίκολας Παναγιώτη που ήταν οι δύο αμυντικοί πίες που τραβήσαν όλο το κουβίν τα τελευταία 2-3 χρόνια στην Ομόνια. Δεν ξέρω τι προσήκες έκαναν εκεί, δεν ξέρω τι...
2: Εντάξει, ο Κουλυμπαλή είναι συνέχεια, παίζει, θα παίξει.
1: Θα παίξει ο Κουλυμπαλή.
2: Ο Νικόλας
0: θα παίξει σήμερα.
2: Ναι.
0: Αν να παίξει, επειδή τελευταία νομίζω...
2: Ακούστηκε για να φύγει για μεταγραφή. Η Ομόνια δεν φαίνεται να τον δίνει, αλλά τώρα να δούμε. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό.
0: Θεωρώ ότι το σκορ θα είναι στενό, μακάρι να κερδίσει πάνω.
2: Οκ, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ, Κούλη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλό πρωινό. Αυτός ήταν ο Κούλης Ιγνατίου. Ωραίος τύπος ο Κούλης, λέει. Ανδρέας από Έλα Πολάρδα. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Ωραίος. Ο Κούλης είναι ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος και στην παρέα του εξαιρετικός.
2: Επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet. Official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Super Sport 104.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
10: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε, κύριε Κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Για πέμπτη μέρα συνεχίζεται το δράμα των συγγενών, των θυμάτων και των αγνοωμένων από το ναυάγιο στα νυχτά της Κερίνιας. Χθες εντοπίστηκε ακόμη μια σωρός κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 9, ενώ 19 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Το ναυάγιο προκάλεσε και πολιτικές αναταράξεις στα κατεχόμενα. Στο μεταξύ, φθάνει σήμερα ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Cevdet Yılmaz, και ο διοικητής του τουρκικού ναυτικού. Η κυβερνητική πρόταση που αφορά στην αναλογιστική αναπροσαρμογή του 12% στις συντάξεις θα τεθεί προς συζήτηση στη σημερινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στο πλαίσιο του διαλόγου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Πορεία διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι σε υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, ζητούν να επανεξεταστεί η καταβολή ανεργιακού επιδόματος, καθώς παραμένουν χωρίς εισόδημα για 3 μήνες, αλλά και εφαρμογή νομοθεσίας που να ρυθμίζει την απασχόλησή τους. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα στρατιωτική επιχείρηση, την ώρα που η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις πυράβλων και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ.
12: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
13: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
14: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
11: Σήμερα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
15: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: Η μαγεία της EuroLink

0: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
4: Σέρβις σε 15 μέρες.
3: Κάτι πιο ευχάριστο.
4: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
3: Α, τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα τεταρτάκι περίπου. Θα έχουμε τον Δημήτρη Μάρη σε λίγο από πλευρά Ομόνοια στον παλιό ποδοσφαιριστή να συζητήσουμε για το σημερινό παιχνίδι. Ανέβασε πολύ ψηλά τον πύχη ο Κούλης.
1: Ναι. Ναι. Ωραίος ο Κούλης. Μου αρέσει και η κρίση του.
0: Εντάξει, πολλοί τον κατηγορούν για το δυναμικό του παιχνίδι, γιατί ήταν ένας παίκτης πολύ δυνατός μες στο
1: παιχνίδι. Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, μπάλα πέρναγε.
1: Ναι. Το θεωρούσε και ντροπή για τον ίδιο προσβολή να τον παίξει.
0: Ωραία, τα μου λέει. Εγώ έπαιρνα 200 λίρες και ερχόταν ξένα κάρο λεφτά και περνάγαν κιόλα. Λοιπόν. Εντάξει.
1: Τον έφερα στην τηλεόραση, είναι ο πρώτος που τον έφερε τον Κούλη γύρω στο 2000. Μα φάμε πολύ βρίσκη.
0: Ήταν στα φόρτε τότε.
1: Ναι, ήταν στα φόρτε τότε.
0: Ναι. Σε χρονιές που έπαιζε κιόλας. Λοιπόν.
1: Η Πάφος είναι γεγονός ότι ως μονάδες έχει πολύ καλή σάρκα.
0: Τι έχουνε φαβορεί οι Μπουκίδες,
1: δεν
0: και είδα.
1: Δεν
0: είδες καθόλου. Να
1: τσεκάρουμε
0: ένα λεπτό.
1: Νομίζω πρέπει να το ίδιο, ελαφρώς η Ομόνοια.
0: Ελαφρώς η Ομόνοια, εγώ έτσι, ένα λεπτό. Λοιπόν, 2.50 η Ομόνοια, 2.90 η Πάφος. Εντάξει, αναμενόμενο. Είναι το ίδιο σχεδόν. Μικρές διαφορές.
1: Βλέπω εδώ με βάση αυτά που γράφει ο Δημήτρης Γαβρίλ ότι θα παρατάξει μια πολύ καλή ενδεκάδα η Ομόνοια.
0: Γιατί η Πάφος να πάει πίσω, εγώ νομίζω ότι θα είναι καλές οι ενδεκάδες τους. Mm-hmm. Τους συμφέρει να βάλουν δεύτερα, τρίτα.
1: Την καλύτερη. Φαίνεται ότι ο αντικαταστάτης του Νικόλα είναι αυτός ο Σάτκα. Με τον Κουλιμπαλί, δεξιά ο Ντιβέρ, αριστερά ο Μπάλκοβιτς. Η τριάδα του κέντρου είναι γνωστή, ο Αντρέου, ο Μάρης και ο Τάνκοβιτς. Με τον Εβάντρο να πηγαίνει στα δεξιά, με τον αριστερά και ο Ντιόνι. Η Πάφος έχει εκτός τον Κορέα.
0: Η Πάφος έχει έξω Νταβίτ Λουίς, Μαμάντοφ, Κορέα και Μπρούνο. Έχει απουσίες. Και
1: απουσίες.
0: Δεκάδα είναι.
1: Ένα αρκετέ.
0: Έχει πιο πολλές, αφού σου είπα.
1: Μα ο Μπρούνο, γιατί εδώ τον έχει
0: είναι
1: μέσα.
0: Είναι έξω. Είναι τιμωρία. Τον περσινό τελικό.
1: Λοιπόν, μάλιστα.
0: Άρα πάει ο Γκολντάρ στην άμυνα.
1: Μάλιστα.
0: Πάει ο Γκολντάρ στην άμυνα. Ο Σανγκέ πάει στο δεξιάκρο της άμυνα. Σούνιτς, Πέπε και Λελέ διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Μαγεύσκι, Ζαγκέ, Γκολντάρ, Μαέ, Ιωάννου, Ντράγκομιρ, Κούγκα. Κίνα, Εγκμαλό και ή ο Άντερσον ή ο Λελέ θα είναι η εντεκάδα της Πάφου. Η πιθανή εντεκάδα πάντα μιλάμε, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να
1: μιλήσουμε. Έχει σοβαρές απουσίες η Πάφος.
0: Είναι.
1: Σοβαρές απουσίες. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Μάρης, πάμε να κάνουμε κουβέντα με τον παλιό άσο της Ομόνοιας και όχι μόνο για το σημερινό παιχνίδι του.
1: Και όχι μόνο, ναι.
0: Του σούπερ. Βέβαια, όχι μόνο. Συμφωνείς κύριε Μάρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αντρέα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Ναι, συμφωνώ ο Αντρέας, γιατί ήμασταν ενεργοί ακόμα.
0: Βέβαια.
2: Ήμασταν ενεργοί ακόμα.
0: Εχθές είδα το κουτσάρισμά σου, ήταν καλό πάντως με 10 παίχτες.
1: Μόνο κουτσάρισμα, δηλαδή.
0: Κουτσάρισμα, παίζει κιόλας.
1: Συνεχίζεις.
2: Συνεχίζω όσο μπορώ.
1: Μπράβο σου. Μπράβο.
0: Όχι, μπράβο του, βέβαια μπράβο του. Διότι. Κοίταξε και με δουλειά, γιατί δουλεύει και πολλές ώρες. Δηλαδή,
2: είναι η δουλειά, τα δρομολόγια.
0: Τα δρομολόγια.
2: Βασικά εκείνες οι δύο ώρες του γηπέδου είναι η ξεκούρασή μου.
1: Μάλιστα.
2: Από όλη την ημέρα.
0: Το πιστεύεις όταν το προηγούμενο μήνα πήγα ένα μήνα, πρώτο μήνα μετά από 200 χρόνια γυμναστήριο. ήταν η ξεκούραση, όντως. Αυτό το μισάωρο 40 λεπτά.
2: Γυμνάζεται και δεν σκέφτεται τίποτα. Σκέφτεται μόνο την μπάλα, γη, χαλαρά.
0: Ξέρεις, εγώ είμαι και fit, δεν έχω έτσι θέμα.
2: Ναι, ναι.
0: Αντιλαμβάνεσαι.
2: Είσαι fit χωρίς το φι.
0: Ναι,
2: eat. Είσαι eat.
0: Α, μπράβο. Eat. Για πες σχολείο σήμερα.
2: Εντάξει, είναι το... Ό,τι και να λέμε είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Παρόλο που το Super Cup δεν δίνει κάτι, είτε ευρωπαϊκό ιστορία, οτιδήποτε.
0: Είναι Super Cup, στο βάζει την προθήκη. Δεν είναι κανένα. Είναι το τρίτο κύπελο της Κύπρου.
2: Είναι το κύπελο, ναι.
0: Είναι το τρίτο τρόπαιο στην Κύπρο.
2: Και σας άκουγα πριν που βγάζετε τις εντεκάδες. Δηλαδή, θεωρείτε ότι θα υπάρχει rotation.
0: Εγώ είπα τη Πάφου, ο Ανδρέας είπε τη Ομόνοια με βάση αυτά που διαβάζουμε και από τα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα έχει rotation.
1: Από το ρεπορτάζ της Ομόνοιας του Δημήτρη Γαβρίλ είναι ότι η Ομόνοια θα παρατάξει την καλύτερη στην δεκάδα.
0: Εντάξει, να το πάει ανάποδα σε σχέση με την Αραδίπου που έκανε πόσα
1: εννιά
0: αλλαγές. Ναι.
2: Εντάξει, είπα και...
1: Το δικαιολογείς προχτές με τις εννιά αλλαγές, Δημήτρη.
2: Εντάξει, Αντρέα μου, το άκουνα. Το δικαιολογώ, δεν το δικαιολογώ. Είναι η σκέψη του προπονητή, διότι έρχονται πάρα πολλά παιχνίδια. Και συνεχόμενα παιχνίδια. Τώρα από εκεί πέρα η φιλοσοφία του κάθε προπονητή, πώς είναι και πώς σκέφτεται, μόνο εκείνος ξέρει.
1: Ναι, okay.
2: Μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε, μα γιατί άλλαξε 11 και δεν άλλαξε 4.
0: Παιδιά,
2: δεν άλλαξε 5.
0: Έχει εμπιστοσύνη στο ρόστερ του και παίζει,
1: ναι, σωστό.
0: Παίζει με μια ομάδα που είναι υποδέστερη.
2: Ναι, ναι. Σε εισαγωγικά δηλαδή. Πάντα υποδέστερη.
0: Σε εισαγωγικά,
2: ήταν
0: αλλά
2: πολύ καλή.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή ομονία Ραδιπού.
2: Πάρα πολύ καλή ομονία Ραδιπού. Από εκεί πέρα βγήκε το αποτέλεσμα, οκ, έχει πάρα πολλά παιχνίδια, οπότε δεν είναι προς το τέλος του πρωταθλήματος που δεν μπορεί να καλύψει την κέλα. Είναι στην αρχή, άρα μπορεί να καλύψει αυτή την κέλα εισαγωγικά μέσα στο γασιπί που έπρεπε ουσιαστικά να πάρει 3 βαθμούς η Ομόνια και να κάνει το ξεκίνημα.
0: Και πέρσι ξεκίνησε χειρότερο, πέρσι, με ήττα.
2: Ναι, ναι, πέρσι ξεκίνησε με ήττα. Ναι. Οπότε αυτοί ξέρουν καλύτερα. Σίγουρα θα περιμένουμε, γιατί και οι μεταγραφές λήγουν 9 του
1: Σεπτέμβρη.
2: Έφυγε ο Παναγιώτης, δεν ξέρω αν θα υπάρχει κι άλλη ενίσχυση στην Ομόνια. Mm. Άρα περιμένουμε να δούμε και εκείνο το κομμάτι. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, εντάξει, είναι ένας τίτλος. Θεωρώ ότι θα το διεκδικήσουν και οι δύο και ελπίζω να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Mm. Για από δύο ποιοτικές ομάδες. Mm.
1: Παντός η Ομόνια στα δύο παιχνίδια, να αφήσουμε το παιχνίδι με την Αραβή, που στα δύο τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλή.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί.
1: Και έλεγα με τον Άλκιν ότι είναι στα υπέρ του κυρίου Μπέρκο ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να φτιάξει και πάλι μια πολύ...
0: Έβγαλε ένα αξιόμαχο σύνολο. Ναι, ναι.
1: Ναι,
2: ναι, ναι. Και ελπίζουμε να παρουσιαστεί καλή και σήμερα. Όπως παρουσιάστηκε και στο τελευταίο
0: εκείνη. Πρέπει να το κάνεις αυτό, αλλιώς δεν...
1: Οι δύο προσήγες της τελευταίας στιγμής νομίζω θα την βοηθήσουν πολύ την ομάδα.
0: Είναι αποστολή και οι δύο, και ο Τανάση και ο Μπρούερς.
2: Σημαίνει για να είναι αποστολή και οι δύο.
0: Ο Τανάση είναι έτοιμος, ρε. Ο Τανάση μπορεί να τον βάλει...
2: Ο Τανάση είναι έτοιμος, ναι, και το ξέρω γιατί παρακολουθούσα τη Στεάουα.
0: Έβλεπε πάρα πολλά παιχνίδια,
2: εσύ το ξέρεις, Αλκή. Έβλεπε πάρα πολλά παιχνίδια στη Στεάουα λόγω του Ηλία. Και είναι πάρα πολύ καλός παίχτης.
0: Είναι παιχτούρα.
2: Ποιοτικότατος, είναι παιχτούρα.
0: Πρέπει να το δούμε
2: το πώς θα μπει μέσα στο σύνολο της Ομόνιας, γιατί παίζει εντελώς διαφορετικά η Ομόνια από ό,τι έπαιζε στη ΑΟ.
0: Ισχύει.
1: Περισσότερο είναι ως επιτελικός μέσος που έπαιζε.
2: Επιτελικός μέσος, Αντρέα, ναι. Οχταροδεκάρι που λέμε εμείς. Αλλά η ποιότητα του είναι απίστευτη.
1: Μάλιστα. Δηλαδή τον βάζεις πιο πάνω από τον Ντάνκοβιτς.
2: Μη με βάζει να συγκρίνω παίχτες τώρα.
0: Τον Τανάσε.
2: Ναι, μη με βάζει να συγκρίνω παίχτες.
1: Πιο πάνω είναι.
0: Εγώ πιστεύω με πιο ποιότητα. Ναι, αλλά...
2: Θεωρώ, ναι, ότι είναι, ότι είναι πιο ποιοτικός, ναι.
0: Εντάξει.
2: Άλλα χαρακτηριστικά μου, ένας άλλα
0: είναι
2: χαρακτηριστικά.
0: Είναι άλλα, ναι.
2: Για πραγματικά χαρακτηριστικά τους. Δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι παίχτες και να πεις ξέρεις αυτός είναι καλύτερος, αυτός είναι... Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Θα ήταν λίγο άδικο για τον να τους συγκρίνουμε.
2: Ναι, όχι.
0: Μπορεί να δικήσουμε τον ένα ή τον άλλον, αλλά εντάξει.
2: Το καλύτερο μέτρο σύγκριση είναι το γήπεδο.
0: Ισχύει αυτό που λες, ναι. Αυτό
2: είναι οι τέσσερις γραμμές που λέμε.
1: Ναι, ναι.
2: Εκεί μπορεί να συγκρίνεις, Αντρέα, όποιον θέλεις. Βάσει της απόδοσης του.
1: Θεωρείς απώλεια τη φυγή του Νικόλα Παναγιώτου.
2: Εντάξει, σίγουρα... εν μέρη ναι, είναι απώλεια, γιατί είχε δέσει πάρα πολύ καλά με τον Κουλιμπαλί. Το στοίχημα της Ομόνιας θεωρώ προσωπικά είναι ότι ο παίχτης που θα έρθει, που θα παίξει εκεί, κατά πόσο θα δέσει με τον Κουλιμπαλί. Βασικά, πόσο γρήγορα θα δέσει με τον Κουλιμπαλί.
1: Γιατί το δίδυμο Κουλιμπαλί Παναγιώτου ήταν μπορεί και το καλύτερο που υπήρχε.
2: Ναι, παίζανε με κλειστά μάτια.
1: Ναι, ναι.
2: Και δύο. Εκείνο είναι το στίγμα, εντάξει, θεωρώ ότι ο κύριος Μπέρκο ξέρει καλύτερα από εμάς, που τους δουλεύει καθημερινά. Τώρα αν θα έρθει παίχτης, δεν θα έρθει παίχτης, μόνο αυτοί ξέρουν. Σαν σήμερα ποιος μπορεί να παίξει με τον Κουλιμπαλί. Εσείς βγάλετε τις 11.
0: Ο Σάτκα, αυτό τον έβαλε προχθές.
2: Ναι.
0: Ναι, αν δεν βάλει το Σάτκα είναι ο Μπάλκοβιτς.
1: Ναι, ίσως.
0: Okay. Αλλά το Σάτκα τον δοκίμασε, ενώ πήρε χρόνο προχθές με την Αραδί, που λογικά είναι ο Σάτκα. Δεν νομίζω ότι. Γιατί το. Και βάσει και το βιογραφικό τον έχει φέρει για βασικό. Σίγουρα τον έχει φέρει.
2: Ναι, βάσει βιογραφικού, ναι.
0: Δεν συζητάμε.
2: Θα δούμε πόσο καλά θα μπορεί να δέσει. Και πόσο γρήγορα μπορεί να δέσει. Γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την Ομόνια. Πόσο γρήγορα μπορεί να δέσει η άμυνα της. Που ήταν, όπως είπε και ο Αντρέας, με τον Παναγιώτο. Παίζουν μαζί πάρα πολλά παιχνίδια. Ήξερε ένας τον άλλον, ήξερε που να καλύψει ένας, που να καλύψει ο άλλος. Εντάξει, ελπίζω να δέσουν γρήγορα και να
0: Πες μου πρόβλεψη για το παιχνίδι, πώς το βλέπεις. Μπορεί να έχεις τα μεσοβέζικα του κούλι του Ιγνατίου που λέγεται, το βλέπω κλειστό κλπ. Αλλά θα κερδίσει Πάφος. Πες μου να δω πώς το βλέπεις το παιχνίδι.
2: Εγώ δεν το βλέπω κλειστό. Το βλέπω εντελώς αντίθετα.
0: Γκολ.
2: Αντίθετο. Εγώ βλέπω να μπαίνουν πολλά γκολ και να κερδίζει η Ομόνοια.
0: Εντάξει, έχουν και κοντρούλα οι δύο ομάδες και γενικά τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και αυτή η κουβέντα με τον Κουλιμπαλί
2: τώρα που... Μας έχουν δώσει καλά παιχνίδια.
1: Η Ομόνοια κερδίζει την Πάφο.
0: Την κερδίζει, ναι.
2: Ναι.
0: Η Ομόνοια πέρσι ήταν outsider στο Παφιακό. Ήταν 5-1, 4-5-1. Θυμάμαι πόσο την είχαν οι Μπούκηδες και πάπ την πλάκη.
2: Και ήταν και καλό παιχνίδι και με πολλές φάσεις και γρήγορο παιχνίδι, αν θυμάσαι.
1: Ο κόσμος της Ομόνοιας, Δημήτρη, περιμένει πολύ περισσότερα από τον Μοντρόρ και τον Μαγιαμπέλα. Πώς τους κρίνεις εσύ?
2: Εντάξει, σε πρώτη φάση το κρίνω είναι λίγο δύσκολη λέξη. Επειδή μπήκαν σε ένα σύνολο το οποίο δεν είναι το ίδιο στυλ που παίζαν στον Άρη.
1: Ναι.
2: Και πρέπει να καλοποθούν και οι δύο στο στυλ που θέλει ο κύριος Μπέρκ.
1: Ναι.
2: Εκείνος θέλει αρκετό χρόνο για να γίνει. Mm-hmm. Άρα να μην βιαζόμαστε να τους κρίνουμε. Το θετικό του Μοντνόρ είναι ότι βρίσκει ευκαιρίες. Ναι. Κάποια στιγμή να τις
1: είναι
2: βάλει.
1: Θετικό, σωστό.
0: Κάποια στιγμή να
2: τις βάλει.
0: Πρέπει να γίνει σε μέδο όμως κάποια στιγμή. Έτσι να τα βάζει κιόλας. Ναι.
2: Να σου πω κάτι άλλο, γίνει το λάθος που κάνουμε. Μη συγκρίνουμε το Μοντνόρ με το Σεμέδο.
0: Εντάξει, άλλου τύπου παίχτης ο ένας, άλλο
2: στήλο. Άλλο στήλο, άλλο. Εγώ μπορώ να σου πω ότι ο Μοντνόρ βρίσκει παραπάνω ευκαιρίες από ό,τι έβρισκε ο Σεμέδο.
0: Okay.
2: Με τα λίγα δείγματα που έχουμε ως τώρα.
1: Αλλά πρέπει να γίνει πιο ουσιαστικός. Πιο αποτελεσματικός.
0: Ο Σεμέδο ήταν άρχοντας μες στο γήπεδο. Κρατούσε μπάλα, μοίραζε, έκοβε, έτρεχε.
2: Ο Μοντρόρ είναι να τη δώσει να φύγει στον χώρο, να βγει, να κάνει ευκαιρίες.
0: Είναι πιο
1: αντίθετος.
0: Είναι πιο αντίθετος. Πιο αντίθετος παίχτης η εικόνα του Μοντρόρ. Είναι σαν το Σεμέδο.
2: Ναι.
0: Αλλά μοιραία δεν μπορείς να μην τον συγκρίνεις, αφού γι' αυτό τον έφερες. Εντάξει, και εγώ το θεωρώ άδικο ότι.
1: Όπως λένε, ας πούμε, να και ο Ντιονί που βάζει τα γκολ του και μπορεί και να ξεχαστεί ο Μαΐ.
2: Αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου.
0: Πολύ νωρίς. Δηλαδή, αυτοί που είπαν ότι είναι. Γιατί είχαμε δύο άκρα. Οι μισοί λέγανε ότι είναι άμπαλος ο Ντιονί, οι άλλοι μισοί τον αποθεώνουν, θα ξεχάσουμε το ΜΑΕ. Αφήστε τον Ντιονί να κάνει τη δουλειά του, που η δουλειά του δεν είναι τίποτα άλλο να βάζει γκολ. Και να κριθεί σοβαρά είναι αυτό το χρόνο.
2: Μα δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν παίχτη από τον 1,5 μήνα ή τους 2
0: μήνες. Ναι, έλα που το κάνουνε.
2: Γίνομαι γραφικός να το λέω. Το Μάιο γίνεται το σύνολο. Γιατί μπορεί να έχει παίχτη στην Κυπριακή να μην μπορεί να σου κλωτσίσει μέχρι το Δεκέμβρη.
0: Ήμασταν
2: υπόμονοι,
0: Δημήτρη. Ήμασταν υπόμονοι.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Είμαστε λίγο παραπάνω.
1: Κάθε εβδομάδα. Είμαστε παραπάνω. Κάθε εβδομάδα έτσι θα γίνεται. Θα κρίνεται η αγωνιστική. Θα κρίνεται ο τάδε παίχτης και ο τάδε παίχτης. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
2: Ένα παίχτη. Πολλές φορές στο παρελθόν κρίναμε κάποιον παίχτη λάθος.
0: Ναι.
2: Και στο τέλος λέγαμε ότι είναι παιχταράς.
1: Ναι.
0: Ισχύει.
2: Κάθε παίχτης θέλει και προσαρμογή. Ας πω ειδικά για τον Μοντνόρ, ήταν πολύ διαφορετικό στυλ που έπαιζε στον Άρη.
0: Ελεύθερο. Έχεις μήνυμα από το Θωμά και ρωτάει αν θα το σηκώσει φέτος η Τότεναμ. Έχει απορία.
2: Εντάξει, πες του Θωμά.
0: Μπορεί του χρόνου, μπορεί του χρόνου.
2: Με τις μεταγραφές που κάναμε,
0: ναι.
2: Θέλει λίγο χρόνο να δέσει η ομάδα και στην Αγγλία ξέρεις ότι έχει 40 παιχνίδια.
0: Ξεκίνησες καλά πάντως, 2-2.
2: Δεν έχει πρόβλημα. Έχω εμπιστοσύνη στο προπονητή μου και στους παίχτες που έφερε.
0: Μ' αρέσει.
1: Ποιος είναι ο προπονητής της Τότεναμ φέτος?
2: Δε Σέρμπι.
1: Ο Δε Σέρμπι. Μα ήταν και πέρυσι.
0: Ναι, ανέλαβε στα μισά.
1: Γιατί δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι η Τότεναμ? Ξέρεις πως έδωσε 350 εκατομμύρια σε μεταγραφές.
2: Πρέπει αυτό το σύνολο που έφερε.
0: Ναι, η Περσινή έχει και τους μισούς Περσινούς. Είναι φύγαν όλοι.
2: Ναι, αλλά φύγαν πολλοί παίχτες και άλλαξε εντελώς το στυλ που παίζει.
0: Φεύγει και ο Ρισάλισον τώρα. Πού πάει ο Ρισάλισον? Στην
2: Τραμπζοσπορ. Δεν θα έπαιζε.
0: Εντάξει, αλλά είναι ένα παγκί τη πολυτελεία.
2: Και πες του ότι προχτές έπρεπε να χάσει την Αστον Βίλα.
0: Από την Αρσενάλ.
2: Ναι. Όχι επειδή ήταν δύο νίκες. Νομίζω θα το πάρουν και φέτος.
0: Όμα να έχουμε επικές μάχες. Το Μάσε να δει. Μάρι ήταν.
2: Να στρώσει λίγο η ομάδα μου να το δούμε στα μεταξύ μας.
0: Εκεί σε θέλω. Εκεί θέλω να τους κάνεις σχήμα.
1: Τι επέτυχε η Arsenal, κατάφερε να κερδίζει και εκεί που δεν παίζει καλά.
2: Ναι.
0: Εντάξει, το κάνουν και άλλες ομάδες αυτό.
1: Ναι.
0: Έκανες ένα λάθος, όχι η Arsenal. Η πρωταθλήτρια Arsenal. Έτσι μας είπε ο Θωμάς να λέμε. Δεν θα λέτε Arsenal. Πρωταθλήτρια Arsenal.
2: Εντάξει, άμα το παίρνουν μια φορά στα 20 χρόνια, πώς θα λες πρωταθλήτρια.
1: Ναι.
2: Μια φορά στα 20 χρόνια.
1: Κάτε ρε, τότε να μην είναι πάντα συμπαθής ομάδα, ρε παιδί μου. Γιατί ρε παιδί μου, θέλω να...
2: Χαλολάριωμα, Αντρέα, χαλολάριωμα. Εγώ δεν ξέρω να τη βλέπω.
1: Θυμάσαι εκεί που έχασε το πρωτάθλημα τσάπα από τη Λέστερ τότε.
2: Ναι.
1: Το 15.
2: We are Tottenham. Ξεκίνησε ο Γιώργος και μου λέει, γιατί το λέω πανώ. Η Tottenham είναι Tottenham. Συμπεριφορά της είναι πολύ διαφορετική από τις άλλες ομάδες. Μπορεί να πάει και να κερδίσει μέσα στη City και να χάσει από την Crystal Palace. Έτσι είναι το δυνατό.
0: Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον Δημήτρη Μάρη για το παιχνίδι της Ομόνιας και για την Τότεναμ λίγο. Έχει οπαδούς η Τότεναμ στην Κύπρο.
1: Βέβαια.
0: Έχει, γιατί και
1: στο Λονδίνο,
0: Λονδίνο. Ναι, Λονδίνο, ναι. Και
1: παλιά Κύπροι όλοι που πηγαίνανε.
0: Πηγαίνανε Άρσεναλ Τότεναμ. Ναι, διαπίζανε φούλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Έχει Super Cup σήμερα. Ακούστε το εδώ στον Super Source 104 ραδιοφωνικά. 7.30 είναι η αναμέτρηση. Και ο καλύτερος θα σου το πάρει.
1: Σωστό.
0: Αύριο θα τα συζητήσουμε. Καλημέρες.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο.
5: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
13: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ο Γκανέζος επιθετικός Τζόρταν Αγιού βρίσκεται πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ. Μετά τον Ζελένικα, οι γαλαζοκίτρινοι αναμένεται να ανακοινώσουν σύντομα και τους Μπαράκα Καριγιό. Ο Μόνε και Πάφος διεκδικούν απόψε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο Super Cup. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Αλφαμέκα και θα αρχίσει στις 7.30. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τον Αλφα. Στην Ομόνια, τα Νάση και Μπράουερς συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Στην Πάφο δεν υπολογίζονται Λουίς, Εμπιέλα, Μαμάντοφ και Κορέια. Στον Απόλλωνα Κβίτα αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τον τέρπι με την ανορθωσή στην κυρία δύσκολα προλαβαίνουν Τόσιτς και Φουρτάδο. Η ΑΕΛ απάντησε αρνητικά στη Μακάμπι Νετάνια σε πρόταση για τον ΣΥΝΚ ενδιαφέρουν Πιερό και Αγιού. Πλησιάζει στην ΑΕΚΟ Αλμπέρτο Παλεάρη για τη θέση στον Άσο. Τη μεταγραφή του Λίον Μπιέλη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Πειραιός με συμβόλαιο 4 ετών. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζωάο Μάριο. Ο Αζετίνο Ουναΐ συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Σήμερα στις 9 οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την νίκη Βόλου για το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε συμφωνία με τον Κρίστιαν Γιάγκητς. Στις 9.45 στη Γαλλία, Τουλούζ Λίλ και στις 10 στην Ισπανία, Σοσιεδάδ Θέλτα. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιροί αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
15: Super Sport 104. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days Κρουασάν με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και Ανίτα Φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Λανίτης Φρέσκο Γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισμένη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία κόμπι No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας Καραλάμπους.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
19: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
20: Πανέτοιμοι!
19: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
20: Dua Lipa!
19: Μπάρτσα ή Liverpool?
20: Μπάρτσα!
19: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ακούτε, ρε!

0: την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνο.
1: Που λέτε να σας πω για τούτο παραπάνω? Έναν ανέκδοτο που μου είπε ο Αντρίκος, ο φίλος μου, που του αρέσει πολύ ο Βαμβακάρης. Σήμερα να σου βάλω τον μπαρπά μου τον Παναή. Μετά. Επειδή είναι ασύ στο δικαστήριο, δικαστή για κάτι που έκαμε, λέει του ο δικαστής, κοίταξε κύριε μου, λέει του. Η κατηγορία να έχει πρόστιμο 2.000 ευρώ. Τώρα μπορεί να σε δικάσω. Μπορεί και 2.000 ευρώ, λέει. Πετάσαι σε κατηγορούμενο.

Εδώ είμαστε με δύο όμορφες μουσικές σήμερα. Αυτό να το στείλω αφιερωμένο στον κύριο Αντώνιο Τραχονίτη. Υπάρχει λόγος. Και αν δεν μας ακούει θα τον ενημερώσω.

0: καημέ μου μεγάλε, ιστορία μου όμορφη.
1: Να διαρωτάτε τώρα
0: τη ζωή μου φινά.
1: Γιατί του στέλνω έτσι τραούδι. Να πιάσει τον κύριο Δήμο Αναγιωτίδη να του εξηγήσει.
0: Ερώτα μου, ερώτα μου, ερώτα μου, μόνο εσύ με κυβερνάς.
1: Αυτό το τραγούδι να το στείλω και στο φίλο μου τον Παντελήν τον Πόντιον.
0: Στην καρδιά μου, μες στις φλέβες μου κυ...
1: Πάνω στους ισοτές της αγάπης. Και στον κύριο Χαμπίν τον Κουμπαρί, τον πατέρα, και στο Χαράλαμπο τον Τζούνιορ. Ασφαλώς στο Δώρο, ασφαλώς στο Δημήτρη,

Είπαινε χτες ο κύριος Μεγάλεμος, ο φίλος μας, ότι τα κλιματιστικά, λέει, που τοποθετήθηκαν στα σχολεία είναι τόσο χαμηλά σε σχολικές αίθουσες, ώστε υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσουν πάνω τους μαθητές. Ο Νίκος ο Μεγάλεμος είναι πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας Λευκωσίας και εκπρόσωπος των σχολικών εφοριών. Θα κουτουλούν πάνω τα μωρά, είπε χαρακτηριστικά. Αλλά η αναφορά του πάντως δεν φάνηκε να προκαλεί ιδιαίτερη αντίδραση στα κοινοβουλευτικά έδρανα και στους βουλευτές, μιας και κανένας από τους παρόντες βουλευτές δεν το σχολίασε. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι εμπήκαν κλιματιστικά οι βουλευτές. Ο Μπάρρος παντός, ο νέος ο βουλευτής του Φιδία, έκαμε ένα αναφορά χτες στην Επιτροπή της Παιδείας για τις κάμερες που τοποθετήθηκαν στα σχολεία. Λαλή του και η Αθηνά, η υπουργός, μα οι κάμερες να λειτουργούν μετά από να σκολάνουν τα μωρά. Μα οι κάμερες να λειτουργούν μετά από να σκολάνουν τα μωρά.

0: στην Αθιένου.
1: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
11: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και στέλνουμε και τραγούδια στην Αυστραλία. Είναι απόγευμα, μας ακούνε.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.
0: Έλα.
1: Και ένα, δύο.
0: Ζητήσαν το γλέντι. Έλα. Να έρθετε στην παράστασή μας αύριο στο Αμφιθέατρο Αγίου Δομητρίου, δίπλα από το Ινστιτούτο Γενετικής, η ώρα 8. Να μας απολαύσετε στην κωμωδία «Φέρτε ματσάλα». Και Νίκο Τζάκαρη υπόπιζε χορεύκει το γλέντι. Η ώρα 8, αύριο την Παρασκευή. Όσοι φίλοι από τη Λευκωσία δεν είδαν την παράστασή μας, εκεί θα είμαστε. Αμφιθέατρο Αγίου Δομητρίου, ακριβώς μπροστά από το Ινστιτούτο Γενετικής.
2: Θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Γεια σου κύριε Νίκο, αλόχα.
1: Εσείς τώρα.

Μας ο Κόκος και η Μαρία τι κάνουν. Έλα. Πάμε στα καλύτερα σάντουιτς της Ανατολικής Μεσογείου.

Αυτές είναι οι εκπομπές μας. Εδώ είμαστε εμείς. Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Και τι ψάχνω να σας βρω τώρα, για να δούμε. Δεν το βρίσκω, δεν πειράζει, θα το βρούμε μετά. Πάμε εδώ.

0: του το δάμε. Κύριε Νέισον, γάδαρος. Μανά μου, ψοφισμένος. Ποιος τον έβαλε δάμε. Τώρα να πάω σπίτι να πιάσω τηλέφωνο την αστυνομία να τους δείξω γιο να μου πετάσουν το γάδαρο πόξο που το καντζέλι. Τώρα να δεις. Ναι, αστυνομία εκεί.
1: Ναι, παρακαλώ, αστυνομία λέγεται.
0: Έχει ένα γάδαρο ψοφισμένο πόξο που το σπίτι μου.
1: Αφού ψοφισμένος εμείς ήταν που να κάνουμε. Να τον ψοφίσουμε παραπάνω.
0: Όχι, να έρθετε να ερευνήσετε ποιον μου τον επέταξε.
1: Πέμω τη διεύθυνση.
0: Τη διεύθυνση που είναι ο γαδαρός.
1: Τη διεύθυνση σου έχω παραπέψει έναν περιπονικό να έρθει.
0: Η διεύθυνση μου είναι οδός
1: Παπαγιωργίου μήπως.
0: Όχι, με διακόπτης. Η διεύθυνση που είναι ο γαδαρός ο ψοφισμένος είναι πάλε πιάσε με. Το σύνολαν ελάλουν το. Να κλείσω και να σε πιάω σε τρία λεπτά. Να πάω δάμε στο γυαλί. Άμα θωρώ τη φάτσα μου μες στο γυαλί και λαλώ το περνά μου. Αστέρε γάμω το. Παπαγιωργόπουλου 13, Παπαγιωργόπουλου 13, Παπαγιωργόπουλου 13, το λαλίστο ρε. Να πιάσω τηλέφωνο τώρα την αστυνομία. Αστυνομία εκεί, είμαι εκείνος που το κατάλλον το ψοφισμένο.
1: Ακούγε κουμπάρε, έγραψα να με παπά, με μου το υπόλοιπο να αποσπαζούμαστε.
0: Με διακόπτης, ο οδός μου είναι πάλε πιάσες με, διάκοψες με. Η οδός μου είναι
1: Παπαγιωργίου ρε κουμπάρε.
0: Τι με πιάσε πάλε. Να κλείσω και να σε πιάσω σε μισό λεπτό. Να τα καταφέρω τώρα. Παπαγιωργόπουλου 13. Παπαγιωργόπουλου 13. Παπαγιωργόπουλου 13. Το λαλίστο ρε. Παπαγιωργόπουλου 13. Παπαγιωργόπουλου. Να τους πιάω τώρα που είμαι βραστός. Αστυνομία εκεί.
1: Ακού τον πάλι. Ναι ρε κουμπάρε.
0: Με διακόψεις. Είμαι εκείνος που το γαδάρον το ψοφισμένο. Η οδός μου είναι οδός παλέψιασε με. Ο οδός μου είναι
1: Εσπάσε μα ρε κουμπάρε Παπαγιωργίου.
0: Να κλείσω και να σε πιάω σε 2,5 ώρες.
2: Μετά από 2,5 ώρες.
0: Αστυνομία εκεί. Είμαι εκείνος που το γαδάρον το ψοφισμένο. Να μεν έρθετε.
1: Γιατί.
0: Γιατί πήρα το γαδαρόν τσάμε στη διεύθυνση που λαλίσε σου.
3: Να κάνουμε και μια αναφορά στο Super Cup απόψε. Η Πάφος θέλει τον πρώτο τίτλο Super Cup στην ιστορία της. Θέλει άλλο έναν παράσημο στην πρόσφατη ιστορία της. Και θέλει να προσθέσει

ώρα Super Cup για την Ομόνια. Οι πράσινοι ευκήκαν μπουταρμάρι με την ισοπαλία. Οι σεντζάλους με σταρμάρι ήταν οι αποελίστες. Είναι ευκήκα στις δυο μέρες πιο γλύωρα. Έτσι υπόψη αν πανηγυρίσει η Ομόνια το Super Cup, εμείς εδώ θα είμαστε να σχολιάσουμε. Και για να μην νομίζουν ότι τους κάνω πόλεμο, να ακούστε το τραγούδι σας οι Ομονιάτες και μετά να ακούσουν οι Παφίτες.

0: Μακεδονία.
1: Το τζάλα τζάλα είναι για το Super Cup Pops. Και να κάνει και μια καλή πορεία, να φέρει λίγα εκατομμύρια στην Κύπρο.
0: Και Σιμπερκ προπονητή,
1: ούτε Europa League.
0: Με σε με εδώ και μαέ, Φαμπιάνο εσύ.
1: Α, έφυγε ενώ σε με εδώ.

0: πήρατε το ιστορικό και πιάτε για το κύπελο.
1: Παφιτούθια, παφιτούθια, μας εβάλετε για
0: σε καλά ο Κοραντίνας.
1: Πιάνουμε το Champions League.
0: Κι ολομάκι, μπόση το λιλί.

τον Άγκα του, τον Γιαννάκη του και τον Πετρί του. Και σε όλα τα παιδιά εκεί και στο Θάνο. Θα στείλω την αγάπη μου επίσης στο φίλο μου τον Πανίκο τον γιατρό, Πανίκος γιατρός, στείλε μεσό. Και στη σύζυγο του την Άθη, και να ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους του Πανίκου γιατρού, του φίλου μου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
3: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
7: Αφού κουντώ.
6: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
8: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
6: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο. Η Μαρίνα Αργυρόμονη και Πάφος διεκδικούν απόψε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο Super Cup. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΑΜΕΓΑ και θα αρχίσει στις 7:30. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τον Α. Στην Ομόνια Τάνασε και Μπράουερ συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Στην Πάφο δεν υπολογίζονται Λουίς Μπιέλ, Μαμάντοφ και Κορέια. Μετά το Τζελένικα στον Αποέλ αναμένεται σύντομα να ανακοινωθούν η Μπαράκ και Καρίγιο, ενώ ο Γαλαζοκίτρινη είναι σε επαφές με τον Αγιού. Η ΑΕΚ ανακοινώνει σύντομα τον Αλμπέρτο Παλεάρη για τη θέση στον Άσο. Στον Απόλλωνα Οκβίτα αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τον ντέρπι με την Ανόρθωση. Δύσκολα προλαβαίνουν στην Ανόρθωση οι Τόσιτς και Φουρτάδο. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ιβάν Μιλοσαβλιεβίτς. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λίον Μπέιλι από την Αστον Βίλα. Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λικογιάννης προσθέθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Στις 9 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Νίκη Βόλου για το κύπελλο. Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε συμφωνία με τον Κρίστιαν Γιάγκιτς. Στις 9:45 στη Γαλλία, Τουλούζ Λίλ και στις 10 στην Ισπανία, Σοσιεδάδ Θέλτα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
2: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

φέρτε ματσάλα. Λοιπόν, η κωμωδία μας αύριο στις 8 η ώρα στο αφιθέατρο Αγίου Δομετίου, μπροστά από το Ινστιτούτο Γενετικής. Ελάτε.

τα το σινίντζε που τε σκιόμερκες. Και στη μέση ή που τη μέση δακαμένο. Κρατάει το σκηνί και από τις δύο μεριές και από τη μέση το έχει δαγκωμένο. Λέγεται για όσους τοκογλύφους δανείζουν πάντα στα σίγουρα ή για τους πολύ προσεκτικούς και διπλοπρόσωπους.

βαστά τον παπά που τα γένια. Για πανίσχυρους που ό,τι θέλουν κάμνουν. Για όσους έχουν πολύ μεγάλα μέσα. Βαστά τον γκραν παπά που τα γένια. Χαρκέται ή χαρκέται πως βαστά τον παπά που τα γένια. Βαφτίζω και μυρώνω για ζήσει για πεθάνει. Για ανάδοχους που δεν τους νοιάζει για το βαφτιστικό τους. Για όσους αναλαμβάνουν κάτι αλλά διαφορούν για την έκβαση τους στο μέλλον.

0: Έλα, έλα, Μάριε μου. Έλα.
1: Έλα, αφιερώνω το Κωνστάκη Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Και την Ομόνια και την Δυναμό Περβογιό.
0: Μπράβο, ρε Μάριε μου. Ακούεις το.
1: Κωνστάκη μου.
0: Να σε καλά, μάνα μου. Γεια και χαρά σου.

0: Super Sport 104. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας. Αγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
3: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
6: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Για πέμπτη μέρα συνεχίζεται το δράμα των συγγενών των θυμάτων και των αγνοωμένων από το ναυάγιο στα νυχτά της Κερίνιας. Χθες εντοπίστηκε ακόμη μια σωρός κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 9, ενώ 19 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Το ναυάγιο προκάλεσε και πολιτικές αναταράξεις στα κατεχόμενα. Στο μεταξύ, φθάνει σήμερα ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Τζευδέτ Γιλμάζ, και ο διοικητής του τουρκικού ναυτικού. Η κυβερνητική πρόταση που αφορά στην αναλογιστική αναπροσαρμογή του 12% στις συντάξεις θα τεθεί προς συζήτηση στη σημερινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στο πλαίσιο του διαλόγου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Πορεία διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι σε υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Ζητούν να επανεξεταστεί η καταβολή ανεργιακού επιδόματος, καθώς παραμένουν χωρίς εισόδημα για 3 μήνες, αλλά και εφαρμογή νομοθεσίας που να ρυθμίζει την απασχόλησή τους. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα στρατιωτική επιχείρηση, την ώρα που η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις πυράβλων και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ.
3: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
9: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
10: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
8: Σήμερα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.
11: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Άντε να σε χαρτώσουμε, κυρία Λουλού. Πάμε σε γάμο λοιπόν.
1: Σήμερα λάβει ο ουρανός.
0: Και στα παιδιά στο Κίτι στην Έκο. Την Άννα τη Διαμαντένια.

Ακούτε τη δημοφιλέστερη εκπομπή της Ανατολικής Μεσογείου. Της Συρίας, Ισραήλ, Τουρκίας. Της Αιγύπτου.

0: εξηγήσει.
1: Φτάσαμε λοιπόν και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, παιδιά.
0: Εξηγήσεις.
1: Καλό απόγευμα να περάσετε. Αύριο τα λέμε. Εδώ θα είμαι. Σούπερ Σπορ 104. Μένετε εδώ.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
6: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 12.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
8: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεωνίδου. Παίκτης του Αποέλ με κάθε επισημότητα, ο Καρύγιο προτάθηκε στον Βρίζα ο Αγίου. Έρχεται Κύπρο Παλαιάρ για την ΑΕΚ και τσικλούν οι μεταγραφές των κυτρινοπρασίνων. Ομονία και Πάφος διεκδικούν απόψε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το Super Cup. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Αλφα Μέγα και θα αρχίσει σε 7.30. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τον Αλφα. Τα Νάσε και Μπράουερ μπήκαν στην αποστολή της Ομόνιας εκτός ο νεοφύτου. Στην Πάφο δεν υπολογίζονται για τον αγώνα οι Λουίς, Μπιέλ, Μαμάτοφ και Κορέια. Καλές πιθανότητες έχει ο Γκβίντα στον Απόλλωνα για να προλάβει τον ντέρμπι με την Ανόρθωση. Εξαιρετικά αμφίβολη Τόσιτς και Φουρτάδο στην κυρία για την αποστολή στο Αλφαμέγα. Κοίτα περιπτώσεις επιθετικών από το πάνω Ράφι ΑΕΛ, προτάθηκε ο Αγίου. Δεν προλαβαίνει τον ντέρμπι με την Ομόνια ο Χαραλάμπους του Άρη. Πένθος στον Κυπριακό αθλητισμό καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Παναγιώτης Κερί. Ο Όφι έθεσε συγκεκριμένους όρους στον Ολυμπιακό Πειραιώς για Νούς και Αποστολάκη. Ο πρώτος θα μείνει στην Κρήτη μέχρι τον Ιανουάριο και ο δεύτερος δεδομένα για όλη τη σεζόν. Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λικογιάννης μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Λίστα της ΑΕΚ Αθηνών, εκτός οι Κουτές, Αγγιοργιέφ και Καλοσκάμης. Στις 9 απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Νίκη Βόλου για το κύπελλο. Κανονικά στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Τριφυγείου Ουναΐ. Η Τσέλσι ενδιαφέρθηκε για να αποκτήσει τον Βαϊνάλντουμ. Στις 9.45 στη Γαλλία Τουλούζ Λίλ και στις 10 στην Ισπανία Σοσιεδά Θέλτα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
10: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
11: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
12: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
13: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: 12 στα σπορ.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εκπομπή Δώδεκα στα Σπορ μαζί σας. Μάκης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα, Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Χαιρετώ παιδιά.
1: Καλό μεσημέρι Μάκη, χαιρετώ και τον Μιχάλη και τους, και τους ακροατές μας.
0: Η πρωταθλήτρια μου είναι και κυπελούχος Πάφος. Διεκδικούν απόψε τον πρωτοτίτλο της χρονιάς, το Super Cup. Παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 7:30, θα διεξαχθεί στο Αλφα Μέγα. Ραδιοφωνική ενόδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικό το παιχνίδι από τον Αλφα. Θα έχουμε, θα ασχοληθούμε οπωσδήποτε με την αναμέτρηση αυτή. Η Ομόνια που κατέκτησε 17 φορές το τρόπαιο αυτό είναι πολυνίκης του θεσμού, είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις. Η Πάφος παίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά χωρίς να το πάρει στις προηγούμενες δύο και θα προσπαθήσει απόψε να πανηγυρίσει για πρώτη φορά και να πάρει στην τροπεοθήκη της αυτό το τρόπαιο που της λείπει. Θα έχουμε τους ρεπόρτερ των δύο ομάδων, τους συναδέλφους Ανδρέα Χρήστου και Χάρη Χατζή, Κυριακομέδης 12:30. Σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών, τον Μιχάλη Σεργίου, τον προπονητή, για να μας δώσει έτσι τις εκτιμήσεις του, να μας σχολιάσει τι περιμένει. Θα τα πούμε και για την πρεμιέρα, την πρώτη αγωνιστική, αλλά και για αυτή που έπεται. Έχουμε και μεταγραφικά.
1: Έχουμε και μεταγραφικά, με τον Αποέλ να ανακοινώνει ουσιαστικά τους δύο εκ των τριών ποδοσφαιριστών με τους οποίους είχε έρθει σε συμφωνία Μάκη. Mm-hmm. Αρχικά το πρωί ανακοίνωσε τον Όλιβερ Ζελένικα, τον τερματοφύλακα, και ακολούθως ανακοινώθηκε ο αμυντικός, ο Ισπανός αμυντικός Αλβάρο Καρίγιο, και έπεται και ο Τσέχος Αντωνίν Παράκ.
0: Και θα γίνει σίγουρα αγώνας δρόμου για να τους εγγράψει έτσι ώστε
1: να μπορέσουν να παίξουν συντομότερο,
0: να τους έχει διαθέσιμους.
1: Και πόσο έτοιμοι είναι, Μάκη? Ο Ζελένικα είναι, οι άλλοι δύο δεν ξέρω την, δεν ξέρω το βαθμό.
0: Ο κ. Παπαδόπουλος θα κρίνει.
1: Αλλά Μάκη, από το πρωί γράφεται και ένα έτσι όνομα που έχει προκαλέσει αίσθηση σε ό,τι αφορά στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, καθώς φαίνεται ότι η γαλαζοκίτρινη είναι σε επαφές με τον Αγιού, τον Τζόρταν Αγιού, 35 ετών, Γανέζος διεθνής, και έμεινε ελεύθερος από τη Λέστερ.
0: Ναι.
1: Πάντως ο ίδιος ποδοσφαιριστής προτάθηκε και στην ΑΕΛ, ακριβώς, αλλά φαίνεται ότι με τον ΑΠΟΕΛ έχει γίνει και το βήμα παραπάνω.
0: Ναι. Μάλιστα. Έρχεται Ιταλός τερματοφύλακας στην ΑΕΚ.
1: Στην ΑΕΚ, ναι, έρχεται στην Κύπρο.
0: Στο Ρήνο.
1: Και ολοκληρώνεται ουσιαστικά η μεταγραφή του. Και νομίζω αυτά.
0: Ας πες τον Παλαιάρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ΑΕΛ που ανακοίνωσε επέκταση συνεργασίας με τον Ιβάν Μιλοσάβλεβιτς και ψάχνει λύσεις για την επίθεση.
1: Γι' αυτό
0: ακριβώς
1: είπαμε και για τον Αγιού. Ναι, ότι ναι,
0: έχουμε ρεπορτάζ με Μιχάλη Αριστίδου μετά την Μία. Και θα έχουμε και νέα της Κάσα Βαϊνή με τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της ομάδας του Ύψωνα, τον Χριστόφορο τον Μιχαηλούδη. Αυτά θα έχουμε στην σημερινή μας εκπομπή.

0: Πριν περάσουμε στον Μιχάλη τον Σεργίου, να σας ενημερώσουμε έτσι για το τι έγιναν χτες στα γήπεδα της Ευρώπης και στην Ελλάδα υπήρχε
1: κύπελλο. Νέστος Χρυσούπολης. Και από πού είναι αυτή, ενώ και αν περιοχή. Βόρεια. ΑΕΚ 0-2, Μαρκόκι Φυσιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, ΠΑΟ Κόφι 0-0.
0: Είχε κακοκαιρία με πολύ νύχτα.
1: Ναι, και διακόπηκε για πόση ώρα το παιχνίδι, αρκετή ώρα.
0: 14 ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Ούτε Τσάπιο Λίγκ να ήταν.
1: Εντάξει.
0: Αν ήταν στην Λατινική Αμερική, παράδειγμα.
1: Ναι, όπως μας έκαμε εμάς ουσιαστικά το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και σήμερα έχουμε, πάλι έχουμε ένα παιχνίδι. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Υποδέχεται την νίκη Βόλου η ώρα 9. 9:45 στη Γαλλία του Λούζ Λίλ και στις 10 στην Ισπανία Real Sociedad Celta.
0: Είχαμε και κύπελλο στην Ιταλία χτες. Ναι, κέρδισε η Ουντινέζε 2-1 την Βενέτσια, ήταν νοκάουτ παιχνιδιά. Ενώ η Σασουόλο 4-3 στα πέναλτι έβγαλε νοκάουτ την Φροτζινόνη, αφού το μάτς στο 90 λεπτό ήταν 1-1 και δεν υπήρχε
1: παράταση.
0: Έχει και σήμερα παιχνίδι.
1: Ένα λεπτό να βρούμε το πρόγραμμα.
0: Νομίζω δύο παιχνίδια έχει στην Ιταλία.
1: Από εδώ που τα βλέπω τα κύπελλα τα δίνει πιο κατώ.
0: Στο Κόπα Ιταλία. Παίζει η Κάλιαρη με την Βερόνα, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, 10 και πιο πριν 7 Παλέρμο Μάντοβα.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο Συνδέμου Προπονητών Μιχάλη Σεργίου. Coach, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Γεια σας,
1: Μαρίνα
2: μου, γεια σου. Μάλιστα μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Ναι, τρέχεις διάφορα, θα το σύνδεσμο.
2: Τρέχουμε αρκετά πράγματα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, σε έχουμε μαζί μας έτσι για να συζητήσουμε λίγο για το σημερινό παιχνίδι, Μιχάλη. Είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς ανάμεσα στην περσινή πρωταθλήτρια και την περσινή κυπελούχο και τις δύο ομάδες που μας εκπροσωπούν και στην Ευρώπη και δυνατές ομάδες που θα διεκδικήσουν και φέτος τον τίτλο. Έτσι αρχικά ένα σχόλιο για την πρόκρισή τους θα ήθελα. Η Ομόνοια στο Europa League και η Πάφος στο Conference League και μετά να μας αναλύσεις και λίγο πώς περιμένεις το σημερινό παιχνίδι.
2: Ναι, χαρήκαμε με την πρόκληση των ομάδων μας, τους δώσαμε και συγχαρητήρια. Είναι ωραίο να έχεις κάθε χρόνο ομάδες στους ομίλους, είτε του Europa League είτε του Conference, γιατί πολλοί υποτιμάμε το Conference, ενώ έχει αρκετά να σου προσφέρει και έχει και αρκετά ευθαγές ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό, ανεβαίνει το επίπεδο του προαθήματος μας, μπορεί να προσεγγίσεις πιο καλούς ποδοσφαιριστές από το εξαιώνα έτσι, όταν οι ομάδες σου είναι συνέχεια στην Ευρώπη. Είχα ένα δύσκολο πρόγραμμα και οι δύο ομάδες όμως. Και θεωρώ σήμερα, ναι, είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς και αυτόν τον τίτλο δεν τον έχουμε δυστυχώς πολύ ψηλά. Πάντα γινόταν πριν την άξιση των προαθλημάτων, είχε μια δικιά του αξία. Θεωρώ όμως και δύο ομάδες θα είναι με αρκετές αλλαγές πιστεύω, αλλά σοβαρές στο παιχνίδι.
0: Προηγουμένως όμως, Μιχάλη, όπως είπες, όταν ο αγώνας γινόταν καλοκαίρι, το γήπεδο γέμιζε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ήταν ο πρώτος τίτλος, διψούσε ο κόσμος.
2: Τώρα είναι μια μέρα καθημερινή.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, παγιά, συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας, παγιά δεν υπήρχαν και οι ευρωπαϊκές διακρίσεις των ομάδων μας σε τέτοιο βαθμό ή τόσα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια τέλος πάντων πριν από το ξεκίνημα της σεζόν. Και ο κόσμος περίμενε να δει ένα επίσημο αγώνα.
2: Ακριβώς, όμως περίμενε, πάντα ήταν ένα ντέρμπι το Super Cup, ήταν πάντα μια εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, το περίμενε ο κόσμος και αυτό γέμιζε και το γήπεδο. Τώρα βλέπει πολλά παιχνίδια ο κόσμος ευρωπαϊκά και μακάρι να βλέπει κάθε χρόνο και έτσι νομίζω κάπου έχασε λίγο την έδη μου ο θεσμός. Είναι και η μέρα Πέμπτη μεταξύ των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Είναι δύσκολο.
0: Και γεμάτο πρόγραμμα αν έχουν οι ομάδες.
1: Ναι, είναι σαν Αγγαρία ουσιαστικά.
0: Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Και έχουν και οι δύο ομάδες είχαν αρκετά παιχνίδια, ξύνησαν γρήγορα. Είχαν ένα δύσκολο πρόγραμμα και έχουν ένα δύσκολο πρόγραμμα. Άρα πρέπει να προσαρμοστεί οι προπονητές, να είναι σοβαρές οι ομάδες στο θεσμό. Αυτό είναι πάντα ένα τρόπαιο. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες θέλουν το τρόπαιο αυτό και οι δύο προπονητές θέλουν το τρόπαιο αυτό.
1: Και για λόγους ψυχολογίας, γιατί είπαμε και οι δύο έχουν βαρύ πρόγραμμα στη συνέχεια και στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη.
2: Συμφωνώ.
0: Και είναι δύο ομάδες που πήραν πέρσι τα τρόπαια, το πρωτάθλημα η Ομόνοια, το κύπελο η Πάφος, και θα είναι και οι δύο αυτές ομάδες από τις διεκδικήτριες του φετινού
1: τίτλου. Ναι.
2: Συμφωνώ, είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Ενισχύθηκαν σημαντικά, έδειξαν την ποιότητα τους στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα είναι και οι δύο αυτές ομάδες και φέτος και οι δύο αυτές ομάδες θα διεκδικούν το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
1: Ναι. Έτσι εσύ πώς περιμένεις τον απόψινο αγώνα?
2: Όπως είπα, υπάρχει κούραση στις ομάδες και κάποιοι μικροί τραυματισμοί. Θεωρώ ότι θα το απολαύσει ο κόσμος. Εγώ νομίζω ότι θα είναι ανοιχτό παιχνίδι. Θα θέλουν οι ομάδες να δείξουν τις επιθετικές τους αρετές και να διεκδικήσουν γρήγορα το παιχνίδι. Αυτό θα προσπαθήσουν πιστεύω οι ομάδες.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω να συμφέρει σε καμιά ψήφια να πάρει το παιχνίδι και παράταση και μετά.
0: Δεν έχει παράταση.
2: Έχει άμεσο
0: πράγμα. Ναι.
2: Κατάλληλα. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι ανοιχτό παιχνίδι και έχουν τους ποδοσφαιριστές και οι δύο ομάδες και να δώσουν θέαμα στον κόσμο.
0: Οπωσδήποτε έχουν ποιότητα, πολύ ποιότητα.
2: Όπως ακριβώς και δεν νομίζω αυτό το παιχνίδι επικρατήσει οι στρατηγικές και τακτικές των προπονητών τόσο πολύ όσο στα παιχνίδια προαθλήματος ή παιχνίδια Ευρώπης.
1: Ναι. Θεωρείς ότι η Ευρώπη θα τους στοιχήσει φέτος ή πρέπει έτσι...
0: Στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, για το πρωτάθλημα μιλώ. Ή πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαχείριση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Ιδίως περισσότερο, καλύτερα, αναφέρομαι στην Ομόνοια που είναι πιο ψηλός ο βαθμός δυσκολίας στο Europa League και σε σχέση με το τότε που αγωνιζόταν η Ομόνοια που επίσης ήταν δύσκολοι αγώνες στο Europa League. πλέον έχει ανέβει και πιο πολύ το επίπεδο των άλλων ομάδων που συμμετέχουν στη νέα μορφή του Europa League.
2: Σίγουρα. Θεωρώ ότι και πέρσι η ομάδα της Πάφου είχε κάνει σωστή διαχείριση σε αυτούς τους στο πράσινο και στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι θα υπάρχει διαχείριση. Ναι, έτσι πρέπει να γίνεται. Όμως, παιδιά, πρέπει να συνηθίσουμε αυτό, αφού είναι στόχος των ομάδων μας να είναι σε ομίλους. Φροντίζουν οι ομάδες και έχουν το απαιτούμενο ρόστερ που να μπορεί να αντεπεξέλθει και σε Κύπρο και σε Ευρώπη. Και αυτές οι δύο ομάδες έχουν την ποιότητα στο ρόστερ τους και το βάθος για να μπορούν να αντέξουν αυτές τις δύο διοργανώσεις.
0: Μιχάλη,
2: και όταν πήγε το κύπελλο στην πορεία των δικών μας.
0: Είπες για το ότι έκαναν διαχείριση. Θεωρώ ότι ο κ. Κασέδο είχε, πόσο να πω, 14-15 παίχτες, μπορεί να μένει ούτε τόσοι, που έπαιζε το Champions League. Ενώ ήταν τα πράγματα δεν εξελιχθήκαν για την Παφόν στη συνέχεια όπως θα το ήθελαν οι άνθρωποι της, οι φίλοι της. Φυσικά έφυγε και ο προπονητής.
1: Πήρε το κύπελλο.
0: Μιλούμε για το Champions League και έκανε φοβερά παιχνίδια.
2: Έκανε φοβερά παιχνίδια και σε δύσκολες
0: έδρες. Βέβαια, μην συζητάς.
2: Εντάξει, ο πρώτος έφυγε γιατί είχε μια πολύ καλή πρόταση.
0: Ναι, δεν λέω. Πλωτηρίασε πάρα πολύ.
2: Συμφωνώ με αυτό που έλεγε και για το ρόστερ και τους πόσες που είχαν στην ομάδα της Πάφου. Είχε τραυματισμούς πέρσι η ομάδα της Πάφου.
0: Και τραυματισμούς.
2: Όμως σε γενική εικόνα υπήρχε μια καλή διαχείριση στο κομμάτι πρωτάθλημα και Ευρώπη, γιατί είναι άλλες οι ταχύτητες στον αγωνίζεσαι στους ευρωπαϊκούς ομίλους και άλλος ο ρυθμός και ταχύτητες στο πρωτάθλημα μας. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να κάνουν διαχείριση οι ομάδες, το πώς θα αντιμετωπίσουν το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και με ποιους ποδοσφαιριστές και σίγουρα και που θα δώσουν έφαση περισσότεροι οι ομάδες.
0: Και η ομάδα της βγήκε το rotation διότι είδαμε την πορεία αν είχε.
2: Ακριβώς. Θεωρώ όμως ότι οι δύο ομάδες είναι πιο έμπειρες από πέρσι. Είδαν κάποια πράγματα πέρσι, γι' αυτό και ενισχύονται συνέχεια και γι' αυτό είπα και πριν ότι έχουν το βάθος και οι δύο ομάδες για να μπορούσαν να διαχειριστούν σωστά πρωτάθλημα και ομίλους.
0: Τώρα, να πάμε λίγο στην πρεμιέρα, έτσι, τα μάτς της πρεμιέρας, να μας πεις έτσι, τι είδες,
1: τι σου άρεσαν και τι δεν σου άρεσαν.
0: Κάποια αποτελέσματα.
2: Δεν μου αρέσαν οι τραυματισμοί της ΑΕΛ. Εύχομαι γρήγορα άλλες και στους δύο ποδοσφαιριστές. Ήταν λυπηρό αυτό που έγινε. Ήταν και δύο άτυχοι ποδοσφαιριστές. Είναι ο Καρό, νομίζω που αποχώρησε με τραυματισμό στο ημίχρονο. Όμως η πρεμιέρα, η ΑΕΛ κέρδισε ένα παιχνίδι στην έδρα της, ενώ είχε μπει η ανόρθωση πρώτη μέρα στον αγωνιστικό χώρο τα πρώτα 20 λεπτά, ισορρόπησε η ΑΕΛ και το κέρδισε το παιχνίδι και μπορώ να πω ότι το κέρδισε και εύκολα στο τέλος της ημέρας. Είδαμε μια ΑΕΚ διψασμένη και με ξαφνίστηκε λίγο η απόδοση και το σκορ
0: του αγώνα αυτού.
2: Είχε ουσία η ΑΕΚ, ναι, είχε κάποιες ευκαιρίες στο ΑΠΟΕΛ, όμως θεωρώ ότι το έδειξε η ΑΕΚ το ήθελε περισσότερο το παιχνίδι. Ήταν σημαντικό τρίποντο για την ΑΕΚ. Από εκεί πέρα ήταν πολύ σημαντική η νίκη της Ομόνιας 29 εκτός έδρας απέναντι στην Κρασάβα. Η ομάδα της Κρασάβα έδειξε ένα αρκετές ατέλειες, δεν ξέρω πόσες απουσίες είχαν οι άνθρωποι, δεν είχαν αρκετές. Όμως δείχνει αρκετά. Θα έχει αρκετά θέματα, δυσκολίες στο πρωτάθλημα. Η Ομόνια έδειξε ένα καλό πρόσωπο, μπήκα και με την άβρα του κόσμου. Η Καρμιώτης θα μου άρεσε στην πρεμιέρα απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα της, όπως είναι η ομάδα της Πάφου. Είχε τις ευκαιρίες της, μπορούσε να σκοράρει πρώτη, μου άρεσε σαν ομάδα, όμως δίκαια κέρδισε τώρα σήμερα η Πάφος, σημαντική είναι γιατί μπορεί να ξεκινά την Κηφόρα. Μου άρεσε η ομάδα του Γιαννάκη, το Χαϊμόν Ραδίπου, που ήταν σωστή τακτικά, ολόσωστη στο παιχνίδι απέναντι στην Ομόνια.
0: Άρεσε μου το ολόσωστη.
2: Συγγνώμη.
0: Άρεσε το ολόσωστη που είπες.
2: Ναι, ήταν πολύ σωστό. Προσέγγισε πολύ σωστό το παιχνίδι ο Γιαννάκης και το συγχαίρουμε. Και πήγαν πολύ σημαντικό βαθμό εκτός έδρα. Που δίνει απίστευτη ψυχολογία
1: στο
2: Μάτι Ραδίπου.
0: Οι δύο ισοπαλίες με πολύ καλά παιχνίδια, Άρης Απόλλων και Ολυμπιακός για τα μήνα.
2: Ναι, ήταν και τα δύο πολύ καλά παιχνίδια. Έναν τοπικό ντέρπι, το Άρης Απόλλων, με αρκετές απουσίες ο Απόλλωνας. Όμως, ναι, ήταν ανοιχτό παιχνίδι, μπήκε γρήγορα γκολ, ισοφάρισε αμέσως ο Απόλλωνας το 2-2 και μπορούσε να το κερδίσει οποιοδήποτε παιχνίδι μετά. έλειξε η Ουαλία πριν από έναν πόντο. Θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα στο 2-2 και μπορούσε να το κερδίσει οποιοδήποτε παιχνίδι μετά. Έλειξε η Ουαλία πριν από έναν πόντο. Θεωρώ ότι δεν.

0: Έτσι, ένα σύντομο σχόλιο για το κάθε ζευγάρι. Τι περιμένεις εσύ?
1: Είναι 6 βαθμούς και δύο ομάδες.
0: Όσο και αν είναι νωρίς, έτσι.
1: Όσο και αν είναι νωρίς, όλοι οι βαθμοί μετράνε μετά και τους ψάχνουν όλες οι ομάδες μετά από 6-7 αγωνιστικές. Έχει Λακωνική η Ομονία, παίζει στην έδρα της με τον κόσμο της, που ξέρουμε ότι η δυναμική δίνει, και πρέπει να πάρει ακόμα ένα τρίποντο. Και η Καρμίνες έρχεται από ήττα και παίζει μια ομάδα που θα έχουν τους ίδιους στόχους. Άρα θεωρώ ότι είναι 6 βαθμό το παιχνίδι αυτό.
2: Ναι. Μεγάλη υπόθεση αν κάνει η Ομόνια 21 Μαΐου το 2 στα 2.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Με ομάδες
1: που έχουν τους στόχους. Ναι, και αν θυμάστε η πρώτη χρονιά της Ομόνιας στην πρώτη κατηγορία με πολλούς πόντους τερμάτισε τελικά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα Σαββάτο. Απόλλωνας Ανόρθωση.
1: Ακόμα μια δύσκολη έξω για την Ανόρθωση που έχει κάποια αγωνιστικά προβλήματα. Ναι, από ό,τι διαβάζω. Όλοι ξέρουμε τα θέματα της Ανόρθωσης με το εμπάρκο. Η κάθε απουσία θα στοιχίζει της ομάδας της Ανόρθωσης. Αν εξαιρέσουμε τον Σένσι που έφυγε και ήταν μια τεράστια μονάδα πέστη για την ομάδα της Ανόρθωσης. Φέτος και χωρίς μεταγραφές είναι πολύ δύσκολο το έργο των ανθρώπων της ομάδας. Ένα τραυματισμό να έχεις που έχει νομίζω του Φουρτάδο και μια κόκκινη κάρτα που έχει για αυτή, αμέσως μειώνονται πολλοί επιλογές του προπονητή. Πάρα πολύ. Δεν έχει το βάθος που έχουν άλλες ομάδες, ούτε την πολυτέλεια να κάνει μεταγραφές.
0: Ακριβώς.
1: Παρόλο που θεωρώ ότι και στην πρεμιέρα μπορούσε να. Αφήνει είναι πρεμιέρα, το δεχτήριο έξι καλύτερα. Μπορούσε να πάρει κατά του ευχαριστή αν το συνεχίζει. Αν όπως ξεκίνησε, είχε το ίδιο ρυθμό αυτό σήμερα.
2: Ναι.
1: Είναι δύσκολο να πω να πάλι στο ΑΣΑΜΕΓΑ, σε ό,τι έδρα το παιχνίδι. Θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο η ομάδα Απόλλωνα και έχει κάποιες επιστροφές από ό,τι διαβάζω. Θεωρώ είναι φαβορή για την νίκη από όλα.
0: Ναι. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν στο επόμενο παιχνίδι της ημέρας του Σαββάτου, Ομόνια Ραδίπου Κρασαβάνη.
1: Η Ομόνια Ραδίπου για να εξαργυρώσει τον πόντο που πήρε από την Ομόνια στο Γασιπί πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι αυτό. Mm-hmm. Είναι αυτοκρατή που είπαμε και πριν, θέλω να must, Ματινά μου, να κερδιθούν.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ έχει τους παίχτες, έχει την πρώτη Ομόνια Ραδίπου να κερδίσει την. Θεωρώ είναι καλύτερη ομάδα από την Κρασάβα.
0: Ναι. Και πάμε τώρα στην Κυριακή από ΕΛΑΕΛ.
1: Ντέρπι. Το αποδέχεται από ήττα σε έναν ντέρπι. Η ΑΕΛ από νίκη. Έχει μια ψυχολογία στο Γασιπί η ΑΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ παίζει μπροστά στον κόσμο του. Είναι το ΑΠΟΕΛ. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για το ΑΠΟΕΛ από την νίκη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί το ΑΠΟΕΛ να πάει να κάνει δεύτερο στραβοπάτημα συνεχόμενο.
0: Υπάρχει όμως κάποια πίεση όσο και να το κάνουμε, όσο νωρίς και αν είναι, υπάρχει κάποια πίεση.
1: Υπάρχει, ναι, γιατί στα φιλικά τα πολίτη σε ένα πρόσωπο το οποίο έδωσε στον κόσμο μια διάθεση ότι το μπορείς να κάνει κάτι πολύ καλό φέτος.
0: Ναι.
1: Και μπαίνει με ήττα στο πρωτάθλημα, όπως ήρθε η ήττα, όπως θυμάστε, και αν δεν κερδίσει το παιχνίδι αυτό, το μήνυμα θα μπει αρκετή πίεση στους ανθρώπους του Αποέλ.
0: Ναι. Νέα Σαλαμίνα ΕΚ, και εδώ ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Ενδιαφέρον, ναι, η Σαλαμίνα είναι αρκετά δυνατή ομάδα. Η ΑΕΚ έρχεται με ψυχολογία μετά από νίκη σε ντέρπι. Θεωρώ ότι το παιχνίδι αυτό είναι δύσκολο να προβλέψεις. Είναι δύσκολο να προβλέψεις το παιχνίδι αυτό. Υπάρχει μια δυναμική με τη Σαλαμίνα στην έδρα της. Υπάρχει και στο ρόστερ της ποιότητα της Σαλαμίνας και το είδαμε αυτό. Θεωρώ ότι είναι φαβορή η ΑΕΚ. Όμως θα είναι δύσκολο το παιχνίδι για την ΑΕΚ στο Γαμός.
0: Ναι.
1: Θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Και την Δευτέρα Πάφος Ολυμπιακός, το πρώτο παιχνίδι.
1: Η Πάφος θα συνεχίσει την Κηφόρα, είναι στην έδρα της, είναι το απόλυτο φαβορί. Ο Ολυμπιακός έδειξε και πέρσι τον κύριο Κωστή ότι δυσκολεύει όλους τους μεγάλους. Δυσκολεύει όλους τους μεγάλους. Το άκουσα ότι έχει η ομάδα της Πάφου και την κούραση. Όμως είναι το φαβορί και τον πρώτο λόγο.
2: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε μόλις τώρα ότι απέκτησε τον 32χρονο κεντρικό αμυντικό Ούγγρο center back από την Διόσκιορ Μαρκ Ταμάς.
0: Μάλιστα.
2: 32 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Και Άρης Ομόνια.
0: Ναι, το τέγιον η αγωνιστική με ένα ντέρπι, Άρης Ομόνια.
2: Σου άρεσε ο Άρης?
1: Συγγνώμη, ο Άρης.
0: Σου άρεσε ο Άρης?
1: Ο Άρης μου άρεσε τα τρεξίματα της ομάδας.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα και σε δυο φιλικά. Είναι μια νεανική ομάδα, mm-hmm. και όπως φέτει την ομάδα του προπονητή,
0: mm-hmm.
1: Με αρκετά τρέξιμα και ποιότητα ταυτόχρονα. Ειδικά μεσοδυτικά υπάρχει ποιότητα στην ομάδα του Άρη που μπορεί να κάνει προβλήματα σε οποιαδήποτε ομάδα. Mm-hmm. Εμένα μου άρεσε την ομάδα και θα είναι εκεί ο Άρης για μένα τη φετινή χρονιά.
0: Είναι και αυτός ο ενθουσιασμός και ενέργεια και των νεαρών παιχτών, τους οποίους δεν γνωρίζουμε.
1: Ακριβώς. Ήταν κάποιο

0: Για τα οποία δεν τα γνωρίζαμε, κάποιος ξένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος υπάρχει, όπως είπατε, ένας ενθουσιασμός, έχει γρήγορα winger, έχουν ποιότητα, δημιουργούν φάσεις, και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Άρη. Αυτή είναι η ανικότητα που έχει στο ρόστερ της, και θα είναι δύσκολο παιχνίδι για την Ομόνια.
1: Και κάτι προσωπικά για σένα, πάεις για κάποιο σεμινάριο για να μιλήσεις εξωτερικό?
0: Είμαστε καλεσμένοι ως σύνδεσμος προπονητών ποδοσφαίρου από την Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας για ένα συνέδριο που έχουν τα παιδιά στην Ελλάδα το Σάββατο πρωί. Είμαστε καλεσμένοι ως σύνδεσμο να παρευρεθούμε στο συνέδριο και να έχουμε μια ομιλία μαζί τους και ένα χαιρετισμό στο συνέδριο.
1: Καλή
0: ευχαριστώ. Ναι, υπάρχει μια συνεργασία με το σύνδεσμο της Ελλάδας. Ξεκίνησε μια συνεργασία για να κάνουμε διάφορες δράσεις και για τους προπονητές στην Κύπρο και για τους προπονητές στην Ελλάδα. Και σε ευχαριστώ, θα πάνε όλα καλά.
1: Σας το ευχόμαστε, καλή επιτυχία, καλή δουλειά.
2: Γεια σου Μιχαλή.
1: Να σε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε διαφημίσεις.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
4: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
3: Αν θέλεις να ανεληχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ.
2: Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
6: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
7: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
8: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, και πριν ασχοληθούμε με τα νέα των δύο μονομάχων που θα διεκδικήσουν το Super Cup, δηλαδή της Ομόνιας και της Πάφου, να πούμε κάτι για την Φόρμουλα 1. Συνεχίζεται λοιπόν το πρωτάθλημα αυτό και μεταφέρεται στην Ιταλία και στη θρηλυκή Μόντσα για ένα από τα πιο ιστορικά και εμβληματικά Grand Prix της σεζόν. Η δράση αρχίζει το Σάββατο 5 του μήνα με τις κατακτήριες δοκιμές. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η μεγάλη μέρα του Ιταλικού Grand Prix ξεκινά από τις 3 η ώρα στο Mega Channel με Φρίξο Μασούρα και Δημήτρη Γιώκα να παίρνουν θέση στο Formula 1 Pre-Race Show. Στις 3 και 45 το απόγευμα οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και το Mega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά το Ιταλικό Grand Prix.
1: Ναι. Άλλος ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνα στη Φόρμουλα 1. Είναι ωραία η μάχη. Μάχη που γίνεται φέτος, δεν ξέρω αν την έχεις παρακολουθήσει καθόλου.
0: Όταν έχω χρόνο, παλιά έβλεπα.
1: Ναι, παλιά έβλεπα και εγώ πιο πολύ. Τώρα έτσι περισσότερο βλέπω όταν δουλεύω και Σαββατοκυριακά. Αλλά είναι όντως έτσι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Λοιπόν, έχουμε και μεγάλο διαγωνισμό για το
0: Βρυσάκι,
1: ναι, γιατί βλέπω άλλα από εδώ, από εκεί.
0: Έχω πολλά.
1: Στον Προνταρά. Ουσιαστικά ένας τυχερός θα κερδίσει μια διαμονή για δύο βράδια. Η κλήρωση θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου, αλλά ο διαγωνισμός ισχύει για το Instagram. Ουσιαστικά θα μπείτε στο Instagram, θα βρείτε το Super Sport 104 και το Βρυσάκι να τα κάνετε follow, like στο post, tag ένα φίλο στα σχόλια. Και όπως είπα, ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει μια διαμονή για δύο άτομα, για δύο βράδια στο Βρυσάκι.
0: Τ' άκουσες, κύριε Ανδρέα Χρήστου, μπορείς να λάβεις μέρος του διαγωνισμού. Πάμε τώρα στην πρωταθλήτρια Ομόνια.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Χαίρετε.
2: Καλώς σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ημέρα αγώνα σήμερα, πρώτος τίτλος της χρονιάς για την Ομόνια και την Πάφο. Θα διεκδικήσουν το Super Cup στο Αλφαμέγα στις 7 και μισή, και για την Ομόνια θετικά στόχος είναι η κατάκτηση του τίτλου και η επιστροφή και στις επιτυχίες μετά το ανεπιτυχή αποτέλεσμα στην πρώτη αγωνιστική, την ισοπαλία με την Ομόνια Ραλίτη.
0: Το πήρε το 21 η Ομόνια, έτσι, το Super Cup.
2: Ναι,
0: το 17ο και πάει το 18ο αν κερδίσει απόψη.
2: Αυτό για πρώτη φορά με αντίπαλο την ομάδα της Πάφου και προφανώς, εντάξει, μπορεί να μην δίνεται τόση μεγάλη σημασία ίσως και ο πλευράς των μου κάποιες φορές, αλλά ένα τίτλος και θεωρώ έως τέτοιο θα τον δουν και στην Ομόνια και στην Πάφο και δεν νομίζω να το υποτιμήσουν, αν και γνωρίζουμε και τα δεδομένα, ακολουθούν και παιχνίδια άμεσα για το πράσινο, οπότε περιμένουμε από τις ομάδες να κάνουν την ανάλογη διαχείριση στο ρόστερ τους και από τον κύριο Μπέρκ που το συνηθίζει έτσι για αλλιώς.
0: Πριν πάμε στο τι πιθανή εντεκάδα μπορείς να δώσεις, αν έχεις μαζέψει κάποιες πληροφορίες, δεν μπορείς φυσικά να μπαίνεις και στο μυαλό του προπονητή της Ομόνιας.
1: Ακολουθούν μαζεμένα παιχνίδια, άρα θεωρητικά θα κάνει και πάλι ένα rotation.
0: Βέβαια.
2: Ακριβώς. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε κάτι τέτοιο. Να πούμε, συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή τα δύο νέα αποκτήματα, ο Τανάση και ο Μπράουερς. Εκτός έμειναν οι Άιντινγκ και Νεοφύτου. Για τον Άγγελο Νεοφύτου ενημέρωση είναι πως δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Πλέον υπάρχουν πολλές επιλογές και με δεδομένο ότι θέλει να διαχειριστεί το ρόστερ του αναλόγως και με τον αντίπαλο κύριο Μπερ. Επέλεξε σε αυτό το παιχνίδι να έχει και τον του Μπάντζο διαθέσιμο στην αποστολή, λόγω της αποχωρήσεως του Νικόλα Παναγιώτου, ίσως χρειαστεί να διαφοροποιήσει κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι, οπότε έμεινα αυτή η.
0: Αλλά λόγοι τακτικής, όχι ότι υπάρχει κάποιο θέμα παραχώρησης.
1: Διότι είναι γράφτηκε υλικά, ότι μπορεί να είναι και εκτός πλάνων.
2: Ακριβώς γι' αυτό το είπα, ούτε εκτός πλάνων είναι, ούτε υπάρχει ενδεχόμενο παραχώρησης του ποδοσφαιριστή. Ούτε κάποια πρόταση στην Ομόνια, οπότε ήταν λόγοι τακτικής. Θα συμβαίνει συχνά αυτό, καθώς πλέον υπάρχουν περισσότερες επιλογές, οπότε κάθε φορά θα πρέπει να μένει κάποιος παίκτης που στη θεωρία είναι παίκτης αποστολής ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα για την εντεκάδα θα πρέπει να δούμε, θεωρώ θα δούμε αρκετούς βασικούς σήμερα. Για το τέρμα, κανείς και Φαμπιάνο πλέον είναι τελείως μοιρασμένες πιθανότητε για το ποιο θα αγωνιστεί, ανάλογα για το πώ θα χρησιμοποιήσει ο κύριο Μπέκτη προσφερειστέ του. Προχθέ αγωνίστηκε ο Κανίσκι, σήμερα ίσω με τον Φαβιάνο. Στην άμυνα Κουλιμπαλί και Σάρκα είναι οι πρώτε επιλογέ. Έπαιξε και ο Σίμιτ προχθέ, θεωρώ σήμερα θα δούμε αυτού του δύο. Για τον στο δεξιά Κρόν του Βέρν. Αριστερά ίσω ξαναδούμε τον Χρήστου. Στη μεσαία γραμμή, για να υπάρχει και επιλογή του Μπάρκοβιτ για πιο μετά, γι' αυτό το λέω. Αντρέου, Μάριτ και Τάνκοβιτ είναι οι επικρατέστεροι, αλλά ο Τανάσε είναι έτοιμο.
0: Ο Αντρέου να παίζει συνέχεια.
2: Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που χρειάζεται και ο Κούσουλο, δύσκολο να δούμε κάτι διαφορετικό. Θεωρώ. Γι' αυτό το λόγο. Ναι, παίζει τη συνέχεια και πάει. Παραγιάννης Αντρέου. Ο Τανάσια είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Ο Μπράουερ είναι πολύ στενά τα περιθώρια, είναι και αυτός έτοιμος, αλλά νομίζω δύσκολα. Ακόμη δεν έμαθε καλά-καλά τους συμπαίκτες του. Θα δούμε αν θα χρησιμοποιήσει για λίγα λεπτά. Μπροστά, με βάση το γεγονός ότι χθες έκανε αρκετές αλλαγές και δεν είναι αρκετά ικανοποιημένος, νομίζω θα επανέλθουν οι Ευάντρο, Μοντρόλ και Ντιονίση.
0: Ανδρέα, αν έχεις δει έτσι κάποια χαρακτηριστικά αυτού του παίχτη του Ολλανδού, είναι παίχτης της δύναμης?
2: Ναι, αρκετά δυναμικός προσφερειστής. Η θέση του, όπως το εξήγησε και ο ίδιος, είναι οχτάρι που μπορεί να καλύψει και αμυντικά και επιθετικά. Έχει και τον γκολ, έχει πετύχει αρκετά γκολ στην καριέρα του και εκτός περιοχής. Είναι, θεωρώ, ένας παίχτης που μπορεί να καλύψει ουσιαστικά όλα τα κενά στη μεσαία γραμμή πλην του θέση του δεκαριού.
0: Box to box.
2: Ναι, box to box. Αυτό έτσι χαρακτηρίζουν και οι Ολλανδοί σε όλα τα δημοσιεύματα πιο παλαιότερα που έχουμε διαβάσει. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Ο ίδιος είπε ότι προτιμά το 8, όπως εντάξει είναι στο χέρι του Μπέκα, ανάλογα για τις ανάγκες της ομάδας. Αλλά αυτή είναι η θέση του. Είναι οχτάρι που μπορεί να παίξει και πιο ψηλά. Δεν είναι ο παίκτης που θα οργανώσει όλο το παιχνίδι, όμως έχει έτσι περισσότερες από μία ικανότητες για το χώρο του κέντρου.
1: Ναι. Για τον Άιτιν Καντρέα, υπάρχει έτσι κάποια νεότερη ενημέρωση αν θα διαγραφεί καθόλου από τον κατάλογο της Ομόνοιας, έτσι ώστε μέχρι να ξεπεράσει και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και να εγγραφεί αργότερα?
2: Να το πάρουμε έτσι λίγο πιο γενικά, να πούμε για την Ευρωπαϊκή.
0: Πρέπει και αυτή την λίστα, ναι.
2: Διαγράφηκα, δεν συμπεριλήφθηκα σε αυτή η Μουσαλόσκη, το αναφέρω γιατί είναι μέρος του Ρώστου. Μουσαλόσκη, Κίτσος, ο Τουμπάντζο και Άιντιν δεν είναι στην Ευρωπαϊκή λίστα, γιατί δηλώθηκε χθες το βράδυ, οπότε θα πάει με αυτούς και από τη στιγμή που δεν βρέθηκε κεντρικός αμυντικός, υπολογίζεται και ο Μπάσκοβες ως μια έξτρα λύση για την Ευρώπη σε αυτή τη θέση, να πούμε.
0: Για αριστερό πόδαρος.
2: Ναι, γιατί είναι αριστερό πόδαρος, για αυτόν τον λόγο. Από εκεί και πέρα, για τον κατάλογο Α, είναι συνολικά αυτή τη στιγμή, βάζοντας μέσα και Κίτσο και Μουσαλόσκι, 20 ξένοι κοινοτικοί. Αν αφαιρέσουμε τον Κίτσο και τον Μουσαλόσκι, που ο Μουσαλόσκι δεν υπολογίζεται, ο Κίτσος από τον Ιανουάριο και μετά, μένουν 18 και έχει 17 θέσεις. Οπότε ένας εκ των του Μπάντζο ή Άιντινγκ είναι πιθανόν να μην συμπεριληφθεί στη λίστα. Για τον Άιντινγκ, από αυτό που καταλαβαίνω ότι ακολουθεί ένα πλάνο από θεραπεία το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει τον χρόνο που θα επιστρέψει σε αυτήν. Και από τη στιγμή που η Ομόνοια δικαιούται μέχρι το τέλος του μήνα να δηλώσει την τελική της λίστα, θα περιμένουν
0: στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, στο πρωτάθλημα μιλώ. Θα περιμένουν αυτό το χρονικό διάστημα να δουν τον Ολλανδό αν μπορεί να υπολογίζεται πιο νωρίς και να συμπεριληφθεί σε αυτή. Αγίος είναι και ο Ντουμπάντζο που είναι μια λύση που θα μπορεί να δώσει κάποια επιλογή σε κάποια παιχνίδια αν υπάρχουν αυσίες.
0: Ποτέ μην πεις ποτέ όσον αφορά το θέμα προγραμματισμού μεταγραφές. Εσύ όμως δεις προσωπικά πιθανόν να κοιτάξει η Ομόνοια να αποκτήσει ένα αμυντικό αριστερό μπακ στόπερ, αριστερό πόδαρο?
2: Το πόδαρο στόπερ το έψαξαν και πριν την λήξη της διορίας για την Ευρωπαϊκή Λίστα, δεν προέκυψε κάποια εξέλιξη. Είναι στενά περιθώρια. Κύπριο πολύ δύσκολα, δεν έχουν βρει κάποια περίπτωση που να έχει προκριθεί για να...
0: Γράφτηκε κάτι για Βίκτορος, δεν ισχύει, ναι.
2: Δεν ισχύει για τον Βίκτορο, δεν έχει προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Από εκεί και πέρα, για παίκτη καταλόγου Β, εάν βρεθεί κάτι πολύ καλό και εξαιρετικό που να είναι ένας παίκτης που να μπορεί και να βοηθήσει κιόλας, τότε θα το προσπαθήσουν στην Ομόνοια, κοιτάζουν τις επιλογές τους και ανάλογα και με τις θέσεις που έχουν στο ρόστερ θα δουν πώς θα το κάνουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιες παίκτες που να είναι σε επαφές με την Ομόνοια. Κοιτάζουν τις επιλογές, έχουν ακόμη μια εβδομάδα περίπου, οπότε θα δούμε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής πώς θα διαχειριστούν και αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Κόσμος, απόψε.
2: Έχουν διατεθεί περισσότερα από 4.000 εισιτήρια. Ουσιαστικά έχουν μείνει εισιτήρια μόνο στην βόρεια κερκίδα του ΑΜΕΓΑ, μερικά εισιτήρια. Είναι μέχρι τις 2 η διάθεση των εισιτηρίων από την Green Boutique και το online. Δεν θα λειτουργήσουν ταμεία στο ύπεδο, οπότε όσοι προλάβουν μέχρι τις 2 για να πάρουν τα τελευταία εισιτήρια που έχουν απομείνει, αρκετός κόσμος και απόψεις στο πλευρό της μόνος.
1: Κάτι
0: και... ναι, πες.
1: Για ευρωπαϊκά πακέτα θα έλεγα εγώ. Αν υπάρχει έτσι κάτι, κάποια ενημέρωση.
2: Ακόμη δεν υπάρχει ενημέρωση, θα περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες, τουλάχιστον για τα εντός έδρας. Θεωρώ μέχρι την Δευτέρα θα έχουμε κάποια ενημέρωση, θα περιμένουμε
0: μέχρι για την Δευτέρα.
2: Μέχρι τη Δευτέρα, ναι, το αργότερο, γιατί πλησιάζει και το παιχνίδι με τη Σέλτα, θα είναι στις 16 Σεπτεμβρίου, σε 2 εβδομάδες, οπότε θα πρέπει
0: για τα 4
2: να...
0: εντός.
1: Το δεδομένο είναι ότι υπάρχει παροξισμός για το Τωρίνο. Αυτό είναι, δεδομένο.
0: Γίνονται μάχες για να βρουν θέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, απίστευτο. Και αεροπορικές θέσεις.
0: Οι αεροπορικές θέσεις που
1: μιλούν.
2: Τα αεροπορικά και περιμένουν για το ταξίδι. Νομίζω είναι συγκεκριμένες ομάδες που ανεξαρτήτως και ταξικυβέρνητος δεν είναι πλέον η ομάδα του παρελθόντος, όμως ένα ταξίδι στο Τωρίνο.
0: Μεγάλη κυρία, Αντρέα, για να μην το
1: θέλω. Ναι, μεγάλη κυρία.
0: Θα πάει, Αντρέα, θα πάει.
2: Θα προσπαθήσουμε, θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Και τα διαρκείας πάνω από 10.000, έτσι.
2: Πάνω από 10.000, ναι, σε αρκετά καλούς ρυθμούς. Θεωρώ τώρα και με τις μεταγραφές, αν έρθουν και κάποιες καλές εμφανίσεις. Υπάρχει και από μικρό μέχρι τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Θα συνεχιστεί η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Ένα αρκετά μεγάλο νούμερο και γενικότερα νομίζω και ο αριθμός που χθες το είπε ήταν πάρα πολύ μεγάλος.
1: Δεν άκουσα καλά πόσα εισιτήρια διαρκείας διατέθηκαν.
2: Περισσότερα από 10.000 αυτή τη στιγμή. Είναι αριθμός που πέρσι τέτοια περίοδο είχε κλείσει στις 8.200 εισιτήρια, αυξήθηκε αρκετά. Το ρεκόρ της Ομόνοιας ήταν λίγο πάνω από 11, δεν ξέρω αν θα πάει μέχρι εκεί όμως. Είναι αρκετά καλός αριθμός και γενικότερα για την Κύπρο πάρα πολύ ψηλός.
1: Ναι, σαφώς.
0: Ευχαριστούμε για σου ζήσει ο γιος.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά.
0: Όχι εσύ, ας το γιο σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τον χαίρεσαι, Αντρέα.
0: Γεια σου, Αντρέα μου. Γεια σου.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Χάρη Χατζή, κυρία Κοπηδία, αναφερόμαστε σε εισιτήρια διαρκείας και ήρθαν και μηνύματα για τα εισιτήρια διαρκείας του από πόσο έχουν πάει. Είναι 8.651 αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πλησιάζουν τις 9.000
1: και εδώ πολύ καλό
0: εδώ πολύ καλό νούμερο. Ναι. Αν αναλογιστεί κανείς και το πώς κύλησε η σεζόν, ναι, την κατάσταση και πώς άρχισε το πρωτάθλημα.
1: Πάμε. Έχουν υποναθεί και στην Κυπελλήχο Πάφο. Χάρης Χατζή, Κυριάκος.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Γεια σου, Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, συναδέλφοι Μαρίνα και Μάκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του Σουφρές Παρακαλώντες.
0: Λοιπόν, και η Πάφος προετοιμάστηκε για το αποψινό παιχνίδι. Έχει και η Πάφος τις δικές της απουσίες.
1: Θέλει το τρόπαιο.
0: Θέλει το τρόπαιο, αλλά αναμένεται και εδώ να έχουμε ενδεχομένως αλλαγές. Δεν ξέρω, Ρικάρτο Σαπίντο πώς το αντιμετωπίζει, γιατί έρχονται και εδώ μαζί με ένα παιχνίδι.
1: Συγκεκριμένο Σαπίντο, ε.
0: Ναι, και πάλι στην Κερκίδα γιατί είναι τιμωρημένος.
1: Έλα, Χάρη, πες μας τα νέα.
2: Μάλιστα. Όπως τα έχετε πει πάνω από τα δεδομένα, πρώτος τίτλος της χρονιάς που διακυβεύεται σήμερα μεταξύ Πάφου και Ομόνιας, η Κυπελλούχος Πάφος με την πρωταθλήτρια Ομόνια. Εντάξει, είναι ένας θεσμός, η αλήθεια, που παρότι υποτιμημένος κάπως, ειδικά τα τελευταία χρονιά, την ενδιαφέρει την Πάφου. Αφενός μεν διότι είναι μια ομάδα που τώρα ουσιαστικά ξεκινάει να παίρνει τίτλους, σύν το γεγονός ότι είναι και ένας τίτλος που δεν έχει καταφέρει ακόμη να βάλει στην τροπεοθήκη της.
1: Βεβαίως.
2: Η ασπίδα της ΚΟΠ, το Super Cup, άρα είναι υψηλό το κίνητρο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχει θέμα να κρατήσει ποδοσφαιριστές εκτός ή εν πάση περιπτώσει...
1: Μα θα κάνει ροτέζιο.
2: Κοίταξε, το θέμα, συνάδελφοι και φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ, είναι ότι ούτως ή άλλως η Πάφος έχει 6 ποδοσφαιριστές εκτός.
1: Και είναι,
2: να τους πούμε και να τους αναφέρουμε
1: στο μεταξύ.
2: Εκτός και αμφίβολους. Ξεκινώντας από την άμυνα στην επίθεση, είναι εξαιρετικά αμφίβολος ο Νταβίτ Λουίς, ο οποίος απουσίασε, υπενθυμίζουμε, και στην πρεμιέρα, την νικηφόρα πρεμιέρα της Πάφου κοντά στην Καρνιώτισσα. Βεβαίως έχει αποδείξει ούκο λίγες φορές ο τριλικός αυτός ποδοσφαιριστής, άλλοτε αρχηγός της Σελεσά, ότι ξεπερνάει τα όποια προβλήματα και ειδικά στα κρίσιμα μάτια όπως το σημερινό, τα σοβαρά παιχνίδια είναι στη διάθεση του προπονητή. Εγώ θα έλεγα ότι είναι στο 50-50 η συμμετοχή του.
1: Του Λουίς.
2: Διότι υπενθυμίζουμε ότι και με την Δυνάμο στον επαναληπτικό, την Δυνάμο Τυράννων, είχε παίξει με ένεση. Είχε κάνει ταξίδι εξπρες,
1: ναι, ναι.
2: Δύο μέρες παρακαλώ, πήγε στο εξωτερικό, έκανε κάποιες θεραπείες και ήρθε και έπαιξε. Αλλά εντάξει, είναι στο 50-50 η συμμετοχή του. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι απουσιάζονται σε ενόψη του απόψινου αγώνα. Ο Κορέα που κουβαλάει τιμωρία από τον πέσινο τελικό κυπέλλου. Τραυματίας ο Μουράτ Μαμάτοφ, ο οποίος υπενθυμίζουμε είχε ενοχλήσεις ήδη πριν από το επαναληπτικό με τη Σάλτσμπουργκ, επιδεινώθηκε η κατάσταση του διότι είχε αγωνιστεί σε εκείνο το μάτς.
1: Ναι, καλή μονάδα.
2: Κάποιες μέρες. Πολύ καλός πρόσφυγας.
1: Ναι, ναι.
2: Νεαρός,
1: ναι.
2: Ταλαντούχος, υποσχόμενος. Είχε βάλει εκείνη την κολάρα με τη Σάλτσμπουργκ. Όμως φαίνεται ότι του στήχησε εκείνη τη συμμετοχή. Πήγε πίσω η αποθεραπεία του. Θα χρειαστεί ακόμα κάποιες μέρες. Είναι εκτός επίσης ο Μπιέλ.
1: Χάρη, μια άλλη τελεία.
2: Την πρεμιέρα.
1: Ναι. Ναι. Να πω ότι από Δευτέρα θα το ανακοινώσουμε, θα έχουμε διαγωνισμό με δώρο τη φανέλα του.
2: Μάλιστα.
1: Η εκπομπή μας.
2: Εξαιρετική επιλογή. Κύριε Μάχη, οφείλουμε να πούμε.
0: Ξέρει ο Μάχης τι κάνει.
1: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, ο Μπιέλ που είχε απουσιάσει και στον επαναληπτικό με την Δυναμό και στην πρεμιέρα βεβαίως, αναμένεται ότι και σήμερα θα είναι εκτός, θα χρειαστεί ακόμα μια εβδομάδα περίπου για να αποθεραπευτεί για κάποιες ενοχλήσεις. Δεν είναι ξεκάθαρο όσο διαφορά τον τραυματισμό του τι ακριβώς ισχύει, γιατί να είμαστε και ειλικρινείς με τον κόσμο και έγκυροι, δεν έχουμε επακριβή ενημέρωση για το ποιος είναι ο τραυματισμός του, δεν είναι όμως κάτι το σοβαρό, όπως μας λέχτηκε. Σε μια εβδομάδα περίπου θα είναι διαθέσιμος και από εκεί και πέρα είναι εξαιρετικά φίβολος και ο Μπρίτο, που επίσης απουσίασε στα δύο προηγούμενα μάτς. Επιστρέφει ο Μπρούνο, σημαντική αυτή η επιστροφή, σημαντική η παρουσία του. Θα είναι και εντεκαδάτος θεωρώ σήμερα. Υπενθυμίζουμε ήταν εκτός λόγω της τιμωρίας και αυτός που είχε από τον περσινό τελικό κυπέλλου. Είναι εκτός επίσης ο coach Σαπίντο. Θα δει το παιχνίδι από την Κερκίδα. Άρα από εκεί και πέρα με ουσιαστικά μετρημένες επιλογές, κακά τα ψέματα. Διότι λέμε ότι έχουν βάθος ειδικά οι μεγάλες ομάδες, αλλά εντάξει, έχω την εντύπωση ότι είναι μετρημένες οι επιλογές αυτή τη στιγμή. Θα παρατάξει ό,τι καλύτερο. Ο coach Σαπίντο διότι η Πάφος, παραλαμβάνουμε, ενδιαφέρεται πάρα πολύ αυτό το θεσμό. Δεν έχει μέχρι τώρα κάποια κατάκτηση ή ασπίδας. Είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, είναι και θέμα prestige, είναι όλα μέσα στη μέση. Και πιστεύω ότι θα δώσουν τα πάντα κυπελούχοι για να καταστήσουν.
1: Έχασε πριν δύο χρόνια από το ΑΠΟΕΛ και πέρσι από την ΑΕΚ.
2: Και από την ΑΕΚ πέρσι, ακριβώς. Είναι και αυτό έτσι ένα άτυπο στοίχημα που έχει η Πάφος βάλει με τον εαυτό της, ας το πούμε. Ναι.
1: Για φίλους της Πάφου, πόσους υπολογίζουν απόψε?
2: Ναι, είχαμε επικοινωνία προηγουμένως με τον εκπρόσωπο τύπου της, τον κυπελούχο, τον Χριστόφορο τον Μαρθαίου. Να πούμε καταρχάς ότι στις 1 η ώρα, δηλαδή σε 10 λεπτά περίπου, κλείνει η προπόληση και σημαντική έτσι πληροφορία, δεν θα υπάρχουν εκδοτήρια,
1: ναι,
2: στο
1: ίδιο,
2: όπως είπε σε άλλα μάτς.
1: Ναι, ναι.
2: Επομένως, ο τελικός αριθμός θα καθοριστεί σε ένα 10 λεπτό περίπου, αναμένονται γύρω στους 3.000 παφίτες.
1: Μάλιστα.
2: Που θα κάνουν σήμερα το κοντινό ταξίδι μέχρι τη Λιμεσό. Θα μπορούσε ο αριθμός να ήταν και μεγαλύτερος, αλλά είναι και καθημερινή. Είναι και ένα δρομολόγιο που το κάνουν συνεχώς οι φίλοι της Πάφου. Ως γνωστόν είναι η Ευρωπαϊκή Έδρα. Τον κυπελούχον, τον Αλφαμέγα.
1: Παχάρη, πες μας και για διαρκές να γνωρίζεις. Πώς θα έχει δώσει η Πάφος, πώς θα είναι κάρτες έχουν φύγει.
2: Δεν έχω κάποια ενημέρωση αυτή τη στιγμή, Μαγκημό. Θα το μάθουμε και θα ενημερώσουμε.
1: Για ευρωπαϊκή λίστα.
2: Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή λίστα, αυτό που μας λέξει και από τον εκπρόσωπο τύπου είναι ότι η λίστα που υπάρχει αυτή τη στιγμή αναρτημένη στην ιστοσελίδα της UEFA είναι και η έγκυρη και η σωστή λίστα.
1: Έτσι, έτσι.
2: Αν θέλεις, Μάκη, να την αναγνώσουμε.
1: Να με σπείς.
2: Λοιπόν, η ευρωπαϊκή λίστα λοιπόν της Πάφου, και ενώ υπενθυμίζουμε είναι ανοιχτό ακόμη το μεταγραφικό παράθυρο, θα γίνουν κινήσεις, αλλά προφανώς θα αφορούν τις εγχώριες
1: οργανώσεις.
2: Έχει ως εξής η λίστα για την Ευρώπη: Παπαστηλιανού, Πέτρου, Ανδρέου, Κυριακίδης, Μαγέτσκι, Μαέ, Δαβίδ Λουίς, Γκολτάρ, Νικόλας Ιωάννου, Κάης, Κυριάκος Ιωάννου, νεαρός αυτός, Μπούκα, Κίνα, Σέμα, Εγκαμαλό, Μπιέλ, Σούνιτς, Τράκομιρ, Μιχαήλ, Μπρίτο, Εύζωνας, Πέπε, Μπρούνο, Λελέ, Άντερσον, Σιδερένιος και Κορέια. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα. Εντάξει, από εδώ και πέρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, αυτό που μας λέχθηκε είναι ότι η περίπτωση του Αφόνσο Παδράο είναι πάρα πολύ κοντά στο να μετουσιωθεί στην επόμενη κίνηση για την Πάφο. Μάλιστα κάποιες δικές μας πληροφορίες λένε ότι είναι ήδη εδώ στο νησί ο 19χρονος Πορτογάλος κεντρικός επιθετικός. Θυμίζουμε, είναι προϊόν των Ακαδημιών της Μπράγκα, αγωνίστηκε στην Βέστερλο τα δύο τελευταία χρόνια, θεωρείται εξαιρετικά ταλαντούχος από τους συμπατριώτες του. Φαίνεται ότι αν δεν αλλάξει κάτι συγκλονιστικά σε ό,τι αφορά τα τυπικά, εννοώ, θα είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση για την Πάφο. Ενώ από εκεί και πέρα, για τα δύο άλλα ονόματα που έχουν διαρρεύσει μέσω του ξένου τύπου ουσιαστικά, ο Ήλιτς από τη μία και ο Λίκ από την άλλη, δεν επιβεβαιώνονται περιπτώσεις τους από πλευράς Πάφου. Ούτως ή άλλως είναι πολλά τα ονόματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες και συνδέονται με τα γραφικά της Πάφου. Αυτό όμως που μας είπε ο Χριστόφορος Μαρθαίου είναι ότι με την έλευση του Παδράου θα γίνουν και άλλες κινήσεις.
1: Ωραία.
2: Όλα αυτό δείχνουν ότι θα γίνουν και κάποιες άλλες κινήσεις.
1: Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στις δύο ομάδες. Διαιρήσει θα είναι ο Ιωάννης Χριστοδούλου. Βοηθή Παύλος Γεωργίου Πέτρος Πέτρου. Τέταρτος Κυριάκος Αθανασίου. Βαρ ο Τεχάνη. Και βοηθός του ο Μέλος Αντωνίου Παρατηρητής ο Κώστας Καμπιδανής. Γεια σου, Χάρη μου.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Καλό υπόλοιπο και διαφημίσεις έπονται.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη, μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
6: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας, κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
7: Καραλάμπους. Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
10: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
12: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Το Pelesil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelletico. Be a creator.
14: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
16: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι μία. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
20: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
21: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ο Μονέα και Πάφος διεκδικούν απόψε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο Super Cup. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7.30 στο Αλφα Μέγα. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 14 και τηλεοπτική από τον Αλφα. Τανάσε και Μπράουερς μπήκαν στην αποστολή της Ομόνιας εκτός ο νεοφύτου. Στην Πάφο θα απουσιάσουν οι Λουίς Μαμάτοφ και Κορέα, ίσως παίξει ο Μπιέλ. Την άποψή του για το απόψινό παιχνίδι Super Cup ανάμεσα σε Πάφο και Ομόνια εξέφρασε μιλώντας στο σταθμό ο Μιχάλης Σεργίου. Είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Παλαιότερα είχε άλλη αξία, αλλά πιστεύω θα είναι σοβαρές οι δύο ομάδες στη μέσο πέδος συνδέσμου προπονητών. Απέρριψε την πρόταση από την Μακάμπι Νετάνια Ελ για τον Σινκ, παρελθόν ο Τερίμπ που πάει Πιουνίκ. Προχωρά και με Μπαράκο από Ελ Φουλάρι για επιθετικό Βρίζας. Υπογράφει διαιτές συμβόλαιο Παλαιάρη στην ΑΕ και κλείνουν οι προσθήκες με την έλευση του Ιταλού τερματοφύλακα. Εκτός για 4-5 εβδομάδες ο Μπράουν στον Απόλλωνα δεν τίθεται θέμα διαγραφής του. Μάλλον προλαβαίνει την ανόρθωση ο Κβίτα. Στην κυρία έχουν ελάχιστες πιθανότητες να μπουν στην αποστολή Τόσιτς Φουρτάδο. Δεν προλαβαίνει τον τέρμπι με την Ομόνια ο Χαραλάμπους του Άρη. Την απόκτηση του αμυντικού Μαρκ Τάμας ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Λευκοσίας. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού Πειραιός έμειναν η Πόποβιτς Γκαρθία, Σιπιόνι και Ρόκα. Στις 9 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Νίκη Βόλου για το κύπελλο. Δανεικός στην Κολόμπους Κρού του MLS ο Ζαρουρί του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ προχωρά τις επαφές με την Augsburg για δανεισμό του Γιάκιτς. Μέσα από τη συνέντευξή του στην Μάρκα, ο Μόντριτς δεν έκρυψε την επιθυμία του να επιστρέψει κάποια στιγμή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9.45 στη Γαλλία του Λουζ Λίλ και στις 10 στην Ισπανία Sociedad Celta. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροειδήσω στην ιστοσελίδα του Super Sport 24. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
22: Super Sport 104.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
24: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
25: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Ακούτε Super Sport FM 104 και την εκπομπή 12 στα Σπορ, κυρίες και κύριοι. Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου, παρουσίαση επιμέλεια. Στέφανος Στεφάνου στην ροή του ήχου. Δεύτερη ώρα με Χριστόφορο Μιχαηλούδη συνεχίζουμε, τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της Κράσαβα ενή ύψωνα. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Χριστόφορε.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
0: Τι γίνεται,
2: Εντάξει, καλά.
0: Άσχημο ξεκίνημα,
1: Ναι, νομίζω προβληματιστήκατε κι εσείς.
2: Ναι, σίγουρα ένα αποτέλεσμα που δεν μπορούσε νομίζω να ήταν χειρότερο. Πρώτη αγωνιστική, να χάνεις 3-0 στην έδρα σου από μια ομάδα που είχε τους ίδιους στόχους μέσα.
0: Ναι.
2: Και εκτός από την ίδια να μην έχεις ούτε καλή εμφάνιση, σίγουρα μόνο προβληματισμό φέρνει και απογοήτευση. Θα πρέπει να δούμε πόσο έτοιμοι θα είμαστε στο δεύτερο παιχνίδι. Κάναμε κάποιες προσθήκες.
0: Να μας πεις για αυτές τις πρώτες προσθήκες. Το επόμενο μάτς είναι με την Ομόνοια Ραδίπου Σάββατο στην Αρένα.
1: Άλλο ένα παιχνίδι με ομάδα που έχετε τους ίδιους στόχους.
2: Ναι, μα είπαμε ξανά που μιλήσαμε ότι οι πρώτες διαγωνιστικές είναι οι ομάδες που στο τέλος της χρονιάς θα μετρήσουν όχι μόνο τα αποτελέσματα μεταξύ μας αλλά και ίσως και διαφορά τερμάτων. Γι' αυτό και η ήττα από την Ομόνοια 29 της Μαΐου ήταν και η έκθεση του αποτελέσματος που σίγουρα είναι ένα θετικό δεδομένο. Εντάξει, όμως έτσι το ποδόσφαιρο βλέπουμε μπροστά, θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτή την κακή εικόνα και να δούμε πώς θα προχωρήσει.
0: Είσαι και εσύ έτσι λίγο κάτω.
1: Ναι, έτσι εμφανίσει απογοήτευση.
0: Ναι.
2: Εντάξει, από τη στιγμή που δεν ξεκινάς με τους καλύτερους ιονούς ένα πρωτάθλημα,
0: λογικό, βέβαια, ναι.
2: Είναι λογικό να, εντάξει, να υπάρχει προβληματισμός. Αυτή είναι ο πρόσφρομος, Μαρίνα και Μάκη, θα δούμε πως θα αντεπεξελθούμε σε αυτό. Και δεν είχαμε άσχημες περιόδους με συνεχόμενες ήττες, απλά διαφορά ότι την περσινή χρονιά παρουσιάζαμε καλή εικόνα. Άσχετα αν χάναμε, φυσικά ακόμη η πρώτη αγωνιστική πέρασε, αυτό το πράγμα ίσως αλλάξει.
0: Πήρατε Ανδρέα Χριστοδούλου, τον τερματοφύλακα από το Αποέλ και τον αμυντικό τον Άντωνη που έπαιζε στον Ακρίτα. Τελευταία μεταγραφή.
2: Ναι, είναι δύο προσθήκες που λέγαμε πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε λύσεις στη θέση του τερματοφύλακα και στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Αναμένουν ακόμη 2-3 προσθήκες. Και σίγουρα η έννοια μας είναι να ενισχύσουμε την ομάδα και να καλύψουμε κενά που είδε και ο προπονητής, αλλά είναι κενά που τα είχαμε υπόψη μας και προσπαθούσαμε να τα καλύψουμε.
0: Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το έστω και δεύτερη αγωνιστική, να πω πολλά σημαντικό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Μα όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά.
0: Ναι,
2: Μάκη,
0: ναι.
2: Ειδικά με
0: ποιον παίζετε.
2: Ομάδες...
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, οι ομάδες που θα κυνηγήσουμε παραμονή και έχει τους ίδιους στόχους με εμάς, δεν παίζει μόνο, δεν έχει σημασία μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και οι ισοβαθμίες και τα λοιπά που την περσινή περίοδο είχαμε και πλεονέκτημα με τις ισοβαθμίες. Mm-hmm. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που την είδαμε την πρώτη αγωνιστική να παίρνει χ με την Ομόνοια στο ΓΑΣΥΠΗ. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι το παιχνίδι, mm-hmm. ειδικά στην έδρα της, το έδρα της ΑΕΚ. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, θέλουμε να κερδίσουμε, γιατί και ψυχολογικά το ποδοσφαιριστή όταν από μια αποτυχία έρθει μια επιτυχία είναι σίγουρα φάρμακο για αυτούς και μας δίνει και αισιοδοξία για τη συνέχεια.
1: Και κίνητρο. Έτσι υπάρχουν σκέψεις για διαφοροποίηση κάποιων πραγμάτων όσο είναι η ανοιχτή και η μεταγραφική περίοδος.
2: Ή όπως είπα και πριν, Μαρίνα, θα κάνουμε ακόμη τουλάχιστον δύο προσθήκες επιπρόσθετες με αυτές που ανακοινώσαμε σε θέσεις που η ομάδα έχει ανάγκη και είμαστε σε επαφές και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτές τις θέσεις.
1: Ναι.
0: Και εν ώψη Ομόνοια Σαραδίπου σε σχέση με την πρεμιέρα, θα έχετε περισσότερες επιλογές στο προπονητή σας?
2: Όχι, παραμένουν οι δύο απουσίες, του Κατελάδη και του Μάρκου του Κάμος. Ο Κατελάδης θα μείνει περισσότερο χρονικό διάστημα εκτό. Ο Κάμος ξεκίνησε ελαφρύες προπονήσεις. Δεν ξέρουμε ακόμη αν θα είναι έτοιμος, ίσως θα τον προστατεύσει ο προπονητής. Οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή μας.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Και το γηπαιδικό, τα δεδομένα
1: γνωστά.
0: Τα γνωστά
1: φανταζόμαι.
2: Τα ίδια πράγματα. Δεν έχουμε τίποτε καμία απολύτως ενημέρωση.
1: Ναι. Άρα συνεχίζεται αμόχωστος μέχρι νεοτέρας.
2: Μέχρι νεοτέρας.
0: Ναι, ναι. Το επόμενο μάτς είναι... παίζετε εκεί, θα το δώσετε.
1: Μετά.
2: Και όπως είναι προγραμματισμένη με την ομάδα του Άρη, είναι στο γήπεδο αμόχωστος. Ναι. Μέχρι να μας αλλάξει κάτι.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ,
0: παιδιά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να πούμε για τον φίλο των 910 που κατά τα διαρκεία τη ΑΕΚ ενημερώθηκα από τον Κυριάκο Δημητρίου. Είναι 3.000 και περιμένω να μάθω μέσω του Χάρου Μπαρπετά για την ανόρθωση. Το ζητάει ο 313.

0: Πάμε Λεμεσό τώρα. Μάλλον παραμένουμε Λεμεσό, γιατί και πριν Λεμεσό ήμασταν. Να συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη Αριστίδου για τα νέα της ΑΕΛ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαγική Μαρίνα.
2: Και καλή μετάδοση απόψε, συνάδελφε.
1: Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
2: Ναι, βέβαια, γιατί όχι. Να χαρούμε όλο το παιχνίδι. Το απολαύσουμε.
1: Ένα παιχνίδι, ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Και δύο ομάδες, νομίζω, παρόλο που δεν έχει την παρέντα του πρωταθλήματος του κυπέλου, θα ψάξουν την επιτυχία και την κατάκτηση, διότι όπως καταλαβαίνουμε, είναι ένας τίτλος που καταγράφεται στην ιστορία της κάθε ομάδας.
2: Ναι. Πάμε τώρα στην ΑΕΛ. Τι γίνεται, πού βαδίζει η ομάδα, πού κινείται όσον αφορά την ενίσχυση για την επίθεση μετά τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς του Γκομής και του Τσατάκοβης?
1: Έχουν γίνει πάρα πολλές επαφές και με μάνατζερ αλλά και η κατηδία η δική της ομάδας, θέλοντας να βρει τον κατάλληλο και τον άνθρωπο που θα πλαισιώσει, μάλλον θα έρθει για να αγωνιστεί πλέον στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας. Υπάρχουν πάρα πολλές επαφές τελευταίως, το δευτεία 24 ώρα. Βγήκαν πάρα πολλά ονόματα, είναι αλήθεια, και γράφτηκαν για την ΑΕΛ, κυρίως από την ελληνική αγορά. Κάποια, αν θέλετε να ισχύουν, κάποια όχι όμως, είναι η αλήθεια. Ό,τι και να πάει στην ΑΕΛ, θέλετε ότι θα πάνε τουλάχιστον η μία μεταγραφή, αν θα κάνουν δύο. Θα είναι έτσι ένας πάρα πολύ εγνωμένης αξίας προσθέτης και γνωστός στο κοινό. Θέλοντας έτσι να ενισχύσουν την ομάδα όσο καλύτερα γίνεται, διότι είδαν και ήδη προφανώς ότι αξίζει τον τόπο αυτή η ομάδα να μην μείνει γυμνή, να το πω επιθετικά, και να έχει ένα δυνατό όνομα στην επίθεση που να μπορεί, μάλλον να της δώσει έτσι το κάτι παραπάνω
2: για την
1: χρόνια. Είναι από τα λόγια που βγήκαν αυτό. Ο Μάκη όντως προτάθηκε, όντως εξετάστηκε, όντως εγκρίθηκε, να το πω έτσι,
2: ναι,
1: από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Εναπόκειται κυρίως τον ποδοσφαιριστή, αυτό μαθαίνουμε εμείς, αν θέλει να κατέβει στον κήπο. Θέλει να είναι λίγο κρύος για το επίπεδο του αθλήματος και ότι πρέπει να πω έτσι. Αν καταφέρουν και τον πίσω στην ΑΕΝ, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει ήδη, αν το προσπαθούν ακόμη, πιθανόν να δούμε. Πληροφορίες λένε ότι χαίρεται να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε ΑΕΛ και Ολυμπιακό για τον παρελθόν του ποδοσφαιριστή, που είναι πολύ σημαντικό. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν και ο ίδιος θέλει
2: να κατέβει στο νησί μας.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές εξετάζουν διάφορα πράγματα, παίρνουν τις δικές τους πληροφορίες και μετά αποφασίζουν αν θέλουν να μεταβούν στο οποιοδήποτε πρόγραμμα.
2: Για τον Αγίου.
1: Και αυτός εξετάστηκε. Νομίζω ο Αγίου είναι ίσως λίγο πιο κάτω από τους υπόλοιπους. Σε προτεραιότητα πάντα μιλώ. Εντάξει, και Αγίου είναι η όνομα. Όμως πιστεύω αυτό που πληροφορούμε ότι θα πάνε κάτι πιο δυνατό και αν δεν πετύχα, δεν παντρευτεί, όπως λέμε, μετά θα προσπαθούν ξανά στη λύση του Αγίου. Ένα άλλο όνομα που θα σε πολλά από Μαγίου, ξέρω θα με ρωτήσεις. Και τον Φραντζή Πιερό.
2: Ήταν το πρώτο νούμερο όνομα που βγήκε, νομίζω.
1: Ναι.
2: Από ό,τι ξέρω το θέλεις εσύ.
1: Εμένα, ναι, τον ξέρω πάρα πολύ καλά από αυτές.
2: Ναι.
1: Δεν είμαι εγώ προβολητή των καλοκαιριών. Είναι από τους παίχτες νομίζω που το προφίλ τους ταιριάζει στην ΑΕΛ. Όπως αγωνίζεται. Αλλά και αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση. Παρένθεση, και ο Γιάρεμσον και ο Πιερό διαλυθούν πάρα πολύ σειρά συμβόλαια για τα δεδομένα της Κύπρου. Έτσι, μιλάμε ο ένας κοντά στο εκατομμύριο, ο άλλος πάνω από εκατομμύριο. Τα συμβόλαιά τους. Οπότε αυτό παίζει το δικό του ρόλο. Και η ΑΕΛ θα πρέπει να κάνει όχι υπέρβαση απλά για να τους φέρει κάτω, αλλά ίσως υπέρβαση στην υπέρβαση, το πω έτσι. Για να μπορέσει να τους φέρει στο βάθμο μας.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Άρα φαντάζομαι έτσι θα υπάρχουν εξελίξεις, θα υπάρξουν εξελίξεις σύντομα, Μιχάλη.
1: Ναι, νομίζω ότι εντός της εβδομάδας αρχές της άλλης το παρέχω πάρα πολύ στην ΑΕΛ για να κλείσει δεύτερον η μία περίπτωση του επιθετικού και να δούμε μετά αν το βαλάντι σηκώνει ένα χρόνο ακόμη, ενώ ότι χάσαν δύο επιθετικούς στην ΑΕΛ.
0: Έτσι. Σωστά, ναι, ναι.
1: Οπότε θα το ζητήσουν το θέμα και θα δούμε. Συνήθως ότι υπάρχει αυτή η οικονομική
2: εκστρατεία.
1: Εκστρατεία. Απόλυτα λογική με την κακοτυχία που έπληξε την ΑΕΛ για να μπορέσει μόνο να διεξέλθει οικονομικά στο άνοιγμα που θα κάνει, ότι πλέον μιλάμε για άνοιγμα στην ΑΕΛ. Έτσι. Είναι λεφτά που δεν ήταν υπολογισμένα, δεν είναι διαθέσιμα και θα πρέπει να βρεθεί τρόπο να καλυφθούν. Αυτά τα λεφτά και όταν μιλάμε για δύο μεταγραφές ή μια δυνατή μεταγραφή, αντιλαμβανόμαστε ότι μιλούμε για πολλές χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να βρεθεί μια σωστή λύση.
2: Μάλιστα. Επέκταση συνεργασίας με τον Ιβάν Μιλοσάβλεβιτς μέχρι το 29 ανακοίνωσε πριν λίγο η ΑΕΛ.
1: Ναι, ένας προσεκτής που είχε πέσει στην ομάδα, περίπου για δύο χρόνια, έμπαινε δηλαδή στο δεύτερο χρόνο του συμβολέου του, φέτος. Η παραμία που λένε του χρονομού τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν, αυτό έκανε και στην Έλληνα όπως εσύ. Ένας παίκτης που αρχικά είχε να αγωνιστεί στη μεσαία γραμμή, κατέληξε να αγωνίσει δύο φάσεις στον μπακ και το κάνει πάρα πολύ καλά κιόλας, ο Σέρβος. Προφανώς μετά από και τις οδηγίες του προπονητικού team της ΑΕΛ, πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην ομάδα, θόρυβος, με πολύ καλή τεχνική κατάσταση και ένας παίκτης που δουλεύει πάντα για το σύνολο της ομάδας.
2: Ναι, ενώ απορρίφθηκε πρόταση από την Ισραηλινή, την Μακάμπι Νετάνια, ήρθε πρόταση για τον ΣΥΝΚ.
1: Ήρθε πρόταση, απορρίφθηκε πριν να μπει στο τραπέζι, να το πω έτσι. Ναι. Ναι. Δεν θέλαμε τίποτε να σκεφτούν ότι θα έχουν τρίτη απώλεια από το
2: θεριστή,
1: έστω και με απόλυση, έτσι, βασικού της ομάδας. Από όταν, αν και ο Τσαγιός το ποσό δεν ικανοποίησε ούτε Τσαγιός την ΕΡΤ που είσαι, εν τέλει, όμως πολύ δύσκολα θα συνενώσαν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακόμα και με ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό στην ΑΕΤ, για να δώσουν τον Ποτσεστή ως μεταγραφή.
0: Ναι.
2: Και έχουμε ένα νεαρό που δόθηκε, ναι.
0: Δόθηκε ο...
2: Και είναι συνελές η λύση.
1: Έτσι έφυγε, έχει για μερικούς μήνες στην ΑΕΝ, ο Τίντε. Ήταν ο Ποτσεστής που είχε έρθει, θυμίζω, περασμένο Απρίλιο και πέρασε από το χειμωστικά στην ΑΕΝ. Τον ενέκρινε ο κ. Μαθήν. Έφυγε, πήγε στην πατρίδα του, επέστρεψε πίσω. Του προσθέσα από το χειμωστικά στην ΑΕΛ.
2: Ναι.
1: Τον ενέκρινε ο κ. Μαθήν. Έφυγε, πήγε στην πατρίδα του, επέστρεψε πίσω.

0: δεν έχει κοινωνικό διαβατήριο, αυτό εννοώ. Οπότε στην ΑΕΛ επέλεξαν να τον ελευθερώσει και να συνεχίσει ο ίδιος αλλού την καριέρα του.
1: Πέρα από Τσατάκοβιτς και Γκομής, θα έχει κάποιο άλλο απόντα ή απόντες η ΑΕΛ στο μάτσο με το ΑΠΟΕΛ?
0: Ο Σδόγκε θα είναι σίγουρα απόντας.
1: Ναι, ο Σδόγκε είναι και αυτός τραυματίας είναι, ναι.
0: Ναι, είναι από ένα από εκεί και πέρα φαίνεται ότι όλοι οι υπόλοιποι στο παρόν ήταν τουλάχιστον ότι ήταν διαθέσιμοι για τον κύριο Μαρτίνης.
1: Και όσον αφορά παρουσία κόσμου ΑΕΛ στο νότιο πέταλο.
0: Εντάξει, περιμένουν κόσμο. Νομίζω στην ΑΕΛ θα εξαντλήσουν τα σύντρα που έχουν διαθέσιμα. Οι πολύ καλές θέσεις της πρεμιέρας, τα μηνύματα της ασύνδεσης από αυτά γενικότερα για γαλατοκίτρινη, θα φέρουν κόσμο στην
1: Ιντονέζα. Πόσα πήρε η ΑΕΛ?
0: Είναι αυτά που διώνονται κάθε χρόνο. Παίρνουν. Βάσει την υποκήρυξη. 800 αρμηνικά. Ναι, ναι. Μάση του ψηλού κινδύνου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Και καλή δουλειά απόψε.
2: Καλή, γεια σου.
1: Πριν κλείσω, Μαρίνα, να πούμε στον φίλο μας που έστειλε μήνυμα πριν από την όρθωση. Ευχαριστούμε τον Χαράμου Αρπετάν. Ενημέρωσε 4.700 διαρκείας για ανόρθωση. Φίλος ο 3.13.
2: Ωραία.
1: Τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε, γιατί ακολουθεί το αθλητικό ένθετο με την Αναστασία Πέτρου. Είναι Πέμπτη σήμερα, οπότε κλείνουμε στη 1:30. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα από εμάς. 7:30 το Super Cup, Ομονία Πάφος με μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα. Τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Ένα λεπτό. Ο φίλος ο 95 λέει πιο νότιο πέταλο. Τι εννοεί?
2: Δεν κατάλαβα.
1: Αν λέγει απόψε η Πάφος θα πάρει την κεντρική και το νότιο πέταλο,
2: ναι,
1: και μόνη ανατολική και βόρειο,
2: ναι,
1: για το Super Cup. Δεν ξέρω, ναι, το τι εννοεί.
2: Ναι, δεν κατάλαβα ούτε εγώ, γι' αυτό δεν το διάβασα.
1: Μάλιστα.
2: Να είμαι ειλικρινής.
1: Ευχαριστούμε τον κόσμο όλο που έστειλε μηνύματα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Από Μαρία Αργυρούμα και Νικολάου, να είστε καλά. Και από τον Στέφανο Στεφάνου επίσης. Χαιρετούμε.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
7: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή! Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε, Στεφανή! Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
2: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο

0: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
3: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο, σταθερά, χωρίς άγχος. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σωρός, σε μια αναγνωρίσιμη κατάσταση εντοπίστηκε το πρωί στο κρατικό δάσος Πάφου στην τοποθεσία Καλλινικός. Η σωρός εντοπίστηκε γύρω στις 9.30 το πρωί από λειτουργούς του τμήματος δασών, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ιατροδικαστής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του νεκρού, με τις αρχές να διερευνούν συγκεκριμένη κατεύθυνση ως προς την ταυτότητά του. Για πέμπτη μέρα συνοχίζεται το δράμα των συγγενών των θυμάτων και των αγνωμένων από το ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερινιάς. Χθες εντοπίστηκε ακόμη μια σωρός κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών έρχεται πλέον σε 9, ενώ 19 ανθρώποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Το ναυάγιο προκάλεσε και πολιτικές αναταράξεις στα κατεχόμενα. Φτάνει σήμερα ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης και ο διοικητής του τουρκικού ναυτικού. Η κυβερνητική πρόταση που αφορά στην αναλογιστική αναπροσαρμογή το 10% στις συντάξεις τέθηκε προς συζήτηση στη σημερινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στο πλαίσιο του διαλόγου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Στόχος της κυβέρνησης είναι να εξευρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις, χωρίς ωστόσο να αυξηθεί το κόστος για το κράτος και τις επόμενες γενιές, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας μετά τη λήξη της συνεδρίας. Πορεία διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζομένοι σε υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Ζητούν να επανεξεταστεί καταβολή ενεργειακού επιδόματος, καθώς παραμένουν χωρίς εισόδημα για 3 μήνες, αλλά και εφαρμογή νομοθεσίας που ρυθμίζει την απασχόλησή τους. Πήραν διαβεβαιώσεις για εξέταση των αιτημάτων τους από την κυβέρνηση. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα στρατιωτική επιχείρηση, την ώρα που η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις πυράβλων και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ.
11: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
12: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
13: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
14: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
15: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Inter College.
16: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
17: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
18: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
19: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
10: Σήμερα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος, με παραδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι στα ορεινά και στο εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες εξέλιξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το mecalife.com.cy.
4: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα εσύ.
20: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
21: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Oano Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
22: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
21: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Tools Cyprus.
22: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
21: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Tools Cyprus.
23: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.
24: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο «Άλλη πλευρά στον αθλητισμό» της εκπομπής 12 στα Σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφάνου. Η τελετή λήξης των 20ών Μεσογειακών Αγώνων του Τάραντο θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 9. Η Κύπρος έγραψε τη δική της ιστορία στη διοργάνωση, φτάνοντας τα 18 μετάλλια και ξεπερνώντας και το προηγούμενο ρεκόρ των 14 μεταλλίων που είχαμε κατακτήσει στο ΡΑΝ. Και ένα από αυτά τα μετάλλια ήρθε από την Φίλιππα Φωτοπούλου στο Άλμα Ισμίκος. Είναι μαζί μας σήμερα η πρωταθλήτριά μας. Φίλιππα, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια για το χρυσό.
25: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
24: Πώς είσαι καλά?
25: Ναι, μια χαρά.
24: Να ξεκινήσουμε φυσικά από το Ταραντό, χρυσό μετάλλιο και μάλιστα με 6,59 μέτρα από την πρώτη προσπάθεια. Να μας πεις έτσι, όταν έκανες αυτό το πρώτο άλμα, εάν περίμενες ότι μπορεί να αποδειχθεί αρκετό για να σε ανεβάσει στο πρώτο σκαλί του βάθρου?
25: Εντάξει, κάνοντας το πρώτο άλμα στο 6.59 δεν πίστευα ότι θα έμενε εκεί. Περίμενα ότι θα έπρεπε να κάνω ένα 6.60 και πάνω, δηλαδή 6.60-6.65 για το χρυσό μετάλλιο. Όμως φάνηκε ότι ήταν αρκετό. Βέβαια, καθόλου τη διάρκεια του αγώνα είχαμε λεξί και με τον προπονητή μου, τον Μικό Σανδρό, την προηγούμενη μέρα και είχαμε δει ότι έπρεπε να βάλουμε μεγάλον άλμαν και να μένει ένα κυρών, ούτε τις πρώτες προσπάθειες. Πράγμα που πιστεύω οι αντιπάλοι είναι το εκάμαση, πραγματικά, γιατί οι περισσότερες είχαν κάνει άκυρα και μετά αν μπαίνει δεύτερη με τρίτη προσπάθεια. Πιστεύω ότι άχωσε πολύ το 6.59. Και μετά καθόλου τη διάρκεια του αγώνα είχαμε δει ότι οι μετρήσεις γενικά καθυστερούσαν, η υγρασία άρχισε να χειροτερεύει και η ζέστη ήταν ανυπόφορη. Οπότε μετά την τέταρτη προσπάθεια είδα ότι ήταν εφικτό για ένα χρυσό μετάλλιο.
24: Εντάξει, το ότι άχωσε το 6.59 είναι πολύ καλό. Ήσουν και η πρώτη που έκανες τις προσπάθειες σου εξαιτίας του ότι είχες καταγράψει φέτος την κορυφαία επίδοση από τις 10 συμμετεχούσες, σωστά?
25: Ναι, είχα μπει στον αγώνα με την καλύτερη φετινή επίδοση. Εντάξει, αλλά ένας τελικός σημαίνει πάντα ότι ένα και όπως θέλεις.
24: Ναι,
25: οπότε έπρεπε να παραμείνω συγκεντρωμένη στα τεχνικά που έπρεπε να κάνω σωστά εγώ καθόλου τη διάρκεια του αγώνα και είναι πολύ σημαντικό να κρατήσεις τη συγκέντρωσή σου. Γιατί το Μικός, εμείς είχαμε 10 συμμετοχές φέτος, την 4 χρόνια ήταν περισσότεροι, στα 13-14. Που είναι ένας αγώνας που συνήθως διαρκεί 45 με μια ώρα. Ο αγώνας προχτές διέσκησε 2,5 ώρες. Οπότε εντάξει, πολλά δύσκολο για έναν αθλητή να κρατήσει τη συγκέντρωσή του και πολλά σημαντικό να βγάλει καλή επίδοση στις πρώτες τρεις προσπάθειες.
24: Και επηρέασαν και οι καιρικές συνθήκες, όπως είπες προηγουμένως.
25: Ναι, επηρεάσαν οι καιρικές συνθήκες, αλλά τούτον γνωρίζαμε το εμείς σαν ομάδα με τον προπονητή μου, οπότε προετοιμαστήκαμε ανάλογα.
24: Ναι. Η Κύπρος έφτασε στα 18 μετάλλια, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του ΟΡΑΝ. Ως αθλήτρια που έζησε από μέσα έτσι αυτή την επιτυχία, πόσο ξεχωριστό ήταν το κλίμα στην αποστολή? Είδαμε και κάποια βιντεάκια χθες από τα social media.
25: Α, ναι, που
24: φωνάζατε όλοι, ναι.
25: Το κάναμε το συμβούλιο εχθές. Βασικά, να σας πω την αλήθεια, όλα τα σπορ είμαστε ίδιων πλοίων, γιατί έχουμε δύο διαφορετικά κρουαζεροπλοία και όλη η Κύπρος ήταν μαζεμένη σε ένα πλοίο. Ήταν η μόνη φορά που ενεχωριστήκε σε δύο διαφορετικά πλοία. Οπότε, καθημερινά βλέπαμε όλους τους αθλητές, πουλά τα σπορ. Είχαμε διάφορες δραστηριότητες μέσα στο πλοίο που μπορούσαμε να γνωρίσουμε και άτομα από άλλα σπορ και μπορούσαμε να πάμε και στους αγώνες τους να τους δούμε γενικά. Το κλίμα ήταν πολλά ωραίο, δηλαδή και στο φαΐν, γιατί να μην τράμε με άλλα σπορ ή ο καθένας στο δικό του σπορ. Και γενικά όλοι οι προπονητές είχαμε ένα πολλά ωραίο κλίμα. Και επειδή το πλοίο είναι 19 ορόφους και πάρα πολλές δραστηριότητες να κάνεις, γενικά συναντούσες Κυπρέους μες στο πλοίο.
24: Ναι.
25: Οπότε ήταν πολλά ωραίο και χτες ναι, είχαμε μια συνάντηση όλα τα σπορτ με τον αρχηγό της αποστολής που μας ενημέρωσε ότι καταφέραμε να καταρρύψουμε το ρεκόρ των μεταλλίων. Έτσι φωνάζαμε τα συστήματα.
24: Ναι, ήταν πολύ ωραίο το βιντεάκι που είδαμε από την Κύπρο εμείς.
25: Ναι.
24: Έτσι, Φίλιππα μου, θέλω να πάμε και λίγο στη φετινή χρονιά για σένα. Δεν ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, αν έκανες έτσι έναν πρώτο απολογισμό μέχρι τώρα με κοινοπολιτιακούς, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μεσογειακούς, πώς έτσι θα χαρακτηρίζεις το 26 μέχρι αυτή τη στιγμή για σένα?
25: Εντάξει, το 26 για τη δικιά μου αθλητική καριέρα νομίζω ήταν και η πιο πετυχημένη. Αν με ρωτούσες, άμα κάποιος έκανε την ερώτηση μετά των κλειστών, ενώ σου λέω ότι έπαιρνε πολλά χαγιά. Αρχίζοντας των κλειστών με 6-20 και φτάνοντας, ας πούμε, να καταχθώ το χρυσό μετάλλιο στους νοσηλιακούς αγώνες, νομίζω ήταν να σου πω, εντάξει, είναι πραγματικότητα. Γενικά, ο δρόμος, ας πούμε, για να φτάσω στο για να καταχθήσω ένα μετάλλιο στους νοσηλιακούς αγώνες ήταν αρκετά δύσκολος, γιατί άρχισα τις προπονήσεις μου φέτος στη Γουαδαλαχάρα της Ισπανίας. Όπου είδα ότι μετά τον κλειστό στίβον είδα ότι οι επιδόσεις με έναν ανταποκρίνονταν στις δυνατότητες μου. Οπότε για να υπάρχει σαν αμφισβητό τις προπονήσεις σε τον προπονητή και ψάχνω μου γενικά να κάνω μια αλλαγή στα μέσα της σεζόν για να καταφέρω να βελτιώσω τις επιδόσεις μου και να καταφέρω να κάνω κάτι στον ανοιχτό στίβο, γιατί έπρεπε να δώσω παρουσία στους κοινοπολιτιακούς. Ήθελα να περάσω στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, γιατί πρώτα πρέπει να περάσεις.
24: Δεν πάει
25: ο καλύτερος της χώρας στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μετά ήθελα να καταχτήσω ένα μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες, γιατί στους προηγούμενους δεν κατάφερα να πιάσω μετάλλιο. Οπότε είχα μια επικοινωνία με τον προπονητή μου που έχω τώρα, τον Κυριακό Αντώνιο. Είχαμε καλεστεί για να πάμε να κάνουμε μια προετοιμασία, πενταήμερη προετοιμασία για τη Σκυτάλη, γιατί θέλαμε να κατεβάσουμε Σκυτάλη στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οπότε εντιαμέ που εκφράσα τις αμφιβολίες μου για τον προπονητή στην Ισπανία. Έτσι εντιαμέ που με βοήθησε ο Κυριακός αρκετά στην ενδυνάμωση, στα σημεία που υπήρχαν αδυναμίες. Παράλληλα βοήθησε με σε ψυχολογικών επιπεδών, κάτι που είχα μεγάλη ανάγκη.
24: Πολύ σημαντικό.
25: Γιατί βρισκόμουν σε ένα διάστημα πολλών αλλαγών και γενικά οι αλλαγές επηρεάζουν τον αθλητή και πολλές φορές έχουν αντίκτυπο στις επιδόσεις του.
24: Ναι, σαφώς.
25: Με τον καιρό η επικοινωνία μεταξύ εμένα και του κυρία Κουταντονιού άρχισε να γίνεται καλύτερη και μέσα από τους αγώνες, γιατί μας ένισε τον προπονητή σου μέσα στους αγώνες, ας πούμε στους κοινοπολιτιακούς, που είχαμε την πρώτη μεγάλη διοργάνωση μαζί με τον προπονητή, τον καινούργιο μου τον προπονητή, δεν επικοινωνούσα πολλά καλά στον αγώνα. Και πιστεύω εκοστήσε μας στον τελικό αυτό το πράγμα. Συζητήσαμε εδώ και είπαμε να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν πολύ δύσκολο να μπούμε στην οχτάδα του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, γιατί γενικά με την πολύ φασαρία που υπάρχει μέσα στο γήπεδο και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του μήκους την ίδια ώρα αγωνίζονται έτσι και άλλα αγωνίσματα.
24: Ναι, γίνονται άλλα αθλήματα παράλληλα.
25: Γίνονται και άλλα αθλήματα παράλληλα, οπότε πρέπει να είσαι full συγκεντρωμένος. Δηλαδή να μην χάσεις ούτε ένα δευτερόλεπτο τη συγκέντρωσή σου, και είναι κάτι που με βοηθήσε ο κ. Κωνσταντίνο να βελτιωθώ σε τούτον τον τομέα, γιατί στις μεγάλες διοργανώσεις γενικά, επειδή και η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική, έρχεται και πιο πολλοί κόσμος να δει τους αγώνες, είναι πολύ εύκολο να επηρεαστείς που τους εξωπαράγοντες. Εντάξει, μετά τον τελικό στο, μετά που κατάφερα να μπω στην οκτάδα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, πιστεύω ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία σε μεγάλη διοργάνωση και έδωσε μας και την αυτοπεποίθηση. Και θα με πιστέψω περισσότερο στις δυνατότητες μου, έτσι ερχόμενοι στους Μεσογειακούς, ήθελα, ας πούμε, πραγματικά να καταχτήσω ένα μετάλλιο.
24: Ναι.
25: Οπότε αυτά.
24: Σε έπεισε και η Ολίβια να πας στον Κυριακό Αντωνίου, γιατί είναι και ο προπονητής της.
25: Ναι. Γιατί εμένα γενικά άρχισε να κάνω προπονητής με την αδερφή μου. Ναι. Διάμω έναν boost και καθησυχάζει με, οπότε δεν τα πάω καλά στις προπονητής. Οπότε ναι, έπεισε με και αδερφή μου να πάω.
24: Ναι, και σίγουρα ήταν πιστεύω και εγώ θα λειτουργήσει επιπλέον θετικά και για τις δύο σας.
25: Ναι. Ανταγωνιζόμαστε με μια εντάξει, κάνουμε διαφορετικά αθλήματα.
24: Ναι, είναι διαφορετικό.
25: Αλλά εντάξει, γενικά στις προπονήσεις, ας πούμε, αν έχουμε sprint ή ταβάρι, ας πούμε, είμαστε μαζί.
24: Ναι. Τώρα, τι ακολουθεί για τη Φίλιππα?
25: Για τη Φίλιππα σε 5 μέρες ακολουθεί ένας άλλος αγώνας στην Ιταλία, στο Ροβερέτο. Και μετά 18 Σεπτεμβρίου περιμένουμε ακόμα για το Λονδίνο να γίνει confirm η παρουσία μου. Και μετά με τη νέα τη σεζόν να μπω κανονικά να αρχίσω ακόμα να προπονήσω τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου. Έχουμε το Πανευρωπαϊκό Κλειστού στη Βαλέσια το 2027 και το Παγκόσμιο στο Βεϊζίν, στην Κίνα. Ναι. Οπότε στόχοι μας, βασικά στόχος μου είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να μπω και για μια οκτάδα και να κάνω ένα ρεκόρ στον Χριστό Στίβο. Γιατί τα τελευταία 4 χρόνια δεν κατάφερα να ξεπεράσω το 653 στον κλειστό. Οπότε πιστεύω το 27 θα είναι εφικτό.
24: Και μακροπρόθεσμος Ολυμπιακή.
25: Ναι, φυσικά. Ναι. Φυσικά, εντάξει, είναι μια λυσίδα. Γιατί αυτή μια αλυσίδα γενικά οι αγώνες που σου δίνει αρκετή βαθμολογία αν η πανευρωπαϊκή και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά για να βρεθεί σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα πρέπει να βρεθεί και σε ένα πανευρωπαϊκό πριν.
24: Ναι, σίγουρα.
25: Καταλάβεις, γιατί διαθέτει αρκετή βαθμολογία και σαν Κύπρος γενικά οι αθλητές στην Κύπρο δεν μπορούν να τους δεχτούν εύκολα στις μεγάλες διοργανώσεις που διούν αρκετή βαθμολογία αν κάνεις κακή επιδοσή. Δεν είμαστε στο ίδιο που κάνουν Diamond League. Ούτε είμαστε, πώς να σου το πω, Ελβετία που κάνει Diamond League και μπορεί να έχει μια παρουσία ένας αθλητής που είναι αρκετά μεγάλες επιδόσεις αλλά να πιάνει περισσότερη βαθμολογία.
24: Περισσότερο.
25: Σαν Κύπροι αθλητές, εμείς πρέπει να πιάνουμε το αεροπλάνο από την Κύπρο, να πληρώνουμε μόνοι μας έξοδα και να πιάνουμε να λαμβάνουμε μέρος σε διοργανώσεις κατηγορίας DC, όποιοι σε δεχτούν γενικά.
24: Ναι. Για να
25: συγκεντρώσετε βαθμούς. Για έναν Κύπριο αθλητή να φτάσει σε ένα πανευρωπαϊκό μετάθλημα και ένα παγκόσμιο μετάθλημα, η αξία του μετρά 4 φορές παραπάνω από έναν Γερμανό, έναν Γάλλο, έναν Σουηδό, έναν Ελβετό.
24: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να προσθέσεις κάτι άλλο, Φίλιππα.
25: Δεν έχω κάτι άλλο να πω, σε η αλήθεια.
24: Μάλιστα. Ξανά ένα μεγάλο μπράβο για το χρυσό και σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Και ακόμη μεγαλύτερα άλματα εννοείται και μεγαλύτερες επιτυχίες.
25: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
24: Καλή συνέχεια.
25: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
24: Γεια σου. Και δίνουμε συνέχεια με Φόρμουλα 1. Η δράση μεταφέρεται στην Ιταλία και στη θρυλική Μόντσα, την περίφημη πίστα του Ναού της Ταχύτητας. Ένα από τα πιο ιστορικά Grand Prix της Φόρμουλα 1, σε μια πίστα όπου η ταχύτητα και η δύναμη του κινητήρα παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μαζί μας για να αναλύσουμε τι περιμένουμε να δούμε είναι ο Φρίξος Μασούρας. Φρίξο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι Αναστασία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Όχι μόνο υψηλής δύναμης αλλά και υψηλής ανάγκης για ενέργεια.
24: Ναι. Να ξεκινήσουμε από το προφανές. Μόντζα, Φεράρι και Τιφόζι. Τι περιμένεις να δούμε αυτό το τρίμερο στην πίστα του Ναού της Ταχύτητας?
0: Ωραία. Αυτό από μόνο του βολεύει πάρα πολύ τη συζήτηση για τον λόγο ότι εμπλέκει όλα τα μεγάλα θέματα. Εντάξει, δύο από τα τρία μεγάλα θέματα που φέρνει μαζί της η Μόντζα. Mm-hmm. Πρώτον, η Φεράρι, που είναι το σπίτι της, εννοείται. Η Μόντζα, ενώ εδώ και λίγες μέρες γυρνάει τους δρόμους του Μαρανέλο ο Λούις Χάμιλτον με την καινούρια F40 του, ως είδαντες.
24: Ναι, τα βλέπουμε.
0: Ειδήσεις, εξαιρετικό. Οπότε έρχεται Μόντζα η Φεράρι με το δεύτερο πακέτο Aduo, δηλαδή την δεύτερη αναβάθμιση του κινητήρα εσωτερικής ανάφλεξης mm-hmm. της εδώ στην Μόντζα, οπότε ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, επίσης σημαντικό, είναι ότι ο Ανδρέα Αντονέλη, ο Κίμιο, ο γνωστός, θα έχει αλλαγές στα κομμάτια του κινητήρα του, δεν γνωρίζουμε πόσα ακόμη, οπότε όπου και αν προκριθεί θα είναι τουλάχιστον πλην 10 από εκεί που θα προκριθεί. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει καλό αποτέλεσμα, αλλά οι προσπάθειες του για νίκη χωρίς αυτοκίνητα ασφαλείας και χάος είναι πάρα πολύ μικρές. Τώρα, εν απουσία του, θεωρητικά απουσία του Αντονέλη από την μάχη για την νίκη, πρέπει να δούμε ότι φέρνει και η McLaren τη νέα της πίσω πτέρυγα. Mm-hmm. Για McLaren, η McLaren που έχει πάρει δύο νίκες από τους τελευταίους δύο αγώνες, οπότε δεν μπορείς να ξεγράψεις την ομάδα από το walking.
24: Είναι ανεβασμένη.
0: Είναι σαφώς ανεβασμένη, αλλά δύο πολύ ξεχωριστοί χαρακτήρες, οι πίστες που πέρασαν σε Ουγγαρία και Ζάντφορτ, πολύ διαφορετικές από τους αεροδιάδρομους του πάρκου της Μόντζα. Οπότε διαφορετικό το σενάριο, διαφορετική η πίστα και μια μάχη που θεωρώ είναι ανοιχτή για όλους με αστερίσκο. Και ο αστερίσκος μου είναι αυτός. Γιατί πρέπει να το προσέξει και ο κόσμος αυτός. Ξεκίνησα την συζήτησή μας με το αστείο περί ενέργειας. Ναι. Η Μόντζα δεν έχει πολλά σημεία ανάκτησης ενέργειας. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ επιλεκτικός που θα χρησιμοποιήσεις την ενέργεια που έχεις στην μπαταρία. Ως εκ τούτου, νομίζω, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πάρα πολλά προσπεράσματα ή θα είναι δύσκολο να προσπεράσεις, εκτός και αν κάνεις σοβαρή γκάφα με την ενέργειά σου, με τον τρόπο που χρησιμοποιείς τον φόρτο, τέλος πάντων. Με αυτό από μόνο του υπογραμμίζει την σημασία των προκριματικών.
24: Ναι.
0: Και έχουμε δει ότι και η Ferrari και η Mercedes μπορεί να προκριθεί μπροστά, όπως επίσης και η McLaren, που έσπασε και το μεγάλο σερί των προκριματικών. Τέλος πάντων, η δε Ferrari είδαμε σε sprint, αλλά η McLaren έσπασε το σερί των προκριματικών της Mercedes. Οπότε τα προκριματικά είναι υψίστης σημασίας και θα δούμε πολλούς δεύτερους οδηγούς να παίζουν πραγματικό δεύτερο βιολί για να μπορούν να σκηνοθετούν και ένα αέρος για τους άλλους οδηγούς των ομάδων, που με φέρνει στην κουβέντα που, εντάξει, αρκετοί που ασχολούνται, που αγαπάνε Red Bull ή Racing Bulls, ήδη το γνωρίζουν. Συνεχίζει ο Liam Lawson στην Red Bull, mm-hmm. ο Isaac Hadjar παραμένει τραυματίας και ο Yuki Tsunoda θα τρέξει και πάλι με την Racing Bulls.
24: Και ανανέωσε και ο Norris μέχρι το 30.
0: Ανανέωσε ο Norris και απλά, εντάξει, πλέον το κάτσε εκεί που είσαι ήταν ο τίτλος για το silly season φέτος, με το που υπέγραψε ξανά ο Max Verstappen στην Red Bull. Το ότι ήρθε ο Norris να υπογράψει στη συνέχεια με την McLaren ίσως είναι και αλληλένδετο, δηλαδή να περίμενε αδειο ένας τι θα κάνει ο άλλος.
24: Ναι, ναι.
0: Αλλά στην πραγματικότητα νομίζω φοβούνται όλοι να κάνουν κινήσεις. Δεν είναι ώρα για έντονες κινήσεις, οπότε δεν υπάρχει έντονη κινητοποίηση στις ομάδες, στα ρόστερ. Έτσι δεν περιμένουμε, ήδη δίθηκε το μεγαλύτερο κομμάτι του ντόμινο που θα μπορούσε να ξεκινήσει οι αλυσιδές αντιδράσεις, οπότε δεν περιμένουμε δραστικές αλλαγές στα ρόστερ των ομάδων.
24: Ο Πιάστρι μέχρι πότε έχει συμβόλαιο?
0: Έχει ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο. Ο Πιάστρι είχε μεγαλύτερο συμβόλαιο του Νόρις μέχρι πριν λίγες μέρες.
24: Ναι, ναι. Εντάξει, η Φεράρι έχει όμως και την πίεση πάνω της για αυτό το Σαββατοκυριακό.
0: Νομίζω να καθησυχάσω λίγο τους φίλους και φίλες που αγαπάνε την σκουτερία Ferrari. Ό,τι είδα φέτος μέχρι στιγμής δεν υπολογίζω την Zandvoort. Νομίζω έγινε πολύ δώρος για το τίποτα mm-hmm. σχετικά με το γιατί δεν έφεραν μέσα τον Χάμιλτον όταν έπρεπε. Ήταν η κακιά στιγμή. Η Ferrari σε καμία περίπτωση δεν έριζε για νίκη στην Zandvoort με τα δικά μου δεδομένα. ίσως με κάποιες συγκυρίες να κατέληγε ο Χάμιλτον μπροστά από τον Ράσελ για να πάρει κάποιο βάθρο, αλλά μέχρι εκεί ήταν. Οπότε δεν χάθηκε τίποτε υπερβολικά σοβαρό. Και όλη η συζήτηση με το Δένις άκουσε ο Σαρλ κλπ. Για μένα είναι αχρίαστες συζητήσεις. Οπότε για μένα η Φεράρι έρχεται στην Μόντζα με ανανεωμένο κινητήρα και θεωρώ δύο οδηγούς που μπορούν να πάρουν την νίκη την Κυριακή. Εάν την πάρει ο Χάμιλτον, ωστόσο, θα σπάσει και το ρεκόρ του Μάικλ Σούμαχερ.
24: Με τρεις διαφορετικές ομάδες.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Σούμαχερ μόνο με Φεράρι, ο Χάμιλτον χωρίς Φεράρι μέχρι στιγμής. Έχουν τις ίδιες πέντε. Εάν καταφέρει και κερδίσει, θα το κάνει με Φεράρι και θα σπάσει και το ρεκόρ και μάλιστα με ξεχωριστό χρωματισμό. Η Φεράρι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ολοκόκκινα τα μονοθέσια με τα 7 αστέρια που είναι οι τίτλοι του Μάικλ Σούμαχερ για να τιμήσουν το 96 του κόκκινου βαρόνου στην σκουτερία. Οπότε είναι. Προμηνείται καλό Σαββατοκύριακο, παρόλο που αν πιστεύετε σε δυσδαιμονίες, οι ξεχωριστοί χρωματισμοί της Φεράρι συνήθως δεν δουλεύουν. ή η κατάρα του σπιτιού, συνήθως που λέμε που φέτος ήταν ιδιαίτερα σκληρή κατά κρύβια. Και ο Αντωνέλη δεν ξέρω αν μπορεί να πάει η ανίκη, εκτός όπως είπαν υπάρχουν ένα χάος στην πρώτη στροφή, κάποια αυτοκίνητα ασφαλείας, τέλος πάντων, γιατί θα έχει σίγουρα θέσεις ποινής μετά από τα προκριματικά, που λογικά θα είναι 10 και πάνω.
24: Δηλαδή αν πάρει φόλ
0: θα ξεκινήσει 11ος.
24: Ναι.
0: Βεβαίως. Το πρόγραμμα είναι ακριβώς το ίδιο με τους ευρωπαϊκούς αγώνες μέχρι στιγμής, δηλαδή στο Omega Channel θα μπορείτε να απολαύσετε τα προκριματικά στις 4:45 το Σάββατο και στις 3 θα έχουμε το F1 Pre-Race Show στις 3, όπου θα κληρώσουμε και το μεγάλο κουπόνι των 3.000 ευρώ.
24: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Τον μεγάλο, ή μεγάλη νικητρία, δεν ξέρουμε ακόμη. Θα κληρωθεί αύριο.
24: Αναμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρίξο.
0: Περιμένω να είναι ένας πολύ ωραίος αγώνας, ιδιαίτερα στρατηγικός. Επαναλαμβάνω, τα προσπεράσματα είναι ένα μικρό ερωτηματικό, αλλά από εδώ που κάθομαι και η McLaren και η Mercedes και η Ferrari μπορούν να κερδίσουν την Κυριακή.
24: Ναι, ναι. Ανυπομονούμε σίγουρα. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας.
24: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ένθετο μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
1: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanou Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ου ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει Ioanou Tools.
1: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ioanou Tools Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
1: It has to be Stanley. It has to be Ioanou Tools Cyprus.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
5: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
7: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
8: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
26: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Grave βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο, σταθερά, χωρίς άγχος. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
27: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Η ώρα είναι 2.
29: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
30: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει.
9: Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρίπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
13: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας sportpavlafm.com.cy, ο Αποέλ μπήκε σφήνα για την απόκτηση του Μπακασέτα, πληρώνουν το εμπάρκο και τρέχουν για να εγγράψουν τους νέους παίκτες οι γαλαζοκίτρινοι. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν απόψε η Ομόνια και η Πάφος. Ο αγώνας του Super Cup αρχίζει στις 7.30 στο Αλφα Μέγα. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τον Αλφα. Προετοιμάζονται για ντεμπού του Embrowers και Τανάσε στην Ομόνια προς διαγραφή από τον κατάλογο ITING. Στην Πάφο δεν υπολογίζονται Λουίς, Μαμάτοφ και Κορέια, ίσως παίξιον BL. Δεν παραχωρείται από την ΑΕΛ ο ΣΥΝ και ετοιμάζει δύο κινήσεις η διοίκηση Κωνσταντίνου. Καθοδόν για Κύπρο Παλαιάρη θα υπογράψει στην ΑΕΚ ο Ιταλός τερματοφύλακας. Μπράουν, Γιούπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ δεν υπολογίζονται στον Απόλλωνα εν ώψη ανόρθωσης, όλα δείχνουν ετοιμότητα του Κβίτα. Ο ΕΛ Μαέστρος στην Κυρία δεν υπολογίζει στους τόσους και Φουρτάδο για τον τέρμπι που θα γίνει στη Λεμεσό. Ψάχνει τερματοφύλακα ο Άρης, ο Ράτσκοφ έχει στο απουσιολόγιο του για Ομόνια τον Χαραλάμπους. Την απόκτηση του αμυντικού Μαρκ Τάμας ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Λευκωσίας. Φουλάρι για επιθετικό ο ΠΑΟΚ, επαφές με Γιάνκετς και Άουγκσμπουργκ για την μεσαία γραμμή. Στις 9 ο Παναθηναϊκός παίζει με την Νίκη Βόλου για το κύπελλο. Ανοιχτό το παράθυρο για άλλη μια μεταγραφή στον Παναθηναϊκό μετά τον Ουναΐ. Ο Ζωά Μάριο ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ Αθηνών και στείλε μήνυμα κατάκτηση του πρωταθλήματος. Υποψήφιος για παίκτης του μήνα στην Premier League ο Ντζολάκης. Στις 9:45 στη Γαλλία του Λουζ Λίλ και στις 10 στην Ισπανία Σοσιεδάδ Θέλτα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
15: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
17: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
18: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
19: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες, γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
0: 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
6: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
10: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
20: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
21: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
22: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
23: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
23: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
24: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
25: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
30: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
31: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
32: Αφού κουντώ.
31: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
33: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
31: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
34: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
35: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
36: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
37: DR
36: Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
36: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
8: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
36: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλά απόγευμα φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Game Time εδώ στον Supersport 104. Πολύβιος Αλεξάνδρου, Γιώργος Λεωνίδου. Γεια σου κύριε Λεωνίδου.
1: Ναι, θέλω ενέργεια όμως. Εγώ έχω, προσπαθώ να μεταδώσω. Δηλαδή άκου.
0: Φέρε να φορτιστεί.
1: Περίμενα, σε φορτίσω λίγο. Καλό μεσημέρι, όχι. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε.
0: Το να φωνάζεις δηλαδή. Ο,
1: είναι, συμφωνώ, αλλά είναι εκδήλωση ενέργειας. Λοιπόν, τέλος πάντων, φκένει αβίαστα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Πάντα με υγεία, χαρά και χαμόγελα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Game Time of Civilian και ο κρεχτός συνάδελφος Πολύβιος Αλεξάνδρου.
0: Χαιρέτα και τον Ιχολύπτη μου.
1: Πάω τώρα, πάω εκεί, στο Στέφανο Στεφάνου, στη ρύθμιση. Όχι, σε γυρεύκα, απλά ανακοινώνω σε ότι είσαι Ιχολύπτη σήμερα. Και σήμερα ο Ιχολύπτης μας στη ρύθμιση του ήχου, Στέφανο Στεφάνου. Και θα κάνουμε αρχή λίγο διαφορετικά σήμερα, γι' αυτό δείξτε λίγο υπομονή με τις γραμμές. Έτσι, το πρώτο μισάωρο θα το αφιερώσουμε σε έναν άνθρωπο που εδώ και μερικά χρόνια διοργανώνει έναν απίστευτα οργανωμένο και ποιοτικό τουρνουά καλαθόσφαιρα στην Κύπρο, φέρνοντας σπουδαίες ομάδες από το ευρωπαϊκό στερέωμα, τον κύριο Πανίκο Κωνσταντίνο, ο οποίος σε λίγο θα είναι μαζί μας. Θα τον εντοπίσει τώρα τηλεφωνικά ο κύριος Στεφάνου, ελπίζουμε. Γιατί σε ζωντανές εκπομπές υπάρχει αυτό το στοιχείο.
0: Να απαντά τώρα, να απαντήσει σε λίγο.
1: Θα μιλήσουμε για το Πέαμπολ Νεόφυτος Χανδριώτης, για το οποίο δίνουμε και αρκετές προσκλήσεις ανά εκπομπή και ευχαριστούμε τους διοργανωτές που δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να πάρει τις προσκλήσεις. Έτσι, να πάει ο κόσμος να απολαύσει το τουρνουά 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι, Τελ Αβίβ. Στο κλειστό, Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία στη Λευκοσία. Λεωνίδε, ευτυχώς που είσαι στο ραδιόφωνο και να το αφήσουμε ανοιχτό να σε ακούμε. Είναι σωστά που λέω, κύριε Πολύβιε, μόνο 29 χαιρετούμε, λέει ο 119.
0: Τούτος ο Ομόνια 29 έχει που τα
1: ξέρεις και
0: ποιος εμπορεί.
1: Υπολογίζονται τον Γκάνερ.
0: Τούτος με την Ομόνια 29 ο Γκάνερ.
1: Ναι.
0: Πράξε έτσι ο τηλέφωνο του.
1: Όχι, το ξέρω. Όχι, ρε φίλε, με το δικό σου, σε φίλο μου, το ξέρω πόξο. Τη σύζυγου με το ξέρω πόξο.
0: Άντε ρε Λεωνίδου.
1: Δεν το ξέρω, καλά πεις άλλο.
0: Λοιπόν, έριξε τη βόμβα σήμερα μέχρι στιγμή στο ιστοσελίδα του σταθμού
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, έχει ρίξει τη βόμβα με μπακασέτα από ελ στον μπλοκάκι. Σφίνα, λέει το δημοσίευμα. Εν τον ενδιαφέροντα βοηθά την απόκτηση του Τάσου Μπακασέτα, σύμφωνα με πληροφορίες στη ιστοσελίδα μας sportpavlafm.com.cy, οι γαλαζοκίτρινοι μπήκαν σφίνα για την απόκτηση του Ελλαδίτη διεθνή μεσοεπιθετικού και προσπαθούν να αποσπάσουν την υπογραφή του, λέει το δημοσίευμα. Θα δούμε πάντως.
0: Εγώ θα το ψάξω.
1: Είχα την εντύπωση ότι από ελ πήγαινε για φόρο, όχι για οχτάρο-δέκαρο.
0: Εντάξει. Απλά να το αφήσουμε μέχρι εδώ, να πάμε στον Παρίκο τον Κωνσταντίνο. Mm-hmm. Απλά να πούμε ότι σε μια μεταγραφική περίοδο.
1: Είναι όλα ευμετάβλητα.
0: Ναι. Ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος.
1: Μπορεί να συμβαίνει και κάτι άλλο αυτό.
0: Θα δηλαδή. Πούμε. Okay. Ναι, μπορεί να συμβαίνουν
1: εντάξει.
0: Πολλά πράγματα.
1: Okay,
0: λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα στην τηλεφωνική μα γραμμή τον Παρίκο τον Κωνσταντίνο. Ένα άνθρωπο που το όνομά του είναι συνδεδεμένο με την καλαθόσφαιρα τα τελευταία χρόνια. Είναι πλέον και αντιδήμαρχος Εγκομής. Καλό απόγευμα κύριε Κωνσταντίνου.
2: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Μετράτε αντίστροφα. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση.
2: Ξεκίνησε σίγουρα η αντίστροφη μέτρηση. Θα έλεγα ότι είμαστε πλέον πανέτοιμοι για τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός, θα έλεγα, που γίνεται στην Κύπρο, τουλάχιστον καλαθοσφαιρικό, μετά το Ευρωμπάσκετ που έγινε πέρσι, που γίνεται στην Κύπρο τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Ναι.
2: Μιλάμε ότι φέτος έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας, Ολυμπιακών Πειραιός, τη Μακάμπη 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωταθλήτρια Ισραήλ, Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, υπερδύναμη Σερβίας και τον αναγεννημένο Άρη Θεσσαλονίκης με τον Βασίλη Σπανούλη πλέον στο τιμόνι του.
0: Και τον αδερφό Αντετοκούνμπο.
2: Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο.
1: Δύο που είναι.
0: Μα εσύ και δεύτερο Αντετοκούνμπο.
1: Ο Θανάσης και ο άλλος είναι ο Κώστας.
2: Ο Θανάσης και ο Κώστας, ο Κώστας ναι.
1: Πήγαινε και ο Θανάσης τώρα, τελευταίο.
0: Ναι, ο Θανάσης ξέρω το. Ο Κώστας ήταν από πέρσι. Ήταν από πέρσι στον Άρη.
2: Ο Κώστας δόθηκε από τον Ολυμπιακό Πειραιός. Φέτος, μες του την εβδομάδα, πήγαινε και ο Θανάσης.
0: Λοιπόν, επειδή εντάξει, έχεις διασυνδέσεις πολλές και όταν μιλάμε για μπάσκετ, άμα θέλουμε κάτι, το τηλέφωνο σου ξέρουμε το. Πόσο εύκολο είναι να φέρνεις έναν πρωταθλητή Ευρώπη στην Κύπρο για να αγωνιστεί στο τουρνουά? πόση προσπάθεια θέλεις.
2: Ολίβιε μου, θα έλεγα ότι η προσπάθεια είναι τεράστια. Μόνο να πω ότι πριν 8 χρόνια όταν ξεκινήσαμε τούτη την ονειρική προσπάθεια, θα έλεγα, με το γιο μου τον Νικόλα, μιλούσαμε με κάποιες ομάδες στην Ευρώπη και μας έλεγαν «Where is Cyprus?». Τούτη τη στιγμή το τουρνουά έγινε τόσο γνωστό που απορρίπτουμε ομάδες την τελευταία στιγμή που θέλουν να έρθουν στο τουρνουά. Δηλαδή φτάσαμε, δόξα τω Θεώ, σε τέτοιον επίπεδο, κάτι που το θεωρώ ιδιαίτερα τιμητικό, πρώτα απ' όλα για την Κύπρο, το κυπριακό μπάσκετ, αλλά και για μας σαν οικογένεια, χωρίς να περιαυτολογούμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δεν σκεφτείτε ποτέ να γίνει ένα τουρνουά με περισσότερες από τέσσερις ομάδες, διότι εξ όσο θυμάμαι πάντα τέσσερις ήταν οι ομάδες.
2: Ναι,
0: να ανοίξει έχουμε, περισσότερο το τουρνουά.
2: Ναι, το έχουμε σκεφτεί. Υπάρχουν όμως κάποια πρακτικά προβλήματα, όπως και οικονομικά. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι από τη στιγμή που φεύγουν από τα σπίτια τους οι καλαθοσφαιριστές, οτιδήποτε γίνεται, αεροπορικά εισιτήρια, μετακινήσεις, φαγητά, διαμονές, είναι όλα πληρωμένα. Μιλάμε για κολοσσούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ, οπότε πρέπει να κάνεις τεράστιες θυσίες για να εξασφαλίζεις τη συμμετοχή τους. Οπότε το ένα θέμα είναι το οικονομικό. Το δεύτερο θέμα, που επίσης είναι πολύ σοβαρό, είναι ότι κάνοντας έναν τουρνουά με 6 ομάδες, πρέπει να έχεις τη διάθεση σου 4 μέρες, γιατί οι προπονητές αρνούνται να κάνουν 3 συνεχόμενους αγώνες. Οπότε πρέπει να υπάρχει στο πλάνο έναν τουλάχιστον κενό. Είναι τόσο πιεσμένο το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα, ειδικά της Ευρωλίγκα, που είναι δύσκολο να έρθουν εδώ 6 ομάδες και να μείνουν σχεδόν μία εβδομάδα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, ο Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται εδώ, φεύγει, πάει στο Άμπου Ντάμπι όπου θα γίνει στο Super Cup. Μετά φεύγει, πάει στην Πασκόνια που ξεκινά η Ευρωλίγκα, φεύγει από την Πασκόνια, πάει στη Ρόδο για το Super Cup της Ελλάδας. Οπότε είναι φοβερά πιεστικό το πρόγραμμα.
1: Και είναι, κύριε Κωνσταντίνου, σε ρωτήτα κοπτώ, είναι και τώρα στην Κρήτη, να δεν κάνω λάθος, για έναν τουρνουά Ολυμπιακός Πειραιός.
2: Ναι, είναι στην Κρήτη για το τουρνουά της Κρήτης. Οπότε αντιλαμβάνεστε, και εμείς είμαστε τυχεροί που είμαστε την επόμενη εβδομάδα, διότι κάποιοι από τους καλαθοσφαιριστές εκεί δεν έχουν ακόμη εσωματωθεί.
1: Ναι,
2: ο Μοντέρο, για παράδειγμα, εσωματώθηκε χθες. Ο Φουρνιέ σήμερα, εκεί δεν έχουν ακόμη εσωματωθεί.
1: Ναι,
2: ο Μοντέρο, για παράδειγμα, εσωματώθηκε χθες. Ο Φουρνιέ σήμερα,

0: έρχονται εδώ αυτοί οι κολοσσοί του ευρωπαϊκού μπάσκετ να μας τιμούν με την παρουσία τους, αλλά ναι, είναι μέσα στα άμεσα πλάνα μας, εφόσον μας το επιτρέψουν τα χρονοδιαγράμματα, να κάνουμε έναν τουρνουά με 6 ομάδες, διότι το θέλουμε και εμείς σαν διοργανωτές.
1: Κύριε Κωνσταντίνου, να σταθούμε και σε κάτι άλλο. Φέρνοντας εδώ, αυτές τις ομάδες έρχονται μαζί και προπονητές εγνωσμένης αξίας. Και αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, φέτος εισάγεται και κάτι το καινοτόμο. Θα υπάρξει και ένα σεμινάριο προπονητών.
0: Ναι, είναι καταρχήν, πρωτού προχωρήσω, νιώθω καθήκον να ξανααναφερθούμε στο όνομα του τουρνουά. Είναι μπάσκετμπολ. Πάει από το μπάσκετμπολ τουρνάμε Νεόφυτος Χανδριώτης. Ο Νεόφυτος ήταν καλαθοσφαιριστής στην ομάδα όπου είμαι πρόεδρος, ο γνωστός, στην ΕΘΑ Έγκομης, και συμπαίχτης με τον γιο μου τον Νικόλα. Από εκεί ξεκίνησε το κίνητρο για δημιουργία αυτού του τουρνουά. Το τουρνουά είναι στη μνήμη του και θα είναι πάντοτε στη μνήμη του Νεόφυτου, γιατί από εκεί που είναι μας παρακολουθά και για μας είναι ένας αιώνιος πρωταθλητής. Αυτό σαν καθήκον, διότι είναι το πρώτο που πρέπει να λέμε. Τώρα όσον αφορά το σεμινάριο προπονητών, ναι, είναι κάτι που προστίθεται φέτος στην όλη διοργάνωση. Το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 θα γίνει ένα πολύ σπουδαίο σεμινάριο με ομιλητές τον Βασίλη Σπανούλη, τον Ότερ Κάταρ, τον προπονητή της Μακάμπη, και κλείνει μαζί με τον Γιώργο τον Μπαρζόγαν, τον προπονητή του Ολυμπιακού Πειραιός. Να ευχαριστήσω εδώ την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και τους χορηγούς μας που στηρίζουν το σεμινάριο αυτό. Είναι ένα σεμινάριο το οποίο θα γίνει εντελώς τα πρότυπα της Ευρωλίγκα. Αυστηρά όπως γίνονται τα σεμινάρια εκεί, θα γίνουν και τα δικά μας, με οπτικοακουστικά συστήματα, βιντεογραφημένο, θα είναι τα πάντα στην εντέλεια, και το προσφέρουμε σαν διοργανωτές, σαν Ομοσπονδία Μπάσκετ, σαν ΚΟΑ, εντελώς δωρεάν. Ίσως είναι από τα λίγα σεμινάρια τέτοια επίπεδου που προσφέρονται δωρεάν προς τους προπονητές. Είναι μια προσφορά μας προς το κυπριακό μπάσκετ και στους Κύπριους προπονητές. Ναι, είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Πέραν αυτού, το Σάββατο πάλι το πρωί στις 10 με 12 στο ξενοδοχείο Hilton, όπου θα διαμένουν οι αποστολές, θα έχουμε στήσει μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα όπου θα υπάρχουν τα κύπελλα του Πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδος, και όσοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού Πειραιώς αλλά και άλλων ομάδων επιθυμούν να έρθουν να δουν από κοντά τα κύπελλα και να πάρουν υπογραφές από τους αστέρες του Ολυμπιακού Πειραιώς, αυτό μπορούν να το κάνουν με επίδειξη του εισιτηρίου που θα αγοράσουν για το τουρνουά. Επιπλέον την ίδια ημέρα πρωτοκλασάτοι καλαθοσφαιριστές από όλες τις ομάδες θα κάνουν επίσκεψη στο παιδοκολογικό τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου, όπου θα δώσουν παιδάκια δώρα και θα φωτογραφηθούν μαζί με τους καλαθοσφαιριστές αυτούς που θα έρθουν αυτό. Οπότε
2: αυτό να αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός είναι και πολιτισμός.
1: Έτσι. Και κοινωνικό έργο.
0: Ακριβώς έτσι. Δηλαδή στήσαμε έτσι το τουρνουά και έτσι θα προχωρήσει και έτσι θα αναπτύσσεται. Είναι ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, η κοινωνική προσφορά. Θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας. Και νιώθουμε περήφανοι για αυτό που κάνουμε.
2: Μπράβο σας, μπράβο
0: όπως
2: σας.
0: Πρέπει να νιώθουν περήφανοι όλοι οι Κύπροι, ανεξαρτήτως ομάδας. Κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να φέρνουμε διαφορετικές ομάδες. Κάποιες ομάδες έρχονται πιο τακτικά, το καταλαβαίνουμε, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει καμιά σκοπιμότητα. Εμείς πάνω απ' όλα ο στόχος μας είναι η τιμή στο όνομα του Νεόφυτου και η αγάπη μας προς τον αθλητισμό και στον μπάσκετ.
2: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι η εκπομπή μας θα κληρώσει μάλλον αύριο τις 5 τελευταίες προσκλήσεις για το τουρνουά, το οποίο θα διεξαχθεί 11 με 13 του μήνα.

0: Η κάθε πρόσκληση ισχύει και για τις τρεις ημέρες, για όλο το τουρνουά. Άρα όσοι θέλουν να διεκδικήσουν μία από τις πέντε προσκλήσεις, στέλνουν μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ, γράφουν το ονοματεπώνυμό τους για να μπουν στην κλήρωση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη
1: Κωνσταντίνου. Απλά να προσθέσω και κάτι άλλο σημαντικό. Όσοι φίλαθλοι επισημούν, πρέπει άμεσα να αγοράσουν το εισιτήριο τους. Εγώ με τους υπολογισμούς που κάνουμε εσωτερικά σαν διοργάνωση, μέχρι τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί sold out.
0: Απλά να μας πείτε τώρα ο κόσμος που μας ακούει από πού μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήρια.
1: Ναι, ακριβώς, εισιτήρια μπορεί να προμηθευτεί από το sold out tickets διαδικτυακά και από όλα τα καταστήματα Στεφανής Πανκύπρια. Έχει μείνει πολύ περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων, ειδικά στην κερκίδα της Κερίνιας. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν παραμείνει αυτή τη στιγμή περίπου 50 εισιτήρια, και στην Αμόχωστο περίπου 200-250. Στην Καρπασία υπάρχει κάποια περισσότερη διαθεσιμότητα, όπως και στη Μόρφου. Είναι οι κερκίδες που είναι πίσω από τα γαλάτια, αλλά οι κεντρικές μπορεί και αύριο να ανακοινωθεί sold out, οπότε να τρέξει ο κόσμος να αγοράσει τα εισιτήρια.
2: Κύριε Κωνσταντίνου, μια ερώτηση τελευταία από μένα και από την εκπομπή. Εδώ έχει πολλοί κόσμος στην ερώτηση. Χαριτολογώντας, αν θέλετε, μπορεί να σοβαρό μιλούν και κάποιοι. Μπορούμε να δούμε και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό την ίδια χρονιά στο τουρνουά?
1: Θα πω ότι εκτός από τις 6 ομάδες, ενάμεσος στόχος μας και τούτος. Υπήρξε μια χρονιά που πλησιάσαμε πάρα πολύ, είχαμε συμφωνήσει με τις ομάδες, αλλά είχαν προηγηθεί κάποια επεισόδια εδώ, αν θυμάμαι, σε έναν τελικό κυπέλλου που έγινε στο Ελευθέρια, και τελικά ενήργησε εναντίον μας τούτη κατάσταση. Ευελπιστώ όμως ότι και είναι, δεν το κρύβω, ότι είναι το όνειρο μου και εμέναν και του Νικόλα.
2: Μακάρι.
1: Να το επιδιώξουμε. Εξάλλου η σκέψη των 6 ομάδων είναι σε πρώτη φάση να έχουμε 6 ομάδες με 2 ομίλους των 3 τουλάχιστον, και να έχουμε τον ένα στον έναν όμιλο και το άλλο στον άλλο.
2: Μαζί δεν κάνουν προς το παρόν, α?
1: Προς το παρόν, ναι. Οπότε τουλάχιστον να έχουμε και τους 2 μαζί στην Κύπρο στο τουρνουά, να ικανοποιήσουμε όλους τους φιλάθλους, ναι, και βλέπουμε παρακάτω.
2: Μάλιστα, να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνου, συγχαρητήρια για τη διοργάνωση, ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
0: Να είστε καλά, Πανίκο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν,
0: αυτά.
2: Ακούσετε για τις προσκλήσεις, ήρθαν και κάποια μηνύματα. Άρη, εσείς εδώ καμάρι, Άρη, ομάδα ξακουστή. Θέλω αυτοκράτορα, θέλω πρόσκληση, λέω 656. Μάλιστα, χαίρομαι όταν ακούω πάντως ομάδων να αγαπούν έτσι την ομάδα τους. Μπράβο, κύριε 656. Για την πρόσκληση να βγει στον κύριο Βολίβιο. Ο κύριε Λονίδη μου, ο Τάσος Ομόνια, 29 λέει ο 119. Δες που τον κατάλαβα, είναι τον Κάνερ, ο Τάσος. Άρα εκτός του Κάνερ και ο Τάσος είναι τιμ Λεωνίδου. Του δυσχεραίνει τη θέση σου, κύριε Αλεξάνδρου.
0: Να με φάεις.
2: Εγώ δεν νομίζω, δεν θα ήθελα.
0: Πάμε διαφημίσεις.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
3: Super Sport 104.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Imagine.
6: John Lennon.
5: Imagine άσπρο.
6: John Lennon με άσπρα.
5: Imagine βελούδο.
6: John Lennon με βελούδο.
5: Καλά, είσαι χαμένος.
6: Εσύ είπες Imagine.
5: Οκ. Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
6: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
7: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα.
5: Καλά, είσαι χαμένος.
8: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
10: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας. Να πω ότι γύρω στις 2:50 θα έχουμε Γιάννο Παπαϊωάννου. Είναι πάει για τακτική όταν υπάρχει μια έτσι σημαντική εξέλιξη μια ομάδα, να προσπαθούμε να βγάζουμε το ρεπόρτερ αν μπορεί ο συνάδελφος. Τώρα ο Γιάννος σε λίγο θα είναι διαθέσιμος, οπότε θα μας πει τα τελευταία νέα στον ΑΠΟΕΛ. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Να πούμε και εμείς κάποια πράγματα.
0: Ναι, φίλε, εντάξει, ο ρεπόρτερ είναι ο καθήλ αρμόδιος να μας πει τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες σε Echo Cable και McDonald's. Είναι οι συνοδοιπόροι μας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν ξέρω αν συνομόδησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου. Ενεργοποιείς την Αντρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις την μέρα σου μόνο με προνόμια. Λοιπόν,
0: να δω ένα μήνυμα που αφήσα πίσω πριν. Γιώργο μου, στο Messenger σου Ραφαλός Αεκάραλε 545. Ένα λεπτάκι γιατί είχα το μήνυμα εδώ. Λέει, Γιώργο μου, μπορείς να πεις τον Πολύβιο, σε παρακαλώ, ότι δεν είναι καθόλου λίγο πράγμα να αφτύσεις τα καρβουνά τη νύχτα και να ακούεις τον Λεωνίδου. Σημαίνει βρίσκει καμιά εκπομπή και βάλει πίσω και ακούει. Αλλά κάλες μας, κύριε.
1: Ραφαέλο μου, είναι μόνο να σου πω, εκτρόητα και σένα η...
0: Κάλες μας, δεν είναι live οι εκπομπές, μην νομίζεις είναι live. Κάλες μας να ακούμε και εμείς που είχαμε τον Λεωνίδου.
1: Λοιπόν, γίνεται μεγάλος δώρος τα τελευταία μισάωρο για τον Μπακασέτ. Εντάξει, αυτό που μαθαίνουμε και θα μάθω στο επιβεβαιώσει και ο Γιάννος ο Παπαϊωάννου είναι ότι ο ποδοσφαιριστής έχει προταθεί στον ΑΠΟΕ και η περίπτωση του εξετάζεται. Καταρχάς.
0: Συγγνώμη, σε διακόψω, δεν είναι σχετικό. Υπάρχει δημοσίευμα στο Sport 24, ωραία, που είναι πληροφορίες συναδέλφου στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν επικαλούνται κυπριακό δημοσίευμα, όπου στο σελίδα μας έγραψε πρώτη για τον Μπακασέτα, για σφήναν το ΑΠΟΕΛ. Ωραία, συνάδελφος από την Ελλάδα βγήκε και μίλησε για αυτήν την περίπτωση. Θα σας μεταφέρω αμέσως τι είπε στην εκπομπή του Sport 24. Λέει ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Μπακασέτας οδεύει προς Κύπρο και για τον ΑΠΟΕΛ. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι εμπόδιο. Δεν ξέρω αν θα στραβώσει στην πορεία, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Μπακασέτας οδεύει προς ΑΠΟΕΛ και Κύπρο, λέει. Είναι σημαντικές οι επαφές. Ο συνάδελφος ο Λάμπρος Μπαλάφας στην εκπομπή Sport 24 Big 4.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Κάτι περισσότερο ξέρουν οι συνάδελφοι στην Ελλάδα. Απλά να πούμε ότι, εντάξει, στα δικά μου φτιά πώς είχε αυτό το θέμα που βγήκε τώρα στην επιφάνεια. Εντάξει, μιλάμε τώρα για Μπακασέτα, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στη θέση 8 και στη θέση 10. Εντάξει, στη θέση 8 και στη 10 ήδη βρίσκεται ο Πέρες. Ενώ είναι και η περίπτωση του Μπαράκ, ο οποίος βρίσκεται...
0: Ο Πέρες είναι εξάρι με το Βροντί. Στο 8 είναι ο Ντάλσιο.
1: Α, sorry ρε. Ο Ντάλσιο, ναι. Και ο Μπαράκ. Εντάξει, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο, αλλά δεν ανακοινώθηκε ακόμη. Να πιάσεις και Μπακασέτα και Μπαράκ.
0: Και επιθετικό.
1: Αν πιάσεις ακόμη ένα, σημαίνει ότι πρέπει να φύγει κάποιος.
0: Άρα λες ότι υπάρχει έναν ενδεχόμενο, έναν εύλογο σενάριο που δημιουργείται, αλλά είναι σενάριο, δεν ξέρουμε αν έχει βάση, να μην ανακοινωθεί τελικά ο Μπαράκ, να ανακοινωθεί ο Μπακασέτας, δηλαδή ο Μπαράκ να γίνει Μπακασέτας και να μείνει μια θέση που θα πάει σε φορ. Υπάρχει αυτό το σενάριο, λες, δεν ξέρω.
1: Υπάρχει αυτό. Εκτός αν στο μυαλό του Βρίζα δεν παίζει το σενάριο του επιθετικού. Ναι.
0: Θα δούμε. Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται επιθετικό. Γνώμη μου. Τώρα δεν σημαίνει ότι σωστό. Και δεν έχει να κάνει με να ξέρει τον Μπακασέτα. Το ότι ξέρει πολλά καντάρια μπάλα, και αφισβητεί το κανένα. Μην τα μπερδεύουμε. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι, να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Κατ' εσέ, χρειάζεται φόρο από ελ. Μπορεί ο Μπαράκ να γίνει Μπακασέτα, δεν ξέρει το κοινό. Ρωτώ, απλά θεωρεί ότι θέλει επιθετικό από ελ. Ξέρει τον Μπακασέτα. Και τον Μπαράκ, και ό,τι
1: θέλει. Αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να έρθει και επιθετικό, θεωρώ ότι είναι μια κίνηση η οποία πρέπει να γίνει. Αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα στο ΑΠΟΕΛ. Διότι εντάξει, ο καιρός είναι καιρός, αλλά εν και ξέρεις, έρχεται πίσω από μια σοβαρή επέμβαση στους χιαστούς. Δεν ξέρεις πόσο χρόνο θα πάρει να έρθει πίσω. Είναι σίγουροι ότι τέλος του χρόνου είναι ανέτοιμος.
0: Αρχές Νοεμβρίου, έγραφα.
1: Να επιστρέψει, διότι ακούσαμε πολλές φορές
0: ποδοσφαιριστές. Και πώς θα έρθει, μπορείς να ο Πεδρός αγωνίζεται.
1: Είναι ένα ερώτημα. Ο Πεδρός όμως είναι καθαρό αιμόσφαιρο.
0: Ο Σταύρος Γεωργίου έπαιξε αριστερά. Εντάξει, παρέθεση άρεσε μου πάρα πολύ ο Σταύρος Γεωργίου. Άλλαξε το παιχνίδι μου, πήγε. Ίσως να υπολογίζεται για την κορυφή, δηλαδή να μην καιρό Πεδρός ο Γεωργίου. Εντάξει, λέω τώρα που είναι διαθέσιμο τσοπκέρο, γιατί τώρα δεν είναι. Είναι σενάριο.
1: Εγώ λέω με το δικό μου μυαλό, εάν υπάρχει οικονομική δυνατότητα πέραν από τον Μπακασέτα να έρθει και ένας επιθετικός, να έρθει.
0: Και τον Τζούρις είναι
1: στο δεξιάσαμε τον
0: Τζούρις. Ναι.
1: Άρα πόσα δεκάρκα.
0: Εντάξει, μπορεί να πέσει ο Μπακασέτας 8, τον Τζούρις 10. Κοίτα, η λογική ποδοσφαιρική λέει ο Μπακασέτας θα έρθει και θα έρθει ο Μπαράκ. Το λέει λογική. Λογική, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν θα έρθει ο Μπαράκ εν Κύπρο. Θα υπογράψει.
0: Ναι, ωραία, δεν θα ανήκει στον Αποέλ που θα τέλει του Σεπτέμβριου μετά, έξω όπως θέλεις πέτω.
1: Εκτός και αν υπογράψει και ο Μπαράκ, έρθει ο Μπακασέτας και έρθει ακόμη ένας επιθετικός. Τότε φεύγει ένας παίχτης που πάει το μυαλό σου. Σε έναν παίχτη που ικανοποίησε μέχρι τώρα. Και έδειξε ότι είναι ανέτοιμος.
0: Αλλά επικαλέστηκε πριν οικονομικά δεδομένα. Σημαίνει ότι χρειάζεται έναν καλό πορτοφόλι.
1: Αλλά για να φέρει τον Μπακασέτα, σημαίνει τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω εγώ, ότι έμπηκε ο Γιασί.
1: Στο δικό μου το μυαλό, ναι.
0: Πάλι η λογική του το λέει.
1: Από τη στιγμή που άρχισε να ανακοινώνει παίχτε καταρχά το ΑΠΟΕΣ, σημαίνει ότι έφυγε το εμπάρκο.
0: Όχι απαραίτητα, πρέπει να ω εγγράψει για να φύγει το εμπάρκο.
1: Ναι, τι ανακοινώνει του τσέφ, θα του γράψει.
0: Εντάξει, εσύ εδώ ξέρω ότι είναι να έρθει. Εντάξει, ότι για να έρθει έναν εμπάρκο πρέπει να επικοινωνήσει η πλευρά του παίχτη. Αν ο Λεωνίδου εκκινήσει σου προσφυγέ, και εσύ εμπάρκο λόγω
1: Λεωνίδου. Ναι, ξέρω τα δουλά. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που ανακοινώνει κάποιον παίχτη, εντάξει. Και πάλι η λογική λέει ότι έφυγε τον πάνω από την UEFA.
0: Ή ότι είναι τόσο κοντά να φύγει που είναι θέμα ωρών ημερών. Αφού τρέχει ω γράψει για ΕΛ, ο Αποέλ. Και αφήσει δεν είναι αφή το εμπαρκό. Αλλά δεν εγγραφούν, θα μπορούν να παίξουν με την ΑΕΛ.
1: Εντάξει, μπορεί να μην παίξουν με την ΑΕΛ.
0: Ναι, μπορεί να παίξουν
1: με την ΑΕΛ. Η μεταγραφική περίοδο 9 του μήνα ολοκληρώνεται.
0: Ναι, ναι, ίσως στις 9 να ως γράψεις.
1: Ακόμη δεν μπήκαν τα δυο σου πόθηκαν σε έναν παπούτσι. Απλά μειώνονται οι μέρες από τη στιγμή που σου δίνεται μια ευκαιρία να πιάσεις κάποιον παίκτη, γιατί να μην την αρπάξεις. Το καταλάβω.
0: Απλά σου λέω, περιμένω εδώ για να πιστέψουμε στην βάση της συζήτησης και στην ουσία, αν κάτι με. Γιατί και το εμπάρκο είναι να αφήσει παίχτες να γραφτούν.
1: Διότι αλλά, να σου πω κάτι, όσον αφορά στην επίθεση τώρα, παίζει έντονα το όνομα του Αγίου.
0: Ναι, που προτάθηκε.
1: Εγγράφτηκε πριν μια εβδομάδα του Μωρό, ο οποίος δεν κλείσε κάπου. Εντάξει, είναι δύο παίχτες που μπορούν να σου. Εντάξει, ο Αγίου 35 χρόνων, κλείνει 35 χρόνια, αλλά με την παρουσία του δεν δείχνει ότι είναι 35 χρόνων.
0: Μωρόν, εγώ είμαι φαν μωρόν.
1: Εντάξει,
0: είναι ένα μωρό μες στο γήπεδο.
1: Με τα πάμπε.
0: Πολλά καλός παίχτης. Έχω τον καψούραν εγώ. Αν έρθει στην Κύπρο, θεωρώ
1: λοιπόν, να εντάξει, αυτά θα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς σε ένα δεκάλεπτο. Θα έχουμε τον Παπαϊωάννου να μας ενημερώσει εντελεχώς τι γίνεται. Έχουμε γραμμές. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γράπτα μηνύματα. Δεν μπορεί.
0: Αστευόμαστε κύριε Πολύβιε. Άτε, μόνο Λεωνίδου και ο Μονέα 29. Γεια σα, καλά.
1: Καλώ τον είπαμε τον κύριο.
0: Ο Τάσος.
1: Ο κύριο Τάσος, μάλιστα. Να είσαι καλά, κύριε Τάσο μου. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Μαρίνο.
2: Να μου κάνουμε.
0: Είμαστε καλά, ρε συνεχόμενε μου.
2: Είδε μα, ξεκινήσαμε την σοβαρία μα.
0: Εν κάποιο γουρί.
2: Δεν ξέρω ρε φίλε, πάντως εξήγησαμε, είχε τρία παιχνίδια, είχε τρεις σεζόν να φέρουμε πρεμιέρα.
0: Όπως το είπες, είδες, έφεραμε την ισοβαλία μας. Εμάς
2: δεν μπορούσαμε. Με τόσα στραφαζισμούς, τόσα από τούτα, εντάξει ρε φίλε, είναι πολύ μας, να μην έχουμε και παραπονό. Φίλε, περπατούσα στην Αθήνα και βλέπω την πουτή του Παναθηναϊκού. Και μπαίνω μέσα. Και ως πετυχαίσου έφαλα με το 8.
0: Και πας σου όχι.
2: Και μου ποιον 8. Λέω στο αστέρι. Κάμα 7 έχουμε. Ως το Μάιλαρτος. Αλλά νομίζω ότι μόνο εμείς δεν πιστεύουμε.
0: Ναι ρε, ούτε οι άνθρωποι δουλεύουν στην πουτίκη δεν το πιστεύουν.
1: Για να καταλάβετε σε είναι τα θαύματα πιστεύκετε ρε.
2: Τώρα ο κύριος.
0: Ο κύριος περαστικός είδε φως και μπήκε.
1: Ο κύριος που να δει σε λίγες μέρες τον πρωταθλητή Ευρώπη στην Κύπρο.
0: Σπάνιο φαινόμενο. Θα πάει να το δεις.
2: Ναι, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
0: Έχει πολλά χρόνια Σεπτέμβρη μήνα να λύσω από την ομάδα μου πρωταθλητή Ευρώπη.
1: Άτε ρε, εσύ πόσα χρόνια σου που
0: την εμείς είμαστε πιο μαθημένοι.
1: Ναι, είσαι πιο μαθημένος.
0: Άιστο ρε Μαρίνο, άιστο να πάρει ορκέτε.
2: Όταν ξεκινήσετε να μου ξεκινήσετε τώρα προς το τέλος του χρόνου. Εγώ
0: και ασχολούμαι
2: με τον μπάσκετ.
0: Μόνο μάπα, έφεραμε τον Μπέιλι, έφεραμε τον Μπέιλι, έφεραμε τον Ρονάλτο.
2: Και να μου πιάτε κάτι water polo και κάτι ping pong.
1: Okay. Έλα σου πω, νομίζω σε κάποιους άλλους που πρέπει να αναφέρεσαι.
2: Απλά να φέρω να που... Επειδή προετοιμάζεσαι... Έχει
0: μέρες
2: που σε προετοιμάζω, μήνα
0: βασικά που
2: σε
1: προετοιμάζω. Μαρίνο, περίμενε να αρκέψει ο προγράφημα για τους παίκτες σου όλους υγιείς. Και τούτα ούλα άιστα του τα ούλα.
0: Εκεί θα πηγαίνα. Έχω βάσιμες πληροφορίες με κρυφή κάμερα που έχω τοποθετήσει στην οικία του πόλη. Κάθε νύχτα η ώρα 10 συγκεκριμένα στις 10 και κάρτων κάνει βουντού και μαγείες και πιάνει έναν παίκτη στο στόμα του. Πώς πάσε μας τον Νάντζο Χες Ντέιβις ως τώρα.
1: Και ακόμα που είσαι.
2: Να μην πω την κατσία μου την μεγάλη, αλλά αν είναι ο Νάνο Περσινός, είμαστε οκ. Okay.
0: Εντάξει, δεν ήταν ανάγκη να φατσίσει για να μάθουμε να μου να γίνει.
2: Νόσο, οκ. Αλλά από τους παίκτες που έφεραμε, είχε θέση στην ομάδα, ξέρει.
0: Ναι, τόσο πολλά γεμώσαμε. Άντε πέμαξε για τον Απόλλωνα να δούμε που όντως έτσι να μιλήσω λίγο ποδοσφαιρικά έχει πολλές απουσίες αλλά εκτιμώ ότι ο Λοσάδα βρίσκει έναν τρόπο και καμουφλάρει λίγο τα πράγματα.
2: Τώρα σοβαρά, να μιλήσουμε σοβαρά. Αν ήταν ο... ξέρουμε, έχει τώρα πόσα χρόνια ο Απόλλωνας ως τα Χριστούγεννα ξεκινούν οι τραυματισμοί μας. Τούτον κάθε χρόνο έχουν το πρόβλημα. Και τώρα ξεκίνησες πριν κάποιους τραυματισμούς, αλλά να σου το πω διαφορετικά. Δεν είχα τον πάγκο που έχω φέτος, εντάξει, και τους παίχτες που έφερα, τον άρεθα να έδερνα πρώτα. Όχι να το θέλω, sorry, δεν θα κάνει σοβαρία. Φάνηκε ότι εντό που είπες τώρα ότι με κάποιον τρόπο όλο σαν έκρυψε.
0: Ναι, έχει μια ικανότητα, ναι, καμουφλάρι.
2: Και δεν ήταν ένα αστείο, ήταν πολύ τραυματισμό. Έναν άλλον που ήθελα να σας πω, έχει χρόνια που το λόγιο με κάθε δόσπος είναι όψη. Έτυχε να δει κανένας σας προχτές το παιχνίδι στην Λίβερπουλ.
0: Όχι, εγώ δεν το είδα.
2: Το πέναλτι που έδωκε ενάντια στην Λίβερπουλ.
0: Α, δεν ήταν πέναλτι ο πρώτος που θα φώναζε ο κύριος Ζαμάρη αριστερά μου.
2: Φίλε, δεν είναι το θέμα το ότι ήταν πέναλτι όχι. Είναι όταν κατεβαίνει ένας επιθετικός μέσα στην περιοχή και ο επιθετικός κάνει το σούτ και τελειώνει τη φάση. Και είναι μόνο για Λίβερπουλ, γενικά που το λέω. Εντάξει, κάνει το σούτ και τελειώνει τη φάση. Και έρχεται μετά ο Κουταρίς και βρίσκει τον. Ή αμυντικός. Για ποιο λόγο διάστο πουθενά. Που τη στιγμή που η φάση είναι τελειωμένη. Γενικά που είναι το πράγμα. Αλλά και προχτές με λίγο που λέγανε ότι τόσο κανονισμός πρέπει να αλλάξει. Δεν έχει λόγη γίνει τόσο κανονισμός.
1: Έχει κάποιον το σούτι,
2: και
1: για
0: να έξω και μετά κόψε, έδωκε
1: του Ήμπρεν το στάτι και έδωκε του πέναρ. Για
0: είναι το πράγμα μιλά τώρα, για πέναρτη κατά της Λίβερ. Α, διότι σκεφάζα κάτι για Μοντέρο εγώ. Άντε ρε Μαρίνο, άιστον, έπιανε μια νευρολίγκα και πειράχτηκε ο φαντάσματα. Γεια σου Μαρίνο μου. Λοιπόν, πού πάει στον κύριο Παπαγιαννού. Πρώτα να στείλω χαιρετισμό μου στο φίλο μας, στο Σολί που μας ακούει. Λαϊκή απέτηση τα χαιρετίσματα ο Νέαρ. Για να σοβαρέψει ο πράγμα και να πάμε στον εκλεκτό συνάδελφο και ρεπόρτερ από ΕΛ, Γιάννο Παπαγιαννού.
3: Καλό απόγευμα Γιώργο, πόλη και στους ακροατές μας.
1: Γιάννο, ξέρεις το ότι τώρα οι οπαδοί του από ΕΚ κρέμονται από τα χείλη σου. Σοβαρό όνομα.
0: Βάλεις του πίεση όμως με το καλημέρα. Έπιαστε που τα μούτρα τον άνθρωπο.
3: Αν είχα λίγα εκατομμύρια στην πάντα μπορούσε να κρέμουν τα στιγμή από τα χείλη
1: μου. Μπορεί να έχεις κανένα συγκέρι να ξέρω εγώ όμως σαν το γλιασί.
0: Α, οκ. Μας Γιάννο να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στο lasportpavlafm.com.cy. Σφίνα για Αποέλων Πακασέτας. Επιβεβαιώνεις ναι ή όχι και τι ισχύει?
3: Ναι, επιβεβαιώνω το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Να βάλουμε τα πράγματα από την αρχή και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα στους φίλους ακροατές. Ο Αποέλ έχει μία γενή θέση για ξέν. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να αποκτηθεί. Για να αποκτηθούν δύο, θα πρέπει κάποιος να αποχωρήσει. Απλώς το μεταφέρω αυτό για να ξεκαθαρίζουμε το σκηνικό με αυτά που θα πω στη συνέχεια. Στο προσκήνιο υπάρχουν δύο ονόματα. Είναι ο Τζόρταν Άιου, ο 35χρονος Κανέζος επιθετικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Leicester City. Ήταν στην Championship, 42 αγώνες με 6 τέρματα. Αγωνίστηκε σε 122 αγώνες, ήταν αρχηγός της Εθνικής Γκάνας με 33 γκολ, πέρασε από Aston Villa, Swansea, Crystal Palace, Leicester. Μιλάμε για έναν έμπειρο και ικανό επιθετικό που επιβεβαιώνεται ότι είναι στην εξίσωση όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που εξετάζονται. Από εκεί και πέρα βγήκε πριν από λίγο από την ιστοσελίδα μας το όνομα του Αναστάσιου Μπακασέτα. Χρειάζεται συστάσεις, γνωστός από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό από το 2024, 59 συμμετοχές, 13 γκολ, ήταν στη Transospor 98 συμμετοχές, 26 γκολ, πέρασε και παλαιότερα από την ΑΕΚ Αθηνών 2016-19, είναι επιθετικό χαφ, μπορεί να αγωνιστεί και ως δεξιός εξτρέμ. Επιβεβαιώνεται ότι και ο Αναστάσιος Μακασέτα είναι στην εξίσωση όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που εξετάζουν οι γαλαζοκίτρινοι.
1: Απλά να ξεκαθαρίσουν ένα πράγμα, Γιάννο μου. Μένει μία θέση καινή υπό την προϋπόθεση ότι θα υπογράψει και ο Μπαράκ, διότι μέχρι τώρα δεν ανακοινώθηκε ο Μπαράκ.
3: Θα υπογράψει. Δεν τίθεται οτιδήποτε, δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Απλώς επί του παρόντος έχει ανακοινωθεί επίσημα από τους γαλαζοκίτρινους ο Άλβαρο Καρίγιο και ο Κροάτης, ο τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Δηλαδή θα υπογράψει και Μπαράκ, παίζει και το όνομα του Μπακασέτα και είναι και ο Τζούρισιτς.
3: Ο Μπαράκ είναι Κύπρο ήδη.
1: Ναι, τι λέγονται είναι Κύπρο. Απλά εγώ τώρα σου φέρνω ως ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην ίδια θέση.
3: Ο στόχος του ΑΠΟΕΛ τώρα μετά την απόκτηση του Μπαράκ είναι επιθετικός. Ο Τζόρταν Άιου είναι επιθετικός. Αναστάσιος Μπακασέτα είναι επιθετικό χαφ.
0: Για να ρωτήσω κάτι, γιατί μπορεί να μην το καταλάβα καλά εγώ ή ο κόσμος παρουσιά πορεία. Ο Μπαράκ θεωρείται κλειστή μεταγραφή, υπολογίζουμε το, σωστά?
3: Ναι. Μένει η ανακοίνωσή του. Τώρα θα προκύψω.
1: Υπολείπεται μία θέση.
0: Ένα λεπτό. Υπολείπεται μία θέση. Λες ότι ο Μπακασέτας δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση Μπαράκ, άρα που έρθει να κλείσει και τον Μπακασέτα, σωστά?
3: Όχι. Στην εξίσωση. Ο Μπαράκ είναι στην Κύπρο, έχει έρθει στην Κύπρο και αναμένουμε να επισημοποιηθεί η ένταξή του. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό όσον αφορά τον Μπαράκ. Ήρθε στην Κύπρο για να υπογράψει.
0: Και από ΕΡ θέλει και τον Μπακασέτα.
3: Ναι, θέλει επιθετικό το ΑΠΟΕ. Αυτό γνωρίζουμε.
0: Ναι, αλλά ο Μπακασέτας δεν είναι επιθετικός. Γι' αυτό θέλω το διάφορα πράγματα. Μπορεί να μην κατάλαβα καλά εγώ.
3: Ναι, και αυτό έκανα εγώ τον πρόλογο στην αρχή, ότι για να αποκτηθούν δύο ποδοσφαιριστές σε αυτήν την χρονική περίοδο
0: θα πρέπει
3: κάποιος να αποχωρήσει.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Εντάξει, ήταν και να το κατάλαβα σωστά.
3: Ναι. Αυτό που μάθαμε είναι ότι ο κύριος Βρίζας εξετάζει και τον Άγιου, εξετάζει και τον Μπακασέτα, όμως υπάρχουν ακόμη 2-3 ονόματα από το πάνω ράφι που δεν βγήκαν τα ονόματα τους στην δημοσιότητα.
1: Για τη θέση του επιθετικού μιλάς τώρα?
3: Για τη θέση του επιθετικού.
1: Είναι μέσα σε αυτά και το όνομα του Μωρόν που εγγράφτηκε?
3: Παλαιότερα όταν βγήκε το όνομα του Μωρόν έχω πει ότι δεν υπήρχε θέμα Μωρόν. Τώρα δεν ξέρω αν υφίσταται ενδιαφέρον για τον Μωρόν. Αυτό που επιβεβαίωσα είναι ότι υπάρχει υπαρκτό ενδιαφέρον για τον Άιου και για τον Μπακασέτα. Υπάρχει το ενδιαφέρον, επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το ενδιαφέρον. Τώρα θα δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Θα έρθει ο Άιου, θα έρθει ο Μπακασέτα και θα προσαρμόσει το πλάνο του ο κύριος Παπαδόπουλος όπως θα αποφασίσει αυτός, διότι αν έρθει ο Πακασέτε για παράδειγμα, δεν θα προορίζεται ως επιθετικός, έτσι θα βρει τη λύση διαφορετικά.
0: Μα αυτό σε ρωτήσα, αλλά δεν είναι Άγιου και Μπακασέτα, είναι ένας εκτός δύο από ό,τι καταλαβαίνω τώρα.
3: Δεν μπορούν να αποκτηθούν και οι δύο.
0: Εντάξει, γιατί μια θέση για να
3: αποκτηθούν και οι δύο, αν πάρει την απόφαση.
1: Εντάξει, μπορεί να πάρθει και μια απόφαση κάποιος να αποχωρήσει.
3: Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
1: Δεν
3: μπορούμε να μιλάμε με υποθετικά σενάρια και να στείλουμε ένα μήνυμα ότι.
1: Πάντως, είτε ο ένας αποκτηθεί, είτε ο άλλος αποκτηθεί, είτε και οι δύο αποκτηθούν, είναι παίκτες που. Θα είναι βασική στο αρχικό σχήμα.
3: Υπάρχει και κάτι άλλο, όπως είπα όμως. Υπάρχουν ακόμη 2-3 ονόματα από το πάνω ράφι, τα ονόματα των οποίων δεν βγήκαν στην δημοσιότητα. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είτε ο Άγιου θα έρθει είτε ο Μπακασέτα θα έρθει. Μπορεί να μην είναι ούτε ο Άγιου ούτε ο Μπακασέτα και να έρθει κάποιος άλλος.
0: Ωραία, Γιάννο μου, στα γρήγορα, γιατί μας πέσει ο χρόνος για δελτίο. Πολλοί διερωτούνται και εύλογα. Είναι ονόματα τα οποία θέλουν καλά συμβόλαια. Τέτοιες κινήσεις υποδηλώνουν εμπλοκή για εσύ ή οικονομική ενίσχυση από τώρα του Σαββαγιάση, τι ξέρουμε γι' αυτό?
3: Καταρχάς, περιμένουμε την απάντηση, τη οριστική απάντηση από την UEFA. Που όταν δοθεί η απάντηση από την UEFA, τότε θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό εάν ο κύριος Γιασής άμεσα θα μπει και θα συνεισφέρει οικονομικά στο ΑΠΟΕΛ. Αυτό το ερώτημα που έκανες και εσύ είναι απόλυτα φυσιολογικό, ότι το θέσαμε και εμείς. Επί του παρόντος στην εξίσωση δεν υπάρχει ο Σάββας Γιασής.
0: Άρα είναι με υπολογισμένα λεφτά της νυν διοίκησης.
3: Μπορώ να πω ότι ειδικά στην περίπτωση του Τζόρταν Άγιου, που το έψαξα περισσότερο το θέμα διότι βγήκε αυτό το πρωί, είναι ότι το κασέ του είναι μέσα στα οικονομικά πλαίσια του ΑΠΟΕΛΑΗ. Σίγουρα θα είναι ένα συμβόλαιο που δεν θα είναι χαμηλό, για παράδειγμα, εάν έρθει στο ΑΠΟΕΛ, όμως δεν θα είναι ένα παρατραβηγμένο συμβόλαιο. Νομίζω ότι δεν θα δούμε παρατραβηγμένα συμβόλαια με την νυν διοίκηση που υπάρχει τώρα, εκτός και αν υπάρχουν κάποιες διαβεβαιώσεις που δεν γνωρίζουμε εμείς, ότι θα υπάρξει κάποια οικονομική ενίσχυση είτε από τον κύριο Γιασί είτε από κάποιους άλλους παράγοντες του ΑΠΟΕΛ, αφού είναι γνωστό ότι κάποιοι ήδη πρόσφεραν 1 εκατομμύριο. Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι ναι, υπάρχει σε γρήγορση ο στόχος για υλοποίηση του προγραμματισμού με την απόκτηση επιθετικού και μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ο παίχτης που θα έρθει τώρα είτε θα είναι από το πάνω ράφι. Δηλαδή είτε αυτός θα είναι ο Άγιου, είτε ο Μπακασέτα ή ο Χιάγνωστος. Έτσι. Θα αναμένουμε τις εξελίξεις. Επιβεβαιώνεται όμως ότι και ο Άγιου και ο Μπακασέτα είναι σε επαφές.
1: Μια τελευταία ερώτηση. Αν οριοθετούσαμε 1-2, ο πρώτος στόχος του ΑΠΟΕΛ είναι επιθετικός ή μέσος?
3: Εάν βάλαμε με αυτά που γνωρίζαμε τώρα, αν μιλήσουμε υποθετικά τώρα και βάζαμε με αυτά που γνωρίζω ποιος από τους δύο είναι πιο αναγκαίος στο πλάνο του ΑΠΟΕΛ, θα έλεγα ο Τζορτάγιο. Αυτό θα έλεγα.
1: Ή ο άλλος επιθετικός.
0: Καθαρά όμως επιθετικός με λίγα λόγια, Γιάννο, έτσι.
3: Ναι, νομίζω, ναι. Το γεγονός ότι ο Μπακασέτα επιβεβαιώνεται ότι είναι σε επαφές με το ΑΠΟΕΛ, αυτό δημιουργά και έτσι μια όχι πονηριά, έναν τρόπο σκέψη, αφού το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται επιθετικό. Γιατί πάνε ξανά για επιθετικό χαφ.
1: Μα είναι γι' αυτό που έκανα στην αρχή τα ερωτήματα. Γιατί δεκάριν και δεκάριν που υπάρχει. Υπάρχουν δύο δεκάρια μέχρι.
0: Γιάννο, νομίζω καλύτερα και το ξέρεις και σαν να μοιράσεις και πόλεις, να περιμένουμε να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, να δούμε ποιες κινήσεις θα γίνουν και πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ. Γιατί μπορεί να συμβαίνει και κάτι που δεν το ξέρουμε.
3: Ναι, η τελευταία μεταγραφή του ΑΠΟΕΛ σίγουρα θα είναι από το πάνω ράφι και πολύ πιθανό να σκορπίσει ενθουσιασμό στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Αυτό μπορούμε να πούμε. Με σιγουριά αυτό μπορούμε να πούμε.
0: Να σε καλά. Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ.
1: αθλητικό δελτίο.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
5: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
7: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο Μπακασέτας, υπαρκτό του ενδιαφέρον και για Τζόρταν Αγιού. Το πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν απόψε Ομόνια και Πάφος. Ο αγώνας του Super Cup αρχίζει στις 7.30 στο Αλφα Μέγα, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τον Αλφα. Προετοιμάζονται για αντεπούτο οι Μπράουερς και τα Ανάσες στην Ομόνια προς διαγραφή από τον κατάλογο Whiting. Στην Πάφο δεν υπολογίζονται οι Λουίς, Μαμάντοφ και Κορέγια, αμφίβολος ο Μπιέλ. Από την Κερκίδα θα παρακολουθήσει το παιχνίδι ο Σαπίντο. Ετοιμάζει δύο κινήσεις ενίσχυσης η ομάδα της Λεμεσού, δεν παραχωρείται από την ΑΕΛΟ ΣΥΝΚ. Έρχεται Κύπρο και υπογράφει στην ΑΕΚ ο Ιταλός τερματοφύλακας Αλπέρτο Παλεάρη. Μπράουν, Λιούμπιτ, Τόμα και Βέισμπεκ δεν υπολογίζονται στον Απόλλωνα εν ώψη ανόρθωσης, ανεβάζει ρυθμούς ο Κβίτα. Ο Ελ Μαέστρο στην ανόρθωση δεν υπολογίζει στους Τόσιτς και Φουρτάδο. Χωρίς τον Χαραλάμπους θα παραταχθεί ο Άρης εν ώψη Ομόνια, στο ψάχνει για τερματοφύλακα η ελαφρά ταξιαρχία. Φουλάρι για επιθετικό ο ΠΑΟΚ, επαφές με Γιάκιτς και Αουγκσπουργκ για την μεσαία γραμμή. Στις 9 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Νίκη Βόλου για το κύπελο Ελλάδος. Ο Μαυροπάνος έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να φύγει από την West Ham. Στις 9.45 στη Γαλλία Toulouse Lille και στις 10 στην Ισπανία Sociedad Celta. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. 4 μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group.
8: endless experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
9: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days κρουασάν με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και Ανίτα φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Λανίτης φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 2060 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
11: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
12: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
13: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
14: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
15: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
19: Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
20: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εντάξει, λίγο ανώμαλια θες έτσι πάνω κάτω η ροή της εκπομπής την πρώτη ώρα, αλλά συμβαίνουν
1: εντάξει,
0: αυτά.
1: Εντάξει, επικαιρότητα αυτά φέρνει.
0: Ανώμαλια δείξαμε στη λέξη, λίγο πρωτόγνωρη η ροή με τον Μαρίκο Κωνσταντίνο, μετά με τον Γιάννο, αλλά συμβαίνουν σε ζωντανές εκπομπές και σε εξελίξεις που τρέχουν.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Όταν κοντεύουμε προς το τέλος, μάλλον προς την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου, είναι λογικό οι εξελίξεις να τρέχουν. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις, άρα και οι εκπομπές προσαρμόζονται με βάση την επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, να δώσουμε κάποια μηνύματα. Το 093, εντάξει, διαβάζεται. Το 027, άκου ονόματα για τα ΑΠΟΕΛ, υπάρχουν χρέη. Αν δεν κάτι σε υπόθεση με Γιασίν, τι θα γίνει, ποιος θα ξερασπώσει την υπόθεση, ρωτώ το 027. Και εντάξει, 508 μου χρωστά τα ΑΠΟΕΛ, ξέρουμε το, είναι 70 εκατομμύρια, είναι 40-55.
1: Όχι, δεν είναι 70, για όνομα του.
0: Εντάξει, το 70 είναι λίγο παραξήλωμα εννοείται, αλλά θέλω να σου πω, ρε φίλε, fair play, λες, εντάξει, τώρα τι να σου πω, άμα τα χρέη τακτοποιούνται με τις δόσεις που έχουν συμφωνηθεί με φόρο και με τις διαγωνισμούς με παγιούς παίχτες, δεν βλέπω κάτι με πτώφτα να τηρούνται τζίνα και αφορά κάθε ομάδα το σχολείο μου, όχι μόνο τον ΑΠΟΕΛ. Όποιος χρωστά και κάνει διαγωνισμούς και τηρεί τους, ας βρίσκει τα λεφτά να κάνει μεταγραφές, δεν είναι θέμα τζίνα.
1: Παιδιά, είπε μια κουβέντα προχτές ο Χάρης ο Φωτίου στην συνέντευξη τύπου και έχει απολύτως δίκαιο. Η UEFA δεν θέλει να κλεί τις ομάδες. Δεν θέλει να τις κλεί. Απλά να υπάρχει ένας τρόπος να
0: αποπληρώνουν,
1: να αντεπεξέλθουν, να αποπληρώνουν τα χρέη, αν υπάρχουν χρέη όπου υπάρχουν χρέη.
0: Και να είναι εντάξει τώρα.
1: Και να είναι εντάξει. Εντάξει. Και φέρε ένα παράδειγμα. Εντάξει, μπορεί να είναι παρατραημένο το παράδειγμα του, αλλά εν πολλαπλάσια τα χρέη.
0: Με Μπαρτσελόνα.
1: Η Ρεάλ, χρωστά στην Μπαρτσελόνα. Είπε κανένα ότι να κλείσουν τούτες οι ομάδες. Είπε κανένας ότι να κλείσουν. Εντάξει, μπορεί τα λεφτά που μπαίνουν μέσα στις ομάδες να είναι πολλαπλάσια, αλλά είναι πολλαπλάσια και τα χρέη από όσα χρωστά.
0: Για μένα είναι πολλά πιο απλή ανάγνωση της υπόθεσης του περιεχομένου του μηνύματος στο τυθίγιο 508. Είσαι ο Πολύβιος, είσαι ομάδα, ο Πολύβιος FC, και χρωστάς 10 εκατομμύρια, 15, 20, 25, 35. Έχεις κάποιες υποχρεώσεις που τρέχουν, κάποια χρέη ενάμεσα, κάποια μακροπρόθεσμα πρέπει να αποπληρωθούν και το καθεξής. Αν εσύ ο Πολύβιος FC η ομάδα είσαι εντάξει στα χρέη σου, αποπληρώνεις τα και εννοείται ότι και με το φυστάμενο ρόστερ είσαι καλοπληρωτή και οι μισθοί μπαίνουν στην ώρα και ούλα και λουρ ρολόι, ούτε πρόβλημα.
1: Και εγώ να σου πω έναν άλλο πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει τώρα το θέμα με το Σάββαντο Λιασί, αν ήρθε το χαρτί από την UEFA, βάλει λεφτά το έναν ή το άλλο. Εντάξει. Ποιος σου λέει ότι ο Χάρης ο Φωτίου τώρα, εντάξει, δεν έκαμε μια συμφωνία με οτιδήποτε συμφωνία, ας πούμε, και να βρει λεφτά. Να φέρει και ο Μπακασέτα, να φέρει και έναν επιθετικό ή δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Εντάξει, και στο κάτω-κάτω, άμα δεν τα κάνει φέτος το αποέλθουν από τα εκατοντάχρονα του. Πότε να το κάνει, δηλαδή, έτσι θέμα πρεστίζ.
0: Φίλε, τούτο που λες ακριθεί που τα αποτελέσματα.
1: Καταλάβες.
0: Ενώ οι παίκτες να πληρώνουν.
1: Δεν σημαίνει ότι έναν ο Σάββας όλοι να βάλω που τα τώρα. Εντάξει, οι κασίες κάνουν.
0: Φίλε, εγώ πάσω πολλές φορές στην γνώμη μου για τα οικονομικά μιας ομάδας. Είναι απλά μαθηματικά κάποια οικονομικά. Δεν ξέρω αν είναι τόσο σύνθετα όντως, αλλά πιστεύω ότι ο κάθε πρόεδρος της κάθε ομάδας απλώνει ο χέρι το τσάι που φτάνει. Πολύ απλό για μένα. Ενώ δεν είχε κάνει με το Απόλυτο Φωτίου το πράγμα, δεν ανακάλυψαν τα γενόπιτα μπα στο Απόλυτο Φωτίου. Ισχύει τα οικονομικά όλων των ομάδων, αν υπάρχει πρόβλημα να με διωγγώνεται, και στο τέλος της ημέρας να μικραίνει, γιατί στόχος είναι να μικραίνει το πρόβλημα αν υπάρχει, ή αν είσαι εξεχρωμένος να με χρεωθείς.
1: Ο 027 έχει καμιά σχέση, ρε φίλε, το ΑΠΟΕΛ με την ανόρθωση. Η ανόρθωση πιάσε εμπάρκο μεταγραφό διότι είχε πολλές καταγγελίες. Το ΑΠΟΕΛ είχε μπαν που δεν πληρώθηκαν στην UEFA. Βλέπει και τώρα, ας πούμε, με τον Έλλαρα, πληρώθηκε για να μπορεί να ανακοινώνει οι παίκτες. Η ανόρθωση όμως ήταν τελείως διαφορετικό στην περίπτωση της ανόρθωσης.
0: Γκαντέμα που λεμόνω Ομόνια και Πολύβιος πρέπει να έβρει λύση με εισάδειες του Λεωνίδου, λέει το 53. Μάλιστα.
1: Έχουμε γραμμή, χαίρετε.
0: Πάμε, γεια σας.
2: Καλησπέρα αγαπητοί.
0: Γεια σου Τάσο.
1: Γεια σου Τάσο.
2: Αγαπητέ Πολύβιο και Λεωνίδου. Έψαξα δυο μου πίσω χθες, αλλά πρέπει να πω για την ομάδα μου. Η ανόρθωση ποτέ δεν πεθαίνει. Αύριο την Κυριακή, Σάββατο, θα είμαστε 1-1. Ισοπαλία. Κι άλλο τον πρώτο μου βαθμό. Και περπατούμε σιγά σιγά. Όπως το μωρό μου να ακουίζει που λαλούμε στα Κυπριακά, Λεωνίδου μου. Γιατί περιμένεις το παιδάκι σου και εσύ.
0: Άλιστα, Τάσο.
2: Το λοιπόν, ερώτησα τον πατέρα του Γρηγόρη σήμερα εννοούμε του Κάστανου να ξέρουν και ακροατές μας. Όντως έκαμε του πρόταση νομόνι, αλλά είχαν απόσταση πολλά. Που λαλούμε στα Κυπριακά, είναι βαλεντής το χέρι μες στην μούγκα.
0: Ναι, ξέρετε τα σοξαβέ μου τι έγινε.
2: Βάλα
0: σε ρωτήσεις κάτι τον πατέρα του Γρηγόρη.
2: Ναι. Ήρθα σε επαφή, ας πούμε, η Ομόνια με τον Κάστανο και με την Βινή. Μου άλλαν στην Ιταλία. Αλλά δεν έβαλαν το σερμισί της Ομόνιας βαθιά στην Μούγκα στο χέρι μου λαλούμε. Την τσέπη.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν σε απόσταση πολλά. Το συμβόλαιο του Κάστανου λήγει το 28. Εγώ πιστεύω αν ακούσει, σαν το Απόλλη, είπα το και χτες στην κουβέντα, είπε το και ο Πολύβιος σήμερα, τα εκατοστά χρόνια. Αν δεν πάει και αμπροταθλήμα, σημαίνει ένα ξυστήχης τους. Και είπα, έτσι μια λεπτή ατάκα. Ας βάλουν οι οπαδοί του από έλπου 20 ευρώ. Δεν και φαίνεται, 50.000 θα το φέρουν στην του χρόνου, έστω το Γενάρη, 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει να πάει στο Μεξικό. Πολλά λεπτά, αλλά δεν έχει. Λόγω οικογένειας, είπα το έχετε, ναι.
0: Ναι.
2: Το λοιπόν. Αυτά που είχαμε και εκεί, ας το πράξεις.
0: Μάλιστα, Τάσο.
2: Το λοιπόν. Καλή συνέχεια. Έθελα από τίποτε άλλο. Η ζωή συνεχίζεται.
0: Μάλιστα, Τάσο μου, να σε καλά, προσέχεις.
2: Α, ενώ μεταξύ να πω και ένα σκορπόψε.
0: Ναι.
2: Τώρα θυμήθηκα. 2-1 η Πάφος. Η αχατήριν του κάποιου κυρίου εχθέ που ξέβηκε και έμπηξα του αμέσως στο στέλνιο μάμα Ισέως. Ξέρεις ποιος είναι μονές, θα πούμε. Έγινε την αυκένεια κατηγορά στην έγινε την αδόρθωση. Ο Στέφανος να σου πει. Γεια σου αγαπητέ Στέφανε.
1: Χαιρετάς.
0: Γεια σου Τάσο μου.
2: Άντε, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Τάσο, γεια σου. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα μα.
0: Γεια σου Ανδρέ μου.
3: Τι κάνουμε, ναι.
1: Καλά εσύ.
3: Καλά, δώσ' το Θεό.
0: Μάλιστα. Έλα Ανδρέ μου.
1: Πες μας να δούμε.
3: Θα ήθελα να πάω. Χρόνια πολλά στο κοίτανα μου που αρχιτά για τεφλιά του ο Ευθύνιο Μιχαή. Να προσκυνθούμε όλοι χρόνια πολλά. Ο καλύτερο να κερδίσει σήμερα το Σοκεκάφ.
1: Να σε καλά Ανδρέα μου, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Γεια σας.
4: Γεια σου κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου φίλε.
4: Κύριε Πολύβη, έχω να πω ότι είχες τον καλύτερο γκουρού δίπλα σου. ΑΕΚ Λίβερπουλ.
1: Τον καλύτερο γκουρού.
0: Έλα ρε Ανδρέα, ο Ανδρέας σε καταλάβει ποιος είναι. Ξέρω γιατί λέει έτσι.
4: Έχει που την Παρασκευή είναι ότι έδωσε πήραμε. Ξεκίνησε ο Ολυμπιακός Σαλαμίνα. Πήγαμε σαν γλυκόν τη νύχτα ότι είπε ο άνθρωπος ήβρεντα.
1: Μα σοβαρό μιλάς τώρα.
4: Ναι ρε φίλε, ναι. Έχω και τα ηχητικά, θέλω να σας στείλω προσωπικά, είναι σιγά θέμα.
1: Γραπτός έχεις το.
4: Όχι, γραπτός δεν είστε Λεωνίδου, κάτι ξέρει αν δεν είστε γραπτά.
1: Γιατί τα ηχητικά έχουν παραπάνω, μετρούν παραπάνω ρε που τα γραπτά. Ωχ,
4: καλά να είσαι. Έπιαμε να πούμε ότι εμείς την καλησπέρα μας, είσαστε πολλά καλοί και οι δύο.
1: Να είσαι καλά Ανδρέα μου.
4: Καλόν υπόλοιπο.
0: Γεια σου Ανδρέα
1: μου. Επίσης.
4: Γεια σας.
1: Άλλη γραμμή, χαίρετε. Γεια σας.
5: Γεια σας.
1: Ναι.
5: Σας άκουα προηγουμένως σχετικά με ό,τι χρωστούν τα σωματεία.
1: Ναι.
5: Εάν σήμερα εκτιμήσεις τη φήμη και πελατεία που έχει το ΑΠΟΕΛ και η Ομόνια, η εκτίμηση είναι περίπου γύρω στα 80 με 100 εκατομμύρια. Γιατί έχω 10.000 φιλάθλους οι οποίοι υπάρχει μια εκτίμηση πόσα κοστίζει ο κάθε πελάτης. Και ο κάθε πελάτης μετριέται με πόσα διαρκείας εκδόνεις μια ομάδα. Άρα ας πούμε η αρρώστοση μπορεί να έχει αξία 50 εκατομμύρια. Άρα και αν κοστεί το ΑΠΟΕΛΕΟ 30 εκατομμύρια και η αξία η οποία έχει σαν φήμη και πελατεία είναι 90 εκατομμύρια ή 80 εκατομμύρια, γι' αυτόν την αγοράζουν κάποιοι επενδυτές.
1: Mm-hmm.
5: Γιατί ξέρουν ότι αγοράζουν υπεραξία. Αυτή είναι η οικονομική ανάλυση σήμερα στην αγορά. Και δεν έρχονται να κάνουν επενδύσεις για να χάσουν. Ξέρουν ποια είναι η αξία. Αν σήμερα πάει κάποιος να αγοράσει την Ομόνοια, δεν πιστεύω να είναι πουλήσει κάτω από 80 εκατομμύρια ιδιοκτήτη. Έχει 12.000 πελάτες.
1: Nice.
5: Δηλαδή, και να μην εκπλήξονται κάποιοι γιατί χρωστάει η Ομόνοια, γιατί χρωστάει η Αποέλ, γιατί χρωστάει η Μπαρσελόνα. Αυτή είναι η βιομηχανία του ποδοσφαίρου.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Στον επόμενο χαίρετε.
6: Γεια χαρά, παιδιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλώς τον.
6: Να που γίνεται, ε.
1: Καλά εσύ.
0: Καλά εσύ.
6: Μια χαρά. Αρνούμε να πιστεύω ότι ήβρεν τα ο Λεωνίδου.
0: Φίλε, ευκή άνθρωπος ανεξάρτητος.
6: Ένα λεπτό. Μπορεί να τα βρε, για αυτό που κάνει τους καταιγίδες το περασμένο Σάββατο. Κατά καλό καιρά εξαπολύσαν καταιγίδες. Που τα βρε, καλό.
0: Μπορεί. Μπορεί, μπορεί, σε αέρα.
6: Και τα αέρα που κάνουν. Εγώ το χρόνο έτσι θέλουμε να κάνουμε καμία σκηνάρα.
0: Ναι,
6: λοιπόν, εγώ λοιπόν,
1: σωστά.
6: Ένα πω, η δεύτερη ο φίλος μου, ο Ντάσο.
1: Δηλαδή.
6: Ένα φταίνουν λίγο μόνο για έναν. Και εσύ τα μαζί μας.
0: Ναι, που παλιά, ναι, θυμού, είπα το και εγώ. Αξεβολήσει που τούτο.
6: Φίλο μου, τα πολλά φίλος μου, αλλά τα αποδεδεύσω λέω ότι για έναν είναι στενούλη.
0: Σωστός, σωστός.
6: Μια αντριέρα θα την αρπάξει σήμερα, είπα. Τώρα είναι φραντζόλα, μια γκόεν, ξέρω.
0: Πέμα και σκόρε.
6: Είπα σου, ότι είναι μια αντριέρα. Τώρα είναι φραντζόλα, μια γκόεν, ξέρω.
0: Πέμα και σκόρε.
6: Είπα σου, ότι είναι μια αντριέρα.

0: έβαλες πιο σήμερα. Πάντως μυρίζεται η φάση και τον κόλ, πάντως ο... λίγο βαρετός όμως.
1: Βαρκέσαι τον εννοείς.
0: Το.
1: Α, βαρύς εννοείς, είναι κουτούζι.
0: Λέω σου λίγο βαρετός, ναι, έχει τα κιλά του εννοώ.
2: Ένα λούτσο αλλού ρε ο Λεωνίδος
1: σήμερα. Sorry, αλλούς, βαρετός και κουέντα που λαλούν εμείς άμα βαρκούμαστε κάποιον.
0: Όχι, άλλο είναι, άλλο είναι.
1: Εντάξει, είπα το ότι συμφωνώ ότι μυρίζεται τον κόλ και αν το δούμε και σε λίγο καλύτερη φυσική κατάσταση, πιο φορμά, μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος. Αλλά ξέρει μπάλα, θωρείς τον ότι ξέρει, μυρίζεται σφάσεις.
0: Εν τούτο που ας συνεχίσει έτσι και σκοράρει, θα είναι το λαλίσμα έτσι όλοι μας πιέζουν τούτος.
1: Μα έγινεται. Μάλιστα, Βασίλη μου. Μάλιστα.
2: Γεια σου Βασίλη μου, να σε καλά.
1: Να σε καλά Βασίλη μου, στον επόμενο χαίρετε. Όχι. Γενάρη είναι ο Κάστανος στο Αποέλαιο 117. 508 λέει ρε παιδιά, financial fair play, έσοδα ίσον έξοδα. Κάτι που σας είπα ξανά όμως και ίσχυε πριν μερικά χρόνια, δεν ξέρω να ισχύει ακόμα, να ψάξουμε. Τα λεφτά που βάζει ένας ιδιοκτήτης μιας ομάδας μετρούσαν έσοδα. Δηλαδή ο κύριος Λωμάκιν, καλή ώρα στην Πάφο που είναι ιδιοκτήτης της ομάδας, ό,τι λεφτά βάλει θα ισοσκελίσει τα έξοδα. Το αν έχει 40 εκατομμύρια έξοδα και 10 εκατομμύρια έσοδα και βάλει 30 από την τσέπη, είναι 40-40. Έτσι εθιάβασα σε κάποια άρθρα στο εξωτερικό πριν μερικά χρόνια ότι τούτον ίσχυε. Αλλά μπορούμε να μελετήσουμε αν θέλετε. Παιδιά, δεν γίνεται να βγαίνει ένας ακροατής και να λέει δεν βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη του Παπασταύρου, γιατί δεν μας λέει και τα ποσά που παίχτησε σε Λίκη που η Ομόνοια δίνει για Κάστρο. Μιλάμε ότι θέλουμε λέω 695. Εγώ φίλε, είπα πολλές φορές, απλά ξέρεις τη θέση μου. Θεωρώ ότι ο Παπασταύρου βάζει λεφτά στην Ομόνοια και αφισβητώ το κατά πόσο φκάλει, και αν φκάλει, ότι είναι στο βαθμό που πολλοί θεωρούν. Εγώ θεωρώ ότι βάζει λεφτά. 3-1 επάφο στο 90 λεπτό, λέω 327 και πάμε στον επόμενο.
3: Hello.
1: Γεια σου, πρόεδρε.
3: Είμαι ο Γιώργος Αλέφ Παντελή.
1: Μάλιστα.
3: Θέλω να πω του πέτε μου, παίζουμε τα πόλο να πρέπει να κερδίσουμε του πέτε της αρρωστοδής, γιατί θα έχει προπονητή παθηκευτήρα.
2: Άλλον προπονητή.
3: Άλλον, να συγχωρείτε του πέτε της αρρωστοδής.
1: Πρόεδρε, ξεκινά που σου.
3: Ναι.
1: Και ήταν παγιά στην αόρθωση.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Και θέλω να πω του πέτε μου να το δείξουν το 100% με το παιχνίδι με τα πόλο, γιατί θα έχει νέο προπονητή.
2: Ρε μα εφάετε τον μαέστρο μάνι μάνι, για ελάτε μας τόσον καιρό ήταν προπονητάρας.
3: Είχαμε λάθος στήσιμο της ομάδας ρε κουμπά.
2: Καλά ρε κουμπά ρε που το πρώτο παιχνίδι, δώστε του αέραν του ανθρώπου.
3: Να δέξω να έρθουμε γιατί κρίμα για αυτό
2: το να μην πω τίποτε ούτε για τη σούβλα σου που βάλες εχθές.
3: Ήταν
2: μέλη.
1: Δεν μας
2: εκάλεσες. Κάποιος ακούστηκε που λένε μες στο βίντεο ότι είναι καλή σούβλα του Γιάννη.
1: Δεν το νευριάζει και εσύ ρε κου. Μάλιστα πρόεδρε.
3: Και πιστεύω θα πάει καλά αύριο που θα είναι η νέο προαγωγή θα συγκεκριά το Σαββάτο.
1: Μάλιστα.
3: Δεν θα χαρτί να το αυτός.
2: Εν να πάεις.
3: Με πολύ καλό λέτε εισιτήριο.
2: Άρα δεν θα πάεις, δεν βρες εισιτήριο.
3: Όχι, να πάμε να πάει. Μόνο πάμε αύριο
1: πάει. Θέλεις να πάει και μόνο από όλο αλλά προλέον το εισιτήριο.
3: Όχι, πάμε μόνο πάμε αύριο πάει.
1: Ας σου έβρω εισιτήριο πάεις.
3: Πάω στο γήπεδο το καλύτερο, το γήπεδο το δεύτερο.
2: Αν καταλάβεις ήταν που σου λέει ρε, κάμνει τα εκτός έδρας, κάμνει σούβλα και θωρεί την μαόρθωση.
1: Θα πω κάτι πρόεδρε, έγινε.
3: Πάω στο γήπεδο που είναι υπάρχον το δεύτερο μάνα.
2: Που να δω κυρία για η κυβέρνηση και να το κάνει καλύτερο.
3: Είναι καθή εδώ το υπάρχον.
1: Μάλιστα πρόεδρε.
2: Γεια σου πρόεδρε.
3: Πάμε λεπεντή μου.
1: Λοιπόν, πρόεδρε, είναι τριάρα που θα φάτε ο 4-4, είναι φίλος του Απόλλων, άρα είναι ο 4-4 versus πρόεδρο, δαμε. Λοιπόν, χαριτολογώντας, τα ξημαγάρα γίναν καλό παιχνίδι όπως και σε όλα τα υπόλοιπα γήπεδα. Να δούμε ωραία ματσάκια, να έχουμε να τα σχολιάζουμε. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Imagine.
6: John Lennon.
5: Imagine άσπρο.
6: John Lennon με άσπρα.
5: Imagine βελούδο.
6: John Lennon με βελούδο.
5: Καλά, είσαι χαμένος.
6: Εσύ είπες Imagine.
5: Okay, Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
6: Α, McFlurry.

0: McFlurry Nutella. Αυτό ναι!
1: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα.
2: Καλά, είσαι χαμένος.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντοιχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
4: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799, τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
11: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σωρό σε μια αναγνωρίσιμη κατάσταση εντόπισαν το πρωί στο κρατικό δάσος Πάφου στην τοποθεσία Καλίνικος λειτουργή του τμήματος δασών. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ιατροδικαστής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του νεκρού, με τις αρχές να διερευνούν συγκεκριμένη κατεύθυνση ως προς την ταυτότητά του. Ενώπιον του λεγόμενου δικαστηρίου Κερίνιας οδηγήθηκαν οι 9 ύποπτοι για τον ναυάγιο που προκάλεσε τον θάνατο 9 ανθρώπων, ενώ 19 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Το λεγόμενο δικαστήριο διέταξε την οκταήμερη κράτηση των συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων ο καπετάνιος και μέλη του πληρώματος του πλοίου. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο απόπλους αποφασίστηκε με πρωτοβουλία του καπετάνιου παρά τις προειδοποιήσεις για κακοκαιρία και πιθανή ροή νερού. Διερευνάται επίσης η νομιμότητα της άδειας του καπετάνιου, η οποία φέρεται να αποκτήθηκε έναντι χρηματικού ποσού μετά από δεκαετή διακοπή του επαγγέλματος. Ένταση στη συζήτηση για το συνταξιοδοτικό στο Υπουργείο Εργασίας. Τις έντονες διαφωνίες τους εξέφρασαν οι κοινωνικοί εταίροι στο ενδεχόμενο να αυξηθούν στο μέλλον οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η αναλογιστική προσαρμογή του 12% στις συντάξεις ήταν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, θα υποδεχθεί αύριο στην Κύπρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της περιοδίας του Ευρωπαίου Αξιωματούχου στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία που να μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η τελική απόφαση ανήκει στην Μόσχα και στο Κίεβο.
13: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
14: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
15: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
12: Το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
16: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Τραγουδάρα ενός ικανότατου μουσικού συνθέτη και ερμηνευτή Πέτρου Ιακωβίδη, ο οποίος κεντά τα βράδια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου για βρίσκεται τέλος πάντων, κάνει Παναήρη.
1: Είπε μας ρε φαινόμενο και πού τραγουδά.
0: Δεν ξέρω τα σχήματα ακόμα. Είδα ότι Στεφάν έχει επίστροφη
1: γονίδη. Ποιο είναι το καλύτερο σχήμα?
0: Έχει γονίδη, γονίδη σε ένα τραγουδά φετός. Πρέπει να μελετήσω λίγο τα σχήματα. Θέλω να πάω μια Αθήνα. Τέλος πάντων, δεν είναι επί της παρούσης. Θέλω να δω κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστίες σε έκο.
1: Μετά από 10 μήνες μπορεί.
0: 10 μήνες.
1: Μετά από 10
0: Δεκέμβρη, δέμε, μπορεί να φύγει ο θέμα.
1: Οκτώβρη, Νιόβρη, Δεκέμβρη.
0: Μου μετράς τους μήνες. Να δω τι να μου να κάνω.
1: Ρωτά τον Πάρα δίπλα που σήμερα γίνηκε μπαμπάνα.
0: Αν ναι, ρε Γιώργο Χρυσάθου Κωνσταντίνα, Δημητρίου και του συγκροτήματος μας η Κωνσταντίνα. Και του μας ο Γιώργος.
1: Ρωτά τον να δούμε.
0: Πρώτα να τους ευχηθούμε να τους δει ο κοριτσάκι τους. Έγινε αγωνή σήμερα το πρωί.
1: Του ευχήθηκε ακόμα.
0: Σε προσωπικό μήνα τους ευχήθηκα. Διάρρος πολύ καλή Πασαμουνίνη. Να σας δείξει το μωράκι σας, παιδιά, και τα μωρά ούλου του κόσμου. Υγεία είναι ανεκτήμη των πράγμα και σας το λέω. Οι μάπες παντζέρκουντο, θυμάστε τούτο. Ευχαριστίες σε Echo, Kevonet και McDonald's. Ξέρετε πως αν τρώτε τις παγκοσμίου φημής πατάτες της McDonald's, τρώτε πραγματικές πατάτες από ποικιλίες Rashid, Burbank, Innovator και Ivory. Τώρα ξέρετε γιατί The Inside Matters at McDonald's. Καλησπέρα κοπέκια, τον τραυματισμό του κομίστη στην ΑΕΛ. Θέλω ένα σχόλιο για συμπροφάνω του φουρτάδου που προκαλούσαν οπαδούς και αν έπρεπε να τιμωρηθεί, έχουμε κάνει νέο για μεταγραφές στην ΑΕΛ. Λοιπόν κύριε 772, το παιχνίδι δεν το είδα. Δεν έχω, είμαι αυτό από τις μάρτυρας σκηνικών. Είδα ότι υπήρχε εστία έντασης. Οπότε ναι, από τη στιγμή λέω εγώ να υιοθετήσω το τι έγινε ενώ ότι ο Φουρτάδο, αν έγινε ενώ ότι ο Φουρτάδο προκαλούσε, παραλαμβάνω δεν ήμουν εκεί, είναι κατά δικαστέων. Με μοιάνομαστε όμως λέξεις αν πότσο γιατί, γενικά σε έτσι περιπτώσεις και ο παίχτης δεν έχει δουλειά με την κερκίδα. Αντιλαμβάνουμε ότι ο εκάστοτε παίχτης σε όλα τα είπα του κόσμου μπορεί να ακούει τα εξαμάξεις, αλλά πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος εντός αγωνιστικού χώρου για να μην έχουμε άλλες υποθέσεις. Αλλά εντάξει, ευτυχώς δεν ξέφυγε η κατάσταση και δυστυχώς τραυματίστηκε ο Κομίτσης, δυστυχώς τραυματίστηκε ο Τσατάκοβιτς, γιατί είπαμε πολλές φορές χτύπα ξύλων. Η υγεία των παιχτών είναι το πιο σημαντικό. Νέο για μεταγραφές, γράφτηκε το όνομα και του Αγίου και του Πιερό για την ΑΕΛ. Η Άρεμτσουκ συνδέεται λίγο. Εντάξει, μιλούμε για πολλά μεγάλα ονόματα και ακριβές περιπτώσεις.
1: Μα τούτε σε μέντου εκατομμυρίου, ρε παιδιά, εξαιρέσεις τον Αγίου.
0: Ένα λεπτό για τον Αγίου, ναι, επειδή είπε πριν ο Γιάννος, δεν με στο βαλάνι τον τάπο. Αν έχουμε την πληροφόρηση. Οι άλλοι φαντάζομαι. Εντάξει, και για τον Αγίου, δεν έχει πληροφορήσει που για να θεράλει ότι είναι ακριβώ όμω, άρα δεν ξέρει το κασέ του εκάστοτε παίχτη. Η λογική είναι ότι θέλουν καλά λεφτά. Κοίτα τον Πιερό.
1: Καλά, μισό λεπτό, δηλαδή θα πάρουμε τα πράγματα. Ο Αγίου δηλαδή.
0: Έφταρτη με 200 χιλιάδε πιστεύω. Είναι λογικό σε καμιά κυπριακή ομάδα.
1: Ούτε με 300 έρχεται.
0: Εντάξει, δεν είμαι λογιστή όμω. Μια υπόθεση είναι καμά. Με τον παράξτο από τι γίνεται κάτι δεν πάει καλά. 7:33. Ο Γιάννη μα είπε ότι είναι στην Κύπρο και είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί. Δεν αλλάζει κάτι. Είναι η πληροφόρηση του Γιάννη Παπαγιάννου, του ρεπόρτερ του σταθμού μα για θέματα από ελ. 77-77-10-20. Τηλεφωνικέ παρεμβάσει. 23-44 γραπτά μηνύματα. Μέχρι να έχουμε γραμμή.
1: Και απλά για να. Ναι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομα του. Είναι πληροφόρηση ότι. Μαθαίνει, δεν είναι μέσα για να ξέρει ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, υπογράφει τα συμβόλαια.
1: Ναι, γιατί αν πάει κάτι πόνεν καλά, δεν φταίει ο Γιάννος διότι δεν υπόγραψε στο τέλος.
0: Πάντως, για Μπαγκασέτα, διαβάζω. Να θυμίσω, Μπαγκασέτα είναι αποκαλυπτικό δημοσίευμα στη σελίδα μας. sportpavlafm.com.cy. Διαβάζω για άλλο δημοσίευμα, να λέμε και ονόματα ουδέν κρυπτών υπό το φως και τον ήλιο. Το Κερκίδα έχει γράψει ότι από τον Αποέλ διαρρέει πως όντως ισχύει πως είναι συζήτηση με την περίπτωση του Τάσου Μπαγκασέτα. Άρα οι συναδέλφοι μάλλον θα πήραν τον Αποέλ, θα ρώτησαν και θα υπήρξε αυτή η επιβεβαίωση.
1: Αυτό μας είπε ο Γιάννος, ότι η περίπτωση του προτάθηκε και εξετάζεται.
0: Άρα δεν είναι απλά ένας παίχτης που προτάθηκε όπως μπορεί κάθε μέρα να προτείνονται δεκάδες παίχτες και τα βιογραφικά τους μαζί.
1: Ρε άλλο να σου προταθεί ο ΑΒ παίχτη και άλλο να σου προταθεί ο Μπαγκασέτα.
0: Μπορεί να προτείνονται πολλοί Μπαγκασέτες κάθε μέρα σε γραφεία τέτοιου επίπεδου παίχτες. Είναι και προχωράς με ούλους όμως, αξιολόγηση και σου ταιριάζει.
1: Βέβαια να αξιολογήσει και ο
0: Σουηδό. Αυτό θεωρώ. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Δεν μπορούμε να προτρέχουμε για τα μεταγραφικά των ομάδων γενικά, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν. Είπε και εσύ πολύ εύστοχα πριν πολύ μου ότι είναι ηλίου φαϊνότερον ότι υπάρχουν ευμετάβλητα πράγματα μέσα στι μεταγραφέ και δεδομένα.
1: Σε μια μεταγραφική περίοδο, πάντα και ειδικά όταν φτάνει προ το τέλο, αλλάζουν τα πράγματα συνεχώ.
0: Προ το τέλο όμω, εσύ παίχτε να μην εστιάσουν μόνο στον Παγκασέτα. Γενικά παίχτε του επίπεδου με πολύ ψηλέ παραστάσει που επειδή δεν υβραν ομάδα. Αρχεύκουν και πείθονται με προπτική της Κύπρου, με κάποια λεφτά πιο λεία από ό,τι θα πιάνουν αλλού. Δηλαδή υπάρχει το στοιχείο, εσύ αν θέλει να μείνει άνεργο, θέλει να δουλέψει.
1: Ρε φίλε, να πούμε τώρα τα πράγματα. Ο Μπαγκασέτα, δηλαδή αν του κάνει πρόταση μέσα στον Αύγουστο, ήταν να σκεφτεί την Κύπρο, θα περίμενε.
0: Όχι, το θέμα είναι ανεργία,
1: ο
0: Αγίου
1: ήταν να σκεφτεί την Κύπρο.
0: Θέλουν να πέσουν κάπου όμω, ρε φίλε, κατάλαβε. Τούτο είναι το θέμα, ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Επί τούτου, εντάξει, από εκεί και πέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το μεταγραφικό μπαζάρι. Το Super Cup σήμερα σε 7.30. Ποιος είναι τυπικά γηπεδούχος να πω πρώτον? Πάφος.
1: Πάφος νομίζω. Ναι.
0: Πάφος Ομόνια.
1: Όχι, Ομόνια Πάφος.
0: Sorry, Ομονιάτες. Είναι Ομόνια Πάφος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χαριτολογώντας τη Λεμεσόν Αλφαμέγα. Το Super Cup, πρωταθλήτρια Ομόνια παίζει με κυπελούχων Πάφων. Πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ποιοτικές ομάδες που πραγματικά έχουν ποιότητα στο ρόστερ τους και δεν το λέμε απλά για να το πούμε. Κοίτα, κάθε Super Cup.
1: Μου να μ' αρέσει σήμερα έτσι να γελάσουμε. Όχι, όχι. Έτσι αλλιώς δεν έχει παράσταση.
0: Ναι, γι' αυτό είπα πέρα.
1: Το παιχνίδι. Ο Μπέκ σήμερα να κατεβάσει την καλή του εντεκάδα.
0: Μα δεν λέει καλή, είναι ωραίο.
1: Του πάθηκε προχτές εκτός.
0: Κάποιος που εν δυνάμει μάλλον τους υπολογίζει για βασικούς στο μυαλό του.
1: Και να σου αποδείξει, εγώ δεν θέλω κύπελο.
0: Το τρόπαιο, το τρόπαιο. Είμαι συλλέκτη. Ξέρει αν κάνει κάποια σύλλογη που τρόπαιο. Ο Μπέρκ είναι συλλέκτη.
1: Γιατί, όχι, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, εντάξει. Φίλεμα, θέλει το τρόπαιο.
1: Έχω την εντύπωση ότι μόνο εδώ στην Κύπρο υποτιμούμε.
0: Και όμω οι ομάδε που παίζουν δεν το υποτιμούν. Θα έχει κάρτε σήμερα. Θα παίζουν δυνατά οι παίχτε.
1: Εγώ σου λέω ότι τη γενική έτσι. Αίσθηση που υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο.
0: Α, στον κόσμο που ξεκινά, πέφτει ο Μασέριν για μένα. Και ο παίχτης και ο κόσμος θέλει ο τρόπαιο. Γαντέμου κλωμόνο νομόνια 2-3.
1: Ο παίχτης πας στο συμβόλαιο του, μπορεί να έχει πριν κατάκτησε στο Super Cup.
0: 2-3 με κόκκινη στο παιχνίδι, λέω Γαντέμου κλωμόνο. Έξα θα έχει κόκκινη, πιστεύω να έχει κάρτες όμως. Πάμε στον επόμενο.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Ο Τάκης Ομόνια είμαι, αναγνωρίζετε
0: με. Ο Τάκη μου, δεν σας αναγνωρίσαμε γιατί η φωνή σου μας είναι παντελώς αδιάφορη.
2: Χαίρομαι που το ακούω, το ίδιο επιθυμώ και για εσάς.
0: Για όσους δεν ξέρουν, ο Τάκης επιδίδεται σε έναν ασταμάτητο παιχνίδι χιούμορ, γι' αυτόν και τον πειράζουμε.
2: Ναι.
0: Για τα ελληνικά μου γιατί δεν τα λες κάτι, κάνει.
1: Πώς τα λες ρε παιδί μου, πώς τα λέει τόσο Λεωνίδου ρε παιδί μου, πώς τα
2: λέει.
1: Λέει τα με το όνομα τους,
2: ναι. Ναι, μόνος σου. Μόνος σου, έτσι.
0: Κύριε Τάκη, είσαι άνθρωπος που κάνει. Έχω τόσο καλό χιούμορ και δεν μπορώ να κάνω πολύ να γελάσει τόσο δυνατά όσο εσύ. Είσαι άξιος ανταγωνιστής.
2: Ναι, ρε.
1: Μα πού έβρας το χιούμορ, ρε.
2: Όχι ότι με μπροστά, ρε πίσω μου τα ίδια λόγια, αλλά μην νομίζεις ότι. Θέλω να ευχηθώ στον καλύτερο να κερδίσει η ΑΕΚ Ομόνοια. Και να ευχαριστήσω τον εαυτό μου και να το συγχαρώ που είμαι για ακόμα μια φορά με την Ομόνοια. Και θα προβλέψω και το σκορ Πάφος Ομόνοια.
0: Ομόνοια Πάφος, sorry.
2: Ομόνοια Πάφος. 3-1. Και μπορεί να βάλει και ο Τανάσης. Εντάξει, Αιγύπτος τους έξω τον Τανάσης, ήταν Τανάσης, δεν κάνω τον Τανάσης. Δεν ξέρω.
1: Να ο ρωτήσω.
2: Άλλος επέκταρας.
1: Μπορεί να τον πιάει δηλώσεις ο Λεωνίδου να ρωτήσει.
2: Ποιος είχε επαφή με τα δίχτυα από την Πολιβία.
1: Ναι.
0: Όταν λες επαφή, έχετε καταχωρημένο τον αριθμό του στο τηλέφωνο του.
2: Εγώ ρε φίλε. Έχει στενή επαφή, ο βάσης του ήταν ψαράλλος. Ρίχτα δίχτυα και πάνε και τούτο και τράβαν τα πάνω. Πολλά στενή επαφή.
0: Υποψιάζομαι και ο κόσμος τα φταίω μας ακούγει απλά άλλοι του δεν έχουν καθόλου χιουμόρ. Υποψιάζουμε. Μάλιστα Τάκη μου.
1: Ή κάτι άλλο λαλούμο μπορούμε να το πούμε.
0: Όχι, εμπορώ. Είπα το κλέπτισμένα.
2: Λοιπόν, χάρηκα που με ακούσετε.
1: Γεια σου Τάκη μου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Τάκη μου.
2: Καλό θέρος.
0: Επίσης.
2: Να σε καλά καλή.
1: Καλή σχολική χρονιά.
0: Χρονιά πολλά. Έχω ένα φίλο στέλνει μου εντεκατά Ομόνοιας. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλεψη η πληροφορία του να την πω.
1: Παιδί, ναι.
0: Φαπιάνο Μπάλκοβετ Ντουβέρν Σάτκα.
1: Περίμενε. Φαπιάνο Μπάλκοβετ
0: Ντουβέρν.
1: Ναι.
0: Άρα δύο άκρα. Σάτκα Κουλιμπαλί.
1: Κουλιμπαλί, μάλιστα.
0: Μάριτς Ανδρέου.
1: Ναι.
0: Τανάσε. Σε ρόλον επιτελικού λογικά όπως τους βλέπω τους επόμενους. Ευάντρο δεξιά μου τώρα αριστερά και Ντιονί στην κορυφή.
1: Τούτη εντεκάδα τώρα πέμ. Ποιος λείπει που μέσα για να θεωρείται βασική εντεκάδα.
0: Εντάξει, ο Τάνκοβιτς αλλά έρθει όταν μπορεί να παίζει. Θέλει το λαλείς ένα πληρωματικό έτσι παίχτη μου το βιογραφικό. Άρα είναι ναι, δυνάμει με
1: εμένα μόνο ένας μου λείπει.
0: Ποιος?
1: Ο τερματοφύλακας.
0: Ο Καμινσκί.
1: Ναι,
0: ας σου πω κάτι, χτυπά μου ασχήμα που λαλούν ότι ο Φαπιάνο είναι μπορεί να βασικός. Φίλε, όποιο βάλεις που τούτος είναι βασικός.
1: Γιατί έφερες τον Καμινσκί.
0: Εντάξει ρε φίλε, έχει ανταγωνισμό να παίξει μια άλλη, άλλος μπορεί να καθιερωθεί ένας και εμείς τραμπεί ο άλλος. Βασικά, μετά που είδα από Φαπιάνο και λέω στο χωρίς καν να είμαι μονιάτης.
1: Μα δεν λέω ότι ο Φαπιάνο ίσως να είναι και ο κορυφαίος τερματοφύλακας.
0: Βαρύ να του πω είσαι επαγγείτης.
1: Που ήρθε ποτέ στην Κύπρο. Αλλά ξέρεις, κάποτε πρέπει να είσαι και ρεαλιστής.
0: Δεν συνηθίζω να το λέω, αλλά είναι αυτή τη στιγμή. Μ' αρέσει και εμένα απολύτως. Ξέρεις το που είναι εκπομπή. Εν το καλύτερο δίδυμο τερματοφυλάκων αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, ναι.
1: Μακράν. Μακράν. Ήταν όπως ήταν κάποτε Πετρίδης Μαραγκός.
0: Ναι, άντρος Πετρίδης, αλλά δεν τον έφτασα.
1: Ο Μαραγκό.
0: Ναι.
1: Όπως ήταν, ποιος να θυμίζει.
0: Σκεφτώ άλλα δίδυμα έτσι. Που ήταν πολλά κοντά σε ποιότητα οι τερματοφυλάκες. Να έγιναν, να συγκρίνουμε τον Καμίση Παφαπιάνο με τζίντους κιό. Να δύο πορτάρες που ήταν αρκετά καλοί.
1: Πάλε στο Αποέλ, ήταν ο...
0: Και ο σύγχρονο Βάτερμαν κάτι ίσως.
1: Ο Βάτερμαν με το Χιώτη.
0: Το Χιώτη.
1: Ναι.
0: Φτάσαν το Χιώτη. Ή τον Μπάρτον εννοείς ίσως.
1: Ο Βάτερμαν έφτασε νομίζω το Χιώτη.
0: Εντάξει, γύρω ένα λεπτό να κάνουμε την μελέτη.
1: Με τον Μπάρτο που ήταν.
0: Να πω κάτι, πριν πάμε στο Βάτερμαν και τον Ακροατή. Ο Αποέλ ανακοίνωσε μια μεταγραφή πολύ σημαντική στο φούτσαλ. Παναγιώτης Καρπάρης. Έτσι, διεθνής παίχτης. Έπαιξε και παλαιότερα στον Αποέλ το καλοκαίρι του 2017. Είναι μια σημαντική μεταγραφή από το Χάρη Βασιλείου. Πολλοί τον παρομοιάζουν και με το Δημήτρη Γιαννακόπουλο του Κυπριακού φούτσαλ. Πως έχει μια κάψα με την ομάδα του και ξυλώνεται.
1: Ξυλέφυρε, αλλά... ο άνθρωπος επίε στο φούτσα και
0: έφερε ξένους για την Ευρώπη.
1: Εντάξει,
0: και άλλες ομάδες προσπαθούν και ο Κίνες. Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια στο Κυπριακό φούτσαλ που κάποιους παράγοντες, μεταξύ αυτών και ο Χάρης Βασιλείου εννοείται.
1: Και βρίσκεις πολλούς παράγοντες που να έχουν την ίδια τρέλα εντός εισαγωγικών.
0: Έχει πολύ τρέλα ο Χάρης, ναι. Σε καλή τρέλα, ενώ βλέπεις το μεταφράζεται σε μεταγραφές. Στον επόμενο.
1: Γεια σας.
2: Χαίρετε, παιδιά.
1: Χαίρετε.
2: Και σας παίρνω πολλά συχνά. Συγχαρητήρια, είναι εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
2: Γερνάτε καλά, δόξα σε Θεό. Και Γιαννάκη, σε καλή σούβλα το από ό,τι βλέπουμε στα Facebook.
0: Εν την τρώμε όμως την σούβλα για να ξέρουμε.
2: Εμείς δεν είστε καλές, άμα είστε καλές είναι να πάει όπως.
0: Να είμαι καλά, είμαι καλιά.
1: Εν το θέλει. Εν το θέλει. Εν το θέλει. Άλλη.
2: Έτσι αποδείχθηκε.
1: Το όνομα σου.
2: Ανδρέα.
1: Ναι, Ανδρέα.
2: Πράξη τέλους, χαρή του, τα δίδυ μου καλό.
1: Ναι.
2: Νίκος Παναγιώτου.
1: Με ποιον έκανε.
0: Ποιον ήταν ο Νίκος όμως μαζί.
2: Το,
0: γιατί μιλούμε για δίδυμα, όχι ατομικά τώρα τον κάθε τερματοφύλακα.
2: Δίδυμα είναι ο Νίκος Παναγιώτα μαζί με τον Γιώργο Αλίδη.
0: Ναι. Μορφής Νικολόφσκι λέει ο 307.
2: Μορφής Νικολόφσκι, ναι.
0: Να πω για τον Βάτερμαν, κύριε Ανδρέα, κυρίες και κύριοι, ότι ήρθε στον Αποέλ καλοκαίρι του 2015 όταν ο Χιώτης έφυγε. Πότε έφυγε ο Χιώτης. Α, έφυγε. Και καλοκαίρι του 2015 για ο Χιώτης. Γιατί ο Χιώτης ήρθε από την Κέρκυρα το 8 λεπτό transfer market και έφυγε Αύγουστο του 2015 για τα Τρίκαλα. Ενώ ο Βάτερμαν ήρθε από την Καραμπιουκσπορ το καλοκαίρι του 2015. Άρα δεν τον έφτασε.
1: Άρα ήταν μαζί με τον.
0: Ο Βάτερμαν με τον Πάρτο. Ο Πάρτο έκαμε 11-17 από ελ.
1: Άρα ήταν Χιώτης Πάρτο, ρε.
0: Ναι, και
1: άρα
0: μετά.
1: Χιώτης Πάρτο.
0: Ναι, και μετά Βάτερμαν Πάρτο.
2: Ναι, ναι. Και μετά Βάτερμαν πάλι, ναι. Και έλυσε καλούς τερματοφυλάκες τεστιά, ήταν ο Νησιφόρου, ο...
1: Ναι, δα, με μιλάμε για δίδυμα όμως τερματοφυλάκο. Δίδυμα τερματοφυλάκο.
0: Ναι, να μην παρεξηγηθούμε, όχι ατομικά για έναν τερματοφυλάκα.
2: Σίγουρα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Ανδρέα μου, να είστε καλά.
0: Το βλέπεις το 2015-2016, ήταν Πάρτο Βάτερμαν, Κοδίνα και Κίσσας. Και ένας 20χρονος τότε Κύπρος μερίτης από την Αμερική, ο Γιώργος Τασουρίς.
1: Ναι, άρα ήταν Χιώτης Πάρτου.
0: Ναι, απλά πάμε πιο πίσω το 14-15 ας πούμε. Ήταν Πάρτο Κίσσας Τασουρίς Χιώτης. Εδώ εδώ. Ήταν στο ρόστερ κανονικά. Εντάξει, πολύ πολύ να πράξει, αν και κάποιος έτσι κουβέντες.
1: Είναι ωραίο όμως έτσι
0: ναι, ναι.
1: Που είσαι να το συζητήσουμε με τον κόσμο.
0: Είναι για να γράψει τρόπιον ο Φαπιάνο, λέει 112. Και ο 575 ο Φαπιάνο 40 χρονών. Καλά κάμενε μόνο και φέρε τον επόμενο Φαπιάνο. Μόνο λαός διπλό μες στο Τωρίνο να αρκέψουν. Χάπια όσοι δεν τα αρκέψαν ακόμα. Εντάξει, ναι, δεν διαφωνώ ότι καλά κάνε μόνο και αφού είχε το τσάς να φέρει τον Καμίσκι τον έφερε. Γιατί ενισχύεται απίστευτα στον Άσον και όσοι δύο άξιες επιλογές να πω. Δύο τερματοφύλακες ικανότατοι. Έτσι, για κάθε ομάδα είναι σημαντικό.
1: Αυτή τη δεδομένη στιγμή, όπως έχουν τώρα τα πράγματα, διότι πάντα σε μια μεταγραφική περίοδο μέχρι να ολοκληρωθεί βάλει σε έναν ερωτηματικό, τη δεδομένη στιγμή είναι το κορυφαίο δίδυμο τερματοφυλάκων που μπορεί να υπάρξει.
0: Είπαμε και τερματοφυλάκα για τους φίλους της ΑΕΚ, έρχεται ο Αλμπέρτο Παλεάρη στην Κύπρο, υπογράφει διαιτές συμβόλαιων. Τερματοφύλακας που πέρσι έπαιξε 29 παιχνίδια σέρια με την Τωρίνο που τερμάτισε 12η στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Ανταμέτρησε σωστά 9 clean sheets. Γενικά είναι ένας τερμαφύλακας με πολύ γεμάτο βιογραφικό. Είναι έναν 94.
1: Ήταν ο βασικός στην Τωρίνο πέρσι.
0: Πέρσι είναι ο βασικός. Φέτος έγινε τρίτος, ήρθαν δύο άλλοι. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ δεν ήταν ευχαριστημένοι από τον άνθρωπο. Πάντως ο κόσμος κάτω στα σχόλια τον ευχαριστεί και τον αποθεώνει δείγμα ότι έμεινε ευχαριστημένος. Και φαίνεται να είναι μια καλή προσήκη στα χαρτιά για την ΑΕΚ. Αλλά όπως λέμε για όλους τους Σαββέν και για τον Παλαιάρη, η καθρέφτης είναι μόνο το γήπεδο.
1: Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή δώσε πάσα με ο Στέγιον Παμοησίος. Εμείς θα τα πούμε ξανά στις 7 με το pre-game του Super Cup.
0: Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
9: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
12: Τι λες παραμιλάς?
11: Πε-ψι.
12: Θέλεις ένα ψυχτικό?
11: Πε-ψι.
12: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
11: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Pepsi.
12: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
13: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77777 040.

0: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
1: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
5: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
6: Αφού κουντώ.
5: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
7: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
5: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
8: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
12: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο
6: Έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
17: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
18: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο Μπακασέτα, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας. Το ψάχνουν και για επιθετικό οι γαλαζοκίτρινοι, με το ενδιαφέρον για Τζόρταν Αγιού να είναι υπακτό. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν απόψε Ομόνια και Πάφος. Ο αγώνας του Super Cup αρχίζει στις 7.30 στο Αλφα Μέγα, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από τον Αλφα Κύπρου. Προετοιμάζονται για ντεπούτο οι Μπράουερς και τα Νάσε στην Ομόνια προς διαγραφή από τον κατάλογο Whiting. Εκτός η Λουίς Μαμάντοφ και Κορέια στην Πάφο, αμφίβολος ο Μπιέλ, από την Κερκίδα θα παρακολουθήσει το παιχνίδι ο Σαπίντο. Ετοιμάζει δύο κινήσεις ενίσχυσης η ΑΕΛ, δεν παραχωρείται από την λεμεσανή ομάδα ο ΣΥΝΚ. Έρχεται Κύπρο και υπογράφει στην ΑΕΚ ο Ιταλός τερματοφύλακας Αλπέρτο Παλεάρη. Μπράουν, Λιούμπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ δεν υπολογίζονται στον Απόλλωνα εν όψη ανόρθωσης, ανεβάζει ρυθμούς ο Κβίτα. Ο Ελμαέστρος στην ανόρθωση δεν υπολογίζει στους Τόσιτς και Φουρτάδο. Αξιολογείται η κατάσταση του Χαραλάμπου στον Άρη, σε πρώτο πλάνο η απόκτηση τερματοφύλακα. Φουλάρουν για επιθετικό στον ΠΑΟΚ, οι επαφές με Γιάκιτς και Αουξπουργκ είναι σε προχωρημένο στάδιο. Στις 9 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Νίκη Βόλου για το κύπελο. Ο Μαυροπάνος έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να φεύγει από την West Ham. Στις 9.45 στη Γαλλία, Τουλούζ Λίλ και στις 10 στην Ισπανία, Sociedad Celta. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
19: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Δώσε πάσα.
6: Καλά απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο σας τέλειωσε ο Παναμουσίος, ο Στέφανος Στεφανίνος Σολάρχης. Σήμερα ημέρα 5η, 3η Σεπτεμβρίου του 2026, εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports του 104 Μπάνκι Πρίος. Μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπα Τζόουνς και τον Μάγκα, ο οποίος είναι χορηγός του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Σήμερα φτάνουμε στο 361 φιλοξενούμενοι. Και έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε 6 και 5 τον πρώην άσον του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και του Ολυμπιακού Πειραιός, Γιάννη Γούναρη. Τεράστιος παίκτης. Πριν περάσουμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα, έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν σούπερ αθλητή μας που για πολλωστή φορά έκανε περήφανη τη μαρτυρική μας νήσο, τον Μάριον τον Γεωργίου, πρωταθλητή και στους Μεσογειακούς. Μαρία, καλό απόγευμα.
7: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
6: Πολύ συγχαρητήρια καταρχάς και για την παρουσία σου στους Μεσογειακούς. Και το πρώτο ερώτημα είναι κατά πόσον θεωρείς ότι ήταν η κορυφαία σου παρουσία σε τέτοιου είδους αγώνες.
7: Πιστεύω πως ναι, είναι η δεύτερη καλύτερη παρουσία. Νομίζω, δεν θυμάμαι. Αυτοί από τους αγώνες για τους Μεσογειακούς, αλλά πιστεύω πως όλη μας η ομάδα θα πήγε πάρα πολύ περίφημα σε αυτούς τους αγώνες, και εγώ και οι συνασυντές μου. Εντάξει, είχαμε από όλους τελικούς, βασικά όλη η ομάδα είχε τελικούς. Δυστυχώς πήραμε 3 μετάλλια, νομίζω. Ο Σοκάης δεν καταφέρε να παρεστώ στους κρίκους, αλλά μου δείχνει πάρα πολλά καλά προσόντα, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Σοκράτης ο Πυλακώδης έρχεται μετά από εγχείρηση του ώμου, άρα ναι.
6: Ένα χρυσό, ένα αργυρό η συγκοπητή σου, πώς είδες γενικά, πώς σε περίμενες τους αγώνες και πώς τους εβίωσες τους αγώνες αυτούς?
7: Πώς το περίμενε? Βασικά ήθελα πολύ να πάρω το σύνθετο το ατομικό, το χρυσό, που αυτό το έκανα. Μετά μπήκα άλλους δύο τελικούς, στο δίζυγο και στο μονόζυγο, αλλά στο δίζυγο περίμενα να το πάρω και αυτό, αλλά εντάξει, μια ισοβαθμία μαζί με τον αθλητή τον Τούρκο με έφερε στη δεύτερη θέση, γιατί είχε πιο χαμηλή αξία, και στο μονόζυγο έπρεπε να το πάρω, γιατί εκεί είναι το όργανό μου, είναι που νιώθω πάρα πολύ δυνατός. Όσον αφορά τον αγώνα, ο πρώτος αγώνας υπήρχε μεγάλο άγχος, λόγω του ότι έπεσα στο πρώτο όργανο, στην πρώτη άσκηση, και μετά δεν υπήρχαν περίθωρα για άλλα λάθη αν ήθελα να ανεβώ στο βάθο το χρυσό. Άρα έπρεπε να μαζέψω όλη μου τη συγκέντρωση, την αυτοπεποίθηση, και να πω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να κάνω ένα τέλειο αγώνα αν θέλω να ανεβώ στο βάθρο. Μετά όταν κατάλαβα, μετά από το τρίτο όργανο, ότι ανέβηκα ξανά στην πρώτη θέση, εκεί κατάλαβα ότι από εδώ και πέρα πρέπει να κάνω έναν αγώνα να τον τελειώσω, ούτως ώστε να πάρω το χρυσό.
6: Ήταν γενικά εντάξει.
7: Πάρα πολλά χαρούμενος, αλήθεια.
6: Εννοείται αυτό το πράγμα. Απλώς σε άκουγα με προσοχή για το ξεκίνημα, για το κάποια πράγματα που έχετε κατά νου εσείς οι αθλητές, και πιθανόν ο κόσμος να μην αντιλαμβάνεται το πόση σημασία έχει να ξεκινήσεις πρώτος, δεύτερος, τρίτος κλπ. Επόμενη στόχη σου ποια είναι, Μαρία, πλέον?
7: Η επόμενη στόχη είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Ολλανδία, που για πρώτη φορά η Κύπρος πήρε την πρόκριση σαν ομάδα.
6: Ναι.
7: Έτσι εμείς σαν ομάδα πρέπει να προετοιμαστούμε για τους παγκόσμιος και να καταφέρουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αλλά ο main στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 28, εκεί εμείς βλέπουμε, να δούμε πώς μπορούμε να πιάμε την πρόκριση, πώς μπορούμε να ανεβάσουμε κάποια προγράμματα και ομαδικά αλλά και ατομικά. Ναι, αυτά.
6: Ανέβηκε πάρα πολύ ο πύχης, η αλήθεια να λέγεται, δηλαδή τώρα ακούμε για παρουσία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ακούμε για στόχους σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ακούμε για ομάδα που γενικά ανεβαίνει σε ατομικό επίπεδο, έχεις και εσύ και κάποια αθλητές, ανέβετε πάρα πολύ ψηλά, το ταβάνι τελικά πού φτάνει?
7: Δεν υπάρχει ταβάνι. Όσο πιο πολλά προπονούσε, όσο πιο πολύ προπονείσαι και έχεις στόχους, τόσο πιο ψηλά μπορείς να φτάσεις. Τώρα, εάν οι συνθήκες είναι καλές και ακές, αυτό δεν σε πειράζει. Γνωρίζω να σου ότι πρέπει να ξέρεις που προχωράς και που βαδίζεις, για να ξέρεις που βαδίζεσαι. Το να βάλεις στόχους και να προπονείσαι, σε κάποια φάση θα το πετύχεις αυτό που θες.
6: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι σίγουρο.
6: Μεγαλύτερη πρόκληση είναι ή στο ίδιο επίπεδο θεωρείς το παγκόσμιο πρωτάθλημα με την Ολυμπιάδα. Η Ολυμπιάδα είναι κάτι το ιδιαίτερο, έτσι.
7: Είναι η Ολυμπιάδα.
6: Είναι μεγαλύτερη πρόκληση.
7: Είναι αυτό που λέμε, είναι το τελευταίο στάδιο. Είναι το τελευταίο στάδιο που ένα αφιδιά. Πολλοί ονειρεύονται να πάνε Ολυμπιακούς, αλλά λίγοι πηγαίνουν, να το πω έτσι.
6: Και φαντάσου, λιγότεροι εννοείται διακρίνονται ακόμη. Αλλά η παρουσία θεωρείται υψίστη τιμή, ειδικά για μαρτυρική μαντήσεων, ναι.
7: Φυσικά, μόνο και μόνο που προκρίνεσαι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι μια τεράστια τιμή για τον αθλητή, αλλά και για τη χώρα.
6: Μάλιστα. Μαρία μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ πάντα υγιής και εσύ και η ομάδα και οι αθλητές μας. Μπόλικα συγχαρητήρια και μπόλικα ευχαριστώ. Νομίζω εκφράζω άπαντες με αυτόν το ευχαριστώ. Απέραντη ευγνωμοσύνη για τα κατορθώματα σας και ελπίζουμε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και στην Ολυμπιάδα και σε άλλους αγώνες να είστε υγιείς και να πετύχετε ακόμη ψηλότερους στόχους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Καλά απόγευμα.
6: Επίσης. Νομίζω καλύψαν τον κύριε Στέφανε ο Μαρίος, μια χαρά, ναι. Μεγάλη υπόθεση αυτά που πετύχαμε στους Μεσογειακούς Αγώνες και μπράβο του. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει στην εκπομπή και θεωρώ το... Δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει στην εκπομπή. Μετά από κάθε επιτυχία, ναι, εντάξει, κάνει μας την τιμή, μια χαρά. Να είναι καλά και ο ίδιος και οι αθλητές όλοι που πετυχαίνουν τέτοιους στόχους, γιατί Μεσογειακούς είναι μεγάλη κουβέντα. Να πάρει και χρυσό, να πάρει και αργυρό και ακούεις και στην ισοβαθμία τελικά. Εντάξει. Και ο στόχος η Ολυμπιάδα και η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Να καλά. Μπράβο ρε Μάριο Γεωργίου και στην ομάδα μας. Πάμε σε Φιρτάτους μετά τον Μάριο Γεωργίου, τον πρωταθλητή μας. Πάμε σε Φιρτάτους στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα. Έχουμε και Super Cup απόψε 7.30 ώρα. Εντάξει, ένα παραδείγμα από τηλεοράσεως. Καλησπέρα.
5: Είμαι καλησπέρα.
6: Καλώς τον,
5: Καταρχήν να πω ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο εύγη, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μάριο Γεωργίου. Και ότι ο αθλητισμός αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στις ιστερί, μπορεί να φανταστεί τι τραγούν του Αγουελούς και αυτά που είναι το επίπεδο που πολλές φορές απαγορεύονται και λόγω κάποιων συγκυριών που μπορεί να μην τους επιτρέψουν να πάρουν μετάλλιο.
6: Ναι.
5: Φαντάσου τους κόμπους, τους μόχθους, τα ιστερί που μπορεί να είναι η μητσίδα μωρά και να κυματίζει η κυπριακή σημαία με το εθνικό μας ύμνο να μας κάνουν περήφανους.
6: Μάλιστα.
5: Πραγματικά μεγάλο ευχαριστώ έτσι σήμερα από την αρχή μου σε όσους ασχολούνται με τα πράγματα και κάνουν τις επιδόσεις. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι 13 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, να μην κάνω λάθος.
6: Άκουρε Στεφάνε, άκουρε εξαγγελία από τον Γιώργιο Αντωνίου από Λεμεσόν Ομονιάτη, μάλιστα.
5: Θα γίνει συγκέντρωση μας στη Λάρνακα, κύριε Παναμωυσέως.
6: Ευχαριστώ που μου το είπετε για μένα, λοιπόν, το στοχούρε.
5: Ναι, θα σου το πω να σημερώσω εσένα. Να καλέσουμε κάποιους φίλους, παλιούς ποδοσφαιριστές, βετεράνους. Θα έχουμε έναν παράγοντα από Λάρνακα και θα έχουμε, και αν μην κάνω λάθος, και έναν παίκτη προπονητή. Έστειλα από έτσι τώρα και να μαζί μας, να είναι η έκπληξη με αυτό να κάνουμε. Τα περαιτέρω ώρα και τόπο θα τα πούμε στην το χρόνο που να διανύσουμε. Και έτσι απλά και σήμερα ενημερώνω ότι 13 το Οκτώβριο θα είμαστε στη Λάρνακα.
6: Μάλιστα,
5: να κάνετε δουλειές σου, να κάνετε δουλειές σου, να είμαστε παρόν.
6: Ναι.
5: ο Κακουλίτσι μπορεί να είμαστε σίγουρα και περιμένουμε στη Ρεσίνα. Να δείτε τη συμμετοχή.
6: Άκου το Κακουλίτσι.
5: Αυτή είναι η εκπομπή μας. Δεν μας το κάνουμε.
6: Άκου, ο Κακουλίτσι αν τον είναι πανέτοιμη μισή και να μας καλέσουν για μας. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, κομπάρι μου.
5: Μπράβο, φίλε μου.
6: Να ενημερώσουμε τον Γιώτα Βερνιάρη μας.
5: Λοιπόν, να ενημερώσουμε. Και εύχομαι έναν πολλά πολλά καλό ξεκίνημα τροπέων ουσιαστικά για τη φετινή χρονιά μεταξύ Πάφου και Ομόνιας. Και ας ο καλύτερος φίλε μου και διχερός του Βαρισμίδα θα είναι ωραίο μπροσφαίρο.
6: Μάλιστα.
5: Καλή συνέχεια, Στέλιο μου.
6: Να είσαι καλά, να πούμε ότι εντάξει, είπαμε, έχουμε καιρό να πούμε, θα τιμηθούν κάποιοι στο πρόσωπό τους, τιμούνται όσοι αγωνίστηκαν παρεμπιπτόντως. Επειδή ξεκινήσαμε με τον Μαρέν τον Γεωργίου, αιωνία μνήμη στον Μαρέν τον Πιερή, τον πολυαθλητή, τον κορυφαίο, πριν ένα μισή χρόνο είχαμε τη χαρά να το φιλοξενήσουμε στο Ρετρό, εδώ στην εκπομπή και ακούσαμε αρκετά και ενδιαφέροντα. Να θυμίσω, ήταν μέλος της πανίσχυρης ανορθώσεως και για 2-3 χρόνια τα πρώτα που πήρε το προσωνύμιο Μεγάλη Κυρία. Επήρε μετάθεση σαν γυμναστή στη Λάρνακα, πήγε στον πεζοπορικό, ξαναγύρισε ανόρθωση και μετά ξανά πεζοπορικό. Επήρε πρωταθλήματα με την ανόρθωση, επήρε κύπελλο με τον πεζοπορικό το 70 που σταμάτησε την καριέρα του, διεθνής. Καθόλου τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 γυμναστής, μπασκετπολίστας εκ των κορυφαίων, βολεϊμπολίστας εκ των κορυφαίων, γι' αυτό λέω πολυαθλητής, πραγματικά ίσως είναι ο κορυφαίος πολυαθλητής όλων των εποχών, που ασχολείται με ποδόσφαιρο, με επιτυχία, με μπάσκετ, με επιτυχία, με βόλεϊ, με επιτυχία, προπονητής, ανέδειξε παίκτες αρκετά καλούς, γυμναστής και πάνω απ' όλα άνθρωπος. Αυτός ήταν ο Παναγιώτης Ευκαιρής. Ο Πιερή που έφυγε σήμερα στα 89 του έτη, αιωνία του η μνήμη. Όσοι τον έζησαν, πραγματικά όσοι τον έζησαν, έχουν να λένε την καλή του στην κουβέντα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί ο στόχος τούτος είναι. Φεύγοντας να φύγει κάποιος κάποιον όνομα. Και ο Πιερής άφησε κορυφαίο όνομα. Αιωνία του η μνήμη. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
6: Ναι, νίκαρε.
8: Όλα καλά.
6: Δόξα ο Θεός.
8: Έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι υπόψε.
6: Ναι.
8: Εντάξει, και ο καλύτερος και ο πιο τυχερός να σηκώσει μια σπίδα.
6: Μάλιστα.
8: Πώς πάμε με το πρόγραμμα προς Λάρνακα?
6: Εννοείς για σύναξη?
8: Ναι.
6: Εντάξει, είπαν τα κοπέλια σήμερα 13 Οκτώβρια να προχωρήσουμε, να τιμήσουμε εκείνους που πρέπει στη Λάρνακα. 4 παίκτες και έναν παράγοντα. Μα το βάλουμε το πρόγραμμα. 13 Οκτωβρίου, 3 και 13.
8: Μάλιστα.
6: Εντάξει.
8: Okay.
6: Κανονίστε τα προγράμματα σας και να δώσω το τηλέφωνο εντός των ημερών του Αντωνίου και του Κακουλή να παίρνουν παρουσίες. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Έχουμε και Grand Prix την Κυριακή, είπαμε από το Mega Channel, 4 παρατέταρτο, την ίδια μέρα αλλά και προηγουμένως που είναι οι κατατακτήριες δοκιμές. Θα έχουν την ευθύνη όπως πάντα φρίξω στο Μασούρα με τον Δημήτρη Νογιώκα. Θα σε ενημερώσουν, είναι ειδική για την Φόρμουλα 1. Θα γίνει στη Μόντζα. Είναι από τα πιο ιστορικά και εμβληματικά Grand Prix στη σεζόν. Εντάξει, το Mega Channel θα το παρουσιάσει ζωντανά. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε το καλησπέρα μας. Περίμενε ένα λεπτό να δούμε και κανένα μήνυμα. Δεν μου τα κουρυφιά δίδυμα. Κάποιος έστειλε τώρα για κουρυφιά δίδυμα τερματοφυλάκων. Τι είναι τούτο? Για Κύπρο, Ελλάδα, πού, Αγγλία, πού. Για Κύπρο, κορυφαία δίδυμα. Κορυφαία δίδυμα, ας πούμε την ίδια, εννοεί την, στην ίδια ομάδα δύο τερματοφύλλα για να συνυπάρξουν. Μάλιστα. Έρχεται στο μυαλό το πρώτο μεγάλο δίδυμο. Για μένα. Γιώργος Παντζαράς, Ηρόδοτος, Ηρόδοτου. από ελ. Διεθνής και οι δύο, τεράστιοι και οι δύο. Σπουδαίοι και οι δύο. Διαχρονικά. Μα θυμίζει άλλο δίδυμο, να, το μεγάλο δίδυμο, να σπουδαίνει. Που στέκει να, να, στην εθνική να, και μόνοι τους να αγωνίζονται βασικοί. Και λοιπόν. Αλλά ήταν και οι δύο, συνήπηρξαν και οι δύο. Για αρκετά χρόνια. Ο Ηρόδοτος και ο Γιώργος Παντζαράς. Για μένα ήταν το κορυφαίο δίδυμο. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα συνεργάτες Στέφανε και Στυλιανέ.
6: Ο Παπλάρας.
9: Ο Παπλάρας, ναι.
6: Μάλιστα, κύριε.
9: Λοιπόν, πέ μου εσύ αν ήσουν προπονητής τώρα είτε του Παναθηναϊκού είτε του Ολυμπιακού Πειραιός. Πώς θα χωρέσεις όλους τους καλούς σε μία ενδεκάδα.
6: Μα ποιους καλούς.
9: Εντάξει, τούτες τις ακριβές μεταγραφές που έκαμε στην τελευταίος.
6: Ακριβή μεταγραφή και σημαίνει και παιχταράς. Το ξέρεις παρά... Ακριβή μεταγραφή και σημαίνει και παιχταράς.
9: Συμφωνώ μαζί σου. Ο καθρεφτής είναι το γήπεδο.
6: Μάλιστα, είσαι ανορθωσιάτης.
9: Ναι.
6: Έφερες κάποτε ο Μάριο Ζαρτέλ.
9: Ναι, ήρθε όμως με 500 κιλά.
6: Οκ. Η διάκοψε μου για συνέντευξη. Να είχα του αποκριστική συνέντευξη. Τότε στην τηλεόραση στο Θεία Σύγμα και διάκοψε μου και είπα του παρέτα μα και κάνει για φύγα. Ότι εμίλησε, δεν εμίλησε.
9: Ναι, ναι.
6: Διότι είχε και κάτι
9: προηγούμενο. Με 500 κιλά. Ναι. Και ήταν η μοναδική φορά που ο Γεσπάγια τότε εδέχτηκε να του φέρει παίχτη ο Παντελής.
6: Ναι. Και μετά ήταν την προηγούμενη χρονιά ήταν αρχή κανονιέρης.
9: Τέλος πάντων, ήρθε με 500.
6: Της Ευρώπης. Της Ευρώπης.
9: Ναι, ναι, και ήρθε και Κύπρο. Ναι. Και τρώνε και τα σουβλάκια του, και τις φταγιές του, και τα τέλος πάντων. Μιλώ, εντάξει, εντάξει, τώρα έχουμε ένα δεδομένο.
6: Φίλε, αν είσαι, άκουα σου πω έτσι απλά. Είμαι προπονητής.
9: Ναι.
6: Και έχω πρόεδρο, έχω, ξέρω εγώ τον εύφορο μου και λοιπά, και έχω και κυρίως τον τεχνικό διευθυντή που χειρίζεται μαζί μου όλα τα σχετικά. Από τη στιγμή που έχω μια καλή χημεία με τον υπεύθυνο στην αγορά και παραχώρηση παιχτών, εντάξει, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, όποιοι παίχτες έρθουν, να τους τοποθετήσω για που πρέπει. Δηλαδή, αν είμαι ένας προπονητής που πάω στην προπόνηση και ξαφνικά πει μου ότι χρηγός διευθυντής έφερα σου και τούτο σήμερα, και να έρθει και τούτο αύριο, και εγώ είμαι αχάπαρος, ξεκινούν τα προβλήματα τα μεγάλα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Από τη στιγμή που υπάρχει χημεία μεταξύ προπονητή, τεχνικού διευθυντή σε οποιαδήποτε ομάδα και έρθει ένας παίχτης, σημαίνει ότι είμαι με την συγκατάθεση και το δύο. Αν είναι του ενός, κλαφτά χαράλαμπε.
9: Λοιπόν, θα σου δώσω για άλλη μια πληροφορία, διότι ξέρεις για τα θέματα του Παναθηναϊκού έχω απευθείας την επαφή. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σκέφτεται τώρα, επειδή έδωσε τον Ζαρουρί με υποσχετική στην Αμερική, σκέφτεται να φέρει ένα έξω αριστερά, όχι με την εννοία να δεξιοπόδαρο και να συγκλίνει. Όπως παράδειγμα, να σου πω ένα παράδειγμα που τον ξέρεις τον παιχνιδιούτο, ο Ράιαν Γκίξ, ο οποίος ήταν έξω αριστερά και ένα συγκλίνε. Ήταν παίχτης του κάθε του παιχνιδιού, δηλαδή είχε να ζαλίσει τον αμυντικό, τον δεξινό μπακ.
6: Ναι, επίενε στο ένας εναντίον ενός.
9: Ναι, πήγαινε στο ένα χωρίς να συγκλίνει.
6: Που δεν σπάνιες περιπτώσεις.
9: Που δεν σπάνιες.
6: Επήγαινε στο ένα εναντίον ενός.
9: Ναι, πήγαινε στο ένα χωρίς να συγκλίνει.
6: Που δεν σπάνιες περιπτώσεις.
9: Που δεν σπάνιες.

0: για να δει όλο ο κόσμος.
1: Όχι, να νευριάζεις μόνο την ημέρα που παίζει η Ρώμα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έρχεται τεσσάρα.
0: Μάλιστα, την Παρασκευή είναι να μαζί μου ο πικράντερος ο Στέφανος. Εντάξει, και να ρωτήσει.
1: Και παίζει η Παρασκευή η Ρώμα ή παίζει
0: Σάββατο. Σάββατο.
1: Σάββατο.
0: Ναι, αλλά να ρωτήσει που είναι Παρασκευή, μπαίνει μια μπόση.
1: Α, οκ.
0: Αυτά.
1: Για η άλλη τεσσάρα δηλαδή.
0: Θα μιλήσω, αύριο να μιλήσω.
1: Οκ, πάει.
0: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Κακούργος.
0: Ναι, ρε Κακούργε.
2: Άκου, άκου. Δεν ξέρει να μου σε περιμένει. Μιλάς έτσι και γλιτώσουν. Άκου.
0: Πε μου.
2: Μιλάς έτσι. Ξέρει να μου σε περιμένει να μην επίθεση να κάνω τώρα. Μιλάς μου έτσι συγκρατημένα.
0: Μα για ποιο πράγμα.
2: Για το μάτσο.
0: Ποιο μάτσο, ρε.
2: Που μας εσφάξατε, ρε. Ποιο μάτσο, πάρε. Μα δηλαδή.
0: Μα για το Μόνια Πάφο, ρε.
2: Για το Μόνια Πάφο, ρε, παιδιά, τώρα.
0: Μα για ποιον παιχνίδι θέλετε, ρε.
2: Ολυμπιακός Σαλαμίνα, ρε, κουμπάρε, πάμε να τα πούμε σήμερα.
0: Α, ναι, πέμου.
2: Α, ευκήγα προθέσω το Λεόντιο. Στην αδερφός του. Τη ζητήσαμε να έρθω. Επέμενε ότι ήταν πένας. Εξηγώ του. Η μπάρα σου, πέρα και στη ιδέα σου. Όταν στηρίζεσαι στο σπίτι στην μπάρα, και πεταχτεί ο μπροστά όποιος δίποτε στερηθεί και δεν τα καταφέρει, δεν είχε καν νυχτά, δεν είναι κλειστά και δεν είπε πάνω του, γιατί ο πισινός το στερηθεί, ο αντίπαλος και χτυπήσει με ο κεφάλι με πόδι του και χτυπήσει πάνω στη ράση του και πάνω στο χέρι του. Είναι πέναστε ρε κομπάς.
0: Όχι, σε έτσι περίπτωση είναι όχι.
2: Μα γιατί είμαστε εδώ.
0: Ρε φίλε, ας σου πω, τέλεια την αλήθεια, να ξέρεις ότι έλα λόγω να είναι λάθος. Είδα το παιχνίδι.
2: 100 φορές που έφατε νιώμα.
0: Μάλιστα, είδα το παιχνίδι. Όταν έπιαζε η κάμερα, αφού με μάρτυρες είναι ακροατές, όταν είδα από την κάμερα να χτυπάει μπάλα, θεωρήσα ότι χτυπά στον νόμο και μετά στο χέρι. Και πάει ένα πέναλτι. Δείχνει αμέσως μετά άλλη κάμερα και δείχνει την μπάλα, άλλη κάμερα, και δείχνει την μπάλα να πάει ένα απευθείας στο χέρι του. Που τη στιγμή που πάει στο χέρι του απευθείας, πέναλτι. Τι άσου πω εγώ. Έριξε ότι είδε το VAR, ειλικρινά που σου λέω, το VAR βλέπει κάποιες φάσεις.
2: Ναι, θέλω λοιπόν, να
0: συζητήσουμε. Ναι, ρε,
2: και
0: έχουμε
2: το
0: δεύτερο
2: που μιλάει εσύ, ρε, θέλω. Έχουμε το δεύτερο.
0: Μάλιστα.
2: Όταν πεταχτεί ο πιθυνός του πάθεν κολλητή και χτυπήσει με μπάλεν το κεφάλι και πάει ολόγια πάνω το χέρι, δεν διέται άθελο είναι το πράγμα.
0: Από τη στιγμή που το χέρι είναι απλωμένο, εντάξει, και χτυπάει μπάλα στο χέρι κάτω από τον καρπό του, από τον αγκώνα του χεριού, να το πω έτσι, είναι πέναλτι. Είτε είναι άκουμε. Είτε είναι γυρισμένος προς την μπάλα, είτε δεν βλέπει την μπάλα, από τη στιγμή που κάνει προσπάθεια επιθετικό και χτυπάει μπάλα στο χέρι του, είναι παράβαση. Αλλά ξαναλέω και βάρ' τόσες φορές θέλεις. Η πρώτη κάμερα φαίνεται να χτυπά όμως και με τα χέρια και πάει ένα πέναλτι. Η δεύτερη κάμερα δείχνει τον να πάει απευθείας, πάει στο χέρι. Άμα πάει απευθείας, πάει στο χέρι, πέναλτι. Τέλειωσε.
2: Τούτο που μου λέεις τώρα, είναι πιο εύκολο ένας επιθετικός που είναι κοντά να ακολουθά έναν παίκτη πίσω, να πιάνει πέναλτι παρά να την πάλι με την πόρτα. Πολύ εύκολο να πιάνει.
0: Όχι, ένεχε να ακολουθά. Όχι. Σου το λέω και λάβε το υπόψη που σου λέω. Δεν έχει σχέση αν δεν ήταν γυρισμένο στην μπάλα, έχει σχέση το άνοιγμα του χεριού του. Και από τη στιγμή που η προσπάθεια του επιθετικού πάει απευθεία πα στο χέρι του, είτε βλέπει μπάλα είτε δεν βλέπει μπάλα, για να πλούμε το χέρι του είναι πέναλτι. Εγώ σου λέω, είδα δύο διαφορετικές φάσεις. Και λέω σου την αλήθεια.
2: Εντάξει, σύνομαι που έφερε ο πρόεδρο μα ο Πάρη στο Facebook που είναι η ίδια φάση, γιατί ούτε καν πάει στο βά. Ότι χρειάζεται για να πάει στο βά.
0: Σε αγγλικό
2: παιχνίδι. Έβαλε το στο Facebook ο πρόεδρο μα. Αν το είδες,
0: υπάρχει
2: η ίδια φάση, τέλειο μου, η ίδια φάση και δεν πάει στο VAR να δει τη φάση του άνθρωπο.
0: Ναι, εν το είδα. Μπορεί να μην τον ειδοποιήσεις, εντάξει, οκ.
2: Το πρώτο είναι τούτο που είπαμε. Αλλά και δικαιολογείται ο κύριος προπονητής μας που είπα ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν κάνει για μας.
0: Άλε, ξεκίνησες τον προπονητή τώρα.
2: Τέλειο μου, από τη μισή ώρα κάτσε καμπουρώνει με την άμυνα σου, με το Ολυμπιακό παιδί, για να βάλεις το δύναμη μαζί σου, και παιδί με την Ομόνια, για με τον Αποέλ, για με την ΑΕΚ, με το Ολυμπιακό Λευκοσία, που παιδί, μια ομάδα είσαι μαζί σου, και κάθεται μου άμυνα ο άνθρωπος του Θεού, και βγάλε μου τον παίκτη στον προστινού που καμπούρωσε με από τη μισή ώρα πριν το τέλος του παιχνιδιού, ποιο ρε παιδί.
0: Να σε καλά Κακούργε μου, σε ευχαριστώ, τώρα που πήρες φορά να σε ακούω.
2: Τρίτη αγωνίστηκε να πάει το Λεόντιο, φεύγει το.
0: Χαίρετο, εγκαλώ στο προπονητή σου, με μουρμούρα. Σπάω διάλειμμα και επιστρέφω.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
5: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
8: Imagine
9: John Lennon.
8: Imagine άσπρο.
9: John Lennon με άσπρα.
8: Imagine βελούδο.
9: John Lennon με βελούδο.
8: Καλά, είσαι χαμένος.
9: Εσύ είπες Imagine.
8: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
9: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
8: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
10: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Super Sport 104.
15: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σύμπασα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μίτσα Παπαγγελού να είναι καλά. Και το Μάγκα, το χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό, σήμερα 361 ο αριθμός. Γιάννης Γούναρης, Άσος, ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, παρότερα να θυμηθούσει και Ολυμπιακού Πειραιός. Παρόν στην πρώτη παρουσία της Εθνικής Ελλάδος στο Euro του 80. Μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή. Πάμε σιγά σιγά στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 24 μηνύματα. Μ' άρεσε μου, άρεσε ο Γιώργιου Παντός. Καλησπέρα.
1: Έλα τη λάρα μου.
0: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
1: Αιώνια.
0: Κι ας το ρε τον κακούργο που το φτύρ, να φάει τον προπονητή σας ρε.
1: Να φάει τον προπονητή.
0: Είσαι σαλαμινά καλά φάει κακούργος, θέλει τον προπονητή λέτε.
1: Ματσαρκές που είναι ο κακούργο.
0: Α.
1: Πολλά καλός ο προπονητή ρε.
0: Επέδω το του κακούργου.
1: Να τα ακούσει μόνος του.
0: Α.
1: Θα με πιάει τηλέφωνο για τον κόβο και ο κουβεντούες εγώ.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
1: Λοιπόν, έπιαζε όπου είναι καλησπέρα μου, για να μην ξιαστώ, ρε στελαρά, πέμουν τώρα να δείξουν το μάτς. Και πού, το ΣΥΤΑ πίσω.
0: Το μάτς είναι από το Α, 7.30 ώρα.
1: Από το Α.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Έχω και κάνα νέο νεσού.
0: Ήταν ένα συμπορευρία, είμαι στους δρόμους συνέχεια σήμερα.
1: Κατάλαβε το τούτος ότι μιλώ μαζί σου, το ράδιο μάθετε.
0: Πέμω.
1: Κατάλαβε ότι μιλούμε μαζί μου, είμαστε τέτοιο.
0: Ναι, επέτω να πει την ομάδα του. Είναι ομάδα ο Παπαγάλος.
1: Σαλαμία αλλά φοράζει ΑΕΡ.
0: Μη σαλαμία αλλά φοράζει ΑΕΡ, Στεφανή. Μάλα που το, μάλα που το, το συμπεροντολό, ρε.
1: Ακού το στέγγι. Ναι, ρε, είμαι συμπεροντολό, λέγω, ρε. Τσού μου είπε να του πω ΑΕΡ.
0: Ναι, να του πεις, είναι να πει, είναι πιο εύκολο, ρε. Τρία γράμματα είναι, ρε. Αλφα, εψιλο, λάβδα είναι, ρε.
1: Την ταβερνούα δεν την έπια.
0: Άμα να μπήσε το λάβδα καλό να πιάστη.
1: Ένα
0: τα πιάει ρε, ένα τα πιάει, ένα σε σάσο ρε, ένα σε σάσο. Από ένα βρεθούμε λάρο να κατήσει αλλιώς 13
1: Οκτώβριο. Ναι, με τον κόκο, με το στέγιο που μιλώ. Κόκο. Κόκο με το στέγιο, θα ακούω εκεί. ΑΕΛ. ΑΕΛ.
0: Έσπασε μαρέ κοπίτσι.
1: Να τον κάνω βραστό.
0: Άτε, χαιρετώ. Α, μου τα ρε. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε ο φίλος μου ο Γρηγόριος τι λέει. Καλησπέρα, πέτα εδώ από Γρηγόριο, απόψε βλέπω 3-2 το σκορ, λέει. Αν μπορείς να τραγούδι του Σέρτου, 5 γράμμου, ξέρεις εσύ, λέει. Μάλιστα, του Σέρτου 5 γράμμου, ο Γρηγόριος μου. Εννοεί τον Πυθικότσι, αντιλαμβάνω. Ο Πυθικότσι ήταν ο Σέρ, έτσι τον Ελέας. Ο Γρηγόρης Πυθικότσι. Αν είναι αυτό που εννοεί, ξέρεις εσύ, λέει. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, πάμε στα καλησπέρα σας να δούμε τι γίνεται. Δεν μου γράψασαι για δίδυμα μεγάλα, εν πάση περιπτώσει άλλα, εντάξει. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Αρχηγαγούργος είμαι.
0: Ναι, Αρχηγαγούργε.
2: Λοιπόν, να μην κάνει καμιά μάτσο για να πέφτει να κερδίσει η Ομονία.
0: Ναι.
2: Να κάνει 10 αλλαγές, δεν κερδίζει με τίποτε.
0: Ενώ δεις πριν τηλεόραση για να πάει, ναι.
2: Όχι, θα πάω, να ακόμα κρέα είναι.
0: Είσαι του Γασιμπίε σου.
2: Ναι, ναι.
0: Αριστοκράτης.
2: Λοιπόν, για το άλλο που ήταν να σε ρωτήσω, κανόνε ήταν με τον Δημήτρη.
0: Έχει εγκλειστό ρε ποψέ, έχει πένθο, σε μέντο συζητώ τώρα.
2: Α, για λεπτομά.
0: Ναι, αύριο, αύριο μεθαύριο να ανοίξει να ξηγηθούμε.
2: Εντάξει, έγινε.
0: Εντάξει, εσύ λυπηθήκαμε τον αδερφό μου, ποψέ να αγκλειστεί η απάντηση έτσι. Δημοσιοποίησε εδώ ότι μπορεί να αγκλειστεί.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Και μιλούμε.
2: Εντάξει.
0: Έγινε.
2: Εντάξει.
0: Πάει. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε. Α, για το για το Σούπερ Καπρέ Στεφάν. Είναι ο τρίτος σε αξία. Είναι ένας τίτλος ρε φίλε, το πάντα. Έχει το εντύπω να το έφερω. Η αλήθεια λέγεται, εξαρτάται για την εποχή που γινόταν και γίνεται. Όταν υπήρχαν και πώς το λες, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, εντάξει, προφυλάσσαν κάποιους παίκτες και λοιπά, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένας τίτλος που καταγράφεται. Όπως καταγράφεται το πρωτάθλημα, καταγράφεται το κύπελλο, καταγράφεται και το Super Cup. Ο φίλος μου Σάντης λέει εγκάβερης Νίκος Παναγιώτου, ήταν καλό δίδυμο το καβερνή. Τότε με τον Ιορτανέσκου Σάντη μου, Την πρώτη χρονιά τουλάχιστον ήταν ένα με έναν παιχνίδι πάνω κάτω. Έναν παιχνίδι ο Κάβερης, ένα παιχνίδι ο Νικός ο Παναγιώτου. Τότε. Ήταν καλό δίδυμο. Στο ξεκίνημα του Νίκου του Παναγιώτη, μετά εννοείται επόμενη χρονιά μόνιμος κάτω από τα δοκάρια της Ανορθώσεως, κορυφαίος σύγχρονος τερματοφύλακας, Νίκος Παναγιώτη, εννοείται. Μάλιστα, βγες στο στάντι μου, ανακατώθηκε. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται, έλα ρε Στεφάνη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
3: Δήμος είμαι από Λεμεσό.
0: Ο?
3: Δήμος από Λεμεσό.
0: Δήμος Θένης από Λεμεσό, μάλιστα.
3: Μάλιστα, αλλά είμαι Λευκοσιάτης όμως.
0: Άρεσε μου το. Δήμος είμαι από Λεμεσό, αλλά είμαι Λευκοσιάτης. Μάλιστα κύριε.
3: Είμαι, πώς το λέμε, εισαγόμενος.
0: Όχι, ερωτικός μετανάστης.
3: Ερωτικός μετανάστης.
0: Είναι τα μάτανε που είσαι.
3: Με ποια θέλεις να είμαι, κύριε Σκύλο μου.
0: Δεν ξέρω με ποια ομάδα θέλω να είσαι.
3: Πρόβλεψε.
0: Θέλω να είσαι με την ΑΕΛ.
3: Ο Λευκοσιάτης να μην με την ΑΕΛ.
0: Γιατί είναι αντροπή, είναι μεσανή που με το αποέλει την
3: ομονία. Ούτε με σφαίρες.
0: Καλά, περίμενε.
3: Από γεννησιμιό μου.
0: Περίμενε, περίμενε.
3: Περιμένω.
0: Δηλαδή είναι μεσανή, ας πούμε, κάποιοι είναι μεσανή που με την ομονία και τα που έρχεται, ξέρω εγώ, είτε είναι ανόρθωση, είναι παράλογο, είναι παραφύσικο, είναι μόνο.
3: Κοιτάξτε, να μιλήσουμε για την ομάδα μου.
0: Ποια είναι η ομάδα σου?
3: Να απαντήσω. Να απαντήσω. Όπου και αν πάεις στην Ελλάδα, σηκώσεις πια μπέτα και να σηκώσεις, να βρεις Ολυμπιακό μου κάτω. Γι' αυτό και στην Κύπρο πια μπέτα σηκώσεις, να βρεις την Ομόνια. Τούτη είναι η ομάδα μου.
0: Καλά κάνεις. Και μπράβο σου.
3: Σε μά.
0: Όχι, αφού ρώτησες με λαρίς μου, με ποια ομάδα θέλεις να είμαι ως λαρίς μου.
3: Εντάξει, ας το πούμε, θα μπορούσες να μου πεις, αφού είμαι Λευκοσιάτης. Anyway.
0: Καλά ρε, εγώ είμαι αστρομεθιανός και είμαι αελίστας, για να νιώθω από τον τότε είμαι μειονότητας, που με τι ρόλο παίζουν το πράγμα.
3: Εδώ ήταν παράξενο για μένα.
0: Α, είναι παράξενο, οκ. Okay.
3: Κάποιος σου γέλασε που ήσουν μικρός.
0: Ο Έμου γέλασε, ήταν ο κύριος μου άνθρωπος στη ζωή μου αελίστας και τίμησα τον. Και τιμώ τον μέχρι αργάζει τώρα.
3: Ωραία. Να. Λοιπόν, έγινε. Σήμερα επίασε ένα γιατρό,
0: ναι,
3: τον γιατρό μου. Και ανοίξαμε κουβέντα για την ομάδα του, Σαλαμινέως.
0: Ναι.
3: Δεν θα πω το όνομα.
0: Δεν χρειάζεται.
3: Είναι μέσα της Σαλαμίνας, ψηφίζεται μαζί με τον πρόεδρο της Σαλαμίνας.
0: Τέλος πάντων, ναι.
3: Και του λέω, διαθερόμαστε να πιάσω για τον μικρό σας τον πίχτην το 19χρονο.
0: Ναι.
3: Χα, λέει μου, ξέρεις πώς είναι, τι προσφορά μας έκαμε η ομάδα σου.
0: Ναι.
3: Του λέω, πόσες, 120.000. Λέει μου 19χρονος, παιχταράς, ξέρω εγώ. Ζητήσαμε τα τριπλά, λέει μου, 150. Δηλαδή είπα του εγώ 100-120 κάπου για μέ. Και λέει μου, όχι λέει μου, 150.000.
0: Ναι.
3: Τώρα η ομάδα μου γιατί έριξε 50 για να πιάσει, ρίχνει όχι και να πιάσει γεμάτα. Αλλά έτσι, τι λένε νομίζω να γίνεται έτσι.
0: Ζήτησε 150 σε ένα μήνα και ομόνια από εσά το και.
3: Πρόσφερε 50 η ομονιακά.
0: Ναι.
3: Εντάξει.
0: Okay.
3: Το ένα. Το δύο. Εγώ από φόρμουλα σχεδόν με ενδιαφέρει. Μόνο η ομονία μου με ενδιαφέρει. Όμως κύριε Στέλιο, αύριο πιάνω το αεροπλάνο και πάω στη Μόντζα. Στη φόρμουλα.
0: Γιατί?
3: Πες μου και εσύ. Πήγαινε ο γιος, έκοψε 3 εισιτήρια, έχει γερό.
0: Ναι.
3: Η βρεντάζει 150 το ένα.
0: Ναι.
3: Με πιάνει με τηλέφωνο πριν 15 μέρες.
0: Ναι.
3: Και μου λέει, είμαστε βαλίτσες, εσύ ο γαμπρός, μαζί με εμένα και πάμε για τη φόρμουλα.
0: Εν της φόρμουλα ο Μητσής.
3: Ναι, και οι δύο. Και ο γαμπρός και ο Μητσής.
0: Μάλιστα. Και να σε πάρω και εσένα από τόντο σαν από τόντο που πάνω πριν.
3: Ναι, και πατούς εγώ, αν βρεθεί κάποιος και δει το εισιτήριο μου, μαύρη αγορά, πολύ ευχαρίστως. Πάω να κάτσω αμυνόν πύρες, πώς πρέπει να τελειώσω.
0: Ωραίο τώρα. Κλασσικός Κυπρέος, ωραίος. Μάλιστα. Πήγαινε και να είναι εμπειρία μεγάλη.
3: Ασφαιδία.
0: Πώς ήταν το σιτήριο, έτσι ουπερία, πώς ήταν το σιτήριο το...
3: Ναι, το που το πιάσε ο Μητσής, πιάσε το 150 ευρώ το ένα.
0: Εννοώ για να το παρακολουθήσει, όχι το αεροπορικό για να το παρακολουθήσει.
3: Ναι, και τον προκληματικό και τον τελικό.
0: Εμούχτη, εμούχτη.
3: Ξέρω.
0: Εσύ που πληρώνω χιλιάδες για να πάω να δουν το πράγμα, ειδικά στη Μόντσα.
3: Και χιλιάδες. Για να πάω, έκαμε άλλη συμφωνία. Έκαμε άλλη συμφωνία. Πιάνουμε τρένο, πάμε Βενετία, μετά από Βενετία, πάμε Ρώμη. Και μετά αεροπλάνο για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα, κύριε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
3: Έχω μια ιδέα να βρεθώ στο
0: τη δηλαδή, Δευτέρα να μας πει και τα σχετικά σου. Να σε καλά.
3: Να βγάλουμε φωτογραφίες, μάλλον θα στέλνουμε.
0: Στείλε και καμιά φωτογραφία. Σε ευχαριστώ, καλό ταξίδι να έχεις. Χαιρετώ.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Καλαβάιο.
0: Ναι.
4: Έχω μια απορία.
0: Δεν μου λαούμε που η σκύλα στη χάρη δεινά.
4: Πόσος κόσμων ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτός ο μηχανοκίνητος θανάσιμος κίνδυνος. Πόσον κόσμο ενδιαφέρει.
0: Ξέρεις, επειδή σέβομαι και την ηλικία σου και επειδή είμαστε φίλοι χρόνια,
4: ναι,
0: θα σου ταχώσω έτσι δημοσίως τώρα.
4: Ναι,
0: να σας αφήγω μπορεί να βρεθούμε μόνιμα να σου πω πόσον κόσμο δεν μου ενδιαφέρει τούτος ο θανάσιμος.
4: Εκεί βρήσα κανένα.
0: Με έβρισες. Ο θανάσιμος ο κίνδυνος μισή. Μα και κάνουν ακροβασίες. Έχει 80 χρόνια που κάνουν στην ανθρώπινη αυτόν τους και λοιπά.
4: Στέλιο, έλα σου πω κάποια πράγματα. Γιατί σε ενοχλεί όταν λέω την αλήθεια.
0: Λαλείς, βάλεις
4: κόσμο. Λαλείς πράγματα ρεαλιστικά ρε παιδί. Γιατί σε ενοχλεί εσέ.
0: Ρεαλιστικά για σένα. Τούτον είναι υποκειμενικό. Άκουμε.
4: Να μου πεις πάλι.
0: Και να σου πω γιατί να με θυμώσεις για πρώτη φορά πάλι.
4: Στέλνω, να σου πω κάτι.
0: Μα γιατί αποκαλείς σαν άσημον κίνδυνο, ας πούμε, ένα άθλημα το οποίο έχει 80 χρόνια για προσερκή, εκατομμύρια.
4: Ρε φίλε, εγώ έτσι το βλέπω.
0: Έτσι το βλέπεις, δικαιώμαστε. Χαιρετώ, εγώ βλέπω το διαφορετικά. Πάει, να με θυμώσω άλλο. Αγία μου ρε κομπάρε, διαφώνα, πόσο κόσμο ενδιαφέρει. Επειδή δεν τον ενδιαφέρει, ας πέρι φόρμουλα, σημαίνει πρέπει να μην ενδιαφέρει τον κόσμο νουλ. Παίρνουν, κάνουν καυκά για να έβρουν ένα εισιτήριο, να κάνουν να πιάνουν, πληρώνουν χιλιάδες ευρώ για να δούσουν και λοιπά παραδοσιακά από 80 χρόνια. Έτοιμος ο δώρος γιατί να πόσο κόσμο ενδιαφέρει. Άλλο να μας πει για το ράκπι, ας πούμε και για το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, για το άλλο. Κύριο ο καθένας με το γούστο του. Τελεία. Γιατί μπορεί να έρθει κάποιος φιλόφρονος να σου πει πόσο κόσμο ενδιαφέρει ρε κομπάρε που βρουν 11 πελέτη μαπά μου πίσω. Άτ. Ενδιαφέρει. Πάω σε επόμενο καλησπέρα.
5: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Καλώς το στρατάρχη λέμε σου περιχώροντα και συγκεκρισμό να πάνε το τσούπανο τον Μέγα. Πού ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή.
5: Είμαι από έξω από το Αλφα Μέγα.
0: Καλά κάνεις.
5: Από το Ομόνια Πάφος. Όταν ένας αχάμπαρος έλεγε την μάπα σκλήτω. Όταν ο ένας αντουβάψω την μάπα μπράσινη, πάει απατήκα, δεν καταλάβει και έγκαζει κλήτω.
0: Μάλιστα κύριε Στρατάρχη.
5: Διότι θυμώνουσε, νευριάζουσε και την νύχτα δεν πάει στο Δημήτρη να απαντήσει να πάει σκελά, όρεξη.
0: Μάλιστα κύριε, είσαι τώρα, είσαι Στρατάρχη, μάλιστα.
5: Εγώ μα πάν καταλάβω, είμαι εγκυκλοπαίδεια. Όταν ο άλλος, ένα χάβαρος, πημένει και να δει κουβέντες παραπάνω και έχει ζωή και μα πάντου, εμέ στο κοκκονόσικο, πλήγετο.
0: Μάλιστα.
5: Έχω να πω ότι παλιά, δεκαετία του 80, στο Μακάριο, ήσουν ωραία παιχνίσκια, ασπίδα Στελιανάκη, Ομόνια από ΕΡ, και μετά ήταν ο Ντίνος, ο Κωνσταντινίδης που το ράδιο δεκαετία του 70 και 80 και νίκαν πάντα η Ομόνια 2-1 με γκολ του Κανάβη, του Καϊάφα και του Αποέ έβαλε τέμπανο κοντός στο κέντρο Παναγιώτης Μαραγκός. Πριν 3 χρόνια αμέσως του Αλφαμέρια έβαλε γκολ του Αποέ πρώτο λεπτό έπιαν το Super Cup, σήμερα η Ομόνια πρέπει να παίξει μάπα εν κύπελλο, να πιάνει το κύπελλο και την Κυριακή έχουμε Δευτέρα, έχουμε τέρπι μονάρι και το άλλο Σαββάτο αν τον τέρπι μοναπόλιο. Αν ο Μπέκ έγκαμε το τέσιο, προβλέπω να νικήσει η Ομόνια 2-1. Και είμαι αφιερωμένη στον Μεγιστάνα πρόεδρο Σταύρον Παπασταύρου.
0: Πώς είναι όντρα να πάρεις σήμερα ρε Στρατάρχη?
5: Ένα του πιάω 100 μπροστά και να δέρουμε να ούμε.
0: Πιάσ' το 100 πριν να μπει μέσα και πέτω αν πιάει το τρόπο ήρεμο είναι άλλο 200 και πέτω ότι σου είπα εγώ.
5: Ένα του πω είναι τρελός ο πρόεδρος, προέθιμα κύπελλο και ευρωπαϊκό.
0: 100, 300, μάλιστα.
5: Ένα πιάω και πους άλλους.
0: Ποια είναι και πους άλλους, είναι αμονία, κρύπια τους. Εντεκάδα Στρατάρχη.
5: Τον αφόρτου Γεωργιάδη, τον Νικόλα.
0: Μάλιστα.
5: πρέπει από την Κορέα ή Αργεντινή.
0: Όχι, Κορέα. Και είπαμε να μάθει και ο Μαρόκο, σιγά σιγά.
5: Μα το Μαρόκο πρέπει να μάθω το παλιό, όχι του 26.
0: Άριστε, πάρ' το παλιό το Μαρόκο, εντάξει. Πέμε στην Κορέα τώρα.
5: Η Βόρειος Κορέα έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελλο το 2006 εναντίον της Ιταλίας, χάσε 2-1, εναντίον Γερμανίας, χάσε 3-1 και Ισπανίας 2-0. Ο προπονητής της Βόρειος Κορέα ήταν ο Χίτσικ από Ολλανδία, έκανε προπονητή στην Αυστραλία, στο Κατάρ και στην Ολλανδική Ναϊχόβεν. Έπαιξαν η Βόρειος Κορέα με τη Σούπερσταν, ήταν εκείνη εντεκέδα. Θερμοφύλακας, Κολάτζης, Ζαν, Ιου, Ιου, Σι, Τσικ, Δύο, Μπου, Ιου, Ιου, Σου, Σου, Τσικ, Τρία, Ιω, Ζι, Ζι, Τσικ, Τέσσερα, Μπο, Ιω, Σου, Ιουκ, Πέντε, Λι, Λι, Ιου, Σι, Σουκ, Έξι, Γι, Σι, Ιου, Σι, Εφτά, Σου, Ζου, Ζου, Λι, Οχτώ, Γι, Ιω, Σι, Εννιά, Ζω, Ιω, Σου, Ζου, Λουκ, Δέκα, Μπο, Ιωκ, Σέντρικα, Παλιά, Αγγλία, Κόκκινους Διάβολους, Μάτσου, Συγνέντε, Δεκαετία του 2000, Μάτσου, Συγνέντε, Ζαν, Γι, Ιου, Σουκ, Καλό απόγευμα, Ομόνια 2, Πάφος 1, αύριο την Ιαπωνία.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε την αγωνία, Στρατάρχη, επίσης, Στρατάρχη, και καλή πράξη.
5: Ένα πιο πολύ θέλουμε.
0: Ένα πιάσεις ρε, ένα πιάσεις. Φύλαξα με ένα πιάει καθαρίστρια μόνο.
5: Ένα πιο και ο Σαββάκο, από όλο όρθωση και η Δευτέρα από τις
0: Ομόνιες. Σάστα, μην τρυπήσουν οι κέπες σου. Σάστα, πιάνε τα μάνι, παίζουν και ανούν τα καθαρίστρια σου. Σάστα.
5: Κύριε Στέλιο, πολλά σου ερήματα στον Δημήτρη, απάντηση.
0: Ένα, έχει πέθος σήμερα, αύριο, μεθαύριο μόνο εδώ.
5: Εντάξει,
0: έχω συλληπιτήρια. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία να δούμε τι έχουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Πέραν από τα καθημά σου, Ομόνια Πάφος, 7.30. Κάτι κύπελλα, κάτι σου είπα, μου πες. Έχει διάρθρωση, δεν θα θέλει τα μπίκο. Αυτό είναι στην Ισπανία. Αρέσκουμε ώρες, στους 10 η ώρα. Έτσι, χαλαρά, χαλαρά. Μάλιστα, 10.30. Είπα σε την άλλη φορά. Επάνω κάτω, ρε, 4.74, ναι. Πάνω κάτω. Εθιάβασα το ρέγα των 32 έμπειρας, εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Ανάλογα ήρθασε ένα άλλο 3. Ναι. Γελάω Στέφανος που εθιάβασε, δεν χρειάζεται το. Άρεσε το ρέγα των 32. Πολλά του Στέφανου. Μάλιστα. Θα είσαι καλά κομμάρε μου. Ως που να περιμένω τον αγαθόρο μας τον 960. Λοιπόν. Γελάς ακόμα. Μάλιστα.
6: Πολλά ωραία το μήνυμα.
0: Πολλά ωραία, ναι. Πάμε σε. Προλαβαίνουμε ακόμα έναν κύριο Γκυριάν. Θέλει να πάω σιγά σιγά σε διάλειμμα και να θυμίσω 6 και 5 κανόνιστα όμως, κύριε Στέφανε. Για να έχουμε το ρετρό, είμαστε εξηγημένοι με τον κύριο Γιάννη Γκούναρη. Εντάξει. Και να έχουμε και παρέμβαση στην έκπληξη. Σήμερα.
6: Είναι τέλος είναι έκπληξη, άμα είναι. Άμα το ξέρεις.
0: Όχι, για τον ακροατή. Συγγνώμη,
6: για τον καλεσμένο σου.
0: Τον καλεσμένο, ναι.
6: Μάλιστα, ναι, ναι.
0: Ένα παρέμβει η συμπαίκτης του που εμένα και ο ρόφους διαφορά στον Πειραιά.
6: Στον Πειραιά, δύο ρόφους.
0: Διαφορά. Που ήταν συμπαίκτες.
6: Α, οκ,
0: ναι. Ναι, εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαλύμα. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων Πέμπτης απογευματινής. Και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Είπαμε 6 και 5 ρετρό 3-6-1 Γιάννης Γκούναρης, Άσος ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και Ολυμπιακού Πυριός. Και λίγο πριν από τις 7 να πάρω μια πρώτη γεύση από Αλφα Μέγα για να παραδώσουμε σκητάλη. Γιατί να είμαστε αύριο να είσαι μαζί μου, είπες.
6: Αύριο, ναι.
0: Και την Κυριακή.
6: Σάββατο.
0: Κυριακή, ποιος είναι.
6: Ο φίλος σου.
0: Αλλάξετε.
6: Αλλάξαμε.
0: Και η Δευτέρα, ποιος.
6: Εγώ.
0: Οκ. Αποχωρώ.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή! Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε tablet Lenovo 11 ετών 128GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
2: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ου ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
4: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
4: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Το «Πελεσίλ Plus» είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. «Πελέτικο. Be a creator».
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
13: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
14: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στο μεταγραφικό κάδρο του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας. Το ψάχνουν και για επιθετικό οι γαλαζοκίτρινοι, με το ενδιαφέρον για Τζόρταν Αγιού να είναι υπαρκτό. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν απόψε Ομόνια και Πάφος. Ο αγώνας του Super Cup θα αρχίσει στις 7:30 στο Αλφα Μέγα. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από τον Αλφα Κύπρου. Προετοιμάζονται για ντεπούτο οι Μπράουερς και τα Νάσε στην Ομόνια προς διαγραφή από τον κατάλογο ο Άιτινγκ. Εκτός η Λουίς Μαμάντοφ και Κορέγια στην Πάφο, αμφίβολος είναι ο Μπιέλ, από την Κερκίδα θα παρακολουθήσει το παιχνίδι ο Σαπίντο. Ετοιμάζει 2 κινήσεις ενίσχυσης η ΑΕΛ, δεν παραχωρείται από τη λεμεσανή ομάδα ο Σινγκ. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Ιταλός τερματοφύλακας Αλμπέρτο Μπαλεάρη. Μπράουν, Λιούμπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ δεν υπολογίζονται στον Απόλλωνα εν ώψη ανόρθωσης, ανεβάζει ρυθμούς ο Κβίτα. Δύσκολα προλαβαίνουν για την ανόρθωση οι Τόσιτς και Φουρτάδο, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Αλφα Μέγα. Αξιολογείται η κατάσταση του Χαραλάμπου στον Άρη, σε πρώτο πλάνο η απόκτηση τερματοφύλακα. Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε συμφωνία με τον Γιάκιτς και απομένει να τα βρει πλέον και με την Augsburg, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στις 9 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Νίκη Βόλου για το κύπελο Ελλάδος. Ο Μαυροπάνος έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να φεύγει από την West Ham. Στις 9.45 στη Γαλλία, Toulouse Lille και στις 10 στην Ισπανία, Sociedad Celta. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
15: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Ισπανική Πρίο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Και πολύ και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαν Τζόουνς. Να είναι καλά. Να ξαναπώ ότι το Σαββατοκυριακό έχουμε την Φόρμουλα 1 από το Mega Channel. Η δράση αρχίζει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με τις κατατακτήριες δοκιμές και την Κυριακή είναι μεγάλη μέρα στις 4 παρατέταρτο. Ξεκινά τον Grand Prix, ένα από τα ιστορικότερα στην Μόντζα. Και ο Δημήτρης Γιώκας και ο Φρίξος Μασούρας θα κάνουν τις δικές τους τις τοποθετήσεις και ανακατοχές. Εγνωστοί. Ενώ περί του αθλήματος είναι κατερτισμένη μια χαρά από το Mega Channel. Εντάξει, λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20. Είπαμε 6-5-6-7, Γιάννης Γούναρης, μεγάλη μας τιμή. Διεθνής άσος ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, Ολυμπιακού Πυριός, πλούσια καριέρα. Από τους κορυφαίους του 70-80, δεξιούς μπακ μαζί θεωρώ με τον Γιάννη τον Κυράστα. Γι' αυτό και συναγωνίζοντας στην Εθνική, βασικά ποιο θα ήταν ο δεξιός μπακ και αριστερά, συνήθως έπαιζε ο Κώστας ο Ιωσήφιδης. Εντάξει τώρα, σαν να μιλώ τώρα για πυρηνική φυσική, ρε Στέφανε, απέναντι σου, ναι. Εκεί είσαι υποχρεώ να ξέρει, ρε φίλε. Εννοώ, δεν και λέω ψέμα. Εκεί είσαι υποχρεώ. Και εσύ τώρα μου πεις για από εδώ το, ξέρω εγώ, φράγματα που υπάρχουν στο Κιμπουντή και στη Μαδανασκάρια, για ξέρω. Αυτά. Ο φίλος μας, ναι, άλλο από όσα χρόνια μετά σε δύο μηνύματα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέκιο.
0: Ποιος?
1: Χριστάκη θα εκάρε.
0: Μα πού είσαι, ρε Χριστάκη μου, Λεβέντη.
1: Μια ιστορική, αν τα νευρίασε με μια δωρά, θα το πω στο ράδιο. Εφόρτον να δε πιάνε μια κοπέτα τηλέφωνο. Ο ένα κινητό είναι από το ηλεκτρονικό έγκλημα.
0: Ναι.
1: Ναι, άκουα τι και είπε έτσι και έχει μια εταιρεία και λαό δεν έχω εταιρεία. Όχι, έχει μια εταιρεία και έχει λεφτά να παίρνει.
0: Α, έχει λεφτά να παίρνει ο φίλος μου, ρε.
1: Ναι. Θα σκέφτε που για να λέμε, το δούτο ενευρία σαν λαό θα μπορεί να έχει ένα κοροϊδε σε κανένα άντρο και κλείσανε.
0: Ε, καλά έκανες.
1: Ύστερα, πάντα πέρασε ένα δεύτερο λεπτό. 3-5-7, 0-0-3-5-7, να δούμε το αριθμό στη για να βγει ο κόσμος που τα λέω τώρα. Τώρα πριν 5-7 είναι και την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Η ώρα 5 το απόγευμα και πέρα δεν βρέθηκε καλά να μου κλείσει το τηλέφωνο, να όλες εξετάσεις το εγώ. Και μου ξαναπήσατε, ακόμα τώρα θα το ξανακλείσω. Ξέρω, ξανακλείω ριστό και αν η τρίτη φορά και εμένα δεν μου το κλείσε κανένας και θα τα πούμε στο δικαστήριο. Άντε όπου δεν σκέφτεται, είπα ρίξε κάτω λόγια μου.
0: Μάλιστα, μάλιστα κύριε.
1: Το ένα έχει και σε τόξι την λεξή για να το καταλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι να προσέχει ο κόσμος, να
0: μην πιάνει
1: τα στοιχεία του, τα πράγματα.
0: Εντάξει, λάθος σου απάντησε δεύτερη φορά το τηλέφωνο, μην το απαντήσεις.
1: Τρίκι.
0: Μην το απαντήσεις, πάντα το αυτό, να παίζει γραμμή τέτοιος. Αφού είδες μια φορά εν το απαντάς ή με φάρσα ή οτιδήποτε άλλο, δεύτερη φορά στις τώρα πάει.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ότι
1: μάλιστα. Το λοιπόν, έχω παράπονο από τον Καραβατσάκη.
0: Να μπω κάμε.
1: Δεν μας κάνει σε αγμένες κερκίδες.
0: Να μας κάνει, ρε κομπάρε, να μας κάνει, είπε. Να πούει,
1: να
0: κάνει,
1: εγώ πήρα. Να μας κάνει, πότε να μας κάνει.
0: Για ξέρω εγώ.
1: Δεν κάνουν τις δικές τους, οι άλλοι όλοι να χάπαρει.
0: Άρα είναι φαρμαρισμένος σήμερα.
1: Ας σημείγα το γελάκι τον Παντελή και λέω να ξεκινήσω γιο του Καραπατάκη.
0: Να σήλα, είναι δεν μπορεί.
1: Να φτιάξει με φόρο.
0: Να σήλα. Δεν είναι αναστάσεις, μην έχεις δένει.
1: Λοιπόν και στέκια, εύχομαι στον κόσμο όλων. Υγεία, χαρά και προσοχή στο δρόμο με τα αυτοκίνητα και να προσέχεις και βουτούν τις επιτήριες. Και άλλο τηλέφωνο και πάθαν την πολιτής κόσμο και να μην απαντούσει.
0: Μάλιστα.
1: Και να πιάνουν τους σταθερά κινητά κινητές, όχι τηλέφωνα, όχι που κινητό.
0: Έσως το είπα, μια φορά, δεύτερη φορά αγγλίζεις, το ένα απαντάς, δεν τόσο απλά.
1: κλείωνε από Αλεξάνδρια. Ναι. Πάρε πλημερά και σταματούσε.
0: Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται. Να σε καλά, καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
1: Έγινε. Επίσης, για όλον τον κόσμο.
0: Και άμα στο πρώτο μήνυμα μου σε αφορά εσένα, ρε Στέφανε. Ευχαίμα στο ρε κομπέρι.
2: Ένα λεπτό στα γιο μου, ένα λεπτό θα ανοίξω.
0: Μια πρόταση. Α, εν το βλέπεις.
2: Όχι. Στέφανε, η Magic Aroma παίζει Σάββατον, το ξέρεις? Ναι φίλε, το ξέρω. Από χθες.
0: Έκπληξης μεγατώνων. Ξέρει το πρόγραμμα πριν εξαγγελθεί ο κύριος Στέφανος.
2: Όχι, με την Αταλάντα που παίζει, γι' αυτόν το ξέρω.
0: Α, επόμενη ομάδα σου.
2: Πού να ξέρω εγώ τι για τη Ρώμα.
0: Τι σε κοφτεί εσένα.
2: Και αν του τι είπαμε.
0: Εντάξει. Για την ομάδα σου, ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέλιο μου.
0: Ποιος?
1: Κώστα Νικολάου, Σιλάκα Δευτερά.
0: Κώστα Νικολάου, Σιλάκα Δευτερά. Μάλιστα ρε Κώστα ρε Νικολάου.
1: Παραπονέθηκε μου προχτές ότι δεν πιάνω.
0: Βέβαια ρε φίλε. Έναν καλησπέρα μου ποιον είπαμε.
1: Και είπα ότι μου διακοπές ήρθα. Εχθές προχτές εμάχουν να πιάω.
0: Είναι πια, είναι να φέγει γεμάτε οι γραμμέ. Είναι να μαγάρι, αν καλά ο κόσμο, αγαπούμε τον. Έχει πα στην κορυφή, είναι στην κορυφή ο κόσμο. Εντάξει. Τι αγαπώ. Είμαστε καλά, περιμένουμε να σχολάσουμε να πάρουμε για τη map.
1: Καλό, μα να ρωτήσω κάτι για να σπάσω.
0: Ναι.
1: Έμου ο Τσούπαρο που λέει τι εντεκάδε.
0: Ο στρατάρχη του, ναι.
1: Μάλιστα. Έλανε μια εντεκάδα σήμερα που πρέπει να ανοίξω ποτούν το ημερολόγιο του 1895 να βρω την τα ονόματα που λαλεί.
0: Μα αφού είναι τα ονόματα του, κουμπάρε, ο στρατάρχης δεν είναι ό,τι θέλει κάμνη, κουμπάρε. Μου έτσι.
1: Κασκευάζεται για
0: σημαντικά. Όχι, εμπόξω.
1: Ένα πελάνο, ρε
0: κουμπάρε. Στέλνει μου για κάποια βίντεο για τις εντεκάδες, στέλνει για κάποια βίντεο, ναι. Ένα πάνω τραμπάρι ο Παπαστάπουρη πέν σήμερα, ένα του πιάει 100 προκαταβολικά και αδέρει άλλος 200.
1: Να μου λαλεί, είδαμε δίπλα ο κύριος για τη Ρώμα.
0: Έγινε και κάθε εβδομάδα αλλάζει η ομάδα. Πάει με τον αντίπαλο της Ρώμα. Και ήρθα την πρώτη ημέρα, την επόμενη ημέρα της πρεμιέρας, εχαιρέτησα τον με τα 4 τα δάκτυλα. Την δεύτερη αγωνιστική, εξαναχαιρέτησα τον με τα 4 τα δάκτυλα. Και είπα του χτες, αν με νευριάσει, λέω του, πλησιάζει η μέρα που να σε χαιρετήσω με 5 δάκτυλα. Καλό, ναι.
1: Καλό, πολύ να λέτε.
0: Μάλιστα. Τώρα μην είναι τα λάμπα. Μάλιστα. Ένα παγί με εδώ.
1: Όχι ρε φιλέ, μπήρα μπαγωμένη τσακλή.
0: Όχι ρε.
1: Παρέα 4-5 άτομα να πάμε στο Καϊμακλή. Να κάτσουμε να δούμε για μέσα σου πληκητικό.
0: Μα τώρα που είπες Καϊμακλή, τίτος ο Μονιάτης, ο Καϊμακλιώτης, ο Ψαράς, έχει να παίρνει ένα μέθοδο, ένα το ροκουπόνι και στο τέλος ένα το πάνγι ποντική. 200 ευρώ ήρθε να τα πιάει, αλλά όπως επειδή είναι η βρεψάρι να φέρει. Λάλη σου αφήνει βραψάρι να... μια 5 κουρκούνες του είπαμε να φέρει. Δεν είπαμε το παραπάνω, δεν έχει τόσο καιρό. Τέλος πάντων. Αυτά. Καλά, περάσαμε και μιλούμε. Έγινε, χαιρετώ. Είναι η ομάδα σου η Αταλάντα, αν είναι άλλο 4 λάλη σου. Μάνα μου ρε.
2: Φίλε, δεν είναι η ομάδα μου, αλλά είναι η όποια ομάδα παίζει εναντίον της Ρώμα.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Σε καθαρό, ναι.
0: Θα υποστείς 26 ήττες είπες φέτος. Υπέστης 2
2: ήδη. 24 είπες.
0: 26.
2: Α, ούλες μαζί.
0: Ναι, 26. Αλλά 24. 2 στις 24, 26.
2: Η Ρώμα να πάει να κάνει το αλάθαστο.
0: Είναι μου δουλειά σου εσένα. Εσύ να μετράς. Εσύ μάθε να μετράς σιγά σιγά. Πες ότι είσαι προένταξη και μετράς. Ως τώρα μετράς 1-2. Μετά είναι το 3. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ο Μιχάλης είμαι.
0: Μιχάλης.
1: Μιχάλης Ορούντα, Ομόνια.
0: Ναι, λεβέντη μου.
1: Φορτανίκη πάνω.
0: Μάλιστα. Μα πόσο χρόνο ρε Μιχάλη.
1: 58.
0: 58, άρα θυμάσαι την καλή σου την ομάδα που είχετε στο 7 Σαϊτά.
1: Κατά κρίβεια, εγώ είμαι από τον Ιτσιτάρι.
0: Α, είσαι...
1: Επαντήθηκα στη Ορούντα.
0: Αναγέννηση είναι η Κιταρίου.
1: Ναι, καλό. Αφού έπαιξαμε το μορφωτικό, να θυμούμε.
0: Και αφού έπαιξαμε έναν αντίπαλη με τον Ιτσιτάρι.
1: Ναι, ξέρω το. Κάναμε
0: στο Νικητάρι, για να έχεις υπόψη σου, ξανά είπα τον πράγμα. Στο Νικητάρι, σε διάστημα 2 εβδομάδων, σαν τερματοφύλακα τότε στα 18 μου, 19 μου κλπ. Έκανα το χειρότερο παιχνίδι της καριέρας μου και το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας μου. Η μεγαλύτερη αντίφαση που υπήρχε. Ποτέ, ειλικρινά που σου λέω. Και τέλειωσε.
1: Ευχαριστώ. Καλούς παίκτες στο Νικητάρι. Ήταν ο Στέλιος Πυλακούρης, ο Κώστας ο Χριστοδούκα Ραβίδας,
0: Ναι, ναι. Αφού παίζαμε έναν αντίπαλο, ναι.
1: Έπαιξα και εγώ μες στην Ομόνια μετά τα δεύτερα της Ομόνιας. Μιλούσε το 85.
0: Το?
1: Το 85.
0: Μάλιστα.
1: Ή τραβιά με στρατιώτες, εντάξει.
0: Οκ.
1: Να μου γίνεται η Ομόνια στο γιο μου.
0: Είναι να παίξει η Super Cup όψη.
1: Να κάνουμε άλλο κανένα μεταγραφή όψη.
0: Να κάνουμε άλλη μια.
1: Θα σε ρωτήσω, ο Κοστολάκης ποιος είναι για μένα?
0: Ο Στέφανος ο Αντιρωμαίος.
1: Α, ο Χρήστος ο Παναγίδης δεν σταμάτησε.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβα το γιατί είναι ευκαινή.
0: Ναι.
1: Ξέρω τον καλά το Χρήστο το Παναγίδη.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό μου διερωτήθηκα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, στέκει μου σε
0: ευχαριστώ. Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Απένα ρε, στο καλησπέρα σου. Σε χαιρετώ.
1: Πάει, στέκει μου.
0: Πάει. Πάμε σε ακόμη. Άκου εσύ να μας γράψεις ο 4-4. Αν είναι η ομάδα σου λαλή, άλλο 4 ρωτήσου. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Γιαννάκης Λακατάμια Ομόνια.
0: Γιαννάκης Λακατάμια Ομόνια, ρε κοπέλη. Ο οποίος Γιαννάκης Λακατάμια Ομόνια, ρε Στεφανέ, ένα συνοδεύσει τον αρχικακούργο. Να ακούν παρέα που κάνουνε. Με τον αρχικακούργο και ακόμα θυκιό και να έρθουν στη Λάρνακα. Εντάξει. Μάλιστα. Στο ίδιο αυτοκίνητο. Εντάξει.
3: Πότε μπορεί να είναι ήδη?
0: 13 Οκτώβρη να το κλείσουμε.
3: Για χαρά, δεν έχω κάτι που δεν μπορώ να το φύγω.
0: Όχι, εντρίτη για να μην έχει με εμάς με τίποτε.
3: Οκ.
0: Okay. Και να τιμήσουμε Λαρνακής τούν τη φορά.
3: Βεβαίως. Πήρα να πω την καλησπέρα μου, έτσι είπε και ο προηγούμενος, έτσι για να μην κάνουμε, για να μην φτάσει στο σήμερα να κάνουμε για παράπονο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, έχει και μέρες να μιλήσουμε.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, η ομάδα μου εύχομαι απόψε να νικήσει.
0: Ναι.
3: Θα πάρει ακόμα ένα να κάνει το 18ο. Να δούμε έναν καλό παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, κοινή μια η θέση που έμεινε για την Ομόνια, δεκάρι που γυρευκεί. Εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα για να ενημερώνεσαι.
0: Κάπου για με κοντά.
3: Ο Κιούσο Μπακασέτα έρχεψε το Αποέλ και πήγαινε και εκείνο ενδιαφέρεται. Κάπως έτσι γράφτηκε.
0: Είναι κοντά στο Αποέλ.
3: Α, οκ. Okay. Εντά όπου θέλει ο άνθρωπος να πάει, έτσι. Ανοιχτή αγορά.
0: Μάλιστα.
3: Δεν έχω ένα πρόβλημα.
0: Να σε καλά.
3: Καλή συνέχεια. Άντε. Και καλή είναι επιτυχία στην ομάδα μου απόψε.
0: Να σε καλά, Γιαννάκη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ.
3: Έγινε. Γεια.
0: Έστειλε μου λίγο, έτσι αφήκα το αναπαντήτων του φίλου μου. Όχι ο 4-4, να ξαπαντήσαμε το 960, όχι. Άλλος λόγος. Είναι ωραίο όμως του κονά. Ατακαδόρος μου ρε, κορυφή ρε, δεν τον αλλάσω με τίποτα 960 ρε. Κάθε ατάκα του έχει σημασία, έχει βάθος και εμπετυχημένη, κυρίως εμπετυχημένη. Εντάξει, καλή επιστροφή. Και προσεκτικά, ποια βέβαια με στην κίνηση σήμερα πρωί. Εντάξει, απίστευτα πράγματα, εντάξει, ποια από τον Παραλιακό, κανονίστηκα τελικά, κουτσά στραβά, αλλά μετά είχε έναν που έφευκα, ας πούμε, κοντά στο μεσημέρι, έχουμε μάρει, απίστευτα πράγματα. Έκαμαν, εσάς αναλάβουν από ό,τι βοήθεια, έκαμαν τα, ξέρεις, έκαμαν τον δρόμο, να περνά μια χαρά, μιλώ για ρε μεσό. Βρίσκουμε τρόπο κάθε μέρα να έχει ένα ψευτό άξιδε, ένα αυτό είναι ιστορία καστά. Και μιλούμε ουρές, ρε φίλε. Όταν τύπησε ένα στο άλλο, κάρτε και φωτογραφίες, πήγαινε στο καλό, ρε κομμάτι, είναι ψευτό πράγματα. Πήγαινε στο καλό, είναι τραυματισμός, πήγαινε στο καλό. Ήταν που φταίει ο κόσμος που σκοράνε εκείνη την ώρα να ταλαιπωρείται, να ταλαιπωρείται. Έγινε, ή το πρωί.
2: Πολλά πηγαίνει, είτε πρωί είτε μεσημέρι, πάρα πολύ κόσμο.
0: Έχει ανήματα που φεύγουν, ας πούμε, ξέρω, είτε που έρχεσαι από ένα μεσό, είτε βάζεται μεσό και βιάζονται κάποιοι, πάνε να κάνουν 3-4 γραμμές, κάνουν, πιάνουν. Να ξύπλα, άκου ας πω, το πράγμα να το πω. Το πράγμα να το πω, ρε φίλε. Και εγώ λίγο με τους ανθρώπους, οι χράπους, ας έχουμε τους επαγγελματίες οδηγούς κλπ. Εντάξει, και είχε και αστυνομικό νόμο και είχε που πίσω και περίμενα πως ένα, να σταματήσει να κάνει παρατήρηση σε κάποιους. Έφυγε τρεις γραμμές το πρωί, τούτε που ήταν το πρωί και πέναν από Λευκοσία, είτε προς Λάρνακα, είτε προς Μεσόν, είτε προς Πάφον, τέλος πάντων. Πριν το... εκεί που αναπαίνεις για το Πέρα Χορκό, έτσι θα πιστέψεις ρε. Τρία φορτηγά στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη γραμμή. Τρία, δεν το ξέρω το πράγμα. Τρία φορτηγά να περάσει τον άντο άλλο. Ρε φίλε, τρίτη γραμμή να απαγορεύεται να πάει ρε φίλε. Πρώτο. Άντε πήγε στη δεύτερη, να πάει και στην τρίτη. γίνεται ρε φίλε. Δημιουργείς κομφούζιο. Και ύστερα στρίψε να μπεις να κάνεις. Για το ανήφορο, ο φίλος να είμαι, το σέβομαι το πράγμα ρε φίλε, είσαι πορτωμένος κάνεις. Και προσπαθεί να περάσει να μην κολώσει. Να το πω έτσι, σαν φορτωμένο που είσαι. Εντάξει, κύριε, και σε πίσω κάμε λίγο υπομονή να περάσει ο άνθρωπο. Δεν είναι να κολώσει. Αλλά σαν παίρνει, είσαι ο δρόμο να περάσει τρεις γραμμές. Τρία φορτηγά. Εκείνη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Παμόησε.
0: Καλώ τον κομπαρά τον Μάριο.
4: Γιατί να έρθει να πω, εργάμε μεταγραφέ τίποτα η ομονία.
0: Τώρα όχι ρε, αφού πες δει μάπα απόψε ρε κουμπάρε.
4: Ναι, να
0: εκεί να πιέγε μεταγραφή τώρα και να πάει και ξέρω εγώ.
4: Έχει να πω και την καλησπέρα μου.
0: Ναι.
4: Ο Κωστράχης και δεν μπορεί να μην.
0: Ένα Στέφανος ο Στέφανο.
4: Ως του ερετισμούς.
0: Μάλιστα.
4: Και καλή νίκη στην ομάδα μου απόψε.
0: Να είσαι καλά κουμπάρε Μαρία.
4: Γεια σου κύριε Παμοϊσέος.
0: Χαίρε δώσε. Μάλιστα. Λοιπόν, ρε φίλε, εγώ από 1994 πώς το βλέπεις το παιχνίδι. Ρε φίλε, ένα παιχνίδι, ξέρω καταρχάς αν σε λίγο να μάθουμε εντές εντεκάδες πάνω παραδάξιο μας. Όμως λέω ξανά ότι είναι ένας τίτλος. Είναι σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Παρότι τη Δευτέρα έχουν παιχνίδια πάλι και Ομόνια και οι Πάφος και προέρχονται και από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τον άλλο, θεωρώ ότι ένα λόγο δέουσαν προσοχή. Και ο Μπέρκ και ο Σαπίντο. Αυτόν περιμένω. Ότι να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο, όπως και να το κάνουμε, ιστορία γράφει και γράφει για τίτλους. Είναι ο τρίτος σε αξία, είναι ο τρίτος σε αξία. Καταγράφεται. Τόσο να πει. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέγιο.
0: Ποιος?
5: Ο Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Α, Παναγία μου, Γιώργα.
5: Εδώ και έχουμε μια γερίμπασα προηγούμενο, ρε φίλε, με τα τρία φορτηγά.
0: Μα μου τερματοφύλακα σε αυτό. Εγώ θα λέγα δυνατό σιούτ, ρε.
5: Πρώτη, δεύτερη, τρίτη γραμμή.
0: Πρώτη φορά το είδα, ρε φίλε.
5: Έχει αισιότσερα. Να πιένεις στην τρίτη γραμμή με 120 που θεωρητικά δικαιούσε ακόμα. Okay? Να έχει γραμμές συνεχόμενες στα αριστερά σου, πρώτη, δεύτερη γραμμή γεμάτη. Και να έρχεται ο άλλος που πίσω σου ένα μέτρο που κοντά σου κυριολεκτικά ένα μέτρο δε φίλε.
0: Και αυταίνει αφότα.
5: Και να σου, αφταίνει τα φώτα να κάνει τα σέφτα του να σκεφτεί
0: ναι.
5: Το αυτοκίνητο για να ρέξει.
0: Ναι.
5: Να πάει σπού ρε φίλε. Ένα αυτοκίνητο που έχει ένα ελικόπτερο να πετάσω για να ρέξει εσύ.
0: Ναι.
5: Κατάλαβες, έχουμε τα και τούτα με
0: στον τρόπο. Δεν κοφτεί κανένα.
5: Και εγώ επειδή ταξιδεύω καθημερινά, ξέρεις το, πάω και έχουμε Λάρνακα, λέω σου είναι να πού συναντώ κάθε μέρα. Δηλαδή, και τούτα και χειρότερα, τι να σου πω, παραπάνω οδηγεί, οδηγούν επιθετικά ρε φίλε.
0: Φίλε, μπορεί να το κάνουμε. Εντάξει, επέναμε κανονικά 80% χιλιόμετρα πόσα μπούδα. Ξέρεις πώς θα με περάσει ένα αυτοκίνητο. Φίλε, μπορεί να επίενε και 160 χιλιόμετρα. Φίλε, ξέρεις πώς θα... Όχι! Ήμουν δεξιά και πέρασε με πιο δεξιά. Έκαμε τρίτη γραμμή δίπλα που ήταν παιδόν, ήταν μπαλαλή και έφυγε...
5: Όσο και φόρεν.
0: Ρε φίλε, μπορεί να επίενε 160. Επέτασε. Ρε όνομα του Θεού, ρε πέψε μου μπουρούς στο κάτω-κάτω, κάμε αφίγω να πάω να χαθώ και πήγαινε στο καλό. Μιλούμε και πολλούν τα κρυβάτα αυτά, 150-160. Εκείνε το, ρε.
5: Αρκετές φορές εγώ πάντα θωρώ το γυαλί μου και αρκετές φορές...
0: Μα καλά ρε συνέχεια, είμαι δεξιά να θωρώ συνέχεια το γυαλί δεξιά μου, να δω τον πίσω.
5: Μπορεί να πιένε 120 ας πούμε και να έρχεται ο άλλος όπως και η Ζανσίνα να μην προλάβω κλάσματα δεύτερο λεπτό για να ρέξει δίπλα μου.
0: Ναι ρε με περάσει δεξιά αν έκανα μια ζωή μονιά ελάχιστο. Ή εκείνος ελάχιστον, ήταν να σκοτωθούμε για με 15 αυτοκίνητα ρε.
5: Φίλε, θέλω να σου μιλήσω για κάτι ποδοσφαιρικό.
0: Δε μου.
5: Λοιπόν, η Κρένη είναι η στάση της Σαλαβίνας, που έφυγε θέλω να σου μιλήσω για κάτι ποδοσφαιρικό.
0: Δε μου.
5: Λοιπόν, η Κρένη είναι η στάση της Σαλαβίνας,

0: χέρι είναι πέναλτι. Αμέσως μετά δείχνει μου δεύτερη κάμερα. Και δείχνει μου η μπάλα να πάει απευθεία στο χέρι του ρε φίλε, απλουμένο. Από τη στιγμή μου απλουμένο το χέρι είναι πέναλτι. Γιατί ας σου πω, τι ας σου πω. Αν έχει κανέναν που διαφωνά μαζί μας διαφωνήσει ρε φίλε, ό,τι είδα.
1: Ακούεις τέτοιο, ακούεις. Και διαμαρτύρεται επίσης η Σαλαμίνα για τον πειθαρχικό έλεγχο. Όντως ο διαιτητής στον πειθαρχικό έλεγχο άφηκε πολλά παρκαρίσματα και που την μια και που την άλλη πλευρά.
0: Και που τα σκιώπε είχε κάποια λάθη και που τα σκιώπε βρες.
1: Όμως το μεγαλύτερο του λάθος ήταν που να απέβαλε με απευθεία σκότσινη κάρτα παίχτην της Σαλαμίνας. Που οποίε με τις τάπες πας στο καλάπι του παίχτη του Ολυμπιακού. Τούτο ήταν το μεγαλύτερο λάθος του διαιτητή. Και πραγματικά διαρωτούμε σε τι αποσκοπεί του την καταγγελία της Σαλαμίνας. Αυτά έχω να πω. Φίλε μου, ο καθένας έχει τις απόψεις του.
0: Okay. Ξέρεις, αλλά μιλώ σου, καλά... ξαναλέω το, ξέρεις ότι δεν κολλώνω να τοποθετηθώ, αλλά σου λέω. Δύο διαφορετικές κάμερες, η μια δείχνει όμο χέρι, η άλλη δείχνει απευθείας χέρι. Τι άσου βάλει. Τι άσου βάλει. Αυτά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ποιος?
2: Μιχάλης ο Μονάκος Σιλόκαρο Μαλέος.
0: Έπρεπε να καταλάβω αυτόν τον ναι ρε κουμπάρε. Ναι.
2: Είναι να μου γίνεται ούλα καλά.
0: Ούλα καλά όπως στη Ρώμα.
2: Εμένα για να καταλάβεις, οδηγώ φορτηγόν ούλη μέρα, εντάξει.
0: Ναι.
2: Είχα 1,5 τόνο μπας στο φορτηγό.
0: Ναι.
2: Και ευκένει άλλη που το άλλ, σταματώ και ρωτήσεις καλά, ναι με είδες. Εσύ είδα λαλή μου. Κότσα μου φορτηγό.
0: Μάλιστα.
2: Και με είδε.
0: Μάλιστα.
2: περιπέζουμε, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω, έστω από καλή επιτυχία στην ομάδα μου για μια κακαουσκιάς.
0: Ούτε στην ούτε Ιταλία να κάνεις αναφορά καμιάν. Πέκαλε την επιτυχία στην... Δικιώς θα πεις καλή επιτυχία στην Αταλάντα το Σάββατο. Στην Αταλάντα δικαιούσε.
2: Καλή επιτυχία στην Αταλάντα μπέκει...
0: Ναι.
2: Μπέκει βάλω και ο φίλος.
0: Μάλιστα.
2: Έως πάντων, πιο πάω είναι καλησπέρα μου και ο Πακασέτας όπου θέλει να σπάει. Είμαι ο μοναδικός του πάντων και όσο παίξει δεν μ' αρέσει και εμένα.
0: Οκ.
2: Άρε, πάπα, είδας καλούν οι πολύ
0: μοναδικές. Σε χαιρετώ, πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
3: Ο 007.
0: Παίξε δες καμπάνες του Αγίου Ελευθερίου. Μιχάλιο που είναι ο Αγίου Ελευθερίου, αν μας ακούεις πιένε παίξε καμπάνα από τον Αγίου Ελευθερίου. Εκ μέρους μας. Κοιτάξτε, είμαι κοντά στο
3: τσακλήρο και ο Αγίου Ελευθερίου δεν παίξω μόνο του. Στέλιο μου, καρχή πότε να έρθετε κάτι?
0: 13 το Οκτώβρη. Ένα το κλείσω, να μιλήσω με τον... Για κάτω με Ελλάδα καμπουλάτησε, ναι.
3: Ναι.
0: 13. Ναι.
3: Ο
0: είπες μπορεί να προηγουμένως για να πάνε για μέσα στην Ελλάδα.
3: Εντάξει.
0: Για να κλείσουμε okay. Τελικά.
3: Κάτι άλλο να πω, μια και να αναφέρεστε με τούντα με τα αυτοκίνητα. Mm. Εγώ να σου πω και εγώ έναν περιστατικό.
0: Φίλε, να το μπορεί να μην παρεξηγηθούμε. Επαρά και αυτό μου μέσα ότι κάνουμε που δουν τα λάθη και λοιπά.
3: Ναι,
0: μας. Αλλά όχι τόσο σοβαρά.
3: Συμφωνώ, ναι. Το λίγο, είναι πάνω στα φώτα της πυροσβεστικής στη Λάρνακα.
0: Ναι.
3: Αριστερά πάει στο Λάρνακα, δεξιά πάει στο Λευκοσία. Εγώ είμαι στη δεξιά. Δίπλα ναι. Μου σταματά αυτοκίνητο οδηγά μια κυρία. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Ανοιχτό το παράθυρο της, με το τσιγαράκι της, μωρών 3-4 χρονών να στέκεται πάνω στη μαξιλάρα την μπροστινή.
0: Ναι.
3: Εντάξει.
0: Ναι.
3: Αμάντη. Είναι ανοιχτό το παράθυρο. Ναι. Είδα το μωρό εγώ, θα το κύριε λέει σου. Ανοίγω το παράθυρο και λέει, κυρία μου τουλάχιστον βάρτε τη ζώνη σας παρακαλώ. Ναι. Του μωρού. Έτσι όπως το λέω.
0: Εσύ δημοσί.
3: Γυρίζει και λέει μου έμεν πολύ δουλειά σου ρε πιπ. Εντάξει. Ακριβώς όμως πίσω από την κυρία είχε περίπου λίγο της αστυνομίας.
0: Μάλιστα.
3: Και μόλις το είδα εγώ, έκανα 3 μέτρα μπροστά, έκανα το τιμόνι αριστερά και κόψανε στον δρόμο πάνω στα φώτα.
0: Ναι.
3: Πριν να ξεκινήσει.
0: Ναι.
3: Και κατέβηκα κάτω. Πήγα στο περιβολικό, κάνει μου, να μου κάνεις κύριε. Καλά ότου. Εθωρείτε το μωρό που στέκεται πάνω στη μαξιλάρα μπροστά. Ναι. Μου είναι δουλειά σου.
0: Ποιος είπε.
3: Ο αστυνομικός. Φιλέ. Εκατήγγυλα το. Ο αστυνομικός ήταν πίσω του περιβολικό, εθωρούσαν το μωρό και έντυσε κάμαση να κατεβούν να δεις. Αμέ δεν μπορεί να μπορεί να δεις πούσει.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Για όνομα του Θεού. Γιατί έκοψα την κίνηση. Ναι έκοψα την. Διότι αν ξεκίνα και χτύπα, δεν το μπορεί να το γυρεύει.
0: Να είσαι καλά με τη λεφτά μου.

0: Ανέμενε τηλέφωνο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, χαιρετώ. Ναι, μωρέ. Πάει διάλειμμα. Πεντέμιση, ρε. Και για κύριο Ιδησίο, και 6 και 5 είπαμε. Ρετρό 361 Γιάννης Γουνάτης.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La, la, la, la, la, la.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
4: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
5: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σωρό σε μια αναγνωρίσιμη κατάσταση εντόπισαν το πρωί στο κρατικό δάσος Πάφου στην τοποθεσία Καλίνικος λειτουργή του τμήματος δασών. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ιατροδικαστής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του νεκρού, με τις αρχές να διερευνούν συγκεκριμένη κατεύθυνση ως προς την ταυτότητά του. Ενώπιον του λεγόμενου δικαστηρίου Κερίνιας οδηγήθηκαν οι 9 ύποπτοι για τον που προκάλεσε τον θάνατο 9 ανθρώπων, ενώ 19 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Το λεγόμενο δικαστήριο διέταξε την οκταήμερη κράτηση των συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων ο καπετάνιος και μέλη του πληρώματος του πλοίου. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο απόπλους αποφασίστηκε με πρωτοβουλία του καπετάνιου παρά τις προειδοποιήσεις για κακοκαιρία και πιθανή ροή νερού. Διερευνάται επίσης η νομιμότητα της άδειας του καπετάνιου, η οποία φέρεται να αποκτήθηκε έναντι χρηματικού ποσού μετά από δεκαετή διακοπή του επαγγέλματος. Ένταση στη συζήτηση για το συνταξιοδοτικό στο Υπουργείο Εργασίας. Τις έντονες διαφωνίες τους εξέφρασαν οι κοινωνικοί εταίροι στο ενδεχόμενο να αυξηθούν στο μέλλον οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η αναλογιστική προσαρμογή του 12% στις συντάξεις ήταν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, θα υποδεχθεί αύριο στην Κύπρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της περιοδίας του Ευρωπαίου Αξιωματούχου στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία που να μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, επισημένοντας παράλληλα ότι η τελική απόφαση ανήκει στην Μόσχα και στο Κίεβο.
7: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
8: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
9: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
6: Το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων 16 ρολά, μόνο 5,29. Αλφα Μέγα όλα τα μωρομάντιλα 3x64 τεμάχια, μόνο 3,79. Αλφα Μέγα γκοφρέτες ρυζιού με επικάλυψη σοκολάτας 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης

0: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
1: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Imagine.
3: John Lennon.
2: Imagine άσπρο.
3: John Lennon με άσπρα.
2: Imagine βελούδο.
3: John Lennon με βελούδο.
2: Καλά, είσαι χαμένος.
3: Εσύ είπες Imagine.
2: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
3: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
2: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine τον πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε ακόμα λίγα λεπτά μέχρι να πάμε δελτίων ειδήσεων και να μπούμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Γούνο, Αριάσο Πάου και Ολυμπιακού Πυριό στο Ρετρό 361. 77-77-10-23 φωνική γραμμή 24 μηνύματα. Για τον φίλο μου τον 9-17 στείλε το προηγούμενο στο μήνυμα. 5-7 φίλε μου. Έτσι είναι το feeling μου. 5-7. Αυτό. Λοιπόν, ξανατονίζω ότι η Φόρμουλα 1 από Μόντζα στο Mega Channel Σάββατο κατά τα κτίρια δοκιμές και Κυριακή 3 ώρα στο Mega Channel ξεκινάει η εκπομπή με τον Φρίξοντο Μασούρα και τον Δημήτρη Γιώχαν και 4 παρατέταρτο ξεκινά ο αγώνας. Έχει πολύ ενδιαφέρον, ιστορική πίστα η Μόντζα. Ήταν η μόνη Ιταλία ρε Στέφανε. Ναι ρε, ήταν η μόνη Ιταλία εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Φιλεμούλ.
0: Συγγνώμη.
1: Φιλεμούλ, λέω.
0: Άκης από ελ.
1: Ναι. Α? Αντόβρης.
0: Ξέρεις ότι αύριο το πρωί μπορεί να πάω να κάνω καφκά μαζί του. Πρωί πρέπει να παιδούν τα χιουμοράκια του, τα κόμψα, πέντα βελτιώνει, μπαίνει
1: δύσκολα. Όχι ένας, πέ μου φίλο μου καλέ, πέ μου ό,τι θέλεις φίλε μου.
0: Κουφαλοδείχνεις ο λίγον τώρα.
1: Πέ μου εγκάβαμε καμιά μεταγραφή το από Ελλήν, τώρα από τέλειωσε το εμπάρκο.
0: Μάχεστε.
1: Μαχούμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Παίζουν ότι ερκούμαστε.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Δεν ξέρω.
0: Έκλεισες.
1: Εδώ ξέρω ότι αύριο πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Θα τα πούμε αύριο το πρωί.
0: 7 και 7.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Πάμε φίλο μου ρε. Έχει διευθυντή τον Κουφαλίδη. Ο Κουφαλίδης όπως στην οικονομία μας. Μιαν κάτω, μιαν τέλεια κάτω, μιαν λίγο πάνω, μιαν αυτό να αυξομοιώσεις ιστορίες κατά τόπος τα κύματα μέσα στον ωκεανό. Μιαν πάνω, μιαν κάτω. Μα εγώ είναι και προεξήμερο, είναι και θέλω μου τρομένο, τρέχουμε ρε. Αγαπούμε τον όμως, ναι. Ανορθωσιάτικο. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο να δούμε. Καλή εσπέρα. Ο φίλος μου τι λέει. Ναι, αυτός που πήγε στο Ολυμπιακό Πυριό, βέβαια. Εκ των κορυφαίων δεξιών, ο πιστοφυλάκο. Και πήγε την... ακριβώς τη χρονιά, ή την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Κεράστας και πήγε Παναθηναϊκό, ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Στέφαν. Φίλιππος Ομόνια.
0: Καλώς τον φίλο μας τον Φίλιππον τον Λεβέντη.
2: Θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και καλή να ανάρρωση στον άνθρωπο ποδοσφαιριστή γονείς. Γρήγορα σιδερένιος πίσω στα γήπεδα.
0: Μάλιστα. Και να ζήσουν τα αρφοτέχνια σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπετε για έναν οκτώρι να το κανονίσετε τον μάχη τον ξεναπλάζει.
0: Να που πάμε.
2: Να μην είμαι στράχος του μεθένου.
0: Μα το αυτό είναι το κλεφτικό.
2: Ναι.
0: Χρωστάτε μου.
2: Χρωστούμε το ένα μας άγγελε να χρωστούμε μια ζωή ποτέ να βάλουμε.
0: Την άλλη εβδομάδα είναι αυτό με ο Στέφανο Γιουβάνα. Μητσερό.
2: Άλεστα έκλεισε.
0: Έκλεισε.
2: Έκλεισε. Τρίτη είναι η Πέπτση.
0: Να μου αρέσει την έγκαιο κομμεντή που δεν έχουν πάρει Στέφανε. Αφήνω που δάμε 7 παρα 5, 7 και 20 και 7 και 25 είμαστε με τσερό. Η πρώτη πήρα έναν παγωμένη 7.30 και το πρώτο με τζιζιμίζει 8 παρα 25 για να κάνουμε πως εθυσιαστήκαμε και κάνουμε και 10 λεπτά ώσπου να ελέξουμε την κατάσταση. Μάλιστα. Το πιο πιθανό είναι τρίτη.
2: Τρίτη, μάλιστα.
0: Εντάξει, να τα πούμε και Σάββατο Κυριακό.
2: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ομάδα.
0: Έγινε. Χαιρετώ. Πάμε και κάτω Φίλιππο ρε κομμάρα, αλλά ο Μάκης μας είναι υπρεγραμμένα όπως σήμερα, γιορτάζουν οι US του, τα παιχτούθια του, να τους ζήσουν. Εντάξει, Μάκης Μητσερών, Ομόνια ΑΕΚ Λίβερπουλ, 0-0-7 φορμαρισμένος. Λοιπόν, 4-7-5 διάβασα του. Εντάξει, εννοείται ότι είναι συγκλονιστικό, μάλιστα. Λοιπόν, και λυπηρών εννοείται. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, μια κυρία να δούμε τι γίνεται. Ποιος μας είπε καλησπέρα. Ωε. λεπτό. Α, ναι, ναι, ναι, έχει δίκιο να θέλω να ξεχίσω να δώσουμε τις ταβέρνες μας. Καλησπέρα, ναι, ναι, ναι, δώσ' το νήμερο. Από τα αύριο πιθανό. Εντάξει, από τα αύριο πιθανό να ξεκινήσουμε να δώσουμε τις ταβέρνες μας. Ήδη δώσαμε για το Ζήνο. Αλλά ο φίλος μου 47 που πήγε, εμάς είπε την καλή την κουβέντα. Εν πάση περίπτωση, εντάξει. Καλησπέρα.
1: Καλά, μπορεί να πείτε, κύριε Παμοησίος.
0: Ο Μπάρον τον Σοκράτη είναι με φορμαρισμένος. Πέμω ρε Σοκράτη.
1: Ο συνεργάτης του Τρέμι.
0: Ο Στέφανο Στεφάνο.
1: Στέφανε, δεν μπορείς.
3: Καλά, χαιρετώσε.
1: Είμαστε πανέτοιμοι, είμαστε στον αυρό.
3: Πανέτοιμοι.
1: Ενάθεις πάνω, περιμένωσε.
0: Ξέρεις ότι έχει μια παροιμία που λέει ο νους του πουλιού στο κυγρί. Εντάξει.
1: Είμαι ο Θεός. Έτσι, ξέρεις στον αυρό, έχει ολόν 8 να ξέρεις, έτσι, ξέρεις.
0: Εντάξει, είπε μου για μαχαλεπίν και 30 φίλων, τώρα έχει 8 στον αγρό.
1: Άμα έρθει να δοκιμάσει, είναι να καταλάβει.
0: Άρεστε, και να το παθολογήσουμε.
1: Σωστό, όπως θέλεις.
0: Άρεστε.
1: Έχουμε τους αγώνες μας το Σάββατο το απόγευμα, η ώρα 6, στην πλατεία του Κάουρα.
0: Ναι.
1: Αυτό να, ο κόσμος να συμμετέχει, κύριε Παραμοησίου, να κάνει την εγγραφή του ηλεκτρονικά, όλες τις κατηγορίες, είναι αφουκτήρι. Η ώρα 6 είναι εκκίνηση, 5 παράδοση αριθμών, όλες τις αποστάσεις. Στην πλατεία του χωριού, στον Κάουραν και περιμένω τον κόσμο να θέλει πολύ συμμετοχή εκεί για το τρέξιμο, κύριε Παραμοσίος. Το πρώτο είναι τούτο μου να πω για τον αγρόν του Σάου. Έχει ο Τόμ Μαχαλεπίν και Παπαγκιός Πίτσα, ο Ανδρέας, ο φίλος μας ο Ανδρέας θα είναι παρόν εκεί να την προσφέρει, τον ευχαριστούμε. Και εκτός από τον αγρόν έχουμε την Ολυμπιακή ημέρα που θα γίνει στο Άι Γιάννη. Ένας άλλος αγρόνας Ολύμπικ Τεϊρά μαζί με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή το πρωί ώρα 11. Και μετά από την κόρη θα πάει, είπαμε και στον Αστροπέτη, μνήμη του Σπύρου Αμοσχέως, πρέπει να κάνουμε μέσα στον Οκτώβριο, να πρέπει μια ημέρα να το κάνουμε συμβολικά, είπαμε και η Ευπίδα εκεί να το κάνουμε συμβολικά. Αγρόν, Αιγιάννη και Αστροπέτη, εκδόσεις του Σωματείου Περιπτήρης Δημητρίου. Ευχαριστούμε την Αστυνομία Κύπρου για τη συνοδεία, κύριε Παμοσχέως. Ευχαριστούμε τον Υπουργείο Υγείας, Παπαγκιός Πίτσα Ανδρέας και Δημήτρης απάντηση, σύντομα θα έχουμε Μίτση και με εργασία μου Δημήτρη, κύριε Παμοσχέως.
0: Χαιρετώ, Σέρε Σοκράτη.
1: Καλή συνέχεια, μια και ευτυχία και καλή μία στην απόψη στις ομάδες μας.
0: Okay.
1: Το καλύτερο να δικήσει ο καλύτερο, να δικήσει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία.
4: Buonasera.
0: Αμάνα μου είναι τα έκπληξης μεγατόνων, έκπληξης, πώς το λες, ηφαιστείου, Βεζουβίου, Έτνας και λοιπόν. Μάλιστα, buonasera. Buonasera.
4: Buonasera, είπαμε τον buonasera.
0: Μάλιστα.
4: Ο Στέφανος Στεφάνου είναι ο γνωστός κονσολάρχης.
0: Μάλιστα. Και μία ξένη
4: Welcome
0: νέος.
4: Back.
0: Α, welcome back. Buonasera, ρε, έρθενε στην εκπομπή μου, ρε, θυμάσαι που ήρθε μια φορά στην εκπομπή.
4: Α, δεν ήμουν buonasera τότε. Τότε ήμουν γιονταρίνα.
0: Είδα γιονταρίνα τότε, ναι.
4: Στο κοπελούι.
3: Είναι η Έλενα.
0: Η Έλενα, ναι, η γιονταρίνα.
3: Πέμουρ, Έλενα. Πώς είσαι?
4: Προσπαθώ ακόμα να συνέλθω από τα δυσάρεστα γεγονότα της ομάδας μου.
3: Κόπιασε καμιά μέρα δαμέ να σου γεράσει φραπέο στέγιος.
4: Αν μπορούσα ήταν να κοπιάσω, αλλά...
0: Γιατί άμα μου πει να έρθει με τον κύριο Νίτσε καμιά παρέα, να το κουεντολί να έχει υποδούν τη φουκούμποξο για να πω σπου να έρθουν ανέτοιμα για τα σουβλάκια.
3: Μάλιστα.
0: Ναι.
4: Να κοπιάσετε σπίτι μου για σουβλάκια.
0: Α, Παναγία μου, φίλο μου, καλησπέρα παιδιά. Καταρχάς ξεκίνησε καλά. Αύριο έχει φραπέ και στην Μπονασέρα. Κώστας Ομόνια Ραδίπου.
4: Α, ευχαριστώ πολύ.
0: Είδες, είδες, μάλιστα.
4: Delivery κάνετε?
0: Κάνουμε, στέλνουμε και με email άμα θέλει και με fax.
4: Όπως τα κεραστικά που στείλει ο άλλος με email.
0: Βέβαια, είναι η ακρίβεια τους.
4: Μια χαρά.
0: Είσαι καλά?
4: Ναι, προσπαθώ να είμαι καλά, αν και δεν είμαι για καλά, η αλήθεια να λέγεται.
0: Ναι.
4: Στεναχωρέθηκα παραπάνω από ότι χάναμε τελικό κυπέλλου.
0: Εντάξει ρε, το ανθρώπινο αφού ξέρεις το πολλά καλά, συγκίνησε ο Γκομής, άπαντες. Και η αλήθεια λέγεται κάτι πράγμα να βόλαμε μες στο site και λοιπά, ήταν μετά τη στιγμή που είχαμε μονάθρο με πανέλα. Τοποθετηθήκαν από όλες τις ομάδες και είπαν την καλή τους κουβέντα. Το τραυματισμός, το πρόβλημα είναι και η άσπρον, κόκκινο, κίτρινο, μαύρο και λοιπά από η Λομόνια, Ανόρθωση, Άιλα, Πολωνιά, έχει. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα.
4: Ναι, πολύ σωστά.
0: Το ανθρώπινο είναι ανθρώπινο.
4: Εγώ εκνευρίστηκα και από την τήρησία όμως, αλλά και θα έφερα στις τώρα. Θεωρώ ότι φταίει σε πολλά μεγάλο βαθμό ο διαιτητής.
0: Μάση περίπτωση.
4: αλλά επειδή θέλω να σχολιάσω γενικά τα
0: της διευθυντικά. Έλα, κάτω να δούμε σχολιά πολλά.
4: Ένα έστω να δούμε ποτέ να έστω.
0: Εντάξει, ήταν να σε πιάσω και άλλα, εντάξει, τώρα με αναστάλλει το email που έκανε κάτω στη, με, για ένα email για τη Ρώμα, αλλά εντάξει, άσε, αν έχει κάποιο θέμα να σε, να σε τηλεφωνήσω, εντάξει.
4: Έγινε, εννοείται.
0: Οκ, χαιρετώ.
4: Λοιπόν,
0: πάμε σε ακόμη ένα και πάμε διάλειμμα, καλησπέρα. Έφυγε μας. Καλησπέρα.
5: Έλα, κύριε Παουσίος.
0: Ναι ρε Γιάννακη Παντέλη.
5: Εγώ έφυγα στο ράδιο, φίλε μου, να πω δύο θέματα. Η διευθυνσία με το παιχνίδι με την ΑΕΛ, εγώ που έχουν την μάπα, καθαρά είναι η τηλεόραση, δεν έκανε φάω μέσα στις αρρώστοσεις. Και δεύτερο, είχε πέρα τη γαρό, η αρρώστοση με τον Κίκο, δεν το δοκεί.
0: Μάλιστα.
5: Αυτή είναι η διευθυνσία που λέω ότι είμαι η αρρώστοσεις.
0: Μάλιστα, κύριε.
5: Ήταν ένα αλλίωση αποτελέσματος. Που την πολύ αγωνιστική πρέπει να το δει ο κύριο Κούμα.
0: Ο κύριο Κούμα, μάλιστα.
5: Είναι πρέπει να το δει ο προεδρικό που τον βάλουν να κάνουν λάθη οι διαιτητές. Και να βάλει το πρόγραμμα τη αγωνιστική μετά το παιδί, μετά από πότε θα πέσει στη Σαλαμίνα, το βαρχόνι κοντέ.
0: Να τα σάσουμε, ρε κουμπάρα, πιάμε τον Κούμα να τα σάσουμε. Να σε καλά, ρε Γιάννακη, πάω διάλειμμα.
5: Και ο διαιτητή, ο προπονητή. Ο νέος θα είμαστε και στέλνω με το παιχνίδι του Απόλλωνα. Σημαίνει θα πάω και εκείνη με το παιχνίδι με το Απόλλωνα.
0: Να είσαι καλά ρε Γιάννακη.
5: Πάει.
0: Έμεινε στον κόμμα ο κομμάτος ο Γιάννακης, δες του. Με τον κόφτη ρε. Με ποιος άλλαξε η ηγεσία της κόπη, με εμένα άλλαξε. Πιάνε όλο καλύτες. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος.
6: Παύλος Παμιώ της Αμμονίας.
0: Έλα ρε Παύλο ρε.
6: Να μου κάνουμε.
0: Είμαστε στην καλά δόξα σε ο Δίος.
6: Είμαστε να πάμε την ομάδα.
0: Να πάμε να τη δεις. Καλό ματσάκιο να δείτε. Καλό ματσάκιο να δείτε.
6: Ελπίζουμε να μην δούμε το ίδιο μου για την Δευτέρα.
0: Όχι, ναι, να έχει κόλ. 2-2-3-3 κάπου για μένα να έχετε κόλ. Ναι, με φάση.
6: Ένα λήξη.
0: Μπορεί να πάτε στα πέναλτι.
6: Να λύσει.
0: Ναι.
6: Για να πάτε στα πέναλτι έχουμε και τη Δευτέρα άμυλο με παιχνίδι.
0: Α.
6: Εντάξει κύριε Σένιο.
0: Καλό ματσάκιο να δείτε ρε Παυλάρα μου. Σε χαιρετώ. Και προετοιμάστε για 3 Οκτώβριο. Πάμε διάλειμμα, πάμε τελευταίο άρθρο. Δεύτερο νησί, οπαζόμε στην παρέα μας Γιάννη Γούναριν, Ασόν Πάοκ Θεσσαλονίκης και Ολυμπιακού Πειραιώς σε 12 λεπτά. Εντάξει.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
2: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
4: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
8: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
9: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
11: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία.
12: Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
17: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν απόψε Ομόνια και Πάφος. Ο αγώνας του Super Cup αρχίζει στις 7:30 στο Αλφα Μέγα. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τον Αλφα Κύπρου. Στο μεταγραφικό κάδρο του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας. Το ψάχνουν και για επιθετικό γαλαζοκίτρινη, με το ενδιαφέρον για Τζόρταν Αγιού να είναι υπαρκτό. Μήνυμα στήριξης στους μεγάλους άτυχους Γκομής και Τσατάκοβιτς έστειλαν οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ, οι οποίοι κάλεσαν επίσης σε στήριξη της εκστρατείας οικονομικής ενίσχυσης. Ετοιμάζει δύο μεταγραφικές κινήσεις ο Ονταμάχου. Πρώτων πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Ιταλός τερματοφύλακας Αλμπέρτο Παλεάρη. Μπράουν, Λιούμπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ δεν υπολογίζονται στον Απόλλωνα εν ώψη ανόρθωσης, ανεβάζει ρυθμούς ο Κβίτα. Δύσκολα προλαβαίνουν για την ανόρθωση οι Τόσιτς και Φουρτάδο, εκτός ο τιμωρημένος Φανίφ, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Αλφα Μέγα. Αξιολογείται η κατάσταση του Χαραλάμπου στον Άρη, σε πρώτο πλάνο η απόκτηση τερματοφύλακα. Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε συμφωνία με τον Γιάκιτς και απομένει να τα βρει πλέον και με την Augsburg, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στις 9 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Νίκη Βόλου για το κύπελο Ελλάδος. Έπιασε δουλειά στο ΣΕΦ ο Μοντέρο μετά την άφηξή του στην Ελλάδα για τον Πασκετικό Ολυμπιακό. Σήμερα στις 9:45 στη Γαλλία Toulouse Lille και στις 10 στην Ισπανία Real Sociedad Celta. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Super Sport 104. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
4: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
5: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα», πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Λοιπόν, και πάμε στο ειδικό ένθετο ρετρό, ευχαριστώντας τον Μάγκα, τον χορηγό της, του ειδικού ενθέτου. Και έχουμε τη χαρά απόψε να φιλοξενούμε έναν παιχταρά δεκαετίας 70 και 80, διεθνής άσος, ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης κυρίως και βεβαίως μετά Ολυμπιακού Πειραιός, Γιάννης Γουρναρής. Και είναι συνέχεια αρκετών ελλαδιτών προϋδιεθνών που μας έκαναν την τιμή να παρελάσουν από αυτή την εκπομπή. Θυμίζω και Μίμης Ζωμάζος και Γιώργος Κούδας Μέγα Αλέξανδρος και Νίκος Αναστόπουλος και Θωμάς Μαύρος και Νίκος Σαρκάνης και Χάρης Γραμμός και πολλοί. Λοιπόν, Γιάννη μου, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας.
5: Είσαι καλά καταρχάς?
6: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
5: Μπράβο. Λοιπόν, επειδή έχουμε αρκετά να πούμε, έτσι να σε πάρω αρκετά χρόνια πίσω Πότε θυμάσαι τον εαυτό σου, ξέρεις, να ξεκινάς γυμνάσιο ή οτιδήποτε άλλο με το, να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, και πώς προκύπτει ΠΑΟΚ της χρυσής εποχής?
6: Από μικρό παιδί, το παρελθόν μου σπίτι ήταν σε μια συνοικία της Θεσσαλονίκης στη Νεάπολη. Ναι. Και από μικρό παιδί, 12-13 χρονών, έπαιζα στη Νεάπολη. 3-4 χρόνια αεραστεχνικό, και μέσα από το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο με είδε ο αείμνηστος Κλεάνθης Δικελίδης, που ήταν προπονητής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, και με πήρε στη μεικτή έψη. Και από εκεί με πήρε σε ένα παιχνίδι, με πήραν στην Εθνική Ερασιτεχνών, εραστέχνης εγώ, ναι, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και έκανα καλές εμφανίσεις, και είχα μια πρόταση από τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ. Και σαν Θεσσαλονικιός που είμαι, προτίμησα τον ΠΑΟΚ το 1970.
5: Ήσουν μικρός... 18. Μάλιστα, μικρός, 18, ναι, μικρός ήσουν να πάω ξύς ή είχες άλλη ομάδα?
6: Κοίταξε, ο πατέρας μου ήταν πάω ξύς. Εμένα δεν ήμουν πάω ξύς με την έννοια φύλαθρος του πάω, φανατικός και τα λοιπά. Έβλεπα την ομάδα του πάω, πιο πολλές φορές με πήγαινε ο πατέρας μου στην Τούμπα, όχι πιο πολλές φορές, ο μπαμπάς μου ήταν μικρασιά της πρόσφυγας και τον ΠΑΟΚ τον αγαπούσε, με πήγαινε από μικρό παιδί. Όμως έβλεπα το ποδόσφαιρο, και για να είμαι αντικειμενικός, εκεί στη δεκαετία του 70 δηλαδή, ο Άρης ήταν η καλύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, είχε πολύ καλύτερους παίκτες, και ειδικά στον τελικό κυπέλλο του 1970, που πήρε το τίτλο ο Άρης στο Καφταντζόγλιο με τον ΠΑΟΚ, ήταν σαφώς καλύτερη ομάδα. Και μ' άρεσε. Γι' αυτό σου λέω, δεν ήμουν με μια ομάδα. Μου άρεσε η ομάδα που έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο. Και τότε το ωραίο ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη το έπαιζε ο Άρης. Μετά ήρθε και ο Βασιλάκης, ο Χατζηπαναγής, στον Ηρακλή, άρχισε να παίζει το Ηρακλής πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και στην αρχή της δεκαετίας του 70, ο μεγάλος πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Γιώργος Παντελάκης, είδε ότι όντως ο ΠΑΟΚ θέλει, πρέπει να αλλάξει πρόσωπο, και έκανε μια γενική εκαθάριση και πήρε νέα παιδιά, νέα πρόσωπα στον ΠΑΟΚ. Μεταξύ αυτών των νέων παιδιών ήμουν και εγώ. Μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο και μπήκα στη Γυμναστική Ακαδημία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και πήγα στον ΠΑΟΚ, πήγα και στη Γυμναστική Ακαδημία. Αυτό έδωσε 50.000 δραχμές, θυμάμαι, ο πατεράκης στην Νεάπολη της Θεσσαλονίκης, και 50.000 δραχμές στον πατέρα μου.
5: Μάλιστα.
6: Αυτή η μεταγραφή διήρκησε από το 1970 μέχρι το 1982, που σε αυτή τη 12χρονη καριέρα μου στον ΠΑΟΚ, στα 12 χρόνια έχω τις περισσότερες συμμετοχές από οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή σε επίσημα του ΠΑΟΚ, σε επίσημα παιχνίδια πρωταθλήματος. 377 παιχνίδια επίσημα πρωταθλήματος στα 12 χρόνια. Αυτό το έγραψε η ιστορία.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, με οποιοδήποτε προποντή και πρόεδρο, από τα 34 παιχνίδια συνήθως έπαιζα από τα 33-34. Όμως, έχω καλές αναμνήσεις τώρα που είμαι 74 χρονών και τα θυμάμαι, γιατί ήταν χρόνια που αυτή η νεανική ομάδα του ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, πρώτα με τον προπονητή τον Λε Σάνον τον Εγγλέζο, και δεύτερο με τον Γιούλα Λόραν, δηλαδή, που ήταν μεγάλος προπονητής από την Ουγγαρία, πήγε μετά και στην Μπάγερν Μονάχου. Πήραμε δύο κύπελα, τα πρώτα δύο κύπελα που πήρε ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του, το ένα το 72 απέναντι στον Παναθηναϊκό, το άλλο το 74 απέναντι στον Ολυμπιακό, και το 76 που πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Και για να μην... αυτά έκανε ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα. Εγώ από την Εθνική Ερασιτεχνών που ξεκίνησα, όπως είπα, πήγα στην Εθνική Νέων, πήγαμε το Βαλκανικό Κύπελο, πρωταθλητές των Βαλκανίων βγήκαμε, και μετά πήγα στην... ένα-ένα τα σκαλοπάτια τα ανέβαινα, μετά πήγα στην Εθνική Αδρών. Στην Εθνική Αδρών είχα την τύχη και την τιμή να ζήσω την πρόκληση στους τελικούς Ευρώπης του 1980 που γινόταν στην Ιταλία.
7: Τη σπουδαία την ομάδα.
6: Να... Ναι, ήταν πολύ δύσκολο να πας, γιατί τότε η τελική Ευρώπης διεξαγόταν με 8 χώρες. Mm. Τώρα γίνονται με 32 χώρες, καταλαβαίνεις.
7: Βέβαια.
6: Σου δίνει μεγαλύτερη ευκαιρία τώρα. Τότε ήταν πολύ δύσκολο. Και πήγαμε εκεί πέρα, ήταν, ας το πούμε, με την εθνική ομάδα η μεγαλύτερη μου διάκριση και εμπειρία. Και παράλληλα με τον ΠΑΟΚ, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, δύο κύπελα και ένα πρωτάθλημα.
7: Ήταν τότε ο ΠΑΟΚ, ξεκινώντας από το 70-71 στο χαμένο τελικό με τον Ολυμπιακό κάτω στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, ήταν η πρώτη σου χρονιά τότε. Ήταν ο κορυφαίος ΠΑΟΚ όλων των εποχών, δηλαδή πρόλαβα τον ΠΑΟΚ καλά στο πρωτάθλημα, αλλά έχω και αναμνήσεις από το 72-73 όπου ουσιαστικά χάθηκε το πρωτάθλημα γύρω το 3-5 πάνω στην Ντούμπα με την Παναχαϊκή, έτσι.
6: Αυτό έγραψε πολύ αρνητική ιστορία, το θυμούνται όλοι, γιατί ήταν ένα σίγουρο πρωτάθλημα και μας το έκλεψε η Παναχαϊκή. Ναι. Και ξέρεις πως πήραμε την εκδίκησή μας, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Αυτό συνέβη το 73.
7: Ναι, 73, ναι.
6: Ναι. Την εκδίκησή μας την πήραμε, στο λέω, το 1976, είμαστε πρώτοι μαζί με την ΑΕΚ. Ναι. Έχει φύγει και ο Ολυμπιακός, έχει φύγει και ο Παναθηναϊκός.
7: Σωστό.
6: Και παίζουμε τρίτο παιχνίδι πριν από τη λήξη του πρωταθλήματος. Είμαστε μπροστά εμείς, αλλά μόνο με ένα βαθμό. Εμείς παίζουμε στην Παναχαϊκή, στην Πάτρα, εκτός έδρας, όχι στην Τούμπα, και παίζει η ΑΕΚ που μας κυνηγάει στο Χαριλάου με τον Άρη. Και θυμάμαι πολύ καλά ότι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, πικραμένοι για αυτό το γεγονός που ανέφερες εσύ, το 3-5 μέσα στην Τούμπα, από την Πάτρα, παρόλα αυτά ήρθανε και το γήπεδο της Παναχαϊκής όταν βγήκαμε τα 3/4 ήταν ασπρόμαυρο.
7: Μάλιστα.
6: Εκεί παίξαμε μια φανταστική μπάλα, κερδίζουμε το παιχνίδι 3-0 την Παναχαϊκή μέσα στην Πάτρα και στο τελευταίο λεπτό του αγώνα πετάγονται οι παοξίδες, οι φίλαθλοι όλοι και πανηγυρίζουν. Τι έγινε? Έβαλε γκολ ο Άρης στο Χαριλάου στην ΑΕΚ.
7: Μάλιστα.
6: Οπότε ήταν διπλό καλό και έτσι πήραμε και το πρωτάθλημα, δηλαδή, κατάλαβε.
7: Να ξύρθε μετά με το μεγάλο ντέρπι με τον Γκουερίνο πάνω στο 89 με την ΑΕΚ. Το 1-0 επισημοποιήθηκε ουσιαστικά, έτσι.
6: Τότε. Και έτσι, δηλαδή, έκλεισε εκείνο το πρωτάθλημα. Πήραμε την εκδίκησή μας, πήραμε το πρωτάθλημα.
7: Ναι.
6: Το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του ΠΑΟ. Είχαν προηγηθεί τα δύο κύπελα. Πράγματι παίξαμε πολύ καλά η μπάλα και έτσι και ο Αλκέτας ο Παναγούλιας, ο προπονητής της Εθνικής Αδρών, που ήταν στα συναισθήματά του παλιός ποδοσφαιριστής του Άρη και τα λοιπά, παρόλα αυτά όμως η ραχοκοκαλιά της Εθνικής ήταν ΠΑΟΚ. Εκείνη τη εθνική.
7: Εντάξει, ήταν Τερζανίδη, Σαράφη, Κούδα, εσύ, ο Σιφίδη. Είχε 5-6 παιχταράδε, εννοείται.
6: Ναι, βέβαια.
7: Να ρωτήσω κάτι. Ποιον ΠΑΟΚ θεωρεί εκείνα τα 12 χρόνια κορυφαία ομάδα, το 73 ή το 76 ή το 74? Ποια από τι χρονιέ θεωρεί ότι ήταν ο πιο πλήρη ΠΑΟΚ στην ιστορία του?
6: Ο πιο πλήρη ήταν με τον Γιούλα Λόραντ και θα σου πω γιατί.
7: Το 76 δηλαδή.
6: Το 75-76.
7: Το 76. Τι χρονιά του πρόσφατα, ναι.
6: Ο μέγας προπονητής Λες Άλλων, ο Γιουέλιος, μας έμαθε να παίζουμε τη ζώνη με 4-4-2, με τις τρεις γραμμές κοντά, το pressing, ελεύθερο επιθετικό ποδόσφαιρο. Παίξαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο τότε.
7: Ναι.
6: Όμως, άμα πηγαίναμε σε ένα κολογύπεδο σαν το Φωσίρα που είχε χώμα ή σε μια δύσκολη διέδρα, εκεί ο ΠΑΟΚ μπορούσε να χάσει. Ο Γιούλα Λοράντ είδε τον ΠΑΟΚ, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, τον είδε τον ΠΑΟΚ ότι παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Και δεν τη χάλασε την ομάδα, αλλά τι είπε, ότι οι τέσσερις προπονήσεις που κάνετε την εβδομάδα, μία την Τρίτη, μία Τετάρτη, μία Πέμπτη, μία Παρασκευή, θα γίνουν 7. και μέσα από τις 7 προπονήσεις και τη σκληρή δουλειά θα νικάμε και τους διαιτητές. Θα νικάμε και όχι τους αντιπάλους και το κάθε, την κάθε δύσκολη στιγμή. Και μας έκανε πρωτοποριακό για εκείνα τα χρόνια το 1975-1976 δύο προπονήσεις την εβδομάδα.
5: Ναι.
6: Δύο προπονήσεις την ημέρα. 7 προπονήσεις την εβδομάδα. Όλες οι ομάδες δουλεύανε με 4 προπονήσεις. Αυτή η πολύ σκληρή δουλειά φάνηκε στο δεύτερο γύρο και μέσα στις λάσπες και στις δύσκολες στιγμές με αποτελέσματα διπλό μέσα στο Παναθηναϊκό, 4-0 μέσα στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό.
5: Και τον Εθνικό κερδίσατε 4-0, θυμούμε εκείνη τη χρονιά.
6: Και 4-0, ναι, τον Εθνικό. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή την όμορφη δουλειά που έκανε ο Ρες Σάρων δεν τη χάλασε εκείνη την ομάδα που έπαιζε με ζώνη, δεν τη χάλασε, ναι. Απλά την έδωσε περισσότερη δύναμη.
5: Άρα το 75-76, μάλιστα.
6: Ναι, το 76, αυτό εγώ θεωρώ εκείνο τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ότι έπαιξε το πιο κορυφαίο αλλά και ουσιαστικό ποδόσφαιρο.
5: Θα επιστρέψω στον ΠΑΟΚ απλά. Έκανες χρήση 12 ετίας και βρέθηκες Ολυμπιακό τότε.
6: Μπράβο. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν συμβόλαια, υπήρχαν 8 ετίες και 12 ετίες.
5: Ναι.
6: Στην 8 ετία μου είχα το 1978, είχα πρόταση από την ΑΕΚ με τον κύριο Μπάρλο, με έδωσε εμένα 1,5 εκατομμύριο και θα έδινε τον ΠΑΟΚ, πώς το λένε, 5,
5: ναι,
6: για να πάρει το δελτίο μου. Το σκέφτηκα και έμεινα με το 1,5 στον ΠΑΟΚ.
5: Μάλιστα, μάλιστα.
6: Όταν όμως αυτά τώρα σε ηλικία 25 χρονών, έτσι,
5: ναι, βέβαια,
6: 29
5: βέβαια.
6: Χρονών, στην 12 ετία, έχω γίνει και 29, και ο ΠΑΟΚ ο Παντελάκης έκανε προσφορά ίδια που έκανε στο Γιώργο τον Κούδα, με έδωσε 4 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια, στην 12 ετία τώρα μιλώ.
5: Ναι.
6: Και έρχεται ο Ολυμπιακός του Νταϊφά και με δίνει 10.
5: Μάλιστα.
6: Και αποφάσισα, σκέφτηκα επαγγελματικά ότι πρέπει να πάω στον Ολυμπιακό. Γιατί είναι και μια μεγάλη ομάδα που κάνει και αυτή προγραμματισμό και επαγγελματικό ποδόσφαιρο παίζουμε, είναι μεγάλη διαφορά.
5: Είχε αντιδράσεις όμως τότε, έτσι.
6: Ορίστε.
5: Είχε αντιδράσεις τότε από τους φίλους του ΠΑΟΚ.
6: Δεν άκουσα καλά τι είπατε.
5: Είχε αντιδράσεις από τους φίλους του ΠΑΟΚ τότε, ναι, διότι ήσουν από τα αγαπημένα παιδιά της Εξέδρας.
6: Στεναχωρέθηκε ο ΠΑΟΚ.
5: Ναι, μάλιστα.
6: Δηλαδή στην ιστορία όλων των εποχών του ΠΑΟΚ, παρόλο ότι έφυγα και πήγα λόγω των δεκαετίας στον Ολυμπιακό, παρόλα αυτά είναι τρίτος σε συμμετοχές. Σε επίσημα παιχνίδια πρωταθλήματος,
5: ναι,
6: μιλάω, έτσι.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Αυτά είναι γραμμένα.
5: Ναι.
6: Παρότι έφυγα, εάν έμενα, ίσως θα ήμουν στην κορυφή μαζί με τον Γιώργο τον Κούδα.
5: Μάλιστα.
6: Πήγα, ο Ολυμπιακός όμως με συμπεριφέρθηκε άψογα. Με έδωσε, πόσο σωστά τηρούν τη λέξη οικογένεια, και ο Ολυμπιακός κατάλαβα ένα πράγμα θέλει. Θέλει όταν φοράς την ερυθρόλη της φανέλα να τα δίνεις όλα.
5: Μάλιστα.
6: Να τα δίνεις όλα μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Θα σε χειροδοτήσουν.
5: Στον Ολυμπιακό μήνες, 3 χρόνια μήνες στον Ολυμπιακό.
6: Ναι, ναι.
5: 3 χρόνια. Και στέφθηκες και πρωταθλητής 82-83 πάλι, έτσι, με τον Ολυμπιακό.
6: Μπράβο. Ναι, ναι.
5: Μάλιστα.
6: Και μετά αργότερα με πήρε πρώτα ο Ολυμπιακός προπονητή και το 88-89 και αργότερα το 91-92 μου φαίνεται ο Θωμάς ο Βουλινός, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, με πήρε και αυτός προπονητή. Έκανα και προπονητή στον Ολυμπιακό και προπονητή στον ΠΑΟΚ.
5: Μάλιστα. Τώρα από τον Ολυμπιακό είχε συμπαίχτη και τον αδερφικό μου φίλο, τον Σταύρο Παπαδόπουλο, έτσι.
6: Δεν τον είχα μόνο συμπαίχτη. Τον είχα και πολύ καλό φίλο, γιατί κατά σύμπτωση στο παλιό Φάληρο μας έδωσε δύο διαμερίσματα Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πλέον το ηλικείο. Στον τέταρτο όροφο έμενα εγώ, στον τρίτο όροφο είναι ο Σταύρος.
5: Μάλιστα.
6: και κάθε μέρα τα λέγαμε κιόλας. Πολύ καλό παιδί ο Σταύρος. Πολύ καλή οικογένειά του.
5: Ένα λεπτό να σου πει ένα για τώρα.
6: Α,
5: καλησπέρα, coach.
8: Καλησπέρα, Γιάννα ρε μου.
6: Φίλε μου, Σταύρο, καλησπέρα.
8: Σ' αγαπάμε όλοι, ρε. Όλοι. Το ξέρεις αυτό.
6: Το ξέρω, μωρέ. Και εγώ σ' αγαπάω πολύ, γιατί ήσουν πραγματικός Λεβέντης και αρχηγός στον Ολυμπιακό τότε.
8: Μπράβο, Γιάννη. Και εγώ σε αγαπώ, σε εκτιμώ και ξέρεις κάτι, Γιάννη. Μετά από τόσα χρόνια και βλέποντας τα ονόματα των συμπαιχτών μας τότε, μεταξύ αυτών και το δικό σου, εγώ νιώθω υπερήφανος και συνάμα τυχερός που ο Θεός με αξίωσε να παίξω μαζί σας. Δηλαδή να έχω συμπαίχτη και φίλο εσένα και όλους, όλα τα υπόλοιπα ονόματα, και στο λέω ειλικρινά, νιώθω υπερηφάνεια, γιατί ήσασταν λεβέντες, ήσασταν παιχταράδες και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Ποδοσφαιρικά δεν χρειάζεται από εμένα συστάσεις. Όλος ο κόσμος σχεδόν γνωρίζει ποιος ήταν ο Γιάννης ο Γούναρης και όχι μόνο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πόση χαρά νιώθω τώρα που μιλάμε μαζί και θυμόμαι και λίγο, θα αρχίσω να θυμάμαι λίγο τις ιστορίες μας, τα σπίτια μας εκεί, τις προπονήσεις μας, τα παιχνίδια μας, όλα αυτά και χαίρομαι. Χαίρομαι, Γιάννη μου, για σένα πάρα πολύ.
6: Εγώ Σάββατο χαίρομαι και συγκινούμε που σ' ακούω. Θυμάμαι την αμυντική τετράδα μας τότε, με Γούναρη, Βαμβακούλα, Παπαδόπουλο, Μίχο και τερματοφύλακα τον Νίκο του Σαργκάνη. Νομίζω ο μεγάλος Ολυμπιακός εκείνον τον χρόνο κτιζόταν από την άμυνά του. Ήσασταν όλοι παιχταράδες δηλαδή, και εσύ κορυφαίος και αρχηγός μας έδινες το παράδειγμα. Πέρασα όμορφα χρόνια στον Ολυμπιακό, γιατί όπως είπα προηγουμένως, είχα καλές σχέσεις και με εσάς, σαν συμπαίκτες, και με τη διοίκηση, με τον κύριο Ταϊφά, αλλά και ο κόσμος του Ολυμπιακού, εκείνη την ομάδα την αγάπησε και μας βοήθησε
8: έτσι,
6: πολύ.
8: Έτσι είναι, Γιάννη μου, ήσουν και εσύ ένα χρυσό παιδί.
6: Τον Άγιαξ που τον αποκλείσαμε με 80.000 κόσμο μέσα στο ΑΚΑ, εκείνο το μεγάλο Άγιαξ του Ράικαρ, του Κούμαν.
8: Βεβαίως. 92.000 κόσμο πώς μπήκε, πού μπήκε, δεν ξέρεις, θυμάσαι τι έγινε. Ωραία ζωή, ωραία ζωή είχαμε τότε, περάσαμε ωραία χρόνια, αγαπημένα, δεν είχαμε ποτέ μεταξύ μας, και όλα αυτά τώρα που σε άκουγα και μίλαγες και μου έρχονταν στο μυαλό και λέω, ρε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, πέραν αυτού, αύριο θα σε πάρω ένα τηλέφωνο για κάτι δικό μου και θα ξαναμιλήσουμε οι δυο μας.
6: Τι ώρα, πες μου να ξέρω.
8: Ό,τι ώρα να είναι, κατά τις 10-11 το πρωί θα σε πάρω ένα τηλέφωνο. Δεν είναι κάτι τόσο... είναι κάτι για δικό μου, για δική μου χρήση. Θα σε πάρω αύριο.
6: Πολύ ευχαριστώ, θα με πάρεις, Σταύρο μου.
8: Εντάξει, για να ρε μου.
6: Εντάξει, Σταύρο.
8: Να είσαι καλά, να ξέρεις, θα σε πάρω αύριο.
6: Πολύ ευχαριστώ, θα με πάρεις, Σταύρο μου.
8: Εντάξει, για να ρε μου.
6: Εντάξει, Σταύρο. Να είσαι καλά.

0: μεγάλωσε δεν πάρκο.
1: Σταύραγα, Σταύραγα, αδερφός.
0: Θυμάμαι το παιχνίδι με τον Άγιαξ μέσα στην Ολλανδία που φέραμε το 0-0 εκείνο.
1: Ναι.
0: Εκεί φάνηκε και η αξία μας δηλαδή και η αμυντική συμπεριφορά του Ολυμπιακού. Με παιχταράδες, με Βαμπάσεν μέσα, με Ράικαρτ, με Κούναν. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Βέβαια.
0: Πολύ μεγάλη πρόκληση και μεγάλη, πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά. Ήτανε μια τετράδα, μια πεντάλα δηλαδή παιχτών που ταιριάξαν και σαν χαρακτήρες. Τα δίναμε όλα για τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
0: Ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Βάζαμε πάνω απ' όλα δηλαδή την πειθαρχία και την ομάδα και μετά την ατομική μας διάκριση.
1: Έχω μια ερώτηση, έτσι επιστρέφοντας λίγο πίσω για τον ΠΑΟΚ. Ήσουν από τους επιθετικούς μπακ τότε. Μαζί με τον Κώστα τον Ιωσιφίδη από Αρισαία, μιλούμε τώρα. Εντάξει, Γούναρης Ιωσιφίδης, Πέλιος Φουντουκίδης και οι λοιποί, Τέρες Βανίδης, Σράβης Κούδας, Παρέδης Αποστολής, Ασλανίδης Πεκταράδης, δεν το συζητώ. Όταν κρατούσε την μπάλα και έπρεπε να τροφοδοτήσεις κάποιον παίχτη, ποιος έρχονταν πρώτο στο μυαλό?
0: Κοίταξε, ο Γκουερίνο Βραζιλιάνος ήταν πολύ καλό σέντερφορ. Ο Παρίδης, ο Δημήτρης ο Παρίδης ήθελε χώρο μπροστά του. Σε αντεπίθεση τον έβρισκα τον Παρίδη, γιατί αυτός έφευγε σαν βέλος, δηλαδή όταν είχε χώρο μπροστά του. Δεν ήταν για κλειστές άμυνες. Ο Γκουερίνο ήταν εκτελεστής πολύ καλός, αλλά σέντρες στον αέρα που ήταν ανίκητος ήταν ο Σταύρος Σαράφης.
1: Α, ο Κέσσαρας, μάλιστα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι.
0: Ο Κούρας ήταν ο ενορχιστρωτής.
1: Βέβαια. Φίλος μέχρι τώρα ο Μεγαλέξανδρος, φίλος μέχρι τώρα το φιλοξένησα και μιλήσαμε αρκετές φορές και τον τιμήσαμε και στην Κύπρο πριν αρκετά χρόνια. Κεφάλαιο Εθνική Ομάδα, ήσουν για χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, ήσουν στο Euro του 80, έζησε πριν από το Euro εκείνες τις μεγάλες διαφανίσεις με Φιλανδία, Ουγγαρία, το 8-1, το 4-1 κλπ. Ήσουν στο 1-0 με τη Σοβιετική Ένωση με τον Κορτούνο Κουρίδη. Τι θυμάσαι έτσι περισσότερο από εκείνη τη χρυσή εποχή? Για μένα ήταν χρυσή εποχή.
0: Κοίταξε, ένα μεγάλο παιχνίδι έζησα. Δηλαδή σε πολλά παιχνίδια.
1: Με την Αγγλία θα μου πεις τώρα, έτσι.
0: Αλλά είναι δύο για μένα κορυφαία παιχνίδια τα οποία γράφτηκαν για πάντα στην ιστορία. Και θυμάμαι τότε που το δημοψήφισμα που γίνεται στο τέλος κάθε έτους από όλους τους αθλητικούς συντάκτες, ανεξαρτήτου σωματιακής τοποθέτησης, ανακηρύσουν την καλύτερη ομάδα της χρονιάς. Και τότε βγάλαν την εθνική ομάδα. Ήταν ένα παιχνίδι μέσα στην Ουγγαρία που έπρεπε να μην χάσουμε εάν θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα πάμε τελικά Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Και κρατήσαμε το 0-0 με ένα φοβερό και λεσίδι τερματοφύλακα και όλη η αμυντική γραμμή πίσω που ήταν με Γούναρης, Καψής, Κυρός, Ιωσιφίδης, ο Λιβαθινός μέσα, ο Λαμανάκης, ο Θωμάς ο Μαύρος, ο Τάκης ο Νικολούδης,
1: Αρδίζο Γλουγαλάκος και λοιπά, αυτή η φουρνιά, Βελικάρης.
0: Ο Αρδίζο Γλου, ναι. Ο Γιώργος ο Βελικάρης, ναι, μιλάμε για φοβερή ομάδα. Ένα αυτό το παιχνίδι ήταν που πήραμε το 0-0 και δεν πήραμε ένα 0-0 απλό. Είναι ότι αποκλείσαμε την Ουγγαρία.
1: Ναι.
0: Γιατί αν μας κέρδισε η Ουγγαρία θα έχει τον πρώτο λόγο αυτή. Μέσα στο γήπεδο της, στο Νεπ Στάντιουμ, αποκλείσαμε την βραδιά την Ουγγαρία. Και το άλλο μεγάλο παιχνίδι είναι με τη Σοβιετική Ένωση στη Λεωφόρο, όπου εκεί μόνο με νίκη πηγαίναμε τελικούς Ευρώπης.
1: Ναι, ναι.
0: Και μιλάμε τώρα για ποια Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι.
0: Με Μπλαχίν μέσα, με Μπούλιακ και τα λοιπά. Με πολύ μεγάλους παίκτες. Και το καταφέρσαμε με τον γκολ του Τάκη του Νικολούδη.
1: Που έμεινε στην ιστορία.
0: Αυτά είναι νομίζω κορυφαία, όχι για μένα μέσα στην ψυχή μου, αλλά είναι και κορυφαίες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γράφτηκαν αυτά.
1: Βέβαια.
0: Εννοείται ότι τα πρωταθλήματα, τα κύπελα που πήραμε τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό πάντα μένουν μέσα, γιατί γράφονται αυτά, είναι μεγάλες, έζησα μεγάλες στιγμές.
1: Και με το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα εννοείται. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη μου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα στείλω το τηλέφωνο του Σταύρου του Παπαδόπουλου. Θα τα πείτε αύριο και πιθανόν να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά.

0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντως.
1: Θεσσαλονίκη, άμα έρθετε, πολύ ευχαριστώ για με πάρετε να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε από κοντά.
0: Να είσαι καλά. Ναι. Καλό βράδυ να έχεις.
1: Καλό βράδυ επίσης.
0: Γιάννης Γουναρή, νομίζω ήταν μια χαρά, κύριε. Κατάλαβες τι επίπεδο παίχτες ήταν. Και μιλούμε για δεκαετία 70-80, πάω Ολυμπιακό, μιλούμε άλλη κατάσταση. Λοιπόν, να μου δώσει να πνάσω λίγο. Πάμε διάλειμμα να βάλει τσάντρα κουδάκι και μετά να πάω πιάσουμε και τον Αριστίδο να μην ήταν που γίνεται στο Super Cup. Άτ.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
7: Προϊόντα Αλφα Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων 16 ρολά, μόνο 5,29. Αλφα Μέγα όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια, μόνο 3,79. Αλφα Μέγα γκοφρέτες ρυζιού με επικάλυψη σοκολάτας 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
10: Τι λες παραμιλάς.
9: Πε-ψι.
10: Θέλεις ένα ψυχτικό.
9: Πε-ψι.
10: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
9: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πε-ψι.
10: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
11: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
13: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
14: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
1: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
12: Λοιπόν, ακούσαμε και το Γιάννη Γούναρη, ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και Ολυμπιακού Πειραιώς στο Ρετρό 3-6-1. Ακούσαμε και την παρέμβαση Σταύρου Παπαδόπουλου, του αρχηγού του, συγκινητική συναπάντημα από ραδιοφώνου. Να είναι καλά και οι δύο. Πάμε γήπεδο να δούμε τι γίνεται για το ΑΜΕΓΑ, για το Super Cup. Πρωταθλητές εναντίον Κυπελλούχων, Ομόνια εναντίον Μπάφου. Να δούμε παρουσία κόσμου, να δούμε αρχικές ενδεκάδες, να δούμε τι γίνεται και μετά να βάλουμε και τον Μάγκα να τον ευχαριστήσουμε, το χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Ο Μιχαλιός Αριστείου είναι έτοιμος. Παρεμπιπτόντας για το μήνυμα που στείλε, διάβασες το. Όχι, κινδυνεύει με άμεση τιμωρία. Έχει σχέση με Ιταλία, ενώ είμαι Κύπρο. Εντάξει. Καλησπέρα, Μιχαλιό.
13: Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104.
12: Αντιλαμβάνομαι να βελτιώσει το ιταλικό σου χιούμορ. Ή όχι.
13: Έτσι χιούμορ, σώμα μιλώ.
12: Σώμα μιλά προκαλεί. Παίζει με τίποτα κι αν ο Μιγαλιός. Ένα Μιγαλιό, πρέπει να δούμε.
13: Είμαστε εδώ λοιπόν στο Αλφα Μέγα στάδιο, ένα 50 λεπτό στην ουσία πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Πάφος τυπικά γηπεδούχος εναντίον της Ομόνιας για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, τον τίτλο του Super Cup. Η Πάφος θέλει να φτάσει επιτέλους στην πρώτη κατάκτηση αυτού του τίτλου, αφού στις δυο προηγούμενες τις συμμετοχές έχασε και τους δυο τελικούς παγωνιστή και τα δύο τελευταία χρόνια απέναντι σε ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ. Η Ομόνια θέλει να φτάσει στην 18η συνολικά, αφού το έχει καταρτήσει 17 φορές μέχρι στιγμής τον θεσμό του Super Cup, και να φτάσει έτσι στις 18 κατακτήσεις, αν καταφέρει και κερδίσει σήμερα την ομάδα της ΠΑΦΟ. Ένα παιχνίδι που το αναμένουμε με μεγάλη αγωνία. Οι ίδιοι προπονητές έχουν κάνει τις επιλογές τους, θα τις δούμε σε πολύ λίγο. Θεσμός του Super Cup, να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι είναι την 21η του έκδοση. ΠΑΦΟΣ και Ομόνια για πρώτη φορά θα τα πούνε ως αντίπαλοι σε αυτό τον θεσμό, και πάμε να δούμε το πώς ξεκινάνε οι δύο ομάδες σήμερα. Είπαμε, η ομάδα της Ομόνιας με τον Φαπιάνο κάτω από τα δοκάρια, από εκεί πέρα Κουλιμπαλή, Μοτνόρ, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Πάλκοβιτς, Ανδρέου, Ντουβερνέ και Τιονί ως επιλογές για τον κύριο Μπέρτς. Στον πάγκο Καμίσκι, Μιχαήλ, δύο τερματοφύλακες. Από εκεί πέρα Κακουλή, Χατσι Τζοβάνης, Εβάντρο, Τανάσε που μπαίνει στην αποστολή, όπως και ο Μπράουερ, τα δύο τελευταία αποκτήματα της ομάδας. Ο Ντουμπάτσο, Σάτκα, Νέγκο, Χρήστου και Κωνσταντινίδης. Οι υπόλοιπες επιλογές στον πάγκο για τον νορβηγό προμονητή της ομάδας, εκτός νεοφύτου και Άιντινγκ, θυμίζουμε, για τους τριφυλλοφόρους. Ενώ η ομάδα της ΠΑΦΟΥ με τον Μαγεύσκι κατά από τα δοκάρια, από εκεί πέρα με τον Νταβίτ Λουίς, Γκολντάρ, Μπρούνο, Γκίνα, τον Μουμί, Ιωάννου, τον Άντερσον, τον Σούντ, Ντράκομιρ και τον Πέπε. Η πρώτη ενδεκάδα στον πάγκο Παπαστηγιανού, Πέτρου, Ζάνκε, δανεικός από την Παρί Σεζεμένα, όπως θυμίζουμε, Μαέ, Ρώσα, Σέμα, Τεσέιρα, Ολιβέρα, Μιχαήλ, Εύζωνα, Καΐς και Ιωάννου. Οι επιλογές του Σαπίντε που δεν θα είναι στον πάγκο σήμερα, θα είναι ο βοηθός του Νούνο Μωρές, αφού είναι στη τιμωρία ο Σαπίντο. Εκτός, θυμίζουμε επίσης, είναι η Μπιέλ, Πρίτο, Μαμάντο, Κυριακίδης και Κορέια για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Κόσμος μέχρι στιγμής λιγοστός ακόμα, αλλά έχουμε έτσι ένα 50% παραπάνω ακόμη για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας, γύρω στους 1.500 με 2.000 περίπου συνολικά φίλοι των δύο ομάδων σήμερα. Από 4.500 θυμίζουμε έχουν πάρει οι δύο ομάδες συνολικά για το σημερινό παιχνίδι. Αρκετή ζέστη, αρκετή γρασία στη Λεμεσό επικρατεί, πράγμα που δυσκολεύει προφανώς ή θα δυσκολέψει συμπάλλω καλύτερα τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Εμείς ελπίζουμε να μην τους επηρεάσει και να δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και θέμα. Θυμίζουμε, στέγιο φίλες και φίλοι του 2015, ότι σε περίπτωση ισοπαλίας δεν θα υπάρξει σημερινή παράταση. Θα πάμε κατευθείαν στην εκτέλεση των πέναλτι και να δώσουμε και τους διαιτητές της αναμέτρησής μας. Ιωάννης Χριστοδούλου, ο διαιτητής της αναμέτρησης, από εκεί πέρα Πέτρο, ο δεύτερος βοηθός, πρώτος είναι ο Παύλος Γεωργίου, τέταρτος Κυριάκος Αθανασίου. Στο ΒΑΡ θα βρίσκεται ο κύριος Ανδρέας Τεχράνη, βοηθός ΒΑΡ ο Μενέλαος Αντωνίου. Αυτά όσον αφορά και την σύνθεση της διαιτητικής ομάδας. Όλα αυτά ένα στάνταρ.
12: Να μπορεί απλά να, πριν πάρεις τις ανάλυσεις σου, να τι μπορείς μετά για να συνεχίσετε. Να πω απλά αυτό που είπες προηγουμένως, ότι μετά το τέλος του αγώνα πέναλτι κλπ. Κάτι που επέμενε, στήριξε και υποστήριξε ο Τιμπούλ και τη ΣΠΑ έγινε δεκτό, να.
13: Ναι, τούτο. Πολύ σωστά.
12: Να, να το θυμίσω αυτό το πράγμα. Διότι ταλαιπωρούν τον οι ομάδες, είχαν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τι να κάνουμε, να πάμε παράταση κλπ. Μέσα στο καλοκαίρι, τώρα δυσίδιος μέσα στον Αύγουστο, παίξε Super Cup. Πήγαινε και παράταση και ύστερα διαδικασία πέναλτι και λοιπά, και ύστερα από τρεις μέρες ευρωπαϊκό. Και πέρασε, πέρασε η εισήγησή του και οφείλω να το πω αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Λατσιάλη Μιχαλιό. Αιώνιοι εχθροί. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε αυτά από ΑΜΕΓΑ, να ευχαριστήσουμε τον Μάγκα, το χορηγό του Δίκου Εθέτου, να το θυμίσουμε τώρα.
14: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
15: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες.
16: Βρείτε τη Mangas!
15: Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
12: Λοιπόν, ζήτησε ο φίλος μας ο Γρηγόριος, να ξέρετε, του καραζό, το Κατήριν, του Σέρε, ένα τραγουδάκι. Να κλείσουμε με αυτό, να βάλετε στις διαφημίσεις για να ξεκινήσετε με τον Μπόρι στη συνέχεια για το Super Cup. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγγιόν, στο χορηγό του ειδικών θέατρου Ρετρό, τον Μάγκα, του Φιλτάδου, στις Φιλτάδες, δωροθέτες και απαντές. Ανάφηκαν ένα μήνυμα πίσω, βλέπουμε τα και αύριο. Αύριο πάλι μαζί με το καλό 4 και 5 εκπομπή Δώσε Πάσα 104 Πανκυπρίος. Θυμίζω το Ωμέγα θα δείξει το Σαββατοκύριακο την μάχη, τη διαδρομή στη θρηλυκή Μόντζα της Ιταλίας. Δράση αρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου με τις κατατακτήριες δοκιμές και την Κυριακή η μεγάλη αναμέτρηση. Και στις 3 εκπομπή με Φρίξο Μασούρα και Δημήτρη Γιώκα και 4 παρακάτω έναρξη του αγώνα Grand Prix της Μόντσα. Να είστε καλά, καλό βράδυ να έχετε από τον Στέφανο τον Στεφάνο και από εμένα τον Σέλιο Παπαμουσίος και σκητάλι παίρνει σε λίγο και ο κύριος Στάσος Μιχαλίδη να τον καλωσορίσουμε. Χαιρετούμε.
16: Την εκπομπή Δώσε Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Super Sport 104.
1: Σπούδασε στο τμήμα Ελεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας Χαραλάμους.
4: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Specialità Caffè.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
3: Αφού κουντώ.
2: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
4: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη. Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
2: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
6: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
12: Ακούτε Super Sport 104.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
13: Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Καλά απόγευμα φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει εδώ στον Super Sport 104 στο μικρόφωνο ο Βολίος Αλεξάνδρου, στην ροδίχο Τάσος ο Μιχαηλής, εδώ μαζί για το σημερινό παιχνίδι όπου κρίνεται ουσιαστικά ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Super Cup. Πρωταθλήτρια Ομόνια υποδέχεται την κυπελούχο Πάφο στο Αλφα Μέγα, σε ένα παιχνίδι που ακούγοντας και τις ή βλέποντας κανείς τις ενδεκάδες, και οι δύο ομάδες παρατάσσουν βασικούς ποδοσφαιριστές έχοντας ως στόχο την κατάκτησή του. Το είπαμε πολλές φορές ότι μπορεί στα μάτια του απλού φιλάθλου το Super Cup να μην σημαίνει τίποτα, αλλά στις ομάδες, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές δεν θα αφήσουν ένα επίσημο τίτλο να πάει χαμένος. Γι' αυτό και ο Χένικ Μπερ και ο Σαπίντο παρατάσσουν εντεκάδα με στόχο την κατάκτησή του, με κυρίως βασικούς ποδοσφαιριστές, βασικούς εντός εισαγωγικών, δηλαδή είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ως επιτοπλίστων θα βασιστούν πάνω τους στην νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Στις 7.30 Σέντρα, ακούσαμε προηγουμένως τον Μιχάλη τον Αριστίδου, πριν ένα δεκάλεπτο περίπου ανέφερε τις ενδεκάδες, σε λίγο θα πάμε ξανά μαζί του. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, πέραν από το Super Cup έχουμε δράση στην Γαλλία στις 9.45 απόψε, Τουλούς Λίλ. Στην Ελλάδα κύπελο στις 9 Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Και στην Ισπανία Λα Λίγκα στις 10 Ρεάλ Σοσιεδάδ Θέλτα. Τώρα σε μια άλλη εξέλιξη, σοβαρές καταγγελίες που αφορούν τη συμπεριφορά συγκεκριμένου σωματείου απέναντι σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές έχουν φτάσει στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών. Ο Σύνδεσμος κάνει λόγο για μη παράδοση συμβολέων, πιθανή μη κατάθεσή του στην ΚΟΠ και πιέσεις προς ποδοσφαιριστές για αποδοχή μειωμένων απολαβών, προειδοποιώντας πως θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Δεν κατονομάζεται η ομάδα ούτε η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται. Υπάρχουν και αυτά. Εν έτη 2026, τι να πούμε άλλο. Πραγματικά είναι πολύ κρίμα σε ένα κυπριακό ποδόσφαιρο που προσπαθεί να ανέβει και οι ομάδες μας κάνουν βήματα προόδου και στην Ευρώπη. Υπενθυμίζω ότι το επόμενο καλοκαίρι θα έχουμε 5 εκπροσώπους στην Ευρώπη και όμως συμβαίνουν αυτά. Όσον αφορά στην επικαιρότητα τώρα, πήρε δανεικό τον Σέρβο επιθετικό Μποχτάν Πέτροβιτς Ομόνια Ραδίπου, η οποία ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τη μορφή δανεισμού από την ΠΑΤ Κατόπολα με τον 21 ετών διεθνή Σέρβο κεντρικό επιθετικό Μποχτάν Πέτροβιτς. Καλωσορίζουμε τον Μποχτά στην οικογένεια της Ομόνιας Ραδίπου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας την φετινή σεζόν, αναφέρει η ανακοίνωση της Ομόνιας Αραδίπου. Λοιπόν, να δώσουμε την διαιτητική ομάδα πριν πάμε ξανά στον Μιχάλη τον Αριστίδου, να δούμε τι γίνεται ένα 25 λεπτό πριν την Σέντρα. Εντάξει, βλέποντας έτσι και ένα γενικότερο πλάνο από το Αλφα Μέγα, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω και πολύ κόσμο έξω από το γήπεδο, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Μιχάλης σε λίγο. Λοιπόν, να πούμε ότι η διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης είναι ορίστηκε ο Ιωάννης Χριστοδούλου με βοηθούς τους Παύλο Γεωργίου και Πέτρο Πέτρου, τέταρτος ο Κυριάκος Αθανασίου, VAR ο Ανδρέας ο Τεχράνη, AVAR ο Μενέλαος ο Αντωνίου και παρατηρητής ο Κώστας ο Καπιτάνης. Λοιπόν, πάμε ξανά Αλφα Μέγα, ένα 25 λεπτό πριν την Σέντρα. Στο μεταξύ θα έχουμε μάτια και στην Αλφα Κύπρου, όπου θα μεταδοθεί ο αγώνας τηλεοπτικά. Αν υπάρξουν δηλώσεις θα σας τις μεταφέρουμε. Καλησπέρα για εμένα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Πολύβια, καλησπέρα και στους φιλοκρατές του Super Sport 104.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Επειδή έδειξε προηγουμένως το Αλφα Κύπρου έναν έτσι γενικότερο πλάνο από το γήπεδο, η αλήθεια είναι ότι δεν παρατηρήσα πολύ κόσμο είτε έξω από το γήπεδο ή στις κερκίδες. Εσύ που είσαι στο γήπεδο, βλέπεις κάτι το διαφορετικό?
1: Όχι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και ερχόμενος και στο γήπεδο, η αλήθεια ότι δεν ήταν πυκνή η κίνηση όπως άλλες φορές, να το πω έτσι.
0: Εντάξει,
1: δεν ξέρω τελικά που θα κοιμαθεί το νούμερο.
0: Το είπαμε πολλές φορές ότι ο Κύπριος υπάρχει στο μυαλό του να, ξέρω, σνομπάρει αυτόν τον θεσμό, αλλά βλέποντας και τις εντεκάδες κάθε άλλων, οι δύο ομάδες παρατάσσονται με στόχο να διεκδικήσουν το Super Cup.
1: Όχι, είναι με βασικές ενδεκάδες και οι δύο μας.
0: Ναι. Ενώ ο κόσμος δεν το ξέρω, δεν καταλάβω. Το σνομπάρι αυτών των θεσμών είναι ο πρώτος τίτλος της σεζόν αυτός.
1: Να θυμίσω ότι το έχουν πάρει από 4.500 οι δύο ομάδες. Καμία δεν ανακοίνωσε sold out από τις δύο. Υπήρχαν εισιτήρια διαθέσια μέχρι τις 2, αν δεν κάνω λάθος, από πλευράς Ομένα και μία από πλευράς Πάφου που ήταν διαθέσιμα εισιτήρια στις μπουτίκ τους. Από εκεί πέρα θα πρέπει να έχουν γήπεδο οι οπαδοί. Εντάξει, βλέπω κίνηση, η αλήθεια ότι είναι... θα περιμένεις να περιμένεις περισσότερο κόσμο, αλλά να κάνουμε λίγη υπομονή, Πολύβια. Έχουμε ένα
0: 25 λεπτό ακόμη, ναι.
1: Ένα 25 λεπτό ακόμη, αλλά τώρα βλέπω και ένα γενικό πλάνο από τον Αλφα. Όντως και βλέπεις και ότι υπάρχει κίνηση μήνα, αλλά όχι αυτή ίσως που περιμέναμε όλοι. Εντάξει, δεν ξέρεις, θα μπορείς τώρα να γεμίσεις στο στάδιο που συνεχώς μπαίνει κόσμο μέσα. Δεν έχουμε στοιχεία ή νούμερα προπόληθησης είτε από τη μία μάλλον είτε από την άλλη. Θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή για να δούμε πόσος περίπου κόσμος θα βρεθεί στο Αλφα Μέγα στάδιο σήμερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μας θυμίσεις πώς οι δύο ομάδες αρχίζουν το παιχνίδι.
1: Ναι, πάμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Συγγνώμη, από την Ομόνια, με Φαπιάνο κάτω από τα δοκάρια, τον Δουβέρν δεξιά, τον Μπάλκοβιτς αριστερά, Σίμς Κουλυμπαλής στο κέντρο της άμυνας, Μάρις και Ανδρέου λίγο πιο μπροστά τους, Μοθνόρ, Τάγκοβιτς, Μαγιαμπέλα, Ριάδα στην επίθεση, Τάγκοβιτς στο μέσο, Μοθνόρ αριστερά, Μαγιαμπέλα δεξιά και Διονύ στην κορυφή. Σε ένα 4-2-3-1 στην ουσία, έτσι διαβάζεται το σύστημα του κύριου Μπέρκ, όπως έχει κατεβάσει την ομάδα του. Ενώ επίσης θα πούτε ότι αποχωρεί η Πάφος και μέσα στα πολιτήρια και είμαστε στην δυτική ηγεσία που είναι η φίλη της Πάφου. Εδώ, δυτική και νότια έχουν πάρει φίλη της Πάφου, θυμίζουμε, βόρεια και ανατολική η φίλη της Ομόνιας. Στον πάγκο για τους τριφυλοφόρους θυμίζω ότι είναι Παπαστηγιανού, Πέτρου, Καμίς και Μιχαήλ, Κακουλή, Χατζιωβάνης, Ευάντρο, Τανάσε, Μπράουερς, Οτουπάτσο, Στάτκα, Νέμπκο, Χρήστου και Κωνσταντινίδης. Αυτά ως επιλογές για τον κύριο Μπέκερ. Ο κύριος Σαπίντο αφού δεν θα είναι στον πάγκο της ομάδας, θυμίζουμε, λόγω τιμωρίας. Θα βρίσκεται ο Νούνο Μωράης, ο βοηθός του. Θα ξεκινήσει την δεκάδες μας με τον Μαγέτσκι κάτω από το δεκάδι, τον Μπρούνο δεξιά, τον Ιωάννο αριστερά, Νταβίτ Ρίτς και Κολντάρ θα είναι στο κέντρο της άμυνας της ομάδας. Ασούνιτς, Πέπε, Ντράκομιρ, τριάδα στην μεσαία γραμμή, να δούμε ποιος από τους Πέπε Ντράκομιρ θα είναι έτσι λίγο πιο μπροστά, λογικά θα είναι ο Ρουμάνος επιτελικός μέσος της ομάδας, γιατί και οι δύο θα είναι περίπου στην ίδια γραμμή με τον Σούνιτς, θα είναι ο μοναδικός αναστατικός μέσος της ομάδας τους. Κίνα και Γαμαλέον στα δύο άκρα με τον Λέλε στην κορυφή. Εδώ βγάζει και ο Άλφα τώρα
0: το γραφικό.
1: Ναι, εντάξει, το δύο βγάζει το ίδιο σύστημα 4-2-3-1 με τον Κίνα και την Καβαλέρα δεξιά και αριστερά. Τον Dragon ρίχνουν εδώ ως πιο κοντά στο Λέλε. Ναι, φαντάζομαι πιο λογικό κιόλας να είναι ο Dragon. Όπως το δώσαμε στην ουσία είναι το σχήμα από το που περιμένουμε να παραχθεί η ομάδα της Πάφο. Στον Μπάνκο Παπαστηγιανού, Πέτρου, Ζάγκε, Μαέ, τον Κονσάλο Ρώσα, Σέμα, Τεσέρα, Ολιβέρα, Μιχαήλ, Εύζωνα Καΐς και Ιωάννου οι επιλογές για τον Νούνο Μωράης, παραλαμβάνω, λήψη της απουσίας του Ταπίντο. Θυμίζω ότι η οφείλη και έτοιμη από πλευράς Ομονίας δεν είναι διαθέσιμη. Πέρα του προμονητή της Πάφος δεν έχει τους Κορέια, Βιέλ, Πρίτο, Μαμάντοφ και Κυριακίδη διαθέσιμους για το παιχνίδι. Βέβαια ο Κυριακίδης θυμίζω είναι μακροχρόνιας ο τραυματισμός του και με το φύλακα της Πάφου που είχε φέτος από την Ομόνια. Η Ομόνια εξακολουθεί στον αγωνιστικό χώρο, η Πάφος έχει αποχωρήσει. Να πω και τις διαιτητές Πολύβιε, με τον Ιωάννη Χριστοδούλου να είναι ο ρέφερη της αναμέτρησης μας. Πρώτος βοηθός ο Παύλος Γεωργίου, δεύτερος ο Πέτρος Πέτρο. Στο ΒΑΡ θα είναι ο τέταρτος ο Κυριάκος Αθανασίου. Στο ΒΑΡ ο Ανδρέας Τεχράνη, βοηθός ΒΑΡ ο Μενέλαος Αντώνης. Θυμίζω 57η έκδοση του θεσμού. Θα πω βέβαια και στη συνέχεια όλα αυτά.
0: Ωραία, θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον Ανδρέα τον Δημητρίου, εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας.
2: Σύμφωνο είναι ένας αγώνας ανάμεσα σε δύο πολύ ποιοτικές ομάδες, οι οποίες έχουν εξασφαλίσει ήδη συμμετοχή σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Έκαναν και οι δύο πολύ καλούς αγώνες στην Ευρώπη και θεωρώ ότι έχουν τιμήσει και την ίδια τους την ομάδα και ασφαλώς την Κύπρο με την παρουσία τους. Και της ευκαιρίας συγχαίρουμε την Πάφο για την πρόκριση της στο League Face του Conference League. Όλοι περιμένουν ένα ποιοτικό αγώνα σήμερα. Λογικά θα είναι ένα παιχνίδι με πολύ καλό ρυθμό. Και οι δύο ομάδες φημίζονται για την επιθετική τους δραστηριότητα. Οπότε λογικά ο κόσμος θα μπορέσει να απολαύσει σήμερα ένα όμορφο ποδόσφαιρο, ένα καλό ποδόσφαιρο. Επίσης έχω την εντύπωση ότι η εικόνα στις κερκίδες είναι αυτή που πιστεύω θα φαντάζονταν στην ΚΟΠ όταν προετοιμάζονταν για ένα αγώνα Super Cup. Ίσως είναι η μεγαλύτερη προσέλευση σε αγώνα Super Cup τα τελευταία χρόνια και γενικά ιδιαίτερα εκδηλωτικός ο κόσμος και των δύο ομάδων και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, αποχαιρετήσατε τον Νικόλα τον Παναγιώτου με μια συγκινητική ανάρτηση, αλήθεια είναι. Καλωσορίσατε δύο παίκτες, τους βλέπουμε μάλιστα στην αποστολή. Για να είναι στην αποστολή σημαίνει ότι μπορεί να τους δούμε και να παίζουν κιόλας.
3: Εντάξει, από αγωνιστικής πλευράς είναι και οι δύο έτοιμοι, αγωνίζονταν στην ομάδα που ήταν προηγουμένως, έχουν αρκετά παιχνίδια φέτος στα πόδια τους, οπότε είναι έτοιμοι να παίξουν. Αυτό που ασφαλώς δεν έχουν ακόμη είναι την ομοιογένεια με το σύνολο, το να γνωρίζουμε στην φιλοσοφία μας πώς παίζουμε, τι θέλουμε να κάνουμε στο γήπεδο, όμως αυτά θα έρθουν σιγά σιγά μέσα από τα παιχνίδια και εντάξει, είναι θέμα του προπονητή, θα αποφασίσει να τους.
4: Ναι, Νίκο.
5: Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου μπορούμε να περιμένουμε
4: κάτι άλλο.
3: Εντάξει, αυτά τα θέματα θα τοποθετηθεί ο προπονητής, φαντάζομαι, μετά τον αγώνα, οπότε βάζουμε μια ανωτελεία και θα περιμένουμε τον προπονητή.
4: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
5: Ωραία.
0: Ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας, τον Ανδρέα τον Δημητρίου. Φαντάζομαι σε λίγο θα πάρει θέση για δηλώσεις και ο εκπρόσωπος τύπου της Παθιακής Ομάδας, ο Χριστόφορος ο Ματθαίου. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Πάφου, να πούμε ότι... όχι, δεν είναι. Είναι ο Γενικός Διευθυντής της Πάφου που θα κάνει δηλώσεις. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Είναι ο τίτλος που σας λείπει σε μια πολύ πετυχημένη τριετία.
7: Ευχαριστώ, Ανδρέα μου. Εντάξει, είναι σίγουρα τίτλος. Είναι ο πρώτος επίσημος τίτλος της χρονιάς. Είναι ένας τίτλος που μας λείπει. Και εννοείται ότι θα πάμε με κάθε σοβαρότητα για να τον πάρουμε.
6: Πώς είναι η κατάσταση στην ομάδα, προέρχεται από την είσοδο στη League Phase για τρίτη σερή χρονιά, αυτό που λέγαμε πετυχημένη τριετία. Κερδισμένη πρεμιέρα, γενικότερα όλα πάνε καλά, αν εξαιρέσουμε κάποιους τραυματισμούς.
7: Εντάξει, οι τραυματισμοί είναι μέσα στο παιχνίδι, έχουμε κάποιες απώλειες, όμως δεν στεκόμαστε σε αυτές. Είχαμε και πάρα πολλές απώλειες, είδες και στην πρεμιέρα. Όμως νομίζω έχουμε ένα ρόστερ αρκετά ισορροπημένο και μπορεί ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής κληθεί να αγωνιστεί, να ανταπεξέλθει. Το είδαμε και στον πρώτο αγώνα, είδαμε και στους αγώνες της Ευρώπης. Αγωνίζονται δύο ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν τη χώρα μας πλέον στα League Phase, η Ομόνια στο Europa, εμείς στο Και θεωρώ ότι θα εύχομαι να γίνει ένας πολύ καλός αγώνας και ο καλύτερος να κερδίσει.
6: Μάλλον σε ευχή όλων μας αυτό.
8: Αντρέα,
6: ναι, σ' ακούω, Νίκο.
8: Κάτι μεταγραφικό να βγάλουμε με Πατράο, ξέρεις εσύ τώρα. Ναι, ξέρεις εσύ.
6: Επόμενη ερώτηση αφορά μεταγραφές. Υπάρχει κάτι που να περιμένουμε με Πατράο ή οποιονδήποτε, κάτι κατάλογο Α, κατάλογο Β.
7: Ο Πατράο νομίζω είναι τελειωμένη μεταγραφή, έχουν μείνει λεπτομέρειες, έχουν υπογραφεί τα πάντα, έχει περάσει ιατρικά, οπότε πλέον είναι ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟΥ. Θα ανακοινωθεί επίσημα, παρόλο που δεν το κάνω, αύριο. Από εκεί και πέρα ίσως έχουμε ακόμα μια μεταγραφή, θα φανεί στις επόμενες μέρες, έχουμε μέχρι τις 9 του μήνα και θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια.
6: Μπορούμε να πούμε θέση, παίχτη.
7: Δεν μπορούμε να πούμε, θεωρώ ότι θα είναι, αν θα είναι μια μεταγραφή, θα είναι καταλόγου Β. Διότι είδατε και με τον Πατράο και με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές όπως τον Μαμάτο. Έχουμε πάει σε κάποιους πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές που θέλουμε να εξελίξουμε κι εμείς αγωνιζόμενοι στην Ευρώπη. Και γιατί όχι μετά να κάνουμε μεγαλύτερες μεταγραφές. Οπότε θεωρώ αν θα γίνει κάποια μεταγραφή θα είναι καταλόγου Β.
6: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εδώ κάθε επιτυχία.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χάρης ο Θεοχάρης, ο Γενικός Διευθυντής της Παφιακής ομάδας. Λοιπόν, να δώσουμε έτσι κάποια στοιχεία όσον αφορά στο Super Cup. Πρόκειται για μια διοργάνωση η οποία έχει ιστορία 75 χρόνων. Συγκεκριμένα η πρώτη διοργάνωση διεξήχθη το 1951, 11 Νοεμβρίου στο παλιό Γασιπί, και τον πρώτο τίτλο είχε κατακτήσει η Τσεντίν Καϊά επί του Αποέλ. Η Ομόνια έχει κατακτήσει το Super Cup 17 φορές και είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις. Η πρώτη φορά ήταν το 1966 όταν είχε κερδίσει με 3-1 τον Απόλλωνα στο Γασιπί. Η τελευταία το 2021 επί της ανόρθωσης με 3-2 στα πέναλτι. Η ΠΑΦΟΣ συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο θεσμό χωρίς να έχει καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο της δύο προηγούμενες συμμετοχές της. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που θα αγωνιστούν αντιμέτωπες Ομόνια και ΠΑΦΟΣ. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία από το Super Cup. Λοιπόν, φτάσαμε 7 και 20 ώρα, ένα δεκάλεπτο πριν την Σέντρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την περιγραφή του αγώνα.
9: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
10: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
11: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
13: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
14: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super 4. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά.

0: όλα είναι έτοιμα για την είσοδο των ομάδων, οι οποίες κάνουν τώρα την εμφάνιση τους στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο τελετουργικό πριν την σέντρα ήθιστε σε τέτοια παιχνίδια. Πάμε ξανά ΑΜΕΓΑ, έλα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα και πάλι από το ΑΜΕΓΑ, που λέει η φίλη στην Ευρύτου Σούτσου Σπορ 104. Ακριβώς με την σύνδεσή μας είχαμε και την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ομόνοια αναντίον της Πάφου Δευτεία το τίτλο Super Cup με την κλασική της εμφάνιση η ομάδα της Ομόνοιας με τις λευκές πράσινες κάθετες ρίγες της φανέλας της και το άσπρο φόρμα κυρακή με την μπλε στολή πάνω και κάτω δηλαδή η ομάδα της Πάφου σε αυτό το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες που είναι στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει νομίζω να περιμένει για ένα λεπτό καθώς υπάρχει τώρα ανάκουση του τυπικού ύμνου Βολιβία.
0: Η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Μπορούμε να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο.

0: Μάλιστα. Έλα Μιχάλη.
1: Λοιπόν, επιστροφή λίγο στο, εδώ στο Αλφα Μέγα. Θα έχουμε την καθιερωμένη χαιρέτηση από τον Φιδερίς Εγκυπτισκόφ και τους πρόεδρους των δύο ομάδων. Πάμε να θυμίσουμε εντάχει το πώς παραδράσσονται οι δύο ομάδες και σε σχηματισμό. Παπλιάνο κάτω από τα δοκάρια για την Ομόνια, αριστερά τον Πάλκοβετς, δεξιά τον Τζουβέρ. Σίμιτς και Κουλιμπάλη στο κέντρο άμυνα των τριφυλλοφόρων. Αντρέου και Μάρις, δύο στρατηγίνηση, ο Τάνκοβιτς λίγο πιο μπροστά τους. Θα έχει αριστερά τον Πορτνόρο, δεξιά τον Μαϊαμπέλα, που θα παίξουν και οι δυο τους σε πολύ γνώριμο γήπεδο. Στην κορυφή ο Διονύ για την Ομόνια. Για την ομάδα της Πάφος FC με τον Μαγεύση κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Προύνο, αριστερά Ιωάννου, Δαβίτ Λουίς Κολτάρ στο κέντρο της άμυνας, Σούνιτς με Πέπε να στατική μέση, τον Τράκομιρ μπροστά τους, θα έχει δεξιά τον Κίνα, αριστερά τον Καμαλέο και στην κορυφή τον Λέλε. Και ειδήσεις στην αμέτρησή μας ο κύριος Ιωάννης Χριστόδουλου, θυμίζουμε, πρώτος βοηθός ο Παύλος Γεωργίου, δεύτερος ο Πέτρος Πέτρος, Κυριάκος Αθανασίου, τέταρτος Βαρ ο Ανδρέας Τεχράνη, βοηθός Βαρ ο Μενέλεος Αντωνίου. Ο κόσμος μέχρι στιγμής, νομίζω από πλευράς Ομόνια πρέπει να έχουμε πάνω από 4.000 οπαδούς των Πρασίνων, από πλευράς Πάφου νομίζω πλησιάζουν 3.500 ίσως και 4.000, λογικά έτσι συνολικά γύρω στις 7.500 με 8.000 είναι ο κόσμος που βρέθηκε στο γήπεδο σήμερα. Νούνο Μωράς αστυνομίως στον πάγκο για την πάφρευση λόγω της τιμωρίας του Σάπιντε που το λέμε νωρίτερα εδώ στα δημοσιογραφία να παίρνει θέση σε έναν μπουθ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Ο Νορβηγός ο Μπερκ στον πάγκο των Τριβλών που ήταν ξανά τεχνικός της βάλτας στην τελευταία κατάκτησή της για την Ομόνια το 2021 τα πέναλτι τότε 3-2 την ανόρθωση. Η Ομόνια που θέλει να φτάσει στην 18η κατάκτησή της είναι η πολυνίκη του θεσμού που τους αγγιώς με 17 κατακτήσεις η ομάδα της Λευκοσίας. Η ΔΕ Πάφος θέλει να φτάσει στην παρθενική της κατάκτηση. Έχει χάσει δύο τελικούς η ομάδα της Πάφου και είναι σε ένα μικρό κλαμπ των τριών ομάδων που έχουν αγωνιστεί σε τελικό Super Cup και δεν το έχουν κατακτήσει ποτέ. Πέραν της Πάφου που έχει χάσει τους δύο τελικούς που αγωνίστηκε κοντρα σε ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ, η Ένωση Νέων Πανελλήνιων είναι η άλλη ομάδα που έχει χάσει επίσης δύο τελικούς Super Cup, ενώ η ΠΕΙΑ η τρίτη της παρέας που έχει αγωνιστεί σε μία φορά και δεν το έχει κατακτήσει το

0: τίτλο του Super Cup. Θέλει λοιπόν η Πάφο FC να προσθέσει και αυτό το τρόπιο στην σύγχρονα ιστορία της Bolivia, της κυρίως Super 104, που πρωταγωνιστεί και είναι από τις ομάδες που μας προσδοκούν επάξια. Θα το κάνει και φέτος, όπως και η Ομόνια, στις link phase των conference link για την Πάφος του Europa League για την Ομόνια. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας, η Ομόνια με Τάγκοβιτ στην σέντρα. Η Ομόνια, για αυτούς που γνωρίζουν γεωγραφικά το ΑΜΕΓΑ, θα επιτίθεται προς την Νότια Αστία, εκεί που συνήθως κάθονται οι οργανωμένοι φίλοι της ΑΕΛ και του Απόλλωνα, για να δώσω την εικόνα. Ενώ η Πάφος σε αυτό το πρώτο λίγο θα επιτίθεται προς την Βόρεια Αστία και επιτάθονται οι φιλοξενούμενοι. Έναξη παιχνιδιού, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, που είναι πάλι για τον οποίο ξεκαθάρισε σήμερα, όπως και για τον Ανδρέα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παραχωρηθεί. Κερδίζει ο Νταβίτ Λουίς, ο πολύ πύρος Βραζιλιάνος, 39χρονος. Για τον Κίνα, Πέπε τώρα, πλάγια και αριστερά. Υπάρχει όμως offside, υποδειχθεί ο Πέπε. Ο Ντουβέρν αυτός που αναβάλλει την εκτέλεση, αφήνει στον Κουλιμπαλί. Πρώτα δευτερόλεπτα στην αναμέτρησή μας. Κολυμπαλή ψάχνει τον Διονύ. Χατ-τρικ, θυμίζουμε, κοντά στην Standard League ο Διονύ. Σερβί εμφάνιση από τον Γάλλο επιθετικό των Πρασίνων. Διονύ θέλει να παίξει με Μαγιαμπέλα. Λαγιώτ για την Πάφο FC με τον Νικόλα Ιωάννου. Να αναλαμβάνει την εκτέλεσή του. Μένει ψηλά και πιέζει η Ομονία Ντουβέρν, Μαγιαμπέλα. Ο Σκούνης θα κεφάλι προς τα πίσω, η παράγκα θα δει στον Τράκοβιτ. Ψάχνει τον Καμαλέο, τρέχει με αντίπαλο τον Πάλκοβιτς πιο κοντά. Ο παίκτης των Πρασίνων δίνει πίσω στον Φαμπιάνο. Ο οποίος παρακάτω το λάθος, παρολίγο εκεί ο Λέλε να κλέψει από τον Φαμπιάνο, απολογείται ο Βραζιλιάνος Πορτιέρο. Για το παραλίγο λάθος του, τελικά πάρα από την κόντρα που έλεγε ο Λέλε, κατέληξε σε πλάγιο για την Ομόνια. Με τον Μάριτς να δέχεται μακάρισμα και φάουλ από τον Τράκομιρ. Στο 3 της αναμέτρησής μας, Ομόνια Πάφος FC 0-0 για το Super Cup. 57ος τελικός Super Cup. Η Ομόνια, θυμίζω, πολεμήγει στο δεμό με 17, ακολουθείται από όλοι με 15. Αυτές οι δύο ομάδες είναι οι μοναδικές που έχουν διψήφιο αριθμό κατακτήσεων της Σουπερκάπης της Ασπίδας. Από εκεί πέρα, ανόρθωση με 6, Απόλλωνα ΑΕΛ με 4, η ΑΕΚ μετά την ενσωμάτευση των τίτλων του Ζεμπορικού και ΕΠΑ είναι στις 3, όπως και η Τσετίν Καγιά. Ολυμπιακός, Νέα Σαλαμίνα, Ερμής, Άρης από 1. Θα βάλω τις ομάδες που έχουν κατακτήσει το Super Cup. Όμως δώσανε ευκαιρία για την Ομόνια, τρέχει ο Μαγιάς και προλαβαίνει από την λάθος πάσα του Μπρούνο. Δεν πρόσεξε ο Μπρούνο. Μαγιαπέλα τώρα κλέβει και πάει μπροστά η Ομόνια. Ο Πολτάρα που ακρίνει. Κερδίζει ο Μπρούνο Φελίπε. Ένας από τους τρεις πρόεξαν και στις δύο ομάδες. Να δούμε πρώτα τον Μοντνόρ. Θέλει να παίξει με τον Διονύ. Κερδίζει ο Σούνιτς για τον Καμαλέο. Δράκομι. Πέπε τώρα να έχει ευκαιρία. Πάφος. Ψάχνει τον Κίνα. Τον βρίσκει. Κάνει το overlap ο Ιωάννα. Αλλά καθυστέρησαν οι της Πάφος αυγού στην αντεπίθεση. Στο transition όπως λέμε. Με αποτέλεσμα να επιστρέψουν οι της Ομόνιας και πλέον παίζουν κόντρα σε οργανωμένη άμυνα. Μπρούνο Φελίπε ψάχνει τον Λέλε, κατεβάζει με το στήθος αυτός. Ο Μάρις κερδίζει, ο Μπρούνο Φελίπε θα πει στη φάση. Μάλκοβιτς από ακρινή. Για τον Μοτνόρ, Τάγκοβιτς κάνει λάθος. Χέρι από τον Πέπε, τον βλέπει, ο κύριος Κουσταδούλου, τον αποδεικνύει αμέσως. Πεντάλεπτος ΑΜΕΓΑ. Πάπος τον πόνια στο 0-0, καμία φάση. Μπροστά από τις δύο εστίες μέχρι στιγμής. Ξεκινάνε πάντως με όρεξη και είναι καλά αυτό. Και οι δυο μας το βλέπεις και το αντιλαμβανόμαστε και από τις κινήσεις τον ουσιαστό στον αγωνιστικό χώρο, θέλουν να κερδίσουν αυτόν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Χαλκοβέτς. Για τον Σίμιτς, του Λιμπαλή. Και πάλι για τον Σίμιτς, τον Μπάτσερ είναι το εγγυστό και τους αμυνάς. Μάρις τώρα στην μεσιά γραμμή, πιέζει ο Σουνίτς. Βγαίνει ψηλά και πιέζει η Πάφος και δυσκολεύει την Ομονία να αναπτυχθεί. Κλέβουν μπάλα με Ιωάννου για τον Πέπε και τώρα ο Κίνα. Από την μεσιά γραμμή θα βρει τον θερματοφύλακα του τον Μαγεύσκη. Αυτός σηκώνει μπάλα και ψάχνει τον Λέλε. Πρώτη κεφαλή από τον Κουνιμπαλή. Κατεβάζει ο Στάνκοβιτς. Καλή κίνηση ο Μοστρόν, είναι καλή πάσα του Σουηδού. Μέσω της Ομόνιας, αλλά ο Μαγεύσκη βγήκε πρώτος και φλοκαρέ. Και από άκρη καλύτερα. Να μαλλιώ για τον Πουροφελίπε. Κερδίζει ο Πάλκοβιτς. Δαβίτ Λουίς γυρίζει προς τα πίσω. Στην σιγουριά του τερματοφύλακά του. Δαβίτ Λουίς κερδίζει. Μέχρι τώρα Διονύ. Και πιέζει και καταφέρνει έτσι να κάνει το λάθος τελικά ο Δαβίτ Λουίς. Από την πίεση του Διονύ. Και έρθω σε απλά για την Ομόνια με τον Τουβέρν. Να δω πίσω στον Κουνιμπαλέ, αυτός πιο πίσω στον Σίμιτς. Καπιάνο. Κρατάει μπάλα ο Σίμιτς στο 7 πλέον, στο αλφαβέγα στάδιο. Πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες, καμία τελική προσπάθεια. Ο Κίνα κερδίζει από τη λάθος παγιά του Μπάλκοβιτς. Αντίπαλος του Μπέν περνάει, θετικά δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Φαράζει για φάουλ του Νέλε στον Μπέν, αλλά στον Κολεμπαρέ, αλλά προηγήθηκε το φάουλ του Κίνα, που κέρδισε ο Κίνα από τον Μπέν. Πέπε έτοιμο για την εκτέλεσή του. Αφήνει στον Νταβίτ Λουίς τελικά. Ο Διάνος επιλέγει να δώσει πίσω στον Κολτάρ. Με τον Μπρούνο Φελίπη. Το Πέμπε έχει πίσω να μαζέψει μπαλά. Κολτάρ. Ανεβαίνει με Ντιονί και Τσάκοβιτς και πιέζει η Ομονία. Ο Μπρούνο το κεφάλι θέλει να κερδίσει μπάλα, αλλά κερδίζει η Ομονία με Μοθνό που είναι γρήγορος. Βάζει μάλλον προς τα και τρέχει ο Μοστρόλ, αλλά τρέπεται να πάρει φάουλ. Από τον Ντρακόμιρ, πρώτη κίτρινη κάρτα. Στο παιχνίδι μας, το 8 της αναμέτρησης. Λάγια και αριστερά, κοντά στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Το φάουλ για την Ομόνια, σε καλό σημείο για να φιλήσουν. Να φέρει κάτι θετικό για την Ομόνια αυτή φάση με τον Τάνκοβιτς πίσω από την μπάλα και τον Δίμελε στίχο με Καμαλό και Κίνα από πλευράς Πάφος ευθύ. Όλοι οι Πάφος είναι στα μεγάλη περιοχή του Μαγεύκη για να βγάλουν άμεσα αυτή τη φάση. Δεν ξέρω αν το κοιμάσαι και απευθείας εκτέλεσε από εκεί ο Σπιδός. Μπάλκοβιτς και Μάρις που ήταν μόνος στο σπυρεκής από την Ομόνια. Και ο Στάκοβιτς που ήταν στέλνει στο φάουλ. Στάκοβιτς το πάει ευθείας και ψηλά out. Στο 9 η πρώτη τελική προσπάθεια. Από το φάουλ του Στάκοβιτς, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ανησύχησε τον Μαγεύση η πορεία της μπάλας. Συνέχεια με ελεύθερο από πλευράς Πάφος FC. Κολτάρ για τον Μπρούνο. Λάθος από τον Μπρούνο. Η πίεση που οτσασκεί η Ομόνια ψηλά έχει φέρει 2-3 λάθη. Πότε με Νταβίδης, πότε με Μπρούνο τα τελευταία. και κατοχή για την Ομόνια. Και δείτε τώρα μπεντράκομονη πάφος για τον Πέπε, που αποφασίζει να παίξει κατά μέντο πόλ. Όμως είναι αφός εκτός που τρέφει πάνω ο Τάκοβιτς. Ψάχνει τον Διονύ, αφήνει για Μοντνόρ, κρατάει όπως το αντίπαλο τον Κουροφερίπη, το δύο φτάρια εκεί μπορούμε να πούμε. Και φεύγει, αλλά δεν μπορεί να τη συγκρατήσει εντός αγωστικού χώρου, αλλά θα πάρει το χειροκρότημα του Χένιν Μπεκ, βλέποντας την προσπάθεια του ποδοσφαιριστήδου. Το 10 πλέον της αναμέσης μας, ο μόνος πάθος στο 0-0. Ναι, εξημείς. Δαβίτ Λουίς για τον Νικόλα Ιωάννου. Ρασιά παγιά στο πουθενά. Εκεί είναι μόνο Κουλυμπαλή. Η Ομόνια έχει καταφέρει να περιορίσει την Πάφο και να δυσκολεύει πάρα πολύ σε αυτά τα πρώτα λεπτά να αναπτυχθεί. Να δω την απάντηση αν θα υπάρξει από πλευράς της παθαϊκής ομάδας. Θα τρέει μπάλα ο Σίμιτς για τον Μποτσνόρ. Πάγκοβιτς και πάλι Μποτσνόρ. Μεσά πίσω στην περιοχή πέφτει, δεν υπάρχει κάτι. Μόνο σε παίζει ο Μποτσνόρ. Μην είχε ο Φρούλο τώρα. Ο Σόνιτς θα πετάξει την μπάλα εκτός για να παρασχέσει την περιοχή αν χρειαστεί στον Πουνοφελίπη, ο οποίος σηκώνεται, δεν έχει κάποιο πρόβλημα τελικά. Με τη μονομαχία με τον Μποτσνόρ, σε αυτά τα 12 λεπτά τα έχουν μπει αρκετές φορές μόνο να αρχίσει οι δυο τους. Κατοχή για την Ομόνια με πλάγιο και ποια λογικά θα επιστρέψει την μπάλα στην μόνο της Πάφου. Το κάνει με τον Μοντνόρ, δεν την πετάει έξω κυρώντας έτσι και το fair play. Στο 12 της αμέτρησης μας θυμίζω το 9 ένα φάουλο από τον Ντάγκοβιτς, έφυγε έξω στη μοναδική τελική που έχουμε κατεγραμμένη. Λέλε, δεν μπορεί να πάρει το κεφάλι ο Σίμιτς. Ράκομε, γιατί ο Μάριτς κερδίζει ο Ρουμπανός. Ο Κίνα, λίγο έξω από την βροχή, ψάχνει με πονερή πάσα τον Καμαλέο, αλλά και τον Πάλκοβιτς, ο οποίος απομακρύνει. Κερδίζει ξανά τον Ράκομε για τον Κίνα. Και δύο ακρίτες πάφου είναι στην δεξιά πλευρά τώρα, και ο Καμπαλέο και ο Κίνα. Λογικά θα τους έχει αλλάξει ο Νούνο Μωράης. Απλά κάποιος από τους δύο δεν μπορούσε να πάει στη θέση του. Καμπαλέο, Μπρούνο Φελίπε τώρα από δεξιά. Η σέντρα δεν είναι καλή, πάει απευθείας έξω. Μπρούνο Φελίπε με το Ομονιάτι από παρελθόν. Όπως και ο Τάγκοβιτς με το μαχαίρι των Μανεστών είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι στον αγωνιστικό χώρο και έχουν παίξει και στις δύο ομάδες. Ο τρίτος της παρέας δεν είναι σε καμία αποστολή αφού έχει τραυματιστεί. Είναι ο τερματοφύλακας ο Κυριακίδης που από την Ομόνια φέτος μεταγράφηκε στην Πάφο. Διονύ με αντίπαλο τον Νταβίτ Λουίς. Πάσκι φάουλ από τον Βραζιλιάνο, το δίνει ο κ. Χριστοδούλου. Το 14 ούτε το σούφες προκαλούνται από το στάδιο Αλφαμέα της Κεφυλής στον τελικό για το Super Cup, για το παιχνίδι Super Cup που θα αναδείξει τον πρώτο πιτρούχο της χρονιάς. Καμαλέο περνάει, θα πάρει φάουλ. Τι χαλάσει ο ρυθμός το τελευταίο 5 λεπτό 6 λεπτό και που τα πρώτα λεπτά ήταν με περισσότερη ζωντάνια και ενέργεια οι δύο ομάδες. Τώρα βλέπουμε έτσι περισσότερο παιχνίδι κέντρο χωρίς καλές προσπάθειες. Πρώτος τελικός ανεπίσημος για το Super Cup έγινε 23 Οκτωβρίου του 49 από ένα όρθωση 2-1 σε εκείνο το παιχνίδι. Πρώτο επίσημο παιχνίδι 11 Νοεμβρίου το 51 σε Τίκα για από έλθει. Με την Τίκα για να μην νικήσει για τότε. Υπάρχει και την Κάστα στον Ιωάννη, ο οποίος πήρε την μπάλα, αν δεν έχω προσέξει καλά, και στέλνει πλάι ως ενώ είχε υποδειχθεί για την Ομόνοια. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι έχει γίνει. Το 15 αυτή η φάση. Με τον Τουβέν μένει τώρα πίσω από την μπάλα. Δεύτερη και την κάρτα και αυτή για αποστασή της Πάφου. Δρακόμερ και ο Άννοχον, κίτρινη ξύ. Μαγιαμπέλα με αντίπαλο τον Ιωάννου θα πάρει λαγιόντ ο Κύπριος αριστερός μπακ της ομάδας της Πάφου. Ανδρέου και Ιωάννου είναι οι δύο Κύπροι, ένας για Μόνη και ένας για Πάφο που βλέπω στον αστικό χώρο αυτό το παιχνίδι για το Super Cup. Σούδιτς και Δίζος Τάκοβιτς για τον Μπάλκοβετ. Πάρα πίσω στον Τσίμιτς και ο πίσω για Φαπιάνο. Δαβίτ Λουίς για τον Λέλε, ο Κίνα. Πέπε θα πάρει φάουλ από τον Παγιαπέλα. Δαβίτ Λουίς σε τίποτε την εκτέλεση. Πολύ πύρος Βραζιλιάνος. Μεγάλη καριέρα, πολλούς τίτλους και με την Πάφο. Θα έρθει εκεί Πελούκος. Σαν Δαβίτ Λουίς για τον Πέπε, ο Κίνα. Ο Σούνιτς με Ντράκοβιτς, αλλά Σούνιτς αλλάζει βράδυ πάνω. Ο Σούνιτς θα πατήσει περιοχή ο Σούνιτς. Καλή άμυνα από τον Τουβέρνο όμως. Ο Πέπε κατεβάζει για τον Ντράκομιρ. Δαβίτ Λουίς, Πέπε, Ντράκομιρ. Ασχέθηκε, κρατάει λίγο περισσότερο μπάλα η ομάδα Σπάφου. Τίμης πίσω για τον Φαβιάνο. Στους πρώτου Λέλε από μακρινή. Μπορούμε να φερνίπει το κεφάλι. Σούνιτς πίσω για τον Γκολτάρ. Αυτός παίζει δεξιά με το κεφάλι για τον Μπρούνο, ο οποίος έχει χώρο και αφαιρεί πίσω τον Μοντνόρ. Πάει με αντίπο τον Πάρκοβιτς, η σέντρα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει το σούτ έξω από τον Λέλε στην κίνηση. Καλή προσπάθεια, ήταν αρκετά άστοχο με αυτό το αλήθεια από τον Βραζιλιάνο. Πρώτη κίνηση, πρώτη τελική και από πλευράς Πάφου. Στο 18 λεπτά αυτή η φάση καταγράφεται για την παθητική ομάδα. Από την όμορφη βαγιά του Μπρούνο Φελίπε στην κίνηση έπιασε το σούτο ο Λέλα. Ήταν αρκετά άστοχο η αλήθεια. Ιωάννου ελέγχει την μπάλα και θα αφήνει να περάσει fly out. Νικόλας Ιωάννου έτοιμος. Για τον Λέλε. Κεφάλι πίσω τρέχει ο Κίνα, αλλά είναι πιο κοντά στην παλαιοκούλη πάλι. Δίνει στον τερματοφύλακα του τον Φαπιάνο. Πίσω ελευθερώνει αριστερά για Μπάλκοβιτς. Μοντνόρ. Πίσω για τον Μάριτς. Ανδρέου ψάχνει όμορφα και βρίσκει τον Τουβέρν. Καλή άμυνα από τον Λέλε. Λάγει όλη για την Ομόνοια που παραμένει μπροστά. Σε αυτή τη φάση. Τουβέρν για τον Ντάγκοβιτς, ο οποίος γυρίζει όμορφα. Αντέβαλε τον πρόσφυγε και τον Τούνιτς. Πέφτει θα κλέψει. Καμαλέ όμορφα λεξορή για τον Προύνο Φελίπιε, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Δέχει να το κλείσει τώρα ο Μάριτς. Η σέντρα δεν είναι καλή από τον Προφελίπε, από κρούει στην ουσία με το στόμα του. Ο Μάριτς, έχουμε fly out για την Πάφο. Προφελίπε πάει να πάρει την μπάλα για να το εκτελέσει. Περιμένει τους συμπαίκτες του, κάνει, το μετράει, θα έρθει ο κύριος Ιωάννης Σταδούλου. για να κάνει πιο γρήγορα. Ντράκομιρ για τον Σούνιτς, πίσω η πάλα για τον Κολτάρ. 20 λεπτό στο αλφαμέγα, ο Μάνε Πάφος πάντα στο 0-0. Η σέντρα μπροστά δεν είναι καλή, δεν θα προλάβει ο Λέλε. Κατοχή για την Ομόνια. Έτσι όμως θα πιάνω για να δώσει για το παιχνίδι. Και εδώ και στο Ούλου υποδεικνύει στον Παπιάνο να κάνει πιο γρήγορα, μετρώντας και δείχνοντας με τα δάχτυλα τα ρεσόρτα που αποβαίνουν. Τέπε ο Σούνιτς, ο Κολτάρης χάζει παλά. Μοτνόρ δεν μπορεί, κυρδημένος ο Πέπε. Ακολουθήσει και στο φάουλο Μοτνόρ. Να φάουλ ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Το 21. Πάντα στα 0-0. Ομόνια και Πάφος. Για το Super Cup. Ναι, πάρα 5 που είναι ο Φελίπε. Πίσω για τον Ντράκομιν που είναι ο Φελίπε και πάλι. Η σέντρα στην περιοχή. Διώξε που κουρυμπαλή, πάλα πάει φυλάει ώρα για την Πάφος. Από δεξιά αυτό φυλάει ο out. Τελεί ο Μπρούνο Φελίπε και φαλιά πρώτη από ο Μάριτ, σήμερα από ακρίτεν κολτά τώρα. Ξανά έφτασε στην περιοχή, Φαπιάνο θα βγει. Θα μπλοκάρει στα θαρά την πάρα κανένα πρόβλημα. Για τον... Βραζιλιάνο Πορτιέρο. Τον Πασίδον. Πολύ παλί. Κρατάει μπάλα. Μάρτς τώρα. Αριστερά για Τάνκοβιτς. Η κόντρα εκεί, μονομαχία με τον Μπρούνο και ο Μοντρός θα αναβοηθήσει, διώκει τον Μπρούνο, τη πλάγια ως τελικά. Για την Ομόνια. Περνάει προς τα πίσω, δύο fly out και πάλι για την Ομόνια. Πάρα πολύ μέτριο το παιχνίδι, στο τελευταίο τέταρτο. Είμαστε στο 23. Κουνιμπαλί. Για τον Σίμιτς. Τους απέναν και δάμετα στο γήπεδο. Μοτνόρ. Πίσω για τον Μπάλκοβιτς. Μάρις τώρα, Μοθνό με νύμερο τον Μπρούνο Φελίπε. Κερδίζει ο Μπρούνο Φελίπε, δεν υπάρχει φάουλ. Πέφε, πάλι Μπρούνο Φελίπε. Ο Κίνα, τραχτηρή Πάφος θα εκδηλώσει γρήγορα. Ιωάννου και πάλι Κίνα καθυστέρησε να επέστρεψαν οι της Ομονίας. Ο Κίνα από τον άξονα προσπαθεί τώρα. Πάει μπάλα αριστερά στον Νικόλα Ιωάννου. Πάρα μέχρι φίλε τον Κίνα που κάνει το overlap. Πάρα πάει έξω πλαϊόντ για την πάμφρεση. Έχουμε τώρα το cooling break στο 24. Στο 0-0 οι δύο ομάδες σε ένα μέτριο μέχρι στιγμής παιχνίδι χωρίς καθόλου καλό θέαμα. Από μια τελική οι δύο ομάδες, το 9 ο Τάνκοβιτς, το φάουλ το έφυγε αρκετά ψηλά πάνω από την εστία του Μαγεύσκη. Στο 18 το Λέλε επίσης το σούς που επιχείρησε από τη σέντρα του Μπρούνο, αλλά φύγε αρκετά μακριά από την εστία του Φαπιάνο. Δύο μας ξεκινήσουμε τα νέα για πρώτη φορά στον θεσμό. Ο Πάφος αγωνίζεται για τρίτη στην επόμενη χρονιά, αλλά δεν έχει κατακτήσει μέχρι στιγμής το τρόπαιο. Έχασε ένα ΠΟΕΛ το 24-1-0 25 έχασε από την 6 απέναντι 5-4, 1-1 έκανε και διάρκεια. Η Ομόνια τελευταία φορά παγωγήθηκε από το 23 κόντρα στον Άρη, όταν η ομάδα του Άρη είχε κερδίσει το τρόπο του Σπέκκα με 2-0. Τελευταία κατάκτηση για την Ομόνια το 21 κόντρα στην Ανόρθωση, 1-1 το παιχνίδι και 3-2 στα πέναλτι νίκη για τους τριφυλλοφόρους. Επιστρέφουν στο γήπεδο δύο ομάδες. Καταρχήν συνήθως με πλάι-οφ για την Πάφο, ο νόρος μας ήταν εκεί με τον Νικόλα Ιωάννου. Μουσική 26 λεπτά στο παιχνίδι μας, 0-0 το μέχρι στιγμή αποτέλεσμα. Νταμίτρης κρατάει τον Ζιάννος, δεξιά για Κολτάρ. Μια βαλιά άστοχη, μπάλα πάει έξω, φλαγιώδη για την Ομόνια. Μοντνόρ για τον Μπάλκοβετς, πίσω αυτό για τον Σίμιτς. Αντρέου. Μπάλκοβετς. Προστάει μπάλα με στόχο τον Μοντνόρ. Κερδίζει ο Μοντνόρ αυτόν τον προφελείτε. Σέντρος υπεροχή, ψάχνει τον Διονύδο και πάλι διώχνει ο Κολτάρ. Δεν πήγαινε μπαλά προς την ευθεία του Αγίου του Μαγεύσκη. Ντουβέρν με τον Κίνα, κερδίζει όμως ο Κίνα και απομακρύνει. Ο Σίμις πίσω για τον Φαμπιάνο Κουνιμπαλί. Υπάρχει μακάρισμα του Ρέλε με την φόρα που πήγε προς τον συμπατριώτη του. Μαρτύρεται τώρα για κάρτα από την προπονία στον Λέλε για το μασκάρισμα του Λέλε στον Φαμπιάνο. Δεν δίνει κάτι ο κύριος Χριστοδούλου. Πλαγιότερα από το βολέ του Φαμπιάνο για την Πάφο, στο 57% κατοχή για την Ομόνια, στο 43% για την ομάδα της Πάφο. 28 λεπτά στο Αλφα Μέγα Στάδιο, Ομόνια Πάφο στο 0-0. Σε ένα αρκετά παραμάνω μέτρο παιχνίδι μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουν προσφέρει σχεδόν τίποτα δύο ομάδες. Ο Κίνα ξεφεύγει από τον Μάριτ, θέλει να πατήσει περιοχή, πατάει ο Κίνα, κρατάει μπαλά, κάνει και ένα σούτ έξω. Στο 28 αυτή φάση υπάρχει κόρνερ τελικά. Από την θέση του βοηθού ο κύριος Μπέκ ζητάει από τον Δεαθρέδη να εξεταστεί από το VAR. Υπάρχει corner, είναι κάτι που θα το βλέπω εφέσαι αυτό. Αν υπάρχει λασπασμένη υπόδειξη corner, θα επεμβαίνει το VAR και θα λέει τελικά είναι corner, το οποίο εκτελείται. Ντράγκομερ για τον Μπέτε. Ο Κίνα το σούτ είναι αρκετά άστοχο από τον Κίνα στο 29. Δύο προσπάθειες από τον Κίνα, μια στο 28 έπεφερε ένα κόρνερ από κόντρα στον Μάριτς, ενώ το σούτ του ένα λεπτό αργότερα φύγε αρκετά έξω. Δεν υπάρχει τελική τόσο εστίαση ακόμα, γιατί για τη μία ομάδα και από την άλλη. Ο Πέπε για τον Κολτάρ. Ξανά Πέπε, μισάωρος στο Άλφα Μέγα στάδιο, Ομόνια πάνω στο 0-0. Μαγεύσκι ψάχνει, υπάρχει offside εδώ, τον Καμαλέο. Δουβέμ. Ψάχνει Μαγιαβέλα. Μαζί με τον Ιάννη Σέντρο του Μαγιαβέλα. Η μπάλα περνάει, διώχνει ο Ιάννη στη Φραγιόλ. Επικίνδυνη σέντρα εδώ που επιχείρησε ο Μαγιαβέλα. Σε ένα γνώριμο για αυτόν τον κήπεδο, έπαιξε για 3 χρόνια στον Αρέμπο και Μοντ Νόρθ που είναι στην άλλη πλευρά. Περνάει ο Ντουβέν, πατάει περιοχή. Καλή έμεινε από τον Κίνα όμως. Σε ένα Μαγιαβέλα η σέντρα στην περιοχή. Διώχνει τον Ντρακομίρ, ο Μπάλκοβετς σε ένα σούτι κόντρα κόρνερ. Από το σούτι πέταξε του Μπάλκοβετς, ο οποίος ζήγησε το πόδι του, ετοιμάστηκε για το σούτο που βλέπετε στην πορεία της μπάλας. Η μπάλα προσέκρισε στον Γκαμαλέο και πήγε κόρνερ. Το 31. Από αριστερά αυτό το πρώτο κόρνερ για τους τριφυλλοφόρους. Τώρα μια δεύτερη μπάλα στον αγωστικοφόρο. Δεν υπάρχει λόγος να βλέπουμε τέτοια. Ο Ντουβέντσα κατάφερε να την ξαρίξει τον αγωστικοφόρο αφού σκλήσεται διχάκι προστασίας. Τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας. Με τον Στάνκοβιτς πίσω από την μπάλα. Στο 32 είναι εδώ για την Ομόνια να απειλήσει από στιγμένη φάση. Στο έστω δοκάρι ο Ντιονί το κεφάλι, διώχνει ο Ντράκομιρ, είναι κάτω ο Σουνίς, κερδίζει με Ιωάννη Παφός. Μαχάρισμα με Κίνα Κάρτα στον Τσίμι. Πρώτος παίκτης της Ομόνιας που κυκλίνεται για το μαχάρισμα στον Ιωάννου. Συμμετέβαλε αυτό το φάουλ. Για τον Πάφο. Να μην του λέει στο 33. Μόνο είναι πάνω στο 0-0. Ο Πέπε θα τα εκτελέσει. Για τον Νταβίτ Λουίς. Πίσω για τον Μαγεύσκι. Σούνις τώρα. Βγαίνουν ψηλά και πιέζουν πάρα πολύ της Ομόνιας. Κρατάνε όμως με ψυχραιμία για να ζουν την παλέτη της Πάφου. Ιωάννου. Κόντρα του Μαγιαβέλα, πλάγιο, out για την Πάφο. Ιωάννου για τον Πέπε. Γκολτάρκα τον Μπρούνο. Σονίτς και πάλι γκολτάρ. Πάλα πάρει σε ένα πιο γρήγορο ρυθμό, ένα καλύτερο ρυθμό του παιχνιδιμάτου και είναι καλό αυτό. Θα βγουν και φάσεις και να ανέβει λίγο και το θέμα του παιχνιδιού και ποιότητα που παρακολουθούμε. Δηλαδή και οι δύο ομάδες είναι αρκετά ποιοτικές από τα φαβορή, αν όχι τα δύο περισσότερα, για να κατακτήσουν τον φετινό τίτλο του προαθλήματος. Η Πεσίπαση και η Ομόνια και η Επίδοξη Παθήτρια. Και από δύο χρόνια δεν είπα πως θα συγκινήσουμε, Πεσίπαση Πελούχος. Τίμιτς. Κρατάει μπάλα. Ανοίγει αριστερά για Στάνκοβιτς. Πίσω για Μπάλκοβιτς. Ξανά Τίμιτς. Δεν πιέζεται, έτσι κρατάει μπάλα ο Τίμιτς. Τώρα φαίνεται ο Γκαμαλέα πάει πάνω στον Μπάλκοβιτς. Είναι στον χώρο άμυνας της μπάλα, η δαιμονία. Ο Σαφίν είναι δύο μπούτσι δίπλα ο μπάσκετ και φωνάζει πρες προς παίκτες της Πάφου. Τότε σε εμάς θα βγει πιο πάνω προφανώς. Το Ιγάς θα έχει δώσει αυτή την οδηγία και στον όνομα Ράις γιατί μεταφέρει. Βολτάρ, Μπρούνο Φελίπε για τον Σούνιτς, ο οποίος περνάει, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι, υπάρχει φάουλ υπέρ της ομονίας. Το κέρδισε ο Σίμιτς από τον Σούνιτς. Διονύ, θέλει να παίξει με Γκουβέν, Μαγιαμπέλα και πάλι Γκουβέν, υπάρχει offside. Το 36 αυτή η φάση από την κάθε τη βάξα πάσα που για να βγάλει ο Ντιονί προς τον Ντουβέν. Εδώ δεν υπάρχει όψα στην πάσα του Ντιονί. Κακώς υποδείχθηκε ο Μαγιαμπέλα. Το 36 έτοιμος ο Μαγιές για να δω συνέχεια στο παιχνίδι μας. Με πολλέ ψάχνει Λέλε και φαγιά από τον Κουνιμπαρί, κυρίαρχος εκεί. Ο κεντρικός αμυντικός των προαθήνων. Μα για πέρα τώρα από η χώρα, αλλά πατάει την μπάλα και το ξεφεύγει ο ρευκός. Δηλαδή του Λίζης κάνει ένα ωραίο χορευτικό εκεί πέρα ανάμεσα από τρεις. Δαβίτ Λουίς για τον Καμαλέο, περνάει και αυτός από τον μακαρυμακή του Μάριτς. Ιωάννου για τον Πέπε, κατεβαίνει και ο Γκολτάρ, δεν περιπάλα, Πέπε κρατάει. Τώρα θα δώσει τον Γκολτάρ, ο οποίος έπεσε στην μεσαία γραμμή. Δαβίτ Λουίς για τον Σούνιτς, πολύ πυρος Βόσνιος, παίζει κάθετα για τον Κίνα. Στείνεται από 2 και δεν είναι πάρα προς τα πίσω, ξανά Σουνίτς. Ιωάννου από αριστερά για τον Κίνα. Περνάει στο κουρυπαλί, υπάρχει μπαχάρισμα. Πολλές για κάρτα από πλευράς Πάφου. Δεν δείχνει να προσθέσει κάρτα ο κύριος Χριστοδούλου. Ένα φόλι για την Πάφο σχεδόν στην κοντά στην γραμμή του play-out, κοντά στο σημάκι του Κόνερ, ξέρω θα είναι 4-5 μέτρα από το σημάκι του Κόνερ. Λέγε και αριστερά όπως επιτίθονται οι τυπικά φιλοξενούμενοι σε ένα γήπεδο που στην ουσία είναι η ευρωπαϊκή έδρα της ομάδας της Πάφου, που εδώ δίνει τα όλα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και εδώ θα δώσει και τα υπόλοιπα που θα δούμε φέτος στο League Face του Conference. Στο 38 Τράκομιρ και ο Πέμπε πίσω από την μπάλα. Όλη η Ομόνοια στα δικά της εξαγωγή να μισθεί πλην τον Μοτλόρ και Τάγκοβιτς που σχηματίσουν τον διμελές στίχος. Ο Πέμπε εκτελεί, ο Νταβίτ Λουίς παραπάρει πολύ την κεφαλιά. Υπάρχει κόνερ για την Πάφο από το διώξιμο του Μοσνόρ. Το 39 από αριστερά αυτό το δεύτερο κόνερ για την βάση της Πάφο. Τον Καμαλέο και τον Τράκομιρ πίσω από την μπάλα. Τράκομιρ, Καμαλέο, λασαριστά οι δυο τους αλλάζουν εκεί. Η κέντρα από τον Καμαλέο διώχνει ο Ντουβέρν. από Κίνα στον Πέπε και αυτός για τον Μπρου Φελίπη. Έχει τώρα για μια σέντρα, την πραγματοποιεί. Μπαλά περνάει ο Λέλε, δεν μπορεί. Ούτε ο Σουνίτς κόντρα από τον Μάριτς. Καλά Μπρου Φελίπη, νέα σέντρα στην περιοχή. Διώξιμο από Μοτσνό, η μπάλα πάει πλάγια στον Πάρκοβετς. Για τον Ανδρέου, προφερήμε θα βάλει την κόντρα, κερδίζει ο Καμαλέο λίγο ξυπνή την τροχή της Ομονίας, στο σουτ, η κόντρα από τον Τουβέρν. Ανδρέου, για τον Μάρις, κερδίζει ο Καμαλέο και πάλι με χώρο, θέλει να παίξει προς τον Κίνα, κάνει λάθος πάσα όμως. Καλή άμυνα από τον Παγιαμπέλα. Καλά η Πάφος που βάζει πίεση στα 4 δευτερά λεπτά χωρίς να φτιάξει όμως την μεγάλη φάση ακόμα είναι αλήθεια. Αλλά επανακτά πάλι συνέχεια και επικρατάει την Ομόνοια στο δικό της μισό. Μπρούνο Φελίπε στο 41 είμαστε. Για τον Μπέπε παγώνουν τον αριθμό σαντας να πάρουν ίσως και κάποιες ανάσες αλλά κρατάνε μπαλιά της Πάφου. Παίζουν με αρκετές κοντινές πάσεις στη μεσιά γραμμή. Μπρούνο Φελίπε περιμένουν προφανώς την Ομόνοια να είναι πιο πάνω για να μπορέσουν να βρουν χώρους. Πέφε πάει αριστερά και φέρνει πάρα ο Δαβίδ Λουίς. Καλή άμυνα από τον Μαγιαμπέλα όμως. Ψάχνουμε τη μία τον Διονύ, εκείνον Κολτάτ που θα παίξει καλή άμυνα και θα πω ακριβά σε πλαγιότ για την Ομόνοια. Με τον Ντουμπέρ να πηγαίνει για την εξαίρεση. Έτοιμος τον Ντουμπέρ. Μαγιά Μπέλα. Και πάλι Ντουμπέρ. Στην περιοχή η παλιά απέναντι κανένας. Στην παίκτη του ο Μπρούνο Φελίπε ελέγχει και την αφήνει να περάσει εκτός τελικής γραμμής κάτω εκεί με Μαγεύσκη για την ομάδα της Πάφου. Ακόμα 4 λεπτά συν καθυστερήσεις. Για να ολοκληρώσει το πρώτο μήχρονο. Κολτάρ. Λακομίρ. Κάνε λάθος. Μοθνόρ για τον Ανδρέου. Μαγιαμπέλα, έχει χώρο, δοκιμάζει ένα σούτ, είναι καλό έξω, στο 42. Μετά από πολλή ώρα, φτιάχνει τελική προσπάθεια η Ομόνοια. Από το 9 και να φτιάξει τελική προσπάθεια. Μεταγκοβίσει τώρα στο 42 είμαστε. Καλό σούτ από τον Μαγιαμπέλα. Την καλύτερη προσπάθεια που είδαμε μέχρι στιγμής. Αλλά και αυτό εκτός ευθεία. Τώρα δεν έχουμε καταγράψει τελική εντός ευθεία. Είτε για τη μία ομάδα είτε για την άλλη. Μαγεύσκι στο ελεύθερο. Κουνιμπαλί. Διώχνει. Διονύ κατεβάζει με το κεφάλι. Τύπουν τον Τράκομιρ. Κερδίζει όμως η Ομόνοια με τον Τουβέρν. Μεγάλη παλιά με στόχο τον Μαγιαμπέλα. Πεσπατά περιοχή, στρέξε πήγε από τον Ιωάννου. Καλή άμενα από τον Νικόλα Ιωάννου, κόρνερ για την Ομονία. Το δεύτερο της από δεξιά. Η φορά, το πρώτο ήταν από αριστερά. Με Τάγκοβιτς να πηγαίνει για την εκτέλεση. Και τον Μουτνόφ. Άμα θα εκτελέσουν δεν πάει για στην περιοχή της Πάφου ή Λαχαριστά καθώς παίρνει θέση κοντά στο Μοτρό κοντά στον Μοτρό Τάγκοβιτς άλλη μια μπάλα στον αόρθιο χώρο. Αυτό πρέπει να σταματήσει, δεν γίνεται. Κάθεται και λίγο να βλέπουμε να πετάνε μπάλα από την νότια εκεί που είναι η φίλη της Πάφου στον αόρθιο χώρο. Τάγκοβιτς για τον Ανδρέου η σέντρα διώχνει ο Κολτάρ. Ξανά Ανδρέου, θέλει να παίξει με Τάγκοβιτς. Ο Πέπε δεν μπορεί να κερδίσει, η μπάλα πάει πίσω εκεί που είναι ο Μάριτς. Μέλλον μπροστά, η της Ομόνοιας ζητάνε παλιά. Ο Ανδρέου σηκώνει μπάλα και είναι Μαγεύσκη όμως, κανένα πρόβλημα για τον Ποφιέρο των μαθητών. Αφήνει ηλεκτρόνι με τα χέρια για τον Μπρούνο. Από δεξιά ο Μπρούνο Φελίπε. Κρατάει μπάλα, διηγείται επιλογές. Ο Σούνιτς παίζει με τη μία για Νικόλα Ιωάννου. Από αριστερά αλλάζω στο παιχνίδι. Ο Κίνα θέλει να γυρίσει. Ελευθερώνεται αλλά δεν έχει χώρο για το σουτ. Γαμαλέο από δεξιά. Η παγιά στην περιοχή απομακρύνουν της Ομόνοιας. Νέα παγιά από τον Γαμαλέο. Διώχνει τον Τουβέ με το κεφάλι. Ο Κίνα κατεβάζει λίγο έξω από την περιοχή. Ο Μπολτάρ κρατάει μπάλα. Ανοίγει δεξιά για τον Γαμαλέο μαζί με τον Μπάλκοβετ. Ξεκινάει την προσπάθεια ο Γαμαλέο. Η παγιά πέναλτι. Δεν μπορεί ο Λέλεο Φαπιάλο. Έχουμε κόρνερ. Ναι. Κόρνερ για την Πάφο. Ενώ το 2 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τα οποία θα πούμε τώρα αμέσως. Η μπάλα κόλλησε στην μικρή περιοχή από την παγιά του Γαμαλέο. Εκεί ο Λέλε δεν μπόρεσε να κάνει την τελική προσπάθεια. Ο Κουριμπαλέ αυτός που την έδιωξε με το δεξί σε κόρνερ. Γαμαλέο και Μπράκομερ πίσω από την παλά. Κάνουν να παίρνουν συνένα. Πρώτα από τα δύο λεπτά σε χρόνος καθυστερήσεων για το πρώτο μηχρονό. Γαμαλέο και φαγιά από τον Λέλε έξω. Καλή, η καλύτερη προσπάθεια από πλευρά Πάφου είναι αυτή. Η κεφαλιά του Βραζιλιάνου της κέρδισε στον αέρα τους αντιπάλους του. Πετάχτηκε μπροστά από τον Ντουβέρ που τον έχασε λίγο από τα μάτια του. Αλλά στόχισε ο Λέλε. Έτοιμος Φαπιάνο. Ελεύθερο. Να έχουμε μπει στο δεύτερο αυτό τον καθυστερήσεων και τελευταίο σε αυτό για το πρώτο ημίχρονο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την λήξη του πρώτου ημίχρονου από την κληρονομία στο Βούλου. Τουβέν για τον Διονύ. Ουσιαστικά το δεν υπάρχει κάτι. Fly out για την Πάφο. Μένει λίγο κάτι ο Διονύ. Περιμένει. Περιμένετε λέει ο κ. Χριστοδούλου. Θα σας στείλει σαν Πάφο το fly out. Θα σηκωθεί ο Γάλλος επιθετικός. Υποδεικνύει περάσει έξω ο κ. Χριστοδούλου. Δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί ο πρώτος ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώνεται τώρα. Τέλος λοιπόν πρώτου ημίχρονου, στο τελικό του Super Cup, Ομόνοια Πάφος στο 0-0 μέχρι στιγμής. Στα παιδί που στο πρώτο μισάωρο δεν ασκητά με την αλήθεια, αργότερα στο σπιωτέας το ανέβασα κάπως το δυσκολείο αντιπάλι. Βρήκαν κάποιες καλές φάσεις, κυρίως η Πάφος. Με την καλύτερη στους αναμένες ένας στην κεφαγιά του λέει να περνάει λίγο πάνω από την αιστεία του Φαπιάνο. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι ισορροπημένο από τελικές προσπάθειες όσο αφορά την επικίνδυνοτητά του. 2-5 τελικές, λέω για στατιστικά, στο στόχο καμία, όπως το είχαμε αναφέρει νωρίτερα, 48-52 η κατοχή μπάλας, αυτά όσο αφορά και τη στατιστική απεικόνηση του παιχνιδιού. Σκόρ λοιπόν η μικρόνα εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιο για το Super Cup. Ομόνοια Πάφος στο 0-0. Πολύ
1: βιέ. Στα ωραία λοιπόν, αυτά είναι στο πρώτο 45 λεπτό. Στο Αλφα Μέγα Ομόνοια και Πάφος είναι στο 0-0 στον πρώτο. Δύο ομάδες μάλλον διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο Super Cup. Ακούσαμε πως εξελίχθηκε το πρώτο ημίχρονο. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Super Sport 104. Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
4: Η μαγεία της EuroLink.

0: 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
1: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
2: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομιουσκή Ραλίμα στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Παιδιά, βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ. Τα αγοράκια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Πίνω μπάφους και

0: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε, πάμε κατευθείαν αλφαμέγα. Δύο αλλαγές ετοιμάζει το Χένιμπερκ, με τους δύο νεοφερμένους να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο για να κάνουν ντεμπούτο. Έλα, Μιχάλη.
2: Λοιπόν, ναι, πολύ σωστά. Μπράβο και τα Λάσε. Πήραν τις θέσεις των Μάρις και Τάνκοβιτς. Με τους δύο νεοφερμένους να κάνουν ντεπούτο με την φανέλα. Και οι δύο ήταν έτσι με σπουδαία βιογραφικά. Και παίρνουν αρκετά από την Ομόνια. Να δούμε τι έχουν να προσφέρουν. Η παγιά με διάρκεια 4,5 χρόνο από τον Ντράγκομιρ στο πουθενά στην ουσία. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ο Ρουμάνος διεθνής της ομάδας της Πάφου. Πηδέ με δεν σημειώσουμε το πρώτο μήχρονο. Από πλευράς θεάματος δεν ήταν και το ό,τι καλύτερο έχουμε παρακολουθήσει μέχρι στιγμής. Μπάλκοβετς στην εκτέλεση του πλαγίου άτου, out. Μπαλαμπάισε είναι πλάγιο, θα αυτή τη φορά γιατί Πάφο. Με τον Μπρούνο να πήγαινε την εκτέλεση του. Και πάει από τον Μπάλκοβιτς. Προσπαθεί εκεί ο Μάριτς, ο Αντρέωνας έχει περάσει εκτός και όχι ο Μάριτς. Ήταν λάθος η καρτέλα που έβγαλαν. Μαρτσίνες στον αγωνιστικό χώρο. Πέφτει το κεφάλι με τον Μάρτσι, συγκρούονται, μένει κάτω και θα πρέπει να διακοπεί το παιχνίδι. Καθώς πέφτει και Μάρτσι είναι στο έδαφος. Μικρή διακοπή θα πρέπει να πάρει και εδώ οι πρώτες βοήθειες. Τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Καλά σε θυμίζουμε, είστε από την Θεάουα, αρχηγός της ομάδας του Βουκουρεστίου. Τόσο με τον ιδιόρυθμο κύριο Πεκάλη, πρόεδρος της Θεάουα, να καταφέρνεται ενάντια του πρώην πλέον αρχηγού του, όμως πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή με άριστη τεχνική κατάρτιση, αλλά να μεταδώσει αρκετά ο Φλόριαν Ανάσε στην Ομόνια, όπως και ο Μπράουερς, και αυτός με σπουδαίο ο βιογραφικό. Ο Ανάσε που πήγε πήρε τη θέση του πίσω από τον Διονύ. Ο Μπράουις θα αναπαίξει δίπλα από τον Μάριτς. Διαμαρτύρουν τα προβλήματα στο Μόνια καθώς ξέρουν την μπάλα δική τους. Και ο κ. Στοδρού το συζητάει εκεί κάπως. Τώρα ξεκίνησε και στον Μπουλιμπαλί. Πώς το σκέφτεται, θα δώσει την Πάφο την μπάλα με τον Νταβίτ Ρουίς να λέει ότι θα την επιστρέψει και αυτό κάνει ο Νταβίτ Ρουίς. Κουλίμπαλι. Συστήσουμε ότι το δεύτερο ρίχνο θα είναι καλύτερο από το πρώτο. Ακόμα ψάχνουμε την πρώτη τελική εντός εστίας από τις 7 στο σύνολο που είδαμε. Καμία όμως στη σπουδαία φάση είναι αλήθεια. Όλες εκτός ευθείας όμως, καμία εντός. Ο Λέλε για τον Καμαρέο, παραπάει δεξιά, καλέ μήνα από τον Μπάλκοβιτς. Κουλιμπαλί για τον Μπράουερς. Κουλιμπαλί κρατάει μπαλά, στο 50 είμαστε. Μπράουερς βρίσκεται κάποιο χώρο και προωθείται. Εδώ είναι η παράγκα των Σούπερ και ζήσουν πίσω του Σπάφου. Ο Πέπε για τον Σούνιτς. Μαγεύσκι. Μπρουνό για τον Πέπε. Κρατάνε τη Σπάφου. Λέλε. Πολύ καλή έβγαινε από τον Μπράουες, Μπάριτς και πάλι Μπράουες. Ψάχνει η Μπαγιαπέλα, με χώρο τώρα Μπαγιαπέλα. Ξεχύρεται βέβαια από τον Μπαγεύσκι. Πατάει περιοχή. Ο Ντιονί για τον Μοτνόρ. Ο Μπρούνο Φερίδης θα πάρει έτσι με επιβλητικό τρόπο την μπάλα. Από τον Μοτνόρ, αποσοβώντας τον κίνδυνο για την ομάδα του. Μπάλκοβετς για τον Μάριτς. Ντουβέρν. Κολυμπαλή στο 51, θέλει κερδίσεις του Σούπερ Σπορ 104. Ο Μόνι επάφος στο 0-0. Μπάλκοβετς για τον Τανάσε. Πάρα πάει φλάγιο out. Για την Ομόνια. Υπόδειξη τελικά για χέρι νομίζω. Αυτό δείχνει τον κύριο Χριστοδούλου. Πάω λοιπόν για την Ομόνια, φλάγια και αριστερά όπως επιτίθεται. Με τον Τανάσε. Να ετοιμάσει μια στήμπα για στην περιοχή. Έτοιμος ο Τανάσες, το κάνει, πρώτη κεφαλή από τον Κολτάρ. Μαγιαμπέλα, Ιωάννου για τον Τράκομιρ. Παίζει με τον Κίνα, καλή αμήνα από τον Μάριτ. Που απέτρεψε την πάλι να πάει προς τον Κίνα, που στάθεγε κοντάς και το χώρο μπροστά του. Σούνιτς. Για τον Νταβίτουλης. Μπρούνο. Ο Πέπε. Ψάχνει τον Λέλε. Για τον Τράκομερ, λίγο ξέρω από την περιοχή ο Τράκομερ. Ψάχνει τον Γρογιάδο Σουτ. Καλή άμυνα από τον Μάριτ. Καμαλέο, καλή κίνηση ο Κούλο Φελίπε. Δεν τον βλέπει. Η σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά, η κόντρα. Πρέπει να έχουμε κόνε λογικά. Ναι. Κεφαλιά από τον Τράκομιρ. Η κόντρα στον Κουλυμπαλή. Υπάρχει κόνερ για την Πάφο. Από δεξιά. Με Τράκομιρ. Ενώ κρίση από το VAR, προφανώς δεν υπάρχει κόνερ. Είναι από τους καινούργιους κανονισμούς. Ο κύριος Τεχάνη το πείσε τον κύριο Χριστόδου ότι δεν υπήρχε κόνερ. Είναι από αυτά που θα βλέπουμε πλέον. Όταν υπάρχει μια σπασμένη υπόδειξη κόνερ, θα διορθώνεται. Έτοιμος ο Βαβιάνο. Το 54. Μόνο επάφω στο 0-0. Συνεχίζουν. Είναι αλήθεια να μην υπάρχει το καλό θέαμα στο μεσέντι μας. Ίσως αν κόνα λίγη να αλλάξει αυτό το εικόνα. Καμαλέο το σούτ, η κόντρα. Ο Κολυμπαλέο που ακρίνει. Ο Σούνιτς, νέο πλασέ έξω. Κόλερ. Στο Σίλιτς πρέπει να βρει και μπάλα. Από τον πλασέ του Σούνιτς, στη κόντρα του Σίμιτς. Από αριστερά, με Ντράκομιρ και Καμαλέο. Το 95. Και να δούμε αν αυτός πρέπει να φέρει κάτι θετικό για την ομάδα της Πάφου. Ο Ντράγκο είναι αυτός που θα εκτελέσει. Διώχνει ο Κουλυμπαλί. Νικόλας Ιωάννου έχει χώρο για την σέντρα. Αργεί κάπως να την προμετρώ. Δαβίτ Λουίς στο κεφάλι έξω. Την πιο μεγάλη φάση παιχνιδιού. Στο 55. Από την σέντρα του Ιωάννου. Κεφαλιά από τον Δαβίτ Λουίς λίγο έξω από το δεξί. Κάθε το δοκάρι του Παπιάνο. Που έχονται τύπωση ότι αν είναι πάλι ταλεντός ησία δεν θα μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Όπως πήγε μπάλα. Το κεφάλι Δαβίτ Λουίς. Πάω τώρα για την Πάφο, το παιδί ο Πέπε, από τον Τανάτε, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Ομόνιας. Ντράγκομεν πίσω με την μπάλα. Το 56. Αρχηγός ο Τράκομιρ έτοιμος για την σέντρα στην περιοχή. Μπάλα πάει ευθείας έξω. Κανένας κίνδυνος για την ευθεία του Φαπιάνο. Παραμένει έτσι το 0-0 ανάμεσα σε Ομόνια και Πάφο. Θυμίζω ότι αν παραμείνει το ισόπαλο αποτέλεσμα, το περίποτε ισόπαλο αποτέλεσμα, θα περάσουμε μάλλον απευθείας σε εκτέλεση πέναλτι για την ανάλυση του νικητή. Καμαλέο περνάει για τον Τράκομιρ. Καμαλέο περνάει και από τον Φράουες σέντρα στην περιοχή κόντρα από τον Σίμις Κόνερ. Μπήκε καλύτερα επάφω σε αυτό το δεύτερο μικρόνο. Κέρδισε ήδη δύο Κόνερ, έφτιαξε για πολύ καλή ευκαιρία. Καμπαλέο στην σέντρα, διώχνει τον Κουλυμπαλί. Δαβίτ Λουίς, λίγο ξανά από την περιοχή, εκεί δεν είναι κίνδυνος ο Βραζιλιάνος. Σέντρα πάρα πολύ άστοχη από ο Νικόλα Ιωάννου. Με το καλό του που δικαιώνα στο αριστερό. Στο 58. Ομόνια Πάφος στο 0-0. Με καλό 6-7 λεπτά από την Πάφος FC. Έφερε δύο τελικές με Σούνιτς και Νταβίτ Λουίς, αλλά κανέναν γκολ. Όπως επίσης δεν έχουμε ακόμη τελική εντός ευθείας, είτε από Ομόνια είτε από Πάφο. Λάγος τώρα για την Ομόνια. Φωνές για μαρτυρίες για αποπλευράς Πάφο, ήταν δικός του πλαγιάου, δεν θα αλλάξει κάτι. Έτοιμος ο Μπάκοβιτς θα το στελεσί. Κουλυμπαλί πίσω για τον Σίμιτς. Διώχνει υπό την πίεση του Πέπε. Ο Κολτάρ. Μπάκοβιτς και δίδον Τράκομιτς. Μπρούνο. Για τον Κολτάρ. Πιο πίσω για Μαγεύσκη, τον τεματεφρακά του. Συντώνει μπάλα σάγοντας τον Καμαλίου, ασχετά δραστηριός σε αυτά πρώτα λεπτά του δευτερόλεπτου. Ανοίγει αριστερά μπάλα για Νικόλα Ιωάννου, ο οποίος περνάει από Μαγιαπέλα. Έχει χρόνια να σου το κάνει, καλό έξω. Στο 59 με το κακό του πόδι, το δεξί, το πλασέ σου από τον Νικόλα Ιωάννου. Δίκησε το σούτ με το δεξί, λίγο πάνω από την Στέφα Παπιάνο. Το Μακεδονίδα έχει πει καλύτερα την επάλευση σήμερα της Πάφου. Ο Τόμιμος δεν έχει πετύχει γκολ. Παραμένει έτσι το 0-0 ανάμεσα σε Ομόνια και Πάφο. Πλέον έχουμε συμπληρώσει μία ώρα παιχνιδιού εδώ στο Αλφαμέγα στάδιο. Καλύτερος ορισμός να έρχεται επαναλήψη, κυρίως γιατί η Πάφος ανέβασε στροφές και έφτιαξε 2-3 καλές φάσεις. Περιμένουμε και από την Ομόνια που προφανώς στη συνέχεια να ανέβει. Μπρούνο Φελίπε διώχνει ο Σίμιτς. Μπράουες κερδίζει ο Καβαλέ, είπαμε, έχει πιο ρεξάτο. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Πονέζει μας κυρίες από τους παίκτες από την έντυξη φάουλ. Πάνω στον Μπάλκοβετ. Χίτρικα στον Καβαλέο. Τρίτος παίκτης του Πάφου που κίτρινίζεται. Κάποια λεκτική ευσυμαχία σε Πάρκοβιτς και Γκαμαλέο για την προηγούμενη φάση. Τέταρτος στο 10 παίκτης που είχε αντικρίσει την κίτρινη κάρτα. Τρίτος από πλευράς Πάφου, ένας από πλευράς Ομονία. Μπράκο Μοριάνο και Γκαμαλέο. Όπως και ο Σίμιτς. Το 61 το σκευή του Super Sport 104. Μπράστον Μαγεύσκι. Κρατάει πάλι από χέρι των ταφητών για τον Κολτάρ. Δύο κινήσεις θυμίζουμε ο κύριος Μπέρκ με την έναξη της τεμιστών, καμία από Νούνο Μωράης μέχρι στιγμής. Ιωάννου για τον Πέπε. Το 62 παραμένουμε 0-0. Η Πάφος που θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum της που είναι καλύτερη στον ορθίο χώρο. Πέπε για τον Κίνα. Και πάλι Πέπε. Δαβίδ Λουίς. Κίνα. Αλλάζω την μπάλα πολύ προσεκτικά και με σωστές πάσες. Ο Μπρούνο για τον Καμαλέο. Και πάλι Μπρούνο. Καμαλέο για τον Κίνα. Λίγο ξέρω την βροχή της Ομόνιας όλα αυτά. Μπάρα κόντρα πρέπει να είναι για την Ομόνια νομίζω. Ναι, σωστά. Αυτή η εντύπωση μου δόθηκε και στη ζωντανή μετάδοση ότι είχε διπλή κόντρα στον Καμαλέο και σωστά δίνει το out. Για να δω από εδώ. Να πω τα αλήθεια ότι δεν ξεκαθαρίζει και ιδιαίτερα. Σε ποιον τρίζεται τελευταία φορά η μπάλα. Ο Κίνα. Δεν υπάρχει φάουλ στο κομμάτι του Στόδουλου. Αφήνει γενικότερα που είναι ο Ιωάννης Στόδουλου να παίζεται. Λέλε. Θέλει να γυρίσει ο Λέλε το σουτ, καλό δοκάρι από τον Λέλε στο 64. Στην πιο μεγάλη φάση, η φάση όπως που συνεχίζεται με τον Λέλε, τώρα δεν μπορεί να κάνει σωστό κοντρόλ και να χάνεται η φάση για την Πάφο. Πάει μπροστά η Ομόνια από την όμορφη που χρησιμοποιεί τα λάσσα για τον Μοσνόρ. Ο Παγιαμπέλα τεράστια απόκρουση από τον Παγιεύσκι. Διονύ, η Σέτρα, ο Μοσλόρ κατεβάζει για τον Τανάσε, λίγο ξανά από την προχή πλέον, ο Μάρι, λάθος κερδίζει Πάφος, δύο πολύ σπουδές φάσεις μέσα σε ένα λεπτό. Πάρκο έτσι θα πάρει και την κάρτα στο στάφο του κύριο Κουσκοδούρου για το μαρκάρισμα. Το κάνει λοιπόν για την Πάφος στο 64, στο ίδιο λεπτό, τεράστια φάση, η πρώτη εντός εστίας, με τον Μαγιαπέλα να υποδέχεται στο σημείο του πέναλτι εντελώς μόνος να πλασάρει, αλλά ο Μαγεύσκι να έχει την απάντηση και να αποκρούει την μπάλα. Μένει για λίγο κάτω τώρα ο Καμαλέο εδώ, σαν να βλέπω εσύ βάζει την ευκαιρία, την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Θα μπορούσε εδώ Μαγιαπέλα να σταματήσει και να κάνει ένα καλύτερο τελείωμα, έχω την εντύπωση. Θέλει να παίξει με την μία, αλλά δεν είναι και πολύ δυνατό για το πράσινο του. Όμως είχε και εξαιρετικά αντανακλαστικό Μαγεύσκι. Πέπε. Βολτάρ, είπαμε στο δεύτερο ήχρονο. Έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα, κυρίως η Πάφος. Είστε τώρα η φάση της Αγωνίας Ομόνοιας στην μεγάλη ευκαιρία του Μαγιαπέλα. Ευάντο και κακουλήσετε πολύ λίγο στο αμυντικό χώρο. Ο Λέλεθ θέλει να κατεβάσει μπροστά από τον Φαπιάνο. Ο Καβαλέο Φαπιάνο αποκρούει, επιστρέφοντας προς τα πίσω, καθώς είχε βρεθεί κοντά στους πανηθές της μεγάλης περιοχής του. Μπρούνο. Υπάρχει λεγόμενη για τις αλλαγές. Έξω ο Ντιονί, μέσα ο Κακουλής. Για την Ομόνοια, έξω και ο Μαγιαπέλα, μέσα ο Εβάτρο. Άλλη μια κίνηση για ο κύριος Μπέρκ. Καμία μισή κίνηση από πλευράς Πάφου θυμίσουμε. Αλλάζει τον επιθετικό κορυφή, θα αλλάζει και το ένα φτερό του ο κύριος Μπέρκ. Αλήθεια, δεν φάνηκε καθόλου Ντιονί σήμερα. Δεν βρήκε πάλι για να είστε πιο δίκαιοι με τον καλό επιθετικό. Με για μένα θυμίζω ήταν ο πρωταγωνιστής της μεγάλης φάσης, της καλύτερης από πλευράς Ομόνοιας στο παιχνίδι, όταν απέναντι από το Μαγεύσκι δεν μπορείς να το κερδίσει. 67 λεπτά στο παιχνίδι μας. Ομόνοια Πάφος στο 0-0. Σε ένα πιο ποιοτικό δεύτερο μήχρο μέχρι στιγμής. Μπορώ Φελίπε για τον Πέπε. Σε τέμιο Πέπε. Δαβίτ Λουίς. Παλιά μες τον Μπρούνο Φελίπε και παλιά από τον Νόρφ Λαγιόντ για την Πάφο. Μοθρόν. Μακρινό Αράουτ, διώχνει ο Σίμιτ για τον Μπάλκοβετ. Μπαρά περνάει, ο Μπολτάρ είναι εκεί και λέχει για τον Μπρο Φελίπε. Γαμαλέο. Μπάλκοβετ από το κεφάλι. Γαμαλέο κερδίζει από δεξιά. Σε κυρία την προσπάθειά του, αντίπαλα τον Μπράουερ. Η σέντρα στην περιοχή. Ιωάννου το σούτ έξω. Το 68. Νέα καλή φάση για την Πάφο. Δεν ήταν όμως καλός δελήμα, είναι αλήθεια, από πλευράς Νικόλα Ιωάννου με το αριστερό και μέσα στην πάρα ψηλά out. Και έχουμε τώρα το cooling break από τον κύριο Χριστοδούλου. 69 λεπτά πλέον στο παιχνίδι μας. Ομόνοια Πάφος στο 0-0 μέχρι στιγμή στο τελικό του Super Cup. Σε ένα δεύτερο μήχρονο που παραβάλλω ότι η Πάφος πήγε καλύτερα και εξακολουθεί να είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Φτιάξει ήδη 5 τελικές. Όλες είχε φτιάξει το ζύρο στο πρώτο μέρος του μήχρονου. Με το δοκάρι το αποκορύφωμα από τον Λέλε στο 64. Από πλευράς Ομόνοιας μία τελική, αλλά και αυτή πολύ σπουδαία ευκαιρία με τον Μαγιαμπέλα να στοχεί απέναντι από τον Μαγεύσκι, να βλέπει τον πορτιέρο της παφέτικης ομάδας να τον κερδίζει. Ετοιμάζει για χάρη Τσοβάνι ο κύριος Μπέρκ. Θα ολοκληρώσει ως νωρίς τις αλλαγές. Εκεί τι κάνει 4. Καμία ακόμα από πλευράς Πάφου. Επιστρέφουν οι ομάδες στον αγωστιοφόρο μετά το cooling break. Κατοχή για την Ομόνια μπάλα. 42 με 58 κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλαξε και αυτό φαίνεται και στον αγωστιοφόρο τώρα που κρατάει πολύ περισσότερο μπάλα η Πάφος. Μέσα μπει τώρα ο Χατσιοβάνης, τον βλέπω να βάζει αν και έχει τη σύστηση, αλλά έχει βάλει ένα διακριτικό για να συνεχίσει την προθέμασή του. Πάω που κερδίσει Ευάντρο από τον Νικόλα Ιωάννου. Ακόμα 20 λεπτά στην καθυστερήση για βάση μας θα έχουμε νικητή στον τελικό του Super Cup ή θα χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι για να βγάλουμε τον νικητή. Καμαλέο για τον Ιωάννου. Ποιος πάει αριστερά και ψάχνει τώρα κάποιο ελευθερός παίκτη του. Κρατάει εδώ και ώρα Παραδιάνου, τώρα θα βρει τον Γκίνα με τα πολλά. Ο Γκίνα να σου την πάλι κοντράρι είναι κόνερ. Από αριστερά. Με τον Τράκομερ να πηγαίνει για διεκτέλεση. Σε 72. Δεν βλέπω ακόμα πρόθεση αλλαγής από βουλευτό Σπάφου. Θα σ' αριστά κατά μην του Λουίς. Ιωάννου και Ντράκομερ έχει χώρα για τη σέντρα. Την πραγματοποιεί αλλά και φαγιά πρώτη από τον Τανάσε. Ο Μπάλκοβες και πάνω πιο μόνο μπροστά με Μοτσνόρ, ο οποίος θα αναγκάζει να δώσει προς τα πίσω. Μπάλκοβες για τον Σίμις, τον Ομάρι, Ευάντρο, λευκορώτερα της Ομονίας του Βέλ, έχει χώρο. Δηλαδή όλα τον Πέπε δεν υπάρχει εκεί τώρα λίγο λασιο, αν έχει μείνει πίσω, έχει κουραστεί. Καταλαβαίνει και πώς κινείται. Ο Ταλάσσε πατάει περιοχή πλάγια. Για τον Κακουλή περνάει, πέφτει, πολλές για πέναλτι, τίποτα από τον κύριο Χριστοδουλού. Κερδίζει ο Πράουες. Ντουβέν για τον Ευάντρο. Σαν χρόνο ο Ευάντρο για τη διευθυνσή. Μπάλκοβετς, πίσω για Κουλυμπαλή. Για τον Μπάλκοβετς. Κουλυμπαλή. Ευάντρο. Για τον Σίμιτς. Κατάει μπάλα. Δίνει στον Ευάντρο και πάλι. Λίγο πιο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μπαίνει ο Μπράουες. Και ζητά κίνηση από τους υπέστης του. Κεφαλιά. Ο Κολτάρ είναι εκεί. Και κερδίζει ο Λέλε, για να δούμε τώρα το Λέλε. Είναι ταχύτατος, είναι μόνος να απέναντι από τρεις. Επιλέγει αριστερά τον Καμαλέο που πατάει περιοχή. Λέλε το πλάσε, κόλλη Πάφος! Το 74! 1-0 η Πάφος με τον Λέλε από την ασίστ του κορυφαίου σε αυτόν τον δευτερόλεπτο Καμαλέο. Ανοίγει το σκορ λοιπόν η της Πάφου με τον Λέλε να εκμεταλλεύεται άριστα την πάσα πάρε βάλε από τον Καμαλέο. Οι δυο τους στην ουσία την κουβάλισαν μαζί από την μεσαία γραμμή και την έφεραν στη μεγάλη περιοχή της Ομόνιας, όπου ο Λέλε ήταν αυτός που έκανε το τελείωμα. Εδώ ξανά σε παράληψη κουβάλισε ο Λέλε, πήγε μέχρι την περιοχή, ο Καμαλέο πάτησε περιοχή πλάγια. Στην κανένα στιγμή φλάσαρε ο Κουλυμπαλή, δεν φόρεξε. Γιατί και το λέει που έφυγε μπροστά του. Σκόραρε και τσαλίγει το σκορ εδώ στο ΑΜΕΓΑ. Ομόνια 0, Πάφος 1. Ανάγει πλέον το σκορ στο παιχνίδι μας. Μοντρό Ρέκτορ θα τσοβάλει μέσα για την Ομόνια, τελευταία κίνηση από πλευράς Ομόνιας. Καμία κίνηση από πλευράς Πάφος εμείς. Είπαμε και νωρίτερα ότι η Πάφος είναι πολύ καλύτερη της Ομόνιας αυτό το δεύτερο μικρό και παίρνει με βάση την απόδοση του δίματος μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό που διηγούνται στον αγωνιστικό χώρο, το προβάδισμα χάρη στον κόλ του Λέλε. Για την Ομόνια όμως που είναι μια ομάδα που ξέρει να αντιδράει και να παίρνει αποτελέσμα στον αγωνιστικό χώρο, πώς θα αντιδράσει σε αυτό το κόλ που δέχτηκε. Και πρέπει να έχουμε βρεθεί υποπίεση οι πέσχυροι πρωταθλητές. Τίμης για τον Μάριτς και πάλι Σίμιτς. Μαγιάμες εγώ τον Τουβέρν. Παίρνει φάουλ ο Νικόλας Ιωάννου από τον Τουβέρν. Και στην Κάστα και στον Τουβέρν. Ισορροπία πλέον. Εδώ βλέπουμε στην παρέμβαση την... Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Μόνο στο τεστ του Κακουλής. Ναι, καμία παράβαση. Είναι ξεκάθαρο το πλάνο από την τεστ του Αλφα. Καμία παράβαση από τον Ταβίτ Λουίς. Σωστά, δόθηκε συνέχεια. Στη φάση που δημαρτίζεται νωρίτερα οι συζητωμένες για πέναλτι στο πέτυχο του Αντώνη Κακουλή. ...77 λεπτά, 13 καθυστερήσεις. Μπρούνο Φελίπε πίσω για τον Μαγεύσκι. Δαβίδ Λουίς. Βαθιά μαλλιά με στόχο τον Λέλε. Μπάλα περνάει, ο Ντράκομιρ, ο Φαπιάλο θα το προλάβει. Διώχνει ο Μπάρκοβιτς. Πολύ παλί, πιο μακριά. Για τον Ταλάσσα εκείνο που είναι ο Φελίπη όμως. Καμαλέο περνάει όμως, πάει τον Μπάκοβετ. Σαν σταματημένο. Έχει χώρο για τη σέντρα. Στην Γκάλια λέει, ναι, καλύτερα τοποθετημένος ο Μάρις. Κερδίζει ο Μπρούνο Φελίπη, το σούτ έξω. Σε 78. Πάει να βάλει κι άλλο η Παφός για να πάρει ισχυρό προβάδισμα για την κατάσταση του Super Cup. Κακολής γυρίζει, έχει χώρο Χατζητζοβάνης, πολύ καλή άμυνα από τον Μπρούνο Φελίπε και αυτός σε ψηλά στάνταρ απόλυση σήμερα. Ο Μπρούνο που μένει κάτω με τον Μαγιέσκι να πετάει εκτός. Για να με τι έχει ο Βραζιλιάνος. Θα το πιάσει μου φαίνεται. Θα του κάποια κράπα λογικά και γιώσει και αυτό του παρασύνεπες βοήθειες. 79 λεπτά στο παιχνίδι μας. Η Πάφος παγίδει ένα μέρη της Ομόνιας για το θεσμό του Super Cup και θέλει και αυτά τα τελευταία 11 συγκαθυστερήσεις λεπτά να φτάσει για πρώτη φορά στην κατάκτηση του τροφές στην ιστορία της. Από τότε μόνο θα προσπαθήσει να φέρει το μάτς στα ίσα τουλάχιστον και να οδηγήσει το παιχνίδι στα πέναλτι. Μαγιάσκι. Κούγκα και Σέμα σε πολύ λίγο ετοιμάζονται για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα της Πάφου. Τουβέρν, Κακουλής με χώρο, το σουτ, απόκρουση από τον Μαγιέσκι στο 80 στη φάση. Δεν ήταν επικίνδυνος του Καγουλία. πήγαμε ευθεία πάνω στον Μαγεύσκη, ο οποίος έπεσε και από κουζέ, στα νερά και ώρα. Δράκομερη μονομαχία με τον Χατζησιωάννη. Για τον Μάριτς. Και χώρο και τον εκμεταλλεύεται ο Μάριτς. Και πάλι Χατζησιωάννης από αριστερά. Ο Μπράουν στην περιοχή, ο Μπρούνερο. Από ακριβή. Μάλκοβιτς. Για τον Κουλιμπαλή. Η ομάδα πλέον έχει πάρει την μπάλα στα πόδια της, μετά και το κολ που δέχτηκε, λογικό αυτό, αφού είναι η ομάδα που ψάχνει την ισοφάρηση. Κουλιμπαλή, σέντρα στην περιοχή, εκεί είναι ο Μπρούνο και μακρινή. Ο Λέλε το κεφάλι, περνάει ο Λέλε. Πέφτει κάτω, υπάρχει σύμπημα με το χέρι, νομίζω. Στο στάφο του κ. Χρυσοδούλου. Στην προσπάθεια να ξεφύγει από τον Μπάλκοβιτς, άφησε το χέρι και βρήκε στο πρόσωπο τον αντίπαλό του. Έπεσε κάτω τον Μπάλκοβιτς, να εδώ, σε κάθαρη παράβαση από πλευράς Λέλε. Θα έχουμε τώρα ίσως και τις δυο αλλαγές από πλευράς Πάφου. Μπουκά και Σέμα, ο Μπάλκοβιτς προφανώς ζητάει κάτι περισσότερο από κίτρινη κάρτα και το ζητάει και με τον κ. Χρυσοδουλού. Και Άντερσον. Κάρτα και στον Κρίπερ. Από τον κ. Χρυσοδουλού, έξω. Από πλευράς Πάφου πρώτη κίνηση ο Κούκα μέσα έξω Κίνα. Πως και ο Νικόλας Ιωάννου που έδωσε πάρα πολλά και περνάει ο Σέμα στην θέση του. Και ο Λέλε ο σκόρερ για να περάσει ο Άντερσον στην θέση του. Τριπλή κίνηση από τον κύριο Νούνο Μωράης. Να δούμε και πώς θα παραταχθεί η Πάφος. Αν έχει αλλάξει κάτι όσο παρά το σύστημά της. Κουλιμπαλή στο 83 πριν έχουμε μπει. Ο Σήμα ο Άντρης πάει κορυφή εννοείται. Ο Σήμα πάει να τα παίξει στο αριστό άρο άκρο. Εκεί που έζε ο Νικόλας Ιωάννου. Ο Κούκα πάει αριστερό τερό στην ουσία, εκεί τον βλέπω να παίζει. Στο χιάκι που παίζει ο Γκίνα. Κουλιμπαλή. Για τον Κακουλί, να την πω τον Τράκομιρ. Ντουβέρν. Δεν κάνει τη σέντρα, δεν είναι πίσω την παλά. Τον Κουλιμπαλή δεν είναι και ο κατάλληλο για τη σέντρα. Ο Ντουβέρν την πραγματοποιεί κόντρα στον Τράκομιρ. Κόντρα για την Ομόνια το πρώτο. Σε αυτό το δεύτερο μίχρονο από δεξιά για τους τρεφινεφόρους, τρέχει ο Εβάτρο για την εκτέλεση. Το 84 με τον Εβάντρο πίσω από την μπάλα. Να ανοίξει πίσω από την μπάλα Νταβίτ Λουίς, η μπάλα είναι προς τα πίσω και νέο κόρνερ. Ένα πέσιμο εκεί από τον Ντουβέρν. Παίρνει κάποιες δευτερίες κυρίες από την εξέδρα. Από αριστερά αυτό το κόρνερ. Αυτή τη φορά με τον Ελλαδίκο που θα σας κατσουβάλει να πήγαινε την εκτέλεσή του. Το πρώτο κάνει, διώχνει ο Γκούκα. Ο Ντουβέρν θέλει να σε παραφέρει μαζί με τον Μπρούνο Φελίπε. Πάλα είναι έξω. Θα το χει για την Πάφο που προηγείται 1-0. Από το 74 και τον γκολ που πέτυχε ο Λέλε. 85. 5 λεπτά χρόνος καθυστερήσεων για να είναι η λήξη του παιχνιδιού, με την Πάφο να είναι μπροστά στο σκορ και να είναι κοντά στην πρώτη της κατάκτησης, αν παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα. Η Ομόνια έχει τα αντίστοιχα λεπτά για να φτάσει στη σοφάριση τουλάχιστον και να στείλει το παιχνίδι στα πέναλτι ή να κάνει την ολική ανατροπή και αυτή τη στιγμή κατάκτηση την 18η για να τα καταφέρουν οι πληροφόροι. Κολυμπαλή για τον Μάριτς. Σίμιτς τώρα, το 86 πλέον. Κατσιτσοβάνι. Δεξιά για τον Δουβέν Εβάντρο. Αλλά περνάει, φωνές για φάουλ. Είναι απέναντι μακριά από μας η φασή. Δεν μπορεί να έχω γνωμή. Το μακάρισμα του Ντράκομιρ εκεί πάνω στον Ντουβέρν, δόθηκε το φάουλ. Πάω θα φέρει κόσμο, η Ομόνια έχει πάρει μπάλα, είναι αλήθεια. Τα τελευταία 7-8 λεπτά. Ακόμα ψάχνουμε στην πρώτη της καλή απειλή μετά τον γκολ που δέχτηκε. Καλή τελική προσπάθεια καλύτερα. Καμαλά και Δράκομιρ στο τείχος. Εβάντρο και Χατζιωβάνης πίσω από την μπάλα. Εβάντρο εκτελεί. Διώχνει ο Νταβίτ Λουίς. Βάουερς για τον Μπάρκοβετς. Αυτός πίσω για τον Φαβιάνο. Γέμισμα έχει μείνει μπροστά ο Κουλυμπαλή. Κακουλής γυρίζει κεφαλιά από τον Λεβάντρε, πάει να πάει πλάγια όμως. Διώχνει τον Τράγκομιρ. Σίμιτς, ο μόνος που μου αρέσκεται όπως τώρα με τον Βέρν. Με Χατζητζοβάνι από δεξιά, η σέντρα, η κόντρα. Γιατί ο Τράγκομιρ και μακρύνει. Σίμιτς και Άντερσον Μονμαχούν και δυσμένος ο κεντρικός αμυντικός της Ομονίας. Πέπε, ο Κούγκα για τον Πέπε, ευκαιρία για την Πάφο. Είναι 2-2, Πέπε παράει, πατάει περιοχή ο Πέπε. Για τον Άντερσον πλασάρι έξω. Τεράστια φάση για την Πάφο. Για να κάνει το 2-0 και να κλειδώσει την νίκη στο 88. Τεράστια φάση για την Πάφο, άστοχο το πλασέ από τον Πέπε, από την πάσα του Άντρας Μεσοκόρδη, από την πάσα του Πέπε. Δεν κλειδώνει την νίκη τώρα και για να δούμε θα το πληρώσω κιόλας της Πάφου μετά την πολύ μεγάλη ευκαιρία την χαμένη. 88 λεπτά στο ΑΜΕΓΑ στάδιο φίλοι του ΣΠΟΡ 104. Ομόνια Πάφος στο 0-1. Σίμις. Βάουες για τον Σίμις και πάλι σε θέση άμυνα της Πάφου, όλοι πίσω από το κέντρο. Αριστερά η μπάλα για Χατζητζοβάνι. Τέτρα στην περιοχή, ο Μαγεύσκι δεν έχει την μπάλα. Κολτάρ, ψάχνει Άντερσον κόντρα Λαγιός για την Ομόνια. Μάριτς για τον Εβάντρο. Καλά ο Μάριτς. Θα βρει και πάει τον Εβάντρο, η σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Μπρουνό, η μπαλαδέα που ακριβώς του βαίνει ένα σουτ. Δεν θα βρει στόχο, η κόντρα στον Τράγκομιρ. Θανάσε. Θανάγια Εβάντρο, νέα σέντρα στην περιοχή. Διώξιμο από τον Πέπε. Κερδίζει πολύ πάλι, μένει μπροστά η Ομόνια, πιέζει για την ισοφάριση. Κουλυμπαλή για τον Ευάντρο. Νέο γέμισμα, διώκει ο Μαγεύσκη. Ο Στέμα από μακρύ με το κεφάλι. Ο Ντράκομιρ μαζί με τον Ταλάστη. Κόντρα φλαγιόρ για την Πάφο. Ζάκε, δανεικός από την Παρίσι για μένα αυτός ο ποδοσφαιριστής. Θα περάσει πολύ λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Στην θέση του κορυφαίου Καμαλέο για την ομάδα της Πάφου. Ο άνθρωπος που έκανε την ασίστ στον κόλ της Πάφου. Πέντε θα είναι τα λεφτά των καθυστερήσεων. Μέσα λοιπόν ο Ζάκη, έξω ο Καμαλέο. Και μένει εκτός ο Ζάκερ και δεν έχει περάσει, καθώς άρχισε να περάσει στον οστιγό χώρο ο Καμαλέο και θα πρέπει να μείνει σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς ένα λεπτό εκτός ο Ζάκερ. Ορίεται εδώ δίπλα μας ο Σαφίντο για αυτή την απόφαση. Θα πρέπει να περάσει όμως το ένα αγωνιστικό λεπτό. Δεν πρέπει να γίνει διαφορετικά από τη στιγμή που υποδείχθηκε από τον κύριο Στοδουλού. Κατσουμάνης έτοιμος να στείλει παγιά στην περιοχή. Μαγεύσκη δεν μπορεί ο Νταβίτ Λουίς. Υπάρχει αψιμαχία, Κουλυμπαλή, Εσούνης. Τώρα. Τα αίματα συνεχίζουν πάντως πριν παρέγγεσουν. Θα είναι σε πολύ έντονο ύφος. Τρέχει ο κ. Στοδούλου για να κατευράσει τα φρέμματα. Ήρθε και ο Φαπιάνο από την αιστεία του. Λογικά θα κυκρινήσει τους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Ζάκη ακόμα περιμένει να περάσει στον αστικό χώρο. Και με αυτά έχουμε πάρει στο δεύτερο λεπτό από τα 5. Κρατά την κάρτα ο κύριος Στοδούλου. Κουλυμπαλή την έχει δεχτεί σίγουρα και ψάχνει λογικά τον Σούνιτς, ναι. Σούνιτς και Κουλυμπαλή. Και θα έχουμε ξανά επανάληψη του φάουλ. Ο Ζάκη παραμένει εκτός, τώρα η σέντρα στην περιοχή. Διώχνει ο Μαγεύσκη. Έξω ο Ντράκομιρ. Πιο μακριά η μπάλα. Μπάντρο γεμίζει. Η μπάλα πάει έξω. Τώρα περνάει ο Ζάκη στον αγωνιστικό χώρο. Μετά από σχεδόν ένα τρίλεπτο που έγινε η αλλαγή, εντάξει, να πάει να δώσει και την κάρτα στον Μονομοράης λογικά. Ο κ. Στοδούλου. Ακόμα δύο λεπτά για να ολοκληρωθεί το Super Cup. Το παιχνίδι του Super Cup, καλύτερα. Η Πάφος προηγείται 1-0 με τον γκολ του Λέλε στο 74. Φάουλ για την Πάφο το κερδίζει ο Άντερσον. Ό,τι καλύτερο για τους Παφίτες που προηγούνται στο σκορ. Ενάμιση πλέον λεπτό, έτοιμη η Πάφος να παραγγελίσει για προσθέσει ακόμα ένα τίτλο στην ιστορία της. Περνάει ο Άντερσον, μαζί με τον Πάλκο και υπάρχει κόρνερ. Από δεξιά. Και έτσι κάθασε στον Εμπάντρο τώρα. Να πέσω στην προχή του Άντερσον. ένα πρωτάθλημα το 24-25, δύο κύπελα 23-24 και 25-26 για την Πάφο. Πάει να πάρει τέταρτο τίτλο στην τελευταία τριετία. Και αυτό το Super Cup. Ντράκομιρ μαζί με Γκούγκα. Αλλάζουν την μπάλα δυο τους, δεν έχουν πρόθεση να στρίμπα για την περιοχή. Θέλουν να το κάνεις τον χρόνο. Έχει και ο Νταβίτ του Λίγης εκεί. Ο Ζάκε της Σέντρα, η μπάλα περνάει απέναντι εκεί που είναι ο Σίμιτς με τον Σούνιτς. Παλιά, ίσως μια τελευταία ευκαιρία ακόμη με του Βέρ να ψάχνει την κακουλή. Περνάει η μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ. Διώχνει ο Σέμα. Έχουμε συμπληρώσει τα 5 λεπτά ο καθυστερητός, θα δούμε. Λογικά θα προσθέσει ακόμα λίγο και ο Χρυστοδουλού. Σέμα μαζί με τον Τουβέρν. Διώχνει μακριά. Είμαστε στο 95 και μισό. Λογικά θα έχουμε ακόμα ένα λεπτό το καθυστερητή. Μια βουάξη κερδίζει ο Άντερσον. Πίσω η μπάλα από τον Τανάσε για τον Φαμπιάνο. Μια βουάξη κερδίζει ο Άντερσον. Πίσω η μπάλα από τον Τανάσε για τον Φαμπιάνο.

0: τέλος παιχνιδιού. Η Πάφος θα γυρίζει προς την κατάκτηση και ο Σαπίτο έχει αλέπει εδώ πάνω στο περβάζι και το παραγυρίζει. Ο Σαπίτο με την... με τους οπαδούς εδώ θέλει και τα φυγιά του. Παρεστηγίζει ο Πορτογάλος, δεύτερος τίτλος μέσα σε λίγους μήνες με την καινούργια του ομάδα. Προηγήθηκε αυτός του Κυπέλου κοντρα στον Απόλλωνα και τώρα αυτός του Super Cup. 1-0 λοιπόν η Πάφος, νικήτρια για τον θεσμό του Super Cup το 2026 χάρη στον γκολ του Λέλε το 74. Ένα αποτέλεσμα με βάση την εικόνα του παιχνιδιού απολύτως δίκαιο, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Η Πάφος ήταν πολύ καλύτερη από την Ομόνια, ακόμα και μετά που η Ομόνια πήρε πάλα μετά το κορφού έφυγε, δεν έφτιαξε κανένα απολύτως ευκαιρία καλαστική προστά από την ευθεία του Μαγεύσκη. Έτσι η Πάφος θα παρηγυρίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της το δίτρο του Super Cup, κερδίζοντας εδώ στο Αλφαμέγα στάδιο 1-0 την Ομόνια. Θυμίζει τον γκολ ο Λέλε στο 74. Ολίδιε.
1: Σε ένα παιχνίδι, Μιχάλη, που έχω την εντύπωση ότι ήταν περισσότερο νευρικό από το αναμενόμενο. Δηλαδή υπήρχε πολύ ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι μου έβγαλε εμένα βλέποντας το από την τηλεόραση.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. 9 κίτρινες. Τώρα που το έλεγες, τη μέτρησα κιόλας να δω πόσες κίτρινες είχαμε. 9 θεωρητικά κίτρινες κάρτες. Νομίζω ειδικά μετά το 50-55 του δεύτερου χρόνου έγινε πολύ πιο δυνατό το παιχνίδι, με πάρα πολλές μονομαχίες και αψιμαχίες αν θέλεις εντός αγωνιστικού χώρου. Όντως ήταν ένα νευρικό παιχνίδι και αυτό νομίζω επηρέασε περισσότερο την Ομόνια από Ολίβια και όχι την Πάφο. Με βάση την απόδειξη των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο δεν είχα πλέον καθαρό μυαλό αν θέλεις οι παίκτες του κυρίου Μπέρκ για να μπορέσουν να φτιάξουν κάτι καλό και να απελύσουν την ευθεία του Μαγεύσκη.
1: Και με ένα ερώτημα μόνο, διότι υπήρξε μία φάση στο 73 με πέσιμο του Καγουλή εντός περιοχής, δεν θυμάμαι να δείξε replay.
0: Όχι, είδα μετά replay της φάσης, αργότερα μετά το goal που πέτυχε Πάφος. Από αυτό το φάουλ που είδαμε εμείς δεν φαίνεται να υπάρχει πάτημα του Νταβίτ Ρουίς στον στον Κακουλή. Βλέπουμε και τα τελικά στατιστικά 15-4 από 2 στο στόχο, 43-57.
1: Η κάθε ομάδα και αν πρόσεξα καλά δεν θυμάμαι τώρα, ήταν 12-11 τα φάουλ, 11-10 κάπως έτσι.
0: Τα φάουλ γενικά που στρίχθηκαν δεν ήταν πολλά. Πολύ είπα και στη μετάδοση ότι επέλεγε να αφήνει το παιχνίδι ο κύριος Χριστοδούλου. Όμως υπήρχαν όπως σωστά έφερε πάρα πολλές πίσεις κάποιες. 10-2.
1: Ωραία, να είσαι καλά Μιχάλη, με ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά είναι στο Super Cup. Πανευτυχής ο Σαπίτο. Είναι ιδιαίτερα εκφραστικός ο προπονητής της Πάφου. Αν ελέξει και λίγο έτσι το πώς συμπεριφέρεται εν ώρα αγώνα, εντάξει, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπενθυμίζω και σήμερα και στην πρεμιέρα δεν ήταν στον πάγκο λόγω της τιμωρίας του στον τελικό του κυπέλλου με τον Απόλλωνα. Λοιπόν, 1-0 κέρδισε η Πάφος χάρη στον γκολ του Λέλε στο 74. Η Πάφος, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερη και αν μια ομάδα δικαιούταν την νίκη, αυτή ήταν η Πάφος. Υπενθυμίζω η Πάφος, η οποία είχε και δοκάρι 10 λεπτά πριν την επίδοξη του γκολ με τον Λέλε. Τεράστια ευκαιρία με τον Άντερσον στο 88, το πλασέ του έξισε το κάθε το δοκάρι, ενώ στο 64 μετά το δοκάρι του Λέλε έχασε μεγάλη ευκαιρία η Ομόνια στην αντεπίθεση με τον Μαγιαμπέλα να κάνει το σούτ από το ύψος του πέναλτι ανενόχλητος, αλλά ο Μαγεύσκι να μπλοκάρει την μπάλα. Ουσιαστικά αυτά έγιναν στον τελικό του κυπέλλου.

0: Πάφος πανηγυρίζει την πρώτη κατάκτηση του Super Cup. Μέσα σε λίγα χρόνια κέρδισε και πρωτάθλημα, κέρδισε και κύπελλα, κερδίζει απόψε και Super Cup και δηλώνει πανέτοιμη και για την φετινή σεζόν πρωταγωνιστής. Η Ομόνια έμεινε στα 17 Super Cup. Ο 670 διαθετικό παιχνίδι από τους παίχτες της Ομόνιας, λέει. Εντάξει, να πούμε την αλήθεια, υπήρξαν πολλά νεύρα και από τις δύο ομάδες. Κύπελλο Ελλάδα στο 30, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου στο 0-0, Γαλλία στο 9:45 έχουμε Σέλτρα στο Τουλούζ Λιβ και στις 10 στην Ισπανία Ρεάλ Σοσιεδάδ Θέλτα. Λοιπόν, αναμένουμε δηλώσεις από το γήπεδο να γίνει απονομή. Μέχρι τότε που να πάμε διαφημίσεις, η Ελλάδα κύριε Τάσο. Πάμε χορηγό και επιστρέφουμε.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Ακούτε Super Sport 104.
3: Με δεύτερη κεφαλιά δεν μπόρεσε να δώσει κατεύθυνση ο τέσσερις στην μπάλα. Απομάκρυναν προσωρινά οι παίχτες της ομάδας του Βόλου. Σέντρα απομάκρυνσε ο Παφέα. Τώρα ο Κυβρακίδης έστειλε την μπάλα στους παίχτες του Παναθηναϊκού, ο Ραστόντερ. Ψάχνει χώρο για να κινηθεί, δεν θα καταφέρει. Ραστόντερ έκοψε όμως και πήρε ξανά την μπάλα στα αριστερά. Ραστόντερ. Και τώρα ο Κάγκουα βρίσκει Γιάγκουσιτ. Ο Γιάγκουσιτ δεν βρίσκει σουτ. Ο Κάγκουα θα κάνει ένα σουτ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, πάμε να ακούσουμε τη ροή από τον Χένινγκ Μπερτ.
4: We were the better team, we had some good play, we got into good positions. Could have scored a goal. Second half they were a little bit more aggressive and we were not able to play in the same way. After the changes we were able to play and then they scored on one transition. So, we were a little bit better than them in the first half. They were a little bit better than us in the second half. But it was an even tough game against a good team. So this can happen. But for sure, we much rather would have won the game than to lose it.
5: What was the key, do you think, in losing the game?
4: There are small margins. We could have used the ball a little bit better in the beginning of the second half. We could have finished our good play in the first half in a little bit better way. Where we got into good action, good positions. But again, overall, it was a tough game against a good team. We know each other quite well now, and it was a tight game.
6: And final question, shall we expect more reinforcements in the transfer period? Some new signings?
4: See, the window is closed in Europe now, but our is a few days open, but we have most of our players here, so I don't expect any changes.
6: Thank you, coach. Thank you for coming.
7: Λοιπόν, είναι κλείσε το παράθυρο στην Ευρώπη. Έχουμε τους παίχτες μας. Δεν βλέπω πολλές αλλαγές, ήταν το σχόλιο του για το αν υπάρχουν μεταγραφές. Είπε ότι ήμασταν καλύτεροι στο πρώτο, ήταν καλύτεροι Πάφος στο δεύτερο. Σκόραρε σε μια φάση transition, δηλαδή μετάβαση από άμυνα σε επίθεση. Και δεν καταφέραμε να κάνουμε το ίδιο εμείς. Μετά τις αλλαγές που κάναμε, μπορέσαμε να παίξουμε καλύτερα και να βγούμε μπροστά. Αλλά δεν σημειώσαμε τον goal που προφανώς θα θέλαμε. Ήταν τα μικρά πλαίσια, ήταν τα μικρά πράγματα που έφεραν την νίκη και ήταν το σημείο. Κλειδί. Είναι ο Γιουνούνο Μαράης, τώρα μην τον αφήσουμε να περιμένει.
8: Ναι, Αντρέα, συνεχίζεις.
7: Γεια σου, Νούνο. Ελληνικά ή αγγλικά?
9: Αγγλικά.
7: Πες μου.
9: Αγγλικά.
7: Okay, English. Okay, congratulations. A trophy that was missing from Paphos. How do you feel of achieving it?
9: We are very proud to be part of this family. The boys, they are fantastic. They are doing a great job.
10: they deserve this title because the team is really organized and is growing a lot. And it's good to have trophies to follow the way that we are building the team. So we are very happy to be here. Of course, happy with the performance. We show today a great character in the game. Without any afraid, we play a fantastic game and we deserve this this trophy.
6: What changed in the dressing room? And you were very good in the second half in comparison with the first half.
10: We knew the beginning of the game it was hard. Omonia is a good team. They have good players, and it took us a little bit to adjust. With the small adjustments in the second half, we managed to be very strong, and we get the trophy that we wanted.
6: Thank you very much, coach. Congratulations again. Λοιπόν, είναι θέμα, ήταν θέμα μάλλον να προσαρμοστούμε στα δεδομένα του παιχνιδιού μας, είπε ο Ομόνια. Το κίνημα είναι μια σπουδαία ομάδα η Ομόνια, το ίδιο είπε και ο κύριος Μπέρκτο, το είπαμε νωρίτερα. Πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα, αλλάξαμε λίγο τον τρόπο μας, προσαρμοστήκαμε και γίναμε καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό ήταν το σημείο, αυτή ήταν η αλλαγή στο ημίχρονο, όταν το ρωτήσαμε για το τι άλλαξε. Σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι, είπε ότι είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε μέρος της ιστορίας αυτής της ομάδας, είμαστε μέρος του τρόπου που μεγαλώνει αυτή η ομάδα. Ήταν ένας τίτλος που το θέλαμε να προσθέσουμε στην.
11: Μεταλλείων στην Ομόνια και ήρθε η ώρα για τη μεγάλη νικήτρια. Για την Πάφο.
6: Αφήσουμε την εικόνα και ακολούθως.
11: Η ομάδα της Πάφο λοιπόν, η οποία ανεβαίνει για πρώτη φορά στην κορυφή του Super Cup. Το κατακτά για πρώτη φορά και το προσθέτει στην συλλογή της. Το τρόπο που έλειπε από
0: λοιπόν,
11: την
0: προσθήκη λοιπόν, της. Λοιπόν, αρχίζουν οι προσφελιστές της παφιακής ομάδας ένας-ένας να πηγαίνουν για να παίρνουν το τρόπο.
11: Αρχή της σεζόν και βεβαίως έχει τεράστια σημασία για την ιστορία της. Λόγω με το goal που βλέπετε εδώ ξανά στο 74 του Λελέ. Σε μια μεγάλη βραδιά, με ένταση, με πάθος, με όλα τα στοιχεία εκείνα που έχει ένας τελικός, οι Γαλάζιοι κατάφεραν να κερδίσουν αυτό το τρόπαιο, την ασπίδα της ΚΟΠ και τα κατάφεραν χάρη στην κυριαρχία τους στο δεύτερο ημίχρονο, με το γκολ του Λελέ να είναι τελικά αρκετό για να τους δώσει τον τίτλο. Όλοι παίρνουν σιγά σιγά τα μετάλλια τους και τη θέση τους στο πόντιουμ που έχει στηθεί εκεί για να έρθει η ασπίδα και να σηκωθεί ψηλά στον ουρανό της Λεμεσού. Ένας σημαντικός τίτλος μετά το πρωτάθλημα, μετά τα δύο κύπελα, έρχεται και το Super Cup για μια ομάδα όπως η Πάφος, η οποία έχει αλλάξει επίπεδο τα τελευταία χρόνια και έχει καθιερωθεί ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του κυπριακού ποδοσφαίρου και πλέον γράφει και αυτή την δική της ξεχωριστή ιστορία, Σάβα.
12: Ναι, όπως είπε και ο Νούνο, είναι πολύ σημαντικό. Οι τίτλοι αυτοί βοηθάνε πάρα πολύ στην οτροπία της ομάδος. Ήταν ένας τίτλος που έλειπε, ήρθε και αυτός και συνεχίζει για άλλα. Είναι εξαιρετική δουλειά. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε σήμερα.
11: Έτσι ακριβώς. Για να πάμε στην απονομή. Είμαστε έτοιμοι. Για το πρώτο Super Cup της Πάφου. Να το ασημικό αστραφτερό. Γυαλίζει. Εκπέμπει εκτυφλωτική λάμψη. Νταβίτ Λουίζ με την ασπίδα στα χέρια. Θα πάει τώρα κοντά και στους υπόλοιπους. Η ιστορία γράφεται για την Πάφο.
12: Νομίζω ανακοινώνεται πριν και πανηγυρίζουν οι παίκτες.
11: Σαπίντο με τον Νταβίτ Λουίζ. Θα πρέπει να περιμένουν λίγο. Επίσημα κάτοχος του Super Cup Κύπρου σε μια τρομερή βραδιά από τις δύσκολες εποχές, τα χρόνια της μεγάλης προσπάθειας μέχρι τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, μέχρι τις κορυφαίες εγχώριες διακρίσεις, μια μεγάλη διαδρομή η οποία καταγράφει ακόμα ένα σταθμό απόψε και αυτός ο σταθμός έχει όνομα και λέγεται Super Cup. Και το πρώτο Super Cup είναι πλέον γεγονός. Ο κόσμος αποθεώνει. Φίλαθλοι της ομάδας που χτίζει και κοινό σιγά σιγά επάφος, έτσι, γιατί οι τίτλοι φέρνουν κόσμο, σφυριλατούν φανέλα και εννοείται φτιάχνουν και κοινό.
12: Έτσι ακριβώς.
11: Ταξίδεψαν μέχρι εδώ, τραγουδούν, φωνάζουν δίπλα στην ομάδα και πανηγυρίζουν βεβαίως, γιατί η ομάδα τους είναι πρωταγωνίστρια πλέον στα κυπριακά ποδοσφαιρικά δρόμενα. Και ο τίτλος απόψε σημαίνει πολλά περισσότερα για την Πάφο. Είναι επιβράβευση όλων αυτών που είπαμε πριν, αυτής της εκπληκτικής πορείας. Είναι και μια συνέχεια μιας νέας εποχής, μια νέα σελίδα που γυρίζει για την Πάφο.
0: Η πρώτη λοιπόν, σελίδα, αν θέλεις, πανηγυρισμοί για την Πάφο, η οποία κατέκτησε τον πρώτο φετινό τίτλο. Συγχαρητήρια σε όλους όσους έφεραν την Πάφο μέχρι αυτό το σημείο. Πρώτη ασπίδα για τους κυπελλούχους και πλέον έχουν κατακτήσει όλους τους εγχώριους τίτλους μέσα σε πολύ λίγα χρόνια. Και από ό,τι εύκολα αντιλαμβάνονται όλοι, θα έχει και συνέχεια αυτή η πορεία, διότι πλέον η παφιακή ομάδα είναι χτισμένη σε στέρεες βάσεις. Λοιπόν, χάρη στον γκολ του Λελέ στο 74 η Πάφος κέρδισε 1-0 την Ομόνια και στέφθηκε τροπεούχος το Super Cup, πρώτος τίτλος για την Πάφο του Super Cup, η οποία είπανε και προηγουμένως μια σε λίγα χρόνια πανηγύρισε και κύπελλα, κατέκτησε και πρωτάθλημα και πλέον η προσοχή στρέφεται στην δεύτερη αγωνιστική, η οποία αρχίζει αύριο. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Πάφο. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μείνατε μαζί μας. Βεβαίως θα κάνουμε σύνδεση με Ελλάδα Σπορ. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου είναι στο 0-0 στο 40. Μέχρι το ημίχρονο και αργότερα όλο το δεύτερο ημίχρονο θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε. Και αύριο το πρωί από όλες τις εκπομπές του σταθμού μας, όλος ο απόϊχος του σημερινού αγώνα, προαγγελίες για τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής και όχι μόνο. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μπλόκαρε ο goalkeepers Παναθηναϊκού και οι πράσινοι θέλουν να επιτεθούν. Παρ' όλα αυτά εδώ πήρε την μπάλα ο Κάγκουα. Τάκλιν. Προσπαθούν να τον σταματήσουν και παίρνει και φάουλ τώρα ο Κάγκουα. Πήγαν τρεις θέσεις να τον σταματήσουν. Αποδοκιμασίες από το κοινό, πιθανότατα είτε προς το διαιτητή είτε προς την ομάδα Παναθηναϊκού για την μέχρι τώρα εικόνα της. Κόπηκε προσωρινά μια πάσα για να κάνει ο Φαντρόγγελεν, ξαναπήρε όμως την μπάλα ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο να δίνει στον Πελίστρη. Και ξανά ο Κυριακόπουλος. Ο Πελίστρη, πολύ ωραίο ο Κοντούρης. Επιλέγει το Φαντρόγγελεν το 45ο λεπτό. Ο Κάτρης μετά την αλλαγή παιχνιδιού του Φαντρόγγελεν. Και τώρα ο Πάλμερ Μπράουν για τον Φαντρόγγελεν. Στη σέντρα έχουν την μπάλα του Παναθηναϊκού. Η πάσα για τον Κυριακόπουλο. Μια σέντρα. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κρατήσει την μπάλα με στην περιοχή. Δεν θα τα καταφέρει. Απομακρύνθηκε την μπάλα από τους παίκτες της Νίκης Βόλου. Ξαναπήρε όμως την μπάλα ο Γιάνγκουσιτς. Συγγνώμη, ο Κοντούρης. Τώρα ο Μεονγκά έδωσε μια πάσα. Πλάγι για τον Παναθηναϊκό. Αναμένουμε σιγά σιγά σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Δύο λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Μόλις έλεγα ότι τώρα θα συμπληρωθούν το 45, πώς θα πούμε καθυστερήσεις. Δύο λεπτά θα είναι αυτές.
2: Δύο λεπτά, ναι, δεν είχε πολλές ούτως ή άλλως. Εντάξει, δύο τραυματισμούς είχε.
1: Δεν είχε... είχαμε ιδιαίτερη
2: διαμοπές
1: στο παιχνίδι. Η σέντρα από τον Κάγκουα μπλόκαρο Καραβέλης. Χαμηλή σέντρα. Και τώρα ο Καραβέλης θα κάνει το βολέ. Η μπάλα θα φτάσει από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον, στον Πένια. Και τώρα ο Φαντρόγγελεν να αναπτύσσει την ομάδα του Παναθηναϊκού, παίρνει κάποια μέτρα, περνάει και το κέντρο. Κυριακόπουλος γυρίζει την μπάλα πίσω, Κοντούρης για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα έχει στα δεξιά του την επιλογή του Κάντρη και σε αυτόν δίνει την μπάλα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού επιστρέφει την μπάλα στον Κάγκουα, ξανά ο Κάτρης και ο Πάλμερ Μπράουν για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος για να δώσει μια πάση και έκανε λάθος στην πάση του προς τον Γιάνγκουσιτς και ο Παναθηναϊκός θα δεχτεί επίδεση τώρα. Όχι, θα πάρουν την μπάλα οι πράσινοι. Αν δεν σωστά με τον Κυριακόπουλο, ο οποίος τώρα θέλει να κοντρολάρει την μπάλα μετά την κεφαλιά πάσα του Φαντρόγγελεν. Αρκετά πίσω στα μέτρα τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Πάλμερ Μπράουν να δίνει την μπάλα στον Κοντούρη. Και αυτός για τον Κάγκουα. Κάγκουα στα δεξιά στον Κάτρι. Κάγκουα και πάλι κρατάει την μπάλα ο Κάγκουα. Έδωσε μια πάσα. Η απομάκρυνση από τους Φρεστινικούς Βόλου, νομίζω δεν θα αργήσουμε, ακούσουμε και το σφύριγμα του ρέφερι. Και ακριβώς αυτό σημαίνει τώρα. Λήξη λοιπόν πρώτη ημιχρόνου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μια νίκη Βόλου που στέκεται εξαιρετικά στο αμυντικό κομμάτι. Δεν έχει καταφέρει να επιδεθεί ιδιαίτερα. Και όλα αυτά οι νικιώτες έχουν καταφέρει να κρατήσουν το 0 στην αιστεία τους και ας μην έχουν επιτεθεί ιδιαίτερα. Παραμένει λοιπόν το 0-0 στο ημίχρονο.
2: Ωραία.
1: Υπήρχε και ένα κυρωθέν γκολ για τον Παναθηναϊκό.
2: Ήταν offside, πεντακάθαρο offside.
1: Ήταν offside ο Ντέζερς.
2: Ωραία Γιώργο.
1: Κάνε και εσύ.
2: Ωραία, κάνε και εσύ τις ανάσες σου και τα λέμε πάλι σε περίπου 15 λεπτά με την έναρξη του Δευτέρου ημιχρόνου. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 0-0. Το τελευταίο μάτς του κυπέλου. Τα υπόλοιπα έγιναν χτες και προχτές. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να πούμε μερικά παιχνιδάκια πριν πάμε σε ένα μικρό έτσι διαλυματάκι. Λοιπόν, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη Θα τα πάρουμε από την αρχή. Να πούμε τελείως το μάτς νωρίτερα. Ομόνια Πάφος για το Super Cup 0-1 νίκη για την Πάφο. Για το Super Cup, από εκεί πέρα Μιάλ Μπιτζου Γκάρντεν είναι στο 92-02 προηγείται η Τζου Γκάρντεν. Μποντρούμ με την Ερόκ Σπορ 0-0 για το κύπελο Τουρκίας. Μπούρσα Σπορ, Ισταμπούλ Σπορ 4-0 στο 89. Ένα παιχνίδι από την, από το Ισραήλ για την Λίγκα Χαλ. Χάπολ Τελ Αβίβ, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 1-0 στο 55. Από την Ουγγαρία την πρώτη κατηγορία Γκιόρι Έτο Φερετσβάρος 0-1 στο 60. Η Τιμισοάρα με τη Ραπίδ Βουκουρεστίου είναι 0-0 στο 63 λεπτό για το κύπελο είναι αυτό. Πάμε τώρα πρωτάθλημα, η κύπελο είναι Super League από την Δανία. Κοπεχάγη Νόρτζελαντ ημίχρονο 2-0. Παναθηναϊκός Νικηβόλου είπαμε ημίχρονο 0-0. Και από εκεί πέρα Άντερλεχτ Κορτράικ 0-0 στο 20 λεπτό. Γάντι Λέουβεν 0-0. Από την Ελβετία Βασιλεία Σιόν 0-0. Λουγκάνο Σερβέτ 0-0. Από την Πολωνία Λεχ Πόζναν Γιαγελόνια 0-0. Ξεκίνησαν και δύο μάτς για το γαλλικό, για τη Ligue 1 της Γαλλίας. Το Λουζ Λιλ είναι στο 0-0 και Βαλενσιέν με τη Ρουέν. Ρουέν Βαλενσιέν είναι για τη δεύτερη κατηγορία και αυτό στο 0-0. Και από τη Σκωτία, τρίτο λεπτό, Χιμπέρνιαν Χάρτς δεν έχουμε κάτι. Αργότερα έχουμε δύο παιχνίδια. Ρεάλ Σοσιεδάδ Θέλτα από την Ισπανία Λα Λίγκα. Ένα παιχνίδι κυπέλου Κάλιαρι Βερόνα στις 10 το βράδυ και αργότερα παιχνίδι από τη Λατινική Αμερική. Βραδάκι Πέμπτης, 8 λεπτά πριν τις 10. Έχουμε και δωράκι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, αύριο το πρωί 10 με 12 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα» και αφορά ένα ταξίδι 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες στο Μεγανήσι. Το διαμάντι του Ιωνίου σας περιμένει ένα δωράκι για όλους τους φίλους και τις φίλες. Όνομα επώνυμο στο Viber του σταθμού, τη λέξη Μεγανήσι και είστε OK.

παιδιά, οι μεταγραφές για τις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια τελείωσαν. Δεν μπορούν να πάρουν κάποιο παίχτη, και να πάρουν δηλαδή, μπορούν να πάρουν παίχτη, αλλά δεν μπορούν να το δηλώσουν στην λίστα τους. Οι λίστες βγήκαν, θα τις πούμε και αργότερα, όλων των ομάδων. Υπήρχαν κάποιες εκπλήξεις, όπως με την ΑΕΚ, με τον Γεωργίεφ που τον άφησε εκτός, με τον Ρόκα στον Ολυμπιακό. Θα τα πούμε όλα αργότερα. Οι προπονητές βέβαια ξέρουν καλύτερα από εμάς. Τώρα, μεταγραφές μπορούν να κάνουν οι ομάδες μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Απλά οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη δεν μπορούν να τους έχουν στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, είμαστε μια καλημέρα να πούμε στο καλησπέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλησπέρα Μπιλάκι από εμένα, καλή εκπομπή εδώ παρούλα και σήμερα. Ο Γιάννης από την Παιανία στο Βεζινάδικο που είναι Παναθηναϊκός και η ομάδα δεν είναι καθόλου καλή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Λοιπόν, πάμε στο έτσι, το τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα πάμε και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο και τον Γιώργο Ιωάννου για το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με τη νίκη Βόλου, το οποίο ξεκινάει σε περίπου 10 λεπτάκια από τώρα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next level.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Είναι Αθήνα. Η φίλη μας η Ελένη μας καλησπερίζει από τον Πειραιά. Ο φίλος ο Δημήτρης σε ρωτάει δύο παιχνιδάκια, αν έχουμε κάποια αποτελέσματα. Λοιπόν, στο Anderlecht Kortrijk, φίλε, είναι 0-0 στο 30. Είπαμε η Κοπεχάγη στο ημίχρονο με την Νόρτζελαντ για τη λίγα της Super League της Δανίας, 2-0.

Ο φίλος ο Στέλιος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο, και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή μας καλησπερίζει και καλή εκπομπή. Να σε καλά, φίλε.

Για το φίλο που ρωτάει, ναι, κανονικά φιλαράκο, έχουμε αγωνιστική το Σαββατοκύριακο, την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Θα πούμε τα παιχνίδια μετά το τέλος του παιχνιδιού. Θα αναλύσουμε τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Την άλλη εβδομάδα έχει και τρίτη το Champions League, εκπέζει με την Λίντσερ στην Αγία Σοφιά, στη Φιλαδέλφια. Μπαίνουμε, παιδιά, σιγά σιγά σε ρυθμούς, ευρωπαϊκά παιχνίδια, πρωτάθλημα και όλα τα υπόλοιπα. Μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά.

Βλέπω στο Sky το παιχνίδι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπουμε εικόνες από την Κερκίδα. Έχει και 500 φίλους της Νίκης Βόλου. Αρκετό κόσμο για τέτοια μέρα, Πέμπτη βράδυ. 500 άτομα της Νίκη Βόλου δεν τα λες και λίγα. Μια Νίκη Βόλου, είπαμε, η οποία θα είναι μια ομάδα που φέτος έχει βάλει στόχο την άνοδο στη Super League. Όχι μόνο η Νίκη Βόλου, βέβαια, και άλλες ομάδες όπως η Μαρκό, ο Πανιώνιος, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Αυτές θεωρώ θα είναι ομάδες που θα παλέψουν για τις δύο θέσεις που οδηγούν στα μεγάλα σαλόνια. Φέτος έχει αλλάξει το κόλπο, δεν έχουμε όπως πέρυσι δύο ομίλους και play-off. Οι δύο πρώτες ομάδες ανεβαίνουν κατευθείαν στη Super League. Άρα θα γίνει πολύ πολύ μεγάλη μάχη. Ομάδες όπως είπαμε, Πανσεραϊκός, Λάρισα, Μαρκό, Νίκη Βόλου και Πανιώνιος έχουν κάνει και καλές μεταγραφές, έχουν φτιάξει καλές ομάδες. Θα δούμε τελικά ποια ομάδα θα είναι, μάλλον ποιες ομάδες θα είναι στο τέλος της περίοδου που θα πανηγυρίσουν την άνοδο στην Super League.

0: Λοιπόν, οι ομάδες μπαίνουν στο, από ό,τι βλέπω, μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Θα μας πει ο Γιώργος Ιωάννου σε λίγο που θα κάνουμε σύνδεση αν θα έχουμε κάποια αλλαγή ή στην Νίκη Βόλου ή στον Παναθηναϊκό. Πριν πάμε στον Γιώργο, να πούμε το πρόγραμμα Μπαμ Μπαμ που έχουμε για το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο Βόλος Ολυμπιακός στις 7. Την ίδια αργότερα, 2 ώρες μετά, ΑΕΚ Άρης στις 9. Το πιο σημαντικό μάτς, μάλλον ένα από τα σημαντικά μάτς αγωνιστικής. Ατρόμητος Καλαμάτα την Κυριακή στις 7. Όφη Κηφισιά 7.30. Νεβαλιακός Πανετολικός στις 8. Το μεγάλο μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 9.30. Και την Δευτέρα Αστέρας Τρίπολης με τον Ηράκλη. Αυτά λοιπόν είπαμε για το πρόγραμμα τρίτη αγωνιστική της Super League και πάμε κατευθείαν στο ΆΚΑ και στο Γιώργο Ιωάννου για το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Γιώργο, σε ακούμε.
1: Επιστρέψαμε εδώ, Βασίλη, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Θα δούμε αν υπάρχουν αλλαγές. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο γι' αυτό. Βλέπω δύο ποδοσφαιριστές να ετοιμάζονται.
0: Ο Ταμπόρδα είναι ο ένας και ο Γκαρσία.
1: Ο Ταμπόρδα παίρνει θέση του Γιάκουσιτς. Ξεκινάμε από αυτό.
0: Και ο Γκαρσία είναι ο δεύτερος. Παίρνει τη θέση, θα δούμε τώρα πια.
1: Ναι, ο Γκαρσία τον βλέπω. Θα δούμε σημαντικές. Θα πει. Μπήκε ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν έχω δει σωστό άκουση.
0: Λογικά πρέπει να βγει ο Ραστόντερ. Από την Νίκη Βόλου δεν βλέπω κάποια αλλαγή, Γιώργο, να έχει γίνει.
1: Όχι.
0: Άρα στοιχίζει.
1: Για την ώρα δεν έχει γίνει κάτι. Δύο αλλαγές έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Ξεκινάει λοιπόν με το δεύτερο ημίχρονο με την Νίκη Βόλου στη σέντρα. Με τον Μάτζι να θέλει να πάρει την κεφαλιά, αριστερά έχει την μπάλα Παναθηναϊκός στα μπόρδα που παίρνει την μπάλα και στην πρώτη επαφή του κερδίζει και το φάουλ. Τώρα ο Κάγκουα κάνει την αλλαγή παιχνιδιού κατά κάποιο τρόπο με τον Πάλμερ Μπράουν να ελέγχει. Αλλάζουν κάποιες φάσεις του Πάλμερ Μπράουν για τον Φαντρόγγελεν. Ο Ταμπόρδα. Κράτησαν την μπάλα οι παίχτες Νίκης Βόλου. Ξαναπαίρνουν όμως την μπάλα οι πράσινοι. Συγκλίνουν τώρα προς τα μέσα από τα δεξιά οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Την μπάλα φτάνει στον Κάτρι. Ο Κοντούρης προσπάθησε εδώ να επιτεθεί, δεν τα κατάφερε. Και σιγά σιγά τώρα η Νίκη Βόλου θέλει να επιτεθεί. Όσο μπορεί να βγάλει την μπάλα από την άμυνά της. Και αυτό κάνει μέχρι τώρα με τον Κυβρακίδη. Να θέλει να ανέβει. Προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα ο Ραΐος, δεν τα κατάφερε. Πάλι και πάλι για τον Παναθηναϊκό μπορεί να αλλάξει τα στόπερ του. Ο Πάλμερ Μπράουν για τον Φαντρόγγελεν, ο οποίος θέλει να ανοιχτεί από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό συγκεκριμένα. Δίνει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Παντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει και δίνει την μπάλα στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα για τον Κάτρι. Κάτρι δεξιά ο Πελίστρη. Κράτησαν την μπάλα του Παναθηναϊκού. Λιβάη Γκαρσία θέλει να περάσει, τον σταματάνε σε πρώτη φάση. Ξαναπούν εδώ με τη δεύτερη πήρε την μπάλα Νίκη Βόλου και θέλει να επιδεθεί σιγά σιγά, αλλά δεν τα καταφέρνει, καθαρίζει η φάση. Ο Πάλμερ Μπράουν και τη γυρίζει στον Πένια, στη μεσαία γραμμή έχει την μπάλα η ομάδα του Τζέικομπ Λίστρουπ με τον Φαντρόγγελεν να ανοίγει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ξαναπαίρνει ο Φαντρόγγελεν, λες και είναι εξτρέμ, η σέντρα του Φαντρόγγελεν με γροθιές ο Καραβέλης. Προσπάθησε να δώσει μια πάσα ο Λιβάη Γκαρσία. Ένα σούτ από τους Παναθηναϊκούς οι κόντρες. Προσπάθησε εδώ να τριμπλάνει ο Κάτρης, δεν τα κατάφερε και η μπάλα είναι out. Out η μπάλα είναι για την Νίκη. Ολυμπιακός Νίκη Βόλου 0-0.
0: Βλέποντας το μάτς και το πρώτο ημίχρονο και τώρα το δεύτερο που ξεκίνησε, μου κάνει εντύπωση και ένας παίκτης, ο Μακρυγιάννης. Είναι πολύ καλός παίκτης, φίλε. Κάνει πολύ καλή, πολύ, πολύ δυνατή εμφάνιση.
1: Γενικά δεν έχει αφήσει να τον περάσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, μου κάνει.
1: Και δηλαδή, όχι μόνο αυτό, επιτίθεται, ναι, κάνει τρίπλες. Ναι, ναι, ναι. Παίρνει κεφάλι, δηλαδή κάνει πράγματα.
0: Ναι, ναι, είναι μια πολύ καλή εμφάνιση. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση αυτός ο παίκτης σήμερα.
1: Σε σχέση. Για χρόνια θα ζήσει εδώ σε Πάτα.
0: Ναι, ναι.
1: Μόλις τώρα. Ο Καραβέλ θέλησε να κάνει ένα βολή και να βρει τον Κυβρακίδη στα δεξιά, δεν τα καταφέρει. Αντιθέτως πήρε τηλεπλάγιο την μπάλα. Και τώρα ο Κάγκουα οργανώνει σιγά σιγά, προσπαθεί μάλλον να οργανώσει. Ο Φαντρόγγελεν στον Πάλμερ Μπράουν. Στο μεταξύ έχω επιστροφή ήχου στα αυτιά μου, αν μπορούμε να κάνουμε
0: θα
1: κάτι.
0: Θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι για το φίλο τον Γιώργο που με ρωτάει από την Κύπρο, η Πάφος κέρδισε το Super Cup και είναι το πρώτο, το μοναδικό τρόπο που της έλειπε. Εντάξει, έχει πάρει Κύπρο, έχει πάρει πρωτάθλημα, δεν έχει πάρει Super Cup. Το πήρε σήμερα με την Ομόνια 0-1. Συνεχίζεις, Γιώργο.
1: Η Νίκη Βόλ τώρα επίθεται. Ωστόσο, χάνει την μπάλα αρκετά γρήγορα. Ο Λιβάη Γκαρσία πήγε να δώσει μια πολύ όμορφη πάσα με το στήθος, αλλά δεν τα κατάφερε. Τώρα σιγά σιγά προσπαθεί ο Μάτζης να επιτεθεί, δεν τα κατάφερε. Επίσης κέρδισε όμως φάουλ η Νίκη. Οπότε θα λύσει και κάπως την πίεση του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Τώρα θέλει σιγά σιγά να επιτεθεί η Νίκη. Με τον Αρίας η πάσα, η ευκαιρία τώρα για την Νίκη. Το σουτ, η επέμβαση, το σουτ, out! Πάρα πολύ κοντά η Νίκη στο 0, στο 1-0. Αγγίζει τον γκολ αν έχω δει καλά με το μάτι.
0: Ναι, και είναι και...
1: Ο οποίος εκτέλεσε από πολύ πλανήθες και βρίσκει εξωτερική πλευρά δικτύων.
0: Και είναι και το...
1: εξουδετερωμένο.
0: Και πιο κλασική ευκαιρία του αγώνα μέχρι τώρα.
1: Ακριβώς. Η Νίκη λοιπόν που απειλεί με... Πώς να το πω... Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο που θα μπορούσε να το κάνει μάλιστα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Απέναντι στον Παναθηναϊκό. Απειλεί την ομάδα του Τζέικο Μπρίστρου με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Ο Παναθηναϊκός όμως θέλει να απαντήσει την επίθεση. Απομακρύνει την επίθεση Νίκης Βόλου και παραχωρούν πλάγιο. Στο 51 όλα αυτά. Πολύ καλή στιγμή εδώ νωρίτερα για την Νίκη. Τώρα το πλάγιο το εκτελεί ο Κάτρης, ο οποίος θέλησε να στείλει την μπάλα σιγά σιγά στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά η Νίκη κερδίζει το φάουλ μέσα στην περιοχή της. Επιθετικό φάουλ από την ομάδα του Παναθηναϊκού στο 52.

0: Τον Καραβέλη τώρα να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Καραβέλης κάνει το βολέ, κεφαλιά από τον Κάγκουα. Δεν καταφέρει να κάνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά φτάζει τώρα ο Κάγκουα ελέγχει. Από μάχη της μπάλας, όχι, ο Πάλμερ Μπράουν, συγγνώμη, ο Πάλμερ Μπράουν ήταν. Πάλμερ Μπράουν παραχώρησε πλάγιο για την νίκη, που σιγά σιγά κερδίζει τώρα κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Η Πάσα θέλει να πάρει την μπάλα ξανά, η νίκη θέλει να επιτεθεί, μπαίνουν στην περιοχή παρόλα αυτά. Η άμυνα του Παναθηναϊκού ελέγχει με τον Πένια να γεμίζει, παρά αυτά μπαίνει στη φάση ο Κυβρακίδης, ο οποίος κράτησε διόλας την μπάλα. Κυβρακίδης θέλει να πλαγιοκοπήσει, προσπαθεί να φέρει την μπάλα μπροστά του, δεν τα κατάφερε ο Κυριακόπουλος, το σταμάτησε. Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, Φαντρόγγελεν και τώρα ο Ταμπούρδα. Ταμπούρδα θέλει να περάσει, φάουλ που του κάνει ο Ραϊός για να τον σταματήσει. Παρ' όλα αυτά που ένας μηγυμητά βρήκε πόδι. Και το λέω αυτό γιατί η φάση έγινε ακριβώς μπροστά μας. Με τον Κάγκουα να τροφοδοτήσει από την άλλη μεριά τον Πελίστρη. Λιβάη Γκαρσία για τον Πελίστρη. Το γύρισμα και το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 54ο λεπτό. Στο Ολυμπιακός Άδειος Σωσίνας λοιπόν 54 λεπτά παιχνιδιού. Στην αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Νίκης Βόλου 0-0 το σκορ μέχρι αυτή την ώρα. Ο Παναθηναϊκός βέβαια είχε σκοράρει στο 8ο λεπτό, παρόλα αυτά με VAR καταλογή και offside στην φάση με τον κόλ του Τέσσερς. Και τώρα το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Η σέντρα δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να απειλήσει ιδιαίτερα. Απομάκρυνε η νίκη. Και τώρα ο Κυριακόπουλος του δώσε από πίσω την μπάλα Πένια. Στο κέντρο η μπάλα αυτή είναι του Παναθηναϊκού. Στα αριστερά ο Κυριακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός που δεν ξέρω γιατί θέλει να, σαν να θέλει να παγώσει το ρυθμό. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Αυτή είναι βέβαια και η Νίκη Βόλου τον έχει αναγκάσει σε κάτι τέτοιο. Τώρα ο Κάτρης. Εδώ στον Πάλμερ Μπράουν ξανά ο Κάτρης, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, δίνει στον Πελίστρη. Πελίστρη προσπάθησε να γυρίσει, καμία τύχη. Σιγά σιγά και πάλι ο ομάδα του Παναθηναϊκού στην επίθεση, αλλά τώρα όμως με τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κίνηση του Κάγκουα, ο οποίος προσπάθησε να γυρίσει. Όχι, συγγνώμη, όχι, ήταν ο Λιβάη. Ήταν ο Λιβάη Γκαρσία στο 58 λεπτό. Μετά τις κόντρες, η μπάλα καταλήγει out υπέρ της Νίκης Βόλου. Λοιπόν, η κατοχή. Και έχουμε άλλες δύο λεγές από τον Παναθηναϊκό. Τώρα θα τις αναφέρουμε σιγά σιγά.
1: Προσπαθεί η φίλε ο Νίστρουπ να κάνει κάτι.
0: Λέμε, βγαίνει ο Κάγκουα, μπαίνει ο Λούζα στη θέση του Κάγκουα.
1: Ναι, σωστό.
0: Και τώρα η δεύτερη αλλαγή. Στη θέση του Πάλμερ Μπράουν μπαίνει με το νούμερο 6 ο Στέφαν Ντεφράι.
1: Προσπαθεί φιλονίστρο να βάλει μια ομάδα η οποία μπορεί να δημιουργήσει πράγματα, γιατί μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός όχι δεν παίζει καλά, δεν δημιουργεί καν ευκαιρίες.
0: Και κυριολεκτικά δεν είναι ψέμα να το πούμε ότι η Νίκη Βόλου έχει γίνει πολύ πιο επικίνδυνη
1: και,
0: το Παναθηναϊκό.
1: Και το κρατάει το 0.
0: Και δεν έχει κάνει πολλές επιθέσεις, έχει κάνει πολύ λίγες. Παρ' όλα αυτά έχει την πιο κρασική βγαίνει του παιχνιδιού.
1: Ναι, και δεν βλέπω, δηλαδή, και δεν έχει και μεγάλη πίεση. Δηλαδή, κρατάει το 0 στην άμυνα τη Νίκη Βόλου, χωρίς με ιδιαίτερη πίεση, ρε παιδί μου. Εντάξει. Μπορεί να έχει κατοχή ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν δημιουργεί καταστάσεις προς τον Καραβέλη. Περνάει δηλαδή εύκολα από βραδάκι ο Καραβέλης.
0: Γι' αυτό και βλέπω αλλαγές. Βλέπω τον Λούρτζα να μπαίνει, ας πούμε, στην θέση του Κάγκουα. Οπότε θέλει να αλλάξει πιθανότατα το χώρο του κέντρου,
1: ναι,
0: ο Νίκο
1: Πνίτρου.
0: Και ταυτόχρονα θέλει μήπως να διασφαλίσει το 0 στην αμυνά του.
1: Βλέπει τον Μπάλμερ Μπράουν. Ναι, βλέπει τον Μπάλμερ Μπράουν, ο οποίος δεν έχει κάνει και δεν είναι και πολύ, πολύ σταθερός. Και σου λέει, κάτσε, μην πατήσουμε κανένα ζημιά.
0: Συγκεκριμένα, Βασίλη, για να είμαστε ξεκάθαροι, το πρώτο σουτ που βγάζει ο Πένια στην κλασική φάση της νίκης Βόλου, ενώ τώρα ο Λιβάη θέλει να μπει στην περιοχή, ποιος το έδωσε, αλλά δεν υπάρχει κάτι, απομακρύνει την παίκτες της νίκης Βόλου. Και τώρα ο Παναγιώτης ελέγχει την μπάλα από τα δεξιά. Τώρα θέλει ο Λούζα να οργανώσει, προσπαθεί ο Πελίστρη, συνεχώς συγκίνητη και αυτός. Λούζα, ένα σουτ. Ξανά ο Λούζα δίνει μπάλα στον Κάτρι. Έλεγα λοιπόν, Βασίλη, ότι το πρώτο σουτ που βγάζει ο Πένια είναι από το σημείο που μαρκάρει θεωρητικά ο Πάλμερ Μπράουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και από εκεί δημιουργείται η εκτέλεση του Μάντσι σε κενό τέρμα.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό τον έβγαλε.
0: Άσχετα που δεν μπαίνει τον γκολ.
1: Ναι, γι' αυτό τον έβγαλε, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι σε καλή βραδιά, κάνει λάθη, γι' αυτό τον έβαλε. Έβαλε τον πιο έμπειρο παίχτη του. Να δούμε, να δούμε. Ακόμα έχουμε μπροστά μας άλλα 25 λεπτά περίπου σε τις καθυστερήσεις. Θα δούμε αν τελικά γίνει έκπληξη. Γιατί θα μιλάμε για έκπληξη. Εντάξει.
0: Ο πιο έμπειρος από την άλλη του Παναθηναϊκού, ο Ντεφράι, ο οποίος μόλις τώρα πήρε την μπάλα από το Χαρτόγγελε. Ντεφράι δίνει την μπάλα αριστερά στον Πελίστρη. Ο Πελίστρη κρατάει. Έδωσε μια παστολούζα. Ο Λιβάη σέντρα κεφαλιά, γκολ για τον Παναθηναϊκό. 1-0 για τους πράσινους, έκταλοι πανηγυρισμοί. Ο Ταμπόρδα νομίζω.
1: Ναι, ο Ταμπόρδα.
0: Είναι αυτός που πανηγυρίζει, ναι, ο Ταμπόρδα ανοίγει το σκορ. Και τον Παναθηναϊκό, πάνω που λέγαμε ότι η νίκη έχει την πιο απειλητική στιγμή στο παιχνίδι. Εν τέλει.
1: Ωραίο γκολ ήταν αυτό πάντως, ωραίο γκολ. Ωραία σέντρα του Γκαρσία, ωραία κεφαλιά. Ωραίο γκολ.
0: Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Ταμπόρδα. Δεν πιανόταν αυτό. Στη δεξιά πλευρά του Καραβέλη τυνάχτηκε μπάς και μπορέσει να κάνει κάτι, ωστόσο δεν ήταν εύκολο. 1-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός με την κεφαλιά του Βιθέντε Ταμπόρδα. Το λεπτό θα το αναφέρουμε σε πολύ λίγο. Απερίπου από το σημείο του πέναλτι νομίζω.
1: Ναι, και ήταν μια πολύ ωραία σέντα του Λιβάη Γκαρσία.
0: Το 59 λεπτό. Ο Ταμπόρδα λοιπόν ανοίγει το σκορ για τον Παναθηναϊκό στο 59. Και οι πράσινοι τώρα νομίζω διώχνουν πολύ μεγάλο βάρος.
1: Ναι, γιατί όσο περνάει η ώρα το άγχος μεγαλώνει όταν είσαι 0-0.
0: Ακριβώς, βέβαια, τώρα είναι στην επίθεση.
1: Και είσαι μεγάλο
0: φαν. Έχει βρακίδι να δοκιμάζει μια σέντρα. Η κεφαλιά στην αγκαλιά του Πένια, ο οποίος Πένια τώρα στέλνει την μπάλα στα δεξιά. Ο Κάτρης πήρε την μπάλα από τον Πελίστρη. Ο Πένια δίνει την μπάλα στον Βαντρόγγελεν. Βαντρόγγελεν κατευθείαν έδωσε την μπάλα στον Λούζα. Ο Λούζα θα ψάξει μια πάσα, κάνει λάθος. Και η νίκη ξανά θέλει να επιτεθεί. Ο Μεογκά έδωσε μια πάσα στον Αρίας, έχασε την μπάλα όμως η νίκη. Ο Ταμπόρδα πήγε να κάνει το 1-2 με τον 4, δεν τα κατάφερε. Αντιθέτως, η μπάλα καταλήγει και πάλι στον Παναθηναϊκό Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Στον χώρο του κέντρου έχει την μπάλα τώρα ο Παναθηναϊκός. Ο Λούζα δίνει την μπάλα στον Τεφράη. Η πάσα τώρα πήγε να βγάλει ο Πελίστρη, δεν κατάφερε να περάσει όπως θα την ήθελε. Η μπάλα ξανά για την νίκη Βόλου. Όχι, υπάρχει φάουλ, υπάρχει φάουλ. Για την νίκη Βόλου, κοντά λίγο πίσω από τη σέντρα. Στο 62 λεπτό λοιπόν, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου 1-0 για την πρώτη αγωνιστική της League Fest του Κυπέλλου Ελλάδος. Τριπλή αλλαγή βλέπω από την νίκη Βόλου. Η θέση του Μάτζη μπαίνει ο Λουκίνας. Ο Και σε υπόλοιπες αδειάσεις θα αναφέρουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, στη θέση του Αρίας μπαίνει με το νούμερο 14 ο Παμλίδης.
1: Παμπλίδης, από ό,τι βλέπω, Πανικίδης και Κουλουκίνας είναι αυτοί οι τρεις παίχτες που μπαίνουν.
0: Πανικίδης, δεν ξέρω σε ποια θέση έχει μπει. Δεν είδα καλά, η αλήθεια είναι. Θα το αναφέρουμε σε πολύ λίγο.
1: Θα το βρούμε, θα το πούμε, φίλε.
0: Κυριακόπουλος θέλει την πάρα προς τον Τέζερ. Φάουλ γίνεται από τον Πασαλίδη, αν βλέπω σωστά, ή από τον Βαθέα. Από τον Βαθέα πρέπει να είναι. Το 63 λοιπόν, φάουλ για τον Παναθηναϊκό σε αρκετά καλό σημείο. Ο Πανικίδης βγήκε στη θέση του Ράιου.
1: Ναι, στη θέση του Ράιου, σωστά.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει φάουλ σε πολύ καλή θέση. Στο 63 λεπτό το οποίο σημειώνεται μόλις τώρα. Βλέπω τον Λούζα στην μπάλα. Και όχι μόνο, πρέπει να είναι και ο Ταμπόρδα, δεν είμαι σίγουρος. Και ο Κοντούρης, πρέπει να είναι. Δεν βλέπω κάποιο αυτό το σημείο που βρίσκομαι καλά. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δίνει και αυτός τις οδηγίες του, όπως και ο προπονητής της νίκης, ο Στέλιος Μαλεζάς. Είναι πιθανό να δούμε τον Λούζα να εκτελεί στο 64 λεπτό. Ο Λούζα θα εκτελέσει, σέντρα, έχασε την μπάλα ο Καραβέλης, η μπάλα καταλήγει out. Καλή στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό. Σέντρα, έχασε την μπάλα ο Καραβέλης, η μπάλα καταλήγει out.

0: κύπελο Ελλάδος. Η σέντρα που έψαξε ο Ταμπόρδο, αν δεν κάνω λάθος, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα η αιστεία του Καραβέλη. Μάζεψε ο Καραβέλης. Στο 65 η νίκη. Ξαναπέτυχε και βολέα από τον Καραβέλη. Για στήλη σίγουρα έχει ξανά την μπαλά στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί ο Λουκίνας και με τον Μπένι κερδίζει την μπάλα. Θα γίνει ένα σουτ. Το όχι, κόρνερ, συγγνώμη. Η κόντρα ανάγκη στον Πέγκε να σηκωθεί και όλα θα την αχτεί. Πολύ καλή στιγμή πάλι για την νίκη Βόλου. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα της νίκης. Και πάει ο Τζίμας. Ο Τζίμας θα εκτελέσει. Η εκτέλεση του Τζίμα με γροθιές ο Πένια απομακρύνει προς τα αριστερά όπως επιτίθεται η νίκη. Όπως θα γίνει το λάθος και φεύγει στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται η πράσινη. Όλα αυτά χάνουν την μπάλα. Παίζεται λέει ο ρέφερι. Πάσα και τέτα τέτ για την νίκη. Πάσα γίνεται λάθος. Αλλά ευκαιρίως πάρει offside.
1: Offside, ναι.
0: Ο Λουκίνας βρέθηκε σε πολύ καλό σημείο. Τέτα τέτ. Σηκώθηκε σημαία. Παρ' όλα αυτά δεν δόθηκε offside γιατί ο Παναθηναϊκός είχε πάρει ούτως ή άλλως την διαδοχή. Και τώρα ο Λούζα έδωσε τον Ντεφράι. Κάτρις κρατάει την μπαλά. Σιγά σιγά θέλει να βρει χώρους ο Παναθηναϊκός. Λιβάη Γκαρσία ο οποίος ανοίγεται πάρα πολύ στο πλάι συνέχεια για να πάρει μπαλά. Ο Κυριακόπουλος τώρα κάνει κίνηση, προσπαθεί να του δώσει επιλογές στο Λιβάη. Ο Λούζα πήρε την πάσα από τα μπόρδα. Ο Κάτρης αρκετά ξωνικά τώρα. Αλλάζουν πάση σήμερα στη Παναθηναϊκού για να βρουν χώρους. Τα μπόρδα, Κυριακόπουλος, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 67ο λεπτό.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σέντρα, Καραβέλη, τέχασε την πάση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Σε 68 όλα αυτά, Παναθηναϊκός δίνει και ένα 0 με τον Κούλτα Μπόρδα στο 59 με την κεφαλιά που πήρε. Πολύ καλή η κεφαλιά που πήρε. Και εδώ ο Καραβέλης έχει στήσει μπάλα και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γεμίζει την μπάλα, ο Λουκίνα σηκώνεται για να πάρει την κεφαλή και την πήρε. Προσπαθεί. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο Παμλίδης προσπάθησε να πάρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Και τώρα ο Ντεφράη. Ο Λούζα θα κάνει μια σέντρα στην καρδιά της άμυνας της Νίκης Βόλου. Απομάκρυναν οι παίκτες των φιλοξενούμενων. Λούζα για τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά, επιτίθεται τον Παναθηναϊκός. Λούζα προς τον άξονα, προσπαθεί να στείλει την μπάλα τώρα ξανά στα άκρα με τον Κυριακόπουλο. Λιβάη, ξανά Κυριακόπουλος. Και ξανά ο Λούζα δίνει την μπάλα στον Κοντούρη, στον άξονα τώρα η μπάλα. Λούζα και τώρα Λιβάη.

Άγγελε για τον Δεφράη. Και αυτός για τον Κάτρι, σιγά σιγά. Κάτρι επιστρέφει μπάλα στον Δεφράη και τώρα ο Λούζα. Αρκετά δραστηρίως φαίνεται τον Λούζα μέχρι τώρα. Προσπαθεί για να βρει χώρους να δημιουργήσει κάτι. Ο Κυριακόπουλος έσκαψε την μπάλα, προσπάθησε να μπερδευτούν, αλλά υπάρχει offside. Η Νίκη Βόλου δεν θα ανησυχήσει τώρα ιδιαίτερα.

τον βολέ τώρα του Γκαραβέλη, ψάχνει Λουκίνα, ο οποίος πήρε την κεφαλιά. Την έστειλε προς το κέντρο, με ογκά προς τα πίσω με το κεφάλι. Με μαζεμένες κεφαλιές τώρα η Νικηφόρου θέλει να αλλάξει κάποιες πάσες. Ο Παμλίδης με πολύ ωραία κίνηση προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα οι παίκτες της Νίκης και κερδίζουν το πλάγιο. Ο Κυβρακίδης έστειλε την μπάλα σιγά σιγά, τώρα η Νικηφόρου στέλνει την μπάλα στην άλλη μεριά, αριστερά όπως επιτίθεται οι Βολιώτες, κερδίζουν το πλάγιο με τον Τζίμα να δίνει συνέχεια, όχι. Θα δώσει μπάλα στο Μακρυγιάννη για να έχει το πλάγιο. Η πάσα, σιγά σιγά οι παίκτες της Νίκης θέλουν να επιτεθούν. Και ο Λιβάη παίρνει μπάλα και βρίσκει και χώρο για να τρέξει ο Λιβάη. Δίνει την κάθε για τον Τέζερς, παρόλα αυτά οι παίκτες της Νίκης Βόλου σταματούν την επίθεση έγκαιρα. Στο 72 όλα αυτά, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0. Με τον κόλτσο στα πόρτα στο 59. Ο Λούζα σηκώνει την μπάλα και τη στέλνει προς τον Τελίστρη. Κάτρις για τον Τεφράη. Τεφράη κράτησε και τον συμβάλλει στον Πελίστρη. Πελίστρη πατά περιοχή. Γύρισε Λιβάη Γκαρσία κόντρα. Και η μπάλα τώρα θα βάλει μπροστά του Νίκης Βόλου που κερδίζει και το πλάι και το φάουλ, συγγνώμη. Στο 73 όλα αυτά. Νίκη Βόλου κερδίζει φάουλ μέσα στην περιοχή της.

0: Και τώρα η... Δεν θυμάμαι, εγώ έχω την μπάλα προς την αμυνά του. Ο Πένια μέσα στην περιοχή του κράτησε για λίγο την μπάλα. Την έδωσε εν τέλει στον Κυριακόπουλο. Και τώρα τα μπόρδα. Πήγανε μια πάσα και δεν του βγήκε καθόλου. Αν δεν την μπάλα, πήραν την μπάλα οι νικιώτες με τον Λουκίνα, αλλά χάσαν και πάλι. Και τώρα ο Παναθηναϊκός επιτίθεται. Με τον Λιβάιν έχει πάει φορά στα δεξιά. Η πάσα του Λούζα. Ο Πελίστερες στο Λιβάιν και πάλι ο Λούζα. Λούζα και πάλι άλλαξε για λίγο με τον Ταμπόρδα. Σήκωσαν την μπάλα, η σέντρα. Το γύρισμα πάρα λίγο να έχουμε γκολ εκεί. Σταματάει ο Καραβέλη τελευταία στιγμή τον Τέζερ. Χάθηκε η μπάλα σε εκείνο το σημείο. Και τώρα και πάλι ο Λούζα, ο οποίος κάνει πολύ ωραία τριπλά. Η κάθετη, ο Τέζερ. Out. Δεν μπόρεσε να κοντρολάρει όπως θα ήθελε, δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα. Είχε βγει και ο Γαραβέλης παραχωριστό out. Αλλαγή τώρα για την Κιβόλου, θα δούμε ποιος θα βγει από το παιχνίδι. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Σήμα και από τον επόπτη για αλλαγή. Για να δούμε ποιος θα βγει. Ναι, γίνεται η αλλαγή. Το θέμα είναι να δούμε ποιος θα βγει. Λοιπόν, βγαίνει ο Τσίμας, μπαίνει με το νούμερο 11 ο Βίκτορ Φερνάντες. Και αλλαγή για τον Παναθηναϊκό βλέπω. Έξω ο Κοντούρης και στη θέση του ο Μπινιάρης, ο οποίος εισπράττει χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Τώρα λοιπόν και για τον Μπινιάρ να παίξει στο 76 όλα αυτά. Παναθηναϊκός του Κυπόλου 1-0. Καραβέλης κάνει το βολέ. Κεφαλιές και η μπάλα πλάγι για την νίκη. Παμλίδης έκανε το πλαγιό. Και τώρα η νίκη ξανά έδωσε μια πάσα κάκιστη και offside. Δεν του βγήκε όπως θα την ήθελε την πάσα ο Έπας. Υπήρχε offside τον Λουκίνα, αν είναι σωστά. Όχι, στον Πανικίδη πρέπει να ήταν. 76 λοιπόν, 76 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Στο 1-0 για τους πράσινους το παιχνίδι. Ο Φαντρούγκελεν έδωσε μια πάσα, ξαναπήρε πίσω από τη σέντρα τώρα ο Παναθηναϊκός. Η Νίκη Βόλη, η οποία έχει ανεβάσει ως ένα βαθμό της γραμμής, δεν παίζει pressing μέχρι εκεί που δεν πάει. Πήρε τώρα την μπάλα ο Φαντρόγγελεν. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Νομίζω είναι ο Ταμπόρδα, δεν είμαι σίγουρος. Βασίλη, αν έχεις εσύ καλύτερη οπτική, γιατί σίγουρα έχεις καλύτερη οπτική.
1: Τώρα να το δούμε, ναι, ο Ταμπόρδα είναι κάτω στο έδαφος.
0: Σηκώθηκε βέβαια. Σηκώθηκε,
1: ναι. Δέθηκε ένα χτύπημα, αλλά δεν ήταν κάτι σοβαρό. Σηκώθηκε γρήγορα. Πριν, Γιώργο, ξανασυνεχίσει τη μετάδοση, να πούμε κάποια παιχνιδάκια που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Βλέπω μηνύματα. Κοπεχάγη Νόρτζιλαντ 2-0 στο 79. Και από εκεί πέρα έχει ανοίξει το σκόρ η Άντερλεχτ με την Γκοτράικ 1-0. Βασιλεία Σιών 1-0. Λεχ Πόζναν για Γελόνια 1-1. Και από τη Γαλλία Ουρέν Βαλενσιέν 1-0. Και Χιμπέρνια Χάρτς 0-2. Κάλιαρι Βερόνα 0-1 για το κύπελλο Ιταλίας. Συνεχίζει, Γιώργο.
0: Επιγύρισε μια σκαυτή παλιά στην πλάση της άμυνας. Ο Κυριακόπουλος πήγε και προσπάθησε να κάνει τη σέντρα, κέρδισε το κόρνερ στο 78. Παναθηναϊκός Νικηφόρου 1-0 στο 78 λεπτό με τον κόλ της Ταμπόρδα, στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Λίγκ του Κυπέλλου. Καμία τύχη τώρα εδώ, άρχισε να κάνει το κόρνερ, μπαλά είναι out. Τώρα σιγά σιγά και πάλι ο Πασαλίδης ψάχνει με μια παλιά τους συμπαίκτες του. Η τρίπλα πήγε να κάνει ο Λουκίνας, παραχωρήθηκε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Μπινιάρης πάει κατά μέτωπο, έδωσε την μπάλα στον Λιβάη. Λιβάη έκανε κίνηση, ο Μπινιάρης και πήρε την μπάλα. Κινείται και σε άξονα και στα άκρα. Ο Μπινιάρης, ο Κυριακόπουλος έδωσε μια πάσα, Λούζα για τον Ταμπόρδα. Λούζα τώρα και πάλι. Μπινιάρης γυρίζει στον χώρο του κέντρου, έχει την μπάλα ο Φαντρούγκελετ. Και αυτός έδωσε τον Κυριακόπουλο, προσπάθησε να πάρει την μπάλα Ταμπόρδα. Ελέγχει την κατοχή ο Παναθηναϊκός στον απόλυτο βαθμό. Λούζα. Ο Μπινιάρης. Σιγά σιγά τώρα η ομάδα του Παναθηναϊκού παγώνει η ίδια τον ρυθμό όσο μπορούσε, όσο μπορεί μάλλον. Ο Λούζα. Άλλο ένα λάθος από τον Παναθηναϊκό. Η Νίκη θέλει να φύγει σε μια επίθεση, μια κάθετη πάσα, αλλά την οποία ελέγχουν υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Πένια έδωσε στο Φαντρόγκελεν και αυτός στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει στο χώρο του κέντρου την μπάλα για τον Λούζα. Λούζα ψάχνει χώρους, αλλάζει καμιά κάποιες φάσεις με τον, Κυριακόπουλο. Άλλη μία από τώρα προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό. Μπινιάρης έδωσε μια πάσα αλλά δεν πέρασε μπάλα. Η Νίκη Βόλου θέλει να φύγει στην επίθεση. Λούζα ψάχνει χώρους, σκάβει την μπάλα. Ελέγχουν οι παίκτες της Νίκης Βόλου για να αφήνουν να βγει out. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ο Καραβέλης θα δώσει μια πάσα στον Βαφέα, αν βλέπω σωστά. Θέλει να επιτεθεί και πάλι τώρα η Νίκη Βόλου με τον Φερνάντες. Κέρδισε ένα φάουλ η Νίκη και ξαναπαίρνει την μπάλα. Άλλες κάποιες πάσες εδώ. Ο Κυβρακίδης, πιέζουν οι παίκτες Νίκης του Παναθηναϊκού, συγγνώμη. Οι παίκτες Νίκης θα πάρουν ένα φάουλ εν τέλει με τον ΕΠΑ. Αλλαγή παιχνιδιού κατευθείαν, εκτέλεσε τον Γρήγορα και έκανε αλλαγή παιχνιδιού ο Παμλίδης. Με μια παρέμβαση παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, βέβαια παρά παραμένει στην κατοχή της Νίκης. Ο Βαφέας έδωσαν κάποιες φάσεις οι παίκτες της Νίκης στο 82. Ο Λούζα πήρε την μπάλα και την πήρε τα μπόρδα τώρα στα αριστερά. Πατάνε περιοχή μέσα του Παναϊκού. Το σουτ, Καραβέλης μπλοκάρει. Στο 83, χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για αυτή την προσπάθεια των παίκτων του Τζέικομπ Νίστρουπ. 83 λεπτά αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 από το 51ο λεπτό με τον γκολ του Ταμπόρδα. Βαφέας έδωσε μια πάσα και η ευκαιρία τώρα γιατί θέλει να επιτεθεί. Λουκίνας κρατάει την μπάλα, ο Λουκίνας δεν έχει και πολλές επιλογές, γυρίζει την μπάλα στον Παμλίδη. Ο Μεονγκά κρατούν την μπάλα, επέθεση Νίκης Βόλου. Σιγά σιγά τους βλέπουμε και τους ίδιους να προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους προκειμένου να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να επιτεθούν. Αν τους δοθεί ευκαιρία για να κυνηγήσουν το γκολ της ισοφάρισης. Σιγά σιγά και πάλι η νίκη με τον Μακρυγιάννη, ο οποίος έδωσε την μπάλα στον Φερνάντες. Φερνάντες, πάτε περιοχή, θέλει να γυρίσει, γύρισε, βρήκε την παραπένια ο Κυριακόπουλος από μακρινή. Έφτασαν μέχρι και την περιοχή του Παναθηναϊκού εδώ οι παίκτες της Νίκης Βόλου. Και τώρα σιγά σιγά προσπαθούν να ξαναπαίξουν παιχνίδι κατοχής. Μακρυγιάννη δίνει την μπάλα στον ΕΠΑ, ο ΕΠΑΣ εξετάζει επιλογές του, δίνει στο Φερνάντες. Φερνάντες για τον Μακρυγιάννη. Για να δώσει το Φερνάντες, ο Μακρυγιάννης ξανά πλάγιο για την Νίκη Βόλου στο 85. Και παίζει και το τελευταίο του χαρτί ο Στέλιος Μαλεζάς με άλλη μία αλλαγή. Αναμένουμε τώρα να δούμε ποιος θα βγει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Στη θέση του ΕΠΑ παίρνει, αν δεν κάνω λάθος, ο Τσομπάνης. Δεν είμαι σίγουρος. Βασίλη, σίγουρα εσύ έχεις καλύτερη οπτική από το στούντιο.
1: Λοιπόν, και στη θέση, βλέπω στη θέση του Σαλαμούρα μπαίνει μάλλον ο στές του ΕΠΑΣ μπαίνει ο Σαλαμούρας.
0: Ο Σαλαμούρας με το νούμερο 21,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στη θέση του ΕΠΑΣ που βγήκε με το νούμερο 8. Και ακόμα ετοιμάζει ακόμα μία αλλαγή από ό,τι βλέπω. Είναι ένας παίκτης εκεί στη γραμμή. Θα δούμε σε λίγο ποια αλλαγή θα κάνει ακόμα η Νίκη Βόλου.
0: Νομίζω ότι έχουν επιλογές, είναι 5 οι αλλαγές που έχει κάνει η Νίκη Βόλου.
1: Άρα γιατί κάθεται εκεί στο... και περιμένει. Τι περιμένει. Βλέπω εδώ πέρα στην εικόνα ότι κάποιος παίκτης Νίκη Βόλου περιμένει με τον επόπτη για να γίνει αλλαγή από ό,τι φαίνεται.
0: Νομίζω πρέπει να είναι ο Σαλαμούρας.
1: Α, δεν πήγε ακόμα, βγήκε όσο ακόμα δεν πήγε ο Σαλαμούρας. Τι περιμένει.
0: Όχι, δεν έχει μπει.
1: Ο ΕΠΑΣ βγήκε πάντως. Τον έδειξε τον ΕΠΑΣ που βγήκε από το γήπεδο. Πέρα, για να δούμε.
0: Αλήθεια είναι να το πουλες, γιατί τώρα που...
1: Παίζουν με 10
0: ή... Τους είδα λίγο τι είναι με 10 η Νίκη Βόλου.
1: Κάτι έχει γίνει, κάτι...
0: Και αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Λιβάη Γκαρσία που πατά περιοχή, αλλά την μπάλα θα πάει out.
1: Μήπως έχει φοράει κάτι κάποιο...
0: Στο 87.
1: Ξέρω εγώ. Πάντως είναι με τον υπόπτη και συζητάνε τώρα. Τι συζητάνε...
0: Καθυστέρησε να μπει μάλλον.
1: Τώρα τον... Τώρα μπαίνει. Τώρα τον του δίνει την άδεια να μπει στο γήπεδο. Και ο Μαλαζάς λέει τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί αυτό. Τώρα τι έχει γίνει. Οκ, πάμε. Το τυπικό του πράγματος ο διαιτητής έκανε. Για πάμε, συνεχίζουμε.
0: Πέθος του Παναθηναϊκού τώρα έχουν ξανά την κατοχή βέβαια. Που είναι την μπάλα Πένια, είναι έξω από την περιοχή του ο goalkeeper του Τρεφιλιού. Ο Λούζα άλλαξε κάποιες πάσες με τον Μπινιάρη και τώρα ο Λιβάν Γκαρσία. Ξανά ο Λούζα. Για να βρει τον Τέζερς, ο Λούζα δεν τα κατάφερε και η Νίκη ξανά θέλει να επιτεθεί. Λουκίνας ανοίχτηκε. Ο Λουκίνας πήγε προς τα δεξιά, ο Παμλίδης δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σίγουρα έχει και λίγο το μυαλό του στο παιχνίδι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, το πρώτο ντέρμπι.
1: Ναι, είναι το πρώτο, έτσι, το πρώτο μεγάλο μάτς της σεζόν, είναι αυτό της Κυριακής. Το δεύτερο είναι το ΑΕΚ Άρης, αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σε αυτό δεν έχεις άδικο, Γιώργο. Κυριακή βράδυ είναι το παιχνίδι. Θα είσαι εσύ εκεί.
0: Αυτό θα το δούμε.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν είμαστε τώρα... Δεν μπορούμε... Πώς να το πω, όποιος κάνει σχέδιο για το μέλλον, έχει το τέλος για να μαζί του.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Τώρα, υπάρχει ένα πλάγιο και υπάρχει παίκτης της Νίκης Βόλου κάτω και μπαίνει και στο ιατρικό team. Στο γηπεδό, νομίζω αν δεν θέλει κάτι η Νίκη Βόλου είναι τραυματισμό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, γιατί και η Νίκη Βόλου ξεκινάει, είναι ο Πασαλίδης που είναι κάτω, γιατί ξεκινάει και η Super League. Νομίζω όμως δεν έχει κάτι σοβαρό. Δεν νομίζω να θα σηκωθεί από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Αυτό θα το αναφέρω, θα το δούμε ούτως ή άλλως.
1: Ένα χτύπημα έχει στα πλευρά, νομίζω δεν είναι κάτι σοβαρό και σε λίγο θα είναι έτοιμος να ξαναπαίξει.
0: Ναι. Και πρέπει να πω ότι αρχίζουν, παρότι το γήπεδο δεν έχει κόσμο πολύ.
1: Είναι και η μέρα.
0: Και πρέπει, μπορώ να δω από τις κεντρικές θύρες ήδη κάποιοι αρχίζουν και σηκώνονται και αποχωρούν.
1: Να προλάβουν και την κίνηση, Γιώργο μου.
0: Ακριβώς.
1: Να μην είναι πολύ, αλλά εντάξει, ήταν η μέρα παράξενη, πέμπτη βράδυ. Τώρα εργάσιμη μέρα, ένα παιχνίδι με την Νίκη Βόλου δεν είναι και εύκολο να πας. Να έχεις χρόνο.
0: Τα δεσιμπέλα ανέβηκαν απότομα
1: είναι, ναι.
0: Από τους σοβαρούς Νίκης Βόλους.
1: Αυτοί ήδη ήρθαν, 500 άτομα περίπου ήταν στο γήπεδο.
0: Τώρα ο Ντεφράι έχει την μπάλα στην κατοχή, στο χώρο του κέντρου έχει την κατοχή ο Παναθηναϊκός. Φαντρόγγελεν επιστρέφει την μπάλα στον Ντεφράι. Και αυτός ανοίγει την μπάλα για τον Λιβάη Γκαρσία που έχει πάλι ανοιχτεί πάρα πολύ στα άκρα. Ντεφράι για τον Κάτρι. Κάτρις ξανά στον Λιβάη Γκαρσία. Ο Μπινιάρης για τον Κάτρι και αυτός πίσω στον Πένια. Ο Φαντρόγγελεν κρατάει. Μια παλιά. Τώρα αλλά δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Παρ' αυτά οι παίκτες της ομάδας του Παναθηναϊκού έλεγχουν ξανά την κατοχή με τον Λούζα στο χώρο του κέντρου να δίνει την μπάλα στο Λιβάη που δέχεται πίεση. Εδώ μένει όρθιος παρά το πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Φερνάντες. Κρατούν την μπάλα παίκτες του Παναθηναϊκού και κερδίζουν και το πλάγιο.
1: Γιώργο, 3 λεπτά καθυστερήσεις έχουμε.
0: 3 λεπτά καθυστερήσεις, ναι. Ο Μπινιάρης θέλει να σκάψει, δεν τα κατάφερε να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Στα όρια της περιοχής είχε φτάσει. Τώρα ο Πασαλίδης κρατάει. Εξετάζουν τους ευλογίες τους παίκτες της Νίκης, έχονται pressing και γι' αυτό απομακρύνουν. Ο Μεονγκά προσπαθεί να κρατήσει. Με φάουλ θα χάσει την μπάλα. Οπότε η κατοχή είναι για την Νίκη Βόλου, η οποία αρχίζει και προωθεί κόσμο. Από ό,τι βλέπω, κάτι που δεν το έχουμε αναφέρει, όλη η Νίκη Βόλου πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα, προφανώς θέλει να διεκδικήσει μέχρι την, να κάνει την ίσα προσπάθεια για κάποιο γκολ, αλλά δεν καταφέρνει κάτι. Απομακρύνει ο Πένια. Και τώρα με Ογκά ξαναπαίρνει την μπάλα και θέλει να ανοίξει για τον Φερνάντες. Φερνάντες κάνει τις τρίπλες του. Κάνει ένα πολύ ωραίο εναντίο με τον Πανικίδη, αλλά δεν καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα η Νίκη Βόλου. Ο Μεονγκά τώρα στο χώρο του κέντρου. Θέλει να επιτεθεί η Νίκη ο Μεονγκά. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέρνει να βρει χώρους. Πασαλίδης έδωσε μια πάσα στον Κυβρακίδη. Παμλίδης έδωσε μια πάσα για τον Λουκίνα. Ο Λουκίνας στα όρια της περιοχής. Η σέντρα, η κεφαλιά παραλίγο εδώ να βρει της νίκης την μπάλα. Ο Λουκίνας θα ξανάει στη σέντρα. Ο Κυβρακίδης μια κεφαλιά απομάκρυνση από τον Παναθηναϊκό. Και τώρα ο Λιβάη προσπάθησε να απειλήσει ξανά η νίκη Βολού. Δεφράει, κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Κυριακόπουλο με το στήθος. Δίνει την μπάλα στον Φαντρόγελο που είναι μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Και τέλος. Τέλος στο Ολυμπιακό Στάδιο, τέλος αγώνα. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με το δεξί της υποχρεώσης του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Νικάει την Νίκη Βόλου 1-0 με τον κόλ του Ταμπόρδα από το 59. Η κεφαλιά του Ταμπόρδα, διαμόρφωσε το σκορ της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός θα επικρατήσει χωρίς να εντυπωσιάσει ιδιαίτερα. Η Νίκη Βόλου το πάλεψε όσο μπορούσε. Δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει με τον Παναθηναϊκό. Είναι σαφώς πιο ποιοτική ομάδα ο Παναθηναϊκός, δεν το συζητάμε. Δεν μπόρεσε βέβαια να βρει πολλούς σκορ ο Παναθηναϊκός. Βρήκε βέβαια τον γκολ που ήθελε και τον γκολ που χρειαζόταν για να πάρει το πρώτο του τρίποντο στη φετινή διοργάνωση. Τελικό αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0.
1: Οκ, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μετάδοση. Καλή επιστροφή, καλή ξεκούραση. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κέρδισε με γκολ την Ταμπόρδα στο δεύτερο ημίχρονο με 1-0 τη μαχητική Νίκη Βόλου. Είπαμε μια ομάδα η οποία θα παλέψει για την άνοδο της στην μεγάλη κατηγορία, την νέα χρονιά που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Σαββατοκύριακο ξεκινάει και η Super League. Άρα είχαμε το κύπελο. Τα παιχνίδια νομίζω δεν υπήρχε καμία έτσι μεγάλη έκπληξη. Νομίζω πέρασαν όλοι που ήταν φαβοροί. Εντάξει, το Πάο Κόφι. Okay, δεν ήταν και πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη. Ένα γήπεδο που ήταν και πολύ βαρύ, δύσκολο. Το μόνο έτσι μπορούμε να πούμε είναι το. Αλλά και η Μαρκό έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Με την Κηφισία η ομάδα Super League 2 με Super League 1 έφεραν 2-2. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα είναι νομίζω φυσιολογικά. Δεν είχαμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Βόλος Καλαμάτα 2-2. Νέσο Σάικ 0-2. Μαρκό Κηφισία 2-2. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. ΠΑΟ ΚΟΦ 0-0. Και πριν από λίγο Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική για τη League Phase του Κυπέλου. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Το είπα. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και μετά επανερχόμαστε κανονικά με γραμμούλες όπως πάντα 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τα μηνύματάκια στο Viper 6939-943-943, το email μας onearpapaki943.gr. Επανερχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια και με τελικά αποτελέσματα και παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη.

0: Ριτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε κανονικά τώρα πια στην κανονική ροή της εκπομπής. Είχαμε τα παιχνιδάκια που μάλλον το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γι' αυτό δεν είχαμε επικοινωνία. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές για όσοι θέλετε να πάρετε να τα πούμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Να πάμε, πριν πάμε στις γραμμές, αν πάρετε να μιλήσουμε, να πούμε τελικά αποτελέσματα από το Πάμε Στοίχημα, τα πιο σημαντικά παιχνίδια που έχουμε τελικά μέχρι τώρα και αυτά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή τα παιχνιδάκια. Silent skies of broken thunder. Λοιπόν, από το κύπελο για την Τουρκία, Ιγνίρ με την Belediyespor 4-2. Πάμε στην Ιταλία, Παλέρμο με την Μάντοβα 5-2, με πρώτο γκολ για το Στρεφέτσα, έκανε το 1-0 πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Τίσχη με την Λόντζ για την Πολωνία, και αυτό κύπελο 1-0. Ράκοβ με την Γκόρνικ 1-2. Ένα παιχνίδι από την Δανία για το κύπελο, Φίστιντ με τη Σοντερίσκε 0-2. Ομόνια Πάφος, είπαμε, τελικό Super Cup 0-1 για την Πάφο. Το τρόπο που της έλειπε, έχει πάρει πρωτάθλημα, κύπελο, πήρε και το Super Cup. Πάμε στη Σουηδία, Μιάλμπι Τζουγκάρντεν 0-2. Από την Τουρκία, Μποντρούμ με την Ερόκσπορ 0-0. Μπούρσασπορ, Ισταμπούλσπορ 4-0. Από το Ισραήλ, Χάπολ Τελαβίβ, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 3-0. Από την Ουγγαρία, Γιώρι Έτο, Φερετσβάρος 0-3. Πολυτέκνικα, Τιμισοάρα, Ραπίδ Βουκουρεστίου 0-2. Κοπενχάγη, Νόρτζελαντ 2-0, τελικό αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός Νικηβόλου 1-0. Και από εκεί πέρα έχουμε στο 77, Άντερλεχτ Κορτράικ 1-0. Γάντι Λέουβεν 1-0. Βασιλεία Σιών 1-1. Στο 80 η Βασιλεία παίζει με 10 παίχτες. Λουγκάνο Σερβέτ 0-0. Λεχ Πόζναν Γιαγκελόνια 1-1. Τουλούζ Λίλ στο 63 0-0. Ρουέν Βαλενσιέν 1-0. Χιμπέρνια Χάρτς είναι στο 59 1-2. Ρεάλ Σοσιεδάδ Θέλτα για την Ισπανική Λίγκα 0-0 στο ημίχρονο. Κάλιαρι Βερόνα κύπελο Ιταλίας 0-1 στο 48. Και ένα παιχνίδι από το Εκουαδόρ, Κατόλικα με την Αούκας 1-0 στο τέλος πρώτου ημίχρονου.

Ο φίλος ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα, μπιλάρα και από εμένα, ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα αυτό που λέγαμε πριν για τις λίστες των ομάδων που έχουμε, τις ομάδες που έχουν Ευρώπη, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, να δούμε τις λίστες των παιχτών που έχουν δικαίωμα να παίξουν στα παιχνίδια. Να ξεκινήσουμε πρώτα για την ΑΕΚ που παίζει την Τρίτη, το 8 του μήνα, με την Λίντσερ, το πρώτο μάτς για το Youth League του Champions League. Έχουμε τρεις αλλαγές. Μπήκαν στη λίστα ο Ζάο Μάριο που ήρθε τώρα, ο Βιτάλης που δεν μπορούσε να παίξει προηγούμενη φορά γιατί είχε παίξει με την ομάδα του, και ο Λυκογιάννης που αποκτήθηκε αυτός πριν από λίγες μέρες. Ενώ Κουτέσα, Γεωργίεφ και Καλοσκάμης έμειναν εκτός. Ο πρώτος τους ή άλλος, ο Κουτέσα, θα επιστρέψει στην Σερβέτ. Τερματοφύλακες θα Στρακώσια, Μπρινιόλι, Μπαλαμότης. Αμυντική Λάζαρος Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Βίντα, Αριάγκα, Πίλιος και Μπάμπης Λυκογιάννης. Μέση, Μάνταλος, Ρασβάν Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Καϊρίνεν, Λόβρο Μάγερ. Μισό λεπτό γιατί μας έκανε εδώ πέρα μια ανανέωση σύστημα. Μισό λεπτάκι. Μάγερ και ο Μίλαν Βιτάλης. Και επιθετική, ο Ζάο Μάριο, ο Αμπουκαρίτα Κοϊτά, ο Γιώβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργα και ο Ζουμπκοφ. Μη γηγενείς είναι ο Στρακώσια, ο Μπρινιόλιο, ο Μουκουντή, ο Ρέβας, ο Βίντα, ο Γεωργίεφ, ο Ριάγκα, ο Μάριν, ο Γκατσίνοβιτς, ο Καϊρένεν, Μάγερ, Κοϊτά, Γιώβιτς, Ζίνι, Βάργα και Ζουμπκοφ. Γηγενείς είναι ο Μάνταλος, Πίλιος, Ρώτα και Λυκογιάννης, και λίστα Β είναι ο Μπαλαμότης. Πρώτα αγωνιστική, είπαμε, Τρίτη, 8 Σεπτέμβρη, 8 παρατέταρτο, ΑΕΚ Λίντσερ. Αυτή είναι η λίστα της ΑΕΚ για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εντάξει, υπάρχει μια έκπληξη εκεί με τον που έβγαλε τον Γεωργίεφ. Εντάξει, παιδιά, αυτά είπαμε, ο καθένας έχει μια γνώμη. Ο Νίκολης αυτό σκέφτηκε, μακάρι να του βγει σε καλό.

Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό να δούμε τη λύση του Ολυμπιακού από τον Μεντιλίμπαρ. Εκτός έμειναν ο Πόποβιτς, ο Γκαρθία, ο Σιπιόνι και Ρόκα, ενώ ασφαλώς Γιάρεμτσου και Κλέιτον που πρόκειται να αποτελέσουν παρελθόν. Εδώ η έκπληξη είναι που δεν περίμεναν πολύ και το Σιπιόνι και το Ρόκα να μείνουν εκτός λίστας, αλλά παιδιά έτσι είναι, έπρεπε κάποιοι να μείνουν εκτός. Ο καλοπονητής επιλέγει τώρα, αν έχει κάνει σωστό ή λάθος, θα το δούμε στα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη λίστα του Ολυμπιακού, τη λίστα. Θεματοφύλακας είναι ο Ορτέγκα, ο Στουρνάρας και ο Τσομπανίδης, αλλά τον Πόποβιτς τον έχει βγάλει εκτός λίστας. Έχει βασικό τον Ορτέγκα και από κάτω Στουρνάρα και Τσομπανίδη. Αμυντική Σάλιακας, Ρέτσος, Πυρόλας, Μαϊλόβιτς, Κάρμον, Τιγκινζιάν, Κουτσογούλας, Πέντερσεν και Μπρουνό. Η μέση είναι ο Φρόιλερ, Εσε, Πουέρτα, Μάρτινς, Μπέιλι, Φορτούνης, Σα, Φίλης, Μπακούλας και Τσικίνιο. Ο Μπέιλι περιμέναμε να μπει στη λίστα. Και επιθετική είναι ο Ελκαμπή, ο Σώτα Σίλβα και ο Γκονζάλες. Άρα μιλάμε για δύο έτσι μικρό εκπλήξεις τέλος πάντων για μας, για τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί με την Λίμπαρ λογικά το σκέφτηκε πολύ και αποφάσισε να αφήσει εκτός τους παίκτες που είπαμε. Είναι ο βασικά ο Σιπιόνι και ο και ο Ρόκα. Εντάξει, για τον Πόποβιτς οκ, okay. Πολύ περίμενα να μην έχει τον Πόποβιτς δεύτερο τερματοφύλακα, να βάλετε από τους πιτσιρικάδες. Η έκπληξη για τον κόσμο, μάλλον πιο πολύ για τον κόσμο. Περίμεναν και το Σιπιόνι και το Ρόκα να είναι μέσα. Τελικά είναι εκτός λίστας ευρωπαϊκής. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό να πούμε και τον Όφι. Βέβαια τον Όφι τον είπαμε και χτες που βγήκε νωρίς στη λίστα του Όφι. Θα το πούμε και του Όφι. Πάμε να πούμε τώρα του Παναθηναϊκού την ευρωπαϊκή λίστα.

Λοιπόν, πάμε τον Ναΐ βέβαια να είναι στη λίστα. Το περιμέναμε, ούτως ή άλλως είναι η μεταγραφή που έκανε ο Παναθηναϊκός λίγες μέρες πριν με πολλά πολλά χρήματα, άρα αποκλείεται να μην ήταν μέσα. Με Ουναΐ και από ό,τι βλέπω και κρίση ασένα, αλλά χωρίς τον Τζιριβέγια. Ο οποίος Τζιριβέγια έμεινε εκτός και αυτή ήταν μια εκπληξούλα που δεν περίμενε πολλοί κόσμος του Παναθηναϊκού. Πάμε να πούμε αναλυτικά. Είναι ο Πένια, ο Κότσαρης, ο Γείτονας, ο Καλάμπρια, ο Τσάπρας, ο Κρίσιασεν, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Ντεμπρόκελεν, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάγκουα, Κουντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουτσιτς, Πελίστρη, Κυριακόπουλος, Λιβάη, Ντέσσερ, Στετέι, Ράντο, Ράστομπτερ και Νεμπής είναι οι παίκτες που δηλώθηκαν για τον Παναθηναϊκό για τη λίστα. Το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού είναι 15 του μήνα, 8 παρατέταρτο με την Μπόρα Τσιμπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο που είναι στην γραμμούλα και μετά λέμε και του Όφη άλλη μια φορά. Πάμε, καλημέρα. Όχι, δεν έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Πάμε και στον Όφη, να πούμε και τη λίστα του Ευρωπαίου Όφη. Ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα κύριε, για να ξέρουμε τι λέμε και όχι φανφάρες. Επικοινωνιακές έχουμε για μεταγραφές. Ολυμπιακός αγοράζει 65,1 εκατομμύρια και πωλήσει 78 εκατομμύρια, άρα 13,5 εκατομμύρια στα ταμεία. Ο ΠΑΟ, ο Παναθηναϊκός αγόρασε αγορές 45,72, πωλήσει 4 εκατομμύρια, άρα επένδυσε 41,72. Η ΑΕΚ αγορές 19,5 εκατομμύρια, πωλήσει 9,2, άρα επένδυσε 10,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ αγορές 16,25, πωλήσει 29, άρα στα ταμεία 12,75 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο απλά λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ο φίλος ο Κώστας, Champions League, μπήλαρε, όχι Youth League, τι είπα εγώ. Είπα Youth League, Champions League, λάθος έκανα. Φίλε Κώστα μου. Λοιπόν, link face για τον Όφη, ο οποίος μετά από χρόνια ξαναμπαίνει στην Ευρώπη. Μέσα είναι και οι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, και ο Νους και ο Αποστολάκης. Αναλυτικά λοιπόν για τον Όφη είναι ο Λίλο, ο Κατσικάς, Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Αδρούτσος, Πούγκουρας, Σέλης Γκονζάλες, Νους, Κόντρο, Αποστολάκης, Δίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου και Θεοδοσουλάκης, σαν οι παίκτες που θα προσφέρουν υπηρεσίες στον προπονητή τον κύριο Κόντι στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Ό,τι πήραν οι ομάδες πήραν για την Ευρώπη. Τώρα μπορούν να πάρουν μεταγραφές για το πρωτάθλημα. Μέχρι 15 Σεπτέμβρη είναι οι μεταγραφές και μετά κάποιες μέρες νομίζω υπάρχει ένα παράθυρο για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, ισοφαρίζει Κάλιαρη τη Βερόνα 1-1. Χιμπέρνια Χάρτς γίνεται 1-3 στο 71. Η Χιμπέρνια παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Γκολ για τη Λίλ, Τουλούζ Λίλ 0-1 στο 75, Ρουέν Βαλενσιέν 1-1 γίνεται, σοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι. Βασιλεία Σιών, Βασιλεία με 10 δεν άντεξε, 1-2 στο 92 βρισκόμαστε. Προηγήθηκε η Βασιλεία με τον Ζαν Σέλαρ στο 40, στο 62 αποβλήθηκε ο Σισε Μούσα, 76 και 79, δύο γκολ για τον Μποτέλη. Και έκανε το 1-2 Βασιλεία Σιών λίγο πριν το φινάλε. Γκάντι Λέουβεν παραμένει το 1-0. Το ίδιο Άντερλεχτ Κορτράικ 1-0. Και παραμένει το 1-1 στο παιχνίδι Λεχ Πόζαν με την Γιαγκελόνια. Είναι για την έξτρα κλάσα από την Πολωνία. Και στο 50 παιχνίδι από το Εκουαδόρ, Κατόλικα Αούκας παραμένει το 1-0. Εντάξει παιδιά, τώρα για μας, το είπα και πριν φίλε Γιώργο, πες τις μήνυμα, για μας τους οπαδούς των ομάδων, νομίζουμε ότι είναι εκπλήξεις αυτά που, κάποιες εκπλήξεις, όχι μεγάλες εκπλήξεις, κάποιες εκπλήξεις από τις ομάδες προπονητές για τη λίστα τους, ας πούμε την ΝΑΕΚ ήταν και για μένα, ήταν μια εκπλήξη, περίμενα τον Γεωργίεφ να είναι μέσα αφού δεν υπάρχει άλλο δεξί μπακ
πλην του Ρώτα. Ο Νικόλης σκέφτηκε διαφορετικά. Μπορεί να βάλει στο Κατσίνοβιτς. Τέλος πάντων, ήταν μια έκπληξη για μας ο Παντούστε. Εντάξει, για τον προπονητή, που αυτός αναλαμβάνει την ευθύνη βέβαια. Δεν θεωρούσε την έκπληξη ο αποκλεισμός του Γεωργίεφ από την ευρωπαϊκή λίστα. Εντάξει, για μας ναι. Το ίδιο και για τους φίλους του Ολυμπιακού. Διαβάζω το πρωί, γιατί αποκλείστηκε ο Σιπιώνη και ο Ρόκα. Για είπαμε, προπονητές κάτι παραπάνω θα έχουν δει. Θεωρούν τα πλάνα τους με αυτούς τους παίκτες που πήρανε είναι μια χαρά, κομπλέ. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός απέκλεισε και τον Σιπιώνη και τον Ρόκα. Παναθηναϊκός απέκλεισε το μοναδικό εξάρι που έχει, το Τζιριβέγια. Οκ, και εκεί ήταν μια έτσι μικροέκπληξη που λέμε. Ο Όφη μια χαρά. Αλλά παιδιά, είπαμε, στο τέλος της ημέρας θα κρυφθούν όλοι. Αν ο Νίκολιτς, αν ο Μεντιλίμπαρα, αν ο Κύριος Κόντης και αν ο Νίστρου, που έκαναν καλές επιλογές για την ευρωπαϊκή λίστα. Θα μου πεις, τι να κάνουν και οι άνθρωποι, μπορεί να παίξουν όλοι. Δεν μπορεί να παίξουν και όλοι, κάτι πρέπει να αποκλειστούν. Προπονητές των ομάδων θεώρησαν ότι αυτοί οι παίκτες έπρεπε να αποκλειστούν και αυτό έκαναν. Τώρα τι λέμε εμείς, okay, ο καθένας μπορεί να λέει ότι εγώ ήθελα αυτόν. Στο τέλος της ημέρας όμως αποφασίζουν οι προπονητές. Δεν είναι εύκολη απόφαση να αφήνουν παίκτες έξω, αλλά πρέπει να γίνει.

Το γκολ για το Παναθηναϊκό, φιλαράκο, το πέτυχε ο Ταμπόρδα. Ένα ωραίο γκολ με σέντα του Γκαρσία, συστημένη που λέμε. Ωραία κεφαλιά, γυριστή. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Καραβέλης και τελικό ο Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0.

για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει βέβαια Ευρώπη, γιατί αποκλείστηκε. Για μεταγραφές ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το ψάξιμο. Από ό,τι διαβάζω εδώ, ένας παίκτης που είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ είναι ο Λαμπόρντ. Είπαμε παιδιά, οι ομάδες έχουν δικαίωμα μεταγραφών μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Απλά οι τέσσερις ομάδες που παίζουν Ευρώπη δεν μπορούν να παίζουν αυτοί οι παίκτες που τα πάρουν τώρα, από τώρα μέχρι 15. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αλλά οι ομάδες νομίζω ότι μπορούν να κάνουν και άλλες μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ είπαμε για τον Γκαετάν Λαμπόρ, 32 ετών, 1,81. Είναι επιθετικός. Παίζει στην Αλ Νταρίγια. Έπαιζε στην Νιστ, τον απέκτησε τον Λαμπάρ τη Νιστ το 2022 από τη Ρέν για 15 εκατομμύρια ευρώ. Τις δύο περασμένες σεζόν αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία και κατέγραψε 38 συμμετοχές με 28 γκολ και 5 ασίστ. Άρα τα έχει τα γκολάκια του, βέβαια σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι και το καλύτερο του κόσμου, αλλά από ό,τι φαίνεται τα έχει τα γκολάκια. 32 ετών, 1,81 ύψος, Γκαετάν Λαμπόρντ.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε το δωράκι μας για τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Μεγανήσι, απέναντι το διάσημο Σκορπιό, βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνισσα, το Μεγανήσι. Δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και τρικουάζ σμαραγδένια νερά. Μεγανήσι, το διαμάντι του Ιωνίου. Σας περιμένουν να πάτε εκεί, ένας φίλος ή μία φίλη. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού, γράφεται όνομα επώνυμο και τη λέξη Μεγανήσι και είστε OK. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα, μάλλον αύριο Παρασκευή, 4 Σεπτέμβρη, το πρωί 10 με 12 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Για τον Παναθηναϊκό, ναι, φιλαράκο, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή. Ο Ναΐ, ο οποίος στήγησε 11 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι διαβάζω. Δεύτερος ήταν ο Σισε με 8 εκατομμύρια. Ο Κωνσταντίνου με 8 εκατομμύρια. Ο Λούζα με 7. Ο Αντίνου με 6,5. Ο Πελίστρι με 6. Ο Τετέ με 5,8. Και με Γιάκουτσιτς με 5,2. Βέβαια, να πούμε κάτι εδώ, ότι έχουν γίνει και άλλες μεταγραφές τα προηγούμενα χρόνια με πάρα πολλά εκατομμύρια. Βέβαια, ήταν και με. Ήταν πριν το ευρώ, άρα είναι άλλοι σχετισμοί, εντάξει. Έχουν δοθεί και άλλες πολλές φορές πολλά εκατομμύρια ευρώ. Θυμάμαι τον Ζάχοβιτς που δόθηκαν πάρα πολλά. Βέβαια ήταν άλλες εποχές, δεν υπήρχε το ευρώ. Πρέπει να το λίγο έτσι να το συγκρίνουμε. Πάντως μεταγραφές έγιναν και φέτος με πολλά χρήματα. Έδωσαν ομάδες πάρα πολλά χρήματα για να ενισχυθούν μεταγραφικά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον Πίλαρο.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, φιλαράκο μου, τι κάνεις?
1: Μια χαρά. Είδα το ντέρμπι.
0: Το ντέρμπι της Ίων. Της Ίων το ντέρμπι.
1: Το ντέρμπι τώρα.
0: Θυμάστε τη διαφήμιση.
1: Την τερνομαχία, να πω. Δεν σ' άρεσε.
0: Ποιο ρε, δεν άκουσα τι μου πες.
1: Λέω, είδα το ντέρμπι.
0: Παναθηναϊκός. Λέω ποιο ντέρμπι.
1: Ντέρμπι ήταν.
0: Έτσι προσπήκε το μάτς.
1: Τι, άμα λιγάκι τυχερή να ήταν λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού,
0: θα το κεφάει, ναι.
1: Λοιπόν, πάνω στις λίστες που λες τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει, το ελάχιστο που πρέπει να είναι 8 Έλληνες και το μέγιστο 17 ξένοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί, παράδειγμα, στη λίστα του... του Όφη είναι πάρα πολλοί Έλληνες.
0: Δεν έχει σημασία πόσοι Έλληνες είναι. Να μην είναι λιγότερα από το κανονικό. Μπορεί να είναι 20...
1: δεν είναι λιγότεροι από 8.
0: Μπορεί να είναι 15 Έλληνες.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Το όριο σου λέει, τα όρια βάζει. Μπορεί να έχει, σου λέει, μόνο Έλληνες. Δεν με ενδιαφέρει, σου λέει. Να έχει μόνο Έλληνες.
1: Ναι, να έχει 25 Έλληνες.
0: Ναι, απλά το όριο είναι, σου λέει, να έχει τόσους. Από εκεί πέρα, αν βάζει παραπάνω, έχει δικαίωμα.
1: Πάντως παρατηρώ στις λίστες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Το είπα και το απόγευμα και στον Δημοσθένη. Υπάρχει ένα έλλειμμα, δηλαδή, όταν λέω έλλειμμα, ΑΕΚ, το είπα και το απόγευμα και στον Δημοσθένη. Υπάρχει ένα έλλειμμα, δηλαδή, όταν λέω έλλειμμα,

0: Και ούτε ο Φορτούνης είναι βασικός, οκ, δεν είναι βασικός, σωστά.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά είναι,
0: okay, ναι, ναι. Όπως το λες.
1: Ναι. Και μπορεί να σε αλλάξει το παιχνίδι.
0: Έχει τώρα. Το Λυκογιάννη,
1: το... παράδειγμα, ή ο Μπακούλας.
0: Όχι, ναι, ναι. Έχει το, έχει το Λυκογιάννη, έχει το Μάνταλο και έχει τον, και το Ρώτα, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και τον, τα πιτσιρίκια.
1: Ο 300 θεωρείται ξένος, έτσι και ο
0: Πίτσιος. Ναι. Και έχει και τα πιτσιρίκια τα οποία, εντάξει, λες, δεν είναι, αυτό που λες για τους παίκτες του Ολυμπιακού δεν είναι να τους βάζεις να σου αλλάξουν τη ροή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, με αυτή την έννοια το λέω. Δεν το λέω ότι μπορεί να μπει μεσοφύλης παράδειγμα σε ένα παίκτη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και να βγάλει μάτια. Και να βγάλει μάτια. Ναι, σωστό. Λέω ότι η φιλοσοφία των προπονητών είναι ότι δεν θα δώσουν πολλές ευκαιρίες στα παιδιά αυτά.
1: Ναι, θα είναι πέμπτη έκτη επιλογή.
0: Ναι. Και δεν ξέρουμε και αν θα είναι και στον πάγκο. Όλοι. Γιατί δεν πάνε όλοι στον πάγκο. Κάποιοι θα αποκλείονται από τα παιχνίδια, κάποιοι θα αποκλείονται.
1: 22 δεν πρέπει να είναι στον πάγκο, μου φαίνεται.
0: Από τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Πάνω. Αλλά κάποιοι μένουν εκτός αποστολής.
1: Ναι.
0: Καταλάβες. Εμένα η έκπληξη για τον Ολυμπιακό, έκπληξη. Εντάξει, στο δικό μου μυαλό δεν είναι ο Σιπιώνη. Γιατί εγώ περίμενα ή τον Τζικίνιο ή το Σιπιώνη να αφήσει εκτός. Ο Ρόκα είναι μια μικροέκπληξη. Για μένα έκπληξη είναι που πάει με τερματοφύλακες δύο πιτσιρικάδες.
1: Όχι, αυτό το περίμενα.
0: Περίμενες αυτό, ε?
1: Το περίμενα, ναι.
0: Ο περίμενα θα πάει με τον. Θα πάει.
1: Από χτες προχτές του το είχα πει, του λέω θα είσαι ο Πόποβιτς, θα είναι έξω και θα πάει με Ορτέγκα και
0: εγώ περίμενα να πάει με Ορτέγκα Πόποβιτς για ένα πιτσιρικά.
1: Εκεί πέρα έπρεπε να αφήσει ακόμα έναν έξω.
0: Ναι, έπρεπε να αφήσει ακόμα. Ναι, σωστό. Έτσι το σκέφτηκε.
1: Έτσι το σκέφτηκα. Και έτσι νομίζω πρέπει να το είχαν κάνει. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο το έχει κάνει. Από εκεί το πήρα, έτσι, εντάξει, να μην κάνω και το ρέξιμο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποια
1: νομίζω,
0: άλλη.
1: Η ΑΕΚ δεν το έχει κάνει πέρσι, για όχι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Κάποια ομάδα το έχει κάνει.
0: Δεν το θυμάμαι. Πάντως δεν έχουν κάποιες άλλες μεγάλες εκπλήξεις. Εντάξει, ο Ρόκα ήταν μια μικροέκπληξη, δεν περίμενα και εγώ να τον αφήσει έξω. Οκ, okay, αλλά κάποια πρέπει να αφήσει να κάνουμε τώρα.
1: Πάντως και.
2: Super Sport 104.
3: Super Sport 104.
1: Ακριβώς. Και πρόσεχε τώρα, δεν είμαστε Μπαρτσελόνες να πιστεύω ότι θα πέσουμε στην επίθεση και θα είναι ξεκούραστη πίσω η.
0: Ναι, ναι, εντάξει, για μένα είναι. Έπρεπε να πάρει κάποιους παίκτες. Δεν τους πήρε, θα δούμε τι έχει στο μυαλό του.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Νίκολης φαίνεται ότι.
1: Αλλά πάρε όμως τώρα, τι μου παίρνει το παράδειγμα των. Πώς το λένε αυτόν τον Κροάτι το 35άρι.
0: Το βίντεο.
1: Να κάνει τώρα αυτός.
0: Εντάξει, εκεί δεν έχει άλλο στόπερ. Αν βγάζει και το οποίο να πάρει. Αφού δεν πήρε. Εντάξει, τέταρτη επιλογή είναι ο βίντεο τώρα. Αλλά δεν είχε άλλον που να πει να βάλει. Εντάξει, κοίταξε να δει. Ο φιλοσθέτων Νίκολτς είναι ότι. Θα δούμε αν του βγει. Θέλει να έχει πολλούς παίκτες στα χαφ. Να έχει πολλές επιλογές στα χαφ.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται. Το παιχνίδι, αλλά.
0: Από ό,τι φαίνεται. Τώρα σου λέμε το Ρώτα, αν μου πάθει τίποτα στην παξίλο για αυτά, θα βάλω τον Καρσίνοβιτς.
1: Αλλά στο Champions League όμως πρέπει να έχεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και στην άμυνα οι ελληνικές ομάδες να έχουν λύσεις.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Γιατί οι κάρτες θα τις τρώνε.
0: Ναι, για βέβαια. Να πούμε ότι εντάξει, οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν και βλέψει για το Champions League.
1: Όχι.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ και η κάθε ΑΕΚ το πρωτάθλημα σου ενδιαφέρει βασικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Για το πρωτάθλημα έχει ασφαλιστεί.
1: Στο παιχνίδι εκεί πέρα. Θα βγαίνουν οι κάρτες έτσι με τη μία στους παίκτες. Το είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό. Και δεν θα έχεις παίκτες.
0: Δεν θα έχεις παίκτες, δεν θα έχεις παίκτες. Θα έχεις παίκτες. Το πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
1: Όχι, γιατί το πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
0: Μα σου λέω το Champions League για τις ελληνικές ομάδες είναι τα εκατομμύρια. Έτσι το σκέφτονται. Άμα σου λέει πάρω πρωτάθλημα, θα ξαναπάρω 25.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Γιατί οι μεταγραφές θεωρώ ότι θα γίνουν κι άλλες μέχρι 15 Σεπτέμβρη.
1: Και εγώ πιστεύω θα
0: γίνουν. Και από όλες τις ομάδες. Από όλες τις ομάδες.
1: Ολυμπιακός δεν νομίζω.
0: Ναι, κάτσε να δούμε.
1: Δεν νομίζω Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να ξεφορτωθεί.
0: Ναι, αυτό εντάξει, θα φύγουν κάποιοι παίκτες Ολυμπιακού. Ναι, αυτό είναι σωστό που λες. Αλλά
1: δεν νομίζω να φύγουν κάποιοι παίκτες. Δηλαδή, όπως τον βλέπω τον Ολυμπιακό, είναι μια χαρά. Τώρα να βρεθεί κάποια ευκαιρία τώρα που δεν νομίζω τώρα. Από ελεύθερους και τέτοιους, δεν νομίζω τώρα.
0: Εντάξει, τώρα το θέμα των ελευθέρων ποδοσφαιριστών είναι πολύ καλές περιπτώσεις, αλλά το θέμα είναι να έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους. Αν έχουν κάνει
1: προετοιμασία.
0: Αν τον έχει πάρει και δεν έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα του καθόλου, θα πρέπει να τον περιμένει. Ενώ άμα έχει κάνει προετοιμασία και μείνει ελεύθερο.

0: Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις, υπάρχουν πολλές στην Ευρώπη. Είναι καλές περιπτώσεις και οικονομικές περιπτώσεις κάποιες φορές.
1: Ναι, συμφέρει, όπως το λες, συμφέρουν. Έτσι και τους έχεις και
0: απλά
1: τους
0: να έχουν κάνει και μια προετοιμασία, εντάξει. Να μην είναι τελείως προετοιμάστε, γιατί θέλουν και ένα μήνα ανάμεση μετά να μπουν στο
1: νόμο. Θα πάνε μετά το μέλλον.
0: Ναι, αυτό.
1: Για να δούμε. Τώρα και το πρόγραμμα από ό,τι άκουσα.
0: Μάλλον μισό λεπτό, Βασίλη.
1: Τη διακοπή είναι 5 αγώνες.
0: 5 αγώνες σερί, ναι. Παίζουν πολλά παιχνίδια.
1: Δεν πειράζει. Είναι και θα δούμε καλό πια... για εμάς. Να δούμε.
0: Α, ναι. Και οι ομάδες θα δούμε αν έχουν αντοχές, τουλάχιστον αυτήν την περίοδο που μιλάμε, να τα απεξέλθουν σε 5 μάτς.
1: Εντάξει, θα κάνουν rotation και τέτοια τώρα στην αρχή. Έτσι,
0: εντάξει, rotation τώρα. Άμα παίζεις με τον Παναθηναϊκό και μετά έχεις Ευρώπη, τι rotation να κάνεις, Μπιλ.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν είναι να έχει παιχνίδια, ας πούμε, ψιλοεύκολα, θεωρητικά πάντα, γιατί κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Να πω να κάνει ζωτέσιο. Άμα έχει όμως ένα ντέρμπι να παίξει με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό και έχει και Ευρώπη, πώς θα κάνει, εύκολο να κάνει ζωτέσιο.
1: Αν εξαιρέσει το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, έχουμε.
0: Και το ΑΕΚ Άρης είναι την Κυριακή. Το Σάββατο. Και αυτά τα δύο σημαντικά μάτς.
1: Ναι, δηλαδή τώρα στις 5 αγωνιστικές αυτές.
0: Τι εννοείς?
1: Στις 5 αγωνιστικές μέχρι τη διακοπή. Ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι είναι, ας πούμε, την Κυριακή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ναι, μετά έτσι. Έχουμε τη δέκατη αγωνιστική που γίνεται το άλλο Σάββατο 12 του μήνα. Έχουμε Ολυμπιακό Σόφι, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Άρης.
1: Δεν τα πιάνω ντέρμπι. Εγώ λέω ντέρμπι είναι τα τέσσερα μεταξύ μας.
0: Από ό,τι παίζουν, λες. Παίζουν πιο μετά.
1: Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να είναι καλά παιχνίδια.
0: Παίζουν πιο μετά.
1: Παιχνίδια, αλλά δεν.
0: Παίζουν ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ας πούμε, είναι την έκτη αγωνιστική. Αυτό είναι 10 του μήνα, 10 δεκάτου. Αργή δηλαδή.
1: Ναι, αμέσως μετά με το που αρχίζει η επανέναρξη των παιχνιδιών, ναι.
0: Εκεί είναι αυτό, καταλάβεις. Τώρα εδώ πέρα θα είναι επανέναρξη παιχνιδιών. Θα έχουν πάει οι παίχτες στην Ευρώπη, θα έχουν παίξει με τις εθνικές ομάδες. Πώς θα γυρίσουν? Έχουν πολλούς διεθνείς παίχτες οι ομάδες Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Το ξέρω.
0: Καπάκι θα παίζουν και Ευρώπη μετά. Καταλαβαίνεις.
1: Την Κυριακή και μετά την Τετάρτη, ας πούμε, Πέμπτη Ευρώπη.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι. Παίρνουν κάποια εκατομμύρια.
0: Ναι, σωστό, εντάξει, αυτό πήγα να σου πω και εγώ. Ότι η δουλειά τους είναι αυτή.
1: Η δουλειά τους είναι. Κάτσε. Εσένα πώς είναι η δουλειά σου κάθε βράδυ, αν έχεσαι και λέει το καθένα από εμάς, παράδειγμα, και κάθεσαι και μέχρι τις 2 η ώρα να είσαι κανονικά στο πόσο σου.
0: Ναι, εντάξει, η δουλειά τους είναι αυτή, είναι αλήθεια. Εντάξει. Γι' αυτό και οι προπονητές κοιτάνε οι ομάδες να έχουν πολλούς παίκτες για να μπορούν να αλλάζουν κιόλα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν είναι και εύκολο.
1: Ξυλωθήκαν οι Πρόεδροι, όλοι έτσι.
0: Να, και δεν είναι.
1: Ορθή,
0: τι είπες?
1: Φέτος λέω, ξυλωθήκαν οι Πρόεδροι.
0: Ναι, πέσε πολύ χρήμα φέτος. Ο Μάνος Θαλαμόπουλος μου λέει πιο ακριβή μεταγραφή. Παλιά το ρεκόρ του ήταν του Ζάχοβιτς με 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια τότε δεν ήταν εκατομμύρια, ήταν δισεκατομμύρια τότε. Έτσι δεν είναι?
1: Ήταν δραχμές.
0: Δραχμές. Δηλαδή να δούμε και την αναλογία ευρώ.
1: Τα 3 εκατομμύρια είναι ένα δις.
0: Ναι. Τώρα, τώρα το λέμε, τότε το ένα δις, τι άλλη αξία από τώρα, από τα φετινά τώρα τα λεφτά.
1: Εντάξει, διαφορετικό δηλαδή.
0: Άλλη αξία είχαν τότε τα δις, άλλη αξία έχουν τα ευρώ. Και μου λέει ότι τώρα είναι όπου έρθαμε, μεγαλύτερη 17 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τα 17 εκατομμύρια είναι λοιπόν.
0: Α, έχει κάνει την ανατροπή ο Μάνος, εντάξει, οκ.
1: 5,5 δισεκατομμύρια.
0: Άρα έχει κάνει την ανατροπή, μου λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος, άρα είναι, έχει κάνει την ανατροπή ευρώ. Δραχμή, 13,5 ο Ζάχοβιτς, 17 ο Πουέρτα. Πιο ακριβή μεταγραφή.
1: Ναι, ο Πουέρτας είναι στα 5,5 δισεκατομμύρια δραχμές.
0: Έτσι, αλλά πράγμα.
1: Σιγά το πράγμα.
0: Το λες, έχει. Δεν το εννοείς, 17 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 5 δισεκατομμύρια ακούγεται διαφορετικά, ρε φίλε.
1: Ναι, 5 δις. Δεν θυμάσαι το τέταρτο τότε, 1 δισεκατομμύριο.
0: Ναι. Και ο Ντιόγκο είχε πάρει πάρα πολλά λεφτά.
1: Ο Ντιόγκο είχε πάρει γύρω στα 10.
0: Θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι είχε έρθει με εδώ. Χαμός γινόταν με τον Ντιόγκο να έρθει η μάνα του εδώ. Δεν ήθελε η μάνα του, μετά η μάνα του ήθελε.
1: Τα μπουζούκια με τη μαμά.
0: Εντάξει, κορίτσι ήθελε μπουζούκια εδώ η γυναίκα.
1: Να κάνουμε, να μην πάει η μαμά στα μπουζούκια.
0: Μα έγινε εκείνη το καλοκαίρι πολύ μεγάλο. Ήμουν στο άλλο ραδιόφωνο, πολύ μεγάλο σύριαλ με τον Ντιόγκο.
1: Ναι, ρε, τι.
0: Θα έρθει, δεν θα έρθει, η μάνα του δεν ήθελε, μετά ήθελε. Όταν εδώ η μάνα του, έφευγε η μάνα, τελικά ήρθε.
1: Και ποια είναι η φάση, λέγαμε.
0: Και ήταν καλό όνομα ο Ντιόγκο στην Βραζιλία τότε.
1: Και πεχταρά στον Αντάλο και έρχεται ούτε κοντρόλ, ακοντρολάριστο. Ατσούμπαλος.
0: Εντάξει, έμπλεξε μωρέ αυτός μετά, έμπλεξε με την νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Τότε υπήρχε και βαθύ Πασόκ, ήταν η ζωή στην Αθήνα, υπήρχε καθημερινά. Δεν ήταν μόνο Παρασκευή, Σάββατο. Ήταν τα μαγαζιά ανοιχτά, κατάλαβες, στην παραλία.
1: Όχι, και Δευτέρα είχαν ρεπό.
0: Ναι, και μπορούσε και πήγαινε πιο τακτικά, κατάλαβες.
1: Ναι, από Μπουρνάση μεριά, από εκεί πέρα που ήταν τη Μόνα τότε.
0: Ναι.
1: Ήταν ωραίες εποχές τότε, εντάξει. Εντάξει, εγώ τα μπουζούκια, φίλε, ήμουν πολύ μπουζουκόβιος, δεκαετία του 80. Με το που πεθαίνει ο Στράτος ο Διονυσίου, όπου ήμουν στην κυριολεξία Θαμώνας, έτσι, σχεδόν Σάββατο παρασάββατο δεν υπήρχε περίπτωση. Και κάτω παραλία, τη Λινά που ήταν εκεί πέρα, Φαντασία. Και μετά στο Στράτο πάνω που ήταν σε Φιλελλήνων.
0: Στο υπόγειο. Το μαγαζί δικό του. Ήταν μαγαζί δικό του τότε αυτό του Στράτου Διονυσίου.
1: Ναι. Καλά, όταν πρωτοπήγα, κατέβαινα. Λέω ρε, εσύ, άμα κάνει κανένα σεισμό.
0: Εκεί τον είχα δει πρώτη φορά εγώ. Εκεί τον είδα πρώτη φορά. Μαζί με την, μια τραγουδίστρια που ήταν μαζί.
1: Βλαχίκα.
0: Όχι. Μια άλλη που ήταν και.
1: Βλαχάκη.
0: Μαρίνα Βλαχάκη, ναι. Μπράβο. Που λέγανε ότι ήταν και ζευγάρι κάποια εποχή, έτσι λέγανε.
1: Ναι, Μαριάννα Βλαχάκη. Αλλά νομίζω ήταν. Μετά είχε φύγει η Βλαχάκη. Και πριν πεθάνει ήταν με την Σούλα Γκίκα, θυμάμαι καλά.
0: Εγώ τον έχω δει τρεις φορές στον Στράτο, στο μαγαζί του, στο Στράτος εκεί στη Φιλελλήνων, στο υπόγειο. Τώρα δεν ξέρω τι μαγαζί υπάρχει τώρα εκεί, δεν υπάρχει τίποτα. Τον έχω δει δύο ή τρεις φορές.
1: Όχι, εγώ.
0: Από κοντά.
1: Να σου πω όλα τα σχήματα. Δηλαδή που ήταν με την Μοσχολιού, που ήταν με τη Σακελαρίου, με την Πόλη Πάνου, με τον Κόκοτα, Μενιδιά τη, Πουλόπουλο. Κοντολάζος, σου λέω όλα τα σχήματα τώρα, μπερδεμένα. Ναι. Αγγελόπουλος και άλλοι ήτανε.
0: Εντάξει, τώρα είναι πολύ, να ψάξουμε όλους τώρα, δεν πειράζει. Εντάξει.
1: Δηλαδή είχε φοβερά σχήματα. Και τότε της μόδας πολύ ήταν και προς την, στο Μισελ, προς την Πλάκα από εκεί.
0: Ναι, και ήταν πολύ μπουάτ τότε, πολλές μπουάτ ήταν και εγώ δεν πήγαινα σε μπουάτ τώρα.
1: Σπανός Χατζινάσιος.
0: Πολύ κουλτούρα τώρα εκεί.
1: Σπανός Χατζινάσιος.
0: Πανεμιά και αυτά τώρα, Βιολάρης ήταν πολύ κουλτούρα για μας.
1: Φοβερό. Α, και ο Βιολάρης ήταν μαζί σε κάποια σχήματα εκεί πέρα.
0: Ήταν η μπουάτη εκεί τότε, η μπουάτη στην Πλάκα.
1: Όχι στην Πλάκα. Μιλάω κάτω, Φαντασία δεν
0: ήταν. Α, ναι, όχι, λέει, που είπες για την Πλάκα τώρα. Εκεί ήταν πολλά μαγαζιά μπουάτ.
1: Ξέρω εγώ, ήταν ο Ζορμπάς, ήταν κάτι... Στο Μισελ θυμάμαι κάπου το 85-86 είχε βγει και δίσκος τότε, Σπανός Χατζινάσιος, και μετά ήταν Σπανός Πλέσας Χατζινάσιος, και ήταν με τα πιάνο εκεί πέρα. Ήταν ένας, πρέπει να έχει πεθάνει αυτός, Διονύσης Θεοδόσης, ένα φοβερός τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Έτσι τραγουδάγανε, έτσι είχε αναβιώσει κάπως το νέο κύμα. Με τον Κάρα τότε κάτι τραγούδια του Ιατρόπουλου, του Δημήτρη Ιατρόπουλου, ξέρεις το πώς το λένε, τις Καλλιμάς τα παραμύθια, Σπασμένο Καράβι, είχαν βγει τότε αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Αν τα θυμάσαι.
0: Όχι, μην τα θυμάμαι, δεν ήμουν αυτής της μουσικής εγώ τώρα. Σπασμένο Καράβι ακούει η κόρη μου. Είναι παιδικά αυτά.
1: Εντάξει, τι παιδικά, τότε ήταν το νέο κύμα.
0: Το νέο κύμα ήταν για κουλτούρα, δεν ήταν για εμάς που είμαστε του μπουζουκιού.
1: Καλά, εντάξει.
0: Στο νοκήμα δεν πετάγανε πιάτα, ούτε λουλούδια. Ακούγανε μόνο.
1: Κοίταξε, εγώ ήμουνα από ένα σημερώματα 14.
0: Αυτά δεν ήταν κανονικά μπουζούκια, αυτά είναι.
1: Το Ξώτης Καραμπατέας. Τα θυμάσαι αυτά.
0: Πώς θα θυμάμαι αυτά, στο Εγάλο ήταν.
1: Στο Εγάλο, στην Αθηνών.
0: Ναι,
1: το Ξώτης όμως, από το ρεύμα που πήγαινε για Κόρινθο, Καραμπατέας έρθει από το ρεύμα που πήγαινε προς Αθήνα.
0: Ναι.
1: Σου μου. Γωνία Πέτρου Ράλλη και πώς το λένε, Πέτρου Ράλλη και Ιερά Οδός, Ανθούλα Λιφραγκή, Περπινιάδης, Ρεπάνης, αυτό το σχήμα είχα δει τότε που ήτανε.
0: Ωραία.
1: Και μετά κάτω παραλία, εντάξει, Γλασιτέ, Διλινά, Φαντασία, χαμός.
0: Ωραία, φιλαράκο μου, άντε, τα λέμε.
1: Έγινε,
0: γεια σου μπιλιάρα μου, καλησπέρα, για χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τις 12, ο Μάλλος Αραμόπουλος μου λέει: ήμουν τακτικός Σταμόνας, είχα δικό μου τραπέζι όπως και στο Ρωμαίο. Στο Ρωμαίο πήγαινα και εγώ τακτικά, και ειδικά στο Ρωμαίο το χειμωνιάτικο, πάνω στις θύλες Ολυμπίου Διός. Και μετά στο καλοκαίρι, να πιο πολύ στο κάτω στο Ρωμαίο, εκεί στις θύλες Ολυμπίου Διός. Τώρα δεν υπάρχει εκεί, έχουν κάνει νομίζω έκθεση ζωγραφικής, κάνουν εκεί εκθέσεις κάνουν τώρα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, τότε είπανε η εποχή του Σπυράκου, Δασκουλίδη και το Πάζι. Ήταν το τρίο αυτό τότε που ήταν χαμός, κύριε Μάνο Σταλαμόπουλε. Και πιο πριν στο Κολωνάκι. I am a dollar. Λοιπόν, για πάμε άλλη μια γραμμούλα, 18 λεπτά πριν τις 12. Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον.
2: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο.
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, επίσης.
2: Κυριάκος από Λαμία, Λαμιάρα.
0: Γεια σου, ρε Κυριάκο. Τι κάνεις, ρε φίλε. Με τη Λαμία τι γίνεται, ρε φιλαράκο.
2: Τι να γίνει, φίλε, τι να γίνει.
0: Έχουμε τίποτα για καλό ή πάμε μόνο για να παίξουμε φέτος.
2: Όπως το.
0: Δεν έχει βάλει κανένα τίποτα, κανένα εκεί για λαμιώτη τίποτα.
2: Ψιλοπράγματα. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου σε όλους τους φιλάθλους οπαδούς της ΑΣ Λαμία σε όλο τον κόσμο. Και υπομονή, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Δεν έχει, δεν έχει υπέρα κανένα λαμιώτη επιχειρηματία να βάλει τίποτα να βοηθήσει,
2: Όχι.
0: Ούτε ο Δήμος.
2: Περιμένω να κερδίσω τον Τζόκερ, να
0: πάω από
2: τη Λαμία και να πάρω και το μεγάλο τον κόλπο στο φίλο μου το Θέμη τον Παλιούρα και να πάμε να πάρουμε τη Λαμία.
0: Έτσι, έτσι. Ούτε το Δήμος ασχολείται,
2: Δεν ξέρω.
0: Τώρα τι κατηγορία παίζει η Λαμία, είναι γάμα εθνική τώρα.
2: Ξέρεις, Βασίλη μου, να σου πω, με ακούς.
0: Είναι γάμα εθνική.
2: Με ακούς.
0: Ναι, ακούω εγώ. Εσύ με ακούς.
2: Βασίλη, με ακούς.
0: Ναι, εγώ ακούω. Εσύ με ακούς, λέω.
2: Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω.
0: Είναι γάμα εθνική η Λαμία ή πιο χαμηλά.
2: Γάμα εθνική σε έναν όμιλο τώρα, εντάξει.
0: Θα πάει για κάτι φέτος ή όχι.
2: Όχι, δεν
0: όχι,
2: νομίζω. Δεν, όσο αισιόδοξο και να θέλω να είμαι.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Λοιπόν, επειδή είπατε πριν από λίγο για Μπουάλ και τα λοιπά, τέλος πάντων έχω περάσει και εγώ από αυτό το στάδιο.
0: Είσαι και εσύ δικός μας.
2: Εγώ καταρχάς το επίθετο, εγώ ονομάζομαι Κυριάκος Καραγιαννόπουλος. Δηλαδή έχω το ίδιο επίθετο με τον Κώστα τον Καράλη. Ο Κώστας ο Καράλης και η Ελπίδα είναι πρώτο μου ξαδέρφια.
0: Η Ελπίδα είναι τραγουδίστρια, εννοείς.
2: Ναι, ο Κώστας ο Καράλης και την Ελπίδα είναι
0: τραγουδίστρια. Ναι.
2: Δηλαδή οι πατεράδες μας ήταν αδέρφια.
0: Είσαι καλλιτεχνική φλέβα κι εσύ.
2: Ναι. Εγυμπρετικά να πω και στο φίλο μου το Βασίλη από τα Μέγαρα, επειδή ξέρει μουσική, ότι ο Κώστας ο Καράλης είναι μια, θα το θεωρώ, όχι επειδή είναι ξαδερφός μου, αίμα μου, είναι μια από τις καλύτερες φωνές της Ελλάδος. Βέβαια, επειδή ήταν εκτός κυκλώματος, δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Αν ακούσετε, παιδιά, τον Κώστα να τραγουδάει και δημοτικά τραγούδια, είναι φοβερός, είναι άπεκτος.
0: Ναι. Έτσι γίνεται πάντα, μωρέ, χρειάζεται και τις νοημίες.
2: Η Ελπίδα τώρα έχει δώσει δείγματα, ξέρετε, η Ελπίδα έκανε μια μεγάλη καριέρα.
0: Ναι, όντως έκανε μεγάλη καριέρα.
2: Βέβαια, τώρα μιλάω σε Μπουζουκόβιος, όπως και εγώ έγινα Μπουζουκόβιος από το 1989-90 που στο κύτταρο, στο υπόγειο, γνώρισα το φίλο μου, τον άρχοντα, τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Από εκεί και πέρα λοιπόν απομακρύνθηκα και από την Ελπίδα και τον Καράλη.
0: Βέβαια, πήγε στο σωστό δρόμο.
2: Βγήκα στο σωστό δρόμο. Ενημερωτικά να σα πω ότι αύριο ο φίλος μου ο Γιώργος Μαργαρίτης θα εμφανιστεί στο Αγρίνιο. Και από ό,τι έχω μάθει τον περιμένουν.
0: Ωραία.
2: Τώρα όσον αφορά από μπουζούκια και τα λοιπά, εγώ έχω ακούσει πολύ καλά μπουζούκια. Έχω ακούσει Καρδέζη, έχω ακούσει Παπαδόπουλο με το Μισιά και τον Καλογιάλη στην πλάκα. Και μετά έχω
0: ακούσει μπουζούκια τώρα, μπουζούκια. Καλογιάννης, αυτά δεν είναι μπουζούκια Καλογιάννης. Καλογιάννης είναι άλλο, είναι ωραίος Καλογιάννης, αγαπημένος, ωραίος τραγουδιστής, αλλά δεν είναι μπουζούκια.
2: Μα δεν μ' άφησες, με κόβεις.
0: Ναι, για πες.
2: Λοιπόν, μετά πέρασα, γνώρισα τον Θοδωρή τον Καμπουρίδη.
0: Ναι, εκεί είναι. Άστο να μείνουμε φίλοι.
2: Ναι, Θοδωρής Καμπουρίδης με τον Γιώργο Μαργαρίτη και φυσικά και τον Δημήτρη τον Λιόλιο.
0: Ναι, εκεί, τώρα ναι. Τώρα
2: έχω ακούσει χιονά.
0: Ναι.
2: Και τον άλλο τον Μπουζούκαρο, το δεν θυμάμαι ποιος πώς το λένε. Εγώ τώρα δεν θέλω να μιλήσω άλλο για τον Γιώργο Μαργαρίτη, γιατί είναι, τον έχει ακουστεί ως κόσμος, εγώ θα μιλήσω πάντα υποκειμενικά. Απλώς θέλω να σου πω έτσι για μια ζημιά που πέτυχα, γιατί την άλλη φορά με ένα φίλο σου δημοσιογράφο, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε, τέλος πάντων, τον Δημήτρη, λέγατε έτσι για μπουζούκια πάλι. Έχω τύχει σε ένα μαγαζί στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, εκεί παράλληλος δρόμος πλατεία Αττικής Αμερικής, δεν ξέρω πώς το λένε, και τραγούδαγε η Ρωμίνα Πουλικάκου, δεν ξέρω το γνωρίζω.
0: Η Ρωμίνα είναι φίλη μου, καλή.
2: Έλα ρε φίλε.
0: Ναι, η Ρωμίνα είναι πολύ καλή μου φίλη.
2: Ρε Βασίλη, σοβαρά.
0: Ναι.
2: Η Ρωμίνα, για πες μου.
0: Τώρα δεν ξέρω αν τραγουδάει κάπου, να σου πω την αμαρτία μου. Αλλά είναι καλή φίλη η Ρωμίνα. Έχω να το πολύ καιρό, αλλά είναι καλή φίλη. Καλή φίλη. Νομίζω τώρα σε επαρχία.
2: Θα από έναν πελάτη τη.
0: Τώρα δεν ξέρω, σε επαρχία είναι τώρα. Σε επαρχία είναι. Δεν είναι κάποιο μάλιστα στην Αθήνα. Από ό,τι ξέρω, στην επαρχία είχα δει κάτι βιντεάκια που πήγαινε. Τώρα δεν ξέρω αν κάνουμε μαγαζί στην Αθήνα, πάντως δεν υπάρχει. Όχι, δεν γίνει σε κανένα μαγαζί.
2: Λοιπόν, άκου τι έγινε με τη Ρωμίνα ένα βράδυ. Ήταν κι άλλοι εκεί μέσα. Ήταν ο Βασίλης ο Χαραλάμπους, ο φίλος μου.
0: Χαραλάμπους, Βασιλάκης, φίλος, καλός κι αυτός.
2: Είναι φίλος ο Βασίλης.
0: Αμέ, χθες μιλάγαμε.
2: Σήμερα μου στην ημέρα μου θα εμφανιστεί στο
0: ναι, ναι, ναι, στο πίνω και μεθό. Για πάμε, για συνέχισε.
2: Έχεις πάει στο μαγαζί?
0: Όχι, δεν έχω πάει, δεν έχω πάει, όχι.
2: Εγώ, Μπίλ, έχω τον πέτυχα το Χαραλάμπους. 3 η ώρα στο Αλεξάνδερ.
0: Αλεξάνδερ, τώρα ναι, τώρα δεν υπάρχει το Αλεξάνδερ, τώρα πάει.
2: Το ξέρω, με τη Βάσα τη Χατζή.
0: Ναι.
2: 3 η ώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω πάει, θα μην σας καθυστερώ, έχω πάει στο μαγαζί αυτό στη Ρωμίνα. Και όπως τραγούδα η Ρωμίνα, τέλος πάντων μπαίνει ένας τύπος μέσα ξημερώματα, πάει κάθεται μόνος πίσω από μια κολόνα. Τελείωσε η Ρωμίνα το πρόγραμμα, τη φωνάζει στο τραπέζι, ρε φίλε, το έχω ξαναδεί. Ήρθαν όλα τα λουλούδια, τη γέμισε τη Ρωμίνα από πάνω μέχρι κάτω με λουλούδια, χάθηκε η Ρωμίνα, δεν φαίνονταν από τα λουλούδια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μου έχει μείνει αυτή η ζημιά, κατάλαβες.
0: Ναι, ζημιά είσαι ο άνθρωπος, πλήρωσε τα λεφτά του.
2: Δεν φαίνονταν η Ρωμίνα. Και ωραία κοπέλα, φίλε, έτσι μου πει.
0: Όμορφη, ναι.
2: Όμορφη. Αν τη συναντήσει κάποια φορά, να τη πει χαιρετήματα από έναν πελάτη, τέλος πάντων θαυμαστήσεις κτλ.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
2: Λοιπόν, χάρηκα.
0: Άντε, να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο. Για χαρά. Για πάμε και παρακάτω στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
3: Έλα, τι γίνεται, Βασιλάκη.
0: Καλώς το να.
3: Δάσκαλος του φίλου σου του Μεσούλα.
0: Ναι, ναι, τι κάνεις, φίλε.
3: Μια χαρά, έχω να γελάσει. Πήραξε ένα Παναθηναϊκό που είσαι πολύ φίλο μου, αλλά τσεμπάει λίγο.
0: Ναι.
3: Του λέω, ποιο λούζα, ρε. Άμα θε να μάθει καλύτερη λούζα, λέω, είναι Τσάντρο και ακολουθεί λούζα τη Τίνου, λέω.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
3: Δεν μα παρατάσαι και το πήγε, λέει. Τώρα θα σου πω και κάτι, μπορεί ο φίλος μου ο Γιώργος από το Λονδίνο να αγρέψει λίγο, αλλά είπα ότι ο Ολυμπιακός πρέπει η επόμενη καλή μεταγραφή που θα κάνει επόμενη χρονιά και να δώσει λεφτά να είναι του τερματοφύλακα. Χρειάζεται τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφορά.
0: Καλός είναι Ορτέγκα, ρε, καλός είναι Ορτέγκα, με εμπειρίες.
3: Χρειάζεται τερματοφύλακα με καλή ηλικία που να είναι σημείο αναφορά και να είναι και ψηλός.
0: Ορτέγκα είναι μια χαρά, σου λέω και πάλι. Και
3: επειδή είναι τερέκια η επιθετική ανάλογη, πρέπει να είναι ψηλός.
0: Ορτέγκα είναι καλός τερματοφύλακα με πολλές εμπειρίες, με τελικό Europa League, δεν είναι κανένα τυχαίο.
3: Για να καταλάβει, α πούμε.
0: Δεν ακού κιόλα, δεν ακού.
3: Ο Τζουλάκης είναι 92, ο Μαντά είναι 93, ο Χριστογιώργος πόσο είναι 93 για αυτό. Χρειάζεται ύψο στον τερματοφύλακα στα σημερινά παιχνίδια. Γιατί έχει ψηλό όμω επιθετικό άμα βγαίνει σε Ευρώπη. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Δεν με ακούς, μιλά μόνο σου.
3: Όχι, είναι καλό ο Ορτέγκα, αλλά δεν έχει το ύψο αυτόν τον.
0: Και τι πάει να πει αυτό. Άμα κάνει, έχει επιτόπιο άλλο μεγάλο με τα χέρια ψηλά, τι επιθετικό. Πρέπει να είναι πόσο να είναι, 4 μέτρα θα είναι.
3: Και έχει κάποια ηλικία, μιλάμε για καλή ποδοσφαιρική.
0: Ο τερματοφύλακα, άμα είναι 32-33, είναι μια χαρά ηλικία, ρε φίλε. Πολύ εμπειρό.
3: Είναι άνθρωπο ο οποίο μπορεί να σου βγάλει και μια φλάση να κάνει. Χρειάζεται σε δεύτερο τερματοφύλακα που να είναι εξελίξιμο και σημείο αναφορά. Να μπορεί να αντικατασταθεί. Να τον αντικαταστήσει. Κατάλαβε με τι εννοεί.
0: Όχι, δεν κατάλαβα. Τέλο πάντων, δεν πει στα δικά σου, δεν υπάρχει λόγο να.
3: Δηλαδή, με λίγα λόγια, να σου δώσω να καταλάβει. Αυτό ο μαυροβίνο που πήραμε, καλό είναι χρυσό, αλλά έχει ένα κακό. Βλέπει τη γραμμή του θέρματο σαν σύνορα και φοβάται όταν άμα κάνει έξοδο σε μεγάλη περιοχή, θα τον συλλάβουν. Είναι βασικό πράγμα να έχει έξοδο τερματοφύλακα. Δεν ξέρω, σαν γερασί μου, τι γνώμη έχει.
0: Εγώ σου είπα και πάλι, εσύ έχει τη δικιά σου γνώμη. Εγώ λέω Ολυμπιακό έχει τερματοφύλακα.
3: Και δύο στοιχεία απλά. Θα σου πω δύο στοιχεία.
0: Τι στοιχεία απλά να μου πεις.
3: Ο Ολυμπιακό είχε καλέ ευρωπαϊκέ πορείε, είχε τερματοφύλακε με σημείο αναφορά. Δηλαδή, επί Μίτσελ που πήγε καλά στην Ευρώπη, είχε τον Ρομπέρτο. Και επί Σάτα και επί Μάρτιν στα δύο πρώτα χρόνια είχε το Σά. Στα καλά του χρόνια. Έχω άδικο σε αυτά που
0: λέω. Ποιο ήταν ο δεύτερο τότε όμω που λέει να έχει δύο καλού. Που απάθει θλάσσιο σαν ποιον είχε μετά.
3: Χρειάζεται. Έχει το τέτοιο, ναι.
0: Α, τώρα αλλάζουμε κουβέντα, δεν μα βολεύει να πούμε.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Έχει, έχει το Μαυροβούνιο. Έχει το Μαυροβούνιο.
0: Ποιο Μαυροβούνιο, δε φίλε. Όταν είχε το Σάσουλο, ποιον είχε δεύτερο τον αδοφυλάκα. Εσύ μου πες πρέπει να έχει δύο καλού.
3: Δεν θυμάμαι ποιον είχε τότε. Τότε.
0: Θα θυμώσουν να ήταν καλό.
3: Ότι δεν πρέπει ο δεύτερο να είναι κοντά λιγάκι να μπορεί να τον αντικαταστήσει, να έχει έξοδο, να έχει τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει.
3: Πώς θα τα βγάλει στο μέλλον ο Μαυροβούνιο, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Πάντουμε, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανεί.
3: Αυτό λέμε. Γιατί έχει υπόψη σαν γερασί μου, το ξέρει, έχει πείρα σε αυτά τα πράγματα. Το σημείο αναφορά για μια ομάδα για μένα είναι τροματοφύλακα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Παίζει την παλάρα τη ζωή σου και σου κάνει μια πατάτα. Και σου καταστρέφει το παιχνίδι. Έχω άδικο σε αυτό.
0: Εντάξει, είναι μια θέση η οποία όταν περάσει πάει γκολ.
3: Ένα άλλο αμυντικό να κάνει λάθο μπορεί να είναι.
0: Βέβαια, αν βάλει
3: τέσσερα. Δεν διορθώνεται με τίποτα.
0: Βέβαια, αν βάλει τέσσερα η ομάδα και να φας και ένα δεν τρέχει τίποτα. Αλλά όλοι οι παίχτες μετράνε.
3: Χρειάζεται ένα τροματοφύλακα, δηλαδή σαν δεύτερο, που να είναι εξελίξιμος. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Να έχει ύψος, ας πούμε, το κατάλληλο ύψος κτλ.
0: Ναι,
3: και από εκεί και μετά βλέπουμε. Το ότι ο Τζολάκης έφυγε, εντάξει. Αφού ήθελε να φύγει, δεν μπορεί να κρατήσει άνθρωπο με το ζόρι.
0: Ναι, ναι, είχα κάνει καριέρα στο εξωτερικό, εντάξει.
3: Θέλει, το είχε πει στο Μαρινάκη ότι θέλω να βγω να παίξω Αγγλία. Λέει.
0: Ναι, εντάξει, γι' αυτό, αυτό πήγε. Γιατί ήθελε να πάει.
3: Και ο σκοπός του δεν είναι να μείνει στη Χάλα. Αυτός θέλει να δείξει, ας πούμε, και να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα ακόμα. Το ξέρεις αυτό.
0: Το σκάι. Χάλα είναι ένα σκαλοπάτι, ρε φίλε.
3: Α, μπράβο. Λοιπόν, χαίρετε.
0: Να σε καλά. Για χαρά, για χαρά. Και όπως λέει ο Μάος Τραμόπουλος, και συμφωνώ απόλυτα, όλοι οι σπουδαίοι τερματοφύλακες μετά τα 30 φάνηκαν πολύ. Βέβαια, ο τερματοφύλακας χρειάζεται να είναι και δεν μπορεί να είναι 21 χρόνια, 22. Θέλει εμπειρία. Η θέση του τερματοφύλακα θέλει και εμπειρία, γι' αυτό και πολύ μεγάλοι τερματοφύλακες βλέπετε ότι παίζουν σε πολύ μεγάλη ηλικία. Φτάνουν 35, 36, 37, που δεν έχει πολύ τρέξιμο. Ο τερματοφύλακας μια θέση η οποία δεν τρέχει συνέχεια. Δεν είσαι αμυντικός, δεν είσαι στα χαφ, δεν είσαι μπροστά να τρέχει. Άρα ο τερματοφύλακας όσο πιο πολύ έμπειρος είναι, βέβαια να πάει 50 χρονών. Αλλά όσο πιο έμπειρος είναι, γίνεται πιο καλός, δηλαδή οριμάζει που λέμε. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να τα πούμε. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Να πούμε τα παιχνίδια που είναι, αν έχουμε τελικά ή παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, και μετά να πάμε στο μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Πλησιάζει 12 η ώρα. Θα πούμε σε λίγο καλημέρα, καινούργια ημέρα θα ξημερώνει. Λοιπόν, Slack, αυτό τελείωσε. Slack Βρόσλαβ Πογκόν 2-1. Άδωρεθικό Τράικ 1-0. Γάντι Λέουβεν 1-0. Βασιλεία Σιών 1-2. Λουγκάνο Σερβέτ 1-0. Λεχ Πόζναν Γιαγκελόνια 2-1. Τουλούζ Λίλ 0-1, Ρουέν Βαλενσιέν 1-1, Χιμπέρνια Χάρτς 1-3. Καθυστερήσεις, Ρεάλ Σοσιεδάδ Θέλτα 0-0. Κάλιαρη Βερόνα τελικό 1-2 και στο 86 Κατόλικα Αούκας είναι στο 0-0. Και ένα παιχνίδι, όποια λίγα είναι εδώ, να δούμε αν έχει. Στην Αλγερία, LBR Ολυμπίκ Ακμπού 0-0 στο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και παρεχόμαστε. Σε 3-4 λεπτάκια θα είμαστε και πάλι παρεούλα, μη φύγει κανείς.

94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα τώρα πια. Καινούργια ημέρα ξημερώνει. Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη. Και πάμε στον επόμενο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι, μας έκλεισε η γραμμούλα, δεν πειράζει. Θα ξαναπάρει ο φιλαράκος. 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και πάμε πάλι τώρα στο φίλο που είναι στη γραμμούλα λογικά. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Βασιλάκη. Καλημέρα, καλησπέρα, εντάξει.
0: Το ίδιο είναι.
1: Κατανάστημα, παγιέ ο δόρυβο.
0: Έλα, φιλαράκο μου, τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Ρε, Βασιλάκη. Πήρα μόνο και μόνο να σου πω. Εγώ με την διάκοψη, εντάξει, δεν λέω. Σήμερα, γιατί αυτό σαν αράδια, ότι.
0: Δεν ακούω τι λες, δεν καταλαβαίνω τι λες όμως.
1: Ναι, ακούω σε άλλα αράδια που είναι καμιά φορά που ακούω το. Στο δικό μας αράδιο, μεσημέρι δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι ο παλαιός φέτος δεν πάει και πρωτάθλημα, μαδάρα κτλ. Δηλαδή ένα 0 και έτσι είναι τίποτα μόνο. Είναι τώρα, ας πούμε, εμφάνιση αυτή που έκανε.
0: Ναι, ήταν, εντάξει, μην τα βλέπεις όμως για το κύπελο, γιατί είναι ο Παναθηναϊκός έπαιξε ένα κύπελο με την Νίκη Βόλου, ένα παιχνίδι. Οκ, okay. Στην ουσία αυτά τα κύπελα του Ολυμπιακού, τη ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, τα παιχνίδια ήταν σαν προετοιμασία στην ουσία. Εντάξει, είχε ο Παναθηναϊκός 9 παίκτες που δεν είναι βασικοί και δεν παίζανε σήμερα.
1: Έλα μωρέ, όλοι βασικοί είναι τώρα.
0: Δεν είναι όλοι βασικοί, ρε φίλε.
1: Δεν έχει μια εικοσάδα.
0: Δεν είναι όλοι βασικοί.
1: Δεν είναι όλοι βασικοί.
0: Δεν είναι όλοι βασικοί.
1: Καλά, εντάξει. Πάντως ήταν όποτε μπορούσα και εγώ έβλεπα λίγο για κάτι δουλειές. Αλλά η εμφάνιση, δηλαδή μπορούσε να ισοφαρίσει την Βόλη και μπορούσε να κερδίσει κιόλας. Λοιπόν, πάντως η εμφάνιση του Παναγού ήταν χάλια, πιστεύω. Έτσι, ενώ ο Γιώργος αντίθετα χθες που έπαιξε στο Βόλ, η Λάρισα ήταν μια απόδοση θαυμάσια, έτσι, και καθαρά και ξάσταρα και χαλαρά και είσαι με 4 βέβαια στη λάγη μου.
0: Γι' αυτό δεν σημαίνει, γι' αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα, σημαίνει και πολλά όμως.
0: Τίποτα δεν σημαίνει, όχι πολλά.
1: Βρε,
0: ότι οι ομάδες θα ρολάρουν όλες ακόμα είναι πολύ νωρίς. Όλες οι ομάδες θα γίνουν καλύτερες.
1: Τώρα,
0: καλά, εντάξει, τώρα να πεις τα δικά σου, πες τα δικά σου. Είναι τώρα κουβέντα που μου κάνεις, φίλε. Σε ένα παιχνίδι τώρα Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου που δεν έχει τίποτα να χάσει. Αν τι θα γινόταν αν τα κέρδιζε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Και μου λες τώρα 200.000 τη Λάρισα 4-0. Εντάξει, οκ. Και οι δύο πήραν 3 βαθμούς.
1: Καλώς, καλώς.
0: Οι ομάδες είναι ακόμα στην προετοιμασία στην ουσία. Τι 4 μάτς έχουν πέσει όλα. Έχουν ακόμα δρόμο. Πολύ δρόμο ακόμα οι ομάδες. Και ο Ολυμπιακός θα γίνει καλύτερος. Όλες οι ομάδες θα γίνουν καλύτερες.
1: Ξέρετε, για το λέω. Ο Σιμέλπι είναι ένας στο Ελλάδα. Δεν μας σημαίνει.
0: Ναι.
1: Το τι έλεγε. Ότι πάμε για σκυλογικές εμφανίσεις. Θα παίξουμε την παλάρα μας. Θα πάρουμε βράδυμα φέτος.
0: Γιατί απαγορεύεται να το πει κάποιος φίλος Παναθηναϊκού.
1: Όχι, καλά έκανε και το είπε. Καλά έκανε και το είπε, έτσι πιστεύει.
0: Και εσύ λες να πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός.
1: Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα βγει.
0: Με αυτό που είδε σήμερα, ρε φίλε, ο Παναθηναϊκός δεν θα βγει ούτε Ευρώπη. Αλλά δεν θα είναι αυτό που είδαμε σήμερα.
1: Του είπα, αγόρι μου, έτσι όπως έλεγε αυτός ο άνθρωπος το μεσημέρι, πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρος που θα βγει φέτος και μάλιστα θα κάνει και μια κυριαρχία στα επόμενα χρόνια. Θέλω καλά έλεγα εγώ μέσα μου που τα έλεγε. Και λέω τώρα εγώ. Ωραία εμφάνιση είναι σήμερα με ένα 0, τα χίλια ζόρια. Κανονικά σου παλιά έβαλε εμφάνιση. Αυτό θέλω να πω, Βασιλάκη μου. Δεν παρεξηγήσει.
0: Δεν παρεξηγώ, αλλά είσαι εκτός πνεύματος όμως, εκτός κλίματος.
1: Όχι, ρε Βασίλη, καλά είμαι.
0: Μου λες, πήρε ένα. Εντάξει, καλά τα λες, οκ. Πήρε ένα φίλο και.
1: Δεν
0: είπα ότι κατηγορούσα. Δεν είπα ότι. Αν με κατηγορούσα, θα σε
1: ακούσει. Ομάδα, ναι, ομάδα. Εγώ λέω για ομάδα.
0: Ναι, λέω και.
1: Σου λέω. Άτομο, να πω για κάποιο άτομο.
0: Εγώ δεν είπα τι λες. Εγώ σου λέω ότι ένα φίλο Παναθηναϊκού βγήκε και είπε θα πάρω πρωτάθλημα. Εντάξει. Έχει δικαίωμα να το πει. Ολυμπιακός παίζει, τι έλεγες. Εσύ παίζει, τι έλεγες στην αρχή της χρονιάς. Έλεγες ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Δεν έλεγε πράγματα.
0: Α, δεν έλεγες.
1: Φέτος μπορεί να πούμε. Πέρυσι δεν το έλεγα. Φέτος ναι, το λέω. Ότι φέτος ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και πιστεύω να το, πάρει.
0: Μα αυτές οι ομάδες όλες διεκδικούν.
1: Φέτος με το υλικό που έχει πάρει ο Ολυμπιακός και με αυτούς τους παίκτες που πήρε, πιστεύω ότι θα το πάρει.
0: Μα αυτό
1: είπα, θα το πάρει σίγουρα.
0: Ρε, εντάξει, okay, ο άλλος. Ο άλλος το πάει, είπε θα το πάρει σίγουρα. Και δεν σε πειράζει ένα που θα το πάρει σίγουρα.
1: Τίποτα.
0: Τότε, τι το σχολιάζεις τότε.
1: το σχολιάζω. Γιατί μας φίλοι μου κακό είναι.
0: Όχι βρε, δεν σχολιάζεις έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι θα πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή.
1: Θα το είμαι λοιπόν, θα το σχολιάζεις.
0: Δεν είναι κακό να λέει κάποιος.
1: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Θα το δούμε, μου. Θα το δούμε. Εγώ απλώς μιλάω μόνο ποδοσφαιρικά. Δεν μιλάω, δεν ακατεύω τίποτα άλλο. Αυτό είχα να πω μόνο.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Πάντως ποδοσφαιρικό δεν είναι ότι κέρδισε ένα 0 την Νίκη Βόλου και δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Επίσης κέρδισε την Νίκη Βόλου ένα 0. Γιατί άμα παίζει ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά έτσι, θα παίζει κατηγορία. Αν δεν θα παίζει έτσι, ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός θα παίζει έτσι. Θα παίξουν καλύτερα. Λογικό είναι. Έχουν πάρει καλούς παίχτες.
1: Σαν Ολυμπιακός που είμαι, ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλές ενισχύσεις, πάρα πολύ. Όπως και η ΑΕΚ φυσικά έχει πολύ καλή ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός καλούς παίχτες έχει. Αλλά εάν παίζει έτσι, δεν θα κερδίσει τίποτα.
0: Ναι, αν παίζει έτσι, οκ. Αν παίζει έτσι, οκ, αλλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα γίνει καλύτερος από αυτό που είδαμε σήμερα. Και η ΑΕΚ θα είναι καλύτερος, και ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος, και ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος. Τώρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Κάντε υπομονή.
1: Εντάξει, μωρέ, συζήτηση κάνω.
0: Ναι, κουβέντα κάνω. Λέω, θέλει υπομονή. Είναι τα πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή, ακόμα οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Θα μπούμε σε ρυθμούς. Σε τις 2-3 αγωνιστικές θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τις ομάδες. Άμα ο Παναθηναϊκός σε 3 παιχνίδια από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο κερδίζει ένα 0 με το ζόρι, δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Θα το χάσει. Αλλά θα δούμε πώς θα είναι οι ομάδες. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Να
0: είσαι
1: καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ο Νικόλας, καλημέρα. Βασίλεια, εκάρα μόνο. Γεια σου, Νικολάκη μου. Καλημέρα. Και στο φούρνο, εδώ γείτονα, παλιά ψαρά, μάλλον καλοκαίρι ψαρά και φούρνα ταυτόχρονα. Φίλε Μπίρ, καλή σεζόν, καλές εκπομπές. Εύχομαι όλοι να έχουμε υγεία και όλα θα πάνε πρίμα. Δήμος Πανάθα, Παργυρούπολη, φιλιά πολλά. Να είσαι καλά, φίλε Δήμο. Στο φίλο μας τον Κώστα, να πούμε μια καλημέρα που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου, φιλαράκο. Οκτώ λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέρτεν Ελλάδα Σπορ. Παιδιά, φίλε μου, όχι, μεταγραφές δεν τελείωσαν. Μπερδεύεσαι, μεταγραφές τελείωσαν. Μάλλον, μεταγραφές είναι μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Απλά οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη, Όφη, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, δεν μπορούν να πάρουν, μάλλον μπορούν να πάρουν παίχτες τώρα, μέχρι 15 Σεπτέμβρη, απλά δεν θα τους έχουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο φίλος ο Κυριάκος μας έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Γεια σου, φίλε Κυριάκο.

Ο φίλος ο Δημήτρης, που είναι φίλος του Ολυμπιακού, που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ξέρεις αν θα παίξει ο νέος παίκτης Ολυμπιακού την Κυριακή με τον Όφη? Νομίζω δύσκολο να τον έχει στην αποστολή. Ο άνθρωπος θα ήρθε σήμερα. Δεν νομίζω να τον πάρει, να τον βάλει να παίξει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν το ξέρω κιόλα. Νομίζω ότι ακόμα δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του. Σήμερα θα κάνει λογικά την πρώτη προπόνηση, Παρασκευή. Δεν νομίζω Σάββατο να τον έχει στην αποστολή. Από την επόμενη εβδομάδα λογικά θα είναι μέσα σε επιλογές του κυρίου Μεντιλίμπαρ.

Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Αποστόλη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Παναγιώτης που μας έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα.

0: Λοιπόν, τελείωσε το μάτς και στην Ισπανία. Real Sociedad Celta 0-0. Και πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Βασίλη, καλημέρα. Τι κάνεις.
0: Γεια σου, φίλε μου, καλημέρα.
1: Θέλω να μου πεις τρεις αγώνες, αν σου είναι εύκολο.
0: Πώς έγινε, πες μου ποιες θέλεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Βασιλεία Σιών.
0: Βασιλεία Σιών 1-2. Με 1-0 το ημίχρονο.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τα χάσαμε. Τα χάσαμε.
1: Επιτόπου.
0: Και όταν είχα παίξει αυτό, ένα χ, διπλή ευκαιρία και over 1,5, αλλά έπαιξε με 10 η Βασιλεία και έφαγε δύο γκολ.
1: Τι να κάνουμε. Την άλλη φορά που λέει.
0: Έτσι, να μας πιούνται χέρι. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει για κουπονάκι Παρασκευή, αν έχουμε, βέβαια έχει Παρασκευή, κουπόνι κανονικά, με παιχνίδια, όπως θα ξέρετε, πολλά παιχνίδια από πιο μικρές κατηγορίες, από Γερμανία, από Βουλγαρία έχει παιχνίδια από ό,τι βλέπω, από Φιλανδία, β' κατηγορία Γερμανίας που είναι σοβαρό πρωτάθλημα εδώ, είναι ωραία μάτσα, Ανόβερο Καρλσρούη και Μπίλεφεν Σανκ Πάουλι. Έχει Λιόν Οσέρ το βράδυ στις 8 η ώρα. Έχει παιχνίδια από την Δανία από ό,τι βλέπω. Νορβηγία, πρώτη κατηγορία. Έχει Σουηδία, πρώτη κατηγορία. Τουρκία, ένα παιχνίδι Μπασάκσεχιρ με την Γαλατά Σαράι. Ελβετία από τη Β' κατηγορία. Ρουμανία, Β' κατηγορία Γαλλίας και τρίτη κατηγορία Γαλλίας. Β' κατηγορία Ολλανδίας, κλασικά Παρασκευή βράδυ 9 η ώρα. Το βράδυ έχει Bundesliga Στουτγκάρδη Κολονία. Έχει Β' κατηγορία Ισπανίας Las Palmas Leganés. Έχει την Λόμερ με την Club Breeze το βράδυ στις 10 παρατέταρτο. Ιρλανδία την ίδια ώρα. Έχει μάτς για την Αγγλία Premier League Ipswich Liverpool στις 10. Betis Real Madrid επίσης στις 10. Παρί Μονακό στις 10:05. 10:15 Πόρτο με την Μορεϊρένσε. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά παιχνίδια που έχει σήμερα Παρασκευή το κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Και το βράδυ αργά έχει παιχνίδια από Λατινική Αμερική και από Αμερική. Ο φίλος ο Δημήτρης μας δίνει την καλημέρα του. Καλημέρα Βασίλη, γεια σου φίλε και σε σένα. 15 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, είναι τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, όπως κάνουμε καθημερινά, από τις 9 έως 3. Τώρα κάποιες μέρες που θα έχει Champions League, Europa και αυτά, θα είμαστε παρέα κάποιες μέρες από τις 8. Και τις Κυριακές θα είμαστε παρέα από τις 12 έως τις 2.

Ο φίλος ο Κώστας, που είναι και αυτός φίλος του Ολυμπιακού, που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, εμένα μου έκανε έκπληξη, μόνο ότι δεν περίμενα εκτός το Σιπιόνι. Λέω, ο φίλος μου, παίζετε κάτι μεταγραφικό. Φίλε, δεν το ξέρω. Λέω, μεταγραφικό, αν παίζετε, το όνομά του είναι σε διάφορες. Παίζει το όνομά του, ένας πολύ καλός παίκτης. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως, ναι, είναι μια ψιλοέκπληξη για μας, για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είναι μια έκπληξη που δεν περίμενα το Σιπιόνι εκτός. Αλλά οκ, ο προπονητής αυτό θεώρησε σωστό, αυτό έκανε. Όπως πολλοί φίλοι έχουν και ενστάσεις, έχουν ότι δεν περίμεναν ούτε το Ρόκα να είναι εκτός. Για όμως πρέπει να μείνουν κάποιοι όμως. Μα πέσουν όλοι, είπαμε. Υπάρχουν όρια στις ομάδες και πρέπει προπονητές με το χέρι, με βαριά καρδιά που λέμε, να αποκλείσουν κάποιους παίκτες. Ο Μεντιλίμπαρ προτίμησε να αποκλείσει το Σιπιόνι και τον Ρόκα. Θεωρεί ότι έχει παίκτες να αναπληρώσουν αυτά τα κενά.

Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, φίλε, άμα ακούσα από το τηλέφωνο. Καλημέρα. Χαμήλωσε το τηλέφωνο εσύ. Άμα ξαναπάρει ο φίλος. Καλημέρα από την όμορφη...

0: φίλε, δεν καταλαβαίνω τι μου γράφεις. Καλημέρα από την όμορφη Νεμούντα. Δεν καταλαβαίνω τι μου γράφεις. Τέλος πάντων, καλημέρα από τον Αχιλλέα και τον Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια και σε εσάς και καλημέρες μας. Η φίλη μας η Σοφία στέλνει την καλημέρα που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Αστόπριγο. Καλημέρα πιλάρα και από εμένα, συνονόματος Βασίλης από το Παγκράτη. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Για πάμε τώρα στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, μπορείτε να μου πείτε κάτι.
0: Πέστε μου.
1: Θέλω να μου πείτε για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τη γνώμη σας.
0: Τον Ίστρουπ.
1: Ναι. Εάν αυτός ο προπονητής μπορεί ύστερα από τόσα χρόνια που έχει να πάρει προτάσεις ο Παναθηναϊκός, να θα μπορέσει να
0: Τώρα να σου πω αν τα μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορώ να το ξέρω τι θα γίνει. Πάντως ένας προπονητής ο οποίος ήρθε στο Παναθηναϊκό, έχει παραστάσεις πρωταθλητισμού, δηλαδή έχει κάνει καλή πορεία στην Κοπενχάγη που ήταν, έχει παίξει Champions League, έχει πάρει πρωταθλήματα, δηλαδή ξέρει από πρωτάθλημα πώς γίνεται το πρωτάθλημα να το πάρεις. Καλούς παίκτες έχει πάρει, ακριβή ομάδα έχει. Τώρα, αν μπορέσει να τη δέσει στο Παναθηναϊκό, μέχρι τώρα δεν έχει δείξει κάτι πολύ καλό, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Αλλά ακόμα είναι νωρίς.
1: Μην ξεχνάτε ότι στην Κοπενχάγη,
0: ναι,
1: γενικά Σκανδιναβή, νομίζω ότι είναι ένα σκαλί πιο πάνω από εμάς σε υποδομές.
0: Υποδομές είναι σίγουρα. Σε πρωτάθλημα όμως, πρωτάθλημα η λίγα τους νομίζω ότι δεν είναι καλύτερη από τη δικιά μας. Αλλά στα υποδομές, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Εκεί έκανε καλή δουλειά. Και Champions League πήγε με την Κοπενχάγη και καλά παιχνίδια έκανε.
1: Επειδή όμως υπάρχει και άλλη νοοτροπία των Σκανδιναβών, δεν ξεχνάτε ότι η Δανία δεν ήταν που μάλιστα από τις παραλίες και...
0: Ναι, το οποίο πήρε το γύρο, ναι, τότε, το πήρε το γύρο. Που δεν πήγαν οι Σέρβοι, λόγω του πολέμου. Ναι, θέλω να πω ότι ένας προπονητής ο οποίος έχει εμπειρία, ξέρει τι πάει να πει πρωτάθλημα.
1: Εδώ είναι Ελλάδα όμως.
0: Εντάξει, οκ, okay, έχει το υλικό όμως, στο χέρι του είναι να μπορέσει να φτιάξει κάτι.
1: Ναι, το υλικό αυτό είναι τόσο καλό που μπορεί να το μετατρέψει σε προβάσμα.
0: Σε καλή ομάδα, ναι, έχει καλό υλικό, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εγώ βλέπω όμως ότι οι άλλες ομάδες εκτός από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ φέτος που δεν τον πολύ βλέπω, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερος από τη στιγμή.
0: Εντάξει, καλύτερος. Τώρα θα τα δούμε όλα στο γήπεδο. Γιατί τώρα το να λέμε καλύτερος θεωρητικά θα τους δούμε στο γήπεδο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει 3 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 6. Okay, ο Παναθηναϊκός έχει ένα αγώνα λιγότερο με Δικηφυσία. Αν το πάρει το ματς, θα έχει ο Παναθηναϊκός 6 βαθμούς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ καλύτερος γιατί είναι. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός πέρασε.
1: Τώρα ανάλογα και με τι ομάδες έπαιξε ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε. Εντάξει, με την Πράν έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Με την Πράν έπαιξε.
1: Εντάξει,
0: δεν έχει διαφορά η Πράν με αυτή που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Πάνω κάτω οι ίδιες ομάδες είναι. Πάνω κάτω. Εντάξει, τι είναι σου, η Νορβηγία με τους Τσέχους. Νομίζω ότι οι Τσέχοι είναι καλύτεροι από την Νορβηγία.
1: Για την οτροπία αυτών των παιχτών, δηλαδή ποια είναι στην Ευρώπη, στις σκανδιναβικές χώρες, οι παίκτες που αγωνίζονται εκεί και όσοι έχουν έρθει στην Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα, Δανείοι, Σουηδοί κτλ. Είναι τίμιοι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι τίμιοι οι ποδοσφαιριστές, παίζουν αυτό που μπορούν.
1: Αυτό, δηλαδή όταν θα παίξει για παίζει για 7, θα το κάνει να
0: παίξει. Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι τίμιο ποδοσφαιριστής. Αυτό είναι, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά θέλω να σου πω ότι για τον Ίστρουπ που πήγαμε την κουβέντα, ότι στο χέρι του είναι να δουλέψει, να έχει μια εντεκάδα.
1: Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι κάποτε λέγανε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, αν ευσταθεί ή όχι, ο προπονητής πρέπει να έχει μεγαλύτερη πώς να το πούμε τώρα με τους παίκτες
0: μεγαλύτερο όνομα λες από τους ποδοσφαιριστές.
1: Μεγαλύτερο όνομα από τους ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, θεωρητικά είναι όλα αυτά μου. Και ο Νίκολης που ήρθε στην ΑΕΚ πέρυσι δεν είχε μεγαλύτερο όνομα από κάποιους ποδοσφαιριστές και όμως πήρε πρωτάθλημα. Όλα αυτά θεωρητικά είναι.
1: Κοιτάξτε, να σας πω τώρα για την ΑΕΚ, μπορώ?
0: Ναι, ναι.
1: Η ΑΕΚ, κύριε Βασίλη μου.
0: Βασίλη, Βασίλη σκέτο. Βασίλη.
1: Ναι, εντάξει κύριε Βασίλη. Λοιπόν, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει παίχτες μπροστά που δεν τις είχε ο Αλμέιδα.
0: Και ο Αλμέα την πρώτη χρονιά έχει καλή ομάδα. Και ο Αλμέα την πρώτη χρονιά είχε τον Πινέδα, κάτσε.
1: Δεν είχε τους παίκτες που είχε. Αυτόν που είχε πάρει από τη Manchester United, ο οποίος ήταν. Πώς λεγόταν
0: αυτό? Αυτό ήταν η δεύτερη χρονιά, όχι την πρώτη. Πρώτη χρονιά που πήρε double ο Αλμέιδα, δεν είχε το Μαρσιάλ.
1: Ναι. Μετά είχε το Λαμέλα, ο οποίος ήταν.
0: Και αυτό ήταν μετά. Και αυτό ήταν μετά. Στο πρωτάθλημα λέμε το Αλμέιδα, δεν ήταν ο Λαμέλα.
1: Αλλά θέλω να πω ότι τότε δεν είχε αυτούς τους παίχτες που ο Αλμέιδα τους που έχει τώρα. Μαρίν, Μάγερ, δεν βοηθάτε τώρα τους καινούργιους.
0: Είχε όμως, ναι, εντάξει, έχει καλούς παίχτες και τώρα. Τότε ο Αλμέιδα την πρώτη χρονιά που έπαιξε, που πήρε τον Ντάμπλ, είχε καλή ομάδα και ο Αλμέιδα. Και καλούς παίχτες και ο Αλμέιδα.
1: Καλούς παίχτες είχε, ναι.
0: Είχε και τον Αραούχο, είχε και τον Πόνσε.
1: Είχε
0: και τον Άμπραμπατ. Είχε και τον. Ήτανε, είχε και το Βίντεο σε μικρότερη ηλικία, ήταν, αλλά είχε και ο Αλμέιδα καλή ομάδα.
1: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το κενό του Πινέδα δεν πρόκειται, ό,τι και συνδυασμού να κάνει και να εξάρει με οχτάρι, δεν μπορεί. Προχθές φάγανε γκολ από εκεί που δεν επιτρεπόταν να φάνε γκολ. Σε καμιά περίπτωση ο Πινέδα δεν ήταν. Ο Πινέδα είναι τελευταία παιχνίδια. Πίσω.
0: Ναι, εντάξει, είναι μια απώλεια για την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ θα μάθει τώρα να παίζει χωρίς τον Πινέδα. Δηλαδή, μια ομάδα, άμα ήταν να τον βάζουμε τον Πινέδα, τον βαλσαμώσουμε, να τον έχουμε μια ζωή εκεί. Δεν γίνεται. Οι παίχτες φεύγουν και έρχονται. Πρέπει οι ομάδες να είναι έτοιμες να την καταστήσουν αυτούς που φεύγουν. Μπορεί να αλλάξει σύστημα ο Νίκολης και να παίζει άλλο σύστημα.
1: Το είναι. Και γιατί να τι, άμα του βουκώσουμε λεφτά, δεν φεύγουν αυτοί.
0: Μα ήθελε να φύγει.
1: Να φύγει.
0: Η λογική αυτή όμως. Η λογική αυτή όμως να. Δεν γίνεται αυτό όμως. Δεν είναι ομάδα, είναι καφενείο. Όταν έχει το παίξι σου λέει, εγώ θέλω.
1: Έχεις έναν παίχτη ο οποίος σου παίρνει πρωτάθλημα.
0: Ναι, και θα σου. Γιατί σου πήρε πρωτάθλημα με τον δεύτερη χρονιά με τον Αλμέιδα, πήρε πρωτάθλημα ο Πινέδα.
1: Όχι, τον Πινέδα λέει.
0: Ναι, δεύτερη χρονιά πήρε πρωτάθλημα με τον Αλμέιδα.
1: Εντάξει,
0: άρα πώς. Άρα χρονιά με τον Αλμέιδα πήρε πρωτάθλημα ο Πινέδα.
1: Όχι, τον Πινέδα λέει.
0: Ναι, δεύτερη χρονιά πήρε πρωτάθλημα με τον Αλμέιδα.
1: Εντάξει, έτσι.
0: Άρα πώς.

0: Λέει στην ομάδα πόσα λεφτά θέλει. Η ομάδα του λέει ότι είναι 2 εκατομμύρια. Ο άλλος σου λέει θέλω 10. Να δώσει ομάδα 10. Σε 2 χρόνια θα υπάρχει ομάδα, θα είναι καταστραμμένη.
1: Εννοείται ότι η ομάδα χειρίζεται το θέμα με μεγαλύτερη, ξέρω εγώ.
0: Η ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο. Έχει ανθρώπους που ξέρουν την πραγματικότητα. Σου λέει, έλα εδώ κύριε Πινέδα, λέμε τώρα ένα όνομα. Σου δίνουμε 2 εκατομμύρια. Ο Πινέδα σου λέει: εγώ παίρνω 4,5 στο Μεξικό. Πηγαίνει στο Μεξικό, να κάνουμε τώρα. Γιατί άμα πει 4,5 και πει στην ΑΕΚ, ο ΙΑΕΚ Πάρτα, θα πήγε μετά ο άλλο παίκτη. Και εγώ μου θέλω 4 και ο άλλο θα πει θέλω 14. Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
1: Ο άλλο για να το πει πρέπει να είναι.
0: Ο Γιώβιτ, α πούμε.
1: Εφάμιλο.
0: Ο Γιώβιτ.
1: Εφάμιλο του Πινέδα.
0: Ο Γιώβιτ. Σου λέω έναν παίκτη. Ο Γιώβιτ, α πούμε. Εγώ θέλω 5. Γιατί έβαλα πέρυσι, ήμουν πρώτο σκόρερ.
1: Αυτός ο Σαζίτσι
0: θα δώσανε. Ναι, μα και ο του κάνανε πρόταση του Γιώβιτς και ο Γιώβιτς συνδέθηκε την πρόταση της ΑΕΚ. Δεν ζήτησε ο Γιώβιτς.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Οι ομάδες κάνουν προτάσεις, όχι παίχτες.
1: Αυτό λέω. Αλλά όταν βλέπεις ότι έχεις ένα παίχτη ο οποίος θα αξίζει, δεν τον αφήνει.
0: Ελάει άμα έλεγε 100 εκατομμύρια, το κράταγε ΑΕΚ.
1: Δηλαδή, να σας φέρω παράδειγμα τον...
0: Ναι, φίλε μου, δεν καταλαβαίνω τι λες. Δηλαδή, αν έλεγε ο Πινέα, θέλω 40 εκατομμύρια, τα δίνει η ΑΕΚ γιατί είναι καλός παίκτης.
1: Δεν μιλάμε τώρα για υπερβολικά.
0: Μιλάμε για υπερβολικά είναι, ρε φίλε. Τα 2 με τα 5 υπερβολικά.
1: Για 2 εκατομμύρια.
0: Α, 2 εκατομμύρια, εύκολα τα εκατομμύρια, εντάξει εσύ.
1: Από κάτι παλτά που παίρνουν και που βγαίνουν.
0: Ναι. 2 εκατομμύρια.
1: Γιατί όλες οι μεταγραφές που έχουν κάνει όλες οι ομάδες είναι πετυχημένες.
0: Όχι, βέβαια, αυτό είναι σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ όμως έχεις έναν παίκτη ο οποίος κάνει τη διαφορά.
0: Γιατί δεν πήγαινε ο Παναθηναϊκός η ομάδα σου, λοιπόν.
1: Τι πράγμα.
0: Γιατί δεν πήγαινε ο Παναθηναϊκός.
1: Γιατί δεν πάει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, να τον πάρει που δεν είναι λεφτά ο Αλαφούζος.
1: Ποιον τον πήρε.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχε στόχο να
0: πάρει. Αφού είναι καλός παίκτης, παίρνει πρωταθλήματα μόνος του.
1: Πώς τον λένε αυτόν, τον Μαροκινό.
0: Δεν έχει πάρει πρωταθλήματα μαζί του αυτός.
1: Αυτό λέω.
0: Ο άλλος πήρε ποτάμα, δεν πήγε τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Τον πληρώνει ένα τόνο λεφτά. Γιατί τον είχε, του έφυγε και τον ξαναπλήρωσε.
0: Εκεί δεν πάει να πάρει τον Πινέδα, σου λέω. Που ήταν πιο φθηνός για να πάρει πρωτάθλημα.
1: Μα ο Πινέδα δεν είχε δηλώσει τέτοιο ότι θα φύγει. Ο Πινέδα λένε ότι όποτε. Όταν ο Αλμέιδα είναι σε μια ομάδα.
0: Ποιο Αλμέιδα, ρε φίλε, μην μπερδεύει. Ποιο Αλμέιδα.
1: Μισό λεπτό. Τον Πινέδα τον ήθελε ο Αλμέιδα ας θυσία. Όποτε έρθει ο Αλμέιδα, ζητάει τον Πινέδα πάντα να τον έχει στην ομάδα. Αυτό ακούστηκε.
0: Ναι, ωραία. Και τι σημαίνει αυτό. Ότι επειδή το ζητάει ο Αλμέιδα, έπρεπε να δώσει ό,τι θέλει ο Πινέδα.
1: Όχι όσο θέλει.
0: Αυτό έγινε τώρα. Η Άκη του κάνει πρόταση. Από εκεί που έπαιρνε ένα 200, του πήγε ένα 200, ένα εκατομμύριο παραπάνω. Δηλαδή πώς θα του δώσει.
1: Θα το δούμε τώρα στην πορεία.
0: Πάντως στη Μοντερέι που έχει πάει ο Πινέτα δεν πάει για πρωτάθλημα. Δεν πάει για πρωτάθλημα εκεί που είναι.
1: Γιατί δεν πάει.
0: Δεν πάει, γιατί είναι χαμηλά στην βαθμολογία. Δεν πάει καλά η ομάδα του.
1: Πότε ξεκίνησαν.
0: Έχουν ξεκινήσει για αρκετό καιρό στο Μεξικό.
1: Δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ακόμα.
0: Ναι, δεν πάει να... καλά σου λέω όμως. Δεν πάει για πρωτάθλημα η ομάδα.
1: Δεν δίνουν λεφτά στον αέρα. Εσύ, δηλαδή δεν
0: φίλε, να σου πω κάτι, γιατί μιλάμε κανένα 20 λεπτό. Πες μου πουθενά να καταλήξεις.
1: Όχι,
0: δεν καταλήγεις πουθενά.
1: Καταλήγεις
0: ότι ο Πινέδα όπου πάει θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, δεν είπα αυτό.
0: Αυτό μου είπες.
1: Δεν είπα αυτό. Εγώ μίλησα για την ΑΕΚ, δεν ξέρω τι κάνουν οι Μεξικάνοι.
0: Ναι, η ΑΕΚ λοιπόν έφυγε ένας παίκτης που πρόσφερε στην ΑΕΚ και η ΑΕΚ πήρε άλλους παίκτες. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αγοράζεις, πουλάς.
1: Ναι, Βασίλη, είναι απώλεια.
0: Είναι απώλεια, αλλά μπορεί όμως η ομάδα να βρει τη λύση της χωρίς τον Πινέδα. Δηλαδή, αν έφυγε ο Πινέδα, καταστράφηκε η ΑΕΚ. Χωρίς τον Πινέδα η ΑΕΚ πήγε Champions League. Να κάνουμε τώρα, αυτή είναι αλήθεια.
1: Να μην πούμε πώς ξεκίνησε, εντάξει, πώς κατέληξε, δεν πήρε το πρωτάθλημα, εντάξει.
0: Ποιο πρωτάθλημα, ρε φίλε. Ποιο πρωτάθλημα.
1: Ποιο.
0: Ποιο πρωτάθλημα? Ο Πινέδα.

0: πει να πατάμε με τον Αλμέδα και να πατάμε με τον Νίκολιτς.
1: Όχι, εγώ λέω για την ΑΕΚ, πήρε πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Τι... Εντάξει, θα το δούμε. Θα δούμε. Αν και φέτος μπορέσει και σταθεί, διότι βλέπω ότι οι άλλες ομάδες έχουν έχει πολύ καλούς στέλνους στο Ολυμπιακό. Θέλει όλοι αυτοί οι
0: παιδιά. Φίλε μου, όμως πάμε, μιλάμε κανένα μισά ώρα και κουράζουμε και τον κόσμο.
1: Άμα θέλετε να το κλείσουμε.
0: Πάμε, πάμε, πες το και το τελευταίο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, πες το και το τελευταίο για να κλείσουμε. Πες το και το τελευταίο για να κλείσουμε.
1: Όχι, γιατί βλέπω τους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Δηλαδή αυτούς δεν τους είχε πέσει, νομίζω.
0: Πήρε καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός. Πήρε καλούς παίκτες.
1: Γι' αυτό λοιπόν στην πορεία θα το δούμε.
0: Όλα στο γήπεδο.
1: Θα τα δούμε.
0: Γιατί και πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε καλύτερους παίκτες από την ΑΕΚ σε ρόστερ, πιο ακριβούς.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω και εγώ.
0: Όλα φαίνονται στο γήπεδο.
1: Επί του χάρτου.
0: Έτσι,
1: του τάτσιτος.
0: Έτσι, σωστό.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, ο φίλος μου, κάτσε να δω πέρα τι λέει ο φίλος μου. Ο φίλος μου λέει εδώ μισό λεπτάκι, μόλις να βάλουμε μια μουσικούλα. Λοιπόν, ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Ο Μπιλάρας, η Μοντερέι μετά από 6 αγωνιστικές είναι ένατη. Δεν πάει καλά, δεν ξεκίνησε καλά. Για εγώ το λέω ότι δεν μπορεί ένα παίκτη να λέμε ένα παίκτη πει πρωτάθλημα μόνος του. Δεν γίνεται. Μα αποτιμάμε τους άλλους ποδοσφαιριστές. Ο Πινέτα πήρε για πρωταθλήματα. Ένα με τον Αλμέδα, ένα με τον Νίκολιτς. Αλλά είχε και άλλους παίκτες δίπλα του. Πρόσφερε και ο Γιώβιτς, πρόσφερε και ο Ζωάο Μάριο. Αυτός έβαλε τον κόλ στο 92 με τον Παναθηναϊκό. Το πρωτάθλημα έκλεισε. Πρόσφεραν και άλλοι παίκτες. Και ο Μουκουντή πρόσφερε, και ο Ρέλβας πρόσφερε. Και ο Κοϊτά που έβαλε τον κόλ στο Καρισκάκι στο πρώτο παιχνίδι, τον playoff πρόσφερε. Και ο Βάργας πρόσφερε που ήρθε στην ΑΕΚ το Γενάρη. Δεν είναι μόνο Πινέδα. Καλός παίκτης, απόλυτα για την ΑΕΚ, αλλά και με τον Πινέδα μόνο δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Θες και άλλα πράγματα για τον Πινέδα, ήταν και τη δεύτερη χρονιά του Αλμέιδα στην ΑΕΚ. Δεν πήρε πρωτάθλημα, διαλύθηκε η ομάδα. Και ο Πινέδα έπαιζε στα playoff, ο Πινέδα έπαιξε με την ΑΕΚ που δεν κάναμε νίκη. Θέλω να πω ότι ναι, πολύ καλός παίκτης ο Πινέδα, απόλυτα για την ΑΕΚ, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, όταν φεύγει να παίξει καλό από μια ομάδα, θα διαλυθεί η ομάδα. Θα φτιάξει ο Νίκολης μια άλλη ομάδα χωρίς τον Πινέδα. Θα παίξει ένα άλλο σύστημα. Ούτε μπορεί ο κάθε ποδοσφαιριστής να απαιτεί από την ομάδα τόσα. Η ΑΕΚ του κάνει μια πρόταση. Από 1.200 από το ήτανε, του θα έφτασε στα 2.250 κάπου εκεί, δηλαδή 100% αύξηση. Μην τα λες και λίγα. Ο Πινέδα βρήκε τη Μοντερέι που του είναι 3,5-4. Είδε στην πατρίδα του. Του είναι συμβόλαιο μεγαλύτερο και αποφάσισε να φύγει ο άνθρωπος. Ωραία και καλά, έφυγε σαν φίλος. Η ΑΕΚ τόσα του έδινε. Η κάθε ομάδα έχει κάνει προτάσεις και λέει εδώ, κύριε Γιώβιτς, τόσα σου δίνουμε. Συμφωνείς, θέλω λίγα παραπάνω. Θα τα βρούμε. Όταν φτάνει πολύ περισσότερο, οι ομάδες δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Καλημέρα, Βασίλη. Δεν ξέρω αν είδες τον αγώνα. Νίκη στάθηκε αξιοπρεπώς μες στο ΆΚΑΝ. Ήταν καλή. Εγώ θεωρώ η Νίκη θα είναι μια ομάδα φέτος που θα κάνει προαθλητισμό στη Σούπερ Λίγκα 2. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Πάμε να δούμε αν υπάρχει. Κάποιος υπάρχει. Για πάμε. Καλημέρα. Όχι. Θα ξαναπάρω. Φίλος, είμαστε 23 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτε Ελλάδα Σπορτς. Ο Γιάννης από Βόλο μου λέει την παιδιά της ομάδας θα τις δούμε, λέει, μετά από 2-3 αγωνιστικές. Παιδιά. Έχει ακόμα δρόμο, εντάξει. Έχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες που είναι μεγάλη διακοπή. Είναι 3 εβδομάδες. Νομίζω και στη διακοπή και μετά θα δούμε τις ομάδες τι απίδια πιάνει ο σάκος που λέμε η κάθε ομάδα. Για πάμε, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλώς ο Γιώργο.
2: Τι έγινε?
0: Έπεσες λοιπόν μέσα με τον τερματοφύλακα. Πέσαμε έξω και οι δύο για τον Σιπιόνι.
2: Το Σιπιόνι σου είχα πει εκεί και με το Ρόκα. Κοίταξε τώρα, αυτός έχει το μαχαίρι να σου πω κάτι.
0: Ναι, σωστό.
2: Το Σιπιόνι δεν θα με πονάγε, προσεξτε θα σου πω. Αλλά ποιον θα κόβε τώρα, γιατί εκεί υπάρχει θέμα. Το μοναδικό που μπορούσε να κάνει να κόψει τον Μπρούνο και να παίξει ο Πίτερσεν που παίζει και τις δύο μεριές για να τον έχει και αριστερό μπακ.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, μόνο οι προπονητές
2: δηλαδή,
0: μάλλον
2: κάτι. Το Ρόκα, δηλαδή ο Ολυμπιακός στα εξτρέμ του αυτή τη στιγμή έχει τον Μπέιλι. Τον οποίο πήγα να τον πάρεις εσύ βέβαια, αλλά πρόλαβε ο Ολυμπιακάρα και στον πήρε. Αυτό το λέω έτσι για να το ξέρεις.
0: Ναι, εσύ μου λες για να ξέρω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Τι δεν ισχύουν.
0: Εντάξει, δεν ισχύουν, και εγώ τώρα, εντάξει.
2: Αυτά τα έχουν γράψει τα αγγλικά μέσα.
0: Τα αγγλικά μέσα γράψανε και τα μεξικό γράψανε ότι ο Πουέρτα δεν είναι στο Ολυμπιακό ένα χρόνο και δανεικό στην Νότιχαμ τρία χρόνια. Τα πιστέψω. Το πιστεύει εσύ αυτό.
2: Θα το δούμε στην πράξη.
0: Παιδί μου γράφουν εκεί στο Μεξικό που είναι ο άνθρωπο που έρθει ότι στο Ολυμπιακό τελικά ένα χρόνο και θα πάει μετά τρία χρόνια στην Νότιχαμ. Δανεικό στον Ολυμπιακό. Δεν πιστεύω. Δεν τα πιστεύω εγώ. Τουλάχιστον αυτό που. Μου φαίνεται πολύ παράλογο, ρε φίλε, αυτό που λέει.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή.
2: Όταν η μεγαλύτερη μεταγραφή που έκανε η Arsenal. Την έκανε τώρα με τον Μαρτινέλη. Ξέρεις πόσο στήχησε, γνωρίζεις.
0: Πόσο.
2: 75 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Και ο Μαρινάκης έχει πουλήσει τον Άντερσον 150. Αυτό πιστεύω κάτι λέει.
0: Ναι, από την
2: πήρε η Arsenal στο Μαρτινέλη που τον έστειλε στην Αραπιά. Ναι. Και ο Μαρινάκης πούλησε τον Άντερσον προ 1,5-2 μήνες 130 εκατομμύρια, 115-116 εκατομμύρια λίρες.
0: Πού τον έστειλε όμως.
2: 125 εκατομμύρια λίρες.
0: Πού τον έστειλε.
2: 105 εκατομμύρια.
0: Πού τον έστειλε.
2: Ποιον τον Μαρτινέλη, τον Άντερσον.
0: Ναι.
2: Στη Manchester City.
0: Είδες, διαφορά μεγάλη. Και ο Άντερσον που λες είναι και ένας παίκτης πολύ εξελίξιμος. Δεν είναι σαν τον Μαρτινέλη που έχουν περάσει τα χρόνια.
2: Εντάξει ρε φίλε, αλλά εγώ σου είπα ότι είναι η μεγαλύτερη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα είχαμε πει και εκείνη τη μέρα.
2: Δεν
0: ναι.
2: Υπάρχει άλλος παίκτης που έχει πουλήσει πιο ακριβά.
0: Τα είχαμε πει και εκείνη τη μέρα. Ότι είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή.
2: Αυτά τα λέμε έτσι για να ακούμε.
0: Ναι, πολύ μεγάλη μεταγραφή ήταν.
2: Βαθμολογία, γιατί άκουσα τον Κυρθανάση εκεί και του κόλλαγε. Κατάλαβε λοιπόν βαθμολογία, αφού το θες έτσι κάθε εβδομάδα σε παίρνω στην λέω. Λοιπόν, Ολυμπιακός 6, ΑΕΚ 4, Παναθηναϊκός 3.
0: Με ένα αγώνα λιγότερο.
2: Δεν με ενδιαφέρει, τον έχει κερδίσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Λέω ρε παιδί μου, με ένα αγώνα λιγότερο όμως.
2: Όχι, εγώ η βαθμολογία τι λέει.
0: Τα λέμε όμως.
2: Ολυμπιακός 6, 6, ΠΑΟΚ 6, Άρης 6.
0: Πανετολικός 6 παρακαλώ. Πανετολικός 6 γιατί βάζεις το Αγρίνιο εκτός.
2: Εντάξει, είναι και πανετολικός.
0: Πρέπει να ντρέπεσαι.
2: Ναι. Άλλος.
0: Όχι, αυτές είναι. Ο Άρης δεν είναι. Και ο Άρης.
2: Είπα τον Άρη, τον είπα ρε φίλε.
0: Ναι. Σωστό. Ναι.
2: Τον είπα, δεν τους.
0: Ναι, αυτή είναι.
2: Αυτή είναι. Δεν τους διαβάζω τώρα. Θυμάμαι τώρα.
0: Αυτή είναι. Καλά θυμάσαι. Καλά θυμάσαι.
2: ΑΕΚ 4 και ο Παναθηναϊκός 3.
0: Μάλλον να τα λες όπως είναι.
2: Μπορεί να την κερδίσει.
0: Ναι, να τα λες όπως είναι. ΠΑΟΚ πρώτος. Να τα ακούς.
2: Ναι.
0: Γιατί τα λέει και ο φίλος μου ο Νικόλας. ΠΑΟΚ πρώτος.
2: Δηλαδή, άμα τελειώσει το πρωτάθλημα, παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι, από όχι παραπάνω έχει. 6-1. Εσύ έχεις 2 γκολ.
2: Δεν μετρά, φιλαράκι, μάλλον δεν έχει καταλάβει. Μετράνε μεταξύ του παιχνίδια πρώτα.
0: Εγώ βλέπω τη βαθμολογία και λέει ΠΑΟΚ 6.
2: Βαθμολογία λέει Παναθηναϊκός.
0: Ρε φίλε, αν παίζανε.
2: Άρης.
0: Αν μετράγανε τα μεταξύ παιχνίδια που λες. Αν τα παιχνίδια που λες παίζανε, δεν έχουν παίξει μεταξύ τους, αποκλείεται να είχαν εκεί 2-6. Κάποιος θα έχει. Άρα ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος να μαθαίνεις, κύριε Γιώργο, που λέει και ο Νικόλας. Ο ΠΑΟΚ πρώτος με 6, Πανετολικός με 6, Άρης με 6, Ολυμπιακός τέταρτος με 6. Να μάθεις. Έτσι λέει ο Νικόλας ο Παουτζής.
2: Και η ΑΕΚ ποιος έτσι είναι.
0: Δεν μου το γράφει ο Νικόλας, θα το πω εγώ. Η ΑΕΚ είναι πέμπτη με 4 βαθμούς. Μόνη της πέμπτη.
2: Πόσους?
0: Μόνη της πέμπτη με 4 βαθμούς.
2: Βγαίνει στην Ευρώπη.
0: Τώρα όχι, δεν βγαίνει. Αν τελειώνει τώρα δεν έβγαινε. Εσύ έβγαινες όμως κόφερενς απλά.
2: Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσω.
0: Ναι.
2: Με βγαίνω, εγώ βγαίνω στην Ευρώπη. Ναι,
0: παίζεις play-off εσύ. Εγώ δεν παίζω play-off.
2: Κάτι τώρα, άκου, τώρα πάμε στα σοβαρά. Ναι. Τέρμα το καλαμπούρ και άκου να ρωτήσω κάποια πράγματα ναι. Που έμαθα και θέλω να μου πεις και θέλω γνώμη.
0: Για πες.
2: Βγήκανε διαιτητές για την Κυριακή.
0: Φίλε,
2: για
0: το Αεκάρι. Δεν έχω ιδέα, φίλε. Δεν ξέρω αν έχουν βγει. Να ψάξω.
2: Άκου κάτι θα σου πει ο Γιώργος τώρα. Άκου θα σου πει ο Γιώργος. Πώς είναι δυνατόν πριν συνεδιάσει η ΚΕΔ. Το λέω στον αέρα με ό,τι ευθύνη έχω να πω. Να ξέρουν, να έχουν γράψει, όχι το ξέρουν, να έχουν γράψει την Τρίτη ότι θα παίξει ο Τσιμεντερίδης στο ΑΕΚ Άρης. Και ακόμα δεν είχε συνεδριάσει. Πρόσεξε τι σου λέω την Τρίτη.
0: Ναι.
2: Γελάνε και τα τσιμέντα. Εάν υπάρχει ο Τσιμεντερίδης στην Κυριακή, αυτό σε ρωτώ, βγήκανε. Αν υπάρχει στο ΑΕΚ Άρης ο Τσιμεντερίδης, πριν συνεδριάσει και. Πρόσεξε, είναι πολύ αυτό που σου λέω. Πολύ χαρακτηριστικό. Πριν.
0: Ναι.
2: Αυτός που το έγραψε, πώς ήξερε το διαιτητή, ρε φίλε, μπορεί να μου πεις.
0: Λοιπόν, επειδή αυτά που διαβάζεις, από ό,τι διαβάζεις και μαθαίνεις, τα λένε παραμυθάδες. Και συγγνώμη που στο λέω, αυτά που σου λένε, στα λένε παραμυθάδες και πετάνε σώτα. Ο Σιμεντερίδης θα είναι στο Πεχίνι τέταρτος, στο Πεχίνι Λεβαδιακός Πανετολικός, κύριε Γιώργο.
2: Πολύ ωραία. Εντάξει. Αυτό σου ερώτησα.
0: Όχι, γιατί έμαθες, λες ότι την Τρίτη το ξέρανε.
2: Τι παίζουνε στο ΑΕΚΑΡΙ,
0: λέω, εσύ, άλλο, θα σου πω, αλλά άλλο είπες. Ότι ξέρανε και γελάει και το σκυλί, λες, από την Τρίτη ότι Σιμεντερίδης.
2: Εγώ σε ρώτησα και σου λέω, ξέρεις, και μου λες όχι. Και σου λέω, αν.
0: Μπήκα τα είδα. Ο Σιμεντερίδης λοιπόν θα είναι. Στο Ολυμπιακός Βόλος που βλέπω παίζει ο Τζίλος.
2: Ναι.
0: Ο Μπουανγκσμού είναι ο πρώτος βοηθός. Ο Βαλιώτης δεύτερος. Λάρισας και ο Μιχαήλ Ματσούκας Σεβίας τέταρτος. Στην ΑΕΚ είναι ο Τσακαλίδης Χαλκιδικής. Πολυχρόνης Τρολοκαρνανίας, Κόλλιας Υπήρου και Ευεργέτης Αρκαδίας τέταρτος. Άρα αυτό που σου είπανε ότι την Τρίτη το ξέρανε.
2: Μισό λεπτό να διαβάσω κάτι, μισό λεπτό. Τσακαλίδης μου πες.
0: Ο Σνάικο Τσακαλίδης, Χαλκιδικής, ναι.
2: Ναι, εγώ επαναλάβω στο Τσιμεντερίδης γιατί ο Τσακαλίδης μου έχουν γράψει. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να δω αν υπάρχει γραμμένο άρθρο. Πρόσεξε, Βασίλη, αυτό που σε ρωτάω, γιατί εγώ περιμένω να μου στείλουν το άρθρο και θέλω να δω ποιο το γράψε. Εγώ με αυτόν θα τα βάλω. Εάν υπάρχει άνθρωπος, πρόσεξε τι σου λέω τώρα, που έχει πει τον προπονητή, εγώ μιλάω τώρα στον αέρα, αλλά επειδή μου το έχουν στείλει σε μήνυμα, ξέρεις τώρα με τον Γιώργο μιλάς, έτσι. Αν υπάρχει άνθρωπος που έχει γράψει την Τρίτη, πριν συνεδριάσει η ΚΕΔ, το διαιτητή με την ΑΕΚ, εκεί θα πρέπει να κάνει παρέμβαση και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και όλες οι ομάδες.
0: Κοίτα
2: να
0: ζει, φίλε, κοίτα να ζει.
2: Να του πει εσύ πώς ξέρεις. Ποιος θα παίξει πριν συνεδριάσει και πώς το ήξερες εσύ.
0: Ναι,
2: θα πρέπει να το
0: το θέμα είναι πώς το θέμα είναι πώς το λέει και πώς το γράφει. Αν εγώ πω αύριο ότι την επόμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα παίξει όπως το λένε, πιστεύω θα παίξει ο Τσιμεντερίδης και παίξει. Πάμε να πει το ξέρα ο πριν. Έκανα μια πρόβλεψη και έπεσα μέσα. Okay. Πώς το έχει γράψει.
2: Σωστό και αυτό. Πρέπει να το δούμε. Θα τα βρω το άρθρο αυτό και θα το βρω και θα ξέρεις ότι εγώ πάντοτε.
0: Θέλω να πω, δηλαδή, είναι και πώς το γράφει. Αν βγει κάποιος και γράψει ότι παιδιά, εγώ έμαθα από μέσα ότι θα παίξει ο Σιμεντερίδης, να πω υπάρχει θεματάκι. Αν πήγε κάποιος ότι εγώ πιστεύω θα παίξει ο Τσακαλίδης και πέσει μέσα, οκ, okay, σαν να παίξει λότο είναι. Έπεσε μέσα. Δηλαδή, και να μην πέσει μέσα και θα του κάνουν. Ενώ αν το πει.
2: Μπράβο.
0: Αν πει ότι έχω από μέσα πληροφορίες ότι και αυτό και το ένα και το άλλο τη Μεδιαίτη Ακαλίδη, α πούμε, λέω εδώ, φίλε, τι πληροφορίες, ποιο τα είπε. Εκεί ναι, εκεί θέλει εισαγγελέα, όχι ομάδες.
2: Ο εισαγγελέα, αυτό θέλω να πω, φίλε.
0: Εκεί δεν θέλει καν να επέμβουν οι ομάδες. Κατευθείαν ο εισαγγελέα μόνο του.
2: Ο εισαγγελέα θα πρέπει να ενημερωθεί, να τον καλέσει, τον οποιοδήποτε χου.
0: Ναι, αυτό
2: να
0: λέω.
2: Καλέσει,
0: αυτό λέω. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουν αγώνα οι ομάδες για να δούνε, να αποδείξουν αν είναι ελέφαντες.
2: Εγώ μιλάω. Γι' αυτό σου μιλάω. Κάστε αυτό, θα το δούμε αύριο το πρωί. Πρώτα ο Θεός θα ξημερώσει.
0: Ναι, εντάξει. Για πες τώρα, πώς σου φάνηκε η λίστα τώρα του Ολυμπιακού. Εντάξει, κομπλέ, δεν έχει κάτι. Κάποια έκπληξη.
2: Κοίταξε, άκουσε με. Η λίστα του Ολυμπιακού, καλός ή κακός, θα έκοβε 5 παίχτες. Το ξέραμε.
0: Ναι, λογικό.
2: Μέσα στους 5 παίκτες, οι 3 ήταν γνωστοί. Σου είχα πει για τον τερματοφύλακα που πέσαμε.
0: Ναι, και έπεσε μέσα.
2: Και
0: ναι.
2: Να πω και κάτι. Άκουσα τον Γιάννη εκεί το. Γιατί είχα δουλειά, αλλά το σώκωσα αυτή μου και σ' ακούω. Άκουσα εκεί τον Γιάννη από τον Πειραιά. Που σου είπε ο φίλος μου Γιώργος για τον τερματοφύλακα. Καλά του τα έπεσε, αλλά ο Γιάννης δεν καταλαβαίνει. Ο Γιάννης δεν έχει βγει μια μέρα να τον ακούσω να πει μπράβο στον Ολυμπιακό για αυτούς που πήρε. Αν τα παίξουν οι ώρα, το δούμε, ρε Βασίλη. Ρε φίλε.
0: Εντάξει, εγώ ρε φίλε του είπα ότι. Εγώ του είπα αυτό που πιστεύω. Όχι, μισό λεπτό. Όχι, εγώ του είπα για το τερματοφύλακα ότι ο Ολυμπιακός έχει πάει ένα τερματοφύλακα πολύ καλό, έμπειρο.
2: Όχι, ρε, θα πάρουμε το Μιλουτίνο εκτό και το βάλουμε στο τερματοφύλακα.
0: Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα δεν μπορεί να έχει δύο τερματοφύλακε σε άξιου εκείνου.
2: Ένα 91, ο ένα 92, ο άλλο ένα 89, ο τρίτο. Θα πάρουμε το Μιλουτίνο εκτό, μη στεναχωριέσαι. Θα βάλουμε το Μιλουτίνο. Το τέρμα
0: ότι,
2: που είναι
0: παιδί μου, ότι ο Γιάννης που είπε ότι σε αυτό έχει δίκιο, ότι οι ομάδες ξεκινούν από καλό τερματοφύλακα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει καλό τερματοφύλακα. Αυτό σου λέω, βρε. Λέω ότι ο Γιάννης λέει ότι οι ομάδες ξεκινάνε από καλό τερματοφύλακα. Του είπα ότι ο Ορτέγκα είναι καλό τερματοφύλακα. Έχει παραστάσεις, έχει Europa League.
2: Έχει εμπειρία, έχει παίξει. Έδωσε μια εκεί. Εχθές βγαίνει ο άλλος. Που είναι πιο ψηλός από τον Ορτέγκα, πες του, κάνει μια παράλληλη παλιά ο, το εξτρέμ του αριστερό της Λάρισας. Του λέει ο Μπρούνο, έχω να μαζέσεις, βγαίνει να μαζέσεις, του φεύγει μπάλα τα κρύα και κοντεύουμε να βγάλουμε τον κόλ. Και τον σώνει ο Πάρμο. Βασίλη, με ακούς?
0: Ναι, ακούω, μια χαρά.
2: Τι ακούω και τι σου στέλνουν μηνύματα?
0: Όχι, μόλις λέμε, είμαι ο φίλος μου ο Δήμος, μωρέ, κάτι θέλει.
2: Α, λοιπόν, δηλαδή, κάθεται και λέει για έναν τερματοφύλακα, ο οποίος είναι καταξιωμένος, δεν χρειάζεται να αποδείξει τον Ολυμπιακό. Έχει κοστολογηθεί, έχει μετρηθεί σε πολύ μεγαλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και το πέρασε με άριστα. Πήρε την Νότιχαμ πέρυσι, την έπαιξε σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι, πήγε τελικό. Και πήγε, έχει πάει και τελικό αυτός. Με την,
2: Όχι πέρυσι,
0: πρόπερσι. Δεν πήγε τελικό με την Όνια Μα που ήταν.
2: Ναι, εγώ μιλάω για το πέρυσι.
0: Εγώ σου είπα και χτες.
2: Θα σου πει ότι πρόπερσι ήταν και καλύτερος τώρα επειδή.
0: Εντάξει, καλά. Εγώ σου είπα και χτες, Γιώργο μου, εντάξει, διαφωνεί σε ένα σημείο, οκ. Okay. Σου είπα ότι όλες οι ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ και ΟΦΗ, έχουν καλούς θεματοφύλακες. Εντάξει, διαφωνεί σε τον Μπένια. Οκ, okay, εντάξει, οκ. Okay.
2: Αλλά μια διαφωνία, θα σου εξηγήσω ποια είναι η διαφωνία.
0: Εντάξει, παιδί μου, οκ. Okay.
2: Θα σου εξηγήσω. Όταν κρίνουν ένα τερματοφύλακα, τον κρίνουν στο συνολικό πακέτο. Δηλαδή πόδια, εξόδου, στα κολπό, ριφλέξ.
0: Ωραία. Α, τον Μπένια λοιπόν. Οι άλλοι τέσσερι δεν έχουν.
2: Ο τερματοφύλακα τη ΑΕΚ έχει και πόδια και ριφλέξ. Ο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού έχει και πόδια και ριφλέξ. Και σήμερα πάλι ο Πένια έκανε μια νόμα και σήμερα την είδε στην πάση.
0: Ναι, το είδα, ναι.
2: Μπράβο. Το παιδί,
0: ωραία, να σου πω κάτι, ωραία, βγάλει τον Πένια. Ο Χριστογιώργος είναι καλός ματοφύλακας.
2: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός. Ο Κοτάρσκι είναι καλός. Θέλω να πω ότι τέσσερις ομάδες, ας τον Πένια, έχουν καλούς θεματοφύλακες. Και το είπα και του Γιάννη. Και ο Γιάννης επέμενε να μου λέει ότι θέλουμε και δεύτερο. Εντάξει.
2: Ο Γιάννης δεν είναι ότι επέμενε να σου θέλουμε το δεύτερο, αφού σταμάτησε με το Μαντά που μας έλεγε για
0: το Μαντά.
2: Σου βγήκα σε εσένα και του είπα, Γιάννη, ξέρεις εσύ αν ο Ολυμπιακός έχει κάνει προσφορά στο Μαντά?
0: Και άμα ήθελε ο Μαντάς.
2: Και του είπε ο Μαντάς, δεν έρχομαι στην Ελλάδα, το ξέρεις. Αφού τον άφησε το Μαντά στην άκρη, ξεκίνησε τώρα να μου μετράει 1,91, 1,92, 1,93. Ο άλλος είναι 1,86, πιο ψηλός, πιο καλός. Δηλαδή θα βάλουμε το Μιλουτίνο, βρε, είναι πιο 2,15 είναι. Έτσι μετράνε τερματοφύλακες. Ο Κελεσίδης ήταν 1,95, αλλά όταν έβγαινε έξω να κάνει γινόταν σέντρα, έπαιρνε και τα center back μαζί και μάζευε την μπάλα. Δεν έπαιρνε κανένας, έτσι δεν είναι, φίλε?
0: Έτσι, εντάξει.
2: Ή ο Αλβανίτης, το θυμάσαι τον Αλβανίτη?
0: Φοβερά ρεφλέξ. Φοβερά ρεφλέξ.
2: Ή το φίλο μου το Σάκη το Γιώτη.
0: Ο Αρδανής που είπε φοβερά ρεφλέξ, μπορεί να μην είχε να είχε θεματάκια στις εξόδους, αλλά όμως είχε ο άτιμος κάποια ρεφλέξ φοβερά.
2: Ναι, τώρα άσε. Όταν κατέβηκε ο Σάντος και έκανε προπόνηση στην ΑΕΚ, θα σου πω τότε ότι οι δύο πρώτοι τερματοφύλακες ΣΑΚ δεν ήταν στην πρώτη προπόνηση και ήταν ο Γιώτης, ο Σάκης. Και όταν έκανε την προπόνηση, λέει, παιδιά, αυτός είναι ο τρίτος σας. Και οποίος, λένε, ναι, θέλω να δω τους άλλους δύο, λέει.
0: Ο οποίος Σιώτης έκανε μια πολύ καλή και στην ΑΕΚ παίξει καλά και καριέρα μεγάλη στο ΑΠΟΕΛ.
2: Και ο φίλος μου ο Γιάννης, τώρα πατέρας, στο τέλος πάντων, γιατί έχω και χρόνια, δεν τα λέμε στην πήγα στο Κερατσίνι πάνω.
0: Έχει φούρνο νομίζω κάπου εκεί, έχει φούρνο τώρα νομίζω.
2: Δεν ξέρω με τι.
0: Νομίζω είχε κάποιους φούρνους ο Σιώτης. Είχε κάποιους φούρνους εκεί στο Κερατσίνι κάπου εκεί. Δεν ξέρω αν τους έχει ακόμα. Αλλά ήταν, έκανε. Και έκανε καριέρα καλή, ειδικά στην Κύπρο. Έκανε φοβερές εμφανίσεις.
2: Ήταν ψηλό, ρε Βασίλη.
0: Όχι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Να συνεχίσουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όλοι στο χορτάρι. Όλοι στο χορτάρι. Και κάθε Κυριακή.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
2: Για να μην υπάρχουν και γκρίνιες, κάθε Κυριακή θα βγαίνει ο Γιώργος και θα λέει Ολυμπιακός πόσος είναι, πέμπτος, τέταρτος, όγδος, πρώτος, δεύτερος. Για να μην χάσετε το λογαριασμό.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Γιατί Ολυμπιακός, βάσει των αποτελεσμάτων τα τελευταία 50 χρόνια και ιδίως τα τελευταία 16, είναι μαζί με τους άλλους, αλλά νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα που έχει το δικαίωμα να λέει ότι πάμε για πρωτάθλημα.
0: Ρε, όλοι έχουν το δικαίωμα.
2: Δεν μπορεί να το. Να, άκου.
0: Ρε, όλοι έχουν το δικαίωμα.
2: Το δικαίωμα μπορεί να το έχει και ο Όφη. Και ο Πανετολικός.
0: Ναι, το θέμα είναι αν μπορεί να το πάρει ο Όφη, ρε φίλε Λεβαδιακός.
2: Ναι, ναι.
0: Το όνειρο του οπαδού του Όφη. Το όνειρο.
2: Έχει πάρει 11 στα 25.
0: Το όνειρο του οπαδού του Όφη. Το όνειρο του οπαδού του Όφη μπορεί να είναι να πάρει ποδάμα και ο Πανετολικός. Το όνειρο του Πανετολικού του οπαδού.
2: Ναι,
0: θα είναι όμως όνειρο, δεν γίνεται.
2: Ναι,
0: Έγινε κάποτε στη Λάρισα.
3: Ολυμπιακός όμως, Ολυμπιακός δεν είναι όνειρο, γιατί ο Ολυμπιακός δεν, τελευταία
0: δεν είπα ότι είναι όνειρο, ρε. Λέω ότι. Δεν είπα ότι είναι όνειρο. Λέω η Λάρισα κάποτε είχε ένα όνειρο, πήρε πρωτάθλημα. Δεν έχει ξαναγίνει από τότε μια ομάδα επαρχιακή να πάρει πρωτάθλημα.
3: Φίλε, σωστά. Εντάξει. Είναι ομάδες πρωταθλητισμού.
0: Μπράβο. Αυτό θέλω να πω. Ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πει ότι θα πάρω πρωτάθλημα, γιατί έχει πάρει τελευταία χρόνια πολλά πρωταθλήματα.
3: Έχει ένα λόγο λοιπόν, να το πω αλλιώ, παραπάνω για να πει ότι πάω για πρωτάθλημα, για τον Κυρδανάση το λέω που στο πε, είναι Ολυμπιακός, γιατί δυστυχώς. Τα τελευταία 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν το έχει πάρει.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό ναι.
3: Τελειώσαμε. Όταν εγώ έχω πάρει 11 στα 16 και ο άλλος δεν έχει πάρει κανένα, δεν μπορεί αυτός που δεν έχει πάρει κανένα να έχει το δικαίωμα το ίδιο με μένα.
0: Το δικαίωμα, που έχω πάρει 11, το δικαίωμα το έχει, ρε. Το δικαίωμα το έχει.
3: Δεν, το δικαίωμα δεν το λέω, δεν το λέω καλά ελληνικά, ρε παιδί μου. Το έχουν όλοι, στο ξανάπα.
0: Στο τέλος ημέρας όμως.
3: Ο Ολυμπιακός το λέει, το λέω κι εγώ. Εσύ για να το πεις, πρώτα θα το πάρεις. Ο Ολυμπιακός.
0: Κοίτα, δεν μπορεί να πει κανένας από ομάδες ότι θα πάρω το πρωτάθλημα. Γιατί το πρωτάθλημα δεν είναι σλαβενίτσι, πάντα αγοράζουμε ένα γάλα και το παίρνουμε.
3: Ακριβώς.
0: Είναι ολόκληρος μαραθώνιος. Όλοι λοιπόν μπορούν να πούνε θα πάμε για πρωτάθλημα, αλλά όχι το πήραμε σίγουρα.
3: Αυτό που δεν μπορούν κάποιοι, γι' αυτό σου λέω, γιατί εγώ.
0: Και εγώ λέω ότι η ομάδα μου πάει για πρωτάθλημα φέτος.
3: Ναι,
0: πάει, έτσι λέω. Δεν λέω το πήρε.
3: Εσύ δεν είναι το. Εσύ μπαίνει στα πιτς από τη θέση οδηγού.
0: Ναι,
3: εσύ
0: δεν λέω θα το πάρω όμως. Δεν θα το πάρω. Λέω πάω για πρωτάθλημα. Άλλο θα το πάρω, το πήρα.
3: Μα
0: έχεις άλλο
3: πάρει τα τελευταία 12 χρόνια τώρα που έχεις φτιαχτεί.
0: Τρία.
3: Έχεις πάρει τρία. Δεν
0: ναι,
3: έχεις πάρει τρία.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω όμως.
3: Έχει πάρει δύο.
0: Και 13 να είχα πάρει. Δεν μπορούσα να πω θα το πάρω και φέτος.
3: Όχι, ρε φίλε. Και ο Ολυμπιακός με αυτή τη λογική είναι πάνω για πρωτάθλημα.
0: Έτσι είναι.
3: Άκου, ποια είναι η διαφωνία. Η διαφωνία μας ποια είναι, δεν το έχεις εντοπίσει. Κάποιος που δεν έχει 16 χρόνια πάρει πρωτάθλημα, να βγαίνει να λέει στο ραδιόφωνο ότι ξέρετε κάτι, δεν θα βλέπω να το πάρω. Ποιο να πάρει, ρε. 16 χρόνια δεν έχει πάρει κανένα.
0: Άκου τώρα, Νικόλας. Άκου τώρα, Νικόλας Παοκτζής, τι να πάρεις για γιόγα από την Αγγλία, λέει. Το πρωτάθλημα καπαλωμένο στην Παοκάρα φέτος. Να, πάρε να έχεις.
3: Και πέρυσι
0: καπαρωμένο κιόλας, καπαρωμένο Νικόλας λέει, καπαρωμένο.
3: Κοιτάξτε, άκουσε με.
0: Όχι,
3: κάτι,
0: θα το πάρω, το καπαρωμένο.
3: Έμαθα ότι επειδή ζηλέψατε το water polo του Ολυμπιακού, φτιάξατε το γήπεδο της Τούμπας water polo να πάτε water polo. Από ό,τι είδα χτες. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ, για να λέμε σοβαρά πράγματα, αυτός ο παίχτης που ήρθε, εγώ τον είδα.
0: Το πιτσιρικάλες, καλός.
3: Καλός ήταν.
0: Καλός, ταλαντάκι καλό, πιτσιρικάς.
3: Καλώς,
0: αλλά
3: καλώς,
0: ο Πάοκ, φίλε, να σου πω κάτι, δεν τον βλέπω να πάει να φτάνει για πρωτάθλημα. Γιατί δεν έχει πολλές επιλογές, ρε φίλε. Και έχει και κάποιους παίκτες που είναι και μια ηλικία.
3: Και ύστερα από την ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα.
0: Α, η θύρα 4, ναι, που λέει παιδιά, ώρα να φύγεις.
3: Τώρα ότι αυτό.
0: Ναι, ναι. Θα υπάρχει μεγάλη κόντρα.
3: Τώρα εδώ, άκου τώρα, μου έχει στείλει ο Μπέλος. Τι μου λέει για σένα.
0: Έχει βάλει στίγμα αυτός,
3: άκου, ναι. Πες του, φέτος θα είναι τρίτος και καταϊδρωμένος, πες του.
0: Μα μιλάει τώρα, γάσε Γιώργο, είπουσε ουδέτερος, εντάξει. Μπορεί να μιλήσει τώρα
3: ο Μπέλος. Ακριβώς, ο Μπέλος τώρα.
0: Ναι, ναι, εσύ είπουσε ουδέτερος τώρα, εντάξει.
3: Δηλαδή, ο ένας λέγεται Μπέλος και ο άλλος λέγεται, ξέρω εγώ, Τάκης ή Μάκης ή Ζάκης.
0: Όχι, όχι, εσύ είπουσε ουδέτερος, λέω. Μπορεί ο Μπέλος τώρα να πει σε μένα που είμαι εξής ότι θα βγω τρίτος που έχει φάει 10 γκολ σε δύο παιχνιδιά. Πες μου, ρε φίλε.
3: Ρε φίλε, με συγχωρείς.
0: Που τον βρήκε ο Γιώβιτς πέρυσι και του βάζει τεσσάρες και τριάρες.
3: Μπράβο, μισό λεπτό. Αυτό όπως το λέω.
0: Ρεμπέλο,
3: ρεμπέλο. Μπορεί κάποιος που εγώ έχω πάρει 11 στα 16 να βγαίνει και να λέει δεν σας βλέπω και Ολυμπιακό για την επόμενη δεκαετία δεν θα έχει πρωτάθλημα. Ναι. Πες μου, μπορεί να το πει αυτός.
0: Όχι, δεν μπορεί να το πει, ρε, σας βλέπω. Δεν μπορεί να το πει, δεν σας βλέπω.
3: Είναι Παναθηναϊκός δηλαδή, εκτός τον Μπέλο, μπορεί να μου το πει εμένα αυτό.
0: Δεν μπορεί να σου πει κανείς, δεν μπορεί να πει η ομάδα δεν σε βλέπω. Κανείς. Τι πάει να πει δεν σε βλέπω. Ο Μπέλος έχει την τρέλα. Ο Μπέλος έβαλε στοίχημα με σένα, ναι. Και τώρα μου λέει για μένα που του έχω βάλει 7 γκολ σε δύο παιχνίδια, ρε φίλε.
3: Για τον Μπέλο έχουμε βάλει στο μπάσκετ.
0: Όχι, κάτσε. Περίμενε. Πόσα έβαλε ο Γιώβης πέρυσι, 4 στη Λεωφόρο.
3: Ναι.
0: Και 3 στη Φιλαδέλφια, 7. Και 2 στα playoff, 9.
3: Λοιπόν,
0: ρε Μπέλο, φτιάξε ένα μπριζόλα και στα υπόλοιπα.
3: Λέω στον Μπέλο τώρα γιατί δεν μου έχει στείλει μήνυμα ή απάντησε με μήνυμα σε αυτά που λέει ο Βασίλης ή έβγαλα του τα πεις. Εντάξει, κοίταξε ο Παναθηναϊκός όμως φέτος για να λέμε σοβαρά πράγματα.
0: Εγώ το είπα πριν στο φίλο ότι είναι καλή ομάδα. Έχει καλούς παίχτες μάλλον. Καλή ομάδα ακόμα δεν έχει.
3: Έχει πάρει παίχτες. Εγώ οι παίχτες που εγώ όπως το βλέπω μπορεί να κάνω λάθος. Θα το δούμε στην πράξη. το center for που σου έχω πει όταν έλεγα για τον Τετέι, σας είχα πει ότι όταν θα γυρίσει ο Desert, τότε θα δείτε center for. Και σήμερα ας το ακυρώσανε για μισό παπούτσι. Πάλι βρήκε δίκαια. Έχει βάλει 5 γκολ, 5-6 γκολ.
0: Ο Παναθηναϊκός, τα έχουμε ξαναπεί Γιώργο μου, και χωρίς να κάνουμε τώρα ειρωνίες και αυτά, με τους Παναθηναϊκούς, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλούς παίκτες. Το στοίχημα είναι να φτιάξει ομάδα ο Νίστρουπ. Μέχρι τώρα δεν έχει φτιάξει ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά έχει μπροστά του όλο το.
3: Άκου τι λέει. Περιμένω Manchester City να δω το Γιώβιτς περσινά ξινά στα βία.
0: Δεν θα παίξει εσύ. Εσύ που δεν παίζει εκεί δεν παίζει. Βρε Μπέλο, εκεί δεν παίζει εσύ. Τρίτη θα δει την ΑΕΚ στη Champions League. Εσύ δεν παίζει. Έχει να κουνήσει εντόνι χρόνια. Κάτι από το χιτήρο κουρτίνε κουνά. Βρε Μπέλο. Να πούμε και στο μπάσκετ και τα ίδια πράγματα είσαι. Από σφαλιάρα σε σφαλιάρα πας δεν μπαίνω.
3: Το μπάσκετ έχει πέσει στοίχημα.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
3: Τα λεφτά έχουν μπει.
0: Από σφαλιάρα σε σφαλιάρα πάει ο Μπέλος.
3: Πρόσεξε, είδα εγώ σήμερα κάποια πράγματα. Πρόσω να σου πω ότι δεν μ' αρέσει το Παναθηναϊκό. Θες να σου πω ότι δεν μ' αρέσει το Παναθηναϊκό, φίλε.
0: Για πες.
3: Τα χαφ του.
0: Δεν έχει εξάρι βασικά. Και μου έκανε εντύπωση που άφησε τον Ζιρβέγια εκτός.
3: Έτσι. Για σήμερα αυτό που είδα, δηλαδή να σου πω και κάτι.
0: Να μου πεις, να σου πω κάτι. Ίσως ο Νίστρουπ, λέω ρε παιδί μου, μια δικιά μου, να έχει, να έχει δει, να έχει, να πάει να παίξει ό,τι έπαιξε πέρυσι ο Νίκολιτς. Χωρίς που έπαιζε και ο Νίκολιτς, χωρίς εξάρι δεν έπαιζε. Μάριν Πινέδα, αλλά είχε τον Πινέδα. Ναι, είχε τον Πινέδα όμως, φίλε. Ο Παναθηναϊκός είχε να παίξει τον Τζιριβέλια που είναι εξάρι. Μήπως θέλει να παίξει αυτός με δύο οχτάρια. Μπορεί.
3: Το μοντέρνο ποδόσφαιρο, τα εξάρια, τα καθαρά εξάρια, τους κόφτες έχουν κοπεί. Εγώ θα σου πω κάτι και είναι αυτή η συζήτηση που έχω χθες για το φίλι. Το
0: ξαναλέω. Ο Ολυμπιακός όμως πήρε εξάρι, φίλε, καθαρό εξάρι. Εντάξει, παίζει και οχτάριο που έρθει, είναι καθαρό εξάρι.
3: Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Τα εξάρια έχει ο Ολυμπιακός και ο Έσε μπορεί να παίξει 8 και ο Φρόιλερ μπορεί να παίξει 8. Και χτες με τον φίλι το ξαναλέω γιατί είδα ξανά το παιχνίδι, φίλε. Έχει κάνει ρε φίλε δύο σουτάρες και δεν θέλει την μπάλα να μπει μέσα. Μιλάμε το 1-2 το έχει στείλει στο γάμα. Και σηκώθηκε ο άλλος στον αέρα και το βγάλε. Μιλάμε τώρα ότι εξάρι, γιατί εξάρι είναι το παιδί.
0: Ναι, παίρνει ναι,
3: 19
0: ναι.
3: χρονών. Και να μου παίζει έτσι.
0: Πολλές ομάδες παίζουν δηλαδή με οχτάρια και τα κάνουν εξάρια. Δηλαδή καθαρό με εξάρια. Δεν δεις εύκολα. Μόνο μεγάλες ομάδες που είναι μεγάλοι ποδοσφαιριστές τεράστιοι.
3: Άκου τι μου στείλε τώρα. Πες μου λέει, πες του Παπάτζη στο μπάσκετ. Έκανε προπόνηση πέρυσι με την ΑΕΚ.
0: Εντάξει,
3: τους
0: φίλε,
3: να περάσουν 18 πόντους μπροστά και μετά τους έριξε 22 στο
0: τι κεβά. Πήρε στο τέλος θα μας πει.
3: Αλλά ο Γερασίμος στο μπάσκετ δεν είναι ΑΕΚ,
0: ναι,
3: που λέει.
0: Ναι, να μας πει ο Μπέλος.
3: Να
0: μας πει ΑΕΚ. Να μας πει ο Μπέλος. Να μας πει ο Μπέλος. Στο τέλος της ημέρας τι πήρε η ΑΕΚ, τι πήρε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Πήρε τίποτα Παναθηναϊκός στον Πάση Πέρες, Γιάννη, θυμάσαι. Α, πήρε το Super Cup. Πήρε το Super Cup, το κύπελο.
3: Και τον μπάσκετ φέτος και η Θεσσαλονίκη αλλά και η ΑΕΚ.
0: Και ένας φίλος ο Βασίλης κάνει μια ερώτηση στον Μπέλο και λέει: για ρώτα τον Μπέλο, στην μπουτίκ Παναθηναϊκού πουλάνε φανέλες μακριμάνικες.
3: Λοιπόν, άκουσε με τώρα.
0: Έλα, γρήγορα, πάμε για να κλείνουμε.
3: Εσείς. Ποιος
0: άφησε έξω. Άφησε για μένα η έκπληξη ήταν. Για μένα έκπληξη ο Γεωργίεφ. Και πάει μόνο με το Ρώτα.
3: Αυτό ήθελα να σου πω. Το πρόβλημα της ΑΕΚ, εάν δεν κάνω λάθος.
0: Πάει με το Ρώτα και η λογική του Νίκολιτς από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
3: Ήθελε δύο μπακ και ένα σέντερ μπακ το λιγότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν πήρες κανένα.
0: Όχι, έπρεπε να έχει πάρει για μένα.
3: Με την προϋπόθεση ότι είχε στο Γεωργίεφ, σωστά.
0: Ναι,
3: και το να δίνεις και εκτός λίστα, τρεφέ.
0: Ναι, εκτός λίστας για να. Και από ό,τι καταλαβαίνω, το σκεπτικό του είναι άμα μου κάνει πάθη, είπα, ρώτα κάποιο τραυματισμό το παλικάρι, θα βάλω τον Κατσίνοβιτς. Που δεν είναι μπακ.
3: Μπορεί να παίξει τώρα ο Κατσίνοβιτς μπακ, ρε φίλε.
0: Νομίζω όχι. Νομίζω όχι.
3: Αυτό βλέπω.
0: Νομίζω όχι. Από εκεί πέρα κάποια άλλη έκπληξη δεν υπάρχει.
3: Τέλος πάντων, για να μην μπερδευόμαστε, Νικολάκη Παοξίδα, για να σε φτιάξω. Έξι
0: βαθμού
3: στο Πάοκ πρώτο. Έξι βαρύ. Έξι ο Πανετολικός,
0: έξι Ολυμπιακός. Η Νικόλα που σε αγαπάει ο Γιώργος.
3: Η ΑΕΚ είναι εκτός τετράδας. Οι τέσσερις πρώτοι και παίζουμε play-off.
0: Και ο Πανετολικός που είναι.
3: Η ΑΕΚ έχει τέσσερις και ο Παναθηναϊκός
0: τρεις. Πάει. Πανετολικός βγαίνει καν.
3: Μισό λεπτό πριν κλείσω.
0: Ναι, ναι,
3: γιατί μου στείλε το τελευταίο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τις έχουν αφήσει, λέει, στην πουτή τη ΣΑΕΚ με το τις μακριμάρικες.
0: Α, του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού. Έλα μωρέ, μπέλος, τι να πει τώρα, Παναθηναϊκός, τι να πει τώρα. Εντάξει, πικραμένο παλικάρι είναι.
3: Εδώ πέρα,
0: ξέρεις τι μου λέγε, για να κλείσουμε πέρυσι. Στα μέσα της Ευρωλίγκας, μου λέγε, μίλησα με άνθρωπο που είναι πολύ ψηλά στο μπάσκετ.
3: Ναι.
0: Ότι ο Παναθηναϊκός με κέρδισε την Βιλερμπά, νομίζω, ένα μάτς δύσκολα. Από εδώ και πέρα δεν χάνει μάτς, θα το πάρει περίπατο. Πληροφορίες του. Δεν σταύρωσε νίκη τα επόμενα τέσσερα.
3: Δεν είχε ρωτήσει τον Ολυμπιακό, όπως
0: Γεια σου, Γιώργα μου.
3: Καλέ,
0: γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε εδώ. Είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Πάντα στο Ισβένια 943 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ναι, φίλε μου, ο γνωστός Τρεις Μπέλος, ο αδερφός, ο φίλος, ο οποίος έχει χορτάσει φέτος, μάλλον τα τελευταία χρόνια, πρωταθλήματα. Δεν ξέρει που αν τα βάλει στο τάβλι. Ο Βασίλης Μπίλο Γιώργος έχει δίκιο, απλώς τώρα επειδή δεν έχουν παίξει μεταξύ τους, μετράει το δεύτερο κριτήριο. Ναι, εντάξει, αυτό λέω. Πλάκα κάναμε τον Γιώργο. Ο Αποστόλης Μεγανής, Αποστόλη μου, μπήκε στην κλήρωση. Είσαι κομπλέ. Νέος διευθύνων σύμβουλος της Νότιχαμ, ο Θοδωρής Γιαννίκος. Η Ελλάδα στα χάη της, λέει ο φίλος, μου, ο Μάνος Ταραμόπουλος, που είναι πάντα μπροστά. Νέος διευθυντής λοιπόν στην Νότιχαμ είναι ο Θόδωρος Γιαννίκος. Λοιπόν, πάμε έτσι μια μουσική ανάσα, πάρουμε έτσι μια ανάσα και εμείς και σε 3-4 λεπτάκια θα είμαστε και πάλι εδώ, πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τη μία. Πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα Μπιλ και σε όλη την παρέα. Καλά ήταν στην Εδιψώ. 12 μέρες γύρισα και μετά και από Τρίτη τα κεφάλια μέσα. Καλές κινήσεις βλέπω από την ομάδα μου και τις υπόλοιπες. Η ΑΕΚ στο πρωταθλήτρια είναι πολύ σταθερή. Σκηνής, καλό και δίκαιο το πρωτάθλημα. Να έχουμε ό,τι καλύτερο και να το πάρει ο καλύτερος, καλό φθινόπωρο σε όλους με υγεία. Να σου φίλε πάρει 13. Ο φίλος ο Νικόλας ο Παοκτζής λέει: έτσι λέει, παιδιά, να τσακώνεστε. Ποιος θα βγει δεύτερος, τρίτος και τέταρτος. Η Παοκάρα θα βγει πρώτη. Να τα ακούει ο Γιώργος αυτά εκεί στην Αγγλία που είναι. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος, θα μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@papaki943.gr. Για αυτό που είπατε, που γράφετε φίλε Κώστα, Ολυμπιακέ, το είπα και με τον Γιώργο. Τώρα εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι λένε στο Μεξικό. Εντάξει, οι Μεξικάνοι γράφουν κάποια πράγματα για τον Πουέρτα. Τώρα από εκεί πέρα είναι αλήθεια ψέματα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Θα το δούμε το καλοκαίρι. Καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, αλλά το θέμα είναι αν ισχύουν αυτά που γράφουν. Όχι μόνο οι Μεξικάνοι, γενικά οι διάφοροι ρεπόρτερ ομάδων ή διάφορα site από το εξωτερικό που βγάζουν κάποιες ειδήσεις, το θέμα είναι αν ισχύουν ή όχι. Έβγαλε ένα site εκεί Μεξικάνικο, νομίζω. Το Μεξικό, ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον Πουέρτα για ένα χρόνο και μετά θα πάει 3 χρόνια στην Νότια. Μπορεί να το ξέρει κανείς τι θα γίνει το καλοκαίρι. Θα δούμε, θα το δείξει. Αν είναι αλήθεια, θα φανεί το καλοκαίρι. Ή αν είναι παραμύθια που λένε οι Μεξικάνοι. Θα τα δούμε όλα. Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Α, πάλι έπεσε η γραμμούλα, μας περιμένει ο φίλος.

ο φίλος ο Γιάννης, παρέα με τον Κώστα, είναι δύο φιλαράκια που μας ακούνε, Ολυμπιακός και Αγγλής. Μπιλάρα, σε άσχετα με τις ομάδες μας, είδες στο γήπεδο του Καφταδροζήλιου σε τι χάλια είναι? Ναι, φίλε, είδα και εγώ κάτι εικόνες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει ο Ηράκλης, ας πούμε, το Καφταδροζήλιο. Δεν ξέρω αν ισχύει το Καφταδροζήλιο, θα παίξει ο Ηράκλης. Μιλάμε ένα γήπεδο, δεν ξέρω αν ισχύει, αν θα παίξει ο Ηράκλης εκεί. Μιλάμε το χορτάρι κάτω, δεν φαίνεται. Λες και είναι ξερό είναι.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Ναι.
1: Γεια σου κύριε Γερασίμου.
0: Καλημέρα φίλε μου.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Όλα καλά.
1: Μπράβο. Ήθελα να πω για δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.
0: Να πούμε.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν την καλύτερη διαχείριση παιχτών και προσωπικού. Και γι' αυτό πηγαίνουν καλά και γι' αυτό έτσι όπως εγώ με το δικό μου το βλέμμα, ας πούμε, με τη δική μου την κρίση.
0: Ναι.
1: Ότι αυτές θα μονοπολίσουν το πρωτάθλημα. Αυτό βλέπω.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι ακόμα νωρίς να πούμε ποιες ομάδες.
1: Όχι, πάντως έτσι δείχνουν τα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά ακόμα έχουμε ένα ΑΕΚ. Βλέπετε, έκανε γκέλα με την Κηφισία το 1-1. Ήταν γκέλα για την ΑΕΚ.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή τις κρίνω, τις ομάδες τις παρακολουθώ. Αλλά αυτή τη στιγμή συμπαθώ δύο ομάδες άλλες. Είναι η Καλαμάτα και ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Οι οποίες έχουν 0 βαθμούς και οι δύο.
1: Ορίστε.
0: Οι οποίες έχουν και οι δύο 0 βαθμούς.
1: Δεν έχει σημασία, 2 βαθμούς και η ΑΕΚ έχει 1 βαθμό. Τι σημασία έχει?
0: 4 βαθμούς έχει η ΑΕΚ. Οι άλλοι έχουν 0. Οι οποίες οι ομάδες και οι δύο ομάδες παίξαν καλά παιχνίδια, και η Τρίπολη και η Καλαμάτα, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν τα αποτελέσματα.
1: Αυτό συμβαίνει. Αρκεί να παίζουν καλά, θα δικαιωθούν κάποια στιγμή.
0: Βέβαια, όσο δεν παίρνουν βαθμούς όμως.
1: Για τελευταία στιγμή δεν έχασε
0: από την Κηφισία. Ναι, αλλά όμως η ΑΕΚ μπορεί να. Ναι, η ΑΕΚ όμως είναι μια.
1: Πέρσι ο Ολυμπιακός με τη Λάρισα και πέσε κατηγορία, δεν μπορούσε να κερδίσει το γήπεδό του.
0: Ναι, όμως λέω και πάλι, γιατί δεν ακούτε, σας λέω, μόνο μιλάτε. Λέω και πάλι ότι οι ομάδες σαν την Τρίπολη και την Καλαμάτα, αν ξεκινήσουν 5-6 παιχνίδια με 0 βαθμούς, μετά πάνε για υποβιβασμό.
1: Βέβαια.
0: Αυτή είναι η διαφορά με τις μεγάλες ομάδες, τις άλλες.
1: Θα δείξει τώρα σε
0: ότι η ΑΕΚ έχασε βαθμούς από τον Κηφισιά, Ολυμπιακός από την Λάρισα πέρυσι. Ο Ολυμπιακός όμως έφτασε να παίζει για το πρωτάθλημα στο τέλος της χρονιάς. Άστα αν το χάσε. Ενώ η Λάρισα που πήρε βαθμό έπεσε. Έτσι είναι, αυτή είναι η διαφορά. Ότι αυτές οι ομάδες πρέπει να παίρνουν βαθμούς. Όσο δεν παίρνουν βαθμούς και περνάνε αγωνιστικές, μετά μεγαλώνει το άγχος και είναι φαβορή για υποβιβασμό. Όπως έγινε πέρυσι με τη Λάρισα. Πήρε βαθμό από την ΑΕΚ η Λάρισα. Με στη Λάρισα δεν έχασε. Πήρε βαθμό από τον Ολυμπιακό.
1: Είναι καμιά φορά και συγκυρίες υπτώσεων, είναι πολλά.
0: Το να πάρει βαθμό η Λάρισα από τον Ολυμπιακό ή από την ΑΕΚ δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι να σωθεί. Και η Λάρισα πέρυσι και μισοπαλία με την ΑΕΚ έφερε, ισοπαλία με τον Ολυμπιακό και έπεσε.
1: Ναι, και έπεσε. Ναι. Δεν μου λες, κύριε Γερασίμου,
0: ναι,
1: θα μου δώσεις δύο αποτελέσματα.
0: Αμέ, ποια θέλετε.
1: Ήθελα τη. Η Γάνδη.
0: Η Γάνδη πρέπει να κέρδισε 1-0, αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό, να μας σίγουροι. Νομίζω ότι 1-0 κέρδισε.
1: Και μια Σαουδική Αραβίας, Al Trayc.
0: Μισό λεπτό. Η Γάνδη κέρδισε 1-0. Και ποιο άλλο θέλετε.
1: Ποιος κέρδισε.
0: Η Γάνδη κέρδισε 1-0. Ποιο άλλο θέλετε, μου είπατε.
1: Η Al Trayc, η Σαουδαραβία με την Al Khatikamikh.
0: Λοιπόν, 0-2 κέρδισαν οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι.
1: Αυτό το πιάσαμε. Κοπεχάγη πόσο ήρθε?
0: Κοπεχάγη κέρδισε 2-0.
1: Ωραία, είμαστε καλά γι' αυτό. Και Χιμπέρνιαν.
0: Χιμπέρνιαν έχασε 1-3 από τη Χάρτς.
1: Έχασε.
0: Έφαγε, ναι, 3 γκολ, 1-3.
1: Και αυτό το πιάσα, όμως πληρώνει 2,75, γι' αυτό το κοιτάω.
0: Ναι.
1: Και η Real Sociedad με τη Θέλτα
0: 0-0, ισοπαλία.
1: Και αυτό το πιάσα χ. Ωραία, εντάξει,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Αν πιάσω και το άλλο, καλά πάμε. Κάλιαρη.
0: Κάλιαρη είναι στο μισό λεπτό. Η Κάλιαρη 1-2, διπλό.
1: Αυτό το έχασα. Έπιασα 2-3, έχω ζητούμενα δηλαδή.
0: Α, μια χαρά.
1: Έπαιξα ένα 25-άρικο.
0: Θα πάρετε. Θα πάρετε δύο φορές τα λεφτά σας σίγουρα και παραπάνω.
1: Πώς θα τα πάρω?
0: Μια φορά τα λεφτά σας παραπάνω θα τα πάρετε. 25 ευρώ παίξατε.
1: Θα τα πάρω. Εγώ έχω υπολογίζω γύρω στα 65.
0: Εκεί περίπου. Δύο φορές τα λεφτά σας πάνω.
1: Ναι, αλλά άμα έπαιρνα και τα άλλα.
0: Θα πήγαινε ψηλά.
1: Έπαιρνα 620.
0: Θα πήγαινε ψηλά, ναι. Εντάξει, τουλάχιστον δεν χάνετε τα λεφτά. Παίρνετε δύο φορές τα λεφτά.
1: Οκ, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είστε καλά.
1: Και να είσαι και εσύ καλά και να μας δίνεις τα προγνωστικά και κανένα προγνωστικό, γιατί. Εσύ είσαι έμπειρος.
0: Ναι, εντάξει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για χαρά. Άμα δεν μπορώ, εγώ θα δίνω τον Μπέλο που πετυχαίνει η Γαϊδούρη στον Ανήφορο. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τη μία, πάμε τραγουδάκι. Μάλλον πάμε πρώτα μια γραμμούλα και μετά θα βάλουμε τις διαφημίσεις. Καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα, χαίρομαι εδώ.
0: Καλώς ήρθατε. Καλά, καλά. Καλά, καλά, όλα καλά.
2: Για πες μου και εμένα, αν θέλεις. Διότι δεν πιστεύω να έχει κολλήσει το αυτό.
0: Όχι, όχι, μαζί κομπλέ τώρα, πάμε.
2: Λοιπόν, για πες μου, οι πετρελαιάδες το 9-18, 7 παρατέτει.
0: Λέγε μου, μη μου λες όμως έτσι, δεν μπορώ να κάνω έτσι δουλειά. Μη μου λες πετρελαιάδες, πες μου ποια ομάδα είναι.
2: Αλφα-Ιχα-Αλκολούντ.
0: Έτσι, αλφα, αυτά, αν τα λες κανονικά, με το όνομά τους. Αλφα-Ιχα-Αλκολούντ, 2-2, ισοπαλία, επίχρονο 1-1, ισοπαλία
2: 2-2. 2-2, όχι, μάλιστα, λοιπόν, πάει αυτό. Πάμε στο άλλο, το αυτό, το Αλ-Σουκούρ Αλ-Καλίζ.
0: Αλ-Καλίζ, μισό λεπτό να το βρούμε και αυτό. Τι ώρα παίζουν αυτοί.
2: Αυτοί παίζανε 7.30.
0: 7.30, μισό λεπτό να δω την ώρα εδώ. 7.30. 7.30, 7.30. Αλ-Καλίζ. Η νέο με την Αλ-Καλίζ.
2: Αλ-Σουκούρ Αλ-Καλίζ.
0: Αλ-Σουκούρ
2: Νεόμ, αυτή.
0: Νεόμ, 3-0, με ημίχρονο
2: 3-0. 3-0, περίμενε.
0: Από νωρίς νωρίς.
2: Δεν μου λες, το Παλέρμο το 5-2, το ημίχρονο πόσο ήταν.
0: Το Παλέρμο 5-2, μισό λεπτό να το βρω και αυτό. 5-2, πέρα ήταν το ημίχρονο, πέρα ήταν άσος. Αλλά μισό λεπτό να το δούμε. Μισό λεπτό, Παλέρμο 2-0 ημίχρονο, 5-2 τελικό.
2: Οι Γκόρνικ και Αγίτες που μου το είχαν φράξει αυτό, Ρακόβ Γκόρνικ, το 1-2 το ημίχρονο πόσο ήταν.
0: 0-2.
2: Διπλό-διπλό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Το είχα σκόρ αυτό και το είχαν φράξει πάλι αναθεματισμένοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, για κάτσε, προχωρούμε να δούμε εδώ πέρα. Η Χαρτς το 1-3 το ημίχρονο ήταν διπλό, 1-2.
0: Διπλό νομίζω, ημίχρονο, κάτσε να το δω να σου πω σίγουρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, ναι, μισό λεπτό να δω. Ήταν 0-2 ημίχρονο, 1-3 τελικό.
2: Η Βερόνα το 1-2 Βερόνα, το ημίχρονο πόσο ήταν.
0: 0-1. Ημίχρονο 1-2 τελικό.
2: Διπλό-διπλό, ε.
0: Ναι, ναι, διπλό-διπλό.
2: Μάλιστα. Λαμπρότατα τα άλλα όταν.
0: Είναι πιο μετά τα άλλα.
2: Ναι, την ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα.
0: Ναι, πιο μετά. Δούμε.
2: Κατά τα άλλα, καλός, γερός, δυνατός. Και πάντα τρελός, πώς πάει.
0: Πάντα, πάντα, πάντα, μια χαρά.
2: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
2: Μόνο μεγάλη αυτή ο Τζίτζης μας λείπει αγόρι.
0: Θα έρθει κάποια στιγμή, θα έρθει ο Τζίτζης.
2: Να μην τον ακούσουμε.
0: Θα έρθει.
2: Πάντως το Παναθηναϊκό δεν έδειξε και σήμερα τίποτα.
0: Δεν έπαιξε καλά και σήμερα. Ναι,
2: παρατρίχα, δηλαδή το Χ με το 0-0 με το 1-1 ήταν πολύ κοντά.
0: Ναι, ήταν, δεν έπαιξε καλά.
2: Δείξε και σήμερα τίποτα.
0: Δεν έπαιξε καλά και σήμερα. Ναι,
2: παρατρίχα, δηλαδή το Χ με το 0-0 με το 1-1 ήταν πολύ κοντά.
0: Ναι, ήταν, δεν έπαιξε καλά.

0: Σάκη, προπονητή.
1: Δεν ξέρω ποιο, δεν ξέρω, ξέρω την ομαδάρα και η Κόμο. Είναι πολύ καλή.
0: Όχι, και τώρα αυτή ανέδειξε, δηλαδή από εκεί, από την Κόμο μετά τον πήρε η Μίλαν.
1: Ναι, έκανε. Ναι.
0: Τότε εξελίχθηκε πολύ. Δηλαδή έχει ομαδάρα, έχει.
1: Τα τελευταία, τρία χρόνια έχει κάνει βήματα πρόοδου. Μια ομάδα που έπαιζε χαμηλά, ανέβηκε προχθές και έρισε την Νάπολη 1-2. Έτσι έκανε πλάκα.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Μέσα στην Νάπολη. Καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα.
0: Για να δούμε, Βοταφόγκο με το Σάο Πάολο, αυτή με το ναυτικό θα το βγάλει αυτό. Το έχω 2-2-2-3. Για να δούμε, θα το βγάλει.
1: Να δούμε.
0: Βλέπουμε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, η οικογένεια όλοι καλά.
1: Το είπαμε αυτό, καλά.
0: Μπράβο. Όλοι καλά να είναι. Την καλημέρα μου στο σεβαστό ακροατήριο και τα λέμε προσεχώς πάλι.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ με
1: τίποτα.
0: Αυτό.
1: Να είσαι καλά, για
0: χαρά. Εγώ εξαρτώμαι από κάτω την ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα.
1: Ωραία.
0: Δεν μου λες και κάτι άλλο. Εσύ πρέπει να είσαι από μια άποψη και περήφανος, γιατί μην ξεχνάς ότι στην Κηφισιά παίζουν και τα τιμόμενα πρόσωπα από το Κουρασάο, ε.
1: Παίζει ένας παίκτης από το Κουρασάο παίζει.
0: Ένας ή δύο είναι.
1: Ένας νομίζω ή δύο. Δύο. Παίζουν πάνω από το Κουρασάο.
0: Μπράβο, οπότε και από αυτό εσύ μη στεναχωρείς.
1: Κουρασάο βέβαια. Κουρασάο, μαλάρα.
0: Χαρμονίπη. Και για το Κουρασάο την περήφανη ομαδάρα μας.
1: Έτσι.
0: Αυτό και μόνο που βάλε γκολ να δούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
1: τα λέμε. Για χαρά.
0: Καλή ξεκούραση, τα λέμε.
1: Ευχαριστώ, επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη πριν βάλουμε το διαλυματάκι μας. Deportivo Capiata με την Νοβιέμπρε 4-3 τελικό. Τώρα την Παραγουάη. Πάμε στην Τινησία. LBR Olympic Ακμπού 0-2. América de Cali Alianza είναι 3-0 στο 68. Del Norte Orense είναι 0-0. Στο ημίχρονο για το Εκουαδόρ. Παραγουάη πάλι Deportivo Recoleta Cerro Porteño 0-3 στο ημίχρονο. Τα υπόλοιπα ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει, ξεκινούν αργότερα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μετά θα ακούσουμε και ένα μικρό απαραίτητο μικρούλι, σηματάκια για το σήμα του σταθμού. Και επανερχόμαστε για ακόμα μισή ώρα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πάμε, τα λέμε σε λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. 20 λεπτά, 22 για την ακρίβεια. Πριν τις 2, πριν το φινάλε, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Σπορτς. 2.12.20.59.43, 2.15.215.59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943 και το email μας onair@papaki943.gr.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώ τη φίλη μου, την Προσενήτρα. Τι κάνει?
1: Καλά, ας
0: τι, τι κάνει το επιτέλειο, κάνει ζέστη, τι έχει εκεί?
1: Ναι, σήμερα το απογευματάκι δρόσει λίγο. Τώρα, ας πούμε.
0: Μια χαρά.
1: Έχει ωραίο αεράκι, δροσερό.
0: Ωραία, ωραία, ωραία είναι.
1: Πανοίγω την πόρτα έτσι να. Ωραία. Και εκεί πρέπει, δεν ξέρω, λίγο είπε.
0: Εδώ και εδώ, εντάξει, έχει λίγο το σούλα τώρα, τέτοια ώρα. Ναι. Καλά είναι, καλά είναι.
1: Καλά είναι, είδαμε. Είχε πολλέ ζέστε και θα έχει. Εντάξει, όχι και τόσο περιβολικά.
0: Εντάξει, δεν είναι, ήταν καλοκαίρι. Εντάξει, και έκανε κάποιες μέρες κάψω, αλλά ήταν καλό το καλοκαίρι. Ωραία ήταν. Εντάξει, είχε κάποιες μέρες καλοκαίρι είναι, αλλά δεν είχαμε έτσι πολλές μέρες συνεχόμενες κάψωνα.
1: Άλλα μέρη έτσι, άλλα της Ελλάδος είχαν έτσι. Λοιπόν, έβρεξε καθόλου εκεί στην Αθήνα, όχι, στα μέρη.
0: Δεν πλημμυρίσαμε, δεν μπορούμε να περάσουμε. Με βάρκες πάμε σπίτι μας.
1: Όχι, κάπου έβροχε, έλεγα. Ακούω το ποδόσφαιρο.
0: Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη έριξε πολύ βροχή. Πολύ βροχή.
1: Λοιπόν, ο άλλος από την Αμαλιάδα έχει πάρει κανένα τηλέφωνο?
0: Όχι, κάνει διακοπές ακόμα, στην Κουρούτα.
1: Έχουν ωραία παραλία εκεί.
0: Ναι, είναι ωραία.
1: Πάει, ωραία. Λοιπόν, ναι, τελειώνει σήμερα. Παρασκευή είναι, ξημερώνεις από Κυριακή.
0: Κυριακή βράδυ πάλι, στις 12.
1: Στις 12, ένα και μετά, ναι. 12 με 2. Λοιπόν, τα ξαναλέμε. Την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σου, Ελένη μου, γεια σου. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα σε όλους, να είσαι καλά.
0: Ελένη από Επιτάλη, η οποία ψάχνουμε να βρούμε νύφη για τον Τζίτζι, αλλά ακόμα εδώ και 4-5 χρόνια πολεμάμε τσάμπα.

Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Καλημέρα Μπιλάκι από εμένα, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση για μετά. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλαιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από το φούρνο εκεί στην Γλυφάδα.

λίγο πριν φύγουμε, να πούμε τελικά στα παιχνίδια Κατόλικα Αούκας 1-1. Ντεπορτίβο με την Νοβιέμπρε 4-3 τελικό αποτέλεσμα. Τελικό και LBR Ολυμπίκ Ακμπού για την Τινησία 0-2. Στο 87 Αμέρικα Δεκάλι Αλιάνσα 3-0. Λεωνές Νόρτε με Ορένσε 0-0 στο 55. Ντεπορτίβο Ρεκολέτα Σέρο Πορτένιο 1-3 στο 60. Αυτά είναι τα τελευταία παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Τα άλλα ξεκινάνε σε λίγο. 2 ώρα έχουμε, που θα έχουμε φύγει 2 ώρα. Γκρέμιο Ιντερνασιονάλ από την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας. Ναούτικο Μποταφόγκο. Αργότερα παιχνίδια από την Κολομβία. Λιμπερτάδ Λόχα Έμελεκ. Ντεπόρτες Ιντεπενδιέντε Μεντεγίν για την Κολομβία. Και κλείνει το πρόγραμμα 4 η ώρα με 2 μάτς. Ένα από το Μεξικό, Τεπατιτλάν Ντοράντος, και ένα από την Ονδούρα, νομίζω. Από την Ονδούρα, ναι. Η Ντεπορτίβο Ολύμπια με την Πλατένσε Πουέρτο ξεκινάει το μάτς στις 4.

Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα ξεκινάει και η Super League 2. Εγώ υποστηρίζω νίκη Βόλου. Ήμουν γήπεδο σήμερα. Είμαι από το Βόλο. Ναι, ξεκινάει η Σαββατοκύριακο. Είναι η Super League 2 που έχει και αυτή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί φέτος έχει αλλάξει το σύστημα. Είναι ενιαίο. Είναι όλοι οι αγώνες μαζί. Δεν έχουμε Β και Α όμιλο. Πρώτο πάνω, βορρά και νότο. Με ένας όμιλος είναι. Οι δύο πρώτες ομάδες ανεβαίνουν και πέντε ομάδες που έχουν ξεχωρίσει. Τουλάχιστον αυτοί που τα έχουν αναλύσει τις ομάδες που ασχολούνται πολύ με τη Super League 2 θεωρούν ότι οι ομάδες οι 5 θα πάνε για την άνοδο, 2 από τις 5 θα ανέβουν. Αυτές οι ομάδες είναι, τώρα δεν τα λέω με σειρά προτεραιότητας, λέω γενικά τις ομάδες: Πανιώνιος, Πανσεραϊκός, Λάρισα, Νίκη Βόλου και Μαρκό. Είναι ομάδες που φέτος θα πάνε να ανέβουν κατηγορία. Είπαμε, ανεβαίνουν δύο ομάδες κατευθείαν, χωρίς μπαράζ, χωρίς τίποτα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο και τρία παιχνίδια κάθε εβδομάδα από την ΕΡΤ 2 Sport. Καλή αρχή να πούμε και στα παιδιά που παίζουν μπάλα εκεί στη Super League 2. Καλή αρχή, χωρίς τραυματισμούς, και καλή επιτυχία στις ομάδες σας.

Να πούμε το πρόγραμμα για τη Super League 2 και τη Super League. Να πούμε το πρόγραμμα που ξεκινάει, μάλλον που είπαμε Σαββατοκύριακο, η Super League 2. Πρώτα να πούμε αυτό. Λοιπόν, τα μάτς είναι αύριο. Αν έχει παιχνίδι σήμερα. Όχι, αύριο έχει ένα παιχνίδι. Πανθρακικός ΠΑΣ Πύργος στις 4 η ώρα. Κυριακή μεσημεράκι πάμε Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης. Την ίδια ώρα ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Επίσης την ίδια ώρα Νέστος με τη Ζάκυνθο. Μαρκό με Πανσεραϊκό παίζουν τη Δευτέρα. Καλυθέα Νίκη Βόλου Δευτέρα. Ελλάς Σύρου Απόλλων Πόντου επίσης τη Δευτέρα 5:30 και ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β Τετάρτη που μας έρχεται 9 του μήνα. Να πούμε και τη Super League και το πρόγραμμα Super League. Δύο παιχνίδια έχουμε αύριο Σάββατο. Βόλος Ολυμπιακός στις 7, 9 η ώρα ΑΕΚ Άρης. Πάμε Κυριακή, 7 η ώρα Ατρόμητος Καλαμάτα. Όφη Κηφισιά 7:30. Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Το μεγάλο μάτι της αγωνιστικής Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 9:30. Και την Δευτέρα το πρόγραμμα κλείνει με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης με τον Ηρακλή. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Ακολουθεί ωραία μουσικούλα, να περάσετε όσοι δουλεύετε το βράδυ σας. Εμείς είναι με ραντεβού πάλι για Κυριακή βράδυ, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτέλα. Τα λέμε Κυριακή βράδυ στις 12. Γεια σας.

94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.